0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Βαρίστες, το θυμήθηκα. Αυτοί είμαστε, ναι. Δύο σήμερα. Είπαμε, ο Δημήτρης ξεκουράζεται, έχει κάποιο πρόβλημα και μικρό πρόβλημα. Το ξεπέρασε, τον ακούσατε ήδη πριν. Καλύτερα από πριν ήταν. Λοιπόν, Mega News 104,6. Το τηλέφωνο το θυμίζουμε, 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp 698-104-1046. Το email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Στον ήχο Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, στον να τονίζετε. Και παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, Ευάγγελε, εκεί τα δουν. Αυτά αρχίζουν τώρα και δεν μου αρέσουν. Τετέι, λέει ο νέος Σισε του Παναγιωτίδη. Ρε, καθίστε καλά.
1: Ο νέος
0: Σισε.
1: Όπως ο Σισε θα φύγει κάποια στιγμή για Τετέι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Κοίταξε, παιδιά, τα πάντα πρέπει να τα συγκρίνετε με βάση τα λεφτά που κοστίσανε. Έχω την εντύπωση πως ο Τετέι θα αποδειχθεί καλύτερος από το Σισε με βάση τα λεφτά που κόστησε ο Σισε και το τι έκανε στον Παναθηναϊκό και με βάση αυτά που θα κάνει ο Τετέι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που, γιατί διακούω συχνά τα περί ληστείας, αρπαγής, το ένα το άλλο. Παιδιά, παίζουν ρόλο και τι λεφτά δίνεις.
0: Τι λεφτά δίνεις είναι.
1: Δηλαδή, όταν έχεις δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια να πάρεις έναν παίχτη, εντάξει, οκ. Okay. Όταν έχεις όμως δώσει 1 εκατομμύριο ή 3 και τον πουλήσεις, ρε παιδί μου, τον Ιωαννίδη. Άσχετα που πλήρωσε εκ των υστέρων 6 εκατομμύρια στον Κομπότη, έτσι ο Γιάννης. Γιατί αν ήθελε, του τα δίνε. Για το 50%, έτσι.
0: Σιγά με τα δίνε.
1: Το πούλησε, ρε φίλε. Το πούλησε πόσο, 22,5 εκατομμύρια χωρίς τα πόντα.
0: Το συζητάμε τώρα.
1: Αυτό είναι. Ο Βαγιανίδης δεν του είχε στοιχηθεί τίποτα. Ήταν από την Ακαδημία. Αντίστοιχα, ο Τζολάκης δεν είχε στοιχηθεί τίποτα στον Ολυμπιακό.
0: Οι πωλήσει αυτέ είναι τελικά. Δεν είναι να πάρει ένα παίχτη. Ξέρω ότι ο Σισε τον πήρε, του είχε κοστίσει μαζί με κάτι παρατρεχάμενα εκεί γύρω στα 15-20 εκατομμύρια και τον πούλησε 2,5. 3, 4. Και πλήρωσε και το συμβολαιό του για να πάει το υπόλοιπο. Γιατί το έδωσε Λάτσιο, θυμάμαι, ένα 200. Στον Παναθηναϊκό έπαιρνε 2.600 φανερά. Του πλήρωσε τα υπόλοιπα όλα για να πάει. Και ξέρεις τι έκανε ο γίγαντας,
2: Τι.
0: Επειδή έφυγε. Τι, ήταν μεγάλο δραχμοφωνιάς.
1: Όσοι είσαι.
0: Ναι, ρε.
1: Καλά,
0: επειδή έφυγε 16 του μήνα.
1: Μεγαλύτερο στο Ριβάλτο.
0: Ίδια κυβικά περίπου. Να καταλάβεις δηλαδή ότι ο Ριβάλτο αυτό χάλι να παίρνει τάπερ από το εστιατόριο της Παινίας για να τα πηγαίνει για τις υπηρέτριές του και τους υπηρέτες του για να μην πληρώνει φαγητό, δεν το
1: έκανε. Σε.
0: Ο Σισε έπαιρνε σακούλες με τάπερ.
1: Έκανε άλλα.
0: Άσε που τους έβαζε να αγοράζουν όλους τα μπλουζάκια από την μπουτίκ που είχε στα πάνω στα τεία με 40-50 ευρώ. Τέλος πάντων, πήγε στη Λάτσιο και έρχεται ένα εξώδικο στον Παναθηναϊκό για 60 χιλιάρικα. Ποια ήταν τα 60 χιλιάρικα. Επειδή τη μεταγραφή στη Λάτσιο την έκανε 17, νομίζω, Ιουλίου, ζήτησε τα λεφτά που δικαιούταν από την 1η μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ναι. Επειδή έκανε, ναι, επειδή είχε ξεκινήσει προετοιμασία και λέει: παιδιά μου, χρωστάτε 60 χιλιάρικα, φέρτε τα. Παπ, τα στείλανε. Αλλιώς. Μετά έγινε εκείνο το επεισόδιο το περιβόητο που είναι και η αφορμή να τσακωθεί και να φύγει σε πρώτο χρόνο, πρώτη φορά που έφυγε. Όταν ξαναγύρισε ο Νικόλας Βασιλαράς από υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Αλαφούζο. Όταν είχε γυρίσει σε. Όχι σε στην Ελλάδα, επί Αλαφούζου. Ο Σισε είχε γυρίσει.
1: Ο DJ.
0: Όχι, είχε γυρίσει. Λέγανε όλοι ήρθε να δει την Ελλάδα κλπ. Και είχε γυρίσει την ουσία. Τι θα γίνει με τα 300 χιλιάρικα της εφορίας από το συμβόλαιό του που δεν έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός έλεγε: ο Αλαφούζος είναι τώρα, θα πληρώσει ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος λέει: εγώ, αφήστε εσείς το φέση.
1: Ναι.
0: Και δίνει εντολή να μην έρθει κανένα σε επαφή με το Σισε. Και παίρνει το Σισε ο Βασιλαράς και τον πηγαίνει στο τριόροφο, στη 13. Μετά από 10 μέρες έφυγε ο Βασιλαράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης από το Χολοαργό μας κατηγορεί για εμπάθεια απέναντι στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο καλύτερος παίκτης εθνικής ήταν χθες. Κόντρα στη Σερβία, ο Κουρμπέλης. Εκτός του ότι έγραψε ιστορία ως πρώτος αρχηγός εκτός Big 5 μετά από 26 χρόνια, είχε 70 στις 73 πετυχημένες πάσες, εκ των οποίων οι 19 στις 20 στο επιθετικό τρίτη της εθνικής, και όλα αυτά έχοντας ρόλο εξαριού.
0: Ναι. Κοίταξε, τα εξάρια μας θες και τα δύο παίζανε στα 60 από τα 90 λεπτά, παίζανε στο μισό γήπεδο προς την Σερβία.
1: Μα γι' αυτό και είπα περισσότερο δημιουργικά, ναι, τα δύο εξάρια ήταν.
0: Ναι, ναι, πού να τη δώσουν.
1: Το θέμα η συνεισφορά τους στις μεταβάσεις, στις λίγες μεταβάσεις που κάνανε οι Σέρβοι, ναι, και βρήκανε χώρους, εκεί τι έκανε το εξάρι. Και πες ο Ζαφίρης δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο οχτάρι.
0: Όχι, ο Ζαφίρης ήταν αρχηγό.
1: Γιατί ο Κουρμπέλης δεν μπορεί να τρέξει.
0: Ο Κουρμπέλης δεν μπορεί. Μια φορά πήγαν φύγει ο άλλος, τον άρπαξε από τη φανέλα και τον έριξε κάτω. Ρε φίλε, μην κάνεις και τον πονηρό, πώς λένε εσένα που λες.
1: Πώς λένε.
0: Η δημιουργική λογιστική του Γκότζου που ο Σισε είχε κοστίσει, λέει, 8 εκατομμύρια και τα εμφάνισε 15. Είχε κοστίσει 8. Τζάμπα έπαιζε εδώ 2,5 χρόνια. Μήπως πληρωνότανε, λέω, μήπως πληρωνότανε. Μήπως τα 2.600 φανερά, γιατί εγώ ξέρω ότι ήταν 4. Αλλά πάστε στα 2.600 επί 3, μας κάνουν 3.6.18, άλλα 7.800. Δηλαδή, κάντε τους πονηρούς, αλλά τουλάχιστον ο πονηρός να λέει και κανιά ξανά. Μην κάνεις τον πονηρό και τις βλακίες. Διότι, ξέρεις, αντί για πονηρός εμφανίζεις ως...
1: Κωνσταντίνος μου λέει, Μίχο, κοκοκό, λέει, δεν λες τίποτα για την πρωταθλήτρια που δεν είχε ούτε έναν παίκτη στην εθνική. Εντάξει, παιδιά, αν ήταν ο Ρώτα υγιής, έτσι, θα παίζε βασικός, δεν θα παίζει ο Βαγιανίδης.
0: Άσε που φάγανε το κυκλώματα του Μάνταλο που είπε δεν ξέρω να παίζω στην Ελληνική.
1: Θα παίζει και ο Μάνταλος. Έλα ρε τώρα, ποιος Μάνταλος, Μάνταλος Μπακασέτας. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα μην ξαναρχίσουμε τα ίδια, να απαντήσω όμως τον φίλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε το Ρέτσο, ο Παναθηναϊκός τον Ντετέι.
0: Μπήκε αλλαγή.
1: Ο Όφη τον Ανδρούτσο που μπήκε αλλαγή.
0: Και ο ΠΑΟΚ το Ζαφύρι.
1: Ο ΠΑΟΚ το Ζαφύρι.
0: Και εκεί, αυτά.
1: Και οι άλλες ομάδες δεν είχαν. Δηλαδή, αν ήταν υγιής ο Ρώτα που επίσης έχει φάει πολύ. Δηλαδή, ο Ρώτα τώρα λέγανε ότι δεν ήθελε να πάει στην Εθνική για να είναι εντάξει υγιής με την ΑΕΚ. Όποιος προσέξει το προφίλ του Ρώτα, έχει φωτογραφία στο προφίλ του στο Facebook με φανέλα της Εθνικής και όχι με ΑΕΚ.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι για κάποιους που λέγανε.
0: Ναι, λογικό,
1: όχι, ρε, φίλε,
0: όχι,
1: γιατί,
0: όχι, ναι,
1: ναι, γιατί να είναι λογικό.
0: Γιατί είναι λογικό.
1: Απλά και οι άλλες ομάδες, ρε παιδιά, να μου πεις ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε Έλληνες παίκτες και το ένα και το άλλο το επόμενο διάστημα. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Αλλά τώρα. Okay, οι άλλες ομάδες πλέον, οι περισσότεροι διεθνείς μας και τα μάλιστα είναι,
0: έξω,
1: πηγαίνουν, φεύγουν, παίζουν στο εξωτερικό. Έτσι.
0: Και αυτό καλό είναι. Δηλαδή. Όλες οι ομάδες, αν ξέρεις δηλαδή Αγγλίες, ξέρω εγώ, Γαλλίες κλπ. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι μέσες, οι παίκτες πιο πολύ δεν παίζουν στα πρωταθλήματά τους. Πόσοι της Ελβετίας παίζουν στο Ελβετικό, πόσοι της Αυστρίας στο Αυστριακό. Δεν σου λέω για Πολωνίες και τέτοια που είναι όλοι έξω σχεδόν.
1: Ο Τσιμίκας, παιδιά, το είπαμε και με τον Κότζο. Αυτό που έχει κάνει είναι τρομερή. Μου θύμισε τον Τσιμίκα, τον παλιό καλό Τσιμίκα. Και εκείνη, ο Γρηγορόπουλος θα το θυμόταν. Μια σέντρα που είχε βγάλει στο μάτς με την Μπάγερ. Τρομερή. Με την Μπάγερ Μονάχου. Και είναι ένα παιδί που έψαχνε την καλή εμφάνιση και στην Εθνική. Έχει περάσει, δεν έχει περάσει λίγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στη Ρώμα πήγε πέρυσι, ναι, δεν πήγε καθόλου καλά. Επέστρεψε στην Λίβερπουλ. Εντάξει, δεν είναι... έχει χάσει δύο δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή και ο Ζώτα, ο Πορτογάλος που ήταν συμπαίκτης στην Πορτογαλία, που ήταν φίλος του. Και ένας προσωπικός του φίλος και συνεργάτης και ήταν και στο βιογραφείο του Ντούριο Κυριακόπουλος που είχε πολύ καλή σχέση,
0: ναι,
1: ο Μακαρίτσο, πολύ καλή σχέση με τον Τσιμίκα. Έχει περάσει διάφορα τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο Τσιμίκας. Χρειαζόταν αυτή την εμφάνιση.
0: Καλή εμφάνιση.
1: Αυτή η σέντρα.
0: Δεν ήταν
1: αυτό,
0: μόνο η σέντρα, ήταν και...
1: Ναι, αλλά αυτό είναι highlight.
0: Ναι.
1: Όπως highlight ήταν και η απόκριση του Τζολάκη στο 90.
0: Ναι, μου λέει ένας παιδί μου ότι το είδα χτες, αλλά όχι, θέλει λίγο αντανακλαστικά να την κάνεις. Μου λέει, μα την,
1: ναι,
0: έριξε,
1: δεν είναι δυνατή.
0: Την έριξε πάνω,
1: και...
0: όχι, την έριξε πάνω,
1: πάνω του, δεν την έριξε. Έχει ανάποδη φορά, ναι, δηλαδή πάει προς το δοκάρι. Χαμηλά, δεν ήταν τόσο δυνατή, αλλά θέλει αντανακλαστικά, ρε φίλε. Το έχει ο Τζολάκη, πετάει χέρια, πόδια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Τζολάκη. Και να πω και στους φίλους που αναρωτηθήκανε, έμπνευση λέει του Γιωβάνοβιτς που έβαλε τον Τζολάκη και όχι τον Βλαχοδήμο κάτω από την εστία.
0: Έμπνευση, ο άλλος έχει κάνει, κατεβάζει ρολά στην Πρέμιερ
1: Λίγκ. Και σε ένα πρωτάθλημα που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση.
0: Χάλ, δεν παίζει.
1: Στη Χάλ, ναι, μπράβο. Το απάντησε ο Γκότζο σωστά, αυτό ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, αυτό που είπε και ο Γκότζο.
0: Τώρα αυτούς του ξέρεις, εγώ δεν τους έχω παρακολουθήσει τα παιδιά. Λέει, υπάρχει ένα Ελληνόπουλο που παίζει εξάρι και έχει συνεχή άνοδο και παίζει στην Άντερλεχτ Κουτσουπιά, ενώ α έχουμε κατά νου και τον Κατσέρι τη Λωριάν.
1: Εγώ τα λέγαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τις δύο προηγούμενες μέρες. Ο Κουτσουπιάς είναι ο γιος του, μεγάλο γιος του Κουτσουπιά του Στόπερ που έχει στερήσει ένα πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό. Όχι, παίκτη Στόφη.
0: Έξοδο στην Ευρώπη, φίλε.
1: Έξοδο στην Ευρώπη. Ήταν τότε με το που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ μέσα εδώ στην Αθήνα.
0: Έχει χάσει.
1: Πού έχει βάλει τον κόλλο, νικητήριο κόλλο Κουτσουπιάς.
0: Εκεί, στο ΑΚΑ ήταν. Και δεν ήταν να χάσει το πρωτάθλημα, ήταν να βγει Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και βγήκε στη θέση του ΠΑΟΚ, στον οποίο ΠΑΟΚ έπαιζαν ήδη.
1: Λόγω Κουτσουπιά.
0: Ναι, έπαιζαν ήδη Φραντέσκο Μαράγκος.
1: Κουτσουπιάς που πήγε στο Μγκράτσου.
0: Και στον Όφη, αρχηγός του Όφη που είχε φύγει το Γενάρη τον Παναθηναϊκό.
1: Πήγε στο Μγκράτσου Όσιμ μετά.
0: Ναι, πήγε στο Μγκράτσου, ναι.
1: Ναι, του Όσιμ.
2: Κουτσουπιά με Βάστιτ, το θυμάσαι τον καλό, το Βάστιτ, το δεκάρι τη του Μγκράτση.
0: Το θυμάμαι. Το
2: λοιπόν, είναι πέρα. Ο μεγάλο του γιο, τον έχει πάει ο Αντώνη ο Αποστολόπουλο, ο Έλληνα ατζέντη, από πιτσιρικά από 15-16 χρονών στην Ιταλία. Έπαιξε σε διάφορε αρκετέ ομάδε τη Β' κατηγορία.
0: Και πήγε μετά στην
2: Ιταλία. Αυτό το καλοκαίρι πήγε στην Ιταλία.
0: Ναι, και παίζει βασικό στην
2: Ιταλία. Ναι, έχει ξεκινήσει καλά στην Ιταλία. Ο Κατσέρη την έχουμε βρει την ιστορία του. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ένα υψηλό όμω, ένα 87 ύψο.
0: Ένα 87 έχει.
2: Ναι. Half back, back half. Δηλαδή επιθετικό back. Δηλαδή είναι καλό για.
0: Να τον πάρει, γιατί δεν τον παίρνει. Να τον δοκιμάσουμε για αυτόν.
2: Δεν είναι ευθυνό. Δεν είναι ευθυνό. Α, είσαι στην εθνική. Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Τι, γιατί θέλει λεφτά για την εθνική.
2: Όχι, για το Θεού. Νόμιζα οι ελληνικέ ομάδε, γιατί και έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚΟ. Κάτσε να έχει ακουστεί. Γιατί πάει πολύ καλά. Τώρα, αν είσαι βασικό. Πώ το λένε, Λίγκ στο Σαμπιονά. Έτσι, σε μικρή ομάδα και τα λοιπά, στο γαλλικό πρωτάθλημα και να παίζει, να έχει τόσες συμμετοχές, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, ρε, πουλάκα, κάρπε τώρα, τι λες.
2: Λοιπόν, ρωτάνε πολλοί πώς είδαμε. Ρωτάνε πολλοί, ένας ρωτάει. Πώς είδαμε το γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν πανηγύρισε το νικητήριο γκολ.
0: Εντάξει. Τι να κάνει, ρε, παιδιά, πρώτον είναι μέσα στη Σερβία.
2: Ο Κότσος λέει. Άρα Κώστα απάντησε στον Κότσο.
0: Ναι. Πρώτον είμαι στη Σερβία. Δεύτερον, πια και το πιο βασικό, εκείνη την ώρα είχε τέτοια αγωνία και τέτοια χαρά που ήταν, πώς το πω, μερικές φορές κάποιοι είναι σφιγμένοι την ώρα που το κάνει.
2: Δεν είχε περάσει μετά. Καλά, δηλαδή μετά, μετά τον αποκλεισμό της εθνικής μας τόσο εύκολα από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό, εντάξει, ο Γκότζος δεν τον έκραξε, αλλά για πρώτη φορά είχαν αρχίσει να ακούγονται δεξιά-αριστερά, να γράφονται. Έτσι, ένιωθε μια πίεση. Δηλαδή σου έλεγε, αν δεν πάω καλά και στο National League.
0: Πάει.
2: Εντάξει, δεν θα άλλαζε. Νομίζω, ακόμα και αν έχανε χθες η εθνική μας και τερμάτισε τέταρτο στο National League, δεν νομίζω να άλλαζε ο προπονητής μετά, γιατί αμέσως μετά ξεκινάνε τα προκριματικά. Αλλά νομίζω μια πίεση την είχε ακούσει ο Γιωβάνοβιτς από εκεί που είχε την πλήρη ασυλία. Μετά από αυτά που έγιναν στα προκριματικά του Μουντιάλ, νομίζω την είχε ακούσει.
0: Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε κιόλας και είχε καταλάβει, και γι' αυτό ήταν πολύ σφιγμένος, ότι αν έχανε ή αν δεν κέρδιζε η εθνική.
2: Χθες.
0: Ναι, θα γινόταν πολύ κουβέντα για τις αλλαγές που έκανε και για την εικόνα της εθνικής μετά τις αλλαγές.
2: Γι' αυτό ήταν σφιγμένος.
0: Ήταν σφιγμένος, φαινόταν. Δηλαδή, το κατατόδο και ο ίδιος μέσα, ότι μπήκαν αλλαγές και έφυγε όλη η Σερβία πάνω.
2: Και ο Δουβίκας, φίλε, που μου κάνει εντύπωση τη σοβαρότητα, δεν το πανηγύρισε έξαλλα τον γκολ.
0: Ναι, ο Δουβίκας, αυτό έχει δίκιο. Ναι,
2: αλλά εμένα μου έδειξε μπράβο του. Σου λέει, έβαλε ένα γκολ. Και πού αλλαγή μπήκε και υπάρχει τέτοιο ανταγωνισμό. Θα μπορούσε να κάνετε καραγκιουζιλίκια. Θεωρώ ότι έχει περάσει το μήνυμα, δεν ξέρω, ότι παιδιά.
0: Μπορεί όλου να είναι.
2: Χαμηλό, γιατί είδατε τι πάθαμε την προηγούμενη φορά, πανηγυρίζαμε.
0: Όντως δεν είχε, δηλαδή κανένας δεν έκανε σαν τρελός, ναι, για γκολ στο τελευταίο λεπτό, ρε παιδί μου.
2: Αυτό σου λέω.
0: Κανένας δεν έκανε, όντως, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Λοιπόν, με Μαζονάκη, τραγούδια του Μαζονάκη έδιναν και έπαιρναν.
0: Πού? Έτσι.
2: Και στο μαστά αποδυτήρια τα ελληνικά, στο Μαρακανά, βάλανε τραγούδια του Μαζονάκη.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, ναι, του Γιώργου Μαζονάκη. Και πολλά πειράγματα στον Δουβίκα. Ο οποίος σε λίγο θα γίνει μπαμπάς. Χαζομπαμπάς.
0: Αυτός θα γίνει μπαμπάς.
2: Ο Δουβίκας.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Δουβίκας?
2: Δεν πρέπει να είναι μεγάλο.
0: Μικρομπαμπάς είναι.
2: Εντάξει, ναι, μικρομπαμπάς. Ναι.
0: Γι' αυτό ξέρετε ότι γίνονται νωρίς μπαμπάδες αυτοί. Για να προλαβαίνουν να βγάζουν τα παιδιά τους να παίζουν. Να προλαβαίνουν. Δεν σου προκαλεί ερωτήματα η μη κλίση του στόπερ Κοστούλα? Όχι, ρε Γιάννη. Πώς, τι θα
2: πάρει εκεί? Στόπερ η εθνική μας έχει και Ρέτσο που δικαίως ξεκίνησε και Μαύρο Πάνο που βάζει συνέχεια γκολ.
0: Και
2: Μιχαηλίδη, ο Κουλιαράκης δεν είναι καλά και καλά. Μπράβο, να σου πω κάτι. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με το παρελθόν του, γι' αυτό πρέπει να τα είχε δει όλα και να τα είχε ακούσει όλα ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή τη φορά έβαλε τους πιο φορμαρισμένους. Δεν κάλεσε τον Μπακασέτα. Άφησε τον Κουλιαράκη που δεν παίζει τον πάγκο. Έβαλε τον Μιχαηλίδη και δικαιώθηκε, γιατί το δεύτερο γκολ ξεκινάει από τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, ναι. Τσιμίκα είναι το μισό, αλλά έβαλε τους πιο φορμαρισμένους, το παρατήρησες, φίλε.
0: Το ξέρω.
2: Ενώ ο Γιωβάνοβιτς.
0: Καλούσεστε.
2: Και έβαζε παίκτες. Ο Κουλιαράκης παίζει, okay, δεν αγωνίζεται στην ομάδα, θα παίξει, θα ξεκινήσει. Ρέτσος Μαυροπάνος και αλλαγή ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι, όντως.
2: Λοιπόν, αυτά για την εθνική.
0: Ναι, για τον μπάσκετ τώρα τι να δεν εντάξει, άστο.
1: Για το κουκουέ του αθλητισμού, όπως λέει ο Γκρέγκ.
0: Για μπάσκετ, ναι, γιατί όμως το λέει, με ποια έννοια το λέει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα μας πει ο Γκρέγκ, εξήγησε γιατί.
0: Γιατί
1: και ο άλλος, δύο φίλοι, και ο Γκρέγκ και δύο στείλανε το λένε το κουκουέ του αθλητισμού. Και το μεταξύ, ο ένας λέει, ρώτα το Γκότζο, ρώτα το Μίχο που ξέρει. Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Ξέρω.
1: Κάποιος παλιός ακροατής από το προηγούμενο ραδιόφωνο έτσι θα το λέει και θα το έχει εξηγήσει, θα το είχα διαβάσει το μήνυμα. Α, πού να το θυμάμαι, ρε τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Κοιτάω να δω τη Γεωργία, κέρδισε πέναλτι τη Γεωργία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το οποίο γήπεδο λέει της Γεωργίας είναι άδειο τελείως. Το έχασε το πέναλτι τη Γεωργία. Μπράβο Γεωργία. Μάλιστα.
1: Πώς είχαν παίξει χαμένο πέναλτι.
0: Όχι μόνο, τι να παίξουν αυτοί. Δεν παίζουν. Ποιος το χτύπησε, το χτύπησε ο Νταρατσέλια, πώς το να ζουν.
1: Λοιπόν, να δω τι άλλα μηνύματα. Κφαραγατσέλια, ούτε και εσύ τον λες ο Στάρεγκο.
0: Δεν μπορώ να τον πω καλά. Αυτός μη είχε τρελάνει τότε που στην Τούμπα δεν είχε εμφανιστεί ξαφνικά με την εθνική του πιτσιρικά. Μα είχε αλανιάσει. Και κάνουμε, λέγαμε τι παιχτάρα είναι αυτή. Και είναι παιχτάρα, όντως μεγάλη. Έχεις πρόγραμμα Σαββατοκύριακο να του στείλουμε όλους εδώ πέρα ταμείο με τις μεγάλες προβλέψεις μας.
1: Θα τα πούμε. Γιατί έχει και Super League 2.
0: Και έχει.
1: Και Super League 2.
0: Ναι.
1: Ναι. Κύριε, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι πλήρωσε και τι αγόρασε με τα 14 εκατομμύρια το χρόνο τηλεοπτικό που έδωσε ο Αλαφούζος στον Σαββίδη.
0: Τι αγόρασε, τον ΠΑΟΚ αγόρασε, δεν κατάλαβα.
1: Από τα 8 λέει πήγε στα 14.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μικρό τηλεοπτικό προϊόν, νομίζεις.
1: Ήθελα από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πάρει την ΑΕΚ, τουλάχιστον ήθελε ο Παναθηναίκος και είναι άλλη μια μεγάλη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν υπονοείς κάτι άλλο. Έτσι όπως το διαβάζω, έτσι όπως το μήνυμα.
0: Δεν, αλλά...
1: δεν ξέρω τι υπονοείς.
0: Άκουσα να σας πω κάτι για να το καταλάβετε όλοι. Αν ήθελε οποιαδήποτε ομάδα να επηρεάσει την άλλη με λεφτά, πιστεύω ότι θα έδινε φανερά να το μάθει όλη η Ελλάδα και μέσω τηλεοπτικών συμβολέων.
1: Πώς θα τα δει αλλιώς.
0: Ξέρω εγώ, θα τον έπιανα. Πήγαινα για φαγητό, του μια τσάλα και του λέγε πάρε αυτά και παίξε για μας.
1: Δεν
0: ξέρω
1: δεν είναι, τα μαύρα δεν
0: είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Θα μπορούσε να πάρει έναν παίχτη.
0: Εντάξει, ναι, αλλά.
1: Είμαι υπερτιμολογημένο, με υπεραξία μεγάλη.
0: Ναι.
1: Καλά, κάτσε με
0: πάρει. Τι είναι τα 12
1: Μιχαηλίδη το Γενάρη.
0: Ωραία, να τον πάρει, εντάξει.
1: Το Παναθηναϊκός με αγορά.
0: Α, τον πάρει ο Παναθηναϊκός με αγορά.
1: Γιατί όχι, αν δεν ανανεώνει και προκειμένου να το χάσει τσάμπο, πρέπει να σου πει δεν ανανεώνει, του κάναμε πρόταση, δεν ανανεώνει, ψάχνει για αριστερό στόπερ, αριστερό ποδάρο στόπερ ο Κοτσόλης. Από ό,τι ξέρω το καλοκαίρι είχε κάνει και κάποιες επαφές με το περιβάλλον του, ποτέ δεν ξέρει.
0: Ωραία, ναι.
1: Α, ιντριγκάρω τώρα, Γκότζο.
0: Εγώ,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έχει βάση αυτό που λέω, δεν είναι το πετάω έτσι.
0: Κάποτε είχε γίνει το εξής. Είχαμε πληρώσει παίχτη ο οποίος ήταν ελεύθερος και τον οποίο τον είχε κλείσει ο Λιβαθινός με 200.000.
1: Ναι.
0: Τελικά έμεινε ελεύθερος, δεν πήγε πιθανά ο παίχτης και τον είχε κάνει δώρο ΠΑΟΚ στον. Πώς το λένε, στον Μπέο.
1: Στο Πανιόνιο τότε.
0: Στον Μπέο, στο Βόλο, είχε ήταν στο Βόλο Μπέο ήδη.
1: Ποιο παίχτη, ρε. Ο Λιβαθινός, ο γιος του Λιβαθινού που
0: όχι,
1: ήταν.
0: Όχι, ρε, ο.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος, επειδή τον είχε κλείσει, τον ήθελα. Μετά ο Παναϊκός, όπως ο Σπύρος είχε κλείσει με 400.000 τον τέτοιον, ναι.
1: Ποιον τέτοιον.
0: Το Ξυδρόπουλο. Τον πήρε ο Παναϊκός μετά 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν πήρε το Μελίσιο ο Παναϊκός, τον πήρε σε 2 εκατομμύρια. Ο οποίος ήταν ελεύθερος. Ελεύθερος. Ξαφνικά λοιπόν στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται μια διαφήμιση Μόλτο Κουρασάν. Η οποία ήταν του Αντρέα Βγενόπουλου, 4,5 εκατομμύρια.
1: Γιατί με τον Πιλαδάκη που είχε πάρει τον Κλέιτον.
0: Ακριβώς το ίδιο ποσό.
1: Είχε χρυσοπληρώσει τον Κλέιτον, δεν θυμάσαι.
0: Άσε με τον Κλέιτον, έχουμε να κάνουμε κουβέντα.
1: Από την ΑΕΛ. Μπάσπερτος.
0: Λοιπόν. Είχε φωνάξει, υποτίθεται, για να συζητήσουμε, να μην κάνω πόλεμο στο τσαυτόν κτλ. Γιατί τότε είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Και μου έλεγε, α πούμε, ότι εγώ θέλω να βοηθήσω τον Γιάννη και τον Μετάλλο και μου λέει ξαφνικά να θέλω να του κάνω δώρο τον Κλέιτον και δεν τον θέλουν. Λέω, ποιον Κλέιτον τη Λάρισα, λέει ναι. 2,5 εκατομμύρια. Του λέω ρε εσύ, Ανδρέα, γιατί 2,5 εκατομμύρια, αφού έχει 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Είναι δυνατόν να έχει 1,5 εκατομμύριο λίτρα και να δίνουμε 2,5.
1: Ποιος ήταν ιδιοκτήτης της ΑΕΛ τότε,
0: ο Πιλαδάκης.
1: Είχαν σχέση, το ξέρω.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό ήταν και πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει,
0: αυτό ήταν φαινόμενο.
1: Μεταξύ μας, εντάξει.
0: Πληρώσαμε 1 εκατομμύριο πάνω από τη ρήτρα. Εντάξει, υπήρχε, ήταν large ο Παναθηναϊκός τότε, υπήρχε χρήμα. Γι' αυτό έλεγε ο Κακομοίρης ο Θανάσης Τιτανικός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αν προηγηθούμε την Κυριακή, βάλει γκολ ο Τζόλης, λέει ο κόκκινος Καρχαρίας, να δω αν θα πανηγυρίσει. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Για και... ποιος είναι ο κόκκινος Καρχαρίας.
0: Ένας φίλος εδώ.
1: Α, πέρα, αν θα πανηγυρίσει, γιατί να μην πανηγυρίσει.
0: Ναι, αν θα είναι έτσι το ίδιο ψύχρεμο όπως ήταν με τη Σερβία.
1: Οκ.
0: Ή το ίδιο ψύχρεμο όσο ήταν ο Δουβίκα, σε πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Αλλιώς να βάλει γκολ στη Γερμανία εδώ που το λέμε και αλλιώς και στη Σερβία.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Εξαρτάται στην ψυχοσύνθεση του κάθε παίκτη.
2: Ο Μίμης μου λέει: πες μας τίποτα για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται φίλο, ρε φίλε.
0: Τι θα σου πει για την ΑΕΚ, ρε.
2: Δεν γίνεται φίλο. Κάτι δηλώσει του ξαδέρφου του Αντώνη Ηλιόπουλου που έλεγε ότι ο Μάριος
0: Ηλιόπουλου.
2: Ναι, ο ξάδερφος Αντώνη. Ότι ο Μάριος θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Ο Νίκολιτς που έχει πάρει αμπάριζα Σερβία και έκανε δηλώσεις. Εδώ όσοι παίκτες είχαν μείνει είχαν ρεπό ή ήταν στις εθνικές ομάδες. Έτσι. Μου άρεσε να σου πω κάτι αυτό.
0: Ωραία, που... ιδιότητα αυτή. Ο ξάδερφος του Λιόπουλου είναι σαν αυτό που δείχνει διαδρομή.
2: Είναι αντίπλα.
0: Λέει ο ξάδερφος αυτού που κέρδισε το jackpot. Ναι.
2: Ήταν, αυτός ήταν από παλιά ο ξάδερφος ο Αντώνης Λιόπουλος από παλιά και βοήθησε στο να μπει στην ΑΕΚ, θεωρώ, ο Μάριος. Οι ωραίες δηλώσεις είναι του Μάγερ και θα σας εξηγήσω γιατί θα το συζητήσω με τον
0: Μάγερ Τσάεκ.
2: Του Μάγερ Τσάεκ, ξέρεις, του Ρουανδία, μετά το δελτίο. Μετά τους τίτλους ειδήσεων για να είμαστε ακριβείς.
0: Έτσι, έτσι.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε.
2: Το τραγουδάκι, ωραίο, κοίτα.
1: Το τραγουδί πολλοτσατίστηκα τώρα, γιατί βλέπω ρε παιδιά στο Μέγκα τώρα, αυτό το σχολιάζουμε και με τον...
2: Ναι, το βλέπανε, εντυπωσιακό.
1: Είναι για δεύτερη μέρα κόσμος.
2: 10.000 κόσμος, κάθε ηλικία.
1: Νέα παιδιά, που ούτε είναι τίποτε, ξέρετε, να ανήκουν σε τίποτε κόμματα, ούτε συνδικαλιστές, ούτε τίποτε, που έχουν κατέβει στο δρόμο και διαμαρτύρονται, γιατί μια 89χρονη αμαία...
2: 87χρονη
1: αμαία. 87χρονη αμαία, τη Μαρή Κάρμεν, όπως λένε, της πήρανε το σπίτι.
2: Την πέταξε έξω η παιδική εταιρεία που αγόρασε διαμέρισμα.
1: Της ζητάει από 500 ευρώ που δίνει ενέργεια, της ζητάει 2.500. Δηλαδή, μην πω τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα και για τις πρωτοπορίες.
2: Το σχολιάζαμε αυτό,
1: γιατί
2: είναι.
1: Για τους πιστοφυλάκες, ναι. Και για όλα που δεν κουνιέται φύλλο.
2: Ναι.
1: Και είναι όλοι και διαβασμένοι και οργανωμένοι και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί. Δεν έχω δει πάντως στην Ελλάδα κάτι. Δεν
2: και
1: έχω δει τώρα.
2: Και δεν, εκεί στην Ισπανία δεν βγαίνουν μετά οι μπαχαλάκιδες κουκουλοφόροι για να τη διαλύσουν. Δεν υπάρχουν. Πλακώνονται αυτοί οι 10.000 με την αστυνομία.
1: Παιδιά,
2: όχι με κουκουλοφόρους.
1: Ναι. Με τα μούτρα τους εκεί μπροστά τέτοιο. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει. Κινητοποιείται ο κόσμος, κάτι κάνει. Αυτό το πράγμα εδώ, αυτή η λιμνοθάλασσα που είναι ακίνητη εδώ στην Ελλάδα, μην τυχόν και πετάξουν μια πέτρα και γυρίσουν οι κύκλοι.
3: Τώρα θέλω να μου σχολιάσω.
1: Τέλος πάντων.
3: Αυτό που βλέπω είναι άλλο. Βλέπω σε,
1: τι, αυτό βλέπω είδα, εγώ,
3: ναι. Σε μεγάλη ιστοσελίδα ελληνική,
1: ναι.
3: Που βάλανε το, ναι. Να ρωτήσανε το chat GPT, ναι. Πόσο δύσκολη ήταν η επέμβαση του Τζολάκη, ναι, με την
1: Σερβία. Το είπες πριν, όταν δεν βρεις τη δουλειά σε 3 χρόνια, θα σου πω εγώ. Θα κάτσει κανένα να πληρώνει εσά για να του κάνετε ανάλυση των αγώνων. Θα βάζει πώ την αυτή την AI και θα σου λέει την ανάλυση του αγώνα. Ποιο, πώ το λένε.
2: Πάσε που σου δίνω, Ρεγκότζο, γουστάρω. Έτσι,
1: δηλαδή δεν έχει μυαλό καθόλου. Μην αντικαθιστάτε τον άνθρωπο και να σου πω και κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι γεωμετρία και ιατρική επιστήμη κλπ. Με την ειδίκευση που έχουμε αποκτήσει, λες και είμαστε χειρούργοι εδώ, και ο ένας είναι αναισθησιολόγος, ο άλλος είναι για τη σκολικοδίτα και ο άλλος είναι για το, πώς το λένε, για το, μην πω καμιά κουβέντα για καμιά βαριά αρρώστια. Απλό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλει καλούς ποδοσφαιριστές, θέλει ανθρώπους να τρέχουν, θέλει καλή τακτική, θέλει 5 πράγματα. Μην τα κάνετε τόσο πολύ σύνθετά σου. Γιατί όσο τα κάνετε έτσι, σε λίγο θα ψάχνετε να βρείτε γεια σας. Τι είσαι εσύ, ξέρω καλή μπάλα και μπορώ να τη λέω, γεια σου. Το κάνω τζάμπα.
3: Να σε ρωτήσω, AI. Το chat GPT, AI, αφού μπορεί και λειτουργεί σαν τον άνθρωπο, ναι. Κάποια στιγμή δεν θα βάλει και τη λαμογιά που διακρίνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να γίνεται λαμόγια
1: και αυτό. Έτοιμο θα είναι.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Σαν αυτή την εταιρεία που χάκαρε όλο το Υπουργείο Υγείας στην Αυστραλία και λέει, εντάξει, δεν είναι, από λάθος έγινε, δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Μπράβο. Και αν έχουν σκοπό στο μέλλον. Ωραία, αυτοί δεν είχαν σκοπό να το κάνουν.
3: Ναι.
1: Και αν στο μέλλον έχουν σκοπό και θα χακάρουν όλα.
3: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες κύριοι. Έχουμε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι. Εγώ ναι. Πρώτη φορά είδα την εθνική τόσο κυριαρχική σε έναν αγώνα. Εξαιρώ φυσικά τα μάτς με ομάδες τύπου Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ, Ανδόρες κτλ. Ακόμα και με κάτι Λετωνίες όταν παίζαμε δεν ήμασταν τόσο επιβλητικοί. Βεβαίως αυτή η Σερβία που είδαμε χθες θα έχει χάσει πανεύκολα μέσα έξω από Γερμανία και Ολλανδία, λέει ο
1: Φίλιππος. Δεν τα ξέρω ποτέ αυτά, παιδιά, τι θα κάνουμε.
3: Ο Κουτς.
1: Άκουγε κανείς ο Νταμπής, λέει, και θα νόμιζε πως ήταν ανάλυση AI. Κοίταξε, αυτό είναι ότι ο Νταμπής έχει μια flat φωνή. Ρε παιδί μου, δεν ανεβοκατεβάζει τόνους.
3: Ναι,
1: και οπότε σου φέτο ότι είναι...
3: Άχρωμια ως μια γευστή φωνή, η χρειά
1: της φωνής. Εντάξει, είναι
2: εμένα στα σχόλια μου αρέσει η χρειά της φωνής του, αυτό το...
1: Εμένα δεν μου αρέσει που χρησιμοποιεί πολύ αυτά τα τέτοια, τα build-up, τα μεταβάσεις, τα έτσι, τα αλλιώς αυτά, ναι, ξέρεις, πολύ...
3: Καλησπέρα στα παλικάρια, λέμε τώρα. Σαν σωστός άντρας σας ακούω πλένοντας πιάτα.
1: Εγώ, αδερφέ, τα έχω πλύνει πριν έρθω.
3: Εμένα μου αρέσουν να πλένω με σαπουνάδες τα πιάτα, να ξέρεις. Δεν το θεωρώ γυναικεία.
1: Η μόνη δουλειά που μου αρέσει να κάνω είναι τα πιάτα. Γιατί,
3: με σαπουνάδα όμως.
1: Εμένα τι να τα πλύνω τα πιάτα, με αμοβολή. Τι είναι, καράβι.
3: Οι γυναίκες όμως συνήθως φωνάζουν, γιατί οι άντρες, να το ξέρεις αυτό, όταν πλένουν τα πιάτα χρησιμοποιούν πολύ αφρό κτλ.
1: Όχι, ρε, τρισά,
3: ναι, ναι, ναι, και σου λένε δεν κάνεις οικονομία.
1: Εμένα μου αρέσει να πλένω διότι έχουν ένα καλό τα πιάτα. Τελειώνουν.
3: Ναι.
1: Ναι, διαλάσσεση. Τελειώνει, ρε παιδί μου, το παιδί. Το βλέπει αυτό, ναι. Το βλέπει, τακ, τακ, τακ, τελειώνει, ας πούμε. Ναι. Και, ναι, μου αρέσει. Μ' αρέσει, ναι.
3: Ακόμα και στις...
1: Βγάζω και το χρέος μου σύζυγος, γιατί κανένα άλλο χρέος δεν έχουμε πια. Ναι, ναι.
3: Ακόμα και στις εποχές των παχιών αγελάδων, εγώ δεν είχα πάρει πλυντήριο πιάτων, γιατί μ' άρεσε εγώ. Τα πλένω εγώ. Έτσι, θα τα πλένω εγώ, ρε φίλε.
1: Εγώ είχα πάρει, αλλά χάλασε.
3: Γιατί το
1: έφτιαξε. Λοιπόν, ήταν πιο ακριβό το φτιάξιμο.
3: Ο κόκκινος Φίνιξ συνεχίζει, λέει, ρε Μίχο, μια φορά πήγατε Champions League.
2: Ποιος, εγώ δεν πήγα Champions League.
1: Η ΑΕΚ, ναι.
2: Μετά από χρόνια και πέσατε πάνω στη City και στο τέλος θα πέσει μέχρι και κατηγορία στο τέλος. Τι ποδαρικό έχει ο Super Mario, λέει ο Κόκκινος Φίνιξ. Και έρχεται και δεύτερο μήνυμα ερώτηση στο Μίτσο τον Γρηγορόπουλο. Αν τον προλάβω, βλέπει ουσιαστική επιστροφή για Ζίτζη στο ρόστερ της ομάδας. Κόκκινος Φίνιξ. Όχι. Το Γενάρη μπορεί να φύγει 6 μήνες νωρίτερα. Υπάρχουν ομάδες στην Τουρκία που ψιλοενδιαφέρονται για τον Ζίτζη. Εντάξει, αλλά. Στον Μεντιλίμπαρ δεν πολύ άρεσε. Παρότι ήταν τίμιο. Παρότι ήταν τίμιο ακόμα και στο Μεντιλίμπαρ, το χρησιμοποιούσε 5-10 λεπτά. Τον είχε αδικήσει το Γιαζίτζι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, όντως.
2: Αλλά αυτός ήταν εκεί. Τίμιο.
1: Ρε Νικολάκη τώρα, μα την Παναγία δηλαδή. Ακούτε και τα στέλνει τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, για το Ρέτσο που έκανε το ένα τσαφ, μετά το άλλο δεν λέτε τίποτα. Τι να πω για το Ρέτσο, έκανε τσαφ. Χθες από το παιχνίδι σου φάνηκε ότι ο Ρέτσο έκανε τα τσαφ. Έκανε δύο λάθος πάσεις στο κέντρο, ναι. Όταν προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα μόνος του.
2: Και ποιον, κάτσε, ποιον δηλαδή ο φίλος, ποιον ήθελε στη θέση του Ρέτσου, ποιον να
1: πάρει. Προφανώς σου πω ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού, οπότε δεν λέτε τίποτα για τα σφάλματά του. Ναι, το καλύπτουμε διότι φοβόμαστε να πούμε για το Ρέτσου ότι έκανε λάθος. Έχει δίκιο. Ναι. Είδα ότι εκτός ότι διαβάζει βουλωμένο γράμμα, ξέρει και μπάλα. Αλλά μην είσαι επιθετικός, δεν λέτε τίποτα.
2: Λέει ο φίλος ο Χμ. Ο φίλος ο Χμ.
1: Τι Χμ.
2: Έτσι υπογράφει. Χμ. ΠΑΟΚ δεν είμαι, έκανε φοβερή παλιά. Ο Μάριος. Ο Μιχαηλίδης, τα πάμε.
1: Ναι, το είπα μήκος αυτό, το εντόπισε, δεν του ξεφεύγει.
2: Λοιπόν, ο Σαγιέτ Αμπού Φαρχή μίλησε μετά την αποβολή του με κόκκινη κάρτα λόγω του πανηγυρισμού του για τον γκολ στον αγώνα Ισραήλ.
1: Άσε ρε, πήρε και έκανε τον πολυβόλο τώρα ο άλλος.
2: Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί αποβλήθηκα. Ήταν απλώς ένας πανηγυρισμός. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πίσω από αυτό και δεν είχα καμία διάθεση κακής πρόθεσης. Μόλις είχα πετύχει το πρώτο μου γκολ με την εθνική, οπότε δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Πριν από τον αγώνα έπαιζα Call of Duty και για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Έχω δει και άλλους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν με τον ίδιο τρόπο και να μην τιμωρούνται με κάρτα. Και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί η δική μου περίπτωση ήταν διαφορετική. Έλα, Γκότζο, σχολίασε.
1: Ήταν αδικία σε βάρος του, δεν τον πρόσβαλε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Πιστεύω ότι ο Βραίος διεθνής ποδοσφαιριστής πανηγύρισε, όντως λες και ήταν πολυβόλο, πυροβόλο κτλ. Όπλο.
1: Αυτό ξέρω να κάνω από μικρή. Εσύ κοιτάω τώρα τον κόλτο Τζόλι, τι έκανε, ρε. Πώς το πέρασε εκεί. Από τα λίγα σωστά που παίχτε, που λένε γενικά στις μεταδόσεις, ότι μόνο από εκεί πέρανε γι' αυτό έκανε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή. Ακριβώς εκεί δοκάρι και μέσα. Δηλαδή μιλάμε για.
2: Πάντως.
1: Κοιτάξτε, ξαναβλέπετε την απόκριση του Τζολάκη. Δεν είναι εύκολη. Έχει φύγει ο Τζολάκης.
2: Καταρχήν δεν υπάρχει άμυνα στην
1: εθνική. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Σε μια φάση διαρκείας δοκάρι, επιστρέφει μπάλα, τη βρίσκει ο Ζίφκοβιτς. Ποιος ήταν. Κάνει. Ωραίο γέμισμα ήταν του Ζίφκοβιτς. Πάρε βάλε στον επιθετικό, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή έχει φύγει και είναι στον αέρα ακόμα και απλώνει το πόδι στην αντίθετη κατεύθυνση. Δέστε 100 φορές τη φάση, δεν είναι εύκολη.
2: Η φίλη μας η Βάλη υποθητή μας στέλνει πολύ ωραία από την Σαντορίνη. Από πού είναι ηλιοβασιλέματα.
1: Μάλλον Σαντορίνη είναι, πρέπει να αυτό, ναι. Κάτι έχουμε το WhatsApp σήμερα και θα έχουν στείλει φίλοι μηνύματα και δεν το βλέπουμε, αλλά ναι, θα το δούμε και αυτό που θα πάει. Λοιπόν, σήμερα ποιο μάτς έχει η τηλεόραση.
2: Ο Μήτρογλου έπρεπε τότε να τρώει κάρτα σε κάθε γκολ που έβαζε γιατί πανηγύριζε σαν με τα πιστόλια του. Άλλο παιδιά. Άλλο.
1: Δεν είναι στο ίδιο κράτος. Τέλος πάντων, εντάξει, άστα τα παιδιά, άμα την πειράξουμε την ιστορία, δεν θα τελειώσουμε τα αύριο. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, λέει πάλι ο Λεμπρόνικος.
2: Έλα.
1: Ακροατής από παλιά, όταν ήσασταν στο Σπορ 24. Την εθνική θα την κρίνουμε στα αποκριματικά του Euro. Αυτό το Nation οι περισσότεροι το βλέπουν σαν χαβαλέ. Χαβαλέ δεν το βλέπουν, αδερφέ. Δηλαδή η Σερβία.
2: Ήθελε όπως και η εθνική μας. Έτσι και η Σερβία, παιδιά, έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ, έχει χάσει από την Αλβανία και έχει γίνει χαμός. Το καλοκαίρι χαμός, με τον νέο προπονητή της έφαγε 5 από το Μεξικό και 3 από το πράσινο ακροτήριο, 8 γκολ. Απλά είναι σε μια φάση πολύ μπερδεμένη, υποκατασκευή, βασικοί της παίκτες λείπανε, ο Βλάοβιτς δεν πήγε, ο Μίτροβιτς δεν ξέρω τι είναι, τραυματίας, τιμωρημένος. Τι να σας πω, αυτά. Αυτά.
1: Ναι, δεν είναι τώρα. Ο πυρηνικίνητος Ολυμπιακός.
2: Στο μπασκέτ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου έλεγα προηγουμένως για τον Μάγερ.
1: Ναι, α, ναι, συνδρός του Μάγερ.
2: Ο Μάγερ είπε στην Κροατία ότι ήρθε στην Ελλάδα, είναι πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ, του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που ζει εδώ και ότι αυτό τον βοήθησε να επιστρέψει και στην Εθνική Κροατίας. Όταν ο Μάγερ, γιατί ο Μάγερ ήταν ένας
3: σημαντικός παίχτης Κροάτης. Έπαιζε στην Bundesliga. Πριν από 2-3 χρόνια είχε στοιχήσει μεταγραφή του 25-30 εκατομμύρια. Άσχετα αν με τη Wolfsburg τον πήρε από κάτω.
1: Αφού η άλλη κατέρευσε.
3: Το να βγαίνει ένας παίχτης, γιατί δεν είναι και 30, 32, 35 χρονών ο Μάγερ, και να λέει αυτά, είναι καλό και για την ομάδα. Γιατί, ρε παιδί μου, δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή ομάδα που παίζουν και άλλοι μεγάλοι παίκτες εκεί. Αυτό μπορεί να προσελκύσει και άλλους τέτοιους παίκτες για να έρθουν όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις.
1: Εντάξει, παίζει Champions League, άμα κάνει μερικές καλές εμφανίσεις, θα αποκτήσει κι άλλη εμπορική
3: αξία. Και το γήπεδο, φίλε. Είπε και για το γήπεδο. Δηλαδή, το γήπεδο τη ΑΕΚ σε όλους αυτούς, όταν είσαι, φίλε, όταν γουστάρεις να παίζεις κτλ. Και δεν έρχεσαι για τα λεφτά.
1: Είναι εντυπωσιακό.
3: Αυτό το κλίμα που δημιουργείται, όπως αντίστοιχα στο Καραϊσκάκης, έτσι.
1: Το πρώτο χρόνο ειδικά ήταν.
3: Ναι, που ήταν και καινούριο γήπεδο. Αυτό το έχουν τα καινούργια γήπεδα. Περιμένουν να δω και στο Βοτανικό. Έτσι όμως μεγαλώνει η ομάδα.
1: Ναι, έτσι μεγαλώνει και ίσως έτσι να αλλάζει λίγο και η συμπεριφορά των οπαδών. Εγώ πάντα ελπίζω σε αυτό, ότι κάποιες παθογένειες και λοιπά, κάποια άρρωστα φαινόμενα της εξέδρας, νομίζω ότι στα ωραία γήπεδα ίσως και να σκεφτούν ότι δεν ταιριάζει, αλλά.
3: Κοίτα, παίζουν ρόλο και οι διοικήσεις, αλλά εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι η ΑΕΚ όταν γκρεμίστηκε το γήπεδό της και μετά έφτασε να παίζει στη Γάμα Εθνική. Με ό,τι προέκυψε μετά, με τα λάθη που κάνανε, με τα λεφτά που φαγώθηκαν, έτσι και. Και ο Παναθηναϊκός χωρίς γήπεδο, έτσι ουσιαστικά, με το εκείνο που γινόταν και με τον Αλαφούζο, θα μπορούσε να είχε παίξει στη Β' Εθνική, φίλε.
1: Θα μπορούσε να ήταν η άλλη ομάδα, αλλά νομίζω και δεν του φταίγει το γήπεδο.
3: Ναι, όχι.
1: Διότι όλο ο προηγούμενο Παναθηναϊκό χωρίς γήπεδο στην ουσία ήταν. Δεν είπαμε για το Σούλι, έφυγε.
3: Ναι. Το Μαρκόπουλο.
1: Ναι, μεγάλο.
3: Έφυγε από τη ζωή, ναι. Συμπαθέστατο.
1: Ναι, ποτέ ήταν. Πολύ συμπαθή ήταν.
3: Ναι.
1: Και μια ζωή ΠΑΟΚ. Εγώ σαν ΠΑΟΚ το θυμάμαι.
3: Νομίζω κάποια εποχή πριν 10 χρόνια ήταν παραπάνω, ήταν άρθηκε στον Ολυμπιακό προπονητή ο Σούλι Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Εντάξει, καλησπέρα κύριε. Γνώμη για τον Έριχ Χάμζα. Θα μπορούσε να τον καλέσει στην Εθνική ο Γιωβάνοβιτς κάποια στιγμή.
3: Έριχ Χάμζα, παιδιά.
1: Πόσου να πάρει και πού να του βάλει.
3: Ο Έριχ Χάμζα είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ανήκει στον Ολυμπιακό. Παίζει δανεικό στην Καλαμάτα. Πέρυσι τον είχε πάρει ουσιαστικά από τη Σύρο. Σύρο και Βαλένθια. Είχε ποσοστό και η Βαλένθια.
1: Ποιο είχε ποσοστά. Τι συνδυασμό είναι αυτό, Σύρο και Βαλένθια.
3: Τον είχε πάρει η Βαλένθια όταν ήταν πιτσιρικά, τον είχε στην Ακαδημία τη, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και επέστρεψε.
1: Στη Σύρο.
3: Επέστρεψε, πήγε στη Σύρο, δόθηκε μάχη μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Είναι ένα 18χρονο, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει 19, νομίζω 18-19, αυθεντικό ταλέντο, μεσοεπιθετικό. Εκεί ξέρει τι θέσει 10.
1: Κοστούλα.
3: Όχι, διαφορετικό στυλ, δεν είναι Κοστούλα. Δεν έχει αυτό του φορ. Περισσότερο καρέτσα. Ή πώ να σου το πω, ρε φίλε. Ουναχή, να το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι ιεροσιλό τώρα. Για να καταλάβει το στυλ. Όχι, ουναχή θα έλεγα εγώ. Πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Δεν παίζει θέση του Λιμπερόπουλου ακριβώ.
3: Διαφορετικό όμω στυλ.
1: Δεν τα χαιρό πολύ.
3: Διαφορετικό στυλ. Για το Χάμζα να πω λοιπόν ότι καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα από το ξεκίνημα τη Καλαμάτα. Μπορεί να έπαιξε ρόλο ότι και έχει τον ίδιο προπονητή που είχε και στη Σύρο, τον Χριστοφιλέα. Παίζουν αυτά ρόλα. Τον ξέρει ο Χριστοφιλέα, τον εμπιστεύτηκε. Νομίζω ότι με την σεζόν που κάνει και αφού θα πάρει παιχνίδια, γιατί χρειάζεται ακόμα, είχε βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ στο Περιστέρι κόντρα στο Βόλο. Και μετά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Πένια,
1: ναι.
3: Έτσι, λύγησε εκεί. Είναι και θέμα, πείρας.
1: Τερματοφύλακα είναι το θέμα.
3: Εντάξει, και λύγησε αυτό στο τελείωμά του Χάμζα. Έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Νομίζω ότι αν όλα πάνε να είναι γερό στο παιδί, θα μου κάνει εντύπωση από το ερχόμενο καλοκαίρι να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Για την εθνική Ελλάδο που λες, φίλε, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Όπως και οι φίλοι που λένε για το φίλι, τον Μεΐτα, το φίλι.
1: Ναι, αφήστε τα παιδιά αυτά, ρε.
3: Αφήστε να παίξουν, να καθιερωθούν και μετά, ρε, παιδιά.
1: Ναι. Γιατί λέω ωφελημένη η Ελλάδα, από το ένα τη Γερμανία. Μωρέ, εντάξει.
3: Βαθμολογικά, εντάξει.
1: Εντάξει, είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή.
3: Έπαιξε Ολλανδία, Γερμανία. Εντάξει.
1: Όπου okay. Την κόλλαρα έβαλε ο Ολλανδός.
3: Λοιπόν, Μπεσίκτας Βαλένθια στη δεύτερη περίοδο είναι 43-46. Η Βαλένθια, θυμίζω, έχει αλλάξει την περσινή ομάδα, τον προπονητή. Όλοι οι καλοί παίκτες έχουν φύγει. Το
1: Για πες τώρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Να κάνουμε λεφτά όσους δεν πιάσουν το Eurojackpot απόψε. Έχεις παίξει Eurojackpot. Λοιπόν, και πώς περιμένεις να ζήσεις δηλαδή. Πόσα δίνει, 85 εκατομμύρια.
4: Προλαβαίνω.
1: Τι.
4: Προλαβαίνω.
1: Σου πάω ψέματα, 55 δίνει, δεν ξέρω αν φτάνουν.
4: Δεν ξέρω αν κάνουν.
1: Εγώ ξέρεις το χαπάθε, το ξέρεις.
3: Όχι,
1: ρε παιδί μου, όταν παίζεις ένα τζόκερ, ένα λότο, κοιτάγε, δεν κάνεις όνειρα, άμα το πιάσω, τι θα κάνω.
3: Ναι.
1: Εγώ είχα παίξει και ήταν ένα jackpot γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδί μου. Ναι. Και άρχισα να σκέφτομαι, θα το κάνω.
3: Ναι.
1: Και δεν μου έφτασε. Και έπιαζε τον εαυτό μου να λέω, ρε εσύ, να μην το πιάσω τώρα, πιάσω το επόμενο που θα

0: βαθμών
1: από τι, την μόνο.
0: Μείον 2 στο handball της ΑΕΚ.
1: Έλα,
0: για μη έγκυρη καταβολή δόσης που έχει να κάνει με τεσσελεσίδικα πρόστιμα που επέβαλε η Ομοσπονδία. Μάρια, τι γίνεται, Ηλιόπουλο, εκεί, μια που έχει και δικό σου άνθρωπο βάλει επιτηρητή στην ερασιτεχνική ΑΕΚ, εκεί στο handball.
1: Στο handball. Ο Χάμζε λέει έχει ελληνικό διαβατήριο, στο τρίτης, έχει.
0: Νομίζω ναι.
1: Αλλιώς τι θα συζητάμε, ξέρω αλλιώς.
0: Ναι. Νομίζω είναι και στην... θα κοιτάξω, μην πω καμία πλακία, στην ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι.
0: Ο Μπινιάρης είναι στην ΚΑΠΑ 17.
1: Στην ΚΑΠΑ 17, παιδιά.
0: Λοιπόν, θες σήμερα ή αύριο και την Κυριακή.
1: Σήμερα τώρα μην τους ζωρίσουμε
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Αύριο,
1: ναι.
0: Έλα.
1: Πάμε, έλα, τι.
0: Αγγλία, Ισπανία.
1: Άσους.
0: Λοιπόν, Τσεχία, Κροατία.
1: Χ.
0: Γιατί ξέρεις η Κροατία με πόσους νέους παίκτες κατέβαλε.
1: Αφού είναι παραλίες, μωρέ. Οι μένοι, οι άλλοι είναι Τσέχοι, κλασικοί. Το παίξουν, θα παίξουν, δεν θα βάλουν γκολ. Εντάξει, να μάτς, λέω Χ.
0: Έτσι λέμε. Σλοβενία, Σκωτία. Ο Βέρμπιτς παίζει ακόμα.
1: Ξέρω εγώ, παίζουν αυτοί όλοι.
0: Ο Σπόραρ.
1: Ο Σπόραρ και ο άλλος, ο καλός που είχαμε, το τελευταίο που το διώξαμε κιόλας.
0: Καλά κάνατε, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Με τον Τζέριν.
1: Ο Τζέριν, εγώ πιστεύω ότι
0: είναι καλά, καλά, εντάξει.
1: Καλύτερος που είχε πάνω, μήπως.
0: Κάγκουα, λοιπόν, μια κλάση πάνω από τον Τζέριν. Λοιπόν,
1: ο Κάγκουα, από τον Τζέριν.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Σλοβενία, Σλοβενία, Σκωτία.
1: Χ.
0: Α, πας αποτελέσματα, δεν είναι. Εδώ βλέπω γκολ-γκολ. Οι Σκοτσέζοι βάζουν. Οι Σλοβενοί
1: βάζουν.
0: Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Παίζει ο Ραστόντερ στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Διπλό.
0: Ναι.
1: Ναι, μα τι. Είπαμε τώρα. Οι άλλοι τρομάξαν να κάνουν κράτος, θα κάνουν και ομάδα.
0: Πιερό εναντίον Λιβάη Γκαρσία, ξέχασα να σου το πω.
1: Πώς?
0: Το αξιμερώματα είχαμε Πιερό,
1: ναι,
0: εναντίον Λιβάη Γκαρσία.
1: Και τι, ποιο κέρδισε?
0: Ο Πιερό δεν το ήξερα. Μου είχε διαφύγει. Έχει μείνει στην ΑΕΚ, ξεμείνει.
1: Ναι.
0: Δεν υπολογίζεται, αλλά χτύπα ξύλο για του ΑΕΚτζίδες. Αν τραυματιστεί και ο Γιώβιτς.
1: Έχει και τον Πιερό.
0: Δεν θα ναι, έχει τον
1: Πιερό. Αυτό το παιδί το γιγαντόσωμο.
0: Λοιπόν, τον έβαλε αλλαγή. Μάτς με πολλά γκολ. Over 4,5.
1: Έβαλε γκολ ο Πιερό.
0: Ο Πιερό μπήκε στο 84. Έχανε η ομάδα του EIT από το Τρίνιταν τον μπάκο του Λιβάη Γκαρσία 1-2. Ο Λιβάη Γκαρσία είχε σκοράρει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έχει αφλογιστία. Το βάλε με το Τρίνιταν τον μπάκο 1-2. Με το που μπαίνει ο Πιερό,
1: ναι,
0: δεν έβαλε γκολ, δεν έδωσε assist. Αλλά έγινε ανατροπή στις καθυστερήσεις. 2 γκολ EIT, 3-2 EIT του Πιερό. Το Τρίνιταν τον μπάκο του Λιβάη Γκαρσία.
1: Κατάλαβα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Πιερό μπήκε και μέσα και του πήρε: ρε παιδιά, το έχουμε παίξει έναν τροπή. Τι κάνει τώρα. Του ειδοποίησε και. Όχι, ντρέπομαι, αλλά δεν είπα ότι.
0: Λοιπόν,
1: ίσως.
0: Ματσάρα, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία.
1: Διπλό, εντάξει.
0: Οκ. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο. Μην κάνει την έκπληξη.
1: Αυτό σου λέω και εγώ για του φόβου.
0: Γιατί είναι. Του είδαμε. Λεύσκι, Τσεσεκά, Σόφια, τα είδαμε.
1: Ναι, ναι. Χ. Άντε, πάει και κάνει να πάρει πολλά λεφτά, όχι λίγα.
0: Ναι, Καζακστάν, Αλβανία.
1: Διπλό.
0: Βλακή σούπα. Αλβανία, Λευκορωσία είναι.
1: Άσος.
0: Και Σλοβακία, Μολδαβία.
1: Άσος.
0: Λοιπόν, την Κυριακή πάμε. Εδώ, Γερμανία, Ελλάδα. Εδώ σε θέλω.
1: Χ.
0: Άσο και γκολ-γκολ, λέω εγώ. Άσο με γκολ-γκολ. Χ το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Σερβία, Ολλανδία. Διπλό από εδώ μέχρι το Βελιγράδι.
1: Ναι. Διπλό.
0: Και over βλέπω.
1: Διπλό.
0: Και over βλέπω αυτό.
1: Ναι.
0: Νορβηγία, Πορτογαλία. Χάλαν εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Άσο.
0: Με Ζεσούς πλέον. Το
1: ξέρω,
0: Ζεσούς.
1: Τρομάξαν να ανοίξουν τέτοια οι...
0: Ποια τέτοια.
1: Οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, με ποιον παίζανε.
0: Με αυτή, τέτοια.
1: Μια πέραβρέχη.
0: Δανία, Ουαλία.
1: Άσο.
0: Α, την Ουαλία κερδίσαν. 1-0 δεν είχαν κερδίσει, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, 1-0. Με το ζόρι, ναι.
0: Ο Μπέιλ δεν παίζει πλέον, να ξέρεις.
1: Όχι, δε, αυτή η παιχτάρα.
0: Αυστρία-Κόσοβο.
1: Αυστρία-Κόσοβο. Χ. Είναι μαχητές οι άλλοι. Πολύ.
0: Οι Κοσοβάροι είναι στην Ελβετία πηγαίνουν, όχι στην Αυστρία. Χ.
1: Κέρδισε το Κόσοβο χτες. Την Ελλανδία.
0: Ναι, και η Αυστρία 3-1 το Ισραήλ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εκεί που αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ισραήλ-Ιρλανδία. Οι δύο ομάδες
1: είναι δυνατόν.
0: Ισραήλ, Ολλανδία.
1: Με Ιρλανδούς είμαι.
0: Έλα ρε φίλε, αυτό που έχεις
1: παιδί,
0: με τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, εγώ το έχω, ναι.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα εδώ προτείνεις τώρα να παίξουν οι άλλοι, όχι τώρα.
1: Ναι, προτείνω να παίξετε διπλό. Όλοι μαζί να δώσουν θετική τους άλλα και να κερδίσουν.
0: Αυτό είναι ντέρμπι μεγάλο.
1: Τα παιδιά από την Ελλάδα.
0: Γιβραλτάρ, Ανδόρα.
1: Γιβραλτάρ, Ανδόρα. Έχει ομαδάρα η Ανδόρα, διπλό.

0: Καλά, γελάστε εσείς.
1: Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν.
0: Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν. Πιάστα εγώ και κούρευτο.
1: Λοιπόν, μπορεί
0: αυτό,
1: να...
0: Το πιάστα εγώ και κούρευτο, ποιο το σημείωσε.
1: Πληρώνει 1,75 το πιάστα εγώ και κούρευτο. Έχει απόδοση 1,75. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωτάθλημα τη δεύτερη κατηγορία, Super Bet League 2.
0: Όλα ντέρμπι δηλαδή. Όσα διαβάζει τώρα, είμαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν είναι τέρμπι.
0: Γιατί?
1: Έχει γίνει ένα λίγο μάλε βράση με τις αποχωρήσεις προπονητών. Είχαμε πει ότι ο Βοσνιάδης απολύθηκε.
0: Ξέρεις ότι... ήταν ο Βοσνιάδης.
1: Ναι, ο Τσιμπανάκος πήγε και πήρε τον Γεωργιάδη, καμία σχέση με τον Γουχού, που ήταν στην Νίκη Βόλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Το
1: ο Γεωργιάδης έχει περάσει και από τον Πανιόνιο, έχει περάσει και ήταν για ένα διάστημα και στο Βόλο του Μπέου προπονητής ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Πέρυσι νομίζω. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης πήγε στον Πανσεραϊκό και ο Βοσνιάδης πήγε στην Νίκη Βόλου, φίλε.
0: Αυτοί οι προπονητές στις ομάδες τι συμβόλαια έχουν περίπου?
1: Εξαρτάται τώρα, φίλε.
0: Δηλαδή έχουν κάνα, ξέρω εγώ, 5.000 το μήνα.
1: Αν, όχι. Εξαρτάται. Η Μαρκό έχει προϋπολογισμό τώρα budget τρομερό.
0: Άστε Μαρκό, έχει ξεφύγει.
1: Έκανα ένα λάθος. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν στην Νίκη Βόλου, ήταν στον Πανθρακικό. Ο Μαλεζάς ήταν στην Νίκη Βόλου.
0: Μαλεζάς ήταν, μπράβο, ναι.
1: Ναι, και πήγε ο Βοσνιάδης στη θέση του. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει την Κυριακή Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε ως ένα από τα φαβορί και έχει 3 στα 3, 3 ήττες. Πανιόνιος Ζάκυνθος.
0: Την καταστρέψαμε εμείς.
1: Ελλάς Σύρου Πας Πύργος.
0: Αυτό είναι ωραίο μάτς.
1: Και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Τη Δευτέρα η Μαρκό υποδέχεται τον Πανθρακικό.
0: Τι ώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Για κοίτα ρε, θα πάω. Μας βολεύει. Πάω δίπλα είμαι ρε, γερακά.
1: Τεσσαριανοί.
0: Πού να πάρει. Παίζουνε. Εκεί θα πάω, γιατί τι
1: είναι.
0: Γιατί. Μαρκό ρε φίλε, γιατί.
1: Με τον Μαρκό είμαστε όλοι, με τον Μαρκό, με τον Μαρκό, όλοι. Λοιπόν.
0: Εδώ φτάσαμε, ε.
1: Ελπίζω.
0: Μας χαιρετάνε όλοι.
1: Και χωρίς τον Γρηγορόπουλο.
0: Σαν τον Παπαδρέο χαιρετάς, πώς χαιρετάς έτσι.
1: Να σας κάνουμε
2: καλή παρέα.
0: Βασιλικά, δεν έχεις κανένα σχέση, δεν είναι. Ο Ανδρέας ήταν τέτοιος. Τρίτος κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε ένα καλό τριήμερο. Καλά να είμαστε κι εμείς. Ανταμώσουμε τη Δευτέρα. Να πούμε τα κλασικά. Καλή επιτυχία.
1: Θεού θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος. Θεού θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Είχε έρθει ένα μήνυμα στην αρχή.
0: Τι.
1: Βοήθα Παναγιά που είπες.
0: Ναι.
1: Και είχε, δεν το είδες το μήνυμα. Και λέει η είδηση είναι ότι για κομμουνιστής ο Γκότζος είπε Παναγιά. Αυτό είναι η είδηση.
0: Και νομίζω ότι είναι Παναγιά, ρε. Σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
1: Λοιπόν, πάμε. Αποχωρούμε.
0: Γεια σας.
1: Έρχεται ποιος?
0: Μαγκαζίνο ρε, η Μάιρα ρε φίλε. Μάιρα Μπάρμπα.
1: Λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.

Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου και οι δημοσκοπήσεις και η χθεσινή της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα αποτυπώνουν αυτό που νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας δεν φτάνουν στον πολίτη και η ακρίβεια που έχει παγιωθεί και επιδεινώνεται προκαλεί έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας, οι ισορροπίες είναι οριακές και παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες. Οι Δανείοι εκτιμούν τώρα ότι υπάρχει μικρή μεν, αλλά αυξανόμενη πιθανότητα ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί, η CIA συγκεκριμένα, προειδοποιούν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία ότι ενδέχεται να χτυπηθούν από ρωσικά ντρόουν σε μια ακήρυχτη, σκιώδη σύγκρουση που σοβεί καιρό τώρα. Ακούτε λοιπόν Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Σαρετάκης στον ήχο, η Στεφανία Τζακώστα στην αρχισυνταξία σήμερα, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα συντρίμια της Πλάκας. Πληροφορίες για ηλικιωμένο ζευγάρι στο εσωτερικό την ώρα της έκρηξης. Άγνωστη και η τύχη τριών Αμερικανών τουριστών που διέμεναν σε Airbnb του κτηρίου. Τρεις ελαφρά τραυματίες, διαρροή αερίου, το επικρατέστερο σενάριο σε ισχύ, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα είναι χώρα γεφυροποιός, χώρα και όχι ταραξίες, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρχει ουσιαστικός διάλογος με απειλές πολέμου και με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή νόμη τάξη, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, λέει σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν, την ώρα πάντως που στη γειτονική χώρα ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα. Προχωρώντας και σε σειρά ασκήσεων επιστράτευσης μεταξύ άλλων και με αλεξιπτωτιστές απέναντι από τη Λίμνο. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ. Είναι τύραννος, στεγάζει τη Χαμάς και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κατά την ομιλία του οποίου πάντως διπλωμάτες πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Για αυθάδη και ποταπά σχόλια από έναν γενοκτόνο εγκληματία πολέμου, κάνει λόγο η Άγκυρα. Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβάτες οχηματαγωγού πλοίου υπό ελληνική σημαία που εκενώθηκε κατόπιν φωτιάς βόρεια της Μυκόνου από όχημα στον Καράζ πιθανότατα. Άρχισε η πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται. Βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια αποτυπώνει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες στο κυβερνητικό έργο. Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, πτώση για την Ελλάς στο 15,8%, κέρδη για το Πασόκ στο 12,6%. Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας για τα καύσιμα. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει μέσο μεταφοράς. Εκείνος που δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του δεν έχει εναλλακτική, τόνισε. Κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που κάνει λόγο για αποσπασματική αναπαραγωγή των δηλώσεων του. Με βελτιώσεις και με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασε τελικά από τη Βουλή το αμφιλεγόμενο άρθρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Έγιναν αλλαγές για να μην υπάρχουν σκιές, δήλωσε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Προειδοποίησης της CIA για το ενδεχόμενο επίθεσης του ρωσικού σκιώδους στόλου ντρόουν σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Μικρή αλλά αυξανόμενη πιθανότητα επίθεσης της Μόσχας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βλέπει η Δανία. Και τέλος, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες, κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος. Λοιπόν, είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από όσα συμβαίνουν εκεί στην Πλάκα γύρω από το κτίριο που κατέρευσε μετά από αυτήν την έκρηξη. Είναι ούτως ή άλλως το πρώτο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα σήμερα. Τι έχουμε, Κατερίνα?
1: Καλησπέρα, Νίκη. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν δηλαδή από την τροχέα πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι. Κατ' επέκταση στους γύρω δρόμους υπάρχει έντονη κίνηση γύρω από την πλατεία Συντάγματος. πράγματος. Αυτή την ώρα έχουμε επίσης καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από λίμνη Κουμουνδούρου έως Χαϊδάρι, έπειτα από σύγκρουση φορτηγών που σημειώθηκε στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Επιπλέον στον Κηφισό στην άνοδο, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών ανατμήματα, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Κατεχάκη στην άνοδο στο ύψος της Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία, ενώ αντίστοιχα στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών.
0: Μάλιστα, είναι και το ποτάμι που παιδεύει. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Θα σε βρούμε και αργότερα για ό,τι νεότερο βεβαίως από εκεί, από το σημείο της έκρηξης, ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα.
2: Μένω και εδώ δίπλα, άκουσα σαν σεισμό.
3: Την άκρη το πήρε όλο, δηλαδή όλο το τετράγωνο, τόσο μεγάλη έκρηξη.
4: Την πόρτα μου άνοιξε, εγώ νόμιζα ότι ήταν σεισμός.
5: Και καλά, πάμε και τόμαξα και πάω στη συνάδελφο πάνω και λέω είσαι καλά.
6: Την ώρα που καθαρίζαμε ακούσει και η έκρηξη, είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται, τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
5: Το κτίριο το δικό μας σε ένα διαμέρισμα έχει διαλυθεί.
0: Επιτόπου βρίσκεται από νωρίς σήμερα η συνάδελφος Ιωάννα Μπουροπούλου να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην οδό Λυσικράτου στη Βλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στο διόρροφο κτίριο. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο απέναντι από τις θύλες του Ολυμπίου 2, το οποίο κατέρευσε ολοκληρωτικά μετά την έκρηξη που πιθανότατα έγινε από διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε τώρα ότι από αυτή την έκρηξη είχαμε τρεις τραυματίες, δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στο παρακείμενο κτίριο και οι οποίες απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βρίσκονται στο νοσοκομείο γεννηματά με ελαφρά τραύματα, καθώς και ένας άντρας, περαστικός οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος έτυχε εκείνη την ώρα να περνά από την οδό Λυσικράτους. Την ίδια ώρα έχουμε και πέντε ανθρώπους οι οποίοι εικάζονται ότι βρίσκονται μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Πρόκειται για τρεις τουρίστες που μίσθωναν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένο το οποίο έμενε στο δεύτερο όροφο. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ούτε έχουν επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Εκεί είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες, αυτή την προσπάθεια έρευνας και διάσωσης. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι μαζί μας, γιατί είναι απολύτως ασαφές το τοπίο αναφορικά με τους αγνοούμενους, Βασίλη, σε αυτήν την υπόθεση.
8: Υπάρχουν νίκη πέντε αγνοούμενοι. Φαίνεται να παίρνει δραματικές διαστάσεις αυτή η υπόθεση, διότι παρατηρούν οι αστυνομικοί ότι για τους διαμένοντες τα τρία άτομα, μια οικογένεια που διέμενε στο Airbnb, εκφράστηκε η ελπίδα ότι μπορεί να είχαν φύγει πολύ νωρίς παρότι ήταν να το αδειάσουν από τις 11 η ώρα το πρωί.
0: Είναι τουρίστες Αμερικανοί, σωστά?
8: Ναι, ναι, είναι Αμερικανοί τουρίστες. Έχει γίνει ήδη έρευνα στο αεροδρόμιο που ήταν χωρίς αποτέλεσμα, μήπως έχουν αναχωρήσει. Δηλαδή να έφυγαν νωρίτερα, πιο νωρίς από τις 7 το πρωί από το σπίτι. Πράγμα που το οποίο είναι πολύ δύσκολο γιατί στις 11 η ώρα άδειασε. Το γεγονός ότι παίρνουν τηλέφωνο οι αστυνομικοί στα κινητά τους και είναι κλειστά. Το ότι δεν τους βρίσκουν πουθενά στο αεροδρόμιο. Έχουμε λοιπόν τρία άτομα εκεί και είναι δύο ακόμα ηλικιωμένοι. Ο ένας, μία 81 ετών, ο άλλος 77. Αλλοδαποί πάλι που έμεναν στο πρώτο όροφο, όπου και εκείνοι δεν υπάρχει κανένα σήμα, δεν υπάρχει καμιά επαφή μαζί τους. Το κινητό τους φαίνεται να ακούγεται μέσα από τα συντρίμια, ήδη δεν επικοινωνούν. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή ο αριθμός των πέντε αγνοωμένων οδηγεί σε φόβους ότι μπορεί να έχουν μεγάλες διαστάσεις αυτής της τραγωδίας. Ναι. Διότι επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν σημεία ζωής και δυστυχώς δεν φαίνεται να βρίσκονται κάπου αλλού από τις έρευνες της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζονται για ό,τι νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που το πρωί λέγαμε ότι είναι μία έκρηξη με ελαφρά τραυματίες πολίτες, πολύ σοβαρές ζημιές. Εξαϊλώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά είχαμε ζημιές και στα παρακείμενα κτίρια και σε κάποια αυτοκίνητα. Αρχίζει πια να παίρνει μια άλλη τροπή δραματική. Είναι αρκετές οι ώρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ψάχνουν, ακόμη και επιστρατεύοντας ειδικές κάμερες και σκυλιά, ψάχνουν στα συντρίμια για να εντοπιστούν οι πέντε άνθρωποι, όπως ακούσατε, που μέχρι στιγμής βάσιμα δυστυχώς εικάζουμε ότι βρίσκονται ενδεχομένως εκεί, κάτω από τα συντρίμια. Νωρίτερα μίλησε για το συμβάν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ακόμη τα αίτια της έκρηξης ερευνών. Δεν ακούσουμε τι είπε.
9: Ήταν πάρα πολύ σκηνή έκρηξη. Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά από τις προσώψεις τα μπάζα. Η εκτίμηση είναι, αλλά υπάρχουν ειδικοί που θα μας πούνε αναλυτικά, ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Στο πρώτο θέμα βεβαίως θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Η προσοχή μας είναι σταθερά στραμμένη εκεί στη Λυσικράτου, στην καρδιά της Αθήνας, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Αξίζει όμως να σταθούμε σε όσα συνέβησαν χθες τα μεσάνυχτα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ανέβηκε στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη του Μέγκα, τη Σοφία Φασουλάκη. Πολλά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού Σοφία, επιβεβαιώνοντας πάντως αυτό που μας είχες πει και εσύ από το ρεπορτάζ, ότι οι τόνοι θα έμεναν σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλή στάθμη.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκη, από τη Νέα Υόρκη. Ναι, είχε προηγηθεί βέβαια, για να το πούμε και αυτό, και αντίστοιχη δήλωση του Ταγί Περδογάν, ο οποίος, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα σύμμαχο και ότι βρίσκονται μαζί με την Τουρκία κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Και από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες αργότερα, είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Έθεσε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας ότι υπάρχει μία και μόνο διαφορά, η χάραξη ως κεφαλοτρεπίδας, πάντοτε με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Και βέβαια το μήνυμα ότι εμείς θέλουμε το διάλογο, αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει όταν μέσα σε αυτόν εμπεριέχονται απειλές πολέμου.
0: Το Καζούς Μπέιλι,
10: ήρεμα όμως.
0: Ναι.
10: Ακριβώς.
0: Σοφία, αξίζει να σταθούμε και στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον κύριο Νετανιάχου. Μείνε όμως μαζί μας να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, είναι στα αγγλικά. Θα ακούσετε και τη διερμηνία.
11: Είμαστε μια γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είχαμε όμως και αυτήν τη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου, Σοφία.
10: Ναι, Νίκη, η οποία έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Το τετ-α-τετ διήρκησε κοντά στη μισή ώρα, σε πολύ θερμό κλίμα, με τους δύο άνδρες να θέτουν εκ νέου επικάπητος τη διμερή σχέση. Φυσικά μην ξεχνάς την ισχυρή στρατηγική συμμαχία λόγω και της ασπίδας της ασπίδας του Αχιλλέα. Επίσης θέματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή μπήκαν στο τραπέζι, όπως επίσης και ενεργειακά θέματα. Μην ξεχνάς ότι, όπως διαμηνεί η ελληνική κυβέρνηση, πολύ σύντομα, ακόμα και μέσα στον Οκτώβρη, μπορεί να έχουμε εξελίξεις με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μιλάει για το καλώδιο GSI, για το οποίο έγινε, το οποίο εργασίες σταμάτησαν μετά το περιστατικό στην Κάσο Νίκη. Και βέβαια, στη συνέχεια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ακούσαμε τους μύδρους που εξαπέλυσε σε βάρος της Τουρκίας.
0: Και θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Μια οξύτατη επίθεση.
10: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, είπε ο κύριος Ερντογάν. Την ώρα πάντως που, μεταξύ πολλών άλλων, που θα τα ακούσετε στη συνέχεια από το Μαρίνο Γκασιάμι, είχαμε και αυτήν την δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας, ότι πόντιση καλωδίου χωρίς άδεια της Τουρκίας δεν θα υπάρξει. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων, είναι μαζί μας και σήμερα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι πρέπει να ακούμε και πώς πρέπει να φιλτράρουμε ό,τι ακούμε στο εσωτερικό της Τουρκίας και ό,τι ακούμε στο εξωτερικό από Τούρκους αξιωματούχους, ακόμη και σε επίπεδο κορυφής. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Συμφωνώ απολύτως. Καλό μεσημέρι. Να επιμείνουμε λοιπόν στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο Τουρκίες. Αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω ότι και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν επιστρέφοντας χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Τούρκους δημοσιογράφους ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή γνωρίζει πλέον ότι παρακολουθείται και παρακολουθείται στενά από την Αμερικανική ηγεσία, από την οποία εξαρτώνται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις, φαίνεται να επιλέγει τις τελευταίες μέρες, μην σου πω τις τελευταίες εβδομάδες, ο ίδιος και το Λευκό Παλάτι να κρατάει μάλλον πιο χαμηλούς τόνους, γεγονός το οποίο φαίνεται κάθε φορά που περνάει τα σύνορα. Εντός των σύνορων έχουμε τις δηλώσεις σε υψηλούς τόνους, όπως είπες προηγουμένως, από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά νομίζω ότι οδεύουμε προς μια τέτοια πλέον τακτική, και θα σταθώ και ιδιαίτερα σε ένα άλλο γεγονός, ότι η γραμμή μάλλον είναι να πέσουν λίγο οι τόνοι, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι δείχνουν να παίρνουν απόφαση ότι τα F-35 είναι πλέον πολύ μακρινό όνειρο, αναπροσαρμόζουν την τακτική τους και τη στρατηγική τους και δείχνουν ότι θα δώσουν βάρος πλέον στην αναβάθμιση των F-16. Κυνηγώντας πολύ μεγάλους στόχους, εν κατακλείδη, η Τουρκία έχασε και τους τρέχοντες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε βασικά πράγματα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλλας, και πάμε αμέσως στο Μαρίνο Γκασιάμι για το αντιφατικό του πράγματος, εις επίρρωση δηλαδή όσων ακούσατε και από το Γιώργο το Μαντέλλα. Γιατί, Μαρίνο, έχουμε αλλεπάλληλες στρατιωτικές ασκήσεις. Ο Οκτώβριος φέρνει ένα νομοσχέδιο που το συζητούσαμε την περασμένη άνοιξη, όταν επρόκειτο αρχικά να νομοθετηθεί, και δεν ξέρουμε τι εύρος θα έχει, τι θα περιλαμβάνει. Ενδέχεται να περιλαμβάνει και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και όλο αυτό βεβαίως πυροδοτεί μια ατμόσφαιρα δύσκολη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
13: Πράγματι, αυτό που παρακολουθούν λοιπόν στα επιτελεία στην Αθήνα είναι, με αφορμή το ότι από 1η Οκτώβρη ξεκινάει καινούργια σεζόν για το τουρκικό κοινοβούλιο, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που υπάρχουν από αξιωματούχους και αναλυτές στην Τουρκία, μέσα στον Οκτώβριο πρόκειται να έρθει το νομοθέτημα του ανθεωρητικού δόματος της γαλάζιας πατρίδας. Έχει κινήσει την προσοχή των επιτελείων μια σειρά από ασκήσεις επιστράτευσης και κινητοποίησης. Πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αρκετή ησυχία ηρεμία, δεν προχωρούσε σε τέτοιες ενέργειες η Τουρκία.
0: Μιλάμε για γυμνάσια στα παράλια του Αιγαίου, έτσι, στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου.
13: Η μία μονάδα που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία της επιστράτευσης και της κινητοποίησης είναι η ταξιαρχία πεζών αυτών που εδρεύει στην Φώκια, στην ευρύτερη περιοχή της Μύρνης, απέναντι δηλαδή από τα ελληνικά νησιά. Η άλλη είναι μία μοίρα που ειδικεύεται, η μοναδική μοίρα βασικά που έχει η τουρκική αεροπορία, με εξειδίκευση στην καταστολή της εχθρικής αεράμυνας. Και η άλλη είναι η 70η ταξιαρχία τεθωρακισμένων στα σύνορα με τη Συρία, εκεί που υπάρχει το ανοιχτό για πολλούς μέτωπο με το Ισραήλ. Πρέπει να πούμε ότι οι τρεις απανατές αυτές ασκήσεις κινητοποίησης και επιστράτευσης μέσα σε ένα μήνα έχουν τραβήξει την προσοχή της Αθήνας, που παρακολουθεί αυτό το θέμα, καθώς μέσα στον Οκτώβριο ή προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, πέρα από το τι θα κάνει η Τουρκία, πρόκειται και η Ελλάδα, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, να κινηθεί με το καλώδιο. Δεν είναι τυχαία η σχετικά πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού στο ότι σύντομα θα επανεκκινήσουν οι ενέργειες, η βυθομέτρηση και η πόντιση δηλαδή του καλωδιού ανατολικά της Κάσου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και μια σημαντική εξέλιξη που δεν μας αφορά άμεσα, μας αγγίζει όμως έμεσα. Χθες τέτοια ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο μας μιλούσες για τους ελληνικούς πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία και την επιχειρησιακή τους απόδοση εκεί. Τώρα φαίνεται ότι οι Σαουδάραβες προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το σύμφωνο της Μέκκας και ζητούν συνδρομή του Ερντογάν.
13: Έχουν καλέσει τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας και του Πακιστάν, οι οποίες είναι χώρες εταίρεις στο νεοσύστατο σχετικά σύμφωνο της Μέκκας, ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ όπως έχει αποκαλεστεί από αρκετούς, το οποίο μέχρι στιγμής είναι μόνο λόγια. Ενώ η Σαουδική Αραβία δέχεται επιθέσεις από τους Χούθη, είδαμε και τις επιθέσεις στο Γιαμπού, στο εγκληστήριο που η μοναδική μονάδα μαζί με τους Σαουδαραβικές ήταν η ελληνική. Πέρα τούτου, οι σύμμαχοί τους Πακιστανοί και οι Τούρκοι δεν έχουν πράξει κάτι επί του.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, Μαρίνο, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Άγκυρας σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί ο πόλεμος, δι' αντιπροσώπων μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος με το Ιράν είναι. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση για τον Ερντογάν.
13: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι δεδομένο ότι το Ριάντα δεν θέλει να βάλει από την πίσω πόρτα επί της ουσίας στις υποθέσεις του την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι έχει σύμφωνο μαζί της, γιατί βλέπει ότι ο κύριος αντίπαλος στην παρούσα φάση είναι το Ιράν και δεν θέλει να βάλει έναν άλλο επίσης επίδοξο μεγάλο παίκτη στην περιοχή στα δικά της πράγματα.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε. Έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Ο Μαρίνος Γκασιάμης, τον οποίο και παρακολουθούμε και ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε αμέσως στην Αναστασία Μπαλέσδροβα. Η χθεσινή ομιλία του Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έγινε σε μια αίθουσα σχετικά άδεια, με μαζικές αποχωρήσεις, Αναστασία. Έγινε και με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Τούρκο πρόεδρο.
14: Πράγματι, περίπου τα 2/3 σύμφωνα με ρεπορτάζ της αίθουσας εκενώθηκαν, στην ουσία έφυγαν οι σύνεδροι από πάρα πολλές χώρες ως αντίδραση στην πολιτική του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Επιτέθηκε εναντίον του Τούρκου Προέδρου. Είπε ότι είναι ένας τύραννος ο οποίος έχει καταλάβει την μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Επίσης έκανε και ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Ιράν, ήταν και κάπως κοινική, έδειξε τους βομβητές, αυτό ήταν μια παραπομπή για την εξόντωση πολλών μελών της οργάνωσης στο Λίβανο. Επίσης έδειξε μια συσκευή σύνδεσης με το ίντερνετ Starlink του Elon Musk μέσω δορυφόρου, είπε ότι αυτό θα έπρεπε να έχετε στους Ιρανούς. Και επίσης φυσικά είχαμε και μια επίθεση εναντίον του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, τον οποίο αποκάλεσε αντισημίτη.
0: Ναι, ήθελε να ενεργοποιήσει το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης ο Μαμντάνη στο πρόσφατο παρελθόν.
14: Βέβαια παραδέχθηκε αργότερο ότι δεν είχε αυτή την εξουσιοδότηση. Πάντως ο Νετανιάχου είπε ότι από τότε που εξελέγει ο Μαμντάνη ως δήμαρχος, πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό απάντησε το γραφείο του Μαμντάνη. Ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την ομιλία του για να επαναλάβει αβάσιμα ψεύδι με στόχο να εξοραίσει τη γενοκτονία που διαπράττει σε βάρος των Παλαιστινίων. Και φυσικά είχαμε και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε για την τολμηρή ηγεσία του, αναφερόμενος στα κοινά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Πάντως αναλυτές, Νίκη, λένε ότι αυτή η ομιλία ήταν κυρίως στραμμένη προς το εσωτερικό του ακροατήριο μέσα στο Ισραήλ. Ακριβώς των εκλογών στις 29 Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, διπλή αντίδραση. Θα σας μεταφέρω σε ελεύθερη απόδοση το ζουμί αυτών των δηλώσεων που έγιναν. Κάνουν λόγο για αφθάδη, για ποταπά σχόλια από έναν γενοκτόνο εγκληματία πολέμου. Επιστροφή στην αμιγώς εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Έρχεται να αποτυπώσει μια εντονότατη κοινωνική δυσαρέσκεια που συνδέεται κατά μείζωνα λόγο, αλλά όχι μόνο, κατά μείζωνα λόγο με την πορεία της οικονομίας και με το θέμα της ακρίβειας. Η Ιβόνη Κλάπα είναι μαζί μας, να δούμε λίγο τα βασικά ευρήματα καταρχάς. Ιβόνη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολλά και ενδιαφέροντα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση ψήφου, με το Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 30,2%, δηλαδή ας πούμε οριακή αύξηση από τον Ιούνιο, 0,2% για να είμαι ακριβής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο θέαμα 14.
0: Ιβόνη, να σου ζητήσω, αν με συγχωρείς για τη διακοπή, αν τυχόν μετακινήσει, αν μπορείς να μείνει σταθερή σε ένα σημείο, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Με συγχωρείς.
15: Αν ακούγαμε τώρα καλύτερα.
0: Για να δούμε. Πάμε.
15: Είχαμε μείνει στην Ελλάδα με το 15,8% με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου που ήταν 17,1%. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ανέβηκε κάτι περισσότερο από μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο και συγκεντρώνει 12,6% από 11,4%. Ως προς τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση κέρδισε στο 6,9%, το ΚΚΕ στο 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, Φωνή Λογικής 5,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4% και Μέρα 25 3,5%. Ως προς τώρα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, από το 30% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται εξαιρετικά δημοφιλής Κανένας με 25%. Ακολουθούν οι Αλέξης Τσίπρας με 13% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Ακόλουθο συνεχίζουν με η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, Γιάννη Βαλόπουλου με 4%, Αφροδίτη Νατυλοπούλου με 3%, Μαρία Καριστιανού, Αντώνη Σαμαράς και κύριο Βαρουφάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας με 2% και Στέφανος Κασελάκης 1%.
0: Συνολικά υπάρχει ένα αίτημα αλλαγής, Ιβόνη, και μια κακή αξιολόγηση για όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου από τους πολίτες.
15: Ακριβώς. Όπως καταδεικνύεται από τη δημοσκόπηση, στην κορυφή των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πως είναι η ακρίβεια. Συγκεντρώνει το 52% η οικονομία στη δεύτερη θέση με 34%. Κάτι που δείχνει έτσι και το ειρήνα της δυσαρέσκειας, που βρίσκεται στην αδυναμία της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ως προς το την αξιολόγηση της κυβέρνησης, παραμένει αρνητική και αυτή με 66% και θετικές, και να συγκεντρώνει θετικές απαντήσεις το 29%. Η μέτρων ανάλυση καταγράφει ακόμα και αυτό το αίτημα που περιέγραψε. Το 61% των ερωτηθέντων θέλει πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 38% επιθυμεί την πολιτική σταθερότητα.
0: Ιβόνη, να κλείσουμε και με δύο ευρήματα που δεν αφορούν το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τα έχουμε κατά νου. Πώς αισθανόμαστε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του, και πώς επίσης νιώθουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
15: Από ό,τι φαίνεται, Νίκη, η πλειοψηφία αισθάνεται αρνητικά. Η δημοσκόπηση της Μέτρων δείχνει ότι το 85% έχει αρνητική γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι που σαφώς μπορούμε να πούμε ότι δείχνει ότι μπορεί να έχει να κάνει με τις επιθετικές πολεμικές εμπλοκές και τη ρητορική του. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα και την σημαντική αύξηση των αρνητικών γδομών από το 62% που ήταν το περασμένο Δεκέμβρη. Οι θετικές γνώμες περιορίζονται στο 10%. Mm-hmm. Αντίστοιχα, αρνητική άποψη υπάρχει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 63% και τις θετικές να περιορίζονται στο 31%.
0: Λοιπόν, Ιβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όσο η αυτοδυναμία απέχει δημοσκοπικά για τη Νέα Δημοκρατία, αυτονόητα μπαίνει η συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και μπορεί ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ να έκαψε γέφυρες με τον Αντώνη Σαμαρά. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όμως υπάρχουν ως φαίνεται και άλλες προσεγγίσεις. Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε στον 984, ρωτήθηκε ειδικά για το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τον κύριο Σαμαρά. Όπως θα ακούσετε, τα αφήνει όλα ανοιχτά.
16: Είναι ο στόχος μας να έχουμε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, σέβεσαι το αποτέλεσμα των εκλογών. Και κοιτάζεις να μην γίνει η χώρα αρκυβέρνητη. Το βράδυ των εκλογών θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Διότι δεν μπορείς να πεις θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη επειδή αποφάσισα πριν από 10 μήνες ή ένα χρόνο, ναι, ότι δεν κάνω συνεργασία με κάποιον. Ο λαός σου δίνει εντολή. Ναι. Από εκεί και πέρα οι συμφωνίες γίνονται επί τη βάση προγραμμάτων.
0: Και πάμε να δούμε πώς υποδέχονται τα χθεσινά ευρήματα της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Στην αντιπολίτευση, ο Αντώνης Γκιώκας έχει το ρεπορτάζ. Είχαμε κέρδη για το Πασόκ, ζημίες για την Ελλάς, Αντώνη.
17: Είναι λογικό στη Χαριλάου Τρικούπη Νίκη να είναι ευχαριστημένη μετά από καιρό, βλέποντας έστω και αυτή τη μικρή άνοδο που καταγράφει το Πασόκ αμέσως μετά το καλοκαίρι, και οι οποίοι βέβαια αποδίδουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θεωρούν ότι η σαφήνεια του κυβερνητικού του προγράμματο είναι αυτό το οποίο δίνει στου πολίτε μια ευκαιρία να στηρίξουν το κόμμα του μετά από αρκετό μεγάλο διάστημα. Και προφανώ θέλουν αυτή η ανωδική πορεία να συνεχιστεί. Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι μιλώντα με τα στελέχη του Πασόκ, καταλαβαίνει, Νίκη, ότι πιστεύουν όχι μόνο στο ότι μπορούν να ανατρέψουν την αρνητική δημοσκοπική εικόνα στη σχέση πάντα με την Ελλάδα και τη δεύτερη θέση, αλλά ότι θα μπορέσουν να απειλήσουν ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές και ακόμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
0: Η δική τους ανάγνωση. Σεβαστή. Στην Ελλάδα τι λένε που καταγράφονται απόλυες? Εκεί καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει και έναν κύκλο συναντήσεων και επαφών αρκετά πλούσιο τα τελευταία 24 ώρα.
17: Ναι, πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος βλέπει και συνδέει πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σου πω, και οι συνομιλητές του, μεταφέρει συνολικά την εικόνα ότι η παρουσία της Ελλάδας αυτούς τους 4 μήνες είναι ένα μικρό θαύμα, καθώς το κόμμα δημιουργήθηκε από το μηδέν και από τη στιγμή που δεν έχει ούτε κοινοβουλευτική παρουσία, ούτε πρίκα οικονομική, εννοώντας την κρατική χρηματοδότηση, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα το ότι έχει καταφέρει και από την πρώτη μέρα της συντησής του, βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Δεν τους ανησυχεί αυτή η μικρή κάμψη, την περιμένανε στην Αμαλία αυτή τη χρονική συγκεκριμένη περίοδο, όμως πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα που το κόμμα θα αποκτήσει ρίζες οργανωτικές σαν την Ελλάδα, θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση και μέχρι τα Χριστούγεννα θα μπορέσουν να περάσουν ενδεχομένως και το όριο του 20%.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε σε κλίμα πολιτικό, γιατί ενώ ακόμη δεν έχει υποχωρήσει η αμηχανία που προκλήθηκε από τις δηλώσεις για τα καλάμια, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Πέτσας. Τώρα έχουμε ένα νέο πρωταγωνιστή σε αυτόν τον κύκλο δηλώσεων. Είναι ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Μιλούσε για τις τιμές των καυσίμων και όλη αυτή την κατάσταση με το ενεργειακό στο Δημοτικό Σταθμό της Αθήνας, τον 984, και είπε τα εξής.
18: Οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζική μεταφορά. Αυτός ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που μπορεί να βάλει πετρέλαιο, που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζική μεταφορά. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική.
0: Η αποστροφή συγκεκριμένα ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μεταφοράς είναι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Τον κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κύριο Κουλκουδίνα. Να ακούσουμε τι είπε στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Μαρινάκης.
19: Και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ούτε ανάλγητος, ούτε έκανε κάτι το οποίο είπε κάτι το οποίο, ναι, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολα περνάει ένα κομμάτι των συμπολιτών μας και πόσο πρέπει να στηριχθεί και η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα εδώ νομίζω ότι είναι η κλασική περίπτωση όπου τα λίγα δευτερόλεπτα στη λογική και των social media παρουσιάστηκαν αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των νοημάτων που ο ίδιος εξέπεμψε και μάλιστα έκανε και στη συνέχεια και μια δήλωση.
0: Πάντως το αντικείμενο αυτής της ιστορίας που είναι τα ενεργειακά το ακούσαμε και από τη δημοσκόπηση, δεν χρειάζεται να μας το πει καμία μέτρηση βέβαια γιατί το νιώθουμε όλοι από το πρωί ως το βράδυ και σε αυτή τη χώρα. Αυτό το κομμάτι των τιμών και της ενέργειας συνολικά είναι που πιέζει την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση επιμένει σε μείωση της σχετικής φορολογίας. Ας ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
20: Στην τιμή που πληρώνουμε στη βενζίνη, περίπου το 1 ευρώ είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24% ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ χοντρό. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να το έχει ήδη μειώσει, ήδη αντιμετωπίσει. Δεν το έχει κάνει για λόγους ιδεολειψιών, εμμονών και γιατί είναι εντελώς αρνητική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι είναι ένα ποσό περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Το βασικό ζήτημα στη χώρα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν δίνει τα χρήματα στους πολλούς. Mm-hmm. Τα κρατάει για συγκεκριμένη διαχείριση.
0: Επιμένει και πιέζει και η Ελλάς. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής έβαλε στο στόχαστρο και τα δηληστήρια.
21: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Άλεξης Τσίπρας, παρουσίασε 4 εργαλεία τα οποία τα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση και μπορεί να εφαρμόσει ένα από αυτά ή συνδυασμό εξ αυτών. Πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Σήμερα που μιλάμε, το κέρδος των δηληστηρίων είναι στα 60 λεπτά το λίτρο, ενώ την τελευταία δεκαετία το μέσο κέρδος ήταν στα 13 λεπτά το λίτρο. Φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Η κυβέρνηση βέβαια έχει αφήσει παραθυράκι για τη μείωση του φόρου, εφόσον όμως υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μίλησε στον Παύλο Τσίμα εδώ, στο Mega News 104,6, ο πρώην επίτροπος και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς. Ακούστε τι εκτιμά.
22: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μπει σε αυτό το δύσκολο χειμώνα με τα δεδομένα τα σημερινά. Θα χρειαστούμε σημαντικές, βαριές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το κόστος της ενέργειας. Και πιστεύω ότι ήδη στις Βρυξέλλες, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ετοιμάζεται μια τέτοια βεντάλια μέτρων, τα οποία θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Τώρα για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είναι βαρόμετρο και θερμόμετρο του κόστους.
0: Και είναι λοιπόν στο στούντιο ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, για να σταθούμε λίγο στα ευρήματα της δημοσκόπησης, όχι τόσο στα ποσοστά, Περικλή, αλλά στην πραγματικότητα που χαρτογραφεί ακόμη μία μέτρηση.
23: Την οποία μπορεί να την αποδώσεις λίγο με τη λαϊκή θυμοσοφία. Δηλαδή, τι έχουν τα έρμα και δεν γεννάνε. Διότι είχαμε μια θερινή υπερδραστηριότητα πραγματικά του Πρωθυπουργού. Έκανε πάρα πολλές περιοδίες, πολλές εμφανίσεις και βεβαίως στη ΔΕΘ. Αλλά αυτό δεν είδαμε να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Είδαμε και στην δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά μια παγιωμένη εικόνα σε ένα σημείο μηδέν για το κυβερνών κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, διότι απέχει από τους αντιπάλους του, αλλά απέχει εξίσου από την αυτοδυναμία. Αν έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο κύμα, το φθινοπωρινό κύμα δημοσκοπήσεων, ένα ενδιαφέρον είναι ότι κάτι φαίνεται να δημιουργείται εκεί για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτή η βεβαιότητα που μπορεί να είχε το Αλέξη Τσίπερας και το κόμμα του στις πρώτες δημοσκοπήσεις που καταγράφηκε, δεν μπορεί να υπάρχει τώρα. Φαίνεται το Πασόκ κάτι κερδίζει, κάτι μπορεί να αξιοποιήσει, κάτι έχει να ανησυχεί.
0: Επίσης εδώ δεν βλέπουμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά τουλάχιστον δημοσκοπικά μιλώντας, γιατί αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε να υπάρχει ανωδική τάση στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
23: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στάσιμο πολύ καιρό και χθες στη μέτρων ανάλυσης το είδαμε να χάνει και
23: να χάνει
0: δύο,
23: και
0: δύο μονάδες.
23: Ναι. Φαίνεται να υπάρχει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Μια οροφή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν κόμματα που όπως ήρθαν μπορεί και να φύγουν. Έτσι, μπορεί να φέρουν και στο εξωτερικό κατά δήλωση.
0: Για την κυρία Καριστιανού.
23: Το λέω για την κυρία Καριστιανού. Άλλα που κινούνται στη ζώνη του Λυκόφωτος και άρα μπορεί να τα δούμε στην Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές, αλλά μπορεί να εξαφανιστούν στην δεύτερη, στη δεύτερη κάλπη, αν και εφόσον υπάρξει. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Ενώ έχουμε μια παγιωμένη δημοσκοπική εικόνα πρώτων εκλογών, κινούμαστε σε ό,τι αφορά την κάλπη σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά, με ένα ερωτηματικό για το κόμμα Σαμαρά και τις επιδόσεις του και με ένα ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό για αυτό που θα λέγαμε κρυφή ψήφο. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν εκεί κάτω ή εκεί έξω υπάρχουν εκλογικά κοινά που δεν εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρουμε και πώς
0: και τι
23: θα εκφραστούν στην κάλπη.
0: Ναι, ναι. Πάντως ανακαλώ εκείνη τη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου, είναι πολλοί μήνες που έχουν περάσει, ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Δεν το εννοούσε βέβαια με όρους κομματικών συσχετισμών μετεκλογικά, το εννοούσε κάπως ευρύτερα. Έχω όμως την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η εικόνα που παίρνουμε από τις δημοσκοπήσεις, προφανή απάντηση στο τι θέλει ο κόσμος για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, δεν παίρνουμε.
23: Δεν υπάρχει. Έχουμε καταγεγραμμένη ένα γενικευμένο αίσθημα απογοήτευσης και ανησυχίας και φόβου και ανασφάλειας, αλλά αυτό δεν κινεί αυτή τη στιγμή κανέναν.
0: Άραστε.
23: Μάλλον μας έχει παγώσει παρά μας κινητοποιεί.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε τελικά με αυτήν την ιστορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ξέρετε, εντάχει το επαναλαμβάνω, μετά τη διαβούλευση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα το ψάρεμα, την ελεία, μπήκε εμβόλυμα ένα άρθρο. Κατά τους επικριτές της διάταξης ήταν ένα άρθρο που θα αμνίστευε ανθρώπους που με βοσκοτόπια χωρίς ζώα θα είχαν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έγιναν αλλαγές, η Ελένη Γκρίγκοβιτς μας δίνει το ρεπορτάζ. Ελένη.
1: Καλησπέρα Νίκη. Λοιπόν, πέρασε αυτή η διάταξη το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση το καταψήφισε ενώ κάποιοι επέμεναν για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουν γίνει δύο παρεμβάσεις. Πλέον αναφέρεται ρητά ότι η νόμιμη χρήση της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης, ενώ ξεκαθαρίζω ότι δεν επηρεάζονται έλεγχοι από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή. Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα αγροτοεμάχια, των οποίων η καθάριση περιπλέχθηκε μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τώρα στο κλείσιμο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε το μεγάλο έλλειμμα της αγροτικής πολιτικής επί δεκαετίες, την απουσία σταθερών κανόνων. Απάντησε μάλιστα στην κριτική του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, επιμένοντας ότι οι παθογένειες δεν γεννήθηκαν το 19, ενώ ιδιαίτερα κατηγορηματικός ήταν και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει και κανένας δεν θα αμνηστευτεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Βεβαίως εδώ δεν είπε κανείς ότι θα σταματούσαν οι έλεγχοι, αλλά ότι αρκετοί επιτίδη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, να τη χρησιμοποιήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και να φύγουν από το δικαστήριο κύριοι. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
2: Εδώ έχουμε 50.000 ανθρώπους, είναι πραγματικοί γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν πραγματικές εκτάσεις, οι οποίοι πληρώθηκαν γι' αυτό, σε μια εποχή που η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης έκανα δύο απλές νομοτεχνικές βελτιώσεις που ξεκαθαρίζουν ακριβώς αυτό. Η πρώτη είναι ότι πάντοτε κινούμαστε στη σφαίρα της νομιμότητας, δηλαδή τίποτα
22: τίποτα μέσω από αυτής της διάταξης δεν μπορεί να στηρίξει κάτι που δεν είναι νόμιμο. Και δεύτερον, ότι οι έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Πιστεύω λοιπόν ότι έγινε μια φασαρία, εντάξει, στο κοινοβούλιο το αντιλαμβάνομαι αυτό, το σκάνδαλο του ΠΚΠ βαραίνει τον πρωτογενή τομέα, αλλά νομίζω τώρα ότι χτίζουμε την επόμενη μέρα.
0: Και λάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να σταθούμε σε όλα τα νεότερα από την έρευνα και τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Γογό, έχουμε τις καταθέσεις των νοσηλευτριών στο ιατρείο εκεί της Καρνεάδου. Ο φάκελος της ανάκρισης όμως είναι ανοιχτός και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα κληθούν.
3: Ναι, και να ξεκινήσω, Νίκη, λέγοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν θα γίνει καμία προσφυγή Παρασκευή σήμερα, να θυμίσω, στο Συμβούλιο για την αντικατάσταση της προφυλάξης με βραχιολάκι. Καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η αναμονή αυτή είναι υπέρ του γιατρού, καθώς υπάρχουν καταθέσεις που λένε ακριβώς το ίδιο. Έχουμε δύο ήδη καταθέσεις μέχρι στιγμής, ότι κοιμόταν στον καναπέ τις γραμματέες και τις νοσηλεύτριες. Ο ασθενής επιβεβαιώνει ότι μετά τις 3.30 ήταν μαζί του και έκαναν θεραπεία. Και καθώς υπάρχει και το εγγραφό στις 4 και 5 που επιβεβαιώνει ότι το παραπεμπτικό αυτό εκείνη τη στιγμή γραφόντουσαν εξετάσεις, έχει προσκομιστεί και στο ανακριτικό γραφείο.
0: Αυτή,
3: αυτό
0: είναι μια νέα εξέλιξη που μας μεταφέρει. Επομένως, δεν υπάρχει πρόθεση, όπως λέγαμε αρχικά, να δούμε κάποια κίνηση κατά της απόφασης προφυλάκησης.
3: Μέχρι την Παρασκευή όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχει πρόθεση, αλλά αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που προκύπτουν είναι υπέρ. Οι καταθέσεις, ναι, μεν λένε ότι ο γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι χορηγούσε μέχρι και όλα αυτά, αλλά βγάζουν από το κάδρο τον γιατρό, τον δίνουν είτε στον καναπέ να κοιμάται, είτε να βλέπει ασθενή. Όπως είναι απόλυτα λογικό, η υπεράσπιση του θα εκμεταλλευτεί αυτές τις καταθέσεις και θα δώσει και άλλο χρόνο, όπως μαθαίνουμε, ώστε να επιβεβαιώσουν αυτήν τη στάση με άλλες καταθέσεις και άλλους ανθρώπους που θα κληθούν να βρεθούν στο γραφείο του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρεθούν και άλλοι στο ανακριτικό γραφείο, καθώς θα κληθούν για εξηγήσεις, υπάρχουν αντιφάσεις με την προανάκριση και να ρίξει και άλλο φως σε αυτή την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα, στην τηλεόραση του Μέγκα, μίλησε νοσηλεύτρια. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε όσα είπε.
4: Σε αυτούς τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, έτυχε να βρεθείτε ποτέ?
5: Ναι, έτυχα να βρεθώ. Νομίζω ένας χρόνος πριν, καλοκαίρι.
4: Ναι.
5: Ήταν μια όμως ασθενής της κυρίας Γάκα σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα. Το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα. Ειδοποίησαν την κυρία Γάκα να βγει έξω.
4: Ναι. Και είπε αυτή εξετάζω ασθενή.
5: Μέσα, γιατί τους είπε ότι υπήρχε ένας ασθενής.
4: Και δεν περίμενα να τελειώσει, φύγανε.
5: Ναι.
4: Αν περίμενα να τελειώσει και άνοιγαν την πόρτα, θα βλέπαν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σωστά?
5: Ναι, θα το βλέπαν.
0: Νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και φωτίζει και λίγο με την εκδοχή τουλάχιστον που μοιράζεται η ίδια το επίπεδο, το βάθος και τη σοβαρότητα των ελέγχων που διεξήγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το πλοίο που εκενώθηκε ανοιχτά της Μυκόνου. Είχαμε μία πυρκαγιά. Είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι επιβαίνοντες αυτό και έχουν απομακρυνθεί. Όμως η πυρκαγιά μένεται και πρέπει να ξεκαθαρίσει και πώς έγινε όλο αυτό, που θα μπορούσε να έχει πάρει άλλη τροπή. Η Μάνια Λιβιζάτου μας ενημερώνει. Μάνια.
6: Ναι, Νίκη, συνεγερμό είχε σημάνει σήμερα το πρωί νυχτά τη Μυκόνου, όπως είπε και εσύ, όταν ξέσπασε η φωτιά στο σηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, εξετάζεται το γεγονός η πυρκαγιά να έχει εκδηλωθεί σε ένα από τον γκαράζ του πλοίου από φορτηγό όχημα. Όπως είπε όμως και εσύ, 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβου. Στη συνέχεια παραλύθηκαν από παραπλέοντα πλοία, έχουν φτάσει στο λιμάνι της Τίνου. Είναι όλοι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ιατρικό κέντρο, το κέντρο υγείας της Τίνου, τους έγιναν προληπτικές εξετάσεις, φύγανε όλοι, δεν χρειάστηκε κάποιος να παραμείνει έστω και προληπτικά. Ωστόσο, στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι σοκαριστικά. Σε αυτά διακρίνονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, την πλώρη του πλοίου, κάποιοι από τους επιβαίνοντες φορούν τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί σωσίβια, άλλοι φωνάζουν στους συναδέλφους τους να απομακρυνθούν. Στιγμές τρόμου. Νοσπέτει η εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση. Αναφέρεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 ενώ εκτελείται το προγραμματισμένο δρομολόγιο.
7: αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και δικατέωσης της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η φωτιά, να σου πω κλείνοντας, Νίκη, ότι καίει ακόμα και έχουν ενημερωθεί, έχουν φτάσει και από την Αθήνα και από την Σύρο και από την Τίνο για να βοηθήσουν στην κατάσταση του πλοίου.
0: Ενισχύονται οι δυνάμεις, κανείς δεν θέλει να φανταστεί. Όντως τα βίντεο, όπως τα περιέγραψε και η Μάνια Λιβιζάτου, είναι πολύ ενδεικτικά. Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί σήμερα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στο Mega News 104,6. Η κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας.
8: Φέρει 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο Άνω Γκαράζ. Έχουν σπεύσει στην περιοχή ήδη παραπλέοντα πλοία. 4 πλωτά του λιμενικού φτάνουν στην περιοχή και ένα παραπλέον είναι ήδη εκεί. Κουραζιερόπλαιο, το οποίο βοηθάει αν χρειαστεί. Οι άνθρωποι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή καταπλέον και 3 σκάφη της πυροσβεστικής.
0: Επιστροφή στο πρώτο μας θέμα, επιστροφή στη Λυσικράτου, στην Πλάκα, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κατά πάσα πιθανότητα 5 ανθρώπων, κυρίες και κύριοι. Συνάδελφος Ιωάννα Μπουροπούλου και πάλι μαζί μας με όλα τα νεότερα. Ιωάννα.
9: Ακριβώς, Νίκη, συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό 5 ανθρώπων που εικάζονται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο στην οδό Λυσικράτου εδώ πέρα στην Πλάκα. 3 άτομα τα οποία έμεναν στον πρώτο όροφο, επισκέπτες οι οποίοι ήταν να φύγουν σήμερα από το διαμέρισμα, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου και αμέσως μετά δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες αλλά και με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου μπήκαν μέσα στα χαλάσματα προκειμένου να δουν εάν υπάρχει κάποιος από κάτω. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτοί οι άνθρωποι

0: τροπής που ήταν προγραμματισμένο να πάρουν σήμερα. Για ό,τι νεότερο επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα Μπουροπούλου. Και ξανά στη διεθνή επικαιρότητα, είναι πυκνές οι εξελίξεις. Μαζί μας και πάλι η Αναστασία Μπαλέσντροβα. Τραμπ Σι, μια πολύ αναμενόμενη συνάντηση, έδωσε αρκετό θέαμα. Από ουσία δεν ξέρω τι κρατάμε, Αναστασία.
1: Ναι, σύμφωνα με αναλυτές, Νίκη, από ουσία δεν έχουμε πολλά να κρατήσουμε, διότι όπως λένε η Κίνα πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ανακόψουν την άνοδό της ως υπερδύναμης και επιθυμεί η Ουάσιγκτον να μην παρεμβαίνει στην πορεία της, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Πάντως, όπως λένε, σε αυτή την επίσκεψη ο Κινέζος ηγέτης δεν πέτυχε όσα επιδίωκε ουσιαστικά. Μία είναι η είδηση, αυτή η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο που πήρε παράταση μόλις για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες,
1: αυτό, ναι, αυτό σημαίνει ότι κρίσιμα ζητήματα όπως οι δασμοί, η κυριαρχία της Κίνας στον εφοδιασμό με όσα παράγουν οι σπάνιες γεύσεις και η πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ μετατίθενται για έναν επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Κατά τα άλλα είδαμε αυτό το γεύμα, το οποίο ήταν και πλούσιο πάροχο και ήταν και πολύ εντυπωσιακό. Στο τραπέζι κάθισαν όλοι οι μεγιστάνες της τεχνολογίας, ο Elon Musk, η ηγεσία της Meta, της OpenAI, όπως επίσης και της Nvidia, που είναι η εταιρεία με τον CEO κινέζικης καταγωγής, η οποία παράγει τα περισσότερα από τα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την τεχνολογία.
0: Αναστασία,
1: επί της ουσίας όμως δεν
0: επί της ουσίας τίποτα. Να δούμε αν είναι επί της ουσίας αυτή η ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζου. Αυτό είναι ένα θέμα που μας αγγίζει άμεσα όλους πια. Έχουμε ένα σχέδιο στο τραπέζι.
1: Ναι, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει σταλεί από τις 16 Σεπτεμβρίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμεσολαβητών. Μίλησε σήμερα γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αρακτή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ουσιαστικά είπε επίσημα αυτό το οποίο είχε πει η Ιρανική Αρχή πριν από δύο μέρες στο Reuters, ότι το σχέδιο προβλέπει ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας, μιας εβδομάδας, και να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι προϋποθέσεις τις οποίες έχει αναφερθεί ο Αρακτή είναι τα πάγια αιτήματα της Τεχεράνης, τα οποία απορρίπτει η Ουάσιγκτον, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει.
0: Έχουμε να περιμένουμε και από εκεί. Και ελπίζω και ελπίζουμε όλοι να μην έχουμε να περιμένουμε αυτά για τα οποία προειδοποίησε η CIA σειρά χωρών.
1: Ναι, είναι ένα δημοσίευμα της Ισπανικής Ελμούντο που έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση. Σύμφωνα με αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν προειδοποιήσει την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία για το ενδεχόμενο ρωσικών επιθέσεων με drones από τη Μεσόγειο, από τη θάλασσα δηλαδή, μέσα στον επόμενο χρόνο. Να θυμίσουμε εδώ ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν εκλογές το 2027 και το σχέδιο φέρεται να έχει ως στόχο να προκαλέσει αναστάτωση, όχι απαραίτητα δηλαδή να χτυπήσει και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφική ισχύ σε αυτές τις χώρες, αλλά να υπάρχουν επιχειρήσεις που να μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, ζημιές ή προσωρινό κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προέρχονται από την CIA αυτές οι πληροφορίες. Λέγεται ότι έχουν διαβιβαστεί σε αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν αντιδράσει κάπως φλιαρά. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας π.χ. δήλωσε ότι η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν επιβεβαιώνεται. Όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης έχει χαρακτηρίσει το δημοσίευμα ανεύθυνο.
0: Μακάρι.
1: Αλλά εμείς όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε να γίνονται τέτοιες.
0: Είναι αλήθεια και γι' αυτό και στεκόμαστε. Δεν θα στεκόμασταν ενδεχομένως αν είχαμε απλά ένα δημοσίευμα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα προηγούμενο που το κάνει να μοιάζει ρεαλιστικό, πάντως όχι εξωπραγματικό στους καιρούς που ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσντροβα. Και στα σχολεία. Στα σχολεία έχει αρχίσει, έχει χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, έχουν αρχίσει τα παιδιά. Μιλάμε για τα κενά, τα ξέρουμε, είναι χιλιάδες. Η Μάρνη Παπαμαθαίου μαζί μας, γιατί υπάρχει κι άλλο ζήτημα. Είναι τα υπεράριθμα τμήματα, Μάρνη.
2: Καλησπέρα. Πράγματι, υπάρχουν λοιπόν τα υπεράριθμα τμήματα σε σχολεία τη περιοχή των Νοτίων.
0: Μάρνη, μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι μιλάμε για τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, τη μετάβαση, τα δίκτυα και ακόμη δυσκολευόμαστε να κάνουμε μια απλή σύνδεση ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει να δείτε, να αναζητήσετε και να διαβάσετε το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο. Αν το

0: βιάζει κανείς και με τα κενά που συνήθως χρειάζεται μήνες για να αναπληρωθούν, δημιουργεί ένα δύσκολο παζλ για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων στη χώρα μας. Για να δούμε αν μπορούμε, Μάρνη.
1: Ναι, εδώ είμαι λοιπόν, κόπηκε η γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είδαμε λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στη Νότια Αθήνα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει με τις συμπιέσεις τμήματων εντός εισαγωγικών, με τις συγχωνεύσεις δηλαδή τμήματων σε λύκεια και σε γυμνάσια της περιοχής, τα οποία έχουν φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις στους 27 μαθητές ανά τάξη. Εκεί πέρα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε, να σκεφτούμε και σε πόσα τετραγωνικά τελικά αυτά τα παιδιά καλούνται να κάνουν το μάθημα. Άρα έχουμε κάποιες εντάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως σε αυτή τη φάση, όχι από τα κενά τα οποία έχουν προκύψει, όχι από τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την έλλειψη μαθητών, το δημογραφικό δηλαδή, αλλά από τα κενά που έχουμε από εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, πολλοί διευθυντές φαίνεται ότι κάνουν μία διαχείριση, μετακινούν καθηγητές με μόνιμες θέσεις μεταξύ των σχολείων, ώστε να εξοικονομήσουν θέσεις από αναπληρωτές, για να μην έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα τις επόμενες μέρες.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και κινητοποίησεις, Μάρνη?
1: Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει, χθες και προχθές έγινε από την ΕΛΜΕ στην περιοχή της περιφέρειας της Αθήνας μια κινητοποίηση καθηγητών. Υπάρχουν κάποιες σχολές στη Νέα Σμύρνη τα οποία έχουν ξεκινήσει καταλήψεις. Έχουν μπει στην κουβέντα αυτή και συζήτηση και γονείς μαθητών, οι οποίοι αντιδρούν προς όλη αυτή την κατάσταση και έχουν εξαγγείλει ούτως ή άλλως και την ερχόμενη εβδομάδα μια επόμενη κινητοποίηση πάλι στην περιφέρεια της Αθήνας. Και ειδικά στην Νότια Αθήνα φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα συνεχίζεται.
0: Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε, Μάρνη, και σε ευχαριστούμε πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τη συνάδελφο, βεβαίως, που μπορείτε να αναζητήσετε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις αγορές. Έχουμε και sell-off ομολόγων. Έχουμε το υψηλότερο σημείο 20 ετίας για τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στο 5,45. Έχουμε φτάσει να δανειζόμαστε εμείς στην Ελλάδα φθηνότερα. Η Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που καταγράφει άνοδο αυτή την ώρα 1,13% και κινείται στις 2.672 μονάδες. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,8 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,6%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,3 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,4%. Τώρα, η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.338 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,9%. Για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,2 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,9%.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Μιχάλης Τσόχος, έχω ετοιμάσει ένα κλισέ.
3: Και τι
0: άμπαλη, Μιχάλη, θα στο πω. Χθες λοιπόν αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μας βγήκε η ψυχή.
3: Ναι, αλλά έπρεπε όμως να το πάρουμε.
0: Έπρεπε και το πήραμε.
3: Δικαιούται. Λοιπόν, φεύγουμε το διπλό εθνική μας από το Βελιγράδι. Ήταν πρεμιέρα για το Nations League. Είναι αγκαλιά πια με το στόχο της τρίτης θέσης. Μια τρίτη θέση που φέρνει παραμονή στην πρώτη κατηγορία αλλά και πρώτο γκρουπ δυναμικότητα συγκλήρωση του Euro το Δεκέμβριο. Κερδίσαμε 2-1 τη Σερβία με χρυσή αλλαγή και σκόρες της καθυστερήσης. Τον Φόρτης Κόμο, τον Τάσο, τον Δουβίκα. Στον ακούσουμε.
4: Τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει, πήραμε τη νίκη. Να μας κουράσει το τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ό,τι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
3: Το μάτς δεν ξεκίνησε όπως θα θέλαμε. Ο Ζήφκοβιτς νωρίς στο παιχνίδι, μόλις το τρίτο λεπτό, έκανε το 1-0 για τη Σερβία. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρι με τον Καρέτσα. Καταφέραμε να σοφάρισουμε με τον κορυφαίο παίκτη του γηπέδου, τον Χρήστο Τζόλης, στο 74. Ο Γιωβάνης χρησιμοποίησε όλους τους επιθετικούς που είχε. Στο τέλος παίζαμε 5 επιθετικούς. Να πούμε ότι πανηγύρισαν σαν ένα έτσι φόρο τιμή στον Γιώργο Μαζονάκη με τραγούδι του Μαζονάκη διεθνής στα αποδυτήρια. Ράματα στο πόδι για τον Μπάμπη Κοστούλα που έβγαλε μια κλωτσιά στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε το παιχνίδι. Επόμενο σταθμό που μας τώρα είναι το Augsburg. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσουμε τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Ήρθε 1-1 ισοπαλία με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
0: Είμαστε πρώτοι, καλά το είδα.
3: Τώρα είμαστε πρώτοι βεβαίως γιατί έχουμε τρεις βαθμούς και άλλοι έχουν από έναν. Και ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος έχει σκοράρει κατά ρυπά στη Γερμανία, μίλησε για αυτό το παιχνίδι.
5: Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα. Θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείξουμε στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
6: Η Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι.
5: Έχω σκοράρει στο Augsburg, δεν έχω σκοράρει. Οπότε είναι η πρώτη φορά που παίζω. Ελπίζω. Για να δούμε.
0: Άντε, πάμε δυνατά.
3: Μας χρωστάει ένα γκολ.
0: Με το μπάσκετ.
3: Μπάσκετ 2-2 Ιόνι. Πάμε full για τελικό. Κάποια στιγμή θα γίνω τελικός, είμαι σίγουρος, στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός με επιθετικό κρεσέντο. 25 πόντους ο Ντόρση, 22 ο Βεζέκοφ, πέρασε από την έδρα της Μπασκόνη 106-89, 104 δηλαδή. Άνετη νίκη και για τον Παναθηναϊκό 91-72 επί της Παρή, με όπλο την άμυνα σήμα κατά τεθέν του Ομπράντοβιτς. MVP όλες τώρα με 15 πόντους, 9 rebound, 13 είχε ο Γιαμπουσέλε. Θα πούμε στο μπάσκετ, πάμε. Super Cup το Σαββατοκύριακο θα γίνει στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και δύο ημιτελικοί. Ο τελικός την Κυριακή στις 9.
0: Αλλά και μια απώλεια σημαντική.
3: Ναι, δυστυχώς από τον χώρο του μπάσκετ είναι ένας από τους καλύτερους κορυφαίους Έλληνες τεχνικούς. Σούλος ο Μαρκόπουλος έβγε πριν από λίγη ώρα, σε ηλικία 77 ετών. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο τρίτος σε νίκη στην ιστορία της Α1 πίσω από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς και τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το 2023 μπήκε για την προσφορά του στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Κοουτσάρει πάνω από 4 δεκαετίες. Είχε παρουσιακές τους 3 μεγάλους Θεσσαλονίκης, Άρη, Ηρακλή, ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ κέρδισε το Κόρατς. Εργάστηκε ακόμα στο Μακεδονικό, στην ΑΕΚ. Στο Μαρούς το έβγαλε τρίτο το 2009, όταν και ψηφίστηκε κορυφαίος τεχνικός από τους πιο αγαπητούς. Πρέπει να σου πω ότι δεν πρέπει να έχει ούτε έναν από τους αντιπάλους που να έχει πει κακό λόγο για τους Σουλιμαρκό.
0: Που δεν το βλέπεις και συχνά. Κανείς,
3: όχι.
0: Coach,
3: κανείς,
0: ναι.
3: Κανείς.
0: Είναι μια απώλεια, μια εμβληματική μορφή για το μπάσκετ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Για να δούμε, έρχεται Σαββατοκύριακο η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας είναι εδώ. Τι καιρό θα κάνει?
6: Καλό μεσημέρι. Είπαμε για από χθες ότι σήμερα θα ξεκινήσει έτσι μια αλλαγή από τα βόρειο-δυτικά, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Το σκηνικό λοιπόν θα αλλάξει, με το πιο έντονο κύμα φαινόμενων να αναμένεται το Σάββατο. Ήδη από απόψε το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βόρειο Ιόνιο, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας αυτή την μεταβολή του καιρού που έχουμε αναφέρει. Το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες όμως κατά τόπους θα συνοδεύονται και πάλι από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο αύριο θα βρεθούν το Ιόνιο, η Δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος. Ενώ να πούμε ότι την Κυριακή τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση το Σάββατο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα περιοδικά του 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς, και αυτές είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, έτσι. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 24 με 26 βαθμούς. Να πούμε επίσης ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και τοπικά την Κυριακή θα φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε μία παραπάνω προσοχή, ιδιαίτερα την Κυριακή στο κεντρικό και το βόρειο
0: και
6: Αιγαίο.
0: Μια επικοινωνία με το λιμεναρχείο δεν είναι κακή ιδέα για αυτό.
6: Ακριβώς. Από Δευτέρα θα υπάρξει μια βελτίωση του καιρού με περισσότερη ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από απόψε το βράδυ μέχρι και την Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Την Κυριακή στα δυτικά και τα βόρεια καιρός θα είναι αρκετά βελτιωμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου. Τελευταία ματιά και στους δρόμους με την Κατερίνα Μπούκα που επέστρεψε στο στούντιο.
7: Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χριστού Σκαραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο από Άγιο Ιωάννη Ρέντι έως Αχαρνών ανατμήματα, αλλά έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αθήνα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, πιο κεντρικά στην Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας και Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε και εσάς, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρύθμισε τον ήχο, η Στεφανία Τζακώστα στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται ο Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο στις 3 ακριβώς. Αμέσως μετά Δημήτρης Αλφιέρης και Δήμος Βερίκης, Δημήτρης Αλφιέρης. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Παρασκευή είναι. Καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 25. Η μέρα ξεκίνησε με πάταγο και με ανησυχία, γιατί ξεκίνησε γύρω στις 7.30 το πρωί με μια πολύ δυνατή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Οπότε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ας δούμε τι γίνεται εκεί. Η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ιωάννα.
9: Καλημέρα, Παύλο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7.30, διόροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου, εδώ στην Δόληση Κράτους, στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου πιθανότητα και είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Από το συμβάν, να πούμε τώρα ότι τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θραύματα. Ένας περαστικός, ο οποίος εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει από την οδόληση κράτους.
10: Μέσα στο κτίριο. Ζούσαν άνθρωποι το κατοικείτο εκείνη την ώρα το κτίριο που έπεσε?
9: Στο κτίριο, στο διόρροφο κτίριο, ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο έμεναν τρία άτομα, δεν ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Ενώ στο δεύτερο όροφο του κτίριου ζει ένα ζευγάρι, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχει εντοπιστεί μέσα στο κτίριο, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει και με κανέναν. Δηλαδή, ο διευθύντης του σπιτιού προσπαθεί από το πρωί να τους βρει στα τηλέφωνα, αλλά δεν έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί τους. Υπάρχει κινητοποίηση των αρχών, η οποία ακόμη αναζητά τους ανθρώπους, προσπαθεί να εντοπίσει σημείο ζωής μέσα στο κτίριο. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ να πούμε ότι από το παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την ώρα να κατασβεστεί η φωτιά που προκλήθηκε από την έγκριση mm-hmm. στο διόρροφο κτίριο της οδού Λυθικράτου και φυσικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος να είναι τραυματισμένος μέσα στα χαλάσματα.
10: Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Προφανώς είναι ένα από τα θέματα της ημέρας. Θα εξελίσσεται και συνεπώς, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε ξανά τώρα ή αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.

Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει. Φρόσο, το Φροσί που λέει και το τραγούδι. Η Εφροσύνη είναι της Αγίας Εφροσύνης σήμερα. Γιορτάζει και το Δουβλίνο, αν βρεθείτε εκεί θα το χαρείτε, γιατί όλο το τριήμερο είναι αφιερωμένο στα παιδιά του Δουβλίνου, τα τρομερά παιδιά του Δουβλίνου, στη μουσική, στους U2, συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από τότε που το συγκρότημα σχηματίστηκε. Η νύχτα μας άφησε με καλά αθλητικά νέα. Τα τρομερά πιτσιρίκια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο νίκησαν 2-1 τη Σερβία με ανατροπή στο τελευταίο λεπτό. Από αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο επίπεδο της Εθνικής. Αλλά αυτή δεν μοιάζει με τις άλλες. Είναι διαφορετική και στη σύνθεση, στο ταλέντο, στον τρόπο παιχνιδιού. Και στο μπάσκετ καλά νέα, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορή. Τα μάτια είναι στραμμένα πάντα στην Ουάσιγκτον. Ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ήταν πολύ σημαντική και πολύ πυκνή. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λίγο μετά τα μεσάνυχτα δική μας ώρα. Αλλά βέβαια το μεγάλο θέμα της μέρας είναι η συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Είναι αυτό το οποίο όλοι παρακολουθούσαν και παρακολουθούν, και σιγά σιγά που ξεδιαλύνει η εικόνα θα προσπαθήσουμε και εμείς να καταλάβουμε αν αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από την φοβερή ατμόσφαιρα, τις μεγάλες τιμές, την εγκαρδιότητα, τα χαμόγελα και τα δύο γιγαντιαία αρκουδάκια πάντα, τα οποία εκείνα χαρίζει στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα.

0: Μουσικά. Το ημερολόγιο ξεκινάει με ένα βάλς του Σωστακόβιτς. Αυτός ο μέγας συνθέτης του 20ου αιώνα γεννήθηκε σαν σήμερα ακριβώς. Το 1906, δηλαδή πριν από 120 χρόνια. Πολιτικά. Πολιτικά, ας ξεκινήσουμε από αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή, που είχε ένταση, είχε αντιπαράθεση. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ πήγε ο ίδιος σε μια συζήτηση που ήταν για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντιπαρατέθηκε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κάτι προέκυψε από αυτό, μια αλλαγή σε ένα πολύ συζητημένο άρθρο 74 και μια συζήτηση, το άρθρο δηλαδή, που κατηγορήθηκε ότι κρύβει μέσα πρόθεση αμνίστευσης διοκομένων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε με τον ίδιο, τον Υπουργό κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Σχοινά.
1: Καλημέρα κύριε Σχοινά.
0: Έχετε συνέχεια και σήμερα, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι στην Ολομέλεια, θα κάνω την τελική ομιλία τώρα σε λίγο και μετά θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, το πρώτο της θητείας μου.
0: Ναι, τώρα δημιουργήθηκε μια μεγάλη ένταση, αλλά είχε δημιουργηθεί και τις προηγούμενες μέρες η εντύπωση ότι ένα άρθρο το οποίο μπήκε την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιό σας, αυτό το άρθρο 74, υπέκρυπτε ένα κίνδυνο, κάποιοι απέδωσαν και πρόθεση, να πέσουν στα μαλακά ή να αμνηστευθούν άνθρωποι που μπλέκονταν στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εσείς φέρατε δύο διορθώσεις. Η αντιπολίτευση λέει το γεγονός ότι υποχρεωθήκατε να κάνετε διόρθωση σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από την αρχή και συνεπώς είχε δίκιο να φωνάζει.
1: Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, πιστεύω, από ότι προβάλλονται συνήθως σε τηλεοπτικό χρόνο ή σε τίτλους από ειδήσει, οραβικά site. Εδώ έχουμε 50.000 ανθρώπους που είναι πραγματικοί γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν πραγματικές εκτάσεις, οι οποίοι πληρώθηκαν γι' αυτό σε μια εποχή που η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η χώρα απέκτησε δασικούς χάρτες, αυτό που είχαμε στα χέρια μας ως επιλογή ήταν να ζητήσουμε σε αυτούς τους 50.000 ανθρώπους να μας γυρίσουν πίσω τα λεφτά για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονταν οι ίδιοι, αλλά ευθύνονταν το κράτος.
0: Ναι.
1: Και η νομοθετική ρύθμιση είναι ακριβώς το τέλος μιας εκκρεμότητας η οποία έβγαλε από την ομοιρία αυτούς τους ανθρώπους. Το εξήγησα αυτό αναλυτικά χτες. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η αγγλοσαξονική έκφραση που λέει ποτέ μην επιτρέπεις στην πραγματικότητα να χαλάσει μια ωραία ιστορία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτή η ιστορία στηρίχθηκε στην εξής πολύ απλή υπόθεση, ότι σε αυτούς τους 50.000 που λέτε περιλαμβάνονταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν επιδότηση για καλλιεργούμενα, για αγροτεμάχια που ήταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, αλλά και για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και αυτή η τρίτη κατηγορία είναι η πονηρή κατηγορία που είναι ο πυρήνας του σκανδάλου ΠΚΠ. Και συνεπώς δημιουργήθηκε το ερώτημα αν νομιμοποιούμε έτσι και αυτή την τρίτη κατηγορία, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
1: Γι' αυτό λοιπόν απάντησα ότι αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ακριβώς για να μην αφήσω καμιά σκιά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, έκανα δύο απλές νομοτεχνικές βελτιώσεις που ξεκαθαρίζουν ακριβώς αυτό. Η πρώτη είναι ότι πάντοτε κινούμαστε στη σφαίρα της νομιμότητας, δηλαδή τίποτα μέσω από αυτής της διάταξης δεν μπορεί να στηρίξει κάτι που δεν είναι νόμιμο, και δεύτερον ότι η έλεγχη είναι ανεξάρτητη της ρύθμισης. Δηλαδή οι ένερχοι, οποιοδήποτε ελέγχεται για παρατυπία, για εικονικότητα, δεν τον αφορά αυτή η ρύθμιση. Πιστεύω λοιπόν ότι έγινε μια φασαρία, εντάξει, στο κοινοβούλιο το αντιλαμβάνομαι αυτό, το σκάνδαλο του ΠΚΠ βαραίνει τον πρωτογενή τομέα, αλλά νομίζω τώρα ότι χτίζουμε την επόμενη μέρα, και στην επόμενη μέρα πρέπει να τελειώνουμε με τις εκκρεμότητες και να δούμε πού θα είναι το γερό σανίδι που θα πατήσουμε για το μέλλον της ελληνικής παραγωγής.
0: Ναι. Τώρα, αν με τη ρύθμιση αυτή δεν αναζητηθούν χρήματα και από ανθρώπους που κάποιος έλεγχος στο μέλλον κρίνει ότι αποδείξει ότι παρανόμως τα εισέπραξαν, απλώς θα τα ζητήσετε πίσω τότε.
1: Εγώ εκτιμώ ότι αυτοί οι 50.000 παραγωγή, mm-hmm. είναι άνθρωποι του μόχθου, του κόπου και δεν πρέπει να τιμωρηθούν για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. Mm. Δεν ευθύνονται αυτοί ότι το κράτος δεν είχε δασικούς χάρτες. Και νομίζω ότι η ΑΔΕ, που είναι ο μηχανισμός, ο νέος μηχανισμός πληρωμών, σωστά βάζει ένα τέλος σε αυτή την εκκρεμότητα. Και ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Τσίμα. Αυτό που νομοθετήσαμε χτες, το ζητούσαν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγγράφως με κοινοβουλευτικό έλεγχο από τους προκατόχους μου. Mm. Δηλαδή, νομοθετούμε κάτι το οποίο ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και όταν το νομοθετούμε πρέπει να εξηγήσουμε στην αντιπολίτευση που μας το ζητούσε ότι είναι σύνομο. Γι' αυτό λέω, κάπου πρέπει να έχει ένα όριο σε αυτή την κουβέντα.
0: Έχει κλείσει τώρα το θέμα, δηλαδή αισθάνεστε ότι η αντιπολίτευση έχει ικανοποιηθεί με αυτές τις εξηγήσεις και τις διορθώσεις που κάνατε?
1: Κοιτάξτε, έκανα χτες στην παρθενική μου ομιλία.
0: Ναι, ήταν η πρώτη σας, βέβαια.
1: Πανελλήνων. Ναι, ήταν η πρώτη. Έχω έρθει στις επιτροπές, αλλά πρώτη φορά στην Ολομέλεια. Κατέστησα σαφές ότι δεν θέλω να μου αποδίδονται προθέσεις ύποπτες για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί εγώ είμαι κατά κάποιο τρόπο εγγυητής της νέας σελίδας. Προσπαθώ να αποκαταστήσω το κύρος της χώρας που τρώθηκε στην Ευρώπη. Προσπαθώ να χτίσω αυτό το νέο ξεκίνημα. Mm. Είμαι ο πρώτος, μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία μου, που στήριξα δημόσια το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι δηλαδή και λίγο κωμικό, πώς να το πω, ας πούμε, ότι χρειάζεται να απολογηθώ για κάτι που κλήθηκα να αλλάξω. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω χτες. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό το κατάφερα σε όσους ήθελαν πραγματικά να με ακούσουν.
0: Τώρα, επειδή έχω αυτή την παλιά διαστροφή, είδα λίγο και τα πρακτικά, πρόσεξα τις ομιλίες των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι δεν σας καταλόγησε κανείς προσωπικά. Απλώς υπάρχει μια συσσωρευμένη δυσπιστία και για τον επιπλέον λόγο ότι για όλα όσα περιγράφεται, για όλα όσα συνέβησαν και έπληξαν το κύρος της χώρας, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη και κανείς δεν ανέλαβε και ευθύνη, ενώ από τους προκατόχους σας. Κάπως κουκουλώνεται.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημα, αλλά και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι υποκριτικό οι συσσωρευμένες παθογένειες πάνω από τον ελληνικό πρωτογενή τομέα να χρονοτοποθετούνται από το 19 και μετά. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Εδώ είναι ένα σύστημα ατελές το οποίο αφέθηκε στην ατέλειά του να εκραγεί. Και είναι ένα σύστημα διαχρονικό, παλιό. Εγώ προσωπικά απορώ και πώς κράτησε τόσο πολύ. Δηλαδή, αν η συγγνώμη αναφέρεται στο ότι στα 45 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ευρώπη δεν καταφέραμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών πληρωμών, είμαι κομμάτι αυτής της συγγνώμης. Αλλά αν κάποιοι προσπαθούν να χρονοτοποθετήσουν τη συγγνώμη από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τώρα, με συγχωρείτε, θα διαφωνήσω. Γιατί από τον Ιούλιο του 19 και μετά αλλάζουμε το σύστημα που έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες.
0: Με καθυστέρηση πόσων, 6 χρόνων σχεδόν, και αφού έσκασε. Θέλω να πω, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί, ότι και η κυβέρνηση που ανέλαβε το 19 και συνεχίζει να είναι στα πράγματα, το έχει παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός με έναν τρόπο ότι καθυστέρησε το...
1: Συμφωνώ, αλλά δεν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου ότι είναι άδικο η περίοδος πριν το 19, ας πούμε, να προβάλλεται ως ιδανική, δηλαδή πριν το 19... Δεν ήταν οι ρίζες αυτού του πράγματος που εξεράγει.
0: Οι ρίζες ήταν, ναι, πράγματι, αλλά εξεράγει η αλήθεια είναι σε αυτά τα χρόνια, το 20, το 21, το 22, όπου ξαφνικά τριπλασιάστηκαν και τετραπλασιάστηκαν τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα που επιδοτούνταν, δηλαδή τα εικονικά ή πλασματικά βοσκοτόπια. Τέλος πάντων. Τώρα, συνολικά, αφού μιλάμε, να σας ρωτήσω και αυτό, γιατί και αυτό τέθηκε χθες με διάφορες προτάσεις, ας πούμε, για το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, για το φθηνό αγροτικό ρεύμα κλπ. Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός σας προφανώς, ο κ. Γιώργενσεν, που είναι επίτροπος ενέργειας, δίνει σήμερα μια συνέντευξη και το λέει πολύ δραματικά, ότι για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους φέτος το δίλημα θα είναι αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν. Ότι το εισόδημά τους δεν θα τους επιτρέπει και να τρέφονται και να ζεσταίνονται, πράγμα που απαιτεί πολύ δραματικές και δραστικές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό. Αυτό ισχύει και για την αγροτική παραγωγή, δηλαδή με τις τιμές της ενέργειας. Αν δεν υπάρξει μια δραστική παρέμβαση, η αγροτική παραγωγή θα υποφέρει. Τι σκέφτεστε?
1: Ναι, συμφωνώ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μπει σε αυτό το δύσκολο χειμώνα με τα δεδομένα τα σημερινά. Mm. Θα χρειαστούμε σημαντικές, βαριές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το κόστος της ενέργειας. Και πιστεύω ότι ήδη στις Βρυξέλλες, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ετοιμάζεται μια τέτοια βεντάλια μέτρων, τα οποία θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου και στα οποία σίγουρα οι δικές μας πρωτοβουλίες θα κουμπώσουν θετικά. Τώρα για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας είναι βαρόμετρο και θερμόμετρο του κόστους, της αύξησης του κόστους παραγωγής. Γι' αυτό έχουμε ήδη αναγγείλει και ισχύουν όλες οι αναγγελίες του Πρωθυπουργού ότι από 1η Νοεμβρίου θα δουν οι αγρότες το φθηνό καύσιμο στην Αγγλία. Οι πρωτοβουλίες επιπρόσθετες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κρατική τηλεόραση επίσης θα συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά η μεγάλη μου ελπίδα είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου που πιστεύω ότι θα κάνουν ακόμα περισσότερη αισθητή την παρουσία λύσεων σε αυτό που βλέπουμε σήμερα στις αντιλίες και, και στους δημοκαταλόγους.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, επειδή διάβαζα το πρωί τη συνέντευξη αυτή του κύριου Γιώργενσεν, ελπίζω ότι οι αποφάσεις θα είναι πολύ κοντά στο ύφος του και στους δραματικούς τόνους που επέλεξε να υιοθετήσει. Από τις προτάσεις που σας υπέβαλε χθες, ειδικά ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό για το πώς να το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία ή το φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει κάποια που σας φαίνεται λογική που θα την συζητούσατε?
1: Ναι, πιστεύω ότι και το είπα στην ομιλία μου μετά την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι εμπολής εγώ στη συνταγογράφηση των όσων είπε, συμφωνώ. Πολλά από αυτά που περιέγραψε ως μέλλον για την ελληνική γεωργία είναι πράγματα που έχουν ήδη αποφασιστεί, είναι ήδη δρομολογημένα. Και το καύσιμο στην Αγγλία θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου και έχουμε πολλούς πόρους για να βοηθήσουμε στα λοιπάσματα. Δώσαμε 61 εκατομμύρια φέτος μόνο για λοιπάσματα. Θα πληρώσουμε και τις ζωοτροφές. Έχουμε νέα σχέδια βελτίωσης ύψου 300 εκατομμυρίων. Θα βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους, να πάρουν νέο, φθηνότερο εξοπλισμό. Σε όλα αυτά συμφώνησα με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εκεί που διαφώνησα ήταν σε αυτά που λέγαμε πριν, στην χωροτοποθέτηση των ευθυνών. Δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν θα βγάλω το ΠΑΣΟΚ έξω από την ευθύνη για τα συσσωρευμένα προβλήματα που καλούμε τώρα εγώ να αντιμετωπίσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκηνά. Καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η Ροσαλία, μεγάλη στάρ της ισπανικής μουσικής σκηνής. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 33. Έχει προλάβει να καταγραφεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα. Ειδικά το τελευταίο της άλμπουμ είναι ένα αριστούργημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ελπίζω να ακούσουμε κάτι από αυτό στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν πλησιάζουμε στη διακοπή, δηλαδή έρχονται οι σύντομες ειδήσεις. Και προηγουμένως να σας θυμίσω κάτι το οποίο ενδιαφέρει τις οικογένειες, ιδιαίτερα που το παιδί τους πέρασε σε κάποιο πανεπιστήμιο και ψάχνει να βρει σπίτι να μείνει. Δεν είναι εύκολο. Διαβάζω κάθε μέρα ρεπορτάζ για το πώς η φοιτητική στέγη έχει γίνει απρόσιτη σε πάρα πολλές πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τουλάχιστον ας εκμεταλλευτούν τα παιδιά την προσφορά της ΔΕΗ, το ΔΕΗ My Home for Students, όπου το ρεύμα είναι φτηνό, έχει ειδική φοιτητική χρέωση και επιπλέον έχει δώρα, δηλαδή ένας καφές την ημέρα δώρο για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του φοιτητικού ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές ειδών απαραίτητων στο φοιτητή από τα καταστήματα Κοτσόβολος. Μικρόφωνο στη Μαρία Λιφαντή. Έρχονται ειδήσεις.

μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ήχος είναι αναγνωρίσιμος, αν και πρώιμος. Είναι το πρώτο άλμπουμ των U2 που σήμερα γιορτάζουν 50 χρόνια μαζί. Καταπληκτική αντοχή, δεν υπάρχει συγκρότημα νομίζω που να άντεξε τόσο πολύ με τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους, ακόμη και άλλα που αντέχουν οι Rolling Stones, ας πούμε. Οι καυγάδες στο εσωτερικό τους ήταν παντομυρικοί. Σαν σήμερα λοιπόν συνέβη, κάπου στο Δουβλίνο, ένας νεαρός μαθητής 14 ετών, ο Larry Mullen, που μάθαινε drums, είχε τη φιλοδοξία να φτιάξει ένα σχολικό συγκρότημα εκεί στο σχολείο του, στο Mount Temple του Δουβλίνου. Κόλλησε λοιπόν μια ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Εμφανίστηκαν 7 συνολικά μαθητές, έμειναν οι 4 και όπως λένε οι διηγήσεις, το συζητούσαν ακόμη, μέχρι που καθυστερημένος μπήκε ο Μπόνο και τότε όλοι αναγνώρισαν ότι βρήκαν ηγέτη για το συγκρότημα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτό το τριήμερο, σήμερα, από σήμερα δηλαδή και το Σαββατοκύριακο μας έρχεται στο Δουβλίνο, είναι γεμάτο γιορτές, εκδηλώσεις, ένα μεγάλο φεστιβάλ για τους U2, για τα παιδιά του Δουβλίνου, που είναι η μεγαλύτερη στάρ που έβγαλε ποτέ η Ιρλανδική μουσική προφανώς.

0: Εδώ. Είχαμε χτες την πολύ αναμενόμενη έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης του Στράτου Φαναρά, την παρουσία στο δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Είναι μια δημοσκόπηση που δεν ξαφνιάζει, αλλά και νομίζω κρατάει μυστικά, δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση ασάφειας για το μέλλον, γιατί στην πραγματικότητα, αν δει κανείς μόνο τη βιτρίνα, στη βιτρίνα είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Όπως καταγράφηκαν τα πράγματα τον Ιούνιο, μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της κυρίας Καριστιανού, λίγο πριν φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές, στην τελευταία δημοσκόπηση καταγράφηκε η σειρά των κομμάτων και πάνω κάτω η δύναμή τους. Ξαναμετράμε τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, και τα βρίσκουμε περίπου ίδια. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Νομίζω ότι η δημοσκόπηση καταγράφει ότι είμαστε πολύ πιο απογοητευμένοι, πολύ πιο απεσιόδοξοι, πολύ πιο ανήσυχοι, έστω και αν αυτό δεν καθρεφτίζεται στην πολιτική βιτρίνα. Για να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, έχω παρακαλέσει μάλλον τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, γνωστό πολιτικό αναλυτή, τον διαβάζετε και στα νέα, να είναι μαζί μας έτσι για να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση αυτής της δημοσκόπησης που κλείνει και ένα κύκλο δημοσκοπήσεων τώρα αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχετε δίκιο ως προς την περιγραφή σας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό, το οποίο εντυπωσιάζει με την ακινησία του.
0: Ναι.
1: Πριν όμως θεωρώ ότι αυτή η ακινησία κάτι κυοφορεί, το οποίο θα αποκαλυφθεί στο μέλλον.
0: Δηλαδή κάτι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια και απλώς δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, κατά την άλλη συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουν αλλάξει οι χρόνοι ορίμανσης της πολιτικής ορίμανσης της κοινής γνώμης. Έχουν ταυτόχρονα αλλάξει οι χρόνοι προσαρμογής των κομμάτων στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η στάση της κοινής γνώμης. Και από την άλλη μεριά επίσης εκείνο το οποίο φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα οριά του και κατά τη γνώμη μου εκεί κυοφορείται το καινούριο που μάλλον θα προκύψει, είναι ακριβώς η ατμόσφαιρα υπό την οποία γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες στην κοινή γνώμη. Έχει αυξηθεί ο βαθμός απεσιοδοξίας, έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσπιστίας και το μεγάλο φαινόμενο της κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης παίρνει πλέον διαστάσεις οι οποίες σίγουρα δείχνουν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να πορεύονται όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
0: Μας χωρίζουν μερικοί μήνες από τις εκλογές. Εγώ έκανα μια άσκηση, κοίταξα την έρευνα της Μέτρων, της ίδιας εταιρείας δηλαδή, που είχε δημοσιευθεί πριν 4 χρόνια ακριβώς, δηλαδή στον αντίστοιχο Σεπτέμβριο του 2022, όταν απήχαμε από τις εκλογές ακριβώς όσο απέχουμε και τώρα πάνω κάτω. Και τότε οι εκλογές είχαν γίνει Μάιο, κάπου εκεί τις βλέπουμε και τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι τότε ήταν μια πολύ αρκετά πιο αισιόδοξη κοινή γνώμη, με αρκετά ας πούμε μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον. Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν η χώρα πηγαίνει στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, τότε ένα 52% έλεγε στη λάθος. Λογικό ήταν, οι άνθρωποι υποστήριζαν την αντιπολίτευση. Τώρα όμως αυτό το ποσοστό είναι 66%, δηλαδή είναι συντριπτικό και μεγάλη διαφορά, αν πάρουμε αυτόν ως δείκτη αισιοδοξίας, εκπροσώπησης, σαν οι άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτό που γίνεται.
1: Ναι, και κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που εξηγεί το γεγονός ότι δεν κουνούνται οι βελόνες, διότι η κοινή γνώμη πια από τη μία αισθάνεται ότι έχει να λύσει ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο έως ότου αποφασίσει πού ακριβώς θα ρίξει την ψήφο της, και από την άλλη μεριά βλέπει ότι επιδεινώνονται αυτά τα οποία αφορούν όχι μόνο στην καθημερινότητά της αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις κυρίως στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην ξέρει τι να κάνει, να βραχυκυκλώνεται, διότι ακριβώς έχει ελείψει το κινητοποιό στοιχείο της έμπνευσης και της αισιοδοξίας που παλιότερα κινούσε και μετακινούσε το εκλογικό έκρημας.
0: Σε αυτό το περιβάλλον συνεπώς τι μπορεί να κρίνει ή να αλλάξει τα πράγματα, προφανώς τα γεγονότα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Πάντα υπάρχουν αυτά.
1: Τα γεγονότα, όπως έλεγε και ο Μακμίλαν,
0: Ναι.
1: Και είναι αυτά τα οποία προφανώς θα καθορίσουν και τη συγκυρία υπό την οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές. Και με αυτή την έννοια, άλλωστε, θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα το μεγαλύτερο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ακριβώς ότι άφησε τον χρόνο να σουρθεί, με την ελπίδα ότι αυτό ενδεχομένως θα βελτίωνε την θέση του στον πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά διακινδυνεύει να βρεθεί προεκπλήξεων ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που είναι αδύνατο να μην επηρεάσει την κοινή γνώμη, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν δικαιολογεί την και μεγάλη αισιοδοξία.
0: Ναι. Ότι η χρονιά θα είναι δύσκολη. Έλεγα προηγουμένως, να το ξαναποδιάβασα, μια συνέντευξη στους Financial Times του Επιτρόπου Ενέργειας του Δανού, του κ. Γιώργενσεν, ο οποίος λέει ότι υπολογίζει ότι για 50 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίους φέτος το δίλημα θα είναι απόλυτο. Ή θα φάνε, ή θα ζεστάνουν το σπίτι τους. Ή θα πεινάσουν, ή θα παγώσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνουν και τα δύο. Και συνεπώς αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο, τι να πω, πραγματικά συγκλονιστικό. Άρα πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Πήρε το ρίσκο όμως ο κ. Μητσοτάκης, δεν το πήρε?
1: Πήρε το ρίσκο, ενδεχομένως να μην υπολόγισε καλά το πώς θα ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως ο γέγονεν και τώρα αν φαίνεται ότι ο Ερντογκάν δεν θα του δώσει καν την ευκαιρία να επικαλεστεί τους σπουδαίους λόγους περί τα εθνικά θέματα για να αλλάξει τους χρόνους των εκλογών, με αποτέλεσμα θα πρέπει αναγκαστικά να περιμένει τι ακριβώς θα αποκαλέσει ο δύσκολος αυτός χειμώνας σε επίπεδο κοινής γνώμης. Επαναλαμβάνω όμως ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται οι τρύπες στο πολιτικό σύστημα, πράγμα το οποίο κάνει πιο σύνθετο το σταυρόλεξο που καλείται να λειτουργεί.
0: Τι εννοείται τρύπες στο πολιτικό σύστημα?
1: Είχαμε μέχρι τώρα την τρύπα η οποία είχε δημιουργηθεί στην κέντρο αριστερά και την οποία προσπάθησε να καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα δεν το έχει πετύχει. Μένει άρα σε εκκρεμότητα αυτή η τρύπα, στην οποία προστίθεται η τρύπα στο άκρο δεξιό φάσμα της πολιτικής μας ζωής, διότι ακριβώς το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό στο βαθμό που αυτό επίτασε ο έρπον αντισυστημισμός, με αποτέλεσμα επίσης να έχουμε εκεί ένα δεύτερο μεγάλο κενό. Θα μπορέσει αυτό να καλυφθεί από τους υπάρχοντες σχηματισμούς στην υπερσυντηρητική δεξιά? Αμφιβάλλω. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο καθηγητής.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Αφενός και ο κύριος Σαμαράς αφετέρου, που κατά τη γνώμη μου πιθανότατα, νομίζω κάποια στιγμή το είχαμε ξαναπεί μαζί, ίσως να αποτελέσει την μεγάλη έκπληξη αυτών των εκλογών.
0: Αν δούμε, μάλλον σε αυτό το περιβάλλον, αυτές τις ισορροπίες τις παράξενες, καμιά φορά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο λόγος των κομμάτων, η στρατηγική τους, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το εκλογικό σώμα, τα συνθήματά τους, ο τρόπος που κάνουν την καμπάνια τους. Ισχύει αυτό ή είναι υπερτιμημένο?
1: Νομίζω ότι είναι υπερτιμημένο, διότι για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσμος όλα αυτά τα παρακολουθεί από πολύ μακριά και με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Γιατί ακριβώς έχει ελείψει το κίνητρο της συμμετοχής του στην πολιτική ζωή. Εκεί βρίσκεται και το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο επίσης θεωρώ ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ίσως να είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος, είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα, όχι μόνο αν θα επιστρέψει σε ένα πιο διπολικού χαρακτήρα πολιτικό ανταγωνισμό ή θα συνεχίσει τον πολιτικό κερματισμό του κομματικού συστήματος, φαίνεται να μην έχει οριμάσει ακόμα κάτι το οποίο είναι ακόμα βασικότερο. Εάν θεωρεί ότι πια έχει τελειώσει η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων και πρέπει να δοκιμάσουμε την εποχή των συνεργατικών κυβερνήσεων.
0: Δεν φαίνεται αυτό να έχει αποφασιστεί, γιατί στο ερώτημα της μέτρων είναι 51-49.
1: Ακριβώς. Άκουσα βέβαια τον στρατό Φαναρά να λέει χθες ότι θεωρεί ότι όσο πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, τόσο πιθανότατα η ζυγαριά να γέρνει προς την κατεύθυνση των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Δεν είμαι ωστόσο καθόλου σίγουρος για αυτό το πράγμα, διότι δεν ξεχνώ ότι στο δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία έζαγε χάος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του ψηφοφόρου ενδεχομένως να υπάρχει φλερτ με την ιδέα οδηγούμε τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο, ελπίζοντας ότι αυτό το αδιέξοδο μπορεί να γεννήσει κάτι καινούριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο... Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Μια ψήφος της οποίας στρατηγικός στόχος είναι ακριβώς μια μεγάλη αναταραχή, μια μεγάλη αναστάτωση.
1: Να προκαλέσει μια βίαιη αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, θεωρώντας ότι αν συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, οι ελπίδες να έχουμε δημιουργικές και κυρίως συνδετικές λύσεις μειώνονται.
0: Τώρα, κοιτώντας τη δημοσκόπηση, μια πρώτη ανάγνωση πολύ γρήγορη των αριθμών λέει ότι η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία είναι τόσο μεγάλη που είναι μάλλον απίθανο να καλυφθεί από τώρα και μέχρι το Μάιο, ακόμη και αν όλα πάνε τέλεια, ακόμη και αν ο χειμώνας είναι ποιότερος από ό,τι φοβόμαστε και ούτω καθεξής, και η κυβέρνηση χειριστεί τα πάντα με άψογο τρόπο και πάλι μοιάζει αδύνατο να καλυφθεί η απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά και από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι που να πείθει ότι είναι εναλλακτική λύση. Δηλαδή αυτό το «ή εμείς ή κανείς» που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι έξυπνο σύνθημα, αλλά δεν προκύπτει από τους αριθμούς.
1: Είναι έξυπνο μεν σύνθημα που συγκρούεται όμως με την κοινωνική πραγματικότητα και την πολιτική κοινή γνώμη, διότι αυτό το είδος των διλημάτων είναι ακριβώς αυτά που συμπυκνώνουν αυτό που με μία έννοια απεχθάνεται ο κόσμος από την πολιτική ζωή. Δεν θέλει πια άλλου τύπου εκβιαστικά διλήμματα, διότι θεωρεί ότι δεν τον έχουν οδηγήσει πουθενά. Και αντί να και είναι ο λόγος για τον οποίο η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών. Αυτή η αναζήτηση δεν διευκολύνεται με διλημματικές καταστάσεις του τύπου που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας.
0: Το γεγονός ότι ένα νέο κόμμα όπως το δικό του καταγράφεται το Σεπτέμβριο σε μια μικρή κάμψη σε σχέση με τον Ιούνιο, λέει κάτι ή είναι απλώς η συνέπεια του ότι αυτό το κόμμα δεν έχει στην πραγματικότητα κόμμα, είναι ένα πρόσωπο, άρα όταν αυτό το πρόσωπο δεν εμφανίζεται και δεν μιλάει, η απήχηση μειώνεται? Τώρα που έχει αρχίσει κάθε μέρα να εμφανίζεται στην τηλεόραση, να κάνει δηλώσεις, να κάνει παρεμβάσεις, μπορεί αυτό να αλλάξει, αλλά πόσο?
1: Αυτό είναι πάντως σε κάθε περίπτωση μια σωστή απόφαση, δεδομένου ότι φάνηκε ότι η προσπάθεια να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε μια νέα γενιά πολιτικών στελεχών δεν αποδείχθηκε αρκετά αποδοτική. Από την άλλη όμως μεριά, το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα, όπως και των υπολείπων, είναι το γεγονός ότι έχεις να κάνεις από τη μία με μια απογοητευμένη κοινή γνώμη, από την άλλη όμως με μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία ανυπομονεί να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που θεωρεί ότι την πιέζουν πάρα πολύ. Και όταν βλέπει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως αυτό να αποδειχθεί πρόβλημα και για το διάβημα Σαμαρά. Θέλει, καλός ή κακός, μεγαλύτερη ταχύτητα στα ανακλαστικά του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορεί να τελεί, είναι ήδη πολύ κουρασμένη από τις πολιτικές εξελίξεις για να έχει την υπομονή να περιμένει την ορίμανση των κινήσεων που θέλουν να κάνουν οι πρωταγωνιστές του πολιτικού ανταγωνισμού. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτού του είδους τα πίσω μπρος, ακόμα και στο επίπεδο της πολιτικής επιρροής των υφιστάμενων κομμάτων.
0: Τελευταίο ερώτημα. Το
1: γεγονός δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανωδική του πορεία δημοσκοπικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα έχει τις συνέπειες και πρέπει να δει πώς θα το λύσει. Διότι σίγουρα αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα μεταβληθεί σε πολιτικό τίμημα.
0: Ακούω μια άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μετά θα δούμε μια εικόνα η οποία θα είναι λίγο πιο καθαρή ως προς την εκλογική προοπτική. Ομολογώ δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά το ακούω, το λένε οι συνάδελφοί σας πολύ έντονα.
1: Θέλω να ελπίζω ότι το λένε για λόγους επιφύλαξης που επιβάλλει η δουλειά που κάνουν. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει όμως λόγος να πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της κοινής γνώμης, η οποία, επαναλαμβάνω, θα παραμείνει, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική που προσπαθεί να δυσκολέψει όσο μπορεί περισσότερο τη θέση του πολιτικού συστήματος, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο από πλευράς είτε πολιτικών ισορροπιών είτε πολιτικών σχημάτων. Και αυτό θα το κάνει κατά τη γνώμη μου μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, και γιατί θεωρώ ότι θα δούμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων, το γεγονός ότι στις περίφημες διπλές εκλογές του 2012 η κοινή γνώμη, ακόμα και μέσα στην τελευταία εβδομάδα την προεκλογική, μετακινείτο, για να χρησιμοποιήσω την παρομοίωση των βελόνων που έχει γίνει της μόδας, η βελόνα τους κουνιόταν από το ένα κόμμα στο άλλο με μια εκπληκτική ταχύτητα και έβλεπες διαφοροποιήσεις ακόμα και όταν μετρούσες το πρωί και όταν μετρούσες το βράδυ.
0: Έτσι ήταν, απλώς είμαστε, λέτε, στο 2012, δηλαδή έχουμε την αντίστοιχη εικόνα ρευστότητας και αναστάτωσης που είχαμε τότε.
1: Έχουμε την αντίστοιχη εικόνα τέλους
0: εποχής.
1: Μιας πολιτικής εποχής ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ. Των ισορροπιών που αυτή περιείχε.
0: Άρα,
1: είμαστε σε αναμονή ανατροπής αυτών των ισορροπιών.
0: Μάτια ανοιχτά, αυτιά ανοιχτά, παρακολουθούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πρέπει να έχουμε και να ξεκουνήσουμε λίγο τα στερεότυπα που και εμείς όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή. Καλημέρα. Θυμίζω το αποτέλεσμα της χτεσινής δημοσκόπησης, έτσι όπως δημοσιεύθηκε και όπως ανακοινώθηκε από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα χθες το βράδυ. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή, ήταν 30,4, είναι 30,2, κάπου εκεί.

17,1 στην εκτίμηση ψήφου, τον Ιούνιο είναι τώρα 15,8. Το Πάσοκ αντιστοίχως έχει μια μικρή άνοδο από το 11,4 του Ιουνίου στο 12,6 τώρα. Και έχουμε μια εικόνα όπου στη Βουλή, εκτός από τα τρία αυτά κόμματα, μπαίνει οπωσδήποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Δηλαδή πάμε για μια μεγάλη Βουλή, αν τα πράγματα μείνουν όπως είναι μέχρι τότε. Αλλά συμφωνώ σε ένα πράγμα, ότι είναι η κατάσταση εξαιρετικά ρευστή και οι αλλαγές ενδεχομένως θα είναι, θα μας ξαφνιάσουν, θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτός είναι ένας τύπος που βγαίνει σήμερα για μια θηλιό τσουκερό της από την Ιταλία. Να σηκώσουμε λίγο το βλέμμα από το δικό μας ορίζοντα. Τα σπουδαία συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη και τη Ουάσιγκτον. Στη Ουάσιγκτον είχαμε το μεγάλο ταρατατζούμ της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Συναντιόνται οι δυο τους, ο Τραμπ και ο Σι, για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες. Στην πραγματικότητα συναντιόνται για 8η φορά, αν μετρήσουμε και τις συναντήσεις τους στην πρώτη θητεία Τραμπ. Κόκκινα χαλιά, αγίματα, αεροπλάνα, ωραία ατμόσφαιρα, αγκαλιότητα, χαμόγελα, δύο αρκούδες πάντα δώρο στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Αλλά η πρώτη, ας πούμε, αποτίμηση από τους ειδικούς, εκείνους που προσπαθούν να καταλάβουν τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα ήταν καλή, αλλά δεν οδήγησε σε καμία πρόοδο στα επίμαχα. Δηλαδή, ο εμπορικός πόλεμος, δασμοί, σπάνιες γιές, εξαγωγή σόγιας είναι εκεί που ήταν, με μια παράταση της ανακοχής. Η Ταϊβάν είναι εκεί που ήταν. Και το κρίσιμο θέμα, που ήταν μια συμφωνία για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, έδωσε την εξής παράδοξη εικόνα. Ο Μεν Τραμπ να λέει κάτω τα χέρια από την σούπερ νοημοσύνη, δεν την πειράζουμε, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται κανέναν έλεγχο, δεν χρειάζεται να τη βάλουμε κανένα φραγμό και κανέναν όριο, ας την να πάει όπου πάει. Και ο Κινέζος αντίθετα, στα λόγια τουλάχιστον, είπε: α, όχι, πρέπει να συνεννοηθούμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος αυτής της νέας τεχνολογίας στη ζωή μας, αν την πούμε έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να παραμείνει κάτω από ανθρώπινο έλεγχο. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν ξεχνάγαμε ποιος είναι ποιος, θα λέγαμε ότι αυτά που είπε ο Κινέζος πρόεδρος θα είναι αυτά που θα περίμενες να ακούσεις από ένα φιλελεύθερο Αμερικανό πρόεδρο, και αυτά που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος θα περίμενες να ακούσεις από έναν Κινέζο.

Τελευταίος ήχος για το σημερινό ημερολόγιο. Ημερολόγιο Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Το κορίτσι που γιορτάζει, αυτή η superstar από την Ισπανία, που είναι μια superstar της pop, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι μια πολύ σπουδαία μουσικός.

Και τελευταία σημείωση για το σημερινό ημερολόγιο. Χτες μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν εξαιρετικά συγκρατημένος για τα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε σε αυτά, βέβαια, αναφέρθηκε στο Κυπριακό. Είπε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη και δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου. Μέχρι εκεί, ο Ερντογάν είπε: η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Απλώς θέλει ειρήνη και προστατεύει τα συμφέροντά της. Άρα, σε φραστικό επίπεδο, στον ΟΗΕ είχαμε μια αποκλιμάκωση. Το ερώτημα είναι αν θα καθρεφτεί.

0: είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που χθες το πρωί κατέρευσε στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια, η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων. Στην οδόληση κράτους παραμένουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ, καθώς και 3 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο έργο του εντοπισμού συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Οι αρχές αναζητούν ακόμη 5 άτομα που φέρεται να διαμέναν στο κτίριο. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένε στο δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκαν 2 τσάντες με προσωπικά αντικείμενα, μια βαλίτσα και διαβατήρια που φέρεται να ανήκουν στους τουρίστες. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε και 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, απέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το παιδί τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανέμος τρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και ρίξε κολώνατες ΔΕΗ με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο μέσο πόταμο, πολλές θέκες σπιτιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Ήπειρο. Συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Οι αρχές επιχειρούν ελεγχόμενη ψήξη στα εσωτερικά μεταλλικά μέρη του πλοίου, ώστε να μπορέσει η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα για να περιοριστεί η θαλάσσια ρήπανση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξή του στον Bloomberg. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 2 προφυλακισμένων γιατρών, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών. Φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στο μεταξύ, το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του ορμού και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον, αποφασίσει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε στο πρακτορείο Reuters πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρότασή της για άνοιγμα των στενών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Σύμφωνα με την τροχιά, τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων με έμφαση στα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι από τις 7.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Αυτές τις ώρες η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Επί γερμανικού εδάφους βρίσκεται ήδη η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά την νίκη της. Στη Σερβία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή το βράδυ τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο George Russell της Mercedes κατέκτησε την pole position για το συγκεκριμένο Grand Prix της Formula 1 στο Αζερβαϊτζάν. Δίπλα του στην πρώτη γραμμή εκκίνησης ο Charles Leclerc με Ferrari. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 18:30. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Σαλαντζάς.
0: Mega News 104,6.
3: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας. Γιατί κόλλησαν οι κομματικές βελόνες. Η διπλωματία των F-35. Αλήθειες και μύθοι για την αναγεννητική ιατρική. High-tech πόλεμοι χωρίς νικητή. Ακόμα science. Γιατί ο καρκίνος καλπάζει στους νέους. Νέες εποχές. Η γλώσσα της άκρας δεξιάς. Στο Βήμα της Κυριακής.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, il n'y a rien à voir. Allez.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 55%. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, κριτική ανάλυση και άποψη στην πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά στη μουσική και τον πολιτισμό. Ο καιρός φθινοπορεινός. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, το βιώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Από τους 30 και 32 βαθμούς πέσαμε σχεδόν στη μέση, στους 15 και στους 17 τις προηγούμενες μέρες, στους 18 σήμερα όπως σας είπα αρχικά. Και καταλαβαίνουμε ότι πλέον μπήκαμε στο φθινόπωρο και σιγά σιγά αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες. Ήδη τα έντονα καιρικά φαινόμενα απασχόλησαν τη βορειοδυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα την Ήπειρο. Ακούσατε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην περιοχή της Πάργας εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή. Κάποιοι πυλώνες της ΔΕΗ έπεσαν, καλώδια κόπηκαν, τουλάχιστον 8 χωριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα και η κακοκαιρία σιγά σιγά θα αρχίζει να κινείται νότια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει και κάποιες βροχοπτώσεις σήμερα για την περιοχή της Αττικής. Στην ειδησιογραφία συγκλονιζόμαστε πάρα πολύ από την πτώση του κτηρίου στην Πλάκα. Ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, αλλά κυρίως για τον απεγκλωβισμό των 5 αγνοουμένων. Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρή από τα συντρίμια μία γυναίκα. Αγνοούνται άλλοι 5, από ό,τι έχω καταλάβει 3 Αμερικανοί πολίτες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε μόνιμα στην συγκεκριμένη κατοικία που δεν υπάρχει πλέον. Οι 3 Αμερικανοί πολίτες είχαν έρθει προφανώς για τουρισμό στην Ελλάδα. Είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb. Ήτανε να ταξιδέψουν χθες την ημέρα δηλαδή που κατέρευσε το κτίριο, αλλά ποτέ δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση τους και γι' αυτό όλες οι υποψίες συγκλίνουν στο ότι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια του κτηρίου. Κατέβαινα τη λεωφόρο Αμαλίας, υπάρχουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα, είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα και υπάρχουν παρατεταγμένες οι κάμερες για τις ζωντανές συνδέσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές. Κατά τα λοιπά στην ειδησιογραφία βρισκόμαστε στον απόϊχο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στον απόϊχο των απόψεων του Ντόναλντ Τραμπ για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος, που για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες. Υπονομεύει και μέμφεται το ένα παγκόσμιο σύστημα που έχει εγκαθιδρυθεί με πρωτοβουλία της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολυμερείς διευθετήσεις, προάγει ένα μοντέλο διαφορετικό, το οποίο θυμίζει άλλες εποχές, τουλάχιστον τις εποχές του Μεσοπολέμου. Και η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή είμαστε στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων που ακολούθησαν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει προβληματισμός προφανώς στο κυβερνητικό επιτελείο για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, διότι παρότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δημοσκοπικά η αυτοδυναμία, φαίνεται ότι είναι δύσκολη υπόθεση, τουλάχιστον αν κρίνουμε τα ευρήματα ως προς την πρόθεση ψήφου, που είναι και το πιο επιστημονικά ορθό ερώτημα σε σχέση με την εκτίμηση, διότι γίνονται αναγωγές για κόμματα που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του 2023. Η αντιπολίτευση
και εκείνη προσπαθεί να ερμηνεύσει τις δημοσκοπήσεις. Διακρίνεται μια στασιμότητα, ένα ταβάνι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και μια μικρή άνοδος για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Πολύ καλημέρα σας, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News στους 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση. Στη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό ο Θοδωρής Κούβας. Στη μουσική επιμέλεια όπως πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046. Εννοείται ότι τα μηνύματά σας τα στέλνετε και μόσο social, στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ξεκινήσει και κάποιες δωροθοσίες για τις ακροάτριες και τους ακροατές στην πρωινή μας παρέα. Είχαμε επιλέξει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ένα λογοτεχνικό βιβλίο αρκετά ιδιόμορφο και ιδιότυπο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δώσουμε ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ περισσότερη σχέση με την επικαιρότητα και με τους χαλεπούς καιρούς στους οποίους διανύουμε. Επελέξαμε την επερχόμενη καταιγίδα του Ond Arne Westand από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Έχει τίτλο «Η επερχόμενη καταιγίδα, οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας» είναι ο υπότιτλος. Ο Ond Arne Westand είναι Νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, ειδικευμένος στον ψυχρό πόλεμο και τη σύγχρονη ιστορία της Ανατολικής Ασίας. Διδάσκει ιστορία και διεθνείς υποθέσεις στο Πανεπιστήμιο Yale και έχει δημοσιεύσει βιβλία για την νεότερη και σύγχρονη διεθνή ιστορία. Πολλοί την εποχή που ζούμε, μια εποχή έντονων αναταράξεων, αρκετών πολεμικών συγκρούσεων και μια εποχή που δεν θυμίζει σε τίποτα τον ψυχρό πόλεμο και το μονοπόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε το τέλος του ψυχρού πολέμου. Βρισκόμαστε σε μια πολυπολική κατάσταση και μολονότι πολλοί συγκρίνουν την εποχή που ζούμε με τη δεκαετία του 1930, ο Νορβηγός ιστορικός ισχυρίζεται ότι ο κόσμος των αρχών του 21ου αιώνα παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνον του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου που οδήγησαν την ανθρωπότητα στο σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές τις ομοιότητες αναδεικνύει στο βιβλίο του με τίτλο «Η απερχόμενη καταιγίδα» ο Ond Arne Westand, ο οποίος παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα μελέτη από την οποία μπορούμε να εξαγάγουμε ακόμη πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να πορευθούμε ώστε να μην υπάρξει μεγάλη σύγκρουση ξανά των μεγάλων δυνάμεων. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και το Σαββατοκύριακο και θα το κάνουμε και τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα. Στέλνετε στο Viber τον τίτλο του βιβλίου, γράφετε τη λέξη καταιγίδα, συνοψίζω τον τίτλο για να είναι πιο εύκολο για εσάς, αφήνετε κενό και μετά ακολουθεί το ονοματεπώνυμό σας. Μόλις τα γράψετε αυτά, στέλνετε στο μήνυμα στο 698-104-1046. Θα γίνει κλήρωση από το μηχανισμό του σταθμού και την ερχόμενη Δευτέρα μέσω SMS οι νικητές ή οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν ότι κέρδισαν και ότι μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο και από πού θα το παραλάβουν.

23 λεπτά μετά τις 6, ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Το αστυνομικό δελτίο είναι πλούσιο, με την έννοια ότι έσκασε μια είδηση πριν από λίγο για κάτι πυροβολισμούς που έπεσαν στον Άγιο Παντελεήμονα σε μια καφετέρια, όπου συχνάζουν αρκετοί αλλοδαποί. Άγνωστοι γάζωσαν την καφετέρια μέσα από αυτοκίνητο με υποπολιβόλο, το είπα, μπράβο μου, και δυστυχώς τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι. Από ό,τι κατάλαβα είναι η κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Αυτή την ώρα που μιλάμε η ελληνική αστυνομία διεξάγει έρευνες σε όλο το λεκανοπέδιο προκειμένου να εντοπίσει αυτούς που άνοιξαν πυρ τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών. Είναι 10 ετών, όπως σας είπα, είναι αλβανικής καταγωγής και οι πληροφορίες λένε ότι τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, στην αριστερή γάμπα.

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει σιγά σιγά από τη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που τελειώνει. Ο Πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης θα μείνει λίγο ακόμα στη Νέα Υόρκη. Χθες έκανε και μία δήλωση για το αποτύπωμα της ελληνικής παρουσίας στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για δεύτερο εξάμηνο θα βρεθεί στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας η χώρα. Αλλάζει και ο Γενικός Γραμματέας στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο κύριος Γκουτέρες δεν θα είναι πλέον ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτό που μας έχει μείνει από αυτή τη Γενική Συνέλευση είναι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κόντρα στο πνεύμα των Γενικών Συνελεύσεων των Ηνωμένων Εθνών, που δεν είναι άλλο από την διευθέτηση των διεθνών υποθέσεων και την προαγωγή της ειρήνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ από στην ομιλία του έδωσε εντελώς διαφορετικά μηνύματα. Επιτέθηκε εναντίον του Ιράν, ξεκάθαρα. Ευλόγησε τα γένια του για όλες τις επιλογές που έχει κάνει στην αμερικανική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Από την απαγωγή Μαδούρο στην Βενεζουέλα μέχρι στην κατάληψη και στρατιωτικοποίηση της Γρυλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για να γκρεμίσει τον κόσμο που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτιαξαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το μοντέλο διακυβέρνησης μεταλαμπαδεύτηκε στον υπόλοιπο κόσμο στο όνομα της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εννοείται ότι στα στιγμιότυπα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και όχι η ομιλία αυτή καθ' αυτή, αλλά η μαζική αποχώρηση συνολικά 77 αντιπροσωπιών. Μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αμέσως έφυγαν 77 αντιπροσωπείες, τα 2/3 δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία έμεινε εντός της αιθούσης για να παρακολουθήσει την ομιλία και χειροκροτούσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και ανάμεσα στους εναπομείναντες στην αίθουσα ήταν προφανώς και η ελληνική αντιπροσωπεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είδε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρότι δεν είχε ανακοινωθεί στο πρόγραμμα που είχε δώσει το Μέγαρο Μαξίμου στη δημοσιότητα για τις επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και είναι προφανής η λόγη γιατί δεν ανακοινώθηκε, γιατί το μαύρο πρόβατο της οικουμένης είναι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται δίπλα, έκανε μία συνάντηση στην οποία επιβεβαιώθηκε η εταιρική στρατηγική σχέση Αθήνας-Τελαβίφ.

0: Η Αγγελική Καρδιόλακα βρίσκεται μαζί μας για να μας πει τους τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που εχθές το πρωί κατέρευσε στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι ερευνές των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητας στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η Πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δηλώσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Σοβαρά προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα από τις 7.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόσταση Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρο, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβαστε στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. In the
3: κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Επειδή μιλάτε συνεχώ για τι ελλείψει, για αυτό και προσωπικό στη θέση, να αναφέρω αυτό μόνο το εξή. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
9: Ποτέ στην ιστορία του ΕΣΥ, από την ίδια σύνδεση, δεν είχε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από τη σύνδεση. I'm too sexy for my shirt. Too
11: sexy for my shirt. So sexy it hurts. Το καλύτερο ζύο όλων των εποχών. I'm too sexy for your party. Too sexy for
12: your party. The way I'm disco dancing. Γιατί η τσέπη των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει περισσότερα χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας.
13: Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί, να πούμε, στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε.
14: Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
15: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. Too sexy for my hat. Too sexy for
9: my hat. Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεθελάτων.
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να ξεκαβαλικέψουν.
13: Έτσι δεν είναι.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Και ήρθε η ώρα να ξεκαβαλικέψουμε τα καλάμια. Τώρα, άμα το έχεις καβαλήσει το καλάμι, δύσκολα το αφήνεις, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλαζονία και καιροσκοπισμός. Και επειδή μιλάμε αλαζονία και καιροσκοπισμός, μάλλον επειδή μιλάμε για αλαζονία και καιροσκοπισμό, μην μείνουμε μόνο στους κυβερνώντες. Υπάρχει και η αντιπολίτευση.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς, ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν καιροί που ακόμη και οι καιροσκόποι κατηγορούν τον καιροσκοπισμό. Πίστευέ τους, γιατί ξέρουν καλύτερα από όλους γιατί μιλούν. Μην τους εμπιστεύεσαι, γιατί κατηγορούν τον καιροσκοπισμό από καιροσκοπισμό. Έριχ Φρίντ. Οι δήμονες, από την ποιητική συλλογή 100 ποιήματα χωρίς πατρίδα. Το επέλεξε για μας ο συνεργάτης Τάσος Σιουλές. Ο Έριχ Φρίντ γεννήθηκε σε μία γερμανοεβραϊκή οικογένεια στην Αυστρία, στη Βιέννη, το 1921. Το 1938 η Αυστρία καταλαμβάνεται από τους Ναζί. Ο Έριχ Φρίντ μπόρεσε να δραπετεύσει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, όπου αυτή η πόλη γίνεται η έδρα του βίου του. Από τότε ζούσε μόνιμα εκεί. Αν και ταξίδευε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Γερμανία, παρέμεινε πάντα ένας εξόριστος ποιητής. Το 1977 κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Εκδοτών, ενώ στις 22 Νοεμβρίου του 1988 έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Εννοείται τα μηνύματά σας τα στέλνετε και μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Καλημέρα Στέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μου λέει και μου στέλνει ένα βίντεο ότι η βροχή στον Πειραιά ήδη άρχισε. Δεν έχουμε και ποδόσφαιρο δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει η Εθνική Ελλάδος αύριο με τη Γερμανία, μετά την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία. Στο 95ο λεπτό έκανε την ανατροπή και κέρδισε 2-1. Έχουμε όμως μπάσκετ, με το ντεμπούτο των ελληνικών ομάδων να είναι αρκετά εντυπωσιακό. Περισσότερο εντυπωσιακό ήταν εκείνο του Ολυμπιακού, που πέτυχε 106 πόντους, το ρεκόρ για εκτός έδρας μάτς για τους Ερυθρόλευκους εναντίον της Μπασκόνια. Και ο Παναθηναϊκός, το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κέρδισε την Paris Saint-Germain στο ΟΑΚΑ. Σαν σήμερα το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ.

Love is the Drunk, Roxy Music και Brian Ferry. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον της Αγγλίας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Έγινε δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Roxy Music, με τους οποίους γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Μετά τη διάλυση της μπάντας το 1983 ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 1916 σχηματίζεται η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, ένας από τους πολλούς διχασμούς του ελληνικού έθνους που έχει γνωρίσει στην ιστορία του, ήταν αυτός εκείνης της περίοδου. Και δεν μπορώ να μην μοιραστώ μαζί σας το ποίημα του Χρήστου Τρίφωνα που ονομάζεται «Πράγματα για τους Έλληνες». «Πράγματα για τους Έλληνες έμαθα πολλά», μας είπε. «Ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτοί το έχουν κιόλας πράξει. Σοφία, γενναιότητα, αλλά μαζί και φλιαρία, άσκοπη και προδοσία. Έβγαλαν άντρες σπάνιους, αλλά τους σκότωσαν οι ίδιοι. Είχαν ανθρώπους δίκαιους, αλλά τους εξορίσανε. Η πολλή αρετή πάντα τους προκαλούσε πλήξη. Γενναίοι, όποτε ξένοι πάτησαν τη χώρα τους. Μόλις διώχναν τους οχθρούς, συνέχιζαν το σκοτωμό αναμεταξύ τους. Τι να σας πω, πράγματα για τους Έλληνες έμαθα πολλά, μα λίγα μπόρεσα να καταλάβω».

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πάρα πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Με αφορμή αυτό το γεγονός, νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ η επιλογή που έχουμε κάνει για το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα στο πρωινό ακροατήριο του Mega News 104,6. Ένα βιβλίο που συγκρίνει την εποχή που ζούμε με την εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, πριν το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1815 λοιπόν και την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας μέχρι την εκδήλωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά η Γηραιά Ήπειρος διένυσε ένα από τα μεγαλύτερα διαστήματα ειρήνης στην ιστορία της. Αν εξαιρέσεις τους κρημαϊκούς πολέμους, κανένας σημαντικός πόλεμος δεν έγινε στην Ευρώπη και δι στον δυτικό κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου. Στις αρχές όμως του 20ου αιώνα, οι τάσεις του εθνικισμού, του λαϊκισμού, τα αδιέξοδα της ελεύθερης οικονομίας και του παγκοσμιοποιημένου για εκείνη την εποχή συστήματος,

0: του τουλάχιστον 40 εκατομμύρια νεκρούς. Με αυτή την εποχή προσπαθεί να συγκρίνει τη σημερινή ο Odd Arne Westand στο βιβλίο του «Η επερχόμενη καταιγίδα» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί. Το προσφέρουμε μέσω κλήρωσης σε εσάς αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, τι κάνετε? Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, όχι ολόκληρο, γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Την ερχόμενη Δευτέρα η διεύθυνση του σταθμού θα κάνει την κλήρωση και οι νικητές ή οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν μέσω SMS στο κινητό τους ότι κέρδισαν και από πού μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο. Τα λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι περιμένουμε τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα και δι για την βενζίνη, η οποία κυμαίνεται από 2,13 έως 2,20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στην επαρχία και ο κόσμος περιμένει μία άμεση παρέμβαση, καθώς δεν αρκεί οι παρεμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν τα δηληστήρια από μόνα τους. Δεν νομίζω ότι μας κάνουν τη διαφορά στην τσέπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Bloomberg στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μας είπε ότι η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο για να πάρει κάποια έκτακτα μέτρα προκειμένου να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά από το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων, αλλά σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα, που είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του φόρου προστιθέμενης αξίας, αυτό για να γίνει, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να υπάρχει μια συνελικότερη συνεννόηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει ουσιαστικά η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής προκειμένου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα που να μην προσμετρώνται ως αρνητικά στη δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να ακολουθήσουν. Η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει κάποια στιγμή τα μέτρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
0: Πότε θα έρθουν αυτές οι επόμενες ημέρες για να τις ανακούσουμε? Στις 30 Σεπτεμβρίου, λέει, στα μέσα Οκτωβρίου, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμασης, αλλά για την αμόλυβδη βενζίνη δεν ψελίζει τίποτα ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση είναι κάθετη ότι μπορεί να πάρει άμεσα μέτρα η κυβέρνηση τώρα, αλλά δεν το πράττει. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ παρότι πολλές φορές τις απόψεις που διατυπώνει έχει περισσότερα κοινά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, είπε ότι μπορεί να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όχι για

0: πάντα, αλλά για κάποιους μήνες, προκειμένου να πάρουν ανάσα οι Έλληνες πολίτες.
1: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για τον καταναλωτή. Δεν απαντάει η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει αυτό. Και η αντιπολίτευση το λέει ως ένα μέτρο εποχιακό. Δεν λέει μειώστε το φόρο. Λέει τώρα που έχει πρόβλημα ο κόσμος, κάντε αυτήν την επιλογή.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακούγοντας την αντιπολίτευση να λέει αυτές τις προτάσεις και να πιέζει την κυβέρνηση για λήψη άμεσων μέτρων συγκεκριμένων όπως ακούσατε, λέει ότι και εμείς θέλουμε αλλά δεν μπορούμε για δημοσιονομικούς προφανώς λόγους.
2: Δεν υπάρχει κανείς ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα κόμματα, που να μην θέλουν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στα καύσιμα. Και νομίζω ότι κανένας, ούτε κυβερνητικός ούτε κοινοβουλευτικός, λέει το αντίθετο. Άρα καμία διγλωσία δεν υπάρχει, καμία διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, όχι μόνο πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες.
0: Καλημέρα Δημήτρη, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον φίλο που δεν βλέπω το όνομά του, αλλά μου λέει και στη Λυκόβρηση βρέχει. Βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ένα μήνυμα που λέει «It's me, Διονύσης Βυθούλκας». Α, είναι ο συνάδελφος Διονύσης Βυθούλκας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία και την ακρόαση, Διονύση. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων ραδιοφωνικώς. Ελπίζω κάποια στιγμή να ειδωθούμε διαζώσεις.

0: 2-11-0-16-10-46 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Επίσης, όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Και εννοείται, όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο που έχουμε επιλέξει για εσάς, το βιβλίο του Ον Άρνε Ουέσταντ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, με τίτλο «Η επερχόμενη καταιγίδα» και υπότιτλο «Οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας». Όσοι θέλετε λοιπόν να μετέχετε στην κλήρωση, σας επαναλαμβάνω τον τρόπο. Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, όχι ολόκληρο, αλλά τη λέξη «καταιγίδα», αφήνετε κενό αμέσως μετά το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και θέλετε να πληροφορηθείτε για το τι έχει γίνει τελικά με αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο, να σας πω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 5 αγνοούμενοι, 3 Αμερικανοί πολίτες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Στον πρώτο όροφο έμεναν οι Αμερικανοί τουρίστες μέσω ενοικίασης Airbnb. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής του Δήμου Αθηναίων εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, με ακολουθώντας το πρωτόκολλο που προβλέπεται όταν έχουμε σεισμούς και καταρρεύσεις κτηρίων, προσπαθούν με πολύ προσεκτικό τρόπο να ανασύρουν τα συντρίμια προκειμένου να βρουν τα 5 άτομα που όλα δείχνουν ότι είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα μπάζα του κτηρίου. Η έκρηξη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Όλες οι μαρτυρίες του κόσμου χθες το πρωί το περιέγραψαν με γλαφυρό τρόπο.
1: Μένω και εδώ δίπλα, άκουσα σαν σεισμό.
2: Εκτινάχθηκε το κτίριο όλο, δηλαδή όλο το τετράγωνο, τόσο μεγάλη έκρηξη.
3: Η πόρτα μου άνοιξε, εγώ νόμιζα ότι ήταν σεισμός.
1: Και καθούμε να πάμε και τόμαξα και πάω στη συνάδελφο πάνω και λέω είσαι καλά.
4: Την ώρα που καθαρίζαμε ακούστηκε η έκρηξη, είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται, τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
1: Το κτίριο το δικό μας σε ένα διαμέρισμα έχει διαλυθεί.
0: Το οστικό κύμα που προκλήθηκε προκάλεσε ζημιές σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων. Τα παρακείμενα κτίρια ενδεχομένως να κριθούν ακατάλληλα από τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, διότι είναι παλαιά και εξαιτίας της πολύ ισχυρής έκρηξης έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και προφανώς ζημιές που έχουν να κάνουν με το φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Και μάλλον δεν θα μπορούν να κατοικηθούν. Η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα καθόδου στη λεωφόρο Αμαλίας είναι κλειστή. Υπάρχουν σταθμευμένα αρκετά μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων, οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια οι τηλεοπτικές κάμερες για τις ανάλογες μεταδόσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ερωτηθείς σχετικά με τα αίτια που μπορεί να προκάλεσαν αυτή την τόσο ισχυρή έκρηξη, είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε διαρροή του φυσικού αερίου.
5: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά από τις προσώψεις τα μπάζα. Η εκτίμηση είναι, αλλά υπάρχουν ειδικοί που θα μας πούνε αναλυτικά, ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου.
0: Κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου. Περιμένουμε το πόρισμα του ανακριτικού του πυροσβεστικού σώματος, πάντοτε για να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μετά τις 7, δηλαδή σε λίγα λεπτά από τώρα, θα έχουμε μία συνομιλία με τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής και μηχανολόγος μηχανικός, για να μας πει πώς μπορεί να αντιληφθούμε μία διαρροή στο φυσικό αέριο, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή και αν μπορεί, αν εντοπιστεί η διαρροή, να αντιμετωπιστεί. Ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος? Διότι τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά τα σπίτια, αρκετά τα νοικοκυριά που τη θέρμανσή τους, και όχι μόνο, έχουν κάνει την επιλογή του φυσικού αερίου. Το έχουν μετανιώσει βέβαια με την εκτόξευση των τιμών τα τελευταία χρόνια, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλαδή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Κούκος δείχνει ακριβώς 7, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που χθες το πρωί κατέρευσε στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αδιάκοπα συνεχίζουν οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοούμενων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 ακόμη Αμερικανούς τουρίστες. Μέσα στα συντρίμια εντοπίστηκαν 2 τσάντες με προσωπικά αντικείμενα, μία βαλίτσα και διαβατήρια που φέρεται να ανήκουν στους τουρίστες. Στην οδόληση κράτους παραμένουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ, καθώς και 3 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε και 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, πέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία. Συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγόπλιο που βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Οι αρχές επιχειρούν ελεγχόμενη ψήξη στα εξωτερικά μεταλλικά μέρη του πλοίου, ώστε να μπορέσει η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα για να περιοριστεί η θαλάσσια ρήπανση. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου των 2 προφυλακισμένων γιατρών, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Σύμφωνα με την τροχέα, τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων με έμφαση στα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρο, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι από τις 7.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Αυτές τις ώρες η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Μετά τις νίκες του στην πρεμιέρα της EuroLeague, η Όνη είναι έτοιμη και για το Super Cup. Σήμερα στις 5 παρατέταρτο στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ στον άλλο ημιτελικό. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
8: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 υποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
7: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
6: Mega News 104,6.
9: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικροχόρν.
12: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
11: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
13: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
14: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κυριακό.
15: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir, rien à voir.

0: Πολύ καλημέρα σας. Ξημερώνει σε λίγα λεπτά Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 55%. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο 6 με 9 και Κυριακή 6 με 8. Πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, κριτική ανάλυση και άποψη στην πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά στη μουσική και τον πολιτισμό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Κουβέλη που μου τις έχει στείλει από αρκετά νωρίς, τώρα την είδα. Καλημέρα και σε έναν φίλο που δεν μου γράφει το όνομά του αλλά μας ακούει από την Τουρκία. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Στον ίδιο αριθμό μέσω Viber μπορείτε να δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα στο πρωινό ακροατήριο. Είναι μια μελέτη του Odd Arne Westand, είναι Νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η επερχόμενη καταιγίδα», ο υπότιτλος «Η συγκρούση των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας». Ο Westand αναζητεί εκείνες τις αναλογίες του σημερινού διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος με όσα συνέβησαν το 1914 και προκάλεσαν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναλογίες δεν σημαίνουν όμοια πράγματα, σημαίνουν όμως ομοιότητες που πρέπει να προκαλούν και να γεννούν ανησυχίες για το πού μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα αν οι ηγεσίες των σημερινών μεγάλων δυνάμεων αλλά και των περιφερειακών δυνάμεων αφαιθούν στις ειρήνες του εθνικισμού και των φόβων απέναντι του άλλου. Είναι το σχόλιο του Γιώργου Σιαγαντάρη στο Book Press για το βιβλίο «Η επερχόμενη καταιγίδα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια του συγγραφέως Odd Arne Westand. Όσοι ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω, γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, δηλαδή τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση από το μηχανισμό της διεύθυνσης του σταθμού και θα ειδοποιηθείτε μέσω SMS όσοι έχετε κερδίσει και από πού θα παραλάβετε το βιβλίο. Στα νέα Σαββατοκύριακο το πρωτοσέλιδο έχει τον εξής τίτλο: «Σύστημα 1-2». Δεν αναφέρεται στο προπό, αλλά αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά και στο στίχημα του καλωδίου, όπως το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Σας έλεγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι το ρεπορτάζ λέει ότι εντός του Οκτωβρίου η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, θα επανεκκινήσει τις εργασίες για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με δεδομένο το σκηνικό του 2024 στην Κάσο, όταν τα ιταλικά ερευνητικά πλοία εκτελούσαν βυθομετρήσεις απαραίτητες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Σταμάτησαν οι εργασίες εξαιτίας της παρουσίας των τουρκικών πλοίων στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αντί για ιταλικά ερευνητικά θα έχουμε γαλλικά ερευνητικά. Υπάρχει ένας γαλλικός όμιλος ο οποίος έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της κοινοπραξίας GSI που τρέχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα τα νέα μιλάνε για σύστημα ένα Χ2 και για το στοίχημα του καλωδίου. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού, αναφέρει η εφημερίδα. Προφανώς η νίκη είναι η συνέχιση του έργου, που κανονικά είναι ένα έργο που δεν πρέπει να το συνδέουμε με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και τη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών και ειδικότερα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Είναι ένα έργο ανοιχτής θαλάσσης, δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και είναι ένα έργο το οποίο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι με τα νέα του Σαββατοκύριακου κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες αφιερωμένο στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Επίσης να σας πω ότι αύριο που κυκλοφορεί το Βήμα της Κυριακής δίνει το δεύτερο τόμος του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός», ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Πριν πάω να σας δώσω μια γεύση από μερικά πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος μηχανικός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας για να μας λύσει κάποιες απορίες που γεννιόνται ευλόγως μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Μπλάκα, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή κάποιων ανθρώπων, σίγουρα της γυναίκας που ανασύρθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα από τους άνδρες της ΕΜΑΚ μέσα από τα ερείπια, αλλά επαναλαμβάνω ότι αγνοούνται άλλοι 5, 3 Αμερικανοί πολίτες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και ειδικά για τους χρήστες φυσικού αερίου στις οικίες τους. Πώς εντοπίζεται μία διαρροή, εντοπίζεται από την οσμή και αν εντοπιστεί πόσο επικίνδυνη είναι και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
1: Καταρχήν όλες οι καταστάσεις φυσικού αερίου που έχουμε στην Αθήνα, η πλειοψηφία είναι με επίτυχος λεύρετης αερίου που είναι στα μπαλκόνια, είναι εξωτερικά της κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν γίνει διαρροή, φεύγει στο περιβάλλον χώρο και δεν μπορεί να εγκλωβιστεί ώστε να δημιουργήσει μια συγκέντρωση 5-15% κατόγκου, όπου σε αυτό το περιθώριο μέσα με οποιονδήποτε σπινθήρα μπορεί να γίνει η έκρηξη. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων στην Αθήνα είναι σε εξωτερικό χώρο. Τώρα, όταν είναι σε εσωτερικούς χώρους, υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις σύμφωνα με την εταιρεία του αερίου που γίνονται οι μελέτες και οι ιδιοδοτήσεις, όπου θα πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές αερίου, κάποιες ειδικές βάνες οι οποίες μόλις εντοπιστεί η διαρροή επί τόπου να ενεργοποιηθούν και να κλείσουν τη ροή του αερίου μέσα στην εγκατάσταση και λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο να προστατευτεί το κτίριο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνεται ανά 4 χρόνια, κανονικά αυτή είναι η λογική της εταιρείας του αερίου, ένας έλεγχος των σωληνώσεων. Mm-hmm. Ένας έλεγχο, μια δοκιμή στεγανότητας το λέμε εμείς αυτό, όπου εξετάζεται ότι μετά από 4 χρόνια δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει μια διαρροή σε κάποια σύνδεση. Mm-hmm. Δεν έχει χαλαρώσει δηλαδή και τη σύνδεση, όπου είναι πιθανόν να γίνει μια διαρροή. Mm-hmm. Αν τηρούνται αυτά που λέμε παραπάνω, τότε δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος. Ακόμη και οι καταστάσεις που είναι εσωτερικά μέσα στα κτίρια.
0: Ναι. Εσείς κατά την άποψή σας και από αυτά που έχετε ακούσει το τελευταίο 24ωρο, πιστεύετε ότι κάποιες από αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που περιγράψατε δεν ακολουθήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση?
1: Ναι, πολλές φορές όταν γίνονται εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου μπορεί, αν έχουν γίνει πριν από πολλά χρόνια, να μην είχαν τηρηθεί τότε τα μέτρα έτσι όπως τα εξηγήσαμε προηγουμένως. Συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, το παλιό κέντρο της Αθήνας, επειδή είναι και σε ένα παλαιό δίκτυο φωταερίου στην ουσία που περνάει το φυσικό αέριο, τότε τα κάνανε τις εγκαταστάσεις με λίγο πιο χαλαρές, ας πούμε, θα
0: με
1: έλεγα.
0: Με πιο πρόχειρο τρόπο, ας πούμε. Αυτό
1: με
0: λέτε.
1: Πιο πρόχειρο τρόπο, ναι. Mm. Πολύ πιθανόν. Ή όταν γίνονται οι ανακαινήσεις και γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στα δίκτυα, να μην έχουν γίνει αντίστοιχα οι απαραίτητοι έλεγχοι όπως θα πρέπει να γίνουν. Γιατί πολλές φορές σε ανακαινήσεις κάνουν δύο τροποποιήσεις και είτε δεν ενημερώνουν την εταιρεία του αερίου για να γίνει διαδικασία κανονικά, είτε ακόμα και να την έχουν ενημερώσει, μπορεί να έχουν γίνει με λίγο πιο πρόχειρο τρόπο.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν εκεί μόνο κινδύνους στην περίπτωση αυτή. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όταν γίνει η διαρροή, μετά παίζουμε με τις πιθανότητες που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, αν το αέριο συγκεντρωθεί σε κάποιο χώρο και αποκτήσει συγκεκριμένη περιεκτικότητα, τότε έχει τις προϋποθέσεις ώστε με οποιοδήποτε σπινθήρα, ακόμα και με το διακόπτη του σκοτώνα που να κάνει σπινθήρα, οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να γίνει το κακό.
0: Ναι. Αυτό που είπατε με τις ανακοινήσεις το κρατάω πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως ο πρώτος όροφος, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, χρησιμοποιούνταν ως Airbnb, πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει κάποια ανακαίνιση σε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι και πλήθυνο αν δεν κάνω λάθος, άρα θεωρείται δεδομένη ανακαίνιση και είναι πολύ πιθανό να μην γίναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς κάνουμε μια συζήτηση με την παραδοχή ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο για την αιτία της έκρηξης, κύριε Πάνο, πέρα από το φυσικό αέριο?
1: Κοιτάξτε, οι εκρήξεις αυτές περιπτώσεις γίνονται από κάποια καυσιμή ύλη. Ή έχουν φυσικό αέριο, ή έχουν υγραέριο που είναι πιο επικίνδυνο, σε περίπτωση που υπάρχει μια κατάσταση υγραέριου. Συνήθως από εκεί ξεκινάνε ας πούμε, οι μεγάλες εκρήξεις μέσα σε κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Το υγραέριο είναι πιο επικίνδυνο, βέβαια.
0: Βέβαια. Απλώς δεν έχει μιλήσει κάποιος για χρήση υγραερίου στο συγκεκριμένο κτίριο.
1: Σωστά.
0: Mm.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό επιμείναμε κι εμείς στο φυσικό αέριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν πλήρως κατατοπιστική για το τι συμβαίνει με τις και πώς πρέπει να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Να είστε καλά, κύριε Πάνο. Καλώς Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός. Δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλο άσμα μετά από αυτή τη συζήτηση.

0: Τον ακούσαμε ολόκληρο τον David Bowie. Είναι η Ιεροσυλία, όπως συμφωνήσαμε με τον Θοδωρή Κούβα, που είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό. Δεν μπορούμε να το πατήσουμε τον David Bowie, και ειδικά στο κομμάτι Cat People ή Putting Out Fire. Διαλέξτε όποιο τίτλο θέλετε. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Ερυφύλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο πολύτιμος συνεργάτης Τάσος Σιουλές. 2-11-0-16-10-46 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, απαντά η Νατάσα Βαλιάνου. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Επίσης, στον ίδιο αριθμό, μέσω Viber, δηλώνετε και τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το βιβλίο που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο του Σαββατοκύριακου, «Η επερχόμενη καταιγίδα» του Odd Arne Westand, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 698-104-104-6. Πριν επιστρέψω στα πρωτοσέλιδα, τι να το κάνω τώρα, να το αφήσω για μετά? Όχι, θέλω να το συνδέσω, γιατί θέλω να βάλω βόμβα, θέλω να το ανατινάξω, ας πούμε, γκαζολίν, όταν ακούω τέτοια από την κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει πάρα πολλές έτσι παρουσίες στα τηλεοπτικά κανάλια. Και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν ακούω τέτοια.
1: Αν αγαπάς λοιπόν τη χώρα σου και δεν μισείς τη χώρα σου, κάνεις τα πάντα για να είναι ο Έλληνας καλά, η Ελληνίδα καλά και τα Ελληνόπουλα καλά. Αυτά κάνεις. Εάν δεν σε ενδιαφέρει, τότε γεμίζεις τα σχολεία στο κέντρο της Αθήνας με Πακιστανάκια, Αφγανάκια και από το Σουδανάκια, από όπως λέει και η κυρία Βολουδάκη, και ο Έλληνας πρώτον δεν θα βρίσκει θέση και δεύτερον δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα, διότι αυτά τα, παιδιά,
2: αυτά τα παιδιά
1: δεν γνωρίζουν καμία γλώσσα.
2: Απομόνωση, λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, πώς θα αφομοιωθούν στην ελληνική
1: αυτά
2: κοινωνία?
1: Τα παιδιά, αυτά τα παιδιά δεν θα μπούμε σε κανένα τέτοιο ψευτοδίλημα. Τα παιδιά των λαθρομεταναστών είναι παιδιά εισβολέων.
0: Παιδιά εισβολέων. Τα παιδιά των μεταναστών, των λαθρομεταναστών, σύμφωνα με το λεξολόγιο της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία ρωτήθηκε με αφορμή τα μέτρα που λαμβάνει η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Επέβαλε ένα πλαφόν στις αίθουσες των δημοτικών σχολείων για τα παιδιά των μεταναστών, να υπάρχει έτσι ένας συγκεκριμένος αριθμός για να μην επηρεάζεται η μάθηση των ιταλικών παιδιών. Και συμφώνησε με τον καλύτερο τρόπο η κυρία Λατινοπούλου και προτείνει στην κυβέρνηση να το κάνει και εκείνη, διότι δεν δίνει δεκάρα για το πώς θα ενσωματωθούν τα συγκεκριμένα παιδιά στην ελληνική κοινωνία, δεν δίνει δεκάρα για το πώς θα μάθουν γράμματα τα συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ήρθαν στη χώρα μας με τους γονείς τους όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που εχθές το πρωί κατέρευσε στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθό στο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Λίγο πριν τις 12, γνωστοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα από τις 7.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλον 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους στα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Μέγα News 104,6.
10: Ακόμα κι αν φύγεις.
11: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε σταθερά και αμετάκλητα Mega News στους 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκύριακο, 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή. Η επερχόμενη καταιγίδα είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροάτρες αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια με υπότιτλο «Η συγκρούση των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας». Πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ επίκαιρο με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και το φόβο και την ανασφάλεια που έχει κυριεύσει τον κόσμο εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων που μένονται στον πλανήτη, αλλά και της ενεργειακής ανασφάλειας που επικρατεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κυρία Μαρία Αντωνάτου, η οποία κάνει ένα σχόλιο για τη δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου για τα παιδιά των μεταναστών, που δεν είναι παιδιά των μεταναστών αλλά είναι παιδιά των εισβολέων και δεν δικαιούνται να υπάρχουν στις ελληνικές αίθουσες των ελληνικών σχολείων, διότι στερούν και δημιουργούν προβλήματα στη μάθηση των Ελληνόπουλων. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη κυρία έχει παιδιά, αλλά αν τη συμβεί τότε ίσως καταλάβει. Πρέπει να ντρέπονται αυτοί που πρεσβεύουν αυτές τις απόψεις, μου λέει η κυρία Αντωνάτου. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα Μαρτίνη. Καλή εκπομπή, μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, για τις ευχές. Ποτέ δεν κατάλαβα, μου λέει, γιατί έφυγες από το προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουνα. Το κατάλαβα εγώ, Νικόλα μου, πάρα πολύ καλά. Έβαλα, μου λέει, ραδιόφωνο Μέγκα για να σ' ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω όχι μόνο εγώ, αλλά και γενικότερα το Mega News στους 104,6. Έχεις κάνει τη σωστή επιλογή, διότι το νέο ραδιόφωνο δεν είναι απλά μεγάλο ως όνομα, θα είναι μεγάλο και στην ακρόαση που θα κάνετε εσείς και σε αυτά που θα πληροφορήσετε από τη συχνότητα του Mega News. Επιστροφή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επιλέγουμε κάποια θέματα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Προτελευταίοι σε μισθούς υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Είναι το κόντραστ που κάνει η εφημερίδα των συντακτών το Σαββατοκύριακο. 13 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εταιρείες του χρηματιστηρίου και πρώτη θέση στο δίκτυο κερδών της Eurostat την περίοδο 24-26 είναι οι ελληνικές εταιρείες. Αντιθέτως, στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αμοιβές και οι δείκτες κοινωνικής δυσανεξίας. Νομίζω ότι περνάμε μόνο τους Βουλγαρούς που εσχάτως εντάχθηκαν στη ζώνη του ευρώ. Όλοι οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη μας περνούν σε μισθούς και αποδοχές. Και οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρωταθλητές στη φτώχεια, αλλά είναι και πρωταθλητές στην κατάθλιψη, στο άγχος και στο στρες. Ένα ζήτημα το οποίο θα θίξουμε μετά τις 8.30 με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Παπαδημητριάδη, είναι ψυχολόγος ψυχίατρος. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στην εφημερίδα των συντακτών πριν λίγες ημέρες ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Δημητρακούδη. Είναι συνάδελφος, ο οποίος ζει στη Βιέννη της Αυστρίας. Θα τον έχω καλεσμένο αύριο το πρωί στην κυριακάτικη ραδιοφωνική μας διαδρομή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για την ακροδεξιά προπαγάνδα. Αυτό προκύπτει από μία έρευνα που έγινε στην Αυστρία, που είναι πάρα πολύ έντονες οι τάσεις της ακροδεξιάς, της ενίσχυσης της ακροδεξιάς, όπως συμβαίνει δηλαδή και με την Γερμανία και την Αφεντέ, την εναλλακτική για την Γερμανία. Κεντρικό σύνθημα κατά του φασισμού, της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Αφροδίτη Μπόμπολη, η οποία είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Σε μια πάντοτε τα φεστιβάλ της ΚΝΕ έχουν την όμορφιά τους, και όχι μόνο από αισθητικής και μουσικής άποψης, αλλά έχουν και την πολύ μεγάλη πολιτική σημασία για τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, για το που πάνε τα πράγματα στον κόσμο, για το τι επιλογές έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες εργαζόμενοι και εργαζόμενες, αλλά και η νεολαία που είναι το μέλλον όχι μόνο αυτού του τόπου αλλά ολόκληρου του κόσμου. Την έχουμε νομίζω στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Μπομπόλη, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούμε.
0: Καταρχάς, επειδή ολοκληρώνεται το φεστιβάλ απόψε το βράδυ στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, να μας πείτε πώς ήταν η προσέλευση του, πώς κινήθηκε η προσέλευση του κόσμου τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, η μέρα κορύφωσης του φεστιβάλ. Ήταν συγκλονιστική η συμμετοχή του λαού και της νεολαίας όλες τις προηγούμενες μέρες, και την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, τόσο εννοείται στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όσο και σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς στην αρχή, στις δεκάδες συζητήσεις, στα στέκια, σε κάθε γωνιά του φεστιβάλ. Σήμερα όλα δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Αυτή είναι και η κορύφωση του φεστιβάλ μας. Είναι στις 8.30, στην οποία μιλάει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο σύντροφος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και χαιρετίζει ο γραμματέας της ΚΝΕ, ο Θοδωρής Κοτσαντής.
0: Μάλιστα. Και ποιο είναι το... Υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις ακόμη πριν την... που
1: υπάρχουν.
0: Ναι, πείτε μας έτσι και δύο λόγια για να κινήσουμε
1: ναι,
0: το ενδιαφέρον των, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο, θα έλεγα.
1: Πέρα από σήμερα, να πω το εξής. Σας άκουσα πριν που είπατε ότι πάντα είναι γνώριμο για όλους όσους επισκέπτονται το φεστιβάλ, η συμμετοχή του κόσμου, αυτό που εκπέμπει, οι συζητήσεις του και ούτω καθεξής, έτσι είναι. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που το πάρκο Τρίτσι γεμίζει από άκρη σ' άκρη. Ξεχωρίζουμε όμως φέτος. Νομίζουμε ότι αναβλύζει από παντού το γεγονός ότι αυτές τις μέρες πραγματικά αισθανόμαστε ότι βρίσκει φωνή και κάπως παίρνει σάρκα και οστά η αμφισβήτηση που νιώθει ένας κόσμος. Βρίσκει διέξοδο η δυσαρέσκεια που αισθάνεται ένας κόσμος. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το φετινό που κάνει το φεστιβάλ ξεχωριστό. Δηλαδή στο ότι πολύ περισσότερος κόσμος έρχεται στο φεστιβάλ με πιο έντονο το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ψάχνει, θέλω να πω, να βρει την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Και αυτό νομίζω πιστοποιεί το γεγονός ότι όλες τις συζητήσεις, οι γωνιές του φεστιβάλ είναι γεμάτες.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, το έλεγα και πριν. Υπάρχουν έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αυστρία που δείχνουν μια στροφή της νεολαίας και ειδικά των μικρών ηλικιών, των ανηλίκων, δηλαδή σε ηλικίες 15 έως 18, προς την άκρα δεξιά και στις φιλονεοναζιστικές τάσεις. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Υπάρχει αναστροφή?
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, για στροφή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, η αλήθεια είναι ότι το ακούω πρώτη φορά από εσάς, ούτε το ακούμε, θέλω να πω. Το συναντάμε. ειδικά τώρα, μετά και την αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία του Ηλία του Καστιδιάρη από τη φυλακή τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες φωνές και στα σχολεία και σε χώρους νεολαίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι κρυφό, να το πω έτσι.
0: Πού το αποδίδετε εσείς? Επειδή
1: που
0: δεν
1: το
0: είναι κρυφό.
1: Και στη χώρα μας, θέλω να πω, και την προηγούμενη δεκαετία. Θυμάστε με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το συναντήσαμε. Εντάξει, όσο τα προβλήματα μεγαλώνουν και τα διέξοδα δυναμώνουν, τόσο και το σύστημα παίρνει και τα μέτρα του για το πού να κατευθυνθεί και η οργή ενός κόσμου και η αμφισβήτηση. Θέλω να πω ότι προβάλλεται ως αντίπαλος ο μετανάστης, ο πρόσφυγας. Κρύβεται ποια είναι η πηγή των προβλημάτων μας. Κρύβεται ότι για να αλλάξουν τα πράγματα απαιτείται σύγκρουση, όχι με αυτούς προφανώς, αλλά με την πολιτική που γεννά τα προβλήματά μας, που είναι η πολιτική του κεφαλαίου και το καθεξής. Είναι δεδομένο ότι θα στρέφεται και ένας κόσμος, θα πέφτει δυστυχώς αυτή την παγίδα. Παρόλα αυτά υπάρχει και αντίβαρο σε αυτό. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι την πρώτη μέρα του φεστιβάλ έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη σκηνή των φοιτητών και των νέων εργαζομένων, στην οποία έκανε παρέμβαση και η Μάγδα Ιφίσα, που αφορούσε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί ακόμα μια φορά το φίδι του φασισμού και του ναζισμού, γιατί το έχει ξανακάνει ο λαός μας, τους αντιμετώπισε και μπορεί να το ξανακάνει και τώρα σε περίπτωση που επιλέξουν να βγουν, να το πω έτσι, από τα λαγούμια τους, γιατί δεν σταμάτησαν και ποτέ να δρουν παρά την αναγκαία και ολόσωστη καταδίκη από τα δικαστήρια της Χρυσής Αυγής την προηγούμενη δεκαετία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι να κορυφωθεί με τον καλύτερο τρόπο το φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι και η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και θα υπάρξουν έτσι πολύ ενδιαφέρουσες και σήμερα πολιτικές συζητήσεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν και τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Η κυρία Αφροδίτη Μπόμπολη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.

Long Train Running, The Doobie Brothers. Σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1948 γεννιέται στο LA, στο Los Angeles, ο μπασίστας των Doobie Brothers, Τίραν Πόρτερ το όνομά του. Εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1972 αντικαθιστώντας τον David Sorgen και παρέμεινε ως το 1980 συμμετέχοντας στη χρυσή εποχή του συγκροτήματος. Επέστρεψε για ένα δεύτερο διάστημα από το 1987 έως το 1992. Το όνομα Doobie προήλθε τυχαία από μια πρόταση ενός συγκατοίκου τους, καθώς Doobie ήταν μια ευρέως διαδεδομένη λέξη της slang, αργό, για το τσιγάρο μαριχουάνας, με την οποία το συγκρότημα είχε τότε συχνή επαφή. Παρότι το θεωρούσαν ανόητο το όνομα, αποφάσισαν τελικώς να το κρατήσουν προσωρινά, αλλά τελικά τους συνόδευσε για πάντα.

0: 8 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η επερχόμενη καταιγίδα είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγγραφέας Odd Arne Westad είναι νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, ειδικευμένος στον ψυχρό πόλεμο και τη σύγχρονη ιστορία της Ανατολικής Ασίας. Είναι καθηγητής ιστορίας και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Yale και έχει δημοσιεύσει βιβλία για την νεότερη και σύγχρονη διεθνή ιστορία. Όσοι θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε με το γνωστό τρόπο, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, μάλλον γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου και συγκεκριμένα τη λέξη καταιγίδα, κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber στον αριθμό 698-104-104-6. Πέρσι το Σεπτέμβριο η τιμή στη Μεγαβατόρα ήταν χαμηλότερη κατά 177,6%. Φέτος το Σεπτέμβριο το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών ξοδεύεται για 40 λίτρα βενζίνης. Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης είναι μέλος της Greek Energy, του Greek Energy Forum. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Υπάρχει μια συνθήκη ενεργειακής ανασφάλειας που επικρατεί σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια

0: Το πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία έχει διαρκέσει περισσότερο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν και δεν φαίνεται να έχουν αυτές οι δύο καταστάσεις. Όλα ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες, αλλά ποτέ δεν τελειώνουν. Εσείς πιστεύετε ότι όλη αυτή η κατάσταση και που έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους ενέργειας θα γίνει ακόμη πιο έντονη το επόμενο διάστημα, θα κρίνεται εξ ολοκλήρου από την έκβαση των πολεμικών σειράξεων ή υπάρχουν περιθώρια για μια δραστική πολιτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, να το πιάσουμε το τελευταίο που είπατε, όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Καθώς είναι εξαρτημένη ακόμα από πηγές ενέργειας που έρχονται εκτός της εδαφών της. Αλλά αυτό, εντάξει, κάποια διοικητικά μέτρα μπορούν να πάρθουν, αλλά στη τελική ανάλυση με τον ένα με τον άλλο τρόπο είμαστε εξαρτημένοι από περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, αυτό που είπατε από το 22 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έως τώρα, οι ενεργειακές κρίσεις που έχουν έρθει μας έχουν βρει σε μια φάση, τον υπόλοιπο κόσμο δηλαδή, που ήμασταν εξαρτημένοι από χώρες και πηγές ενέργειας οι οποίες ήταν προβληματικές. Δύο από αυτές, κυρίως δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή. Και στις δύο υπήρχαν ζητήματα τα οποία κάποια στιγμή όταν ανέκυψαν μας δημιούργησαν το πρόβλημα. Βραχυπρόθεσμα, όσο αυτές οι περιοχές έντασης θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα, θα επηρεάζουν και τις τιμές ενέργειας. Άλλες φορές περισσότερο έντονο και άλλες φορές λιγότερο. Μέσω μακροπρόθεσμα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος πλέον έχει μπει σε μία φρενίτιδα και οργανώνεται για να σταματήσει να είναι εξαρτημένος και από τη μία και την άλλη περιοχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κτίζονται και μεγαλώνουν πεδία και πετρελαίου και φυσικού αερίου παντού στον κόσμο, γιατί όλοι κοιτάνε να βρουν τρόπο να παίρνουν πλέον να βρίσκουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τους από αλλού για να μην είναι εξαρτημένοι. Άρα, ας πούμε σε ένα βάθος χρόνου 6-7 ετών θα σταματήσουμε να έχουμε γενικά τόσο μεγάλη εξάρτηση και από τη Μέση Ανατολή και από τη Ρωσία, που ποτέ δεν θα μας απασχολούν. Εν τω μεταξύ όμως, μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα έχουμε προβλήματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι αγορές κατά έναν τρόπο συνηθίζουν εντός εικόνα αυτή την κατάσταση και βλέπουμε ότι όταν δεν έχουμε ιδιαίτερες εξάρσεις επί του πεδίου, σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και κατεβαίνουν σε πιο νορμάλ επίπεδο. Το είδαμε και στο καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχει.
0: Αλλά δεν φτάνουν στα επίπεδα πρώτων κρίσεων.
1: Όχι, βέβαια το καλοκαίρι ήμασταν αρκετά κοντά, γιατί φτάσαμε περίπου στα 75-78 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν την κρίση ήμασταν στα 70, δηλαδή ήμασταν αρκετά κοντά. Το συζήτημα δεν κράτησε, δηλαδή κράτησε με 2 μήνες και μετά είχαμε ξανά τα ίδια. Ειδικά σε μια κρίση, να το πω διαφορετικά, την κρίση στη Ρωσία, που συνδέεται με τη Ρωσία, την έχουν ξεπεράσει οι αγορές. Δηλαδή έχει βρει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος τον τρόπο της και λειτουργεί χωρίς το ρώσικο πετρέλαιο, ή τέλος πάντων η Ευρώπη χωρίς το ρώσικο πετρέλαιο. Οι Ρώσοι το στέλνανε στην Κίνα και στην Ινδία, οπότε βρέθηκε μια ισορροπία. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι στη Μέση Ανατολή και κυρίως όχι επειδή θα μας λείψει το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό το έχουν καλύψει άλλες χώρες. Κυρίως γιατί όταν ακούς και βγαίνουν τα νέα ότι θα ξανά έχουν προβληματισμούς και εντάσεις και τι άλλο και θα σταματήσουν τα υπόλοιπα φορτία που έχουν μείνει, δεν μπορεί η αγορά, και όταν λέμε η αγορά είναι
0: να μην επηρεάζεται, βέβαια,
1: μια οθόνη, να μην επηρεαστούν, οπότε αυτό είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ακούμε το τελευταίο διάστημα από την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να μιλούν διαρκώς για τον κάθετο διάδρομο που θα φέρνει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στην Ανατολική Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές, ας πούμε, της Ευρώπης. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει ως αντίβαρο, θα λειτουργήσει ευεργετικά για τους Έλληνες καταναλωτές ή δεν θα επηρεάσει την χρηματιστηριακή αξία της ενέργειας, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, ο κάθετος διάδρομος είναι ένας αγωγός ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται από άλλα μέρη εκτός της περιοχής μας. Με αυτήν έννοια δεν επηρεάζει τις τιμές. Αυτό όμως που κάνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνει μια σιγουριά ότι θα υπάρχει επάρκεια καυσίμου, δηλαδή ότι θα έχουμε φυσικό αέριο να λειτουργήσουμε. η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μοναδική θέση τα τελευταία χρόνια, όπου στην πράξη δεν έχουμε κανένα άγχος αν θα έχουμε πρώτη ύλη, αν θα έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να λειτουργήσουμε. Αυτό δεν είναι δεδομένο για πολλές άλλες χώρες. Ακόμα, ας πούμε, και η Γερμανία, στη θέση που βρίσκεται και με τις ανάγκες που έχει, δεν είναι σίγουρη κάθε χρόνο ότι θα έχει την ενέργεια την οποία χρειάζεται.
0: Ναι, είχε και μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο η Γερμανία.
1: Σωστά. Την οποία την έχει αντικαταστήσει και αυτή με LNG, αλλά οι ανάγκες τους είναι τέτοιες που είναι οριακά. Οπότε αυτή είναι ένα βήμα πιο πίσω από εμάς, με την έννοια ότι πρέπει να αγχώνονται για το αν θα έχουν ενέργεια την επόμενη μέρα.
0: Εσείς αγχώνεστε για τα αποθέματα, πέρα από την Ελλάδα που έχει αποθέματα από την, που δεν αγχώνεται, αγχώνεστε για την μείωση, την έλλειψη αποθεμάτων στην Ευρώπη?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν προβλήματα. Δηλαδή, συνολικά, αν το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο βεβαίως με τις ΗΠΑ είμαστε σε μια σχέση που μπορούμε να αγοράζουμε πετρέλαιο από εκεί πέρα, γιατί υπάρχει και αυτό. Ναι. Αυτό το θέμα. Όσο μπορούμε να αγοράζουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, δεν έχουμε πρόβλημα προμήθειας. Και τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μεν μειωμένα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να έχουμε πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη τώρα είμαστε εξαρτημένοι με την Αμερική και το τι θα αποφασίζει κάθε φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, αν αύριο πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι εγώ για τον ΑΒ λόγο θα προσπαθήσω, γιατί δύσκολο να το πετύχει, να κόψω τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αμερικής προς την Ευρώπη, και θα έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα θα εκτοξευτούν. Και αυτό είναι ένας παράγοντας δυστυχώς ανεξέλεγκτος και περίεργος.
0: Όπως είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος, ανεξέλεγκτος και περίεργος και απρόβλεπτος. Δεν υπάρχουν άλλες πηγές. Ο Καναδάς, για παράδειγμα. Θυμάμαι, είχε.
1: Υπάρχουν πηγές. Και σιγά σιγά αυτό γίνεται. Όλες οι υπόλοιπες. Ο Καναδάς είναι μεγάλος παραγωγός και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Νορβηγία επίσης. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή σε φυσικό αέριο η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη και από την Αμερική. Έχει πιάσει τα νούμερα που είχε παλιά η Ρωσία, η οποία δεν την συζητάμε, την Νορβηγία, επειδή είναι πιο ήπιοι άνθρωποι και δεν μας δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχουν πηγές που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πάντα. Απλά είμαστε σε μια φάση που γίνεται αυτή η αλλαγή. Δηλαδή, είχαμε μια αλλαγή από το 22 στην Ευρώπη να φύγουμε από το ρώσικο φυσικό αέριο. Πέσαμε υπερβολικά πολύ στο αμερικανικό, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνεται στη Μέση Ανατολή, ούτως ή άλλως, αρχίζουν και ο Καναδάς ανεβαίνει πάρα πολύ στο τι μπορεί να δώσει στον υπόλοιπο κόσμο. Διάφορες χώρες στην Λατινική Αμερική επίσης ανεβαίνουν πάρα πολύ. Στη Δυτική Αφρική, η Νιγηρία και άλλες χώρες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε ότι ακριβώς αυτή η ανάγκη να αντικατασταθούν αυτές τις ποσότητες από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία δίνει τη δυνατότητα και σε μικρότερες χώρες να αρχίσουν να ανεβαίνουν. Απλά αυτά θέλουν χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα γίνει μια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά όμως πηγαίνουμε σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση στο μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μαθιουλάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.

0: ώρα δείχνει περίπου 8. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με ένα μίνι μαγκαζίνο με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις 8 και 4.
1: Μέγα News 104,6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ερυφίλη Πετράκου στην επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που εχθές το πρωί κατέρευσε στην Πλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε αδιάκοπα. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν οι πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Λίγο πριν τις 12, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα από τις 7.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Πάρταφλων. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στην επικαιρότητα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα. Στο κτίριο που κατέρευσε χθες μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε, μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια, η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με 3 ακόμη άτομα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 ακόμα Αμερικανούς τουρίστες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων για θέματα παιδείας, πολεοδομίας και περιουσίας, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει μία εικόνα από το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Χαρλάφτη, αυτή την ώρα? Δεν ξέρω εάν έχει ξεκινήσει και βροχή που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων.
1: Εντάξει, τα πράγματα από τη στιγμή που ανασύρθηκε το ένα πτώμα τις πρώτες πρωινές ώρες, τα πράγματα δεν είναι καλά, κυρίως ψυχολογικά, γιατί επιβεβαιώθηκαν ειδησίωνες προβλέψεις. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε βρει κάποιον άλλο. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται ασταμάτητα. Είναι η πυροσβεστική εδώ μαζί με μηχανήματα έργου μισθωμένα από το Δήμο της Αθήνας. Επί της ουσίας το μισό κτίριο έχει αποξηλωθεί πια και μένουν οι πίσω χώροι, αλλά επειδή είναι τα επιδομάτια, είναι και οι πιο κρίσιμες στιγμές.
0: Οπότε εικάζεται, φαντάζομαι, επειδή είστε σε επικοινωνία φυσικά άμεση με τα σωστικά συνεργεία, ότι μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον υπάρχουν άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, θα βρεθούν μέχρι το μεσημέρι, συνεχίζονται οι έρευνες?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα θα έχει ολοκληρωθεί όλο το τεχνικό έργο. Οπότε θα έχουν μια εικόνα του τι έχει συμβεί στη Λεωδική. Ναι, οι έρευνες συνεχίζονται, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, μας είπε ότι διενεργούνται έλεγχοι στατικότητας για τα διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή έκρηξη και ότι έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι από τα σπίτια τους. Έχετε εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα στη γύρω περιοχή?
1: κοιτάξτε, η πολυδομία έχει κάνει έναν πρώτο έλεγχο. Έχει κάνει μια καταγραφή. Έχει γράψει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας. Η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, αφού σταματήσουν και οι εργασίες επί του πεδίου, για να μπορέσει να υπάρχει πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 3-4 ακίνητα τα οποία είναι επί του πρακτέου και σε αχρησία, γιατί ούτε μπορείς να μπεις μέσα, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Επομένως, η εκένωση έχει γίνει στην πράξη.
0: Μάλιστα, οπότε υπάρχουν σπίτια στα οποία ο κόσμος αναγκάστηκε προφανώς να
1: φύγει. Το ένα το όμορφο είναι αυτό που ανασύρθηκαν νομίζω και οι δύο τραυματίες.
0: Μάλιστα. Η περιοχή φαντάζομαι ότι παραμένει αποκλεισμένη για τον...
1: Το τετράγωνο εδώ που διενεργούνται οι εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καλό είναι να αποφεύγουμε την περιοχή αυτές τις μέρες, γιατί προκαλούμε και μια κίνηση χωρίς να έχει.
0: Δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τα αίτια της έκρηξης?
1: Όχι. Και πιστεύω ότι μέχρι και να ολοκληρώσει τις έρευνες η πυροσβεστική και να δει με νυφαλιότητα τα δεδομένα, νομίζω ότι δεν θα είναι. Δεν ισχύω, γιατί βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία είναι επισφαλή.
0: Κύριε Χαριλάφτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στο σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ακούσατε, βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων μας ενημέρωσε εδώ, μιλώντας στο Mega News 104,6, ότι διενεργείται έλεγχος από την πολυοδομία, έλεγχος στατικότητας στα γυροκτήρια. Ακούσαμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαριλάφτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από θα δήλωσε ο κύριος Χάρης Δούκας χθες εδώ στο σταθμό μας.
2: Απίστευτη ένταση της έκρηξης και οι καταστροφές. Το κτίριο αυτό έχει σχεδόν ισοπεδωθεί και υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημίες στα δύο διτανά κτίρια, στα απέναντι κτίρια και σε όλα τα μαγαζιά στον δρόμο, ακόμα και από την πίσω μεριά. Είναι εκεί οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, καταλαβαίνουμε ότι είναι από το αέριο, από την κατάσταση αερίου. Κάτι άλλο εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Πρέπει να έχει πέσει αλλιώς, να υπήρχε βόμβα μέσα στο σπίτι για να είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη. Θα υπάρχουν μετά και πραγματογνωμοσίες. Είναι εκεί και η υπεύθυνη εταιρεία αερίου. Έχουν διακόψει όλη την παροχή εκεί αέρια από πρώτη στιγμή, για να μην υπάρξει επιπλέον κίνδυνος. Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι από τα γύρω σπίτια. Η πολυοδομία και οι δικοί μας τεχνικές υπηρεσίες έχουν βρεθεί από την αρχή και έχουν μαζέψει στοιχεία έτσι ώστε να δούμε τη στατικότητα, αν είναι τα γύρω κτίρια εντάξει, γιατί και εκεί νομίζω ότι οι καταστροφές είναι τρομακτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και για ό,τι νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 στην οδό Αγορακρήτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά, το παιδί τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο παίδον από τη μητέρα του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και ρίξε κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν τα φαινόμενα και στην Αττική, με βροχές αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγός, το οποίο χθες ξέσπασε φωτιά, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης. Οι επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή στην Τίνο. Στόχος της επιχείρησης είναι να αποτραπεί επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Μετά την έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρήπανση στις όμορες λίμνες. λιμενικές αρχές. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει στους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Το χάσμα μεταξύ των τιμών αγοράς και των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αναδεικνύει η εφημερίδα Τα Νέα. Ο καυτός φάκελος της επόμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ανοίξει μετά τις εκλογές, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Εκτιμητές ακινήτων εκτιμούν ότι ψηλά στη λίστα της επόμενης προσαρμογής θα βρεθούν μεταξύ άλλων περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Κολωνάκη, Κυψέλη και Εξάρχεια, τα νότια προάστια και ιδιαίτερα η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη και οι περιοχές γύρω από το Ελληνικό. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, στα Νέα του Σαββατοκύριακου που κυκλοφορούν. Τώρα, δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και την Ελλάδα έκανε χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε νέα του συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek, λέγοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ είναι δική τους υπόθεση, αλλά παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Τώρα, πέρα από τους τακτικισμούς Ερντογάν και τις δηλώσεις του που θυμίζουν κρεμές ανάμεσα στην ένταση και στα ήρεμα νερά, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η σταθερή επιδίωξη της Τουρκίας είναι να καταστεί κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη. Ο διοικητής του Αγίου Όρους, πρώην υπουργός και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, Αλκιβιάδης Στεφανής, εχθές εδώ στο Mega News 104,6 και στη Μάιρα Μπάρμπα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Στεφανής.
3: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ερντογάν, είδαμε δύο πρόσωπα. Το ένα του πρόσωπο ήταν αυτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ένα πρόσωπο συνενετικό, ένα πρόσωπο φιλικό, ένα πρόσωπο που προτάσει τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και αυτό βεβαίως γίνεται διότι τον ακούν οι Αμερικάνοι, τον ακούει πρωτίστως ο πρόεδρος Τραμπ. Στο δεύτερο ακροατήριο ήταν πολύ πιο σκληρός, πολύ πιο επιθετικός και επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρατηρούμε μία κατάσταση εκκρεμούς, μία φορά πηγαίνει προς τα ήρεμα νερά, την άλλη φορά πηγαίνει στην ένταση και αυτό επαναλαμβάνεται σταθερά.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρών διάρκειας 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Παρίσι τώρα 1 εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για να δουν από κοντά τον Παπαλέοντα στην πρώτη επίσημη επίσκεψη προκαθήμενου στην Καθολική Εκκλησία στη χώρα εδώ και 18 χρόνια. Αθλητικές ειδήσεις. Για την αθλητική μας ενημέρωση έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Λευτέρη Αμπατζή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Αγγελική, κυρίες και κύριοι. Πλούσιο το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα δεν έχουμε πρωταθλήματα, αλλά από την άλλη έχουμε εθνικές ομάδες, έχουμε Super Cup στο μπάσκετ. Να ξεκινήσω πρώτα με το μπάσκετ, ένα τουρνουά που είναι καθιερωμένο πλέον, γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και όχι στη Ρόδο, λόγω των κρουσμάτων που είχαμε με την Καστελτερίτιδα πρόσφατα, το οποίο επηρέασε την κατάσταση και άλλαξε ο χώρος διεξαγωγής. Στο Περιστέρι λοιπόν, στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό γυμναστήριο χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας, θα γίνουν τα παιχνίδια στις 5 παρατέταρτο, το πρώτο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο δεύτερος στις 9 παίζουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Αύριο είναι οι δύο τελικοί, ο μικρός τελικός και ο μεγάλος, όπου θα αναδειχθεί η ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Άουγκσμπουργκ βρίσκεται από χθες βράδυ. Αύριο αντιμετωπίζει τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League μετά τη νίκη μας, την πολύ σημαντική νίκη μας και με τον τρόπο που ήρθε με ανατροπή μέσα στη Σερβία με σκορ 2-1. 8 παρατέταρτο σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 8.30 είναι η τελευταία προπόνηση. Θα δούμε αν θα έχει διαφορές στο σχήμα και στα πρόσωπα της ενδεκάδας που θα χρησιμοποιήσει. Στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα. Ο Γιούργκεν Κλόπ, ο ομοσπονδιακός προπονητής, κάλεσε εσπευσμένα τον Φλόριαν Βίρτ της Λίβερπουλ και τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης μετά τους τραυματισμούς του Χάβερτς και του Μουσιάλα, δύο σημαντικών παικτών που θα λείψουν από το παιχνίδι με την εθνική μας. Χθες ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε το μοναδικό γκολ που έδωσε τη νίκη στη Γαλλία στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League, στο τζεμπούτο μάλιστα του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των Μπλε. Ο Κιλιάν Εμπαπέ βέβαια τραυματίστηκε στη φάση του γκολ, αντικαταστάθηκε αμέσως μετά, θα δούμε κατά πόσο είναι σοβαρό. Και αν θα λείψει τα επόμενα παιχνίδια της Real Madrid, ανάμεσά τους υπάρχει και ένα με την ΑΕΚ για το Champions League.
0: Μάλιστα.
4: Στο άλλο σημαντικό παιχνίδι που έγινε χθες για τη μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης, Ιταλία-Βέλγιο 0-2. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μάτς Αγγλία-Ισπανία 10 παρατέταρτο. Να κλείσω με τη Φόρμουλα 1. Ο George Russell με Mercedes κέρδισε την pole position στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, στο Πακού. Ξεκινάει στις 2 σήμερα, Σάββατο, 2 η ώρα η εκκίνηση. Δεύτερο ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο Κίμι Αντωνέλη, θα εκκινήσει από τη 16η θέση. Είχε ένα ατύχημα, έπεσε στον τοίχο της πρώτης στροφής στα πρώτα προκληματικά. Οπότε θα τον δούμε από τη 16η θέση να ξεκινάει. Αυτά.
0: Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Σαλατζάς.
6: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Επειδή μιλάτε στην αγωγή της Ελίτσα για αυτό και προσωπικό θέση, να αναφέρω αυτό μόνο το εξής. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
11: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
10: Ποτέ στην ιστορία του ΕΣΥ από την είδησή του δεν είχε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από τη σήμερα. I'm too sexy for my shirt, too
12: sexy for my shirt, so sexy it hurts. Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing.
13: Γιατί η τσέπη των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει περισσότερα χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας.
14: Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί, να πούμε, στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε.
15: Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
16: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. I'm too sexy for my hat. Too sexy for
17: my hat. What you think about that? Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών
11: μεθελάτων. Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να ξεκαβαλικέψουν.
14: Έτσι δεν είναι.

8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή, με ρεπορτάζ, κριτική ανάλυση και άποψη στην πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά στη μουσική και τον πολιτισμό. Ευτυχώς που υπάρχει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τροφοδοτεί τα ηχητικά μου και τα ποτ πουρί που κάνω με τις μουσικές, γιατί θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ αν δεν υπήρχε ο Άδωνης. 2-11-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Επίσης, στον ίδιο αριθμό, μέσω Viber, δηλώνετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το βιβλίο που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο. «Η επερχόμενη καταιγίδα» είναι ο τίτλος του. Συγγραφέας Ode Arne Westad, νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο μέσο Viber στον τηλεφωνικό αριθμό 698-104-1046. Θα παρακαλούσα την Ερυφίλη Πετράκου, που είναι υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια, να καλέσει σε λίγα λεπτά τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, για να συζητήσουμε τα τόσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να μην περιμένει ο κύριος καθηγητής, μέχρι να πω μερικά πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

0: Στα νέα του Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί, σας είπα για το πρωτοσέλιδο που μιλάει για το στοίχημα του καλωδίου και έχει τίτλο «Σύστημα 1-2» και ποια σενάρια μπορούν να παιχτούν σε περίπτωση που επανεκκινήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σας έλεγα ότι το ρεπορτάζ λέει ότι εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες βυθομέτρησης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πόντιση του καλωδίου. Στην εφημερίδα Καθημερινή διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει τίτλο «Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ». Η νέα φάση, λέει, της εγχώριας ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των οικοκυριών. Τα έσοδα από το ΦΠΑ έφτασαν στα 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ το οκτάμηνο, ξεπερνώντας το στόχο των 905 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τρομερή η υπέρβαση των εσόδων από ΦΠΑ, από τα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Συνολικά οι φόροι, λέει, υπερεύησαν τις προβλέψεις κατά 1,353 δις ευρώ και το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε στα 6,534 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 230 εκατομμύρια ευρώ, με τις υψηλές τιμές να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων. Εμείς όμως περιμένουμε, θα περιμένουμε την κυβέρνηση να ανακαινώσει τα μέτρα. Μας τα είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα καύσιμα στην ενημέρωση που έκανε πριν από λίγες ημέρες για το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
0: Όλες τις επόμενες ημέρες και ανακοινώσεις δεν γίνονται. Θα γίνουν τώρα τέλος Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν ξέρω τι θα πούνε για τη βενζίνη, την αμόλυβδη, που είναι το μείζον ζήτημα, καθότι τα περισσότερα αυτοκίνητα που κινούνται καταναλώνουν βενζίνη. Αμόλυβδη, ούτε πετρέλαιο κίνησης. Και είναι πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Στην Καθημερινή της Παρασκευής διάβαζα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει τέλη Σεπτεμβρίου και στα μέσα Οκτωβρίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπος, θα είναι μεφιδό. Και το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα απομακρύνεται από τις επιλογές της κυβέρνησης. Με τα δημοσιονομικά περιθώρια για το 2026 να στενεύουν, λέει το ρεπορτάζ, το Οικονομικό Επιτελείο αποφάσισε να ακολουθήσει πιο συντηρητική προσέγγιση, αξιολογώντας σταδιακά το εύρος των μέτρων στήριξης ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες στη διεθνή αγορά ενέργειας. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ξανά κοντά μας για να μας πει τους τίτλους ειδήσεων ακριβώς στις 8.30.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα από το κτίριο που χθες το πρωί κατέρευσε στην Βλάκα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Διάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Ελέγχο στατικότητα στα κτίρια τη περιοχή διενεργούν η πολιοδομία και οι τεχνικέ υπηρεσίε, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχο Αθηναίων Χαρίς Δούκας, αναφέροντα ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθε το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανική καταγωγή που βρισκόταν στο χώρο. Λίγο πριν τι 12 άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προ την πρόσωψη του καταστήματο. Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική με βροχή αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Εχθές σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόσταση Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Λευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Στο Ουδί.

0: 35 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκύριακο. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο του Odd Arne Westad, Η Επερχόμενη Καταιγίδα, κάντε το με τον τρόπο σας παρακαλώ που λέω, γιατί αν μου λέτε θέλω να συμμετέχω και μου γράφετε το όνομά σας, φοβάμαι μήπως δεν περιληφθείτε στην λίστα της κλήρωσης. Το λέω για σας, κύριε Εμμανουήλ Τσίρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στον γνωστό αριθμό του Viber 698-104-1046 είναι αυτός ο αριθμός. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό του Σαββάτου μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκουρα.
1: Καλημέρα, κυρία Λατζάμ.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα πριν συνδεθούμε, έκανα διάφορα σχόλια για την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα ανάλογο σκηνικό για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης να απειλήσει ότι θα εξαϊλώσει το Ιράν ή να υποστηρίξει σε ένα άλλο μέτωπο ότι τα λάφυρα ανήκουν στον νικητή, προφανώς υπονοώντας την υπόθεση της απαγωγής Μαδούρο από την Βενεζουέλα. Συνήθως η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ως σκοπό την άμβληση των διεθνών προβλημάτων, την προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Λιάκουρα?
1: Ναι, η Γενική Συνέλευση έχει άλλες αρμοδιότητες πράγματι από αυτές τις οποίες ακούγονται τις περισσότερες φορές. Πρέπει να σας πω ότι ενώ κάποτε η Γενική Συνέλευση ήταν το πόντιουμ από το οποίο περνούσαν όλες οι διεθνείς προσωπικότητες, αλλά και οι ηγέτες μικρότερων κρατών, και οι οποίοι τάσσονταν πάντοτε απέναντι στα μεγάλα διεθνή προβλήματα, όχι τα δικά τους προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως, και όχι μόνο όσον αφορά στον πρόεδρο Τραμπ, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει η προσωπικότητά του, η οποία δυστυχώς έχει θέσει σε απόλυτο κίνδυνο όλη την παγκόσμια κοινότητα, εξτόμησε κάποια στιγμή ότι δήθεν στο όνομα μιας ειρηνικής αποστολής του, εννοώντας απέναντι στη Μέση και Αιγύς Ανατολή, προσπαθεί να πείσει την Τεχεράνη ώστε να μπορέσουν να βρουν μία λύση.
0: Ακούω.
1: Μία λύση η οποία υπήρχε παλιά. Με ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω, είχαμε ένα πρόβλημα. Α, ναι. Αλλά σας ακούω, εγώ δεν μπορούσατε να με ακούσετε.
1: Okay. Και ως εκ τούτου θεωρεί ότι στο όνομα της ειρήνης και της ειρηνικής διαβίωσης όλων των κρατών και της καλής γειτονίας μεταξύ τους, ότι εφόσον το Ιράν δεν υπέκυψε σε αυτό το οποίο ήθελε ο Τραμπ, τότε πρέπει να προχωρήσει στην λεγόμενη ισοπαίδωση της χώρας αυτής, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το είδε στην πράξη ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να ισοπαιδωθεί όσες επιδρομές και αν κάνει, όσους βομβαρδισμούς θα μπορούσε να πετύχει απέναντι σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες νομίζει ότι κρύβονται τα πυρηνικά,
0: ναι,
1: του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ ξεκίνησε με άλλη στόχευση, δηλαδή το regime change που λέμε, δηλαδή την αλλαγή καθεστώτος και την εξουδετερώση των πυρηνικών κτλ. Στο τέλος φτάσαμε να υπάρχει μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και από την άλλη την πλευρά ως επιδιαιτητή των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αποκαταστήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων δια του στενού του Ορμούζ. Άρα καταλαβαίνετε τι πρόβλημα έχει προκαλέσει, ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε καθημερινά, δυστυχώς, ιδιαίτερα όλο αυτό το διάστημα φέτος το 2026, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται με την ενεργειακή έλλειψη ασφάλειας και μεγάλη δαπάνη και ακρίβεια. Και ως εκ τούτου κανένας δεν ξέρει πού μπορεί ακριβώς αυτό το πράγμα να οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Πάντως, το να πει ότι εγώ θα εξουδετερώσω, θα ισοπεδώσω, θα καταστρέψω θα αφανίσει από το χάρτη την Τεχεράνη, απάδει σε έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από τις ιδρυτικές χώρες, οι οποίες μέσα σε μια τετραετία από το 1941 μέχρι το 1945 πάσχιζαν για να ιδρύσουν αυτόν τον οργανισμό, σήμερα να έχουμε φτάσει στο εντελώς αντίθετο άκρο, όπου να βλέπουμε ότι υπάρχει ένας...
0: Όπως και στην περίοδο του Μεσοπολέμου με την κοινωνία των εθνών. Πάλι ήταν πρωτοπόρες οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον προκάτοχο του.
1: Στην κοινωνία των εθνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το κράχ το οποίο πέρασαν πλέον απομονώθηκαν και γι' αυτό ακριβώς πέρασαν την περίφημη τη λαμπρή splendid isolation, την περίφημη λαμπρή απομόνωση. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πέτυχε το εγχείρημα αυτό της κοινωνίας των εθνών, όπως το οραματίστηκε ο Woodrow Wilson, ήταν ότι πλέον και με την ανάπτυξη φασιστικών καθεστώτων πλέον το όλο εγχείρημα, το ειρηνικό εγχείρημα δια της κοινωνίας των εθνών, απέτυχε παταγωδός.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως δεν πρέπει να βρεθούμε πάλι στο πλαίσιο αυτό, τη λογική αυτή του Μεσοπολέμου. Ορισμένοι λένε ότι ναι, εκεί πλέον βρισκόμαστε πάλι σε μια λογική Μεσοπολέμου και άρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και φυσικά καθένας τώρα περιμένει πότε θα ολοκληρώσει τη θητεία του μετά από 2 χρόνια.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι. Ώστε πλέον να αποκατασταθεί η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό το οποίο ήταν πριν.
0: Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Μεσοπολέμου. Μήπως όμως βρισκόμαστε σε μια εποχή πριν το Μεσοπόλεμο, πριν την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και το λέω με αφορμή και το βιβλίο που προσφέρω σήμερα στο ακροατήριο του Οντ Άρνε Ουέστεντ. Είναι νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, και ο οποίος ουσιαστικά υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και αναλογίες με την εποχή, με τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε συγκρούστηκαν ξανά οι μεγάλες δυνάμεις, ότι είναι πολυπολικός ο κόσμος, ήταν τότε πολυπολικός ο κόσμος και είναι και σήμερα πολυπολικός ο κόσμος.
1: Ναι, σήμερα τίνει πάλι να επιστρέψει στον διπολισμό με 2 πόλους βασικούς που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έχουν λείψει οι ενδιάμεσες μεγάλες δυνάμεις. Μία τέτοια μεγάλη δύναμη για να συνδυάσει και να συνθέσει αυτό τον πολυπολισμό θα μπορούσε να ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν έχει την ηγεσία που θα έπρεπε, πρώτον. Δεύτερον, ενώ όχι την ηγεσία μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ηγεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί από εδώ και έπειτα στη Γαλλία. Υπάρχει μια προοδευτική άνοδος της ακροδεξιάς, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σταδιακά και σε υπόλοιπα κράτη. Πραγματικά με τρόμο θα περιμένουμε τα αποτελέσματα προεδρικών εκλογών του χρόνου στη Γαλλία, αν δεν συντονιστούν και δεν μεταξύ τους συνεργαστούν οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις κεντροδεξιάς και προφανώς και ελαφράς κεντροαριστεράς στην Γαλλία, ώστε να ανακόψουν αυτό το φαινόμενο της Μαρίν Λεπέν και της ακροδεξιάς και εκεί. Άρα αν καταλαβαίνουμε καλά ότι ο ΜΕΤ σήμερα είναι αδύνατον να κυβερνήσει χωρίς έντονη κριτική και αντιπολίτευση εκ των έντων, με την κάθοδο, τη συντριβή θα έλεγα, του Τσεντεγιού και την άνοδο της ακροδεξιάς, τελευταία στιγμή όπως καταλαβαίνετε σώθηκε το Βερολίνο, πολιτεία της
0: που για πρώτη φορά πέρασε στη Διελίν και δεν είχε ξαναγίνει αυτό.
1: Βεβαίως, πέρασε στην αριστερά ή κέντρο αριστερά, ας το πούμε καλύτερα, με ένα άτομο το οποίο είναι πραγματικά πολύ δραστήριο και είναι μετανάστρια από γονείς Τούρκους, οι οποίοι έφυγαν όταν επιβλήθηκε το στρατιωτικό καθεστώς στην δικτατορία, δηλαδή του Κενάν Εβρέν.
0: Το 81, το 80-81 πότε ήταν, ναι. Μιας και που μας πήγατε στην Τουρκία τώρα μέσω Βερολίνου. Ένα σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Λιάκουρα, για το πώς βλέπετε, πώς είδατε την τοποθέτηση του Ερντογάν απέναντι στα ελληνοτουρκικά, την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τι μέλη γενέστε, με δεδομένο ότι όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και την επανεκκίνηση των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ωραιότατα. Δύο λόγια πολύ σύντομα, ειδικά για το θέμα του Ερντογάν. Νομίζω ότι ένα από τα πρωτοσέλιδα της καθημερινής, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτά προηγουμένως, έλεγε ένα κρύο, ένα ζέστη, νομίζω ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Αυτό είναι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσπάθησε να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη, η Γενική Συνέλευση, από αυτό το οποίο δείχνει ως ημάς τον τελευταίο καιρό, που προσπαθεί να ανατρέψει όλο αυτό το πλαίσιο των ήρεμων νερών, εδώ και καιρό βέβαια. Και το δεύτερο είναι ότι πάλι έκανε το ίδιο, την ίδια απρέπεια σέβη απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη, καλώντας τα κράτη να αναγνωρίσουν την κατεχόμενη ή τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου, αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό αποκλειόταν να γίνει και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από κανέναν απέναντι σε αυτό το ζήτημα, διότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτά, δια του Συμβουλίου Ασφαλείας, που έχουν ακυρώσει και εξουδετερώσει την οποιαδήποτε πιθανότητα να ιδρυθεί άλλο κράτος στην Κύπρο πέρα από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία
0: υπάρχει. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το επαναλαμβάνει. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να δείξει ότι εμείς θέλουμε μία επίλυση των προβλημάτων. Βεβαίως, αν το ρωτούσε κανένας ποια προβλήματα θέλετε να λύσετε τη στιγμή που ετοιμάζετε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μονομερώς αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενώ το διεθνές δίκαιο επιτάσσει πάντοτε συμφωνία με διαπραγμάτευση για την οποία δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, μιας και το θέτεται, είναι ότι το καλώδιο και η πόντιση καλώδιου, αλλά και η έρευνα προς τούτο, είναι ελευθερία της θάλασσας. Δεν είναι κάτι το οποίο, για το οποίο η Ελλάδα και κάθε χώρα πρέπει να ζητάει άδεια από οποιοδήποτε κράτος πιστεύει ότι οι βυθοί έξω από τις ακτές του ανήκουν ως υφαλοκρηπίδα στο ίδιο. Και μάλιστα όταν η υφαλοκρηπίδα δεν έχει οριοθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως ακριβώς συνέβη τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2024. Εκεί κακοφόρμησε η όλη αυτή η προσπάθεια. Επαναλήφθηκε πάλι και το 2025. Αν πηγαίνουμε με μια λογική ότι θα πρέπει να ζητάμε άδεια, δηλαδή όχι εμείς οι Τούρκοι, αλλά νομίζω και εμείς ζητάμε άδεια όποιος πάει να τοποθετήσει σε βυθούς που εμείς θεωρούμε ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα, παρότι δεν έχει οριοθετηθεί, τότε καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Mm-hmm. Και το αδιέξοδο εντείνεται πολύ περισσότερο, διότι ακόμη οι Κύπροι, και λυπάμαι που το λέω αυτό, οι Κύπροι δεν έχουν ευθαρσώς ότι ναι, βεβαίως εμείς θέλουμε την σύνδεση με αυτό το καλώδιο να μπορούμε να λαμβάνουμε ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο το κάνει ακόμη περισσότερο η όποια ενέργεια της Τουρκίας, η οποία με μια λογική την οποία έχει φτιάξει ως πρόσχημα,
0: ναι,
1: έτσι, ως πρόσχημα, ότι ακόμη και από την πόντιση καλωδίου θεωρείται ότι περικυκλώνεται, και ακόμη από την πόντιση καλωδίου θεωρεί η ίδια η Τουρκία ότι απειλείται. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε σε τι φάση βρισκόμαστε και πώς ακριβώς θα αντιδράσει η Τουρκία γύρω από όλο αυτό. Έχουμε να διαψευστώ και να προχωρήσει κανονικότατα το καλώδιο, το οποίο έχει πρώτον κακοφορμήσει και δεύτερον έχει αργήσει δραματικά.
0: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Λιάκουρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Βεβαίως. Να είστε καλά, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής διεθνούς δικαίου.

0: Bono Vox είναι.
1: Γιατί περιμέναμε τόσο πολύ.
0: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1997 όταν οι YouTube εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Pop Mart Tour. Η εισαγωγή ήταν από το I Still Haven't Found What I'm Looking For, αλλά το τραγούδι που έκλεψε την παράσταση λόγω της σκηνικής παρουσίας του Ιρλανδικού συγκροτήματος αλλά και του σκηνικού που είχαν στήσει με το τεράστιο λεμόνι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Lemon.

Ένα τεράστιο λεμόνι είχε στηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου του 1997 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ήμουν παρόν και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που είδα τους U2, αγαπημένη ελλαδική μπάντα από τα παιδικά μου χρόνια. Το 1997 λοιπόν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και λίγα χρόνια αργότερα, στον 21ο αιώνα πλέον, τους ξαναείδα και στην Αθήνα. Αλλά το live της Θεσσαλονίκης νομίζω δεν είχε προηγούμενο, καθότι πραγματοποιήθηκε 4 χρόνια από ένα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα το 1993, το Pop. Από εκεί είναι και το Lemon που ακούμε. Και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά συνδύαζε όλες τις μουσικές εκφάνσεις και τους ήχους που είχαν παίξει οι U2 τις προηγούμενες δεκαετίες, τις συνδύαζαν σε ένα άλμπουμ που πραγματικά ήταν τέλειο και στα 11 τραγούδια του. Οι U2 που πριν από 3 μέρες συμπλήρωσαν μισό αιώνα ζωής ως μπάντα της rock pop μουσικής και όχι μόνο, ανακοίνωσαν ότι στις 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Carnaval de Luz. Έχει συνολικά 12 τραγούδια με πολύ σημαντικούς συνεργάτες όπως ο Brian Eno, ο Johnny McDaid και ο Martin Garrix, ενώ το τραγούδι Torn, το οποίο είναι το τελευταίο στο άλμπουμ, περιέχει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Dolly Parton που απεβίασε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Αύγουστο.

Καλημέρα στον κύριο Άγγελο Μπουρίτσα. Ως απλός μη επώνυμος και κυριολεκτικά άγνωστος πολίτης του ελεύθερου κόσμου, έχω το ελεύθερο να εκφράσω την ευχή να αφανιστεί επιτέλους το αιμοσταγές τρομοκρατικό κράτος του Ιράν, λέει. Ως πρόεδρος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών, το να στέκεται στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και να απειλεί να αφανίσει η οδήποτε χώρα μέλος του ΟΗΕ, αποτελεί ότι τη χειρότερη λεκτική επίθεση που γνώρισε ως τώρα εναντίον της η ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μπουρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, είναι από το Ρετζίκι, Θεσσαλονίκη.

0: είναι ο φίλος, είναι και προσωπικός μου φίλος. Χαιρετίσματα στην Ξένια, φίλε καλέ. Αλλά και ο Δημήτρης ο Τσουκαλάς που με ακούει από τον Πάνορμο τη Στίνου. Προφανώς η ακρόαση γίνεται διαδικτυακός. Συνεχίζετε να το κάνετε στο Mega News, το 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Το λέω για τελευταία φορά, όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο βιβλίο του Odd Arne Westad, η επερχόμενη καταιγίδα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το κάνετε γράφοντας τη λέξη καταιγίδα, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στον αριθμό του Viber. Σας έλεγα στην πρώτη ώρα της εκκίνησης της ραδιοφωνικής μας διαδρομής ότι οι Έλληνες είναι πρωταθλητές όχι μόνο στη φτώχεια και στις χαμηλές αποδοχές στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πρωταθλητές στο στρες, στο άγχος και στην κατάθλιψη, σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για τα επόμενα 5 λεπτά να συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό στους Έλληνες εργαζόμενους και στις Έλληνες Ελληνίδες εργαζόμενες σε πιο έντονο βαθμό σε σχέση με τους συναδέλφους και συναδέλφισες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής ο κύριος Παπαδημητριάδης. Καλημέρα σας.
1: Ψυχοθεραπευτής, καλημέρα σας.
0: Ψυχοθεραπευτής,
1: συγγνώμη. Έλεγα ότι οι Έλληνες σήμερα δεν είναι κατά ανάγκη ο πιο καταθλιπτικός ή πιο αγχωμένος λαός, είναι όμως ένας περισσότερο ψυχικά επιβαρημένος πληθυσμός στην Ευρώπη. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε περάσει διαδοχικά από την οικονομική κρίση, την πανδημία, γεωπολιτική ανασφάλεια, την ακρίβεια ασφαλώς, το στεγαστικό τώρα και μια καθημερινότητα με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ μικρότερη αίσθηση ελέγχου. Και αυτό είναι καθοριστικό για το άγχος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντέχει καλύτερα ακόμα και μια μεγάλη δυσκολία όταν ξέρει ότι είναι προσωρινή. Αλλά αυτή γίνεται πολύ πιο δύσκολη όταν υπάρχει παρατεταμένη αβεβαιότητα χωρίς ορατό τέλος. Και η αβεβαιότητα πρέπει να ομολογήσω ότι είναι η πεμπτουσία του άγχους. Οι άνθρωποι αγχωνόμαστε όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και γι' αυτό λέμε εμείς οι ψυχοθεραπευτές ότι το αντίθετο είναι η στοικότητα, η στοική φιλοσοφία που μας έμαθε ότι αυτά που δεν είναι στον έλεγχό μας δεν πρέπει να τα ζυγίζουμε και συνεχώς στο μυαλό. Βλέπουμε λοιπόν περισσότερο χρόνιο στρες σήμερα, εξάντληση, βλέπουμε προβλήματα ύπνου στο γιατρείο, ευερευστότητα, σωματικά συμπτώματα του άγχους, ας πούμε ταχυκαρδίες, γαστρεντερικά πολλά, ευερεύσεις στο έντερο. Βλέπουμε κρίση πανικού, που είναι η κορύφωση αυτών, και ένα διάχυτο αίσθημα ότι δεν προλαβαίνω, ότι δεν είναι αρκετά όσα κάνω, ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω το αύριο.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι έχουν αλλάξει και οι κοινωνικοί μας δεσμοί. Είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι ψηφιακά, αλλά όχι υποχρεωτικά. Περισσότερο συνδεδεμένοι ανθρώπινα, δεν είμαστε παρόντες στις κοινότητές μας. Αυτή είναι μια ιδιότυπη μοναξιά. Και η κοινωνική σύγκριση που επιφέρει μέσα από τα social media, η αίσθηση ότι οι άλλοι μοιάζουν να τα καταφέρουν καλύτερα από μένα, ας πούμε, λειτουργούν ως πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες.
0: Ναι. Αλλά αυτά τώρα, αυτές είναι συνθήκες όμως που ισχύουν και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Και η εκτεταμένη έκθεση στα social media και η γεωπολιτική ανασφάλεια που είπατε και τώρα πλέον και η οικονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω του κύματος της ακρίβειας που πλήττει όλη την Ευρώπη. Προφανώς εμείς που έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση, μια μνημόνια, υπήρξε ραγδαία μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, το ζούμε πιο έντονα. Αλλά μήπως
1: εμείς ερχόμαστε οπωσδήποτε να συναντήσουμε τους άλλους λαούς της Ευρώπης όμως πιο κουρασμένοι και επιβαρημένοι, όπως είπατε, λόγω της οικονομικής κρίσης.
0: Άρα η οικονομική κρίση είναι αυτή που συμβάλλει περισσότερο σε σχέση με τους άλλους παράγοντες που αναφέρατε.
1: Θα σας πω με απόλυτη πεποίθηση για αυτό που σας λέω, ότι ο άνθρωπος που νιώθει ασφαλής οικονομικά, που έχει την αίσθηση ότι είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει σε κάθε απέτηση και δυσκολία με την τσέπη του γεμάτη, είναι ένας άνθρωπος σίγουρα λιγότερο αγχωμένος και λιγότερο καταθλιπτικός. Τώρα, οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δεν λέει κανείς ότι δεν ήμασταν αγχωμένοι και παλιότερα. Ίσως τώρα το συζητάμε και περισσότερο. Και ίσως αυτό είναι και κάτι θετικό τώρα, ότι μιλάμε περισσότερο για την ψυχική υγεία σήμερα και αναζητούμε ευκολότερα βοήθεια. Άρα, οπωσδήποτε και ένα μέρος αυτού που σήμερα εκδηλώνεται περισσότερο και το συζητάμε περισσότερο, ίσως σημαίνει ότι Υπήρχε και πριν, αλλά πλέον το αναγνωρίζουμε και το ονομάζουμε, τουλάχιστον ένα μέρος.
0: Δηλαδή επομένως... έχει ξεπεράσει το ταμπού αυτό ο Έλληνας, γιατί υπήρχε ένα ταμπού στην ελληνική κοινωνία το να πας σε ένα ψυχοθεραπευτή, σε ένα ψυχαναλυτή, σε ένα ψυχολόγο.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι γεγονός ότι από την κρίση χρέους ήδη και την πανδημία, εσείς τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι δώσατε βήμα στους ειδικούς ψυχικής υγείας και νομίζω ότι υπήρξε η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε τα θέματα της ψυχικής υγείας με περισσότερη άνεση και λιγότερη συστολή. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε και τους ανθρώπους γύρω μας να αισθάνονται λιγότερο άσχημα γι' αυτά και να προσέρχονται στους ειδικούς. Όπως κάποιος θα πάει, ας πούμε, με μια πέτρα στο νεφρό για να πάρει βοήθεια από τον ουρολόγο του, έτσι έρχεται τώρα στον ψυχίατρό του για να συζητήσει ένα πρόβλημα το οποίο του είχε χαλάσει την ποιότητα της ζωής του. Νιώθει ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν κάποια χρόνια πριν. Ότι ξυπνάει και δεν απολαμβάνει τη μέρα του. Ότι έχει άγχος και σωματοποιεί τόσο πολύ που ψάχνει στους γιατρούς να δει τι συμβαίνει στον τερό του, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Επίσης, να είστε καλά και οι Κροατές του ίδιου. Γεια σας.
0: Καλή δύναμη.

0: Ο Κούκος δείχνει 9. Ήρθε ώρα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή στην κλήρωση και την επικοινωνία που είχαμε. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6, 6 με 8 στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πλάκα στο κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι ερευνές για τον εντοπισμό άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο και τους άλλους 3 Αμερικανούς τουρίστες. Μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκαν 2 τσάντες με προσωπικά αντικείμενα, μία βαλίτσα και διαβατήρια που φέρεται να ανήκουν στους τουρίστες. Στην οδό Λύση Κράτους παραμένουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ, καθώς και 3 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε και 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δηλώσει στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 στην οδό Άγορα Κρήτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική με βροχή αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Χθες σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν σε γοριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβειου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr. Το χάσμα μεταξύ των τιμών αγοράς και των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αναδεικνύει η εφημερίδα Τα Νέο. Καυτός φάκελος της επόμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ανοίξει μετά τις εκλογές, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Εκτιμητές ακινήτων εκτιμούν ότι ψηλά στη λίστα της επόμενης προσαρμογής θα βρεθούν μεταξύ άλλων περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Κολωνάκι, Κυψέλη και Εξάρχεια, τα νότια προάστια και ιδιαίτερα η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη και οι περιοχές γύρω από το Ελληνικό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα νέα του Σαββατοκυριακού. Ρωσικές επιδρομές με ντρόνς στήχησαν τη ζωή εχθές σε 7 ανθρώπους στο Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι για την ώρα δεν θα δώσει οδηγία για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών μετά τις ουκρανικές επιδρομές της 20 Σεπτεμβρίου, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας θα διεξαχθεί το Super Cup στο μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για τον πρώτο ημιτελικό στις 5 παρατέταρτο θα βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ενώ για τον δεύτερο στις 9 παίζουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
2: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Μυρτώ Λιαλιούτη και Ελένη Ευαγγελοδήμου.
1: Μέγα News 104,6.
4: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
1: Την Κυριακή με το βήμα Β. Διατροφή. Η σωστή ώρα για το πρώτο και το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Καρκίνος μαστού. Νέα δεδομένα φέρνουν την ελπίδα. Μαριάννα Κιμούλη μιλάει για τη νέα σειρά του Μέγκα, Δυο Μαύρα Ποκάμισα. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Μονεμβασιάς και Βημαγκαζίνο. Αφιέρωμα στο νέο εντυπωσιακό μουσιοτέχνη του Σαντάντερ. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
4: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτώ Λιαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Μεγάλη στιγμή.
7: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
8: Από μένα δεν νομίζω.
6: Είμαστε και πάλι μαζί.
9: Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
6: Η πρώτη βραδιά.
10: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
7: Πάρα πολύ καλά.
11: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
12: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα.

0: Καλημέρα, καινούργια μου αγάπη, τραγουδάει η Άννα Βύση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας λέμε και εμείς από το στούντιο του Mega News 104,6.
1: Θα γίνει σήμερα.
0: Περίμενα, μην βιάζεσαι. Θα γίνει, πιστεύω.
2: Θα βοηθήσει ο Θεός της βροχής.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης της συναυλίας της Άννας Βύση σήμερα στο ΟΑΚΑ.
2: Μακάρι.
0: Είναι μια χαρά. Ελένη Ευαγγελοδήμου στο ένα μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Και σίγουρα τραγουδάμε εδώ Άννα Βύση με το τέρι μου που έχω στο απέναντι μικρόφωνο, τη Μυρτώ Λιαλιούτη.
2: Καλημέρα. Να ξέρετε, για όσους πάνε, αν γίνει η συναυλία που θεωρούμε όλοι ότι θα γίνει, ότι παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ έως τις 2 και 10 και οι γραμμές 2 και 3, ξέρετε, τα Σάββατα πια είναι 24 ώρες.
0: Μην σας δούμε καμιά ομπρέλα, παιδιά. Δεν πάμε με ομπρέλα στο ΟΑΚΑ. Πάρτε αδιάβροχα και φύγαμε για τη συναυλία.

0: Λοιπόν, σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Κούτσα κούτσα, Μυρτό, κυρίες και κύριοι.
1: Τον βγάλαμε το Σεπτέμβριο, ρε φίλε.
0: Τον βγάζουμε τον Σεπτέμβριο, τη βγάζουμε και την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι θα μας φέρουν οι επόμενες ημέρες.
1: Για το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας, πάντως, mm-hmm. Επειδή είδα την ιστορία που ψάχνουμε τώρα με την κατάρρευση κτηρίου στην Λυσικράτους, ανακαλύψαμε και τον ένα νεκρό, ψάχνουμε τους υπόλοιπους.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Εγώ θα πω, ελπίζοντας να βρεθούν ζωντανοί οι άνθρωποι αγνοούμενοι, ότι ένα κτίριο που εκρήγνεται και καταστρέφεται, μία ρογμές στην Κυψέλη, μία τέλος πάντων, μία Αθήνα που είναι υποκατάρρευση.
0: Και με πολύ παλιά κτίρια.
1: Ναι, λίγο να υπενθυμίσουμε στους αρμόδιους, στους τοπικούς και στην κεντρική διοίκηση, ότι η Αθήνα δεν είναι τουριστικό Λούνα Πάρκ και όλοι εμείς που είμαστε κάτοικοι και ψηφοφόροι Αλφα Αθήνας, δεν είμαστε ντεκόρ. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, είμαστε κανονικοί άνθρωποι με κανονικές ζωές. Και κανονικά σπίτια.
0: Και στα καλά του καθουμένου δεν χρειαζόμαστε τραγωδίες.
1: Να πέφτουν τα σπίτια μας στο κεφάλι μας.

0: Λοιπόν, τι λες Μυρτώ, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τι ακούσανε τα αυτάκια μας.
1: Ανυπομονώ.
0: Αυτή την εβδομάδα, δεν και λίγα, δεν και λίγα.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσανε πολλά και διάφορα.
0: Περίμενε Μυρτώ, πριν ακούσουν τα αυτάκια μας πολλά και διάφορα.
1: Ναι,
0: θέλω να κάνουμε τις συστάσεις.
1: Έχω απέναντί
0: μας τον Θοδωρή. Βέβαια. Λοιπόν, λέω εγώ, στον ήχο μας εδώ στο στούντιο, ο Θοδωρής Κούβας, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, επιμέλεια παραγωγής Ερυθίλη Πετράκου, Λεόνι Λογοθέτη, Κωνσταντίνα Τζίτζη και η επικοινωνία μας. Περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να σχολιάζουμε μαζί. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Νατάσα Βαλιάνου, 211-016-1046 και επίσης μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Μας βρίσκεται εκεί ως Mega News 104,6 και Μυρτώ, πες το mail.
1: Θα πω το mail γιατί είναι δικό μου το mail.
0: Είναι πάντα δικό στο mail.
1: studio@meganews1046.gr.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
0: Το έχουμε πει, δεν σοριαζόμαστε ποτέ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Πρώτος mm-hmm. είναι ένας πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας.
3: Μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες.
0: Ξεχάσαμε το μπιπ. Ο Θοδωρής Κούβας έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Δεν μπορούσαμε.
0: Αλλά δεν πρόλαβε, φίλες και φίλοι, δεν πρόλαβε. Εντάξει, και εδώ που τα φτάσαμε, Μυρτώ. Καλά τα λέω, πολλά. Συγγνώμη, δεν περίμενα να το πω ποτέ.
1: Ο τέμπορα, ο μόρες. Είναι δυνατόν. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα όταν ο Παύλος Πολάκης αρχίζει να ακούγεται φυσιολογικός.
0: Ναι, ισχύει. Δεν. Πάντως να πω, διάβαζα μια ανάρτηση του καθηγητή επιδημιολογίας στην Βαρκελόνη, του Μανώλη Κογεβίνα. Είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα, χωρίς μάντουλες προφανώς, ο καθηγητής, είπε ότι η κβαντική ιατρική ούτε αναγνωρίζεται ως κλάδος. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει πτυχίο κβαντικής ιατρικής. Και επίσης ούτε επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση είναι. Δεν είναι δικαιολογία, δεν υπάρχει. Υπάρχει κβαντική φυσική. Πουχού.
1: Μεγαλωτά τρώει αυτό.
0: Ωραίες οι μάντολες.
1: Πάρα πολύ.
0: Στην Κεφαλονιά είχα την τελευταία φορά.
1: Πολύ ωραίες.
0: Τι μου έχεις μετά?
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε στο ίδιο mood της πλασμαφαίρεσης και της κβαντικής ιατρικής και έχουμε Γιώργο Καραμέρο.
4: Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες,
5: ναι.
4: Αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, με την ακρίβεια.
0: Λυπηθείτε μας, άχα.
1: Νομίζω.
0: Δεν μας απάτε κανείς, Μυρτώ.
1: Κανένας ποτέ. Νομίζω όμως ότι ο Γιώργος Καραμέρος είναι φαν των 80's, που τότε υπήρχαν αυτές οι κλασικοί στερεοτυπικοί αριστεροί με το αμπέχονο, που βγαίνουν και λέγανε «εργάτη πολέμα, μας πίνουν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας», οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιαγάπητοι, τους λατρεύουμε, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το target group της Ελλάς. Το ξέρουν άραγε. Δεν νομίζω ότι θα εκτιμήσουν τις θέσεις της Ελλάς για την τριτοβάθμια.
0: Ελπίζω επίσης να μην εμπνευστεί κανένας τώρα από τον Καραμέρο που έβαλε την πλασμαθαίρεση στη ρητορική της πολιτικής αντιπαράθεσης και έχουμε τέτοια τώρα και ακούμε κανένα φύγει από εδώ ρε γκβαντικέ.
1: Ναι, το ακούμε ήδη.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, θα μείνουμε σε mood γκβαντικής ιατρικής.
2: πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
1: Να, ορίστε, η Μαριζέτα Αντωνοπούλη το έχει πιάσει το κόνσεπτ. Ξέρει σε ποιο κοινό απευθύνεται πια η Ελλάς. Στους ανθρώπους που κάνουν casual botox.
0: Κανείς δεν μας λυπάται, θα πω εγώ. Κανείς δεν μας λυπάται εδώ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα botox.
0: Δηλαδή, η Μαριζέτα Αντωνοπούλη τώρα έγινε η φωνή εκατομμυρίων πολιτών
1: που αγωνιούν,
0: ανησυχούν, ακυρώνουν ραντεβού διότι νιώθουν απροστάτευτοι. Και δηλαδή πραγματικά, ειλικρινά, σούπερ μάρκετ και μπότοξ, οι δύο βασικές αγωνίες της κοινωνίας μας σήμερα. Θα φανεί στις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω.
1: Αν έχει πατήσει τα 30, μια χαρά αγωνία είναι το μπότοξ.
0: Και εγώ την έχω την αγωνία, αλλά δεν είναι... Τόσο μην πολύ λέω. Λοιπόν, να το κλείσουμε το... Το ιατρικό σκέλος αυτής, το ιατρικό session. Και πού να περάσουμε, ρίξε μου ένα ωραίο εσημυρτό. Τι μου έχεις?
1: Είναι ένας κύριος που εγώ δεν ξέρω πού εκλέγεται, αλλά εκλέγεται με την Νέα Δημοκρατία.
0: Θα σου πω εγώ, κατάλαβα.
5: Αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
6: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
5: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
6: Σε μια προοπτική.
5: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
6: Ή εσείς, ή κανείς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι πολιτικό σχόλιο. Ότι εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Με άλλο κόμμα.
0: Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, ακούσαμε. Και το σλόγγαν. Το σλόγγαν υπάρχει, να το ήρθε.
1: Ή εμείς ή αυτοί.
0: Όχι αυτοί.
1: Ή εμείς ή το Πασόκ, ή ο Νίκος Νιφούδης, ή ο Νίκος Παπάς.
0: Γιατί ερμηνεύει το. Ή εμείς ή κανείς, λέει ο άνθρωπος.
1: Ξεκάθαρα. Το κανείς.
0: Το κανείς είναι σκυλάκι καταρχάς. Ωραία, πολύ γλυκούλικα, μπουκλωτά κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας ήρθε με το ή εμείς ή κανείς και έδωσε τη δική του απάντηση στο πού. Μητσοτάκης ή χάος, σου λέει έτσι.
1: Πάρα
0: μου βγαίνεις.
1: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Εγώ, Ελένη, ξέρω ότι αυτή την περίοδο δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοια έτσι, διχαστικά διλήμματα. Αυτά τα κάνεις λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι, που είναι ρε παιδί μου, που καίει το χέρι του ψηφοφόρου και του λες ή θα κερδίσει αυτός ή θα κερδίσω εγώ. Για να πει και ο ψηφοφόρος ότι εδώ υπάρχει ένα διακύβευμα, όντως. Να είναι και η δημοσκόπηση λίγο καλύτερη. Τώρα, αμέσως τη δημοσκόπηση το 15 και πέφτεις. Τι εμείς οι κανείς, μάλλον λίγο κάπου έχει στριμωχτεί, θα έλεγα.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ θέλω να καταγγείλω εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Τους Νεοδημοκράτες θέλω να καταγγείλω.
1: Δρυμή κατηγορώ.
0: Δρυμή κατηγορώ, θα απευθύνω, γιατί η Ελλάς και το Πασόκ φρόντισαν τουλάχιστον, ανοίγει η προεκλογική περίοδος, βραδελφέ, και φρόντισαν να βγάλουν ένα σλόγγαν με μια ομοιοκαταληξία, με ένα κάτι. Δηλαδή, σου λέει ή εμείς ή κανείς. Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια χώρα να μας χωρά. Ωραίο. Δηλαδή, τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και χαλάει αυτή τη ρυθμικότητα της προεκλογικής περίοδου με το ελπίδα ή περιπέτειες. Δηλαδή, τώρα.
1: Πολύ ξενέρωτο.
0: Τι ελπίδα ή περιπέτειες. Πες, ελπίδα.
1: Ή πίδα.
0: Ή πίδα.
1: Έξω από,
0: τη χώρα, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίδα ή πίδα. Θα εισηγηθώ στο γραφείο Μητσοτάκη να γίνει ελπίδα ή πίδα. Λοιπόν, αφήνουμε στον Θοδωρή Κουβά την πρωτοβουλία να μας ρίξει ό,τι θέλει τώρα. Και με αυτό το τραγούδι είμαι σε διάθεση ροκ ο Θοδωρής. Πάμε στο ηχητικό μας.
7: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Άλλοι αυτοί με τα διλήμματα.
0: Μας έχουν ταράξει στην προειδοποίηση οι πολιτικοί αρχηγοί και στην απειλή οριακά.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Κάπου, όπα παιδιά, μην μας προειδοποιείτε όλη την ώρα.
1: Να πω κάτι. Γιατί εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με το αν η κυρία Κασιανού θα αποφασίσει να φύγει από τη χώρα ή όχι?
0: Εντάξει, βγήκε βέβαια η συνεργάτη Καριστιανού.
1: Και την άδεια.
0: Η Γρατσία και την άδεια. Και είπε, χαριτολογώντας το είπε. Δεν, ναι,
1: δεν την είδα να χαριτολογεί.
0: Δεν θα φύγει η Καριστιανού από τη χώρα αν δεν μπει στη Βουλή. Η ελπίδα.
1: Πεθαίνει τελευταία. Κόμμα,
0: και πεθαίνει και τελευταία η ελπίδα, σωστά. Πάμε, ρίξτο κι άλλο ένα.
8: Πάμε. Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
9: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
8: Συγγνώμη.
9: Έχεις πετρέλαια.
10: Θα μιλήσουμε.
8: Εγώ δεν έχω.
9: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες?
0: Ένα δίτη, παιδιά, ψάχνουμε δίτη για τη Σοφία Βούλτευση της Νέας Δημοκρατίας. Να τη στείλουμε ένα δίτη, να βουτήξει στα στενά του ορμούζου πάντα,
1: ναι.
0: Να βγάλει τις νάρκες μία-μία.
1: Με
0: να
1: τα δόντια.
0: Περάσουν.
1: Πώς θα τα βγάλει?
0: Ηρωνεύεσαι τώρα. Λοιπόν, πάμε να σώσουμε την ανθρωπότητα με ένα δίτη επιτέλους, να περνούν τα βαπόρια.
1: Αν πάντως υπήρχε ένας τέτοιος δίτης, θα είχαμε γλιτώσει τόσα προβλήματα.
0: Κυρία μου, είστε πετρελαιάς?
1: Όχι.
0: Κάνετε βουτιές.
1: Κάνω βουτιές, αλλά κλείνω τη μύτη μου.
0: Δεν μας κάνεις.

0: Τώρα.
1: Τώρα είναι η ώρα για αυτόν τον κύριο που είπα ότι δεν ξέρω σε ποια περιφέρεια εκλέγεται.
0: Θα στο απαντήσω εγώ.
2: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, Μυρτώ, Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Who is that?
0: Είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει ποτέ στη Βουλή.
0: Δεν παρακολουθείς Νέα Δημοκρατία. Καλά, ναι, κοίταξε.
1: Βουλή όμως παρακολουθώ. Δεν τον έχω ακούσει να παρεμβαίνει και ιδιαιτέρως.
0: Είναι
1: τα προβλήματα της λεωφόρου Συγκρού που τα ξέρει.
0: Θα σου πω τώρα. Είχε έρθει εδώ τώρα, λοιπόν. Βγήκε σε ένα στούντιο ο άνθρωπος, κατέβηκε τη Συγκρού και ενθουσιάστηκε. Την είδε γεμάτη. Και επιβεβαιώνουμε τον Σπύρο Κουλκουδίνα, διότι και εμείς που ανεβοκατεβαίνουμε τη Συγκρού κάθε μέρα, γεμάτη τη βλέπουμε. Mm-hmm. Όντως, ισχύει. Η Συγκρού, παιδιά, είναι τίγκα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν ο κύριος Κουλκουδίνας λέει τα ίδια. Δηλαδή, ότι εντάξει, άρα μπαίνετε μέσα στα αυτοκίνητά σας, μπορείτε να σηκώσετε τη βενζίνη, αν δεν μπορούσατε θα πάρετε τα μέσα. Τα λέει αυτά άραγε και στους ψηφοφόρους του στην Πιερία, ας πούμε εκεί στην Κατερίνη ρε παιδί μου, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Κάνουν 10 ευρώ.
0: Ποια?
1: Η βενζίνη, αυτό είπε. Γιατί μετά ήρθε και την πήραν τηλέφωνο εδώ στο Mega News ο Νικήτας Κορονέκης και η Σοφία Μπερετάνου και είπε ότι άμα δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν το μέσα.
0: Ναι.
1: Επειδή ο κ. Κουλκουδίνας μάλλον ξέρει και από Συγκρού και από τη λεωφόρο Συγκρού, ξέρει και από όλη την Αθήνα πώς πάει και ξέρει και την ταρίφα πόσο κάνει βενζίνη. Γι' αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση.
0: Οδηγεί, παιδί μου, ο άνθρωπος. Δεν ξέρει πόσο βάζεις στο ντεπόζιτο για να ανεβοκατεύεις μια Συγκρού.
1: Εκείνος οδηγεί.
0: Ναι, δεν ξέρω αυτά. Να σου πω κάτι.
1: Θέλω να μάθω τα πάντα για τον κύριο Κουλκουδίνα. Μου άρεσε αρχικά το όνομά του.
0: Λοιπόν, είναι νέος άνθρωπος αυτός. Ένας σαραντάρης, άμα τον γκουγκλάρεις. Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είναι ένας νέος φαρμακοποιός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Μυρτώ. Εν τω μεταξύ, στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος. Έβγαλε και μία ανασκευαστική, ας πούμε, υπέρ, παιδιά. Δεν είπα εγώ τώρα ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα η κυβέρνηση, επειδή τέλος πάντων είναι γεμάτη Συγκρού. Αλλά ότι ήθελα να δείξω ότι είναι ανθεκτή. Είχα μία ολόκληρη ανάλυση για το πόσο ανθεκτική είναι η οικονομία.
1: Α, ήταν για την οικονομία ότι το 10 ευρώ.
0: Ήταν ανθεκτικό το 10 ευρώ. Αλλά να σου πω ότι είναι όλο αυτό, λοιπόν, είναι το άγχος της επανεκλογής. Ο Κουλκουδίνας και ο κάθε Κουλκουδίνας τώρα εδώ που τα λέμε σκέφτεται, έχει το μυαλό του τους ψηφοφόρους του. Ο κύριος Κουλκουδίνας στην Πιερία είναι το μυαλό του. Σου λέει, ας πω κάτι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί έκανε μια αντιπαραβολή τα καύσιμα κίνησης, τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης με τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και σου λέει, παιδιά, δεν έχει εναλλακτική ο άνθρωπος που ξεπαγιάζει εκεί στο βορρά, αν με καταλαβαίνεις, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, δεν έχει εναλλακτική. Τι να κάνει, σου λέει, αυτό δεν το είπε, το λέω εγώ, αλλά τι να κάνει πραγματικά, να κάψει την καρέκλα την τραπεζαρία, να τη ρίξει το τζάκι.
1: Ας μην την κάψει, γιατί μάλλον είναι βερνικωμένη και δεν κάνει να την καίμε.
0: Κανονικά δεν κάνει, αλλά να σου πω και κάτι. Τι θέλουμε 8 καρέκλες? Βλέπω κάτι τραπεζαρίες με 8 καρέκλες. Ποιος κάθεται, ρε παιδιά?
1: Ναι, όχι τις βερνικωμένες όμως, για να σώσουμε λίγο το περιβάλλον.
0: Τις αβερνίκωτες.

0: Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες στους φίλους που μας στέλνετε μηνύματα. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Δημήτρη, καλημέρα Ελίνα, γελάει η Ελίνα λέει με αυτά που λέμε. Τι να κάνεις και εσύ, Έλληνα μου, γελάμε και εμείς με αυτά που ακούμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και η Μαρία μας λέει, ο κύριος Κουρκουδίνας, ή όπως το λένε, γιατί δεν παίρνει τα μέσα, δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί δεν έχει σαρδελοποιηθεί ποτέ στα μέσα. Έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Εμείς που σαρδελοποιούμαστε στα μέσα, ξέρουμε ότι δεν είναι και η καλύτερη ιδανική επιλογή.
0: Σωστό. Και η Μαρία καλά τα λέει, διότι και εγώ ευχαρίστω να το πάρω, Κουρκουδίνα μου, το λεωφορείο. Να το βρω το θέμα, να το βρω άδειο.
1: Και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι τηλεδίσεων. Στις 9.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πλάκα στο κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό άλλων 5 αγνοωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και ακόμη 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Λίγο πριν τις 12 άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Ρωσικές επιδρομές με ντρόουν στήχησαν εχθές τη ζωή σε 7 ανθρώπους στο Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι για την ώρα δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρο, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι το 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Διαβαστε στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3-1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
4: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Ελένη Ευαγγελοδήμου και...
1: Μύρτο Γιαλιούτη.
0: Α, το είπες πολύ αγαπησιάρικα.
1: Ναι, γιατί είμαι αγαπησιάρα σήμερα.
0: Τι κάθομαι εγώ και ουρλιάζω εδώ. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, είναι μια τραγική επέτειος.
1: Ναι.
0: Διότι σαν σήμερα το 1989, πολύ νωρίς το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ομήρου, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης, κυρίες και κύριοι, από τα 45άρια της 17 Νοέμβρη.
1: Και ήταν μια δολοφονία που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία τότε,
0: φυσικά.
1: Γιατί ήταν πισόπλατη.
0: Πισόπλατες, οι σφαίρες έφτασαν πισόπλατες στον Μπακογιάννη και φυσικά οι δολοφόνοι τρομοκράτες εξαφανίστηκαν.
1: Και ήταν και ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο ο Μπακογιάννης. Δεν ήταν αυτό που λες ένα συνηθισμένο θύμα τρομοκρατίας με την έννοια ότι ήταν κάποιος που είχε διχαστικό λόγο. Ήταν ακριβώς το αντίθετο.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι καλύτερα, επειδή η ιστορία έκρινε και τους δολοφόνους, η δικαιοσύνη τους έστειλε στη φυλακή, η πολιτεία τους βρήκε και μετά η δικαιοσύνη τους έστειλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι να θυμίζουμε γιατί κάποιος ήταν σημαντικός, για τη διαδρομή του και την πορεία του, και νομίζω ότι περισσότερο αξίζει να μιλήσουμε γι' αυτό παρά για το τι έγινε μετά, για τη σημερινή συζήτηση του αν πρέπει ο κουβέντας να μπει ή να βγει από τη φυλακή, να αποφυλακιστεί. Νομίζω ότι του δίνουμε μεγαλύτερη αξία ενός δολοφόνου αν το κάνουμε αυτό.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, να πω, γιατί τώρα πριν από λίγα λεπτά υπήρξαν οι αναρτήσεις και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαβάζω, γράφει ο Πρωθυπουργός, βαδίζουμε στα βήματά του για τον Παύλο Μπακογιάννη, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένος τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Και επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη φυσικά έχει κάνει ανάρτηση πριν από περίπου μία ώρα. 37 χρόνια μετά μας λείπει στο ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου.
1: Αυτό είναι για το Στάθη που μας ακούει σήμερα. Ο Παύλος Μπακογιάννης γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1935 στα Βελωτάη Βρετανίας. Ήταν γιος παπά και ήταν η φωνή της Deutsche Welle την περίοδο της δικτατορίας. Ήταν δημοσιογράφος. Εργάστηκε και στο Βήμα, μεταξύ άλλων. Από το 1985 έως το 1989 ήταν πολιτικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το 1989 εξελέγει στη Μονοεδρική της Βρετανίας.
0: Πότε το...
1: Το 1989.
0: Το 1989 ήταν φρέσκο εκλεγμένος, νομίζω 3 μηνών βουλευτής όταν δολοφονήθηκε με αυτόν τον απέσιο και άνανδρο τρόπο.
1: Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκε για την Εθνική Συμφιλίωση. Και εργάστηκε για να μπορέσει η αριστερά με τη δεξιά να μπορούν να συνυπάρχουν και σε κυβερνητικό επίπεδο. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της κυβέρνησης αυτής της περίφημης, που είναι εντάξει, υπάρχουν πολλές γνώμες για αυτήν, αλλά για την συγκυβέρνηση 1989 μεταξύ Συνασπισμού και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, σωστά. Take it to the first level.

0: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω άλλη μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Viber και WhatsApp, περιμένουμε τα μηνύματά σας 698-104-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα μας, Νατάσα Βαλιάνου. Την καλημερίζετε εκεί, σας καλημερίζει και εκείνη στο 211-016-1046. Και ξέχασα το mail, Μύρτο.
1: Studio, papaki, meganews1046.gr.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, και για να επιστρέψουμε στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη, τότε μερτός στη Βουλή υπήρξαν ιστορικές στιγμές και μια περίοδος με συγκρούσεις και πολύ έντονες αψιμαχίες, ειδικά δικαστήρια ενόψη κτλ. Αλλά ήταν οι εικόνες, ήταν συγκλονιστικές εκείνο το πρωινό που έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας.
1: Και την επόμενη μέρα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού. Ο Συνασπισμός τότε ήταν ο ενιαίος Συνασπισμός με βασικές φιγούρες, τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο. Μιλάμε για τέτοιες προσωπικότητες.
0: Ναι, Φλωράκης και τους ηγέτες της αριστεράς τότε, βέβαια.
1: Λοιπόν, διακύβευμα αυτής της συνεργασίας, για όσους δεν ξέρουν, οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι ξέρετε, αλλά αν υπάρχει κάποιος νεότερος που μας ακούει, ήταν η παραπομπή, τότε ήταν το σκάνδαλο Κοσκοτά πάρα πολύ έντονο και ένα από τα διακυβεύματα αυτής της συγκυβέρνησης ήταν η παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Έτυχε λοιπόν και η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ήρθε μία μέρα πριν από την συζήτηση στη Βουλή που οι πολιτικές δυνάμεις θα αποφασίζανε την παραπομπή του Παπανδρέου και άλλων
0: στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Και άλλων βουλευτών στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό ήταν μια περίοδος τεράστιων συγκρούσεων. Φανταστείτε τώρα το Πασόκ, το κρατεό Πασόκ του 40%. Και από την άλλη μια κυβέρνηση ιδεολογικά έτσι πολυπίκυλη, η οποία προσπαθούσε να στείλει έναν πρώην πρωθυπουργό στη φυλακή. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ήταν τότε η ένταση με τα μπλε και τα πράσινα καφενεία, τσακωμοί στους δρόμους. Η πολιτική δεν ήταν σαν σήμερα που βαριόμαστε λίγο να τους ακούμε ή τους ακούμε για να το λούμπεν. Ήταν κανονικά, δηλαδή τσακωνόντουσαν στη ζωή τους, τσακωνόντουσαν για την πολιτική.
0: Είχε ουσία η αντιπαράθεση.
1: Ή τέλος πάντων ήταν πιο έντονα στις ζωές των ανθρώπων η πολιτική τότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε αυτή λοιπόν την στιγμή γίνεται μια δολοφονία και πρέπει να οι πολιτικοί άνδρες εκείνης της περίοδου, οι περισσότεροι ήταν άνδρες, γι' αυτό λέω άνδρες παιδιά, πρέπει να συνεννοηθούν, πρέπει να δείξουν ότι η δημοκρατία είναι ανθεκτική. Και νομίζω, εμείς δεν τις έχουμε ζήσει εκείνες τις εποχές.
0: Όχι, ναι, μέσα από
1: τις φωτογραφίες,
0: από βίντεο, φωτογραφίες
1: και σε βίντεο.
0: Και από αφηγήσεις φυσικά, ναι.
1: Εκείνη λοιπόν η συνεδρίαση για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ιστορική, γιατί έδειξαν όλοι, και ο κατηγορούμενος και αυτοί που τον κατηγορούσαν, ένα είδος πολιτικού πολιτισμού και μιας βαθιάς αντίληψης της δημοκρατίας που νομίζω ότι κράτησε και όρθια τη χώρα εκείνη την περίοδο, γιατί θα μπορούσαν να είχαν σφαχτεί, θα μπορούσαν να είχαμε φάει τις σάρκες μας.
0: Ναι, βέβαια. Για περίγραψη στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Είναι μια ιστορική χειραψία αυτή που είχε γίνει τότε.
1: Υπάρχει λοιπόν μια στιγμή στην οποία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε έχει σηκωθεί σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, προφανώς γιατί υπάρχει και προσωπικό διακύβευμα και πολιτικό εκείνη την ώρα. Μιλάει στη Βουλή και όταν τελειώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου μπαίνει στην αίθουσα, πλησιάζει το έδρανο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δίνει το χέρι του. Και αυτό σήμερα λες, εντάξει, οκ, και τι έγινε, παιδάκι μου, σιγά, εντάξει, χαιρετηθήκανε. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ εύκολο να το κάνει κούγκι εκείνη την ώρα μέσα.
0: Βέβαια, ήταν μέρα σε πολιτικό καθαρά επίπεδο. Ήταν μέρα ενότητας, πλήρους ενότητας κατά της τρομοκρατίας. Μέρα πολιτικού πολιτισμού, μέρα ανθρωπιάς. Μια ανθρωπιά, μια χειραψία, παιδιά.
1: Ήταν σκληρή η συζήτηση που ακολούθησε. Ήταν σκληρή, δεν ήταν εύκολη. Αλλά ήταν όλο υπό το πρίσμα του ότι εδώ έχουμε ένα πολίτευμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε απέναντι στον κίνδυνο που λέγεται τρομοκρατία.
0: Να σου πω κάτι, Μυρτώ, μην τα λέμε εμείς. Μην τα λέμε εμείς, γιατί παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα για να μας δώσει αυτό το κλίμα της εποχής. Έναν άνθρωπο νέο σε ηλικία τότε, έμπειρο ωστόσο δημοσιογράφο, με πορεία ήδη σχεδόν μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, πρώην υπουργό, πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Τέως πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σωστά.
1: Ναι, αυτό. Και κυβερνητικό εκπρόσωπο, εμβληματικό.
0: Έλατε, τι είπα, κοινοβουλευτικό. Πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, εννοείται. Και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο Τομέα. Φυσικά, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, κύριε Ρουσόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Ήμουνα κάποτε με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο σε μια δημόσια εκδήλωση και άρχισα. Όσο μακρύ είναι το βιογραφικό, τόσο μικρέ είναι το προσδόκιμο ζωή.
1: Ελπίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό.
2: Καλή σα ημέρα.
0: Μια χαρά, είστε, ψάχνετε κομπλιμέντα.
2: Ευχαριστούμε. Καταρχά, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή αρχή. Εγώ, επειδή υπήρξα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΜΕΚΑ το καλοκαίρι του 89, το ξεκινήσαμε και δουλεύαμε επί 6 μήνε μέχρι τον Νοέμβριο που πήγε στον αέρα. Και ήμουν πάντα υπέρ τώρα να γίνει ραδιόφωνο, γιατί πριν ήμουν και από τα ιδρυτικά στελέχη τη μη κρατική ραδιοφωνία το 1984. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκίνησε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το εμβληματικό κανάλι που το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί πέρασα πολύ ωραία χρόνια της ζωής μου εκεί.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το 89 δεν ήταν μόνο η χαρά της άνοιξης της τηλεόρασης, είχε προηγηθεί η άνοιξη ραδιοφωνίας. Ήταν μια πραγματικά ιστορική χρονιά. Άκουσα αυτά που λέγατε. Ήταν μια ιστορική χρονιά, γιατί είχαμε μια ιστορική εθνική συμφιλίωση 50 χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
0: Ναι.
2: Μια κυβέρνηση από την δεξιά και μια κυβέρνηση και ένα κόμμα από την αριστερά, ένα κόμμα από την δεξιά και ένα κόμμα από την αριστερά έκαναν για πρώτη φορά κυβέρνηση. Ουδή θα το φανταζόταν αυτό.
0: Βέβαια.
2: Φανταστείτε ότι είχα ζήσει την ιστορική συμφιλίωση που είχε πετύχει ο δημοσιογράφος Πέτρος Μακρύς στην Ελευθερωτυπία που εργαζόμουν ήδη από το 1981 μεταξύ του Τσακαλώτου.
1: Και του Μάρκου Βαφτιάδη.
2: Ήμουν εκεί όταν ήρθαν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Τους είχε συναντήσει ο Πέτρος Μακρύς, ο δημοσιογράφος. Είχαν συνεντεύξεις, είχαν δώσει τα χέρια. Και επειδή άκουγα να λέτε ότι έδωσαν τα χέρια εκείνη την ημέρα ο Παπανδρέου στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τη τραγική εκείνη η μέρα της απώλειας με τέτοιο τρόπο του Παύλου Μπακογιάννη. Είναι μια χρονιά του 89 που δεν μπορεί να υποθεί με έναν τίτλο. Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με ένα τίτλο. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός και της συμφιλίωσης και βέβαια η τραγωδία που είχαμε σαν σήμερα με τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, μια άνανδρη επίθεση μια στρατιωτική οργάνωση που έφτασε για πάρα πολλά χρόνια και που ευτυχώς οι συμμέτοχοι προτέτη και οι δολοφόνοι, γιατί λέγονται εκτελεστές κατά τους ιδίους δικές τους.
0: Καλά, στιγνή οι δολοφόνοι. Στιγνή οι δολοφόνοι.
2: Ναι, οι δολοφόνοι αυτοί βρίσκονται στη φυλακή και έχουν πληρώσει όπως αξίζει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
0: Η μέρα εκείνη
2: ήταν σημαδιακή, γιατί όντως, όπως είπατε, έγινε μια. Για το θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να μιλάει και να αναφέρεται, ίσως να. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ηχητικό, αν το βάλατε, γιατί ήμουν σε ένα αεροπλάνο και μόλις προσγειώθηκα.
0: Ναι, θα το έχουμε ετοιμάσει μόλις και θα το ακούσουμε.
2: Για το ότι ασύνετο. Αίμα του Παύλου Μπακογιάννη, το τελευταίο αίμα.
0: Μας δίνετε ένα λεπτό να το βάλουμε για τους ακροατές μας. Ναι, βεβαίως.
3: Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι. Να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
0: Αυτό που μόλις μας περιγράψατε, κύριε Ρουσόπουλε, μια φορτισμένη ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Ναι, ίσως η πιο φορτισμένη ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εγώ τον παρακολουθούσα από τότε που έγινε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μετά την ήττα του Γεωργίου Ράλη το 1981. Και στη συνέχεια ως πρωθυπουργό κλπ. Ήταν πραγματικά φορτισμένη, αντιλαμβάνεται κανένας και το προσωπικό και το πολιτικό. Είχαμε, αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες έτσι για το πώς φτάσαμε στο 89, γιατί η τρομοκρατία δεν μπορεί να ορίζει την ιστορία, σίγουρα προσπαθεί να την επηρεάσει. Το 89 ήταν μια ιστορική στιγμή, είχε προηγηθεί το 88 το σκάνδαλο Κοσκοτά, η Ελευθερωτυπία με τον Κίτσο Δεκόπουλο, έναν εκδότη σπουδαίο κατά τη γνώμη μου, ίσως από τους σπουδαιότερους που πέρασαν σε αυτόν τον τόπο, είχε αποκαλύψει την υπόθεση του σκανδάλου του Κοσκοτά. Το θέμα αυτό αποτέλεσε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αντικείμενο όχι μόνο ελληνικής αλλά και διεθνούς προβολής. Ποιος θα ξεχάσει το πρωτοσέλιδο, ήταν άγριο πρωτοσέλιδο, πρέπει να πω, του Time. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε πίσω από κάγκελα φυλακής και ήταν άγριο πρωτοσέλιδο, γιατί κανένας, όποιος και να είναι, όσο και να κατηγορείται και για ό,τι και να κατηγορείται, όσο μάλλον που στη συνέχεια θώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν δικαιούται να έχει μια τέτοια μεταχείριση. Ο Χαρίρος Σωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος είχαν ήδη ξεκινήσει από το 88 συζητήσεις. Εγώ είχα εξαιρετική σχέση με όλους τους πρωταγωνιστές που ανέφερα μέχρι τώρα και με τους δύο ηγέτες της αριστεράς. Μάλιστα, είχα την τιμή να μου έχουν δώσει και τις επιστολές που αντίλαξαν και να τις έχω δημοσιεύσει στην Κυριακάτικη Τηλεοπτική ως ένα μεγάλο αποκλειστικότητα θέμα για το ότι δημιουργείται ο συνασπισμός της αριστεράς. Και αυτός ο συνασπισμός της αριστεράς βρέθηκε σε ένα δίλημα. Εάν θα πρέπει να συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία,

0: Αυτή η ιστορική συγκυρία λοιπόν, όσο και να έχει χαρακτηριστεί με διάφορους τρόπους, δεν θα αναφερθώ σε αυτούς, ο καθένας έχει τη δική τοπική γωνία, ήταν μια τρομερά σημαντική στιγμή συμφιλίωσης, η οποία μπορεί κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου να έχει ξεκινήσει το 81, κατά τη γνώμη μου είχε ξεκινήσει το 74 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά έφτασε στο απόγειό της και ταυτόχρονα σχήμα οξύμορο, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορικές στιγμές της Ελλάδας, η ιστορική συμφιλίωση, η κορύφωση δηλαδή της ενότητας των δύο αντιπάλων στρατοπέδων, των δύο αντιπάλων πλευρών που βρέθηκαν για τρία χρόνια, 46-49, στον πόλεμο, στον εμφύλιο, mm-hmm. να έχει ένα στόχο που λεγόταν κάθαρση, ναι. αλλά και που παράλληλα δημιουργούσε ένα νέο διχασμό για τον οποίο ζήσαμε και τον οποίο ζήσαμε για πολλά χρόνια αργότερα.
1: Βέβαια. Τι κρατάτε πιο έντονα από την κύριε Ρουσόπουλε, από το, έτσι, ως δημοσιογράφος τώρα, τι θυμάστε περισσότερο από τη μέρα εκείνη εκτός Βουλής, τις συζητήσεις που γίνονταν όχι τώρα μέσα στο Κοινοβούλιο και τις επόμενες μέρες προφανώς της δολοφονίας του Μπακογιάννη, αλλά στην κοινωνία πιο πολύ?
0: Ξέρετε, νομίζω ότι μία λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια μετά, όχι μόνο γιατί ήξερα τον Παύλο Παπαγιάννη, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει μία σφαίρα στο πολιτικό σώμα. Mm-hmm. Το σοκ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Ακούγεται κοινότοπο, αλλά επειδή έχει γίνει μεγάλη υπέρχρηση της λέξης, δεν μπορώ να βρω μία καλύτερη. Mm-hmm. Ο Παύλος Παπαγιάννης, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε παλέψει για τη δημοκρατία. Μέρες που είναι και με πολύ χαρμόσυνη, μια πολύ χαρμόσυνη είδηση. Ήρθε μόλις πριν από λίγες μέρες για την Deutsche Welle και το ελληνικό της τμήμα. Ξέρετε,
1: ναι,
0: που είχε αποφασιστεί να
1: μένει ανοιχτό. Σωστά.
0: Εγώ χαίρομαι γιατί ως πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βουλής Ευρώπης και με την καλή σχέση που είχαμε με την πρόεδρο της Bundestag, είχα στείλει και δική μου επιστολή, αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες συνάδελφοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι κλπ. Ναι. Χαίρομαι που μένει ανοιχτό το ιστορικό αυτό τμήμα. Ο Παύλος Παπαγιάννης ήταν ένα από τα εμβληματικά στελέχη της Deutsche Welle. Η ελεύθερη φωνή της Ελλάδας από την φωνή της Deutsche Welle, της γερμανικής φωνής, ήταν φωνή του Παύλου Παπαγιάννη. Ο Παύλος Παπαγιάννης ήταν αυτός ο οποίος είχε εμπνευστεί και ενισχύσει την πρόθεση της ενότητας μεταξύ των χώρων που σας ανέφερα προηγουμένως. Ναι. Ήταν ένας πολύ στενός, εκτός από συγγενής και συνεργάτης, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και αποτελούσε για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη τον στόχο που ουσιαστικά θα οδηγούσε τη χώρα σε νέους διχασμούς και σε νέες περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που περιγράφει αυτό που με ρωτήσατε, η λέξη, ένα σοκ που πάθαμε όλοι μας, δεν το περιμέναμε. Ζούσαμε βέβαια, είχαμε ζήσει και άλλες δολοφονίες. Εγώ έζησα ως δημοσιογράφος και τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη, ήταν ίσως η πρώτη που κάλυψα ως ρεπόρτερ, 82-83, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά, αλλά και στις αρχές δεκαετίας του 80. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι το σημαντικό πλήγμα που δέχτηκε η κοινωνία και η πολιτική σκηνή. Η ειρωνία τραγική για την ημέρα ήταν ότι εκείνη την ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενεκρίνεται πανηγυρικά ένα πρόγραμμα που είχε κάνει ο Παύλος Μπακογιάννης για την Ευρυτανία, για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρυτανίας. Ένα σχόλιο δικό μου στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία μας είχε φέρει κοντά. Είχα γράψει ένα κειμενάκι το οποίο ήταν και λίγο δεικτικό, θα έλεγα, όπως συνήθως πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι πέρα από την πολιτική εξουσία. Η Ντόρα λοιπόν με περίμενε στη Βουλή, στην πόρτα την επόμενη μέρα, με είχε πάρει τηλέφωνο και με πήρε και με πήγε στον Παύλο Παπαγιάννη να μου το γνωρίσει και να μου εξηγήσει για το πρόγραμμα της Ευρυτανίας. Η ειρωνία τραγική ήταν την ημέρα που τον δολοφονούσαν. Δολοφονούσαν τις αξίες της ενότητας και της συμφιλίωσης μιας χώρας που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την ενότητα μέσα σε διχασμούς, είτε σκανδάλων, είτε πολέμων, είτε αντιπαραθέσεων. Και την ίδια ώρα κάτι από αυτά που γέννησε ο νους και η ικανότητα του Παύλου Παπαγιάννη για την ιδιαίτερη πατρίδα του νεκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Δεν το κατάφεραν όμως να διχάσουν πολύ ξανά
0: οι
2: τρομοκράτες.
0: Όχι, η 17 Νοέμβρη δεν το κατάφερε. Όχι. Να σας πω, διάβαζα σήμερα στα νέα το δίλημα που υπάρχει εάν θα πρέπει να δημοσιεύονται ακραίες απόψεις. Με αφορμή και τα γεγονότα τα πρόσφατα, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά, μιλάω για Χρυσή Αυγή κλπ. Τότε υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για το αν θα έπρεπε να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Βεβαίως είχε μεγαλύτερο νόημα τότε μια τέτοια συζήτηση από ό,τι έχει τώρα, γιατί τώρα έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε και να μην δημοσιεύσει ένα μέσο ενημέρωσης, το οποίο εγώ σέβομαι και υπολείπτομαι πολύ περισσότερο

0: οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεγόμενα social media, κατά τη δική μου γνώμη, κατ' όνομα είναι media, δεν είναι media, είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν εργάζονται επαγγελματικά όπως εσείς, επαγγελματίες δημοσιογράφοι, που θα διασταυρώσετε τις πηγές σας. Τότε λοιπόν δεν υπήρχαν πολλές πηγές, αλλά και οι 17 Νοέμβρη γνωρίζουμε και θυμόμαστε ότι δημοσίευε αναλόγως σε ένα έντυπο που ήταν κυρίως ηλεκτροτυπία, αλλά και στα Νέα και στο Έθνο, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τα Νέα, είχαν το Ποντίκι, θυμάμαι, που σημαίνει ότι προσπαθούσαν να σπείρουν τον διχασμό μέσα από αυτές τις ιδέες που είχαν, που ήταν εναντίον της δημοκρατίας.
1: Προφανώς.
0: Γιατί κάθε ιδέα που προσπαθεί να επιβληθεί με το όπλο είναι πάντα εναντίον της δημοκρατίας. Αλλά όχι, έχετε δίκιο, δεν το κατάφεραν. Ούτε αυτοί με τη δολοφονία. Ίσως έκαναν πιο ενωμένο τον κόσμο και η χαρακτηριστική χειραψία την οποία αναφερθήκατε στην αρχή του Ανδρέα Παπανδρέου με το Μητσοτάκη δεν ήταν μια τυπική χειραψία. Αν έχω ένα λεπτό καιρό, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο Παπανδρέου με το Μητσοτάκη, όπως και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είχα την τιμή να τους γνωρίσω, να τους συνομιλήσω ατελείωτες ώρες και με τους τρεις, με το Φλωράκη, με το Χαρίλαο, ήταν γενιές ηγετών που είχαν την στόφα των πολιτικών ηγετών. Δεν έχει σημασία πόσο μικρά ή μεγάλα ήταν τα κόμματά τους, αλλά και είχαν και την πολιτική συνεννόηση. Η πολιτική συνεννόηση δεν γινόταν για προσωπικούς λόγους. Όταν την τελευταία μέρα φεύγει ο Ανδρέας Κωνσταντίνος Καραμαλής από την Προεδρία το 1995 και είμαι παρόν στη συζήτηση που κάνει με τον. Της τελευταία εβδομάδα, μάλλον, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και του λέει: με κατηγορούν άλλοι με περνούν που σε έφερα στην Ελλάδα, γιατί όντως τον είχε φέρει με κάποια προγράμματα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατόπιν παρακλήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν του το είπε για να τον υποτιμήσει. Mm-hmm. Το είπε για να δείξει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Ότι οι πολιτικοί ηγέτες μεταξύ τους δεν είναι μια κάστα, ένα κλειστό κλαμπ.
1: Αλλά ουσιαστικά
0: ενισχύουν αυτό που έχει να κάνει με το καλό της χώρας. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε «Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Κώστα» στον Ανδρέα Παπανδρέου και αντιστοίχως, έχοντας περάσει από το 65, έχοντας περάσει από το ειδικό δικαστήριο και συνεχίζαν να συνομιλούν, δεν ήταν υπεράνθρωποι. Ήταν πολιτικοί οι οποίοι σεβόντουσαν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να πάρουμε ένα δίδαγμα από εκείνες τις εποχές που όσο και να έχουν χαρακτηριστική, καλές, κακές, άσχημες, όμορφες, βρώμικες κλπ. Το δίδαγμα είναι ότι οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι το προσωπικό μπαίνει πολύ μετά το πολιτικό, που το πολιτικό είναι το όφελος της χώρας μας.
1: Να στο να κλείσουμε, κύριε Ρουσόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω άξιζε έτσι και οι περιγραφές και οι αφήσεις που μας
0: χάρισατε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να πω ότι και ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε ανάρτηση πριν από λίγο. Επικαλείται κάποια λόγια του πατέρα του. Μου λείπεις, λείπεις, γράφει. Τρομερό το πως είναι αυτό που είπε ο κ. Ζωσόπουλος πριν. Δεν είναι υπεράνθρωποι, ήταν πολιτικοί που είχαν αίσθηση καθήκοντος και πατρίδας.
2: Τράβηξε η συζήτησή μας, αλλά νομίζω άξιζε.
1: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στις εφημερίδες μας. Να πούμε ότι σήμερα τα Νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες αφιερωμένο στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών.
1: Άμα ενδιαφέρεστε, παιδιά, είναι όντως πολύ ωραία δουλειά.
2: Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και αύριο μην ξεχνάμε το Βήμα της Κυριακής. Επίσης με προσφορές. Είναι ο δεύτερος τόμος, μυρτό αύριο, του έργου του Πλάτωνα, το
1: Πολιτικός. Όποιος έχει πάρει το προηγούμενο, να πάρει και αυτόν για να μορφωθεί λιγάκι.
2: Σωστά. Και άλλες προσφορές στο Βήμα.
1: Έχει το νέο τεύχος του περιοδικού Β με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα, Δύο Μαύρα που κάμισα, Μαριάννα Κιμούλη. Το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, τη μαθητική εφημερίδα Το Βήμα της Μονεμβασιάς, που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γέλ Μονεμβασιάς. Παιδιά, μπράβο, να στηρίζετε τις εφημερίδες, γιατί τις έχουμε ανάγκη.
2: Κάνουν φανταστική δουλειά τα πιτσιρίκια.
1: Και άλλη μια εφημερίδα, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο, μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Και βέβαια, για τις φίλες περισσότερο, το Βήμα Μαγκαζίνο.

0: ήταν για σήμερα.
1: Ωραίο πρωινό, βροχερό. Καλά, το ωραίο και βροχερό για τους φαν της Άννας Βύση, είπαμε, δεν είναι
2: πολύ ωραίο.
0: Παιδιά, κρατάτε, θα τα καταφέρουμε.
1: Δεν πρόκειται να ακυρωθεί, παιδιά, η συναυλία. Αδιάβροχο και φύγαμε, το είπαμε εξ αρχής. Λέμε τα ίδια.
0: Ήμασταν η Ελένη Ευαγγελοδήμου
1: και η Μυρτώλια Λιούτη.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: 9 το πρωί.
0: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
1: Γεια σας!

0: είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πλάκα στο κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνωμένων. Πρόκειται για ενηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και τους άλλους 3 Αμερικανούς τουρίστες. Μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκαν 2 τσάντες με προσωπικά αντικείμενα, μία βαλίτσα και διαβατήρια που φέρεται να ανήκουν στους τουρίστες. Στην οδόληση κράτος παραμένουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ, καθώς και 3 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 στην οδό Άγορα Κρήτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική με βροχή αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Εχθές σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβλιου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβλιο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου out.gr. Το χάσμα μεταξύ των τιμών αγοράς και των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αναδεικνύουν η εφημερίδα Τα Νέα. Ο καυτός φάκελος της επόμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ανοίξει μετά τις εκλογές, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Εκτιμητές ακινήτων εκτιμούν ότι ψηλά στη λίστα της επόμενης προσαρμογής θα βρεθούν μεταξύ άλλων περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Κολωνάκι, Κυψέλη και Εξάρχεια, τα νότια προάστια και ιδιαίτερα η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, και οι περιοχές γύρω από το Ελληνικό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα Νέα Σαββατοκυριακού. Ρωσικές επιδρομές με ντρόουν στήχησαν εχθές τη ζωή σε 7 ανθρώπους στο Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι για την ώρα δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας θα διεξαχθεί το Super Cup στο μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για τον πρώτο ημιτελικό στις 5 παρατέταρτο θα βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ενώ για τον δεύτερο στις 9 παίζουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
3: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις της ιστοσελίδας tanea.gr και το βήμα.gr, σύντομη ενημερώση στις 10.30, ακολουθούν οι ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Mega News 104,6. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και σήμερα ανοίγουμε το φάκελο της μακροζωίας και της καλής ζωής. Μαζί μας τον ήχο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει 120, 150 ή ακόμα και 250 χρόνια. Χρόνια λέω, όχι ειδικά. Υπάρχει κάποια τροφή, ένα βότανο ή ένα μυστικό που παρατείνει τη ζωή? Και τελικά τι είναι το πιο σημαντικό? Να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας ή ζωή στα χρόνια μας? Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν είναι μια σύγχρονη μόδα. Δεν άρχισε με τις βιταμίνες, τα συμπληρώματα, τις αυστηρές δίαιτες, τις πλάσμα αφαιρέσεις, την κρυοθεραπεία και τους υπερβαρικούς θαλάμους. Είναι μια πανάρχια ανθρώπινη επιθυμία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η ζωή έχει τέλος, άρχισε να αναζητά έναν τρόπο για να το αναβάλει. Και επειδή στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν εργαστήρια, γενετικές εξετάσεις και οργανωμένα ληξιαρχεία, τη θέση της επιστήμης έπαιρναν οι μύθοι. Οι θεοί δεν γερνούσαν, δεν αρρώστεναν και δεν πέθαιναν. Κάτι λοιπόν θα έτρωγαν, κάτι θα έπιναν που θα τους ξεχώριζε από τους κοινούς θνητούς. Στην ελληνική μυθολογία η τροφή των θεών ήταν η αμβροσία και το ποτό τους το νέκταρ. Βίβα Θεέ! Οι δύο λέξεις έμειναν στη γλώσσα μας ως συνώνυμα μιας εξαιρετικής γεύσης, αλλά στους μύθους είχαν πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Συνδέονταν με την αθανασία, τη διατήρηση του σώματος και την προστασία από τη φθορά. Forever young. Η αμβροσία εμφανίζεται ακόμα και σε ιστορίες όπου οι θεοί περιποιούνται ή διατηρούν άφθαρτα τα σώματα νεκρών. Δεν είναι απλώς ένα έδεσμα του Ολύμπου, είναι το σύνορο ανάμεσα στη θνητή και την αιώνια ζωή. Υπήρχε όμως ένας αυστηρός όρος. Η αθανασία ήταν προνόμιο των θεών. Όταν ένας άνθρωπος πλησίαζε πολύ, κάτι συνέβαινε και το σχέδιο σταματούσε. Η Θέτιδα προσπάθησε να κάνει αθάνατο τον Αχιλλέα. Τον θυμάστε, έτσι? Στην πιο γνωστή εκδοχή τον βύθισε στα νερά της Στίγας, κρατώντας το μικρό βρέφος από τη φτέρνα. Στο σημείο εκείνο δεν έφτασε το νερό και έμεινε το μοναδικό ευάλωτο μέρος του σώματός του. Σε μια άλλη αρχαία παράδοση, η Θέτιδα άλυφε το σώμα του με αμβροσία και το έβαζε στη φωτιά για να αφαιρέσει τα θνητά του στοιχεία. Και πάλι όμως, η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε. Παρόμοιες αφηγήσεις βρίσκουμε σχεδόν σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς. Στον κήπο των Εσπερίδων υπήρχαν τα χρυσά μήλα, ενώ στη βιβλική Εδέμ υπήρχε το δέντρο της ζωής. Στο έπος του Γκιλγκαμές, ο ήρωας αναζητά ένα φυτό που θα μπορούσε να ανανεώσει τη ζωή. Καταφέρει να το βρει, αλλά ένα φίδι το αρπάζει πριν το χρησιμοποιήσει. Στις αρχαίες Ινδικές παραδόσεις συναντάμε τη Σώμα και την Αμρίτα, ποτά που συνδέονται με τους θεούς και την αθανασία. Στην κινέζικη μυθολογία υπήρχαν τα ροδάκινα της αθανασίας, όχι του βελβετού. Όποιος τα έτρωγε, αποκτούσε αιώνια ζωή. Διαφορετικοί λοιπόν λαοί, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές τροφές, αλλά η ίδια πάντα αγωνία. Κάπου στον κόσμο υπάρχει ένας καρπός, ένα ποτό, ένα φυτό, μια μυστική συνταγή που σταματά το χρόνο. Αρκεί να το βρούμε, εκτός αν σε λένε μηχανή του χρόνου. Αργότερα το ρόλο αυτό ανέλαβαν οι αλχημιστές. Αναζητούσαν τη φιλοσοφική λίθο, η οποία σύμφωνα με τις δοξασίες τους μπορούσε όχι μόνο να μετατρέψει τα κοινά μέταλλα σε χρυσό, αλλά και να βοηθήσει στην παρασκευή του ελιξιρίου της ζωής. Αυτό θα το δούμε σε άλλη εκπομπούλα. Το ελιξίριο δεν βρέθηκε ποτέ. Η αναζήτησή του όμως δεν σταμάτησε. Απλώς άλλαξε ονομασίες, συσκευασίες και διαφημιστική γλώσσα. Ακόμα και σήμερα γύρω από τη μακροζωία αναπτύσσεται μια τεράστια αγορά η οποία υπόσχεται νεότητα, ανανέωση και καθυστέρηση της γύρανσης. Και κάπου εδώ η ιστορία συναντά ένα διάσημο ερευνητή του ανθρώπινου σώματος. Το χρόνο.

τις μυθολογικές τροφές των θεών, περνάμε τώρα στους ανθρώπους που υποτίθεται έζησαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι ο Τόμας Παρ, ένας στοχός αγρότης από την Αγγλία, ο οποίος έμεινε γνωστός ως Old Παρ, ο Γερο Παρ δηλαδή. Σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε το 1483 και πέθανε το 1635. Και αν οι χρονολογίες αυτές είναι σωστές, που δεν το πιστεύω, έζησε 152 χρόνια. Πρόλαβε δηλαδή τη βασιλεία 10 διαφορετικών μοναρχών. Η ζωή του μοιάζει περισσότερο με λογοτεχνικό αφήγημα. Λέγεται ότι παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 80 ετών, νιάτο δηλαδή. Απέκτησε δύο παιδιά τα οποία πέθαναν μικρά. Όταν ήταν πάνω από 100 χρονών, θρυλείται ότι έκανε δημόσια μετάνοια στην εκκλησία, τυλιγμένος με ένα λευκό σεντόνι, επειδή είχε διαπράξει μοιχεία και είχε αποκτήσει εξόγαμο παιδί. Στα 122 του, πάντα σύμφωνα με την αφήγηση, παντρεύτηκε ξανά. Οι βασικές πληροφορίες για τη ζωή του προέρχονται από ένα βιβλίο του ποιητή John Taylor, το οποίο κυκλοφόρησε το 1635, τη χρονιά δηλαδή του θανάτου του. Δεν διαθέτουμε όμως ληξιαρκές αποδείξεις που θα απαιτούνταν σήμερα για να πιστοποιηθεί μια τόσο ακραία ηλικία, αλλά για να δούμε λίγο στην ιστορία αυτή πώς συσχετίζει τη μακροζωία με τον τρόπο ζωής. Ο Παρ ζούσε στην Αγγλική Ήπεθρο, εργαζόταν στο αγρόκτημα και σύμφωνα με την παράδοση ακολουθούσε εξαιρετικά λιτή διατροφή. Να λοιπόν, έτρωγε ψωμί ολικής άλεσης, τυρί και κρεμμύδια. Μην με ρωτάτε τυρί με πόσα λιπαρά, φαντάζομαι με όλα. Απέφευγε τα δυνατά ενοπνευματώδη, κοιμόταν καλά και παρέμενε δραστήριος. Του αποδίδεται μάλιστα μια συμβουλή, να διατηρεί δηλαδή κανείς το μυαλό του καθαρό. Αυτό έλεγε. Με μετριοπάθεια και σώμα σε κίνηση με άσκηση. Να σηκώνεται νωρίς και να κοιμάται νωρίς. Αποδεκτό. Και οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν αυτό. Όταν η φήμη του έφτασε στον κόμι του Άραντελ, εκείνος αποφάσισε να τον πάρει μαζί του στο Λονδίνο και να τον παρουσιάσει στο βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο. Εδώ αρχίζει λίγο η ιστορία και αποκτά μια μορφή. Ο ηλικιωμένος αγρότης έγινε αξιοθέατο. Πλήθη συγκεντρώνονταν για να τον δουν. Στο παλάτι ο βασιλιάς φέρεται να τον ρώτησε τι είχε κάνει περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους και είχε ζήσει τόσο πολύ. Η απάντηση του Πάρ ήταν απολαυστική. Είχε κάνει μετάνοια όταν ήταν 100 ετών. 6 εβδομάδες μετά την άφηξή του στο Λονδίνο, ο Γερο Παρ πέθανε. Τον πείραξε το κλίμα. Η νεκροτομή έγινε από τον William Harvey, έναν από τους σημαντικότερους γιατρούς της εποχής, γνωστό για τη μελέτη της κυκλοφορίας του αίματος. Ο Harvey φέρεται να βρει και τα εσωτερικά όργανα του Παρ σε πολύ καλή κατάσταση. Απέδωσε το θάνατό του στην απότομη αλλαγή του τρόπου ζωής. Από τη λιτή διατροφή της Ηπέθρου πέρασε στα βαριά φαγητά και τα εκλεκτά κρασιά του παλατιού, ενώ από τον καθαρό αέρα του χωριού βρέθηκε στην επιβαρημένη ατμόσφαιρα του Λονδίνου. Δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε αν ο Τόμας Παρ ήταν πραγματικά 152 ετών, μπορούμε όμως να καταλάβουμε γιατί η ιστορία έγινε τόσο δημοφιλής. Ήταν μια παραβολή για τον φτωχό αγρότη που έζησε με μέτρο και άντεξε περισσότερο από τους πλούσιους, οι οποίοι έτρωγαν βαριά, έπιναν πολύ και ζούσαν μέσα στην υπερβολή. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι και ένα αναβολικό αφήγημα για να δικαιολογηθεί ο υπέρμετρος πλούτος κάποιων ανθρώπων και η υπέρμετρη φτώχεια κάποιων άλλων. Ο Παρ τάθηκε στο βαΐο του Westminster, δηλαδή είχε τιμές, δεν είναι αστείο, εκεί μπαίναν μόνο ο βασιλής. Η επιγραφή στον τάφο του καταγράφει ότι έζησε 152 χρόνια, το πιστοποιούν οι βασιλικοί οίκοι. Αιώνες αργότερα το όνομά του χρησιμοποιήθηκε και για ένα ουίσκι. Να πιούμε στην υγεία του. Χρησιμοποιήθηκε όμως και για κάτι πιο ύποπτο. Το 19ο αιώνα κυκλοφόρησαν τα χάπια ζωής του Παρ, τα οποία υποτίθεται να ότι θεράπευαν πλήθος ασθενειών και παρέτειναν τη ζωή. Δεν ξέρω αν το πουλούσε κάποιο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά τα χάπια ζωής του Παρ έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο άνθρωπος που τα εμπορεύτηκε αξιοποίησε τη φήμη ενός νεκρού, του οποίου η ηλικία δεν είχε ποτέ αποδειχθεί.

152 χρόνια του Τόμας Παρ φαίνονται πολλά. Η επόμενη ιστορία ανεβάζει τον πύχη τόσο ψηλά ώστε φτάνει σχεδόν ξανά στη μυθολογία. Ο Λι Τσινγκιούν ήταν Κινέζος βοτανολόγος. Λέγεται ότι γεννήθηκε είτε το 1677 είτε σύμφωνα με τον ίδιο το 1736. Πέθανε το 1933. Και αν δεχθούμε την παλαιότερη χρονολογία, τότε έζησε 256 χρόνια. Οι αριθμοί που συνοδεύουν την ιστορία είναι εντυπωσιακοί. Του αποδίδονται 23 σύζυγοι και περίπου 180 απόγονοι. Λέγεται ότι ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της Κίνας, συγκέντρωνε φαρμακευτικά φυτά, εξασκούσε πολεμικές τέχνες και για πολλές δεκαετίες εργαζόταν ως βοτανολόγος. Όσοι πίστευαν την ιστορία του έλεγαν ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θυμούνται το Λι από τα παιδικά τους χρόνια, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι ήταν φίλος των παππούδων τους. Δηλαδή έζησε με πολλούς παππούδες παρέα, τους έθαψε όλους. Το μυστικό που αποδίδεται στον ίδιο ακούγεται σχεδόν ποιητικό. «Κράτα την καρδιά σου ήρεμη», έλεγε, «κάθισε σαν χελώνα, περπάτα χαρούμενο σαν περιστέρι και κοιμήσου σαν σκύλος». Η φράση ακούγεται σοφή, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο άνθρωπος που την είπε είχε γεννηθεί 2,5 αιώνες νωρίτερα. Το 1930 δημοσιεύτηκαν αναφορές για κινέζικα κρατικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία, ακούστε, η αυτοκρατορική κυβέρνηση είχε συγχαρεί το Λι για τα 150 γενέθλια και αργότερα για τα 200 γενέθλιά του. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας αναφοράς σε παλαιό έγγραφο δεν λύνει αυτομάτως το πρόβλημα της ταυτότητας. Θα μπορούσαν επίσης να έχουν συγχωνευτεί οι ζωές περισσότερων ανθρώπων σε ένα πρόσωπο. Έτσι εγώ καταλαβαίνω. Εάν ο Λι είχε ζήσει πράγματι 256 χρόνια, δεν θα είχε απλώς ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ, θα είχε υπερδιπλασιάσει τη μεγαλύτερη πλήρως επαληθευμένη ανθρώπινη ηλικία. Οπότε βάζουμε τα ερωτηματικά μας. Όμως, το αναγνωρισμένο ρεκόρ ανήκει στη Γαλλίδα Ζαν Καλμάν. Αυτή λέμε αναγνωρισμένη γιατί υπάρχει πια ληξιαρχείο αρχείο που μπορεί να επιβεβαιώσει ορισμένα πράγματα. Γεννήθηκε το 1875, πέθανε το 1997 και η ηλικία της ήταν 122 έτη και 164 ημέρες. Η ηλικία της στηρίχθηκε σε διαδοχικά έγγραφα και καταγραφές της ζωής της. Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί ένα ρεκόρ από ένα θρύλο. Πάμε τώρα στα πραγματικά ρεκόρ. Υπάρχει όμως και η παράξενη περίπτωση του Τζον Σμιθ, μέλους της φυλής Τσιπέουα της Μινεσότα, Ινδιάνος, γνωστός με το όνομα που αποδιδόταν ως ο πολύ γέρος και ρητιδιασμένος άνθρωπος. Η φωτογραφία που διασώζεται επιβεβαιώνει τις ρητίδες του, που είναι πολύ βαθιές και μεγάλες. Όταν πέθανε το 1922, υποστήριζαν ότι ήταν 137 ή 138 ετών. Ο ίδιος συνέδεε τις παιδικές του αναμνήσεις με τη μεγάλη βροχή των Λεοντιδών το 1833, όταν ο ουρανός έμοιαζε να γεμίζει με αστέρια που έπεφταν. Εάν ήταν τότε ήδη παιδί, η ηλικία του θα ήταν πράγματι πολύ μεγάλη. Οι επίσημες εκτιμήσεις ήταν όμως διαφορετικές. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διοίκησης Ιθαγενών υποστήριξε ότι ο Σμιθ ήταν περίπου 88 ετών και ότι η εξαιρετικά ρητιδιασμένη όψη του οφειλόταν πιθανώς σε πάθηση και όχι σε ηλικία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Αλλά ακόμα και έτσι, ο Σμιθ είχε παντρευτεί 8 φορές. Δεν είχε βιολογικά παιδιά και παρέμεινε δραστήριος μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πουλούσε καρτ ποστάλ με τη φωτογραφία του στους επιβάτες των τρένων. Κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε και ο ίδιος στη διάδοση του δικού του μύθου. Η ηλικία του δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, αλλά ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο έζησε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ιστορίες και βασικά αναγνώριση. Forever Young, λοιπόν. Και εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην ιστορία και τη δημοσιογραφική έρευνα. Η ιστορία μας καλεί να την ακούσουμε. Η έρευνα μας υποχρεώνει να ρωτήσουμε πού είναι τα έγγραφα, ποιος έκανε καταγραφή, μήπως άλλαξε την ταυτότητα, μήπως ένας άνθρωπος πήρε τη θέση ενός συγγενή, μήπως ένα παρατσούκλι θεωρήθηκε κανονικό όνομα. Η θρύλη της μακροζωίας είναι συναρπαστική, επειδή μας επιτρέπουν να φανταστούμε ότι κάποιος νίκησε το χρόνο. Στο δεύτερο μέρος θα ταξιδέψουμε σε 5 περιοχές του κόσμου που έγιναν γνωστές ως μπλε ζώνες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ικαρία.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πλάκα στο κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνωμένων. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και ακόμη 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Λίγο πριν από τις 12, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα του φορτηγού οχηματαγωγού που χθες ξέσπασε φωτιά εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ το πλοίο έχει μεταφερθεί ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα θα επηρεάσουν τις περιοχές Ελευσίνα, Μέγαρα, Ασπρόπυργο και Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Μαζί μας στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σήμερα ανοίγουμε το φάκελο της μακροζωίας και της καλής ζωής. Στο πρώτο μέρος γνωρίσαμε θεούς που έτρωγαν αμβροσία, αλχημιστές που αναζητούσαν το ελιξίριο της ζωής και ανθρώπους που υποτίθεται έζησαν 150 ακόμα και 256 χρόνια. Τώρα αφήνουμε πίσω τους θρύλους και στρεφόμαστε σε πραγματικούς πληθυσμούς, σε τόπους όπου σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες οι κάτοικοι φαίνεται να φτάνουν συχνότερα μέχρι τα 90 ή και τα 100 χρόνια. Οι περιοχές αυτές έγιναν γνωστές ως μπλε ζώνες. Η ονομασία σύμφωνα με την καθιερωμένη αφήγηση προέκυψε όταν ερευνητές σημείωναν πάνω σε ένα χάρτη το μπλε χρώμα τις περιοχές με την υψηλή συγκέντρωση αιωνόβιων. Οι πέντε γνωστότερες είναι η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδινία στην Ιταλία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κώστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η δική μας η Ικαρία. Οι περιοχές αυτές απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, δεν έχουν την ίδια κουζίνα, την ίδια θρησκεία ή τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και ζωής. Παρουσιάζουν όμως ορισμένα κοινά στοιχεία. Οι κάτοικοι τους παραμένουν δραστήριοι χωρίς να αντιμετωπίζουν απαραίτητα την άσκηση ως ξεχωριστή υποχρέωση. Περπατούν, καλλιεργούν, ανεβαίνουν σκαλάκια, ανηφορίτσες, φροντίζουν σπίτια, κήπους και ζώα. Η κίνηση δεν είναι μία ώρα στο γυμναστήριο, αλλά μέρος της καθημερινότητά τους. Η διατροφή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυτικά προϊόντα, λαχανικά, όσπρια, χόρτα, φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι χορτοφάγοι. Το κρέας όμως συνήθως δεν βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο του τραπεζιού, σίγουρα όμως στα πανηγύρια. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν η οικογένεια, η κοινότητα και η αίσθηση ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι χρήσιμος. Οι ηλικιωμένοι δεν αποσύρονται εντελώς από την κοινωνική ζωή. Έχουν παρέες, έχουν υποχρεώσεις, συμμετέχουν στα γεγονότα του μικρού χωριού, της κοινότητας και γνωρίζουν γιατί θέλουν να σηκωθούν από το κρεβάτι το επόμενο πρωί. Έχουν λόγο δηλαδή που ζουν. Στην Οκινάουα χρησιμοποιεί τη λέξη Ikigai, η οποία περιγράφεται συχνά ως ο λόγος για τον οποίο ζει και ξυπνά κάθε άνθρωπος. Παράλληλα υπάρχουν κοινωνικοί κύκλοι γνωστοί ως Moiai. Αν το είπα καλά βέβαια, συγχωρέστε με τα Okinawa, δεν τα μιλάω άπτεστα. Προσφέρουν στα μέλη τους συντροφιά και υποστήριξη. Στη Σαρδινία από την άλλη, ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες, η παραδοσιακή ζωή συνδεόταν με το περπάτημα, την κτηνοτροφία, τη λιτή διατροφή και τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς. Στη Χερσόνησο Νικόγια της Κώστα Ρίκα λέγεται ότι υπάρχει το σχέδιο ή ο σκοπός της ζωής. Οι κάτοικοι καταναλώνουν παραδοσιακά φασόλια, καλαμπόκι, λαχανικά, φρούτα, ενώ οι ηλικιωμένοι παραμένουν κοντά στις οικογένειές τους. Plan de Vida, έτσι το ονομάζουν. Η Λόμα Λίντα είναι διαφορετική περίπτωση. Εκεί ζει η μεγάλη κοινότητα των Αντβεντιστών της 7ης ημέρας. Πολλοί αποφεύγουν το κάπνισμα και το αλκοόλ, τρέφονται κυρίως με φυτικές τροφές και αφιερώνουν μία ημέρα την εβδομάδα στην ανάπαυση, στην πίστη και στην κοινότητά τους. Καλά, και εμείς έχουμε τις Κυριακές. Κάποιοι πάνε και στην εκκλησία. Και μετά έρχεται και η Ικαρία. Το ελληνικό νησί έγινε διεθνώς γνωστός τόπος όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν. Η διατύπωση είναι εντυπωσιακή και τουριστικά πολύ ισχυρή. Πίσω της βρίσκεται η εικόνα μιας ζωής χωρίς αυστηρά ωράρια, με μεσογειακή διατροφή, χόρτα, όσπρια, ελαιόλαδο, μικρές ποσότητες του κρασιού, καθημερινό περπάτημα, μεσημεριανή ανάπαυση και συχνή κοινωνική επαφή. Στην Ικαρία έχουν σπάσει τα ρολόγια, είναι γνωστό αυτό. Οι αποστάσεις, οι ανηφόρες και η παραδοσιακή ζωή ανάγκαζαν τους ανθρώπους να κινούνται στο νησί. Τα πανηγύρια, οι οικογενειακές σχέσεις και οι παρέες διατηρούσαν ζωντανή την κοινωνική ζωή.
Το είπαμε, το ρολόι δεν είχε την ίδια εξουσία που έχει σε μια μεγάλη πόλη. Όλα αυτά ακούγονται πιστικά. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διάκριση. Άλλο να πούμε ότι η κίνηση, η διατροφή και οι κοινωνικοί δεσμοί ωφελούν την υγεία, και άλλο να θεωρήσουμε ότι είχε αποδειχθεί πως μια ολόκληρη περιοχή διαθέτει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εονόδιων. Και εδώ αρχίζει η αμφισβήτηση.

θεωρία των μπλε ζωνών απέκτησε τεράστια δημοσιότητα. Έγινε σειρά βιβλίων, ντοκιμαντέρ, άρθρα, διατροφικές συμβουλές, εμπορικές δραστηριότητες. Δηλαδή έγινε ένα project το οποίο πουλούσε πάρα πολύ. Ωστόσο, ο ερευνητής Old Justin Newman έθεσε ένα ενοχλητικό ερώτημα. Το πόσο αξιόπιστα είναι τα αρχεία πάνω στα οποία στηρίζονται οι εντυπωσιακές ηλικίες που αναφέρονται. Για να επιβεβαιωθεί ότι ένας άνθρωπος είναι 100 ή 110 ετών, δεν αρκεί η δήλωση της οικογένειας ούτε ένα πρόσφατο έγγραφο ταυτότητας. Χρειάζεται μια διάσπαστη αλυσίδα αποδείξεων. Στοιχεία δηλαδή. Πιστοποιητικό γεννήσεως, βάπτισης, απογραφές, γάμοι, οικογενειακές καταστάσεις και άλλα στοιχεία. Μην πω και για τη στρατολογία, όπου και αυτή καταγράφει και αποδεικνύει. Σε χώρες και περιοχές όπου τα παλιά αρχεία είναι λυπή, καταστράφηκαν ή συντάχθηκαν πολλά χρόνια μετά τη γέννηση ενός ανθρώπου, τα λάθη είναι πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να έχει δηλωθεί λανθασμένη ημερομηνία, να έχουν μπερδευτεί δύο συγγενείς με το ίδιο όνομα ή να έχει χρησιμοποιηθεί η ταυτότητα ενός ανθρώπου που ήδη έχει πεθάνει. Καλά, αυτό είναι και αρκετά συνήθες, γιατί μερικοί σπράττουν ως απάτη τη σύνταξη του νεκρού γονιού τους ή του νεκρού συγγενή. Ο Νιούμαν υποστήριξε ότι αρκετές περιοχές με φημισμένη μακροζωία είχαν ταυτόχρονα δύναμα συστήματα καταγραφής γεννήσεων και θανάτων. Έθεσε επομένως την πιθανότητα ορισμένες εντυπωσιακές συγκεντρώσεις αιωνόβιων να είναι τουλάχιστον εν μέρη αποτέλεσμα κακών δεδομένων. Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία, μου έλεγε ένας παλιός μου διευθυντής. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα. Οι μπλε ζώνες παρουσιάζονται συχνά σαν να έχουν παραμείνει παγωμένες στο χρόνο. Όμως, ούτε η Οκινάουα, ούτε η Σαρδινία, ούτε η Ικαρία ζουν σήμερα όπως πριν από 60 ή 80 χρόνια. Η διατροφή αλλάζει, τα επεξεργασμένα τρόφιμα φτάνουν παντού, οι νέοι μετακινούνται, τα επαγγέλματα γίνονται πιο καθιστικά και οι κοινότητες αλλάζουν αναγκαστικά. Αυτό που παρατηρήθηκε σε μια γενιά δεν μεταφέρεται αυτόματα και στην επόμενη. Ένας τόπος δεν διαθέτει κάποιο μαγικό χώμα που χαρίζει χρόνια ζωής. Εάν χαθούν οι καθημερινές συνήθειες, δεν αρκεί η ταχυδρομική διεύθυνση για να γίνεις αιωνόβιος. Άρα, πίσω από τις μπλε ζώνες και τις αναφορές για μακροζώια, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε χτίσει ένα όμορφο διεθνές αφήγημα πάνω σε ένα συνδυασμό πραγματικών πλεονεκτημάτων αλλά και ατελών στοιχείων. Η Ικαρία δεν χρειάζεται να κατέχει ένα αδιαφυσβήτητο παγκόσμιο ρεκόρ για να μας διδάξει κάτι. Μπορεί να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή με λιγότερη απομόνωση, περισσότερη κίνηση, πραγματικούς κοινωνικούς δεσμούς και εφηδιασκέδαση και πανηγύρια, ότι τα 100 κεράκια μπορεί να είναι δώρο της. Αυτό είναι ίσως το πιο τίμιο συμπέρασμα. Οι μπλε ζώνες δεν αποτελούν συνταγή αθανασίας, είναι αφορμή για να εξετάσουμε τι έχει χαθεί από τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Όταν οι άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα 100 ερωτώνται για το μυστικό τους, οι απαντήσεις είναι συνήθως γοητευτικές, αλλά συχνά αντιφατικές. Άλλος αποδίδει τη μακροζωία του στο γιαούρτι, άλλος στο ελαιόλαδο, άλλος στην αποχή από το αλκοόλ και άλλος σε ένα καθημερινό ποτηράκι ουίσκι ή κρασιού. Κάποιος λέει ότι δεν κάπνισε ποτέ και κάποιος άλλος ότι κάπνιζε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Καλά, αυτό σίγουρα δεν το πιστεύω. Οι μαρτυρίες έχουν ανθρώπινη αξία, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως ιατρική οδηγία. Ένας άνθρωπος μπορεί να έφτασε τα 100 παρά μια βλαβερή συνήθεια που τηρούσε και όχι χάρη σε αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίδυμες Βρετανίδες Θέλμα Μπάρατ και Έλμα Χάρις. Είναι η επόμενη ιστορία που θα σας διηγηθώ. Γεννήθηκαν με διαφορά περίπου μισής ώρας τον Αύγουστο του 1919. Στα 104 τους θεωρούνταν οι γυραιότερες δίδυμες αδελφές στη Βρετανία. Η ζωή τους διέσχισε έναν ολόκληρο αιώνα. Ήταν 19 ετών όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έζησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εργάστηκαν σε εργοστάσια, είδαν να αλλάζουν δεκάδες κυβερνήσεις και έζησαν τις τέψεις τριών μοναρχών. Ξέρετε, από αυτούς που δεν πεθαίνουν ποτέ. Είχαν χάσει τον πατέρα τους σε μικρή ηλικία και άρχισαν να εργάζονται στα 14. Πηγαίνοντας μια μέρα από το σχολείο στο σπίτι, ρώτησαν σε ένα εργοστάσιο αν υπήρχε δουλειά και προσλήφθηκαν στη συσκευασία. Όχι, δεν είναι το μυστικό της μακροζωίας τους, αλλά για ακούστε. Στη διάρκεια του πολέμου, η μία παρέμενε στο εργοστάσιο και η άλλη εργάστηκε σε μονάδα που κατασκεύαζε εξαρτήματα για τη Βρετανική πολεμική αεροπορία. Οι βόμβες έπεφταν τη νύχτα, αλλά το

0: 21 ετών, με διαφορά λίγων μηνών. Η μία έχασε το σύζυγό της στον πόλεμο, ενώ ο σύζυγος της άλλης εχμαλωτίστηκε στην Ιταλία. Για δείτε που η ιστορία αρχίζει και φτιάχνει. Βγαίνει νόημα τώρα. Όταν ρωτήθηκαν για το μυστικό της μακροζωίας, μίλησαν για καλό φαγητό, θετική διάθεση και ένα ποτό το βράδυ. Η μία προτιμούσε κονιάκ με λεμονάδα, ανέξει το Θεός, και η άλλη ουίσκι. Η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση όμως δεν βρισκόταν μέσα στο ποτήρι. Είπαν ότι το καλύτερο πράγμα στη ζωή τους ήταν πως είχαν πάντοτε η μία την άλλη. Δεν χρειάζονταν, όπως είπαν, άλλες φίλες, επειδή είχαν διαρκώς συντροφιά. Παραδέχτηκαν βέβαια με χιούμορ ότι υπήρξαν και στιγμές που ήθελαν να βγάλουν η μία τα μάτια της άλλης. Η αφήγησή τους δεν αποδεικνύει ότι ένα ποτήρι αλκοόλ παρατείνει τη ζωή. Δείχνει όμως κάτι που επανεμφανίζεται σε πολλές επιστημονικές παρατηρήσεις. Ότι η κοινωνική σύνδεση και η απουσία παρατεταμένης μοναξιάς σχετίζονται με την καλύτερη υγεία. Και επειδή εδώ και αιώνες όλοι ψάχνουν το μυστικό της μακροζωίας, το 1963 ένας Καναδός γιατρός αποφάσισε να το κάνει λίγο πιο απλό. Ο James Kay, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είχε τη δική του θεωρία. Έλεγε ότι για να φτάσει κανείς σε βαθιά γεράματα έπρεπε να θυμάται τα τρία σίγμα. Το πρώτο ήταν οι σαλάτες. Πολλά λαχανικά και φρούτα. Μέχρι εδώ τίποτα το παράξενο. Το έχουμε ξανακούσει. Το δεύτερο όμως ήταν το σκοτσέζικο ουίσκι. Και το τρίτο ήταν το σεξ. Να απολαμβάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε το σεξ. Συμβούλευε ο γιατρός, ε.
1: Ρε, με τη μικρή πώς θα πας?
2: Ξετρελαμένη μαζί μου.
1: Τι χούφτωσες καμιά στάρα.
2: Τι είπες?
1: Τι χούφτωσες?
2: Τι είναι αυτά που λες, βρε γέρος άτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
1: Γιατί?
2: Βρε, αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά-καλά να της πιάσω ούτε το χέρι. Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω.
1: Σε λατρένε. Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τρέπεσε λιγάκι μωρέ. Χούφτωσες.
2: Τι.
1: Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες.
0: Υπήρχαν λοιπόν τα τρία σίγμα, αλλά και ένα τέταρτο σίγμα, που του χαλούσε τη συνταγή. Το σιγαρέτο. Το κάπνισμα ήταν αυτό που ο Κέι θεωρούσε πραγματικά επικίνδυνο. Η θεωρία του έφτασε μέχρι την Ελλάδα και το Μάιο του 1963 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία. Πρωτοσέλιδο, παρακαλώ. Το έχω μπροστά μου. 60 και πλέον χρόνια αργότερα, κανείς δεν θα παρουσίαζε το ουίσκι ως φάρμακο μακροζωίας. Το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά για το τρίτο σίγμα, το σεξ, η επιστήμη εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον. Μελέτες ηλικιωμένες έχουν βρει σχέση ανάμεσα στη διατήρηση της ερωτικής ζωής, την καλύτερη ποιότητα ζωής και σε ορισμένες έρευνες τη χαμηλότερη θνησιμότητα. Δεν γνωρίζουμε όμως τι είναι η αιτία και τι αποτέλεσμα. Το σεξ βοηθάει να ζούμε περισσότερο ή οι άνθρωποι που παραμένουν υγιείς και δραστήριοι μπορούν απλώς να διατηρούν και την ερωτική του ζωή? Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Η μακροζωία δεν είναι μόνο πόσα χρόνια ζούμε, είναι και πόση ζωή εξακολουθούμε να χωράμε μέσα σε αυτά.

Τελικά, ύστερα από τόσες ιστορίες ανθρώπων που έφτασαν ή ισχυρίστηκαν ότι έφτασαν τα 100 ή τα 110 ή ακόμα περισσότερο, το ερώτημα παραμένει πάντα το ίδιο. Υπάρχει πράγματι κάποιο μυστικό μακροζωίας? Άλλος το αναζήτησε στη διατροφή, άλλος στην άσκηση, άλλος στην εγκράτεια. Και ο Καναδός γιατρός πριν από λίγο, που γνωρίσαμε, το συνόψισε μάλλον πιο απολαυστικά σε τρία σίγμα. Σαλάτες, κοτσές, γουίσκι και σεξ. Η επιστήμη βέβαια είναι πολύ πιο συγκρατημένη. Δεν έχει βρει ακόμα το ελιξίριο που σταματά το χρόνο. Εμείς όμως δεν το βάζουμε κάτω ως μηχανική του χρόνου, ε? Από τα ματζούνια και τα ελιξίρια των προηγούμενων αιώνων περάσαμε στις βιταμίνες, στα συμπληρώματα διατροφής, τις θεραπείες αντιγύρανσης και τελευταία ακόμα και στην πλασμαφαίρεση. Αλλάζουν οι μέθοδοι, όχι και τόσο η αγωνία. Θέλουμε να ζήσουμε μέχρι τα 100, αλλά ή δυνατό να μην φαινόμαστε ούτε 60. Και κάπου εκεί η μακροζωία συναντά τη ματαιοδοξία. Γιατί άλλο να προσπαθείς να μεγαλώσεις καλά και άλλο να διαπραγματεύεσαι καθημερινά με τον καθρέφτη σου για το ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει μυστική συνταγή. Και αν θέλουμε να προσαρμόσουμε τα τρία σίγμα λίγο στα ελληνικά δεδομένα, μπορούμε να κρατήσουμε τις σαλάτες και το σεξ και να αντικαταστήσουμε το σκοτσέζικο ουίσκι με ένα ποτηράκι κρασί. Όχι επειδή το συνταγογραφεί η επιστήμη, αλλά επειδή τουλάχιστον έχει πίσω του μερικές χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας και εινοποσίας. Και αν ούτε αυτό μας χαρίσει την Αθανασία, τουλάχιστον θα έχουμε περάσει καλύτερα περιμένοντάς την. Γιατί τελικά το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα πόσα χρόνια θα καταφέρουμε να προσθέσουμε στη ζωή μας, αλλά στο πόση ζωή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε μέσα στα χρόνια μας. Αυτές ήταν οι μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στον ήχο ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό των άλλων 5 αγνοωμένων από το κτίριο στην Πλάκα που χθες το πρωί κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τουρίστρια η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης μαζί με ακόμη 3 άτομα που αναζητούνται. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτίριου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρη Χαρλαφτή, στο ισόγειο και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου φέρεται να υπήρχαν αυτόνομες παροχές αερίου. Διευκρίνησε πάντως ότι οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια τη περιοχή διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικέ υπηρεσίε, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχο Αθηναίων Χάριο Δούκα, αναφέροντα ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα του φορτηγού οχηματαγωγού που χθες ξεσπάσε φωτιά εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ το πλοίο έχει μεταφερθεί ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση. Ανάρτηση για τη συμπληρώση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένος τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με διπλωματική πηγή. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας πως ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η Άγκυρα δεν μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, όσο υφίσταται το κάζους Μπέλι. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβιου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβιο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου out.gr. Η θεία λειτουργία στην Place de la Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντος του Παπαλέοντα, αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 600.000 πιστοί στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα παρευρεθούν σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες. Τον Εμμανουέλ Μακρόν θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του, Μπριζίτ. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που θα αντιμετωπίσει αύριο στο Augsburg την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 8 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 8.30 η τελευταία προπόνηση. Η Εθνική Ελπίδων δίνει ακόμα ένα σημαντικό αγώνα για τα προκριματικά του Euro Under 21 με αντίπαλο τη Γεωργία στην Τυφλίδα στις 6. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει τους 3 βαθμούς της νίκης για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου και να έχει σοβαρές πιθανότητες για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβανός.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
7: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Το στοίχημα του καλωδίου. Σύστημα 1-1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες. Αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος. Ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων. Ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες. Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Το βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τον Δημήτρη Χόνδρο.
9: Έλα, ξεκινάμε.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Λοιπόν, καλημέρα.
10: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Φθινοπωρινός καιρός.
9: Πολύ.
10: Ωραίο. Ποτιστική βροχούλα.
9: Τι, ποτιστική βροχούλα.
10: Ένα βάλουμε κανένα ζαρζαματικό.
9: Να
10: σπείρουμε τίποτα. Με τόση ακρίβεια, τι περιμένεις.
9: Ξέρεις τι γίνεται έξω.
10: Τι γίνεται.
9: Ξέρεις τι ρίχνει.
10: Τι γίνεται.
9: Στραγάλια.
10: Εγώ είμαι κουρασμένος πάντως.
9: Κοίταξε, μου φαίνεσαι κάπως.
10: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είχα πάει να μαζέψω καλάμια.
9: Αυτό είναι.
10: Είχα πάει για καλάμια.
9: Μήπως κάποιος κάνει μπάφο πριν μπει στην εκπομπή, να έρθει ο Γεωργιάδης, να σε μαζέψει, να σου βάλει ένα νογιλέκο για αποτοξινώση.
10: Έχω ένα κόκκινο μπουφάν όμως εδώ, κάνει αυτό.
9: Τι είναι αυτό.
10: Κάνω ένα κόκκινο μπουφάν, δεν έχω κίτρινο σε μένα, κόκκινο. Κάνει.
9: Κάνει καλό στον μπάφο.
10: Ξέρω εγώ, είναι αντίδοτο του μπάφου. Αντίδοτο.
9: Το κόκκινο.
10: Κόκκινο, ναι.
9: Το βαθύ.
10: Ξέρεις, αν τον βλέπει ο Γεωργιάδης το κόκκινο, ναι. Εξοργίζεται. Είναι σαν τον Ταύρο, ξέρεις. Ταύρος είναι η αλοπολείο.
9: Ξεκινήσαμε δυναμικά. Περίμενε. Ένα θα τα
10: σιγά πάρουμε. Σιγά. Περίμενε. Βιάζεσαι. Μπήκε κατευθείαν μέσα. Τώρα θε τώρα να πει για τον Άδωνη, τώρα τον υπουργό. Βγήκε ο Χρυσοχοίδη και είπε: τι καλό υπουργό είναι, παιδί μου. Κάνει δύο-τρει και το πήρε πάνω του Άδωνη.
9: Μισό λεπτό, διότι ό,τι πήρε πάνω του
10: θα το πάρει
9: κάτω. Και κάτω.
10: Ακριβώς.
9: Του. Έτσι, και το θέμα είναι έχει πάτο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, όμως, να σοβαρευτούμε, όχι πως δεν είμαστε σοβαροί, διότι πρέπει να πούμε και τους συντελεστές της εκπομπής.
10: Πάντα, τι, χωρίς τις συντελεστές λοιπόν, γίνεται.
9: Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Πλειονάς.
10: Ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είμαστε.
9: Ο Άρης Ραβανός και ο Δημήτρης Χόνδρος.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο Δημήτρης Χόνδρος και ο Άρης Ραβανός. Εντάξει, σωστό και αυτό. Ξέχασα τα ονόματά μας. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Άρχισε την ταξία της εκπομπής Στεφανία Τζακώστα.
10: Τηλεφωνικό και θα τα πω εγώ, Δημήτρη μου, γιατί έχει ένα θέμα με τους αριθμούς.
9: Θα το πω λάθος.
10: Έχει ένα θέμα με τους αριθμούς, είσαι και ο Γεωργιάδης. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Απαντάει η Νατάσα Βαλιάνου. Έχουμε όμως και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο το οποίο πλέον είναι γνωστό 6981-04-1046. Επαναλαμβάνω 6981-04-1046 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6.
9: Πάμε τώρα. Αυτό το πράγμα.
10: Ποιο?
9: Με τον Υπουργό Υγείας. Ο οποίος δεν είναι μόνο Υπουργός Υγείας. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μπράβο, Δημήτρη, που το θυμήθηκες.
9: Εδώ
10: κοντά ήταν όταν τρέχει με τις υπογραφές.
9: Το θυμάμαι.
10: Για να γίνει πρόεδρος. Λοιπόν, και μετά γίνει αντιπρόεδρος.
9: Και λέω τώρα, όλη αυτή η συμπεριφορά, η αποθέωση του χάνω το μέτρο και κάποιες στιγμές το χάνει επίτηδες, κάποιες στιγμές του ξεφεύγει. Ρωτάω αν υπήρχε άλλος αντιπρόεδρος κόμματος της Ελλάς ή του ΠΑΣΟΚ και έλεγε αυτά που έλεγε, θα υπήρχε θέμα και θα λέγανε στον επικεφαλής, τον πρόεδρο
10: του κόμματος,
9: τι τον έχεις.
10: Κάνε κάτι.
9: Αποδοκιμάστηκε ο κύριος Γεωργιάδης από κανένα?
10: Όχι, το αντίθετο.
9: Έχει το ακαταλόγιστο?
10: Δεν έχει το ακαταλόγιστο, ξέρεις τι γίνεται.
9: Τι έχει?
10: Θα σου πω τι κάνει. Αυτός κάνει επίδειξη δύναμης από τη μεριά του. Καλώς κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δύναμης, λέω εγώ, εσωτερικά.
9: Το να βγαίνει και να λέει από εδώ, από
10: τι
9: εκεί, στο Mega News, Κομπογιαννίτες.
10: Πρόσεξε όμως τι κάνει τώρα. Δεν υπάρχει, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Είναι ένας πολιτικός όμως, ο οποίος δεν κινείται με πολιτικούς όρους. Νομίζω ότι είναι σαν ένα τηλεοπτικό σοου. Και επίσης αυτό το οποίο έκανε και τις περασμένες ημέρες. Μια σειρά δημοσιογράφων, αρχές γενομένες από το Mega News,
9: ναι,
10: στον Δον Ιορδάνη, τον Χασαπόπουλο και στην Αλθή τη Βούλγαρη.
9: Τον περιέλαβε
10: και
9: το συνέχεια.
10: Και καλά έκανε.
9: Και, στόλισε, και καλά, καλά έκανε.
10: Και,
9: ναι,
10: καλά έκανε και, λίγα είπε. Έτσι. Θα μπορούσα να πει και περισσότερα, αλλά είναι ευπρεπής. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και όρια. Και ο Υπουργός Υγείας πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν και όρια. Δεν μπορεί να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο και να λες αυτά τα οποία λες όταν έχεις. Εγώ δεν θα πάω τώρα.
9: Με
10: αφορμή την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη να έχεις 251 τέτοια ιατρία στην Αττική και να μην έχει γίνει τίποτα.
9: Αμέ μπορεί.
10: Καταβρίσκομαι μετά εκ των υστέρων.
9: Λες, δεν
10: και
9: μπορεί.
10: Να ακούω το Χρυσοχοίδη χθες και να λέει τι καλός υπουργός που είναι, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
9: Το θέμα ενός.
10: Και δύο-τρεις ακόμα βουλευτές.
9: Δεν, αυτή τη στιγμή εμείς δεν κρίνουμε το υπουργικό έργο του κυρίου Γεωργιάδη.
10: Όχι, θα το κρίνουμε και το υπουργικό έργο.
9: Κρίνουμε πρωτίστως τη συμπεριφορά του. Αυτή η συμπεριφορά τίνει να έχει το ακαταλόγιστο. Δεν αποδοκιμάζεται.
10: Κακώς δεν αποδοκιμάζεται.
9: Και ο άνθρωπος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνει πού θα κινηθεί όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες. Το δικό μου το ερώτημα είναι, δεν γνωρίζω να πω αν το Μέγαρο Μαξίμου του αρέσει κιόλας.
10: Νομίζω του αρέσει.
9: Έτσι, να έχει έναν άνθρωπο που πέρα να λέει τα παλαβά του.
10: Νομίζω του αρέσει.
9: Α,
10: και, ο ίδιος χθες, αν δεις την ανάρτησή του,
9: ναι,
10: τι είπε ουσιαστικά, θα μιλάω όπως μου αρέσει.
9: Ωραία, να μιλάει αυτό όπως το αρέσει.
10: Βάλαβες.
9: Δικαίωμά του, από εκεί και πέρα, εντάξει. Δηλαδή,
10: παράγει
9: το κακό.
10: Υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια και όσο ο πρωθυπουργός δεν τα βάζει.
9: Άλλο τώρα.
10: Τι άλλο?
9: Χάρης Θεοχάρης.
10: Τι έκανε ο Θεοχάρης?
9: Λέει κόμματα κακομύριδες.
10: Ποια είναι τα κόμματα?
9: Την αντιπολίτευση συνολικά.
10: Οι κακομύριδες, ποιοι? Το Πασό και Ελλάς
9: και οι υπόλοιποι. Τώρα αυτές είναι εκφράσεις.
10: Είναι αλαζονία, δεν είναι αυτό τώρα, τι είναι?
9: Μπράβο.
10: Άλλο
9: και
10: ένα.
9: Τα φαινόμενα.
10: Άλλο ένα δείγμα.
9: Έρχονται να προσθεθούν το ένα μετά το άλλο. Πώς θα είπε τώρα αυτό που είπε
10: τι
9: η Παγκογιάννη?
10: Καλαμοκαβαλάριδες,
9: ναι,
10: αλαζόνες,
9: ναι,
10: τα λοιπά. Πολλά, πολλά και διάφορα όσον αφορά τη συμπεριφορά υπουργών. Βλέπω αλαζονικές συμπεριφορές να ξεκαβαλικέψουν διάφορες.
9: Σε ποιον αναφερόταν?
10: Νομίζω σε πολλούς.
9: Για παράδειγμα.
10: Εγώ θα έλεγα και στο Γεωργιάδη.
9: Α, μπράβο.
10: Θα έλεγα και στο Γεωργιάδη. Ξέροντας την Ντόρα Μπακογιάννη ως πολιτικό τόσα χρόνια, πριν τα χρόνια στο Κουρμπέτι.
9: Μπράβο.
10: Δεν είναι χθεσινή η Ντόρα.
9: Μία φωνή, ας πούμε, από δοκιμασίας, ας πούμε.
10: Και λογικής.
9: Ας πούμε. Για τα καμώματα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτά τα πράγματα μαζεύονται σιγά σιγά. Δηλώσεις, παραδηλώσεις, ξεδηλώσεις. Και θα έλεγα προστίθενται σε μια εικόνα η οποία προκαλεί λίγο έτσι προβληματισμό.
10: Γιατί?
9: Συγγνώμη, διότι όταν μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο της με μια φθορά που έχει έχει αντιμετωπίσει και τέτοιου είδου φαινόμενα αλαζονίας, έπαρσης, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία το εκλογικό σώμα συνηθίζει να τα τιμωρεί.
10: Θα σε πάω σε αυτό όμως τώρα και να κάνω τη γέφυρα με την Μπακογιάννη.
9: Για πες.
10: Λέει η Μπακογιάννη αυτά που λέει. Και λέω εγώ τώρα. Ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει και κουράσει. Αλλά δεν βλέπει και ορατή εναλλακτική κυβερνητική λύση. Είχε μια φράση, πρόσεξε. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύομαι, είπε, αν θυμάμαι καλά, έχοντας απέναντί μου το Πασόκ. Έφευγε η Νέα Δημοκρατία, ερχόταν το Πασόκ.
9: Εντάξει.
10: Έφευγε το Πασόκ, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Αλλάξανε συσχετισμοί.
9: Ο παλιός
10: δεν υπάρχει. Προφανώς, γιατί το μνημόνιο της ΑΕΤ τα ισοπαίδωσε όλα και άλλαξε τα δεδομένα στη χώρα. Πάει αυτό. Αλλά τι γίνεται? Εγώ μένω στο άλλο όμως. Ότι δεν βλέπω ορατή εναλλακτική κυβερνητική λύση. Είναι ένα.
9: Ναι.
10: Που έχει ενδιαφέρον και το συζητήσουμε και συνέχεια.
9: Βέβαια.
10: Και το άλλο ουσιαστικά που λέει, παιδιά, έχει κουράσει η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχει τέτοια φαινόμενα και εσύ ως πρωθυπουργός θα τα βλέπει να υπάρχουν.
9: Και τα δύο παίζουν.
10: Κάνεις
9: και τα
10: κάτι.
9: Δύο ισχύουν.
10: Πηγαίνοντας σε εκλογές, μπορεί να μην κάνει ένα σχηματισμό με Μητσοτάκης.
9: Δεν το ξέρω αυτό.
10: Πού με αυτούς θα πάει?
9: Δεν το ξέρω αυτό. Αν πάμε αυτούς.
10: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα υπουργός τώρα, υφυπουργός να λέει αυτά τα οποία λέει για τα κόμματα. Πώς το είπε, κόμματα?
9: Κακομοίριδες. Κάπως έτσι. Κακομοίριδες και δεν συμμαζεύεται. Όλοι είναι, γκρινιάζουν και μόνο στην κυβέρνηση βλέπουν τα πράγματα αισιόδοξα.
10: Αναβλύζει η αισιοδοξία.
9: Τα πράγματα.
10: Αναβλύζει η αισιοδοξία.
9: Αυτό που λες με ναι, την ναι. αντιπολίτευση.
10: Ναι.
9: Να δούμε τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης και γιατί η αντιπολίτευση πάει έτσι όπως πάει. Λοιπόν, το μυστικό είναι το τρυπάνι.
10: Ποιο τρυπάνι?
9: Τρυπάνι.
10: Τι θα τρυπήσουμε, τι, σαν αυτό που βλέπω.
9: Όχι, παιδί μου, το δώσουμε στο Τσίπρα. Τρυπήσει, θα τα βάλουμε το 15% στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, γιατί εκεί είναι, 15% είναι.
10: Άκου να σου πω τώρα.
9: Αντίπαλο δέος δεν είναι.
10: Τελευταία δημοσκόπηση μέτρων. Άκου.
9: Ναι, για πες.
10: Νουδού 23,8.
9: Ναι.
10: Πασόκ 10,2.
9: Ναι.
10: Ελλάς 14,3. Σύνολο 24,5. Παίζεται.
9: Τι νούμερα, πώς βγήκαν τα νούμερα τώρα αυτά?
10: Τσινιέσαι. Άκου το. Άλκο. 24,3 Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι.
10: 14,4 Ελλάς. 11,1 Πασόκ. Αν τα προσθέσει 25,5.
9: Ναι.
10: Πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Τι θες να πεις με αυτό?
10: Πάνω. Έχω 3-3 εδώ πέρα που αν προσθέσω Πασόκ Ελλάς.
9: Ναι.
10: Είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Και τι έγινε?
10: Και ρωτάει ο άλλος, γιατί είναι παιδιά στη χώρια.
9: Πώς θα είναι μαζί?
10: Μπορούν να είναι μαζί?
9: Όχι.
10: Όχι.
9: Για αντικειμενικούς λόγους. Όχι, μπορείτε το λέω εγώ.
10: Ξεκινάει η συζήτηση όμως.
9: Αλλά πώς θα είναι μαζί?
10: Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση όμως.
9: Επί ποιο θέματος?
10: Σε μια προγραμματική βάση.
9: Ποια προγραμματική βάση?
10: Και το βάζουν διάφοροι μετά.
9: Νομίζω ότι αυτά
10: ναι.
9: είναι Λιμένα. Λόγια, να είχαμε να λέγαμε, σκοντάφτουν όμως την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι τα δύο κόμματα θα κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές. Δεν παίζει να ενωθούν. Πώς θα ενωθούν δηλαδή, για πες μου. Πώς θα ενωθούν?
10: Πρακτικά δεν γίνεται.
9: Θα κάνει Big Bang.
10: Πρακτικά δεν γίνεται.
9: Ξαφνικά το τώρα, γιατί στα καλά καθούμενα.
10: Οι ερωτήσεις πολλές φορές τίθενται για να τα βάζουμε για να βάζουμε και τα θέματα στο τραπέζι.
9: Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής
10: δεν υπάρχει.
9: Δεν γίνεται. Δύσκολο. Άρα λοιπόν, και επίσης εγώ λέω και το άλλο. Να το πω και αυτό.
10: Ή εμείς ή κανείς. Τι?
9: Τι κανείς?
10: Κανείς.
9: Το σκύλος. Ο κανείς. Ποιος?
10: Θυμάσαι το Οδύση, έχεις διαβάσει?
9: Πώς δεν έχω διαβάσει?
10: Γιατί αν έβλεπες τον Όλαν δεν θα καταλάβαινες.
9: Διδάχτηκα κιόλας.
10: Αν έβλεπες τον Όλαν δεν θα καταλάβαινες. Ο Κύκλοπ δεν είπε? Ο πολύφημος. Τι είπε?
9: Τι σχέση ο Κύκλοπας με τον Τσίπρα?
10: Δεν ξέρω. Για κάτι
9: ένα μάτι έχει. Λοιπόν.
10: Όχι, ο Μητσοτάκης έχει ένα μάτι.
9: Γιατί?
10: Και τον τύφλο ο Τσίπρας.
9: Ως
10: άλλος Οδυσσέας. Πώς πάει στην Ιθάκη, φίλε?
9: Καλά.
10: Συγγνώμη, πώς θα πάει στην Ιθάκη?
9: Στην Ιθάκη τώρα δεν ξέρω καν, έχει σαλπάρει να πάει.
10: Ακόμα.
9: Ακόμα.
10: Γιατί βάλτωσε?
9: Από ό,τι φαίνεται.
10: Έχει προσωπικό το καράβι.
9: Ποιο προσωπικό?
10: Ποιοι θα κάνουν κουπί?
9: Έχει κάνει κάτι. Ήρθε και ο Φάμελος τώρα πίσω.
10: Πού πήγε?
9: Δεν θα είναι υποψήφιο στη Β' Θεσσαλονίκη.
10: Θα δούμε. Κάτσε, έχει δρόμο.
9: Κάτσε, έτσι βγήκε.
10: Θα δούμε, έχει δρόμο ακόμα.
9: Μην το λες τώρα αυτό.
10: Έχει δρόμο ακόμα.
9: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα τις προάλλες που χάθηκε ο Φάμελος.
10: Τα έχει κανονίσει.
9: Τα κανόνισε κανονικά. Ναι, να βγαίνουν στη.
10: Πώς νομίζεις θα πάνε.
9: Ποιοι κανονίσανε και πώς θα κανονίσανε.
10: Πώς νομίζεις θα πάνε.
9: Και γιατί το κανονίσανε.
10: Θα πάνε όλοι.
9: Και γιατί ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ζήτω ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα Ελλάς.
10: Πάω ακούσουμε μια μουσικούλα.
9: Να ακούσουμε.
10: Και θα επανέλθουμε.

0: Μαθαίνουμε ότι ανασύρθηκε μία δεύτερη σωρός γυναίκας από την πλάκα. Όπου εκεί είχαμε την μεγάλη έκρηξη, το μεταδίδουμε για να... γιατί πάνω απ' όλα είναι η δισογραφία και μετά τα υπόλοιπα.
1: Είναι η τελευταία στιγμή. Ήταν στο διόρροφο κτίριο που κατέρευσε.
0: Άρα μένουν πέρασε... ακόμα τέσσερις αγνοούμενοι. Πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ας κρατήσουμε... τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αυτό τώρα και πρέπει να δούμε και τις συνθήκες που έγινε και είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει
0: αυτό
1: να...
0: είναι μετά.
1: Μετά τώρα έχει να δούμε τους ανθρώπους.
0: Αν οι άνθρωποι αυτοί
1: είναι ζωντανοί.
0: Είναι ζωντανοί ή δεν είναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς ακριβώς συνέβη η έκρηξη αυτή και έφυγε ένα ολόκληρο κτίριο.
1: Στην οδό σε κράτους.
0: Ναι.
1: Πολύ...
0: Είναι πάρα πολύ κεντρικά.
1: Πολύ κεντρικά. Πολύ κεντρικά.
0: Πέρασε το πρωί από εκεί. Είχε θέμα το αέριο, είχε θέμα κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Να δούμε.

0: Δημήτρη,
1: για πες.
0: Σου έχω ένα δώρο.
1: Πάλι. Τι είναι αυτό τώρα, όλα λεφτά μου δίνει. Τι
0: σου δίνω, φίλε, αφού.
1: Τι ξέρουμε τώρα.
0: Είδα τα στοιχεία. Άκου. Άνω των 1.800 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: θέλει μια οικογένεια για τις βασικές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
1: Πού θα τα βρει.
0: Πετάμε. Κερδάμε.
1: Πού θα τα βρει.
0: Πού θα τα βρει. Έλατε. Πουθενά.
1: Και πώς βγαίνει αυτό το 1.800.
0: Έλα, στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Μιλάμε για την αξιοπρεπή διαβίωση, έτσι. Και φεύγει η
1: Δημήτρη. Αξιόπιστα στοιχεία.
0: Αξιόπιστα. Πολύ αξιόπιστα. Εδώ σε εφημερίδες σήμερα.
1: Εντάξει, δηλαδή πώς γίνουν τα νούμερα αυτά.
0: Έτσι.
1: Περισσότερο του 1.800 ή 1.500.
0: Εντάξει, τώρα ξέρεις τώρα πώς.
1: Μιλάμε για μια τριμελή οικογένεια.
0: Τετραμελή. Έτσι. Περισσότερο του 50% φεύγει για τρόφιμα και όχι για ενοπνεύματα. Έτσι, κρασί, ουίσκι κτλ. Έτσι, μόνο για τρόφιμα. Και 25% πηγαίνει στη στέγαση όσων έχουν ενίκιο.
1: Μόνο 25%.
0: Με 30, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Διότι τα νίκια έχουν ξεφύγει.
0: Έχουν ξεφύγει.
1: Εγώ βλέπω κάτι τρύπες.
0: Γι' αυτό πετάμε.
1: Βλέπω εκεί πέρα σπίτια χωρίς μεσίτη και τέτοια κάτι άλλα πράγματα που μου βγάζει το μηχάνημα στο Facebook. Και καμιά φορά χαζεύω τις εικόνες που έχουν από τα σπίτια που νοικιάζουν. 15 τετραγωνικά λέει, υπερπολυτελείς κτλ. 500 ευρώ. Έχετε παλαβώσει. 500 ευρώ το νίκη. Ε, ή ας πούμε.
0: 600.
1: Επιπλωμένο λέει, κάτι έπιπλα να τα πετάς. Ηλεκτρικές συσκευές, κάτι ψυγεία παλιά. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Και η ακρίβεια δεν πάει άλλο. Και οι τιμές στο πετρέλαιο.
0: Τι εδώ, εδώ, εδώ.
1: Έλεγε χθες ένας φίλος.
0: Πετρέλαιο θέρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις πού είμαστε.
1: Για πες.
0: Φοβερά, έτσι. Είμαστε κορυφαίοι. Στην Ελλάδα είναι το πιο ακριβό από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρεκόρ.
0: Θες άλλο.
1: Να, καλό ρεκόρ.
0: Η Ελλάδα πρώτη στους 26,
1: ναι,
0: με 9,79% του μισθού για 70 λίτρα βενζίνης. Πληρώνουμε πάνω από το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρε και άλλο πίνακα.
1: Ωραία, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
0: Θα το δώσω και στον υφυπουργό που θα έρθει σε λίγο.
1: Ναι, δεν ξέρω από αυτά γιατί κινούμε με τα μέσα μεταφοράς και μάλιστα ένας φίλος μου λέει τις προάλλες. Ναι. Μου λέει πώς κατεβαίνεις κάτω, του λέω κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δρομολόγια λεωφορείων τέλος πάντων. Μου λέει δεν πηγαίνει.
0: Γιατί δεν πηγαίνει.
1: Να πάω να έρχομαι τη μηχανή.
0: Δεν
1: ακόμα
0: συμφέρει,
1: μου λέει και η μηχανή πια δεν συμφέρει. Θέλω κι εγώ να πάω να πάρω τα μέσα. Να βγάλω μία κάρτα, να παίρνω τα μέσα.
0: Πρόσεξε, αυτή τη...
1: Αν τώρα έρθει κόσμος, έτσι, πολλής που μπει σε αυτή τη λογική.
0: Μπράβο, που θα μπει σε αυτή τη λογική σιγά σιγά. Που καήκαμε.
1: Που καήκαμε, ξέρεις και... γιατί. Γιατί τα μέσα, ναι, μεν είναι βελτιωμένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι.
0: Σε σχέση με το παρελθόν.
1: Σε σχέση με πρόπερση και πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχουν τρομερά ελλείμματα σε ό,τι αφορά τις ώρες αιχμής και τις Κυριακές.
0: Δεν...
1: Και εκεί γίνεται μετά πατήσμε πατός.
0: Δεν έχει πολλά λεωφορεία, δεν έχει οδηγούς, θέλει πολλά περισσότερο. Και όσο βαθαίνει η κρίση, και θα βαθαίνει η κρίση, γιατί θα μπούμε στον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων χρόνων. Λέω.
1: Όχι λες, έτσι
0: και,
1: είναι.
0: Και βλέπεις τα μηνύματα που μακριά πώς έρχονται, έτσι, και τα βλέπεις τα σύννεφα που μακριά. Το από εκεί και πέρα ο καθένας οργανώνεται. Και όταν λοιπόν οργανώνεται.
1: Τι από
0: και
1: μακριά,
0: λέει,
1: από πάνω μου τα βλέπω, αφού βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Τι από μακριά, ομπρέλα. Τα σύννεφα πάνω από εδώ είναι.
0: Πάρε μια ομπρέλα, πάρε τον Γεωργιάδη τηλέφωνο, δώσε μια ομπρέλα.
1: Δεν θέλω να μου δώσει ομπρέλα κυβερνητική, ούτε θέλω να μπω κάτω από κυβερνητική ομπρέλα. Μια χαρά είμαι χωρίς ομπρέλα και μια χαρά είμαι και χωρίς την κυβερνητική, πώς ήταν αυτό.
0: Τι προστασία, τι.
1: Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Αρρωγή.
1: Θα πάμε να ακούσουμε κάνα τραγούδι για να ακούσουμε κάνα
0: τελειωτήσιο.
1: Ή θα
0: πάμε.
1: Ξέρω κι εγώ τι γίνεται.
0: Θα σας δώσω κι άλλα. Θα σας τα δώσω τώρα.
1: Μισό, δύο ώρες έχουμε.
0: Χαλάμε.
1: Μη μου βιάζεσαι.
0: Δεν βιάζουμε καθόλου.
1: Μη μου βιάζεσαι. Σιγά σιγά.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τηλεδίσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Δεύτερη σωρός γυναίκας εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Μία ακόμη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στις 2.30 περίπου τα ξημερώματα. Στο σημείο παραμένουν σωστικά συνεργεία αναζητώντας ακόμη 4 αγνοούμενους. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο χώρο. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα του φορτηγού οχηματαγωγού που εχθές ξέσπασε φωτιά εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο έχει μεταφερθεί ανοιχτά του λιμανιού της Στίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματα του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα επηρεάζουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Λευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Έλα. Τι έγινε τι, τώρα, Μάρκη, το πρωί-πρωί, τι γκρίνια.
1: Τι έπαθε, ποια γκρίνια.
0: Μαλαζονίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Να πούμε, ζήτω ο Κυριάκος.
0: Λοιπόν, να σου πω. Το θέμα δεν είναι τι λες εσύ και τι λέω εγώ. Ο κόσμος τι λέει.
1: Τι λέει. Κυριάκος ή θάνατος. Ή χάος, συγγνώμη.
0: Το χάος δεν ξέρω, αλλά ο Κυριάκος είναι πρώτος.
1: Και άλλη είναι δεύτερη και τρίτη.
0: Πολύ πίσω. Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος.
1: Κρίμα.
0: Τι κρίμα. Αυτό είναι. Δεν θα... λέει ο Τσίπρας είναι το αντίπαλο δέος. Πιστεύω
1: θα κάνουμε, πηγαίνανε, έτσι θα πορευτούμε όμως.
0: Θα πηγαίνανε 17-21% ναι. Λέει, δύο μπροστά.
1: Εντάξει, αυτό δεν έγινε.
0: Λοιπόν, σημασία
1: μπορεί
0: έχει η κυβέρνηση
1: ναι.
0: Και η Νέα Δημοκρατία γενικώς. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή τη στιγμή έχουν ένα υψηλό ποσοστό. Πολύ ψηλότερο από τα
1: κάτσε να δουν,
0: κόμματα
1: εκλογές,
0: που ακολουθούν.
1: Κάτσε να
0: και δεν βλέπω, εγώ, ναι. Δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον
1: ναι.
0: Τον τρόπο που θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Σίγουρα θα έχουμε δύο εκλογές.
0: Θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Σίγουρα θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται.
1: Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Βλέποντας και κάνοντας. Γιατί
0: πώς θα καταρρεύσει.
1: Θα έχεις την πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της και τα ακροδεξιά.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Έχεις το κόμμα του Σαμαρά που έρχεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επειδή μιλάνε πολλοί που είναι όλο έρχεται, είναι τελειωμένη η ιστορία.
0: Το
1: συζητάμε τώρα. Θα δώσουμε και πληροφορίες κάποια στιγμή. Θα τα πούμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος
0: ναι.
1: Θέλει από τους που είναι στα άκρα δεξιά και ήταν κάποτε ψηφοφόρος ναι. Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όλα αυτά που λες.
1: Μπορεί να θέλει κασιδιάρι
0: τώρα. Δεν μου φτάνουν τι? Για να μου δικαιολογήσουν μια εκλογική κατάρρευση
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί μιλάμε γιατί να φύγει ένα άλλο κόμμα μπροστά. Ας υποθέσουμε ότι το δεύτερο κόμμα ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που λέει ο Τσίπρας ότι είναι δύσκολο να πάρω 9 με 10 μονάδες ας πούμε και να περάσω την Νέα Δημοκρατία, μα αν πάρει τώρα 10 μονάδες πάει στο 25
1: ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κατέβει πιο κάτω. Δεν βλέπω τη συνθήκη.
1: Θα έχει μια
0: δεν βλέπω τη συνθήκη
1: πτώση,
0: που,
1: μπορεί να μην έχει.
0: Δεν βλέπω μια τέτοια συνθήκη αυτή τη στιγμή έξω. Δεν το αισθάνομαι.
1: Κοίταξε. Αυτά όπως ξέρεις πολύ καλά
0: και
1: είσαι και εσύ έμπειρος, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από τη μία μέρα, από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Σαφώς.
1: Αν δεις τώρα πηγαίνοντας προς τα Χριστούγεννα να δεις μια βενζίνη κοντά στα 3 ευρώ, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα υπάρχει πίεση στον κόσμο. Και εκεί μπορεί να δεις και αλλαγή εκλογική συμπεριφορά. Δεν είναι απλό.
0: Φαντάζομαι
1: τα έχουν μετρήσει και αυτά στο Μαξίμο. Δεν μπορεί να τα έχουν μετρήσει.
0: Αυτή την αλλαγή της εκλογικής συμπεριφοράς
1: ναι.
0: Θα μπορούσα να τη δω αρκετά μεγάλη, διότι η ακρίβεια δεν είναι ένα θέμα που υπάρχει τώρα. Επιδεινώνεται. Άρα λοιπόν.
1: Η ακρίβεια υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι πώς την αντιμετωπίζεις και τι ακριβώς λοιπόν, κάνεις και ποιο είναι και το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι.
1: Τι ελεγκτικούς μηχανισμούς έχεις για να περιορίσεις τα φαινόμενα ισχυροκέρδες κτλ.
0: Δεν αποτυπώνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Ναι. Εγώ το βλέπω. Δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή να έρθει η Νέα Δημοκρατία ένα δεύτερο κόμμα.
1: Όχι, με βάση τα δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή.
0: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα
1: δεν προκύπτει.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι το αντίπαλο δέος, δεν μου προκύπτει. Δεν είσαι αντίπαλο δέος με 13%.
1: Θα το λες αλλιώς.
0: Τι.
1: Ή εμείς ή κανείς.
0: Τι είναι εμείς ή
1: κανείς. Θα σου εξηγήσω μετά. Μετά τη συνέντευξή μας.
0: Διότι το εμείς ή κανείς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, όταν λέμε Μητσοτάκης ή χάος, Τσίπρας ή χάος και η Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή το χάος. Γενικά πολύ χάος πέφτει.
1: Πολύ χάος πέφτει. Εμείς λοιπόν. Όμως θα βάλουμε μια τάξη στο χάος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις επί του συγκεκριμένου και να δούμε λοιπόν και το πώς θα αντιμετωπίζουν κυβερνητικά στελέχη όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ωραία. Να καλημερίσουμε στην εκπομπή
1: τον Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργός εσωτερικών. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως είναι και βουλευτής νότιος τομέας. Πάλε ποτέ Β' Αθηνών που λέγαμε.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Για πρώτη φορά έρχομαι στο ραδιόφωνο. Mega News, να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλές ακροάσεις και χαίρομαι διότι εδρεύεται και στην εκλογική μου περιφέρεια.
1: Οπότε μπορώ
2: ίσως να είμαι και ο πιο κοντινός από την άποψη της κατοικίας μου στο ραδιόφωνο σας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε για μένα ήταν ολιγόλεπτη η διαδρομή μου μέχρι να έρθω.
1: Να δούμε, θα είναι ευχάριστη παραμονή στο στούντιο.
2: Κοιτάξτε, εδώ είμαστε για να απαντάμε ερωτήματα.
1: Σωστά.
2: Να ερχόμαστε μέσα σε προβληματισμούς και να λέμε την άποψή μας. Η πολιτική είναι μια και η καθημερινότητα είναι μια διαδικασία δυναμική. Τα προβλήματα υπάρχουν και τα προβλήματα είναι εδώ για να αντιμετωπίζονται. Και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είναι αυτές που κρίνονται από τον ελληνικό λαό.
1: Πάνω σε αυτό, μου επιτρέπετε κάτι. Πρέπει να είμαστε πέρα, να είστε και ως υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές και βουλευτές και πιο προσεκτικοί όταν σας αντιμετωπίζει, όταν σας ασκείται κριτική από τα μέσα.
0: Φαντάζομαι. Και όταν εκφράζεστε δημόσια. Όταν εφέρετε δημόσιο πολιτικό λόγο. Υπάρχουν κάποια όρια στον λόγο αυτό.
2: Κρινόμαστε σίγουρα από τον ελληνικό λαό κατά τη διαδικασία την εκλογική και σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δεν το θέτουμε, όχι μόνο αυτοί που είμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή, και το λέω αυτό γιατί έχω μεγαλώσει μέσα από την αυτοδιοίκηση, και αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με το δημόσιο βίο, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε παραδείγματα παραδείγματα και όχι να δίνουμε το κακό παράδειγμα, ας το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, πάντως υπάρχουν πολύ συζητημένες συμπεριφορές στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και του αντιπρόεδρου σας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται να έχει, αν με επιτρέπετε,
2: νομίζω τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά όμως. Κάθε φορά χρειάζεται να τοποθετείτε επί των δηλώσεων που κάνει.
2: Ξέρετε, ακούστε λίγο, εδώ υπάρχει τώρα και μια άλλη ερμηνεία. Βλέπεις ότι ένας άνθρωπος παράγει έργο, είναι αποτελεσματικός, είναι προσιτός στον κόσμο, ακούει την κοινωνία και ξαφνικά έχουμε να κρίνουμε από ένα πράγμα το οποίο τελικά δεν ήταν μεταφορική και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: μην πάμε τώρα να ρίξουμε.
2: Δηλαδή, ξέρετε, είναι που ρίχνουμε στον προβολέα.
1: Εντάξει, τώρα,
2: μην ρίξουμε τώρα τον προβολέα.
1: Πολλές φορές έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Και δεν είμαστε τηλεοπτικά πάνω, αλλά το θέμα μας δεν είναι να συζητήσουμε αυτό σήμερα.
2: Κοιτάξτε, επειδή.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Γεωργιάδης, γιατί και η κυρία Μπακογιάννη βγήκε, έθεσε ένα θέμα.
2: Ήμουν υφυπουργός του Άδων του Γεωργιάδη. Στο Υπουργείο Εργασίας. Τότε που φέραμε τη διάταξη για το συνταξιούχο εργαζόμενο, τότε που φέραμε διάταξη και ακόμα και για τα ορφανά τέκνα που εργάζονται να μην τους κόβεται η σύνταξη, τότε που φέραμε αρκετές διατάξεις στην Εργάνη και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στο θέμα στα θέματα του Υπουργείου Εργασίας. Θέλω να σας πω ότι ένας άνθρωπος αποτελεσματικός και. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί με τον άνθρωπο έχω και μια προσωπική φιλία.
0: Να πω κάτι που θέλω να σας ρωτήσω, έτσι αφού κάνουμε τη συζήτηση αυτή, ως κυβερνητικό στέλεχος.
2: Καταρχάς είναι πάρα πολύ ευχάριστο το κλίμα εδώ στο στούντιο.
1: Είμαστε πάντα φιλικοί.
2: Οπότε ελπίζω να μην περάσει γρήγορα ο χρόνος.
0: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Αλήθεια, πείτε μου.
1: Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Εσάς ως κυβερνητικό στέλεχος, τι σας τρομάζει περισσότερο, η ακρίβεια ή ο Σαμαράς?
2: Καταρχάς έχω τοποθετηθεί δημόσια και θα ξανατοποθετηθώ. Πιστεύω ότι τελικά ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
1: Γιατί είστε τόσο σίγουρος?
2: Και το λέω προσέξτε.
1: Πού εδράζεται αυτό?
2: Και το λέω γιατί θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρόνια στέλεχος από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα σκαλοπάτια, που ήταν πρωθυπουργός της πατρίδος μας, δεν μπορεί να ταυτιστεί στην πολιτική του ατζέντα με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο.
1: Έχει άλλη όμως.
2: Το θεωρώ αδιανόητο. Αν αύριο το πρωί ακούσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα για να ταυτιστεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σίγουρα έχω να πω πολλά στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα στην κοινωνία που θα ζητήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής, αλλά θεωρώ ότι δεν θα ταυτιστεί με αυτές τις πολιτικές αντιλήψεις, διότι όταν ένας γίνεται πολιτικός αρχηγός, ένας πολιτικός γίνεται πολιτικός αρχηγός και το κόμμα του καταθέτει μια πολιτική πρόταση, ταυτόχρονα γίνεται και κυβερνητική πρόταση. Εδώ γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε υπερδιπλάσια ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις? Διότι τα άλλα κόμματα πάσχουν μιας σοβαρής κυβερνητικής πολιτικής πρότασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Δηλαδή, προσέξτε, εμείς ασχολούμαστε με πολιτική για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα.
1: Αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία δεν πάει.
2: Δεν κλείνουμε τα μάτια ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εισαγόμενη προσωρινή ακρίβεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή
1: δύο-τρεις
2: πόλεμοι. Βεβαίως. Γιατί δεν έχουμε.
1: Κύριε Σπανάκη,
2: δεν επηρεάζει η εμπόλεμη κατάσταση
1: στις
2: τιμές των καυσίμων.
1: Δεν είναι ένα πίνακα, Δημήτρη.
2: Να σα θυμίσω τι έλεγαν πριν λίγους μήνες. Τι έλεγαν πριν λίγους μήνες οι πολιτικοί μας αντίπαλοι.
1: Ότι.
2: Ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Το ξεχάσατε αυτό. Το ξεχάσατε. Δηλαδή ξεχνάνε. Δηλαδή συγγνώμη, δεν βλέπουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή γύρω-γύρω. Μισό λεπτό. Εδώ εμείς θα κρυθούμε για τρία πράγματα. Πρώτον, για την αξιοπιστία της πολιτικής μας. Δεύτερον, για τις διεκδικήσεις μας. Και τρίτον, για την πρόταση που καταθέτουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Γιατί το έχω εδώ, μισό λεπτό. Θέλω να δούμε, γιατί ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ. Θέλω να δούμε το εξής. Η ελληνική οικονομία, συγκριτικά με τις άλλες οικονομίες της Ευρώπης, ναι, είναι οικονομία παράδειγμα.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
2: Γιατί είναι παράδειγμα, θα σας απαντήσω. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη στιγμή αποδόσεις υπερτριπλάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Έχουμε αξιοπιστία. Ναι. Έχουμε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Για να μας ακούνε οι ακροατές μας, τι σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει άμεσες ξένες επενδύσεις 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει. Άμεση ξένη επένδυση σημαίνει μακροπρόθεσμη, ναι, τοποθέτηση κεφαλαίων. Άρα, έρχονται κάποιοι επενδυτές να επενδύσουν όχι για 5 και 10 μήνες, αλλά για 5 και 10 χρόνια.
1: Βεβαίως.
2: 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι, γίνεται...
2: Μείωση της ανεργίας από το 18 στο 7,8. Αύξηση του μέσου μισθού, ωραία, που ξεπερνάει τα 1.517 ευρώ. Εμείς πήραμε τον κατώτατο μισθό ως κυβέρνηση, νομοθετήσαμε και πήγαμε μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία. Θα πάμε στο 1.000 το μέσο μισθό. Και έχουμε, προσέξτε, που αυτές οι αυξήσεις είναι μόνιμες. Και από την άλλη έχουμε μια.
1: Είναι ακρίβεια όμως.
2: Ναι, αλλά είναι μια προσωρινή ακρίβεια. Από την οποία δεν μπορούμε να
1: πούμε. Όταν έχει τη
2: μεγαλύτερη. Υπάρχει αιτία στην ακρίβεια. Υπάρχει.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Να ελέγξουν τι τιμές στα
2: διελιστήρια
1: και στα πρατήρια.
2: Έχετε και εμπειρία στα οικονομικά. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές
1: φορές.
2: Μισό λεπτό. Το 2019 παραλάβαμε το τιμόνι της χώρας. Είχαμε ελεκτικό μηχανισμό για την αγορά. Όχι. Όχι. Νομοθετήσαμε και φτιάξαμε τη Δημαία. Μετά κάναμε την ανεξάρτητη αρχή, μετά φέραμε συμφωνίες συγκεκριμένες και έχουμε πάνω από 1.644 προϊόντα που θα έχουμε εκτόσεις από 5-30%. Ήρθαμε, φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ναι, το 22-23. Τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, ναι. Το έκανε καμιά σοσιαλιστική κυβέρνηση αυτό? Το έκανε καμιά αριστερή κυβέρνηση αυτό? Εγώ ρωτώ. Γιατί δεν ρώτησε κανείς τον κύριο Τσίπρα να μας πει τα 120 δισεκατομμύρια το άχρηστο μνημόνιο σε ποιανού την πλάτη έπεσε? Έπεσε στην πλάτη του μισθωτού και του συνταξιούχου. Ρωτώ. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μείγμα πολιτικής.
1: Παρακαλώ, πείτε.
2: Και είναι το εξής. Θέλουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος. Το είπατε, κύριε Ρεβανή, προηγουμένως.
1: Χωρίς αυτό δεν γίνεται η δουλειά, έτσι.
2: Πώς γίνεται η αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος? Με δύο τρόπους. Πρώτον,
1: ανάπτυξη.
2: Με αύξηση του μισθού,
1: ναι,
2: και δεύτερον, με μείωση των επιβαρύνσεων.
1: Ακριβώς.
2: Μεταξύ αυτών,
1: ναι,
2: φορολογία.
1: Ωραία.
2: Πάμε. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε μειώσει πάνω από 92 φόρους. Έχουμε μειώσει.
1: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
2: Μισό λεπτό. Έχουμε μειώσει. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, πέρα από προσφορά, ζήτηση, ανάπτυξη, επενδύσεις κλπ. Έχουμε προχωρήσει σε σειρά πολιτικών και κυρίως, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο? Ότι έχουμε μια αξιόπιστη οικονομία. Υπάρχει ένα πλαίσιο και μάλιστα το λέω εγώ. Το είπε προχτές και στον Πρωθυπουργό και ο CEO της JP Morgan. Προσέξτε, ο CEO της JP Morgan το είπε δημοσίως στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Δεν το λέει ούτε ο Σπανάκης, ο Υφυπουργός, ούτε ο Ραβαλός, ούτε κανένας.
0: Αν με επιτρέπετε, καλά είναι αυτά που λέτε. Το θέμα είναι τι λένε όλα αυτά στην οικοκυρά που μας ακούει, mm-hmm, και σε μισή ώρα θα πάει να σταθεί στις τιμές του σούπερ μάρκετ μπροστά. Διότι τι λέει JP Morgan, τι θα γίνει μακροπρόθεσμα
2: στην οικοκυρά,
0: έτσι,
2: που...
0: αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο μέρος των οικοκυριών τελειώνει το απόθεμά του 20-22 του μηνός και μετά ψάχνεται η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά του. Εμείς τι του λέμε, ότι JP Morgan και...
1: Και πάνω σε αυτό, κύριε Σπανάκη, σε αυτό που λέει ο κύριος Χόντρος, σήμερα έρευνα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών για το έτος 25 που δημοσίευσε χθες η Ελστάτ, τι μας λέει? Ότι 1.820 ευρώ περίπου είναι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών. Αυξημένη.
0: Και έχουμε την υψηλότερη τιμή βενζίνης.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Από την Ευρώπη και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
1: Και εκλέγεστε σε λαϊκή περιοχή.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν είστε άνθρωποι, είστε άνθρωποι αγοράς.
2: Και δεν σας πει ότι πριν από εδώ ήμουνα σε.
1: Τις πιάτσες άνθρωπος, το καταλαβαίνετε.
2: Και κουβέντες.

0: συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους. Θα πάρουμε και έκτακτα μέτρα για την ακρίβεια αυτή που έρχεται, γιατί έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία ξέρουμε ότι είναι από εξωτερικούς παράγοντες. Ήδη έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι όταν έχουμε κρίσεις, είτε είναι υγειονομική, που κατ' επέκταση είτε και οικονομική κλπ., έχουμε έντονα αντανακλαστικά και με προτεραιότητα τα εισοδήματα που το έχουν ανάγκη, αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ή εμείς ή αυτοί ή εμείς κανείς, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, παλιά που έλεγε ο Παπαδρέου κλπ., εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Αυτοί που το έχουν πρώτα ανάγκη. Δηλαδή, έχουμε μία σειρά μέτρων. Τι ξεκινάνε? Καταβλήθηκε ήδη το επιδότηση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, σε υγειονομικούς. Θα πάμε τώρα για τα δύο ενοίκια που θα λάβουν πίσω. Έχουμε την έκτατη ενίσχυση των συνταξιούχων. Έχουμε τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει στις δύο τελευταίες ΔΕΘ που σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν να υλοποιούνται. Όπως για παράδειγμα θα γίνουν
1: το
0: και
1: μισό λεπτό.
0: Θα το δείτε σε. Θα το δείτε
1: ότι το πακέτο παρουσίασε.
0: Οι μετρήσεις ακόμα δεν μπορούν να δείξουν τίποτα. Οι μετρήσεις δεν μπορούν να δείξουν τίποτα, διότι πρέπει να το δούμε όταν εφαρμόζεται ένα μέτρο, mm-hmm. όχι όταν ανακοινώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι εμείς θα φέρουμε μείωση 2% στη φορολογία εισοδήματος, στην κλίμακα δηλαδή, τότε πότε θα το δείτε αυτό? Όταν θα γίνει η εκαθάριση της δήλωσής σας. Η εκαθάριση της δήλωσής πότε θα γίνει? Τους πρώτους μήνες του 27. Δεν γίνεται τώρα, mm-hmm. όταν λέμε ότι...
2: Θα πάμε μετά τις εκλογές.
0: Μισό λεπτό, μισοεκλογές θα έχουμε καταρχάς μετά την... θα έχουμε το 27 στην ώρα
1: του. Πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά είναι... θα έχουν αποδώσει μέχρι τότε.
0: Εμείς τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα δεν έχουν σχέση με τις εκλογές. Διότι μέτρα φέρνουμε κάθε χρόνο.
2: Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι σας.
0: Δεν είναι όχι, δεν τα μαζέψαμε σούμα και λέμε τα φέρουμε τελευταία, γιατί και δεύτερον...
1: Έγινε μια σούμα τριετίας.
0: Και δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία σούμα δεν έγινε. Δεύτερον, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κατέθεσε ένα πρόγραμμα για ένα χρόνο.
2: Αυτό λέω.
0: Κατέθεσε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030.
2: Αυτό λέω.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο αφορά αύξηση εισοδημάτων. Άρα έχω να πω εγώ στην νοικοκυρά που θα πάει στο σούπερ μάρκετ ότι εμείς εξασφαλίζουμε την οικονομική σταθερότητα της χώρας, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές προτάσεις που είναι «δεν βαριέσαι αδερφέ, πάμε και όπου βγει», mm-hmm. που αυτό το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν, το έχουμε πληρώσει με αχρίαστα μνημόνια, το έχουμε πληρώσει με νόμο Κατρούγκαλου που εμείς κάναμε πώς και πώς να αποδομήσουμε. Να θυμίσω ότι τελειώσαμε με την προσωπική διαφορά, λήξαμε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Αυτά η κυβέρνησή μας τα έχει φέρει. Άρα λοιπόν εμείς θα κρυθούμε και πιστεύω από την αξιοπιστία σε αυτά τα οποία λέμε. Και ταυτόχρονα με τα θέματα της καθημερινότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ως υφυπουργός για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε κάνει πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια έργα στην αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες.
2: Χρήματα έχουμε, δίνουμε.
0: 6,5 τα τελευταία χρόνια, τα 7 χρόνια.
2: Γιατί φωνάζουν οι
0: δήμοι. Δισεκατομμύρια, προσέξτε, έργα στις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, είμαστε εδώ τώρα στην Νέα Σμύρνη. Έργα για την οδική ασφάλεια. Πολύ σημαντικά. Εδώ στη Συγκρού βλέπετε πόσες φορές με τροχιά κτλ. Έργα για την οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα με τη δουλειά που κάνει και το Υπουργείο και το αρμόδιο Υπουργείο
2: Προστασίας και Πολιτικής.
1: Αλλά η Συγκρού δεν έχει την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μισό λεπτό. Με παίρνει για την περιφέρεια, δεν είναι.
1: Περιφέρεια
0: είναι. Είναι.
1: Εδώ μιλάμε για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
0: Για αθλητικούς χώρους.
1: Για αθλητικούς χώρους. Στενάζει.
0: Για το παραλιακό μέτωπο, το φανερικό όρμο.
1: Συγγνώμη.
0: Τελειώνουμε το φανερικό όρμο.
1: Συγγνώμη.
0: Από εδώ, αν δείτε, εδώ, επειδή βλέπετε την Κατσόνη.
1: Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Από το στούντιο βλέπετε την Κατσόνη.
1: Αυτό είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Η παραλία τη Καλυθέα, του Μοσχάτου.
1: Σαφώ και είναι.
0: Τα γήπεδα που έχει ανάγκη το παλαιό Φάληρο, η Αργυρούπολη, η Γλυφάδα.
1: Μιλάμε για 300 δήμους στην Ελλάδα.
0: 332 δήμους,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Εκ των οποίων η πλειοψηφία δεν μπορεί να βγει.
2: Υπάρχει,
0: θέλω να σας πω,
1: ξεκάθαρο
0: η τακτική χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης.
1: Ότι επίσης δίνεται αρμοδιότητες, mm-hmm. και δίνεται και αυξήσεις και δεν υπολογίζεται καθόλου τους δήμους.
0: Η τακτική χρηματοδότηση των δήμων από το 19 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί πάνω από 45%.
1: Πόσο έχει κοπεί?
0: Πάνω από 45%.
1: Πόσο έχει κοπεί?
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε κάποιο των ημερών μας. Δεύτερον, έχουμε 4 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ αυτών και το Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm. που ήταν μια καθαρή διεκδίκηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν μιλούσε η Νέα Δημοκρατία για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα άλλα πολιτικά κόμματα γκουγκλάραν τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Δεν πήγε πολύ καλά, όμως, γιατί χάσαμε και πόρους.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χάσαμε καθόλου πόρους. Για παράδειγμα, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 1.000

0: από 1100 κέντρα εξυπηρέτηση, πρώτα ΚΕΠ, που έχουν, προσέξτε, πάνω από 6,5 εκατομμύρια συναλλαγές. Έχουμε αυτή τη στιγμή 77% απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε τριπλό εξυγχρονισμό. Ποιος είναι ο τριπλός? Την ανακαίνιση, την αναβάθμιση του συστήματος, την καθημερινή εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά είναι για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Επειδή πάμε σιγά σιγά και θα πάμε και στο
2: τελειώνει ο χρόνος.
1: Όχι, γιατί θα έχουμε, θα ξαναέρθουμε να συζητήσουμε για την αυτοδιοίκηση.
0: Κλείνοντας, για να πω για την ακρίβεια.
1: Για την αυτοδιοίκηση θα μιλήσουμε
2: ειδικά για την αυτοδιοίκηση.
0: Για την ακρίβεια, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θα έχουμε ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων. Εμείς θα διευρύνουμε τους δικαιούχους για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξήσουμε, προσέξτε, το επίδομα θέρμανσης και το κυριότερο είναι ότι θα λάβουμε και εξειδικευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν 30 Σεπτεμβρίου και κάθε λίγο και λιγάκι θα ανακοινώνονται μέτρα. Γιατί πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα.
2: 15 μέρες μου φαίνεται.
0: Μπορεί να είναι και 15, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι θα προσαρμοζόμαστε, διότι εδώ έχουμε μία αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και εμείς πρέπει να δείξουμε τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
1: Πάνω σε αυτό τώρα. Γιατί, μια σύντομη απάντηση. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση?
0: Πάμε λίγο.
1: Που είναι ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, των περισσότερων κομμάτων.
0: Καταρχάς, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Δεν το απαγορεύει.
0: Ως ευρωπαϊκή χώρα έχουμε ένα όριο δαπάνη. Γιατί αυτοί που λένε το αδιάφορα, μάλλον δεν καταλάβετε ότι είμαστε στην Ευρώπη ακόμα. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε κάποια όρια δαπανών. Όταν είναι να ξεπεράσει το όριο των δαπανών, πρέπει όχι να ζητήσει άδεια, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσει χώρο στο να μπορέσει να. Εμείς έχουμε απόθεμα να ενισχύσουμε και άλλο τα εισοδήματα. Γιατί έχουμε μια καλή οικονομία με τις προσπάθειες και τις θυσίες του ελληνικού λαού και την πολιτική που εφαρμόζουμε. Όμως είμαστε συγκεκριμένοι και διεκδικούμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη πολιτική για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν θα είναι ο χειμώνας, θα είναι δύσκολος. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Όλοι το λέτε. Ναι.
0: Έτσι. Ναι, και αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε βάθος χρόνου για όλο το διάστημα το πρόβλημα που θα υπάρχει. Γιατί αν δεν το αντιμετωπίσουμε συνολικά και το πάμε πρόχειρα, λαϊκιστικά, αυτό θα έρθει και στις τιμές των προϊόντων.
1: Δηλαδή, αν το δείτε, απόφευτε, έτσι.
0: Επομένως, λοιπόν, θέλουμε μια συγκροτημένη συνολική πολιτική, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικούμε και
2: πάντως,
0: θα προχωρήσουμε.
2: Στο θέμα της ακρίβειας, επιτρέψτε να σας πω ότι η κυβέρνηση μετράει μόνο ήττες. Διαδοχικές και επώδυνες για τον κόσμο.
0: Δεν νομίζω. Συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για παράδειγμα το Πασόκ που μας έλεγε για το θέμα της Ισπανίας. Η Ισπανία πήγε, μείωσε το ΦΠΑ, μετά το ξανάυξησε το ΦΠΑ. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στην Ισπανία ή στη Βουλγαρία, που κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ως παραδείγματα, είναι παραπάνω από τον ελληνικό πληθωρισμό. Άρα να το δούμε λίγο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Τι γίνεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται φθηνότερα από τα 4 από τα 7 κράτη του G7.
2: Σωστό. Αυτό είναι το κυβερνητική επιχειρηματολογία. Είναι πάρα πολύ σεβαστή. Εμείς βάζουμε και το πραγματικό θέμα.
0: Υπάρχει ένα υπόβαθρο για να φτάσουμε εκεί. Και υπάρχει μια αξιόπιστη και σταθερή πολιτική.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Θα τα ξαναπούμε και ειδικά για το θέμα αυτό.
1: Καλά μια βλέπετε στην κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα τη δήλωση, εννοείται για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, εγώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη. Προσέξτε, την πήρα και προσωπικά να τη ρωτήσω. Λέω πως έχω κάνει κάτι, ξέρω, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί έχω μια ιδιαίτερη φιλία με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δίνω πάντα βάση σε όλες τις δηλώσεις. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλάμια. Σίγουρα η κυρία Μπακογιάννη, για να το είπε κάτι, την έχει προβληματίσει.
1: Προφανώς κάτι θα είδε, έμπειρο πολιτικό είναι 50 χρόνια.
0: Νομίζω όμως ότι όλοι κρινόμαστε, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, κύριε Χόνδρο, κύριε Ραβανέ, όλοι κρινόμαστε στην πράξη. Δεν νομίζω, είναι τόσο αυστηρή η κρίση, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια κανείς να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις.
2: Θα πρέπει να πάμε στα τελευταία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υπουργός εσωτερικών. Θα έχουμε ευκαιρία να
0: τα ξαναπούμε. Αν θέλετε να το καθιερώσουμε κάθε Σάββατο, εδώ είμαι.
1: Όχι, θα ξαναρθείτε για την αυτοδιοίκηση όμως. Ναι, θα κάνουμε ένα...
0: Μπορώ να έρθω και για τα νότια προάστια να πούμε, μια και
1: επιφυκαιρία θα τα πούμε.
0: Και είμαστε σε αγαπημένη συμβολή εδώ στη συμβολή.
1: Να είστε καλά.
0: Αφιθέας και συγκρίνει αγαπημένη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Αγγελική Καρδιόλακα, δελτίο ειδήσεων.

0: Ζόρια News 104,6.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στους 2 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε πριν από περίπου μία ώρα, ενώ τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα. Στο σημείο συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό 4 ακόμη αγνοωμένων. Μάχη με το χρόνο δίνουν κλιμάκιο TCMAC με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου διαμέναν 4 τουρίστες σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ στο δεύτερο όροφο ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν οι πολεοδομίες και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ενόπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα του φορτηγού οχηματαγωγού που χθες ξέσπασε φωτιά εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ το πλοίο έχει μεταφερθεί στο λιμάνι της Τίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με διπλωματική πηγή. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας πως ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η Άγκυρα δεν μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, όσο υφίσταται το κάζιους μπέλι. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβιου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβιο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου OT.gr. Τραγωδία στα Σαγέικα Χαΐα. Σε ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από οικία πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους. Τη θεία λειτουργία στην Place de la Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντας του Παπαλέοντος, αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 600.000 πιστοί στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα παραβρεθούν σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες. Τον Εμμανουέλ Μακρόν θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του, Μπρίζιτ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόσταση Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα επηρεάζουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στις 5 παρατέταρτο στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Ο Τζόζεφ αποκλείστηκε από τους ξένους της πυριακής ομάδας, ο Τζόουνς είναι τιμωρημένος και ο Μιλουτίνοφ είναι πιθανό να προφυλαχθεί. Μπράουν, Φίζελ και Βίλιαμς κρίθηκαν ανέτοιμοι και έμειναν εκτός από την Ένωση. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό και τα δύο παιχνίδια θα δείξουν. Εξαχθούν χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβανός.
0: Mega News 104,6.
3: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Διαβαστε στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες. Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κυριακό.
7: Άιντε πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε μία ακόμα
8: πάμε
7: ώρα.
8: Δεύτερη ώρα.
7: Χαλαρό σε
8: βαρόμετρο.
7: Θέλω. Σε θέλω χαλαρό.
8: Στη δεύτερη ώρα.
7: Μη μου φύγεις.
8: Τι να φύγω, με αυτά που άκουσα από τους έτοιμους να φύγω.
7: Δηλαδή σε
8: τι
7: βλέπω.
8: Όλα καλά πάνε.
7: Σε βλέπω.
8: Πάω να πετάξω.
7: Έχεις βαφτεί με τα χρώματα του πολέμου. Δεν χρειάζεται.
8: Δεν θέλουν πολεμική ατμόσφαιρα.
7: Δεν χρειάζεται.
8: Θα πάρω ένα κλάδι ειρήνης.
7: Λοιπόν, ειρήνη. Να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης.
8: Ακριβώς, όλοι μαζί.
7: Έτσι.
8: Αδελφομένοι.
7: Και με τον Άδωνη μαζί.
8: Κυβέρνηση και με τον Άδωνη μαζί. Έτσι, για να πάμε τα πράγματα καλύτερα.
7: Το Τσίπρα πώς το βλέπεις, το τρυπάνι, το τρυπάνι.
8: Θέλει το τρυπάνι, δεν μιλάμε για την κυβέρνηση, μιλάς για τον Τσίπρα συνέχεια.
7: Το τρυπάνι, το τρυπάνι. Να τρυπήσει το ταβάνι του 15% που βγαίνει στις δημοσκοπήσεις.
8: Μα εδώ έχουμε να μιλήσουμε για την κυβέρνηση.
7: Έχεις δει τη διαφορά στη φρασιολογία του.
8: Πιανού. Του κύριου Τσίπρα.
7: Ναι, από τη ΔΕΘ στη συνέντευξη, δηλαδή βλέπεις τη ΔΕΘ Ναι. Ήταν το πιο μετροπαθή Τσίπρα των τελευταίων ετών. Ναι. Προφανώς έκανε ένα άνοιγμα προς το κέντρο.
8: Σου άρεσε κιόλας.
7: Μου άρεσε, ναι, όντως. Εμένα ναι. Φαίνεται όμως ότι οι κεντρώοι έχουν ζητήματα.
8: Τι έχουν οι κεντρώοι? Οι κεντρώοι πολλά ζητήματα έχουν.
7: Και πάλι την προσπάθειά του να τους προσεγγίσει, ναι, φαίνεται ότι δεν. Διότι εκεί είναι ισχυρή ο Ανδρουλάκης και κυρίως ο Μητσοτάκης. Οπότε το γύρισε το παιχνίδι.
8: Τι νοείς το γύρισε?
7: Πάει σε πιο σκληρή γραμμή, ή εμείς ή κανείς. Το οποίο μπορώ να το πω και ή εγώ ή κανείς. Με την έννοια ότι η Ελλάς είναι ένα σχήμα το οποίο.
8: Ουσιαστικά και
7: επί της ουσίας είναι ο Τσίπρας. Και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μεσιανικό πράγμα, ας πούμε.
8: Ναι.
7: Δηλαδή, τι εγώ ή κανείς, δηλαδή.
8: Πρέπει να μοιράσει και
7: βγαίνει, ας πούμε, και λέει: χαίρομαι, λέει, όταν το Πασόκ. Ναι. Ανεβαίνει, λέει, καμία μονάδα. Και το έγραψε αυτό σε ένα άρθρο μου. Και έρχεται να σε αναδώσει από κάτω. Για το στόχο τον εκλογικό του Τσίπρα. Θα χάνουμε μέχρι να κερδίσουμε.
8: Αυτό το είχε πει ο Μαρατζίδης.
7: Ποιος το είχε πει αυτό?
8: Ο Μαρατζίδης.
7: Το είπε, δεν τον παρακολουθούσε.
8: Το είχε πει ο Μαρατζίδης πριν κανένα
7: χρόνο. Τον έκλεψα τον άνθρωπο.
8: Ναι,
7: όχι, ρε γάμο.
8: Βάζει υποθήκη να γίνει σύμβουλο ο Τσίπρα.
7: Δεν το ήθελα.
8: Οπα, βάζει υποθήκη να γίνει σύμβουλο ο Τσίπρα.
7: Λοιπόν,
8: άκου να σου πω. Και
7: τι να μου πει.
8: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν λέω για συνεργασίες. Αλλά πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και μέσα από αυτή τη συχνότητα. Κυρίως.
7: Δεν τη θέλουν, ρε παιδί μου, αφού σου λέει είναι άλλο πράγμα.
8: Δεν πάμε καλά. Ωραία, καθίστε με το Μητσοτάκη μετά.
7: Δηλαδή, πώς θα γίνει, ας πούμε.
8: Καθίστε, άλλη μια τριετία με το Μητσοτάκη. Τι θα σου κάνω εγώ τώρα?
7: Άμα χρειαστεί και άμα το θέλει ο κόσμος, θα κάτσουμε και 15 χρόνια ακόμα. Δεν τρέχει τίποτα γι' αυτό.
8: Καλά, δημοκρατία έχουμε.
7: Στις δημοκρατίες υποψηφία νικά.
8: Καλά, πάντα έτσι.
7: Δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο, αλλά νικά. Αυτό είναι ο κανόνας.
8: Και το αποδεχόμαστε.
7: Α, γεια σου.
8: Και το αποδεχόμαστε. Προφανώς. Άλλο σου λέω τώρα.
7: Άλλο σου λέω τώρα.
8: Τι θες άλλο?
7: Και εσύ πας να μου το γυρίσεις.
8: Τι γυρίζω εγώ? Πού το γυρίζω?
7: Και
8: έλεγε
7: λοιπόν ο Τσίπρας, χαίρομαι, λέει, άμα τον Πασόκ παίρνει μισή μια μονάδα παραπάνω. Και βγαίνει ένας ακροατής, ένας σχολιογράφος εκεί, έκανε σχόλιο και λέει, εντάξει, τότε λέει, παιδιά, να κάνουμε το Τσίπρα χαρούμενο, να ψηφίσουμε Πασόκ. Αφού χαίρεται ο Τσίπρας, θα ανεβαίνει το Πασόκ. Να ψηφίσουμε Πασόκ, να χαίρεται ο Τσίπρας.
8: Το Πασόκ ανεβαίνει.
7: Από ό,τι φαίνεται, ψηλό ανεβαίνει. Ψηλό τσιμπάει. Ναι, εντάξει.
8: Γιατί δεν πολύ τσιμπάει? Για να ρωτήσω εγώ για το Πασόκ τώρα, γιατί δεν πολύ τσιμπάει?
7: Τι να τσιμπήσει?
8: Γιατί δεν πάει? Έτσι, να έχει μια δυναμική, ρε παιδί μου.
7: Δεν κάνει, λέει κλικ, λέει. Ποιος ο αρχηγός.
8: Κάνει ή δεν κάνει τώρα?
7: Μα δεν πρόκειται να κάνει. Ο άνθρωπος είναι πολύ συγκεκριμένος.
8: Γιατί?
7: Δεν πρόκειται να κάνει σόου και κάνει επικοινωνία.
8: Άρα πώς θα δημιουργήσει? Καθώς λέει, θα είναι πρώτος. Πρώτος, δεν είναι μια ψήφο.
7: Εντάξει, και εγώ θα είμαι δεύτερος.
8: Καλά, εγώ θα γίνω Παπας Καρδινάλιος. Παπας Ρώμης ή Καρδινάλιος.
7: Εγώ άλλο σου λέω. Ότι παρουσίασε ένα πρόγραμμα.
8: Ναι.
7: Το πρόγραμμα αυτό φάνηκε να πείθει πιο πολύ κόσμο από τους υπόλοιπους δύο. Μίλησαν για μια καλή παρουσία. Τσίμπησε και στα προσωπικά του στοιχεία.
8: Αλλά
7: σημασία τι έχει
8: φτερά όμως, δεν έβγαλε.
7: Σημασία τι έχει? Ότι ήταν σε μια θέση άμυνας το Πασόκ.
8: Και τώρα την
7: εμφάνιση άντεξε. Συγγνώμη.
8: Και τώρα κάνει επίθεση.
7: Άντεξε και ισορροπεί το παιχνίδι. Εγώ ακούω τους δημοσκόπους να λένε ότι το παιχνίδι της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτό. Έχεις άλλη άποψη? Εδώ.
8: Όχι, εγώ έχω άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο κατά της κυβέρνησης. Πολιτικό.
7: Πώς θα γίνει
8: προγραμματικό.
7: Αυτό.
8: Καλά, θα δούμε. Θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας.
7: Πάμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν μου βγαίνει.
8: Καλά, εγώ σου είπα και πριν
7: το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι ποιες είναι οι επιθυμίες μας. Έτσι.
8: Όχι, δηλαδή, δεν είναι επιθυμία μας. Δηλαδή, αν επιθυμούμε ένα μέτωπο. Υπάρχει κόσμο, το επιθυμεί αυτό.
7: Ενώ, ναι, το θέμα είναι και πρακτικά.
8: Ναι.
7: Αν γίνεται.
8: Θα το συζητήσουμε αυτό. Πάμε στον καλεσμένο μας. Και είναι μια πολύ καλή πάση για να τον προσφωνήσουμε. Διονύση Τεμπονέρα, στο Μιάρη Εργασίας της Ελλάς. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
7: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Τώρα, δύο εμείς με τον Άρη διαφωνούμε. Δηλαδή, όχι διαφωνούμε, τέλος πάντων το συζητάμε. Ο Άρης θέλει μέτωπο αντικυβερνητικό. Εγώ του λέω πώς θα γίνει αυτό, πρακτικά. Δεν ξέρω, μπορείτε να μας διαφωνήσετε κάπως, ναι.
9: Ναι, συνομιλείτε με κάποιον ότι όχι τώρα, αλλά τα προηγούμενα τρία χρόνια, μαζί με άλλους βεβαίως, πρωτοστατήσαμε, θα έλεγα, στην συζήτηση η οποία γινόταν για την συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.
7: Mm-hmm.
9: Ξέρετε, αυτή η συζήτηση απαιτεί δύο πράγματα. Πρώτον, απαιτεί χρόνο και απαιτεί προγραμματικές συμφωνίες και συζητήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω από αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι εκείνο το οποίο δεν έγινε τα προηγούμενα τρία χρόνια και μπορεί να οδηγήσει σε ένα τέτοιο πολιτικό αποτέλεσμα παραμονές των εθνικών εκλογών. Άρα θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η σύνθεση, όσο και αν την προσπαθήσαμε, κυρίως με ευθύνη των κομματικών ηγεσιών, απέτυχε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και αυτή την πολιτική υπέρβαση σε μια σύνθεση και μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι αυτή η οποία επιδιώκει και η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε, θα σας πω ότι τα υφιστάμενα κόμματα του χώρου, πρώτης Ελλάς, είχαν όλο το χρόνο, όλο το περιθώριο, όλο το χώρο τον πολιτικό, αν θέλετε, να προβούν σε πρωτοβουλίες. Θυμίζω ότι δεν κατάφεραν καν να συνεννοηθούν σε μια κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
7: Συγγνώμη, μου λέτε ότι η Ελλάς θέτει θέμα συνεργασίας με άλλα κόμματα.
9: Λέω ακριβώς το αντίθετο, ότι ακριβώς η Ελλάς ήρθε να υπερβεί την αδυναμία, αφήνοντας το χώρο Αλέξη Τσίπρας επί τρία χρόνια, προκειμένου να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία.
7: Ναι.
9: Αυτή η πορεία απέτυχε για διάφορους λόγους.
7: Και όταν τον είχε το χώρο Αλέξη Τσίπρας, τι ακριβώς έκανε? Ήταν τρία χρόνια άλλαλος στη Βουλή. Τι ακριβώς έκανε? Όταν τον είχε το χώρο ο κ. Τσίπρας, τι ακριβώς έκανε? Δεν ευθύνεται αυτός για τη μεγαλύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τη μεγαλύτερη ήττα αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ιστορία της Ελλάδας? Είναι άμυρος ευθυνών.
9: Αν ισχύει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα, τότε για εκείνον ο οποίος βγήκε τρίτος, για παράδειγμα, ο κ. Ανδουλάκης, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει όχι τον κ. Μητσοτάκη, αλλά ούτε καν τον κ. Κασελάκη, θα σας πω, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι πολύ χειρότερα. Αλλά εγώ δεν κάνω βουτιά στο παρελθόν.
7: Όχι, δεν είναι το θέμα βουτιά στο παρελθόν, είναι πως διαμορφώθηκε μια κατάσταση την οποία καλείστε να ξεπεράσετε. Και εσείς και το Πασόκ.
9: Επειδή λοιπόν είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η σύνθεση δεν μπορεί να προχωρήσει αντικειμενικά, δεν υπάρχει ούτε η χρονική δυνατότητα, ούτε και η διάθεση, αν θέλετε, από κανέναν αυτή τη στιγμή, προκειμένου να γίνει μια τέτοια συζήτηση.
7: Συμφωνούμε.
9: Και ενδεχομένως και η ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να υπερβούμε αυτές τις παλαιές αντιθέσεις και να υπάρξει μια συσπήρωση, θα πω εγώ, όχι δυνάμεων σε επίπεδο πολιτικών πια, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας.
8: Κύριε Τεμπονέρα, πάνω σε αυτό τώρα. Αυτό για να γίνει προϋποθέτει. Θα ξεκινήσω εγώ με το δικό σας κόμμα τώρα, γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε στις εξόρμαζες του Πασόκ, και λογικό είναι. Θα μιλήσετε για την Ελλάς. Η Ελλάς λοιπόν πηγαίνει στη ΔΕΘ. Πηγαίνει ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ. Παρουσιάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, δίνει μια συνέντευξη τύπου και τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Υπάρχει μια, όχι βουτιά, θα υπάρχει μια μείωση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.
7: Μια υποχώρηση.
8: Πώς μπορεί να δημιουργήσει δυναμική, και δικαίως διορτάται και ο ψηφοφόρος, μπορεί να δημιουργήσει δυναμική για να, είναι, να γίνει πράξη αυτό το εμείς ή κανείς και να κερδίσει το Μητσοτάκη? Μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης.
9: Είμαστε σήμερα 4 μήνες ακριβώς, ναι, από τη διακήρυξη της Ελλάδας στις 26 Μαΐου. Και 2 μήνες από τους 4 ήταν μέσα στο κατά καλό καιρό, θυμίζει, ο Ιούνιο και Αύγουστο, όπου αντικειμενικά οι δυνατότητες, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση κυρίως στο μαζικό χώρο ή κυρίως σε όλη την επικράτεια, εδώ στην περιφέρεια κυρίως, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς μόλις πριν από μερικές μέρες, πρώτον, εκφωνήσαμε το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, και δεύτερον, πριν από 2 μέρες μόνο, ολοκληρώσαμε την οργανωτική μας διάταξη, δηλαδή εκλογικές.
7: Αυτό
9: περιφέρειες.
7: Είναι σημαντικό, αυτό το ακούω. Ότι πριν από
9: άρα
7: 2
9: λοιπόν,
7: μέρες.
9: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν μπορεί κάποιος να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα, ιδίως δε όταν είμαστε εν αναμονή και άλλων κομμάτων τα οποία θα τοποθετηθούν στο πολιτικό σκηνικό.
8: Και στα δεξιά,
7: σωστό.
9: Πραγματικότητα, υπάρχει όμως μια πραγματικότητα 4 μηνών. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Ότι υπάρχει ένα κόμμα καινούργιο του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, η οποία έχει εμπεδωθεί πια με μια καθαρή διαφορά, πρέπει να σας πω.
7: Δεν είναι καθαρή διαφορά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι ασταρά του στατιστικού λάδους, 2% είναι. Συγγνώμη, τόσο είναι. Όχι, σε δύο. Σε δύο μετά τη GPO και μέτρο ανάλυσης.
9: Σε δύο από τις 7 που δεν το φως δημοσιότητες. Στις υπόλοιπες 5 οι διαφορές φτάνουν μέχρι και τις 7 μονάδες. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, δεν μένω στα ποσοστά. Η συνείδηση του κόσμου, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό το οποίο ανιχνεύουμε και εμείς στην κοινωνία, είναι ότι ακριβώς ένα κόμμα, το Πασόκ συγκεκριμένο, να με επιτραπεί να μιλήσω για αυτό, που δεν μπόρεσε, απουσία του Αλέξη Τσίπρα και απουσία της Ελλάδας, να καλύψει το πολιτικό κενό, πως με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έρθει ακριβώς να κάνει το μεγάλο άλμα και θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά όπως ισχυρίζονται τα στελέχη.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
9: Αυτό δεν αντέχει κοινή λογική, λοιπόν, και
7: είναι αυτό που λέτε, είναι κοινή λογική. Αλλά ο δικός σας εκλογικός στόχος, ποιος είναι κύριε Τεμπονέρα, ο δικός εκλογικός στόχος, ακούω στελέχη σας να λένε να βάλουμε το δύο μπροστά. Ή τον κύριο Τσίπρα να λέει, ποιος λέει ότι σε πέντε μήνες δεν παίρνουμε 10 μονάδες και ερχόμαστε πρώτοι. Δηλαδή δεν βλέπω πώς θα καταρρεύσει εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Όταν και πώς είναι αντίπαλο δέος ένα κόμμα με πρώτη ψήφου 13%.
9: Να απαντήσω λοιπόν γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Πλώτο να απαντήσω γιατί είναι ένα μικρό θαύμα, επιτρέψτε μου να σας πω, ένα κόμμα μέσα σε 4 μήνες να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, έστω και δημοσκοπικά. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο που το συναντάει κανείς κάθε μέρα. Δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή με όρους, επαναλαμβάνω, εναλλακτικής διακυβέρνησης, που έχει ισχυρή ηγεσία, πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο, αλλά στελέχη και οργανωτική δομή. Άλλο κόμμα στον χώρο αυτή τη στιγμή που να έχει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό μας κάνει αισιόδοξους να πιστεύουμε ότι ακριβώς με την εκφόλυση του προγράμματός μας, με την ανάπτυξη των δυνάμεών μας σε όλη την επικράτεια, με τις περιοδίες, τις εξορμήσεις, τις παρεμβάσεις, είδατε ότι μόλις με μία παρέμβαση στα λέξη Τσίπρα για τα καύσιμα, έχει τεθεί η πολιτική ατζέντα, επί μία εβδομάδα έχει στριμωχθεί στα σκηνιά η κυβέρνηση και ουσιαστικά αδυνατεί να απαντήσει. Άρα θέλω να πω, οι δημοσκοπήσεις απλά είναι μια φωτογραφία και μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που σας περιγράφω έχει αποτέλεσμα και στις δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες.
8: Το εξάμεινο στις εκλογές είναι αρκετό για να ανατραπεί ο Μητσοτάκης και να γίνει αυτό το μεγάλο θαύμα, το μικρό θαύμα που είπατε, να πάτε στο μεγάλο θαύμα που είναι η νίκη στις εκλογές? Φτάνει ο χρόνος.
9: Δεν είμαστε ούτε αλαζόνες, ούτε μικρομεγαλίζουμε. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου στην πρώτη κάλπη να υπάρξει συνθήκη πολιτικής ανατροπής. Αν αυτό δεν συμβεί, ναι, στην πρώτη κάλπη,
8: δεύτερη κάλπη, τι γίνεται?
9: Πάρα πολύ καλά ότι στη δεύτερη κάλπη η αλλαγή των συσχετισμών, η πόλωση, αν θέλετε τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν για την επόμενη μέρα είναι τέτοια, που μοιραία σε ένα σύστημα εκλογικό, αν θέλετε, ή πολιτικό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο πρημοδοτεί τα δύο πρώτα κόμματα, θα έχουμε μια ισχυρή ανατροπή και εκεί πιστεύουμε ότι ακριβώς θα χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Και γι' αυτό ξορκίζει σε κάθε περίπτωση, όπως δεν το έκανε το 2023 και πήγε στις δεύτερες εκλογές, το ενδεχόμενο να προκύψει και επαναληπτική κάλπη.
7: Με λίγα λόγια από αυτά που λέτε καταλαβαίνω. Με λίγα λόγια από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι, έτσι όπως το περιγράφετε, τουλάχιστον από αυτά που καταλαβαίνω, έτσι, είναι να είστε δεύτερο κόμμα το λιγότερο στις εκλογές, με μια διαφορά από το τρίτο, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να πιεστεί το τρίτο κόμμα να λαϊλατηθεί, ώστε να μπορείτε να πάτε προς τα πάνω. Έτσι δεν είναι?
9: Όχι, εμείς δεν δίνουμε μια μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί πολύ απλά αυτό δεν αφορά τους πολίτες και δεν προκαλεί αυτό το οποίο είναι ο στρατηγικός μας στόχος, η αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει Νέα Δημοκρατία, την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
7: Και στην κυβέρνηση ποιος θα είναι, εσείς με ποιον άλλον? Διότι αυτοδυναμία δύσκολα θα πάρετε.
9: Κοιτάξτε, εμείς θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με βάση το πολιτικό αποτέλεσμα και την εντολή διακυβέρνησης, το οποίο θα δώσει ο ελληνικός λαός. Και είμαι βέβαιος ακριβώς ότι όταν προκύψουν όλα τα δεδομένα, όταν έχουμε το πολιτικό σκηνικό, επαναλαμβάνω, έχουμε και άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή,
7: σωστά,
9: τα οποία περιμένουμε να τοποθετηθούν. Όταν έχουμε λοιπόν την πλήρη εικόνα, τότε ακριβώς με βάση και την ψήφο του ελληνικού λαού θα πάρουν όλοι, όχι μόνο εμείς, τις αποφάσεις. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια διαφορά με το Πασόκ.
7: Εμείς
9: δεν είπαμε δεν θα συνεργαστούμε ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Τζίβρα, όπως είπε το Πασόκ, ούτε είπαμε ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε γιωμένοι, ρεαλιστές και λέμε ότι τη διερευνητική εντολή, ναι, θα την αξιοποιήσουμε.
8: Άρα εσείς λοιπόν άρα θέλετε πρώτη θέση και αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που είναι κάτι πιθανό, θα τίνετε χείρα φιλίας στο Πασόκ. Λογικό.
9: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη στην πρώτη θέση. Προφανώς εμείς θα απευθυνθούμε και θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό για διάφορους λόγους, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Βεβαίως δεν είναι καταστροφή το τέλος του κόσμου. Εκεί θεωρούμε ότι θα αλλάξουν απότομα και σε μεγάλο εύρος πια οι συσχετισμοί και θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική
8: εικόνα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμος, βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, δεν είναι καιρός να ανέβουν στο κατάστρωμα.
7: Α, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ανεβαίνουν σιγά σιγά στο κατάστρωμα και ο κύριος
8: ή δεν τους θέλετε?
7: Δεν θέλουν να μυρίζει και πολύ ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάς.
9: νομίζω ότι έχουν τεθεί ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Εμείς είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι υπό δύο μόνο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό είναι μια απόφαση ακριβώς για να μην δώσουμε ένα σήμα πολιτικού μεταγραφικού πασαριού. Αυτό ενοχλεί. Λυπάμαι γιατί άλλα κόμματα το κάνουν αυτό και το κάνουν κατά κόρον από ό,τι έχουμε δει. Και δεύτερον, είπαμε ότι κανείς δεν έχει προκατημένη θέση. Τον καλούμε να συστρατευθεί, να βάλει πλάτη στον αγώνα και τα ζητήματα της κατάρτισης των ψηφοδελτίων με συλλογικές αποφάσεις και όργανα θα αποφασιστούν όταν έρθει η ώρα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι δύο όροι που νομίζω ότι είναι απολύτως ρεαλιστικοί.
7: Όργανα θα εκλέξετε. Διότι αυτή τη στιγμή σας υπάρχει μια αιτίαση ότι είναι ακόμα διορισμένο από τον κύριο Τσίπρα. Όργανα συνέδρια θα κάνετε.
9: Να ενημερώσω γιατί δεν το γνωρίζετε ενδεχομένως ότι έχουν ανακοινωθεί από το καλοκαίρι 50 τομεάρχες, 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
7: Ναι, δεν είναι εκλεγμένοι, αυτό εννοώ.
9: Μισό λεπτάκι. Υπάρχει ο γραμματέας. Ναι. Υπάρχουν και 596 στελέχη των νομαρχιακών επιτροπών.
7: Δεν έχουν βγει με εκλογές αυτά. Συγγνώμη, έχουν γίνει εκλογές για τις νομαρχιακές επιτροπές για το Εθνικό Συμβουλίο.
9: Να σας απαντήσω λίγο με βάση όχι την πολύ πρόσφατη ιστορία και σε μια όχι ιστορική αναλογία.
7: Θα πάτε στον Ανδρέα Παπανδρέου τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα αποφύγουμε αυτό, να πάμε στον Ανδρέα Παπανδρέου.
9: Καθόλου.
7: Ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες τότε και διαφορετικά τα μεγέθη.
9: Μισό λεπτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν, στον οποίο αναφερθήκατε, κάνει την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 και το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ γίνεται το 1974,
7: η πανελλαδική συνδιάσκεψη έγινε τότε, ναι.
9: Έγινε η συνδιάσκεψη του 1977, το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έγινε το 1984, 10 χρόνια μετά.
7: Σωστό.
9: Αφού ήδη είχε καταλάβει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αν γίνεται μια κριτική τουλάχιστον από τον προοδευτικό χώρο προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τα ιστορικά δεδομένα.
7: Βέβαια, ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε δεν είχε υπάρξει πρωθυπουργός και έκανε ένα άλλο κόμμα. Και γενικά νομίζω τα μεγέθη και οι ιστορικές στιγμές δεν συγκρίνονται.
9: Δεν μίλησα για αναλογίες. Προσέξτε, θέλω να είμαι σαφής. Δεν μίλησα για αναλογίες.
7: Γιατί όταν χρησιμοποιεί το παράδειγμα αυτό, συγκρίνουμε με Ανδρέα Παπανδρέου, Μαλέτη Τσίπρα κτλ. Το 81 με το. Είναι μπερδεμένο κάπως, αν με επιτρέπετε.
9: Όταν υπάρχουν νέα πολιτικά υποκείμενα και εμείς δεν αρνηθήκαμε ότι όλα τα όργανα θα νομιμοποιηθούν, μπροστά όμως υπάρχει μια εκλογική μάχη και αυτό καταλαβαίνετε αντικειμενικά δεν μπορεί να συμβεί. Να είστε βέβαιος λοιπόν ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα γίνουν και τα συνέδρια και βεβαίως οι διαδικασίες όλες οι συμμετοχικές που θα δώσουν τη σχετική λαϊκή νομιμοποίηση.
8: Μάλιστα. Κύριε Τιμπονένα, να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
8: Και θα υπάρξει, και άλλη.
7: Και για το γεγονός ότι απαντούσε σε δύσκολες ή τουλάχιστον σε ερωτήσεις που.
8: Πάντα απαντάει ο κ. Τιμπονένα. Τα επόμενη φορά θα συζητήσουμε και θέματα του Υπουργείου Εργασίας που θα πρέπει να παρακολουθεί και ο ίδιος. Να είστε καλά, κύριε Τιμπονένα.
9: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
8: Ενδιαφέρεσαι.
7: Τι να ενδιαφέρει.
8: Να είσαι υποψήφιος στα όργανα του της Ελλάς.
7: Ποια όργανα. Δεν ενδιαφέρομαι να είμαι στα όργανα, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεγάλη μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
8: Δηλαδή.
7: Που είναι άλλη από αυτή που λέει ο κύριος Τεμπονέρας. Εγώ βλέπω και μια άλλη αλλαγή.
8: Δηλαδή.
7: Δεν ξέρω, πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
8: Θα τα πούμε μετά.
7: Θα σου πω μετά ποια είναι η διαφορά. Και πάνω εκεί στηρίζεται μια στρατηγική του κύριου Τσίπρα.
8: Άστα αυτά τώρα και εκεί καριόλακα, πάμε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στους 2 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε στις 11 το πρωί, ενώ τα ξημερώματα ανασύρθηκε από τα συντρίμια νεκρή μια γυναίκα. Στο σημείο συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό 4 ακόμη αγνωμένων. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονο, όπου 4 άτομα άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών, αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα του φορτηγού οχηματαγωγού που χθες ξέσπασε φωτιά εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο έχει μεταφερθεί ανοιχτά του λιμανιού της Θήνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαθίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλων 2026. Τα μέτρα επηρεάζουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Επανερχόμαστε.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Μιλάμε 15 χρονών. Δούλευα τότε
0: που
1: βάλουσαμε βαλίτσα από το αεροδρόμιο τη ΣΚΟ.
0: Καλά έκανε. Το βιάζει για το μεροκάμα του. Καλά έκανε.
1: Ο τύπο, ναι. Δεν θέλω από το όνομά του.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Ο οποίο τέταρτο ήταν ερωτευμένο. Αμοιβαίο το συνέστημα. Και έβαζα αυτό το τραγούδι στο φουλ. Περνούσα από το σπίτι μπροστά και χτυπούσε πιο πριν την κόρνα. Και έβγαινε άλλη. Για χαρά
0: για
1: και χαρά.
0: Καλημέρα,
1: αυτό, ήταν, αυτό ήταν. Αυτά, αλλά μεγάλη αγάπη.
0: Άλλε εποχέ.
1: Έτσι. Μεγάλε άλλε εποχέ. Αλλά. Πραγματικά.
0: Τέτοιες αγάπες υπάρχει μεταξύ Πασό και Ελλάς, τέτοιες αγάπες υπάρχουν.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Το να γίνεται μια προσπάθεια, ναι. Δεν και καλά,
0: ναι.
1: Να συγκριθεί, ναι. Ο Ανδρέας Πανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, μα συγγνώμη.
0: Δεν μας αυτό κόλλησες
1: τώρα. Δηλαδή δεν πάει.
0: Είπε, ο άνθρωπος άκουσε να το είπε.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο Ντεμπονέρα. Δεν μιλάω για αυτό. Γενικά. Δεν μιλάω προς Θεού. Δεν σχολιάσω εγώ τον άνθρωπο όταν εγώ. Έχει φύγει από την εκπομπή.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι σωστό.
0: Προφανώς.
1: Γενικά όμως υπάρχει αυτή η τάση.
0: Τι να συγκρίνουν.
1: Και τη φωνή μιμότανε και
0: έλα,
1: το στίγμα μιμότανε.
0: Έλα μου, πάλι πίσω γυρίζεις
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Όχι, δεν γυρίζω πίσω, γιατί είναι και
0: πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε να δούμε μπροστά τι γίνεται.
1: Όχι, όχι, μπροστά να δούμε, αλλά κάποια στιγμή.
0: Μπορεί να του στείλω ένα ζιβάγκο.
1: Να τελειώνει αυτό το
0: ζιβάγκο. Θα πάρω ένα ζιβάγκο το στείλω.
1: Να τελειώνει το καλαμπούρι. Εγώ δεν είμαι ψηφοφόρο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπήρξε ποτέ μου.
0: Εγώ, α, κακώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, αλλά να τελειώσει το καλαμπούρι ότι ο Τσίπρας ισούται με Παπανδρέου.
0: Δεν νομίζω.
1: Από εκεί πέρα σε να τον ακούμπησε.
0: Δεν νομίζω να το είπε κανείς αυτό.
1: Τελείως,
0: δεν νομίζω
1: δηλαδή,
0: να το είπε κανείς αυτό.
1: Να ξέρουμε και τα μέγεθη ποια είναι.
0: Τώρα επειδή είπες τώρα Ανδρέας Παπανδρέου. Τι μαθαίνω τώρα, 17 λέει, 18 κάπου εκεί.
1: Που, ξέρεις,
0: μια ιστορική επέτειος. 18 Οκτωβρίου
1: του 1981.
0: Και θα πάει κάνει λίγο ο Ανδρουλάκης εξωτερικές περιοδίες, λέει στην Αττική, λέει και πρώτο σταθμό στο Περιστέρι. Ισχύουν αυτά, τι γίνεται.
1: Κάτι διάβαζα.
0: Κάτι, και κάτι
1: υπήρχαν
0: κρίνεται.
1: Κάποια σχετικά ρεπορτάζ. Ναι. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα.
0: Στον δρόμο.
1: Βγήκαν όλοι στο Μεϊντάνι.
0: Και ο Τσίπρας ξεκινάει περιοδίες, όλοι οι Μητσοτάκης πάντα.
1: Το Πασόκ θα πρέπει να βγει στο Μεϊντάνι εδώ γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ.
1: Στο Αττικό κάμπο.
0: Γιατί
1: ο Θεσσαλικός κάμπος, κάτι γίνεται. Ο Αττικός κάμπος, πάμε.
0: Κοίταξε τώρα, εγώ θα σου. Καλά, κοίταξε, θα σου διαβάσω τώρα τρία μηνύματα που ήρθαν. Έτσι. Δύο θα κρατήσω. Από τον Πάνο. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Καλησπέρα μας. Λέει, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Αλέξη, θέλει να απορροφήσει το Πασόκ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Το ανάποδο ίσως. Το πονηρό του μυαλό, άποψή μου. Καλή συνέχεια, Πάνος. Ο Λευτέρης μας λέει: νέο κόμμα, παλιά υλικά, συνεχίζει το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τον υποστηρίζουν.
1: Βεβαίως, καλά κάνουν.
0: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα και η φίλη Βάλβη, υποθετή από την Σαντορίνη, μας ευχαριστεί. Καλημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Και εμείς ευχόμαστε καλημέρα.
0: Και σε πολλούς άλλους φίλους που στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η εκπομπή θέλει και τη συμμετοχή των φίλων.
1: Πώς δεν τη θέλουμε.
0: 211-016-1046, απαντάει η Νατάσα Βαλιάνου. Viber WhatsApp 6981-041-1046. Είδες τίπα, 81 είπες εσείς.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με τα νούμερα, διότι τα κάνω χάλια έτσι κι αλλιώς.
0: 1981 σου λέω.
1: Μια μέρα ήταν, έδινα λάθος τηλέφωνο. Στον κόσμο παίρνει τηλέφωνο.
0: Είδες πως το είπα τώρα. Πρόσεξε, είδες πως το είπα τώρα. 6981. Να σου θυμίσεις τον Ανδρέα.
1: Αφού δεν είναι 81 εδώ.
0: Πώς λέει, 6981.
1: Σωστό.
0: Είσαι πάνω στο 81. 6981 λοιπόν, 04-10-46. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 Viber WhatsApp για τα σχόλια παρατηρήσεις, τα οποία είναι αρκετά όπως είπαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η διαφορά που λες του ΣΥΡΙΖΑ με το. Ναι. Συγγνώμη, του Ισελάς με το.
0: Πάει, όλο μπερδεύεσαι. Όλο μπερδεύεσαι.
1: Ναι, είναι ότι.
0: Θα σου βγάλω κόκκινη κάρτα σου.
1: Αν τον Πασόκ έχει ένα τυχές εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αν έχει.
1: Υπάρχουν διαδικασίες και από εδώ που φτάσουμε και την αλλαγή.
0: Σόπα.
1: Αμφισβήτηση του αρχηγού και από εδώ και
0: παίζει αυτό το πράγμα. Παίζει.
1: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα παίζει αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Να έχουν ένα τυχές αποτέλεσμα. Ποιος θα αμφισβητήσει το Τσίπρα, ακόμα κανένας. Και αν έχουν.
0: Κανένας.
1: Θα του στείλει στον εξώστη.
0: Ποιο είναι εξώστη. Δεν υπάρχει εξώστη.
1: Ναι, άλλο, άρα λοιπόν.
0: Δεν έχει εξώστη.
1: Άρα
0: λοιπόν.
1: Μαλλιές
0: δεν έχει εξώστη. Αν
1: έχει διαφορά μεταξύ ενός κόμματος που είναι συγκροτημένο και όλα τα σενάρια ανοιχτά, αν τύχει ενός άσχημα εκλογικού αποτελέσματος. Και ένα κόμμα το οποίο ό,τι και να φέρει, μια χαρά είναι ο αρχηγός, δεν αμφισβητείται.
0: Α πούμε, στην
1: Ελλάδα. Δηλαδή, άρα μπορεί να χάσει.
0: Δεν συζητάμε τώρα για το Πασόκ. Συζητάμε για το Πασόκ. Συζητάμε για την.
1: Πολιτική εκπομπή, είμαστε κεντροαριστεροί.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Να σου πω, ο Μητσοτάκης αμφισβητείται. Όχι. Αμφισβητείται.
1: Εσύ τον αμφισβητεί. Εκεί, μια μέτη που χαμέτη.
0: Εγώ σε μάρο τον αμφισβητεί.
1: Μέτη που χαμέτη, ναι.
0: Ωραία λέξη. Ωραία, ωραία, μου αρέσει αυτή η φράση. Τι θυμίζει. Τι θυμίζει. Πού παραπέμπει αυτή η φράση.
1: Αμέτη Μουχαμέτη, δεν και καλά, ρε παιδί μου. Αμέτη Μουχαμέτη, αλλά με επιμονή. Αμέτη Μουχαμέτη.
0: Πάντως είδες που μου έκανε
1: το τι.
0: Μου έκανε
1: ωραία. Γράφετε εμένα, προσβάλλετε με δύο.
0: Περιμένα, μου έκανε ωραία πάσα τώρα.
1: Τι πάσα.
0: Τουρκία, Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Δεν συναντήθηκε με το Μητσοτάκη. Δεν θέλανε να συναντηθούν.
1: Γιατί να συναντηθούν.
0: Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα τώρα, με συγχωρείτε. Λέμε για τα τώρα Τουρκία και τι θυμήθηκα. Ο ΙΕ. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι μάλλον ότι κακώς ήμασταν στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΙΕ ως μέλος.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μόνιμο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είναι δυνατόν να λέω τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι είπε. Γιατί το είπε. Πώς το είπε.
0: Θα σου διαβάσω λίγο. Πάμε σε μια μουσική, ένας.

0: Άγωγα, κύριε Δημήτρη.
1: Τρομερή διασκευή αυτή, έτσι. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλή διασκευή.
0: Ναι, καλή.
1: Είναι όντως, πάρα όντως, πολύ καλή διασκευή.
0: Επειδή σου το είπα, αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανέφερε σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
1: Ναι, τώρα θέσαμε.
0: Τι να πω.
1: Τι, τώρα τι, την ήπιαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, παιδί μου, αφού είμαστε μέλη.
1: Α.
0: Για διάστημα, ναι.
1: Εντάξει, κακώς μπήκαμε στο Ιωάννη. Μήπως την ήπιαμε και τον πήραμε καμπάνι.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτός ο βουλευτής, πώς λέγεται τώρα τη Πιερία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το άκουσα του βουλευτέ Πιερία.
0: Κουρκουδίνα, Σπύρος, ο κ. Κουρκουδίνα, τον άκουσα αυτόν.
1: Τι είπε.
0: Δεν είχε πει εδώ για τα μέσα μαζική μεταφορά για τη βενζίνη.
1: Ναι. Ε, τι λέει, να πάτε με τα μέσα μαζική μεταφορά. Να πάτε. Απλά να προσέξει η κυβέρνηση να πληρώσει τα δρομολόγια. Μην είμαστε ένα πάνω στον άλλο.
0: Δεν πάει και στην Πιερία.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν πάει στην Πιερία.
1: Πάρε παιδί με αυτό το καλοκαίρι. Είχα ανέβει στο λεωφορείο και είχα πέσει δίπλα όρθιο με ένα τύπο που κρατούσε πάνω το τέτοιο. Και ήταν η μούρη μέσα στη μασχάλη που μιλάμε, που δεν έχει βάλει αποσμητικό. Κατέβηκα στην επόμενη στάση. Είναι και αυτά τα πρόοπτα στι συγκοινωνίε.
0: Μου έστειλε ένα φίλο τώρα στην εκπομπή, έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο. Επειδή έλεγα τώρα εδώ για τον κύριο Κουλκουδίνα,
1: ναι,
0: που είναι, λέγεται στην Πιερία. Αν πάει στην περιοχή του, θα δει και από τη Βόρεια Ελλάδα πολλού να πηγαίνουν σε γειτονικέ χώρε, κυρίω στη Βουλγαρία, για να βάλουν βενζίνη. Δηλαδή εκεί φτάσαμε λοιπόν.
1: Ναι, γιατί λέει είναι φθηνή στη Βουλγαρία βενζίνη. Πώς είναι δυνατόν να είναι φθηνή στη Βουλγαρία, στη βενζίνη και να μείνει στην Ελλάδα.
0: Και ξέρεις, μας λέει ένας φίλος μήνυμα τώρα, ο Αβραάμ, ένα ωραίο σκίτσο. Μια που πάμε λέει για απογείωση, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι, και έχει το Μητσοτάκι και να λέει γατάκι Μανόλο και να λέει φλάι Κυριάκος. Είναι με το, ξέρεις, με το
1: αφόντιο.
0: Έτοιμο να πηδήξει. Πού όμως, στο πετρέλαιο θέρμανση, γράφει από κάτω πετρέλαιο θέρμανση, 1,75.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι 1,75, καταλαβαίνεις, Χριστιανέ μου, 1,75 τι σημαίνει.
1: 1,75 πήγε, ξεκίνησε από 1,10.
0: Μπράβο, αυτό, από 1,10 πήγε στο 1,75 και σου λέει, γατάκι Μανόλο, εγώ πηδάω περισσότερο.
1: Και τώρα ξεκινά το 1,75, λέει η κυβέρνηση, κάτω από 1,75 να πάει πάνω.
0: Πηγαίνουμε για 3 ευρώ τη βενζίνη στο επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Και μου λέει εμένα, αντιμετωπίστηκε, λέει, ακρίβεια και όλα καλά.
1: Αφήστε τα αυτοκίνητά σας ήσυχα. Να κάνουν και λίγο ξεκούραση. Πάρτε κανένα λεωφορείο.
0: Όχι, να πάρουμε λεωφορείο και να ενισχύσουμε και τα μέσα, αλλά να φροντίζει το επιτελικό κράτος, το οποίο απέτυχε παταγωδός. Τι παπά, τι, δεν απέτυχε. Τι έκανε, να βάλει περισσότερα λεωφορεία, να προσλάβει κόσμο κτλ. Και να έχει αξιόπιστες συγκοινωνίες.
1: Παναγία μου και σταυρέ μου.
0: Γιατί έγινε.
1: Τι, σε βρίσκω έτσι πολύ αυστηρό.
0: Δεν, τι ήρθα να κάνω, να κάνω χαβαλέ, ήρθα να κάνω.
1: Λοιπόν, πού είναι τα χρόνια τα παλιά τα καλά.
0: Τι εννοείς.
1: Όταν,
0: τι εννοείς τα παλιά χρόνια.
1: Θυμήθηκα τώρα τα φεστιβάλ της νεολαίας.
0: Μόνο ένα ακόμα
1: Παλιά είχαν πολλά φεστιβάλ. Εγώ πήγαινα στα εναλλακτικά. Ήταν και ένα, δεν γινόταν εδώ στο Άλσου της Νέας Μύρνης.
0: Ναι, γινόταν, ναι.
1: Λοιπόν, σε όλα πήγαινα γενικά. Αλλά τα εναλλακτικά μου άρεσαν πιο πολύ γιατί υπήρχαν ωραία συγκροτήματα. Δηλαδή, τραγουδούσε τότε ο Σιδηρόπουλος, ο Παύλος, έτσι,
0: και όχι,
1: ο Άσημος,
0: και όχι,
1: δηλαδή,
0: και όχι,
1: όχι, εντάξει, δεν πήγα, αυτοί ήταν απαγορευμένοι για τα άλλα, πες το, φεστιβάλ, ας πούμε.
0: Έκανες ωραία εισαγωγή.
1: Ήτανε πιο...
0: Έκανες ωραία εισαγωγή για να πάμε στον...
1: Σκέψου πώς χρονών είμαι, αφού σου λέω ότι ζήσω ο Παύλος, ο Σιδηρόπουλος, ο Πρίκυπας, ο Άρχοντας.
0: Μιλες ονόματα, μιλες ηλικίες, πάμε παρακάτω. Πάμε στον καλεσμένο μας. Ωραία, πας έκανες. Το Δωρής Κοτσαντής, γραμματέας Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Τελειώνει το φεστιβάλ σήμερα.
1: Και είναι και μόνη νεολαία που εξακολουθεί και κάνει και το φεστιβάλ.
0: Και καλώς κάνει.
1: Δεν ξέρω ποιο φεστιβάλ έχει φτάσει τώρα.
0: Και δεν κάνει, θα μας τα πει τώρα. Και δεν κάνει μόνο το φεστιβάλ. Εδώ, μόνο αυτό που γίνεται στο Πάρκο Τρίτης που τελειώνει σήμερα, το τετραήμερο, κάνει και σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι, αυτό εννοώ.
0: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τι κάνετε.
2: Μια χαρά είμαστε. Το φεστιβάλ σημειώνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει τις πύλες του τις πρώτες τρεις μέρες και σήμερα κορυφώνεται 8.30 ώρα με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης Κουτσούμπας και βέβαια με πάρα πολλές συναυλίες, με δεκάδες καλλιτέχνες, πάνω από 400 καλλιτέχνες το τετραήμερο στις τέσσερις σκηνές του φεστιβάλ και ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, όπως έγραφε ο Μπέρντοντ Μπρέχτ, ξέρει να σκέφτεται. Και επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, ξέρει και να παλεύει, να οργανώνεται και να νικά απέναντι σε μια δύσκολη καθημερινότητα που όπως σας άκουγα πριν που σχολιάζατε, πριν αρκετά χρόνια μας λέγανε ότι οι κομμουνιστές θα μας φέρναν τα σπίτια και τα αμάξια Και σήμερα βλέπουμε τα σπίτια να τα παίρνουν τα κοράκια των φαντ. Τα αμάξια να τα παρκάρουμε γιατί η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Και ας το σκεφτεί και από αυτή τη σκοπιά ένας άνθρωπος για την ανάγκη να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την πολιτική του πρόταση.
1: Αυτό το επιμένω φεστιβάλ, έτσι, έχει ένα νόημα. Δηλαδή, μπορείτε να μου περιγράψετε, ας πούμε, αυτές τις 4 μέρες τι συνέβη εκεί, τι συζητήσεις έγιναν και τι εκδηλώσεις υπήρξαν.
2: Το φεστιβάλ επιμένει, και όχι μόνο επιμένει, αλλά και μεγαλώνει και εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο.
1: Γιατί τι φεστιβάλ είναι τώρα αυτό? Ποιο νούμερο είναι?
0: 52 νομίζω.
2: Το 52.
1: Μάλιστα.
2: 52. Η ανθεκτικότητά του είναι ακριβώς και ένα από τα στοιχεία που το ξεχωρίζουν.
1: Όντως.
2: Αλλά αντέχει ακριβώς γιατί έχει κάτι νέο να πει. Έχει κάτι νέο να πει στο μαθητή που σήμερα εξοντώνεται στο σημερινό σχολείο εξεταστικό κέντρο και δεν μορφώνεται πραγματικά. Στο νέο φοιτητή που περνάει την οδύσσια της φοιτητικής στέγης για να πάρει ένα πτυχίο που δεν εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στο νέο εργαζόμενο που βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται, τις δυνατότητες παραγωγής να εκτοξεύονται, αλλά τη δική του ζωή να γυρνάει πίσω. Αυτά συζητήσαμε τις 3 πρώτες μέρες.
1: Ειδικά το τελευταίο, επιτρέψτε να πω, είναι όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Είναι
1: το ότι αναπτύσσεται τόσο πολύ η τεχνολογία και γενικά ο νέος κόσμος.
0: Το θέμα είναι πως
1: επηρεάζει και... σε σχέση με τη δική μου είναι πιο καταρτισμένη, πιο μορφωμένη, πολύ πιο
0: το θέμα είναι και πως επηρεάζει και την αγορά, λοιπόν, εργασίας
1: και αυτές. Βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σκέφτονται τι μέλλον έχουν.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το μεγάλο θέμα και φαίνεται μια μεγάλη αντίφαση. Οι δυνατότητες της εποχής όλο και να διευρύνονται, αλλά η ποιότητα ζωής όλο και να χαμηλώνει τις απαιτήσεις και τα στάνταρτ.
0: Πάνω τώρα σε αυτό που λέμε τώρα και με βάση το πολύ κόσμο που πέρασε και από το φεστιβάλ και με το γεγονός ότι έχετε και μια μεγάλη και δυναμική παρουσία στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα που συζητάνε και οι φοιτητές και θέτουν και οι άνθρωποι, εντάξει, άνθρωποι που είναι στις ηλικίες από 16 έως 30-35. Ποιο είναι το βασικό? Είναι η στέγη, είναι η ακρίβεια, είναι το εργασιακό μέλλον? Τι ακριβώς είναι? Και αυτά που, από τις συζητήσεις που εισπράτητε και εσείς και στο φεστιβάλ αλλά και στους χώρους δουλειάς και στα πανεπιστήμια.
2: Είναι όλα αυτά μαζί. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα, για την ποιότητα ζωής, για το μέλλον της νέας γενιάς. Και αυτό εκφράζεται και στο μήνα που δεν βγαίνει, δηλαδή στο πολύ χαμηλό μισθό και στις πολύ ψηλές τιμές. Εκφράζεται στις τιμές των ενοικίων. Εκφράζεται στην ανησυχία για τον υπερελιστικό πόλεμο στην περιοχή μας, για το τι μέλη γενέστε. Άκουγα πριν συζητάγατε για τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών,
1: ναι.
2: από το μακρινό Καναδά, που δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία στα λεγόμενά του από εκεί.
1: Δηλαδή...
2: Γιατί ανάμεσα στα άλλα, μίλησε και για μια υπερεξοπλιστική κούρσα που θα οδηγήσει τελικά σε έναν πολύ σοβαρό και μεγάλο πόλεμο. Το πρόβλημα είναι ότι με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων, η χώρα μας μπλέκεται στους πολέμους, στους μεγάλους ανταγωνισμούς, για ξένα συμφέροντα, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των ενεργειακών ομίλων, την ίδια ώρα που εμείς πληρώνουμε και τις πολεμικές ανατιμήσεις και την ενεργειακή ακρίβεια και με κουλτούρα πολέμων, όπως δηλώνει ο άλλος υπουργός, ο Υπουργός Άμυνας, και τον ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της νεολαίας.
1: Σε αυτά η νεολαία θεωρείται...
2: Το μήνυμα του φεστιβάλ όμως είναι ότι υπάρχει διέξοδος.
1: Για πείτε.
2: Το δρόμο του συλλογικού αγώνα. Την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ.
1: Να, δηλαδή, πάρουμε, να, πάρουμε το δρόμο του συλλογικού αγώνα. Να το δούμε αυτό λίγο. Δηλαδή συμμετέχει η νέα γενιά. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σας, υπήρχε πια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, η οποία με τον καιρό φθήνει. Πού οφείλεται αυτό?
2: Είναι αλήθεια ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η εποχή μας είναι μια εποχή ατομισμού. Είναι μια εποχή που έχουν τελειώσει τα μεγάλα οράματα. Είναι μια εποχή που ο καθένας πρέπει να κοιτάει μόνο την πάρτη του. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και οι αγώνες της νεολαίας αποδεικνύουν το αντίστροφο. Δείτε για παράδειγμα στα Τέμπη πώς έγινε βίωμα μιας ολόκληρης γενιάς που βγήκε στο δρόμο ενάντια σε ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό και εργοδοτικό έγκλημα. Δείτε τη μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, σε άλλες διαδηλώσεις, την αλληλεγγύη που έδειξε στον Παλαιστινιακό λαό, που αποδεικνύει ότι υπάρχει και άνθρωπια, υπάρχει και αλληλεγγύη, υπάρχει και πολιτική αναζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και η δράση της ΚΝΕ μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις σε αυτόν τον προβληματισμό και την αμφισβήτηση της νεολαίας, να μην εγκλωβιστεί δηλαδή η νεανική δυσαρέσκεια σε δοκιμασμένες συνταγές, σε ξαναζεσταμένες σούπες και πολιτικές, με rebranding, με νέα παλιά κόμματα, αλλά να στοχεύσει τον πραγματικό αντίπαλο, το κράτος,

0: Να κρατήσω κάτι, αν με επιτρέπετε, μόνο αυτό, ότι σε μια εποχή που ο καθένας είτε λόγω νοοτροπίας και τα λοιπά και τα λοιπά κοιτά την πάρτη του, η επίδειξη αλληλεγγύης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το πιο σημαντικό ίσως αυτή τη στιγμή για την κοινωνία, να είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης και όχι κοινωνία ατόμων που κοιτάνε τον εαυτό τους και τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρακαλώ.
1: Να επενθυμίσουμε μόνο στους ακροατές μας ότι φέτος το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει και κάτι μοναδικό. Έχει την έκθεση όλων των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστέων της Θεσσαλιανής το 1944, γιατί εμείς αυτό που δεσμευτήκαμε το κάνουμε πράξη. Τα ντοκουμέντα αυτά τα συγκλονιστικά της ιστορίας του λαού μας και των αγώνων του πρέπει να είναι ανοιχτά, προσβάσιμα στο λαό, και κυρίως στη νέα γενιά που έχει πολλά να διδαχθεί από την ιστορία για να γράψει το δικό της μέλλον.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κοίτα, εμένα αυτά τα αλληλέγγυα
2: σου αρέσουν,
0: ναι. Πώς θα γίνει,
2: δηλαδή. Στο χειμώνα που έρχεται, μόνο έτσι θα
0: βρει. Και η πάρτη μου, και η πάρτη μου. Εντάξει. Είναι καλό να
2: μετά
0: υπάρχει.
2: Μετά γίνεσαι, πως είπε ο Θεοχάρης, γίνεσαι κακομύρης μετά.
0: Κακομύρης μετά.
2: Κόμματα κακομύριδες.
0: Λοιπόν, δεν είναι. Είναι αυτό ένα ζήτημα.
2: Θα ακούσουμε
0: ζήτημα.
2: Πολλά μέχρι τις εκλογές, ξέρεις, είναι το πρόβλημα. Ότι θα ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές.
0: Εδώ είμαστε να τα αντέχουμε.
2: Να έχουμε να τα αντέχουμε.
0: Και να τα σχολιάζουμε.
2: Εννοείται να τα σχολιάζουμε. Α, βάζει ένας φίλος τώρα, ο Κυριάκος, άλλο μήνυμα. Δεν είχα λέει το τηλέφωνο πριν που είχατε το μέρος της κυβέρνησης, ενώ στον κύριο Σπανάκη.
0: Ναι.
2: Πώς έχουμε ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας από τα τελευταία χρόνια, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν κλείσει τόσα εργοστάσια. Και αναφέρει ο άνθρωπος μια σειρά εργοστάσια κτλ. Και λέει τι, με καφετέριες, εστιατόρια κτλ.
0: Κάτσε μισό λεπτό γιατί άλλαξα μικρόφωνο.
2: Τι άλλαξε μικρόφωνο. Τι έγινε.
0: Okay, δεν ξέρω. Μπούκασα το προηγούμενο.
2: Σαμποτάζ.
0: Μπούκασα.
2: Εχθρή της εκπομπής. Έλα, πες το.
0: Λοιπόν,
2: δεν σκέφτεσαι. Όπα. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία, δεν πειράζει, πάμε. Μουσικούλα. Τον φήμωσε.

0: Πλέρια δημοκρατία. Γι' αυτό σε φήμωσα.
1: Μιλάω και δεν μπορώ να μ' ακούσω. Τώρα μ' ακούω.
0: Τώρα σε... Α, εντάξει, για μιλά.
1: Κατέβα στου μπρίζε, στου διακόπτε.
0: Η εκπομπή έχει πλέον δημοκρατία.
1: Τώρα μιλάω,
0: και...
1: τώρα μιλάω από δύο μικρόφωνα.
0: Θα σε ξανακόψω.
1: Τρέμε τώρα. Μιλάω, μιλάω από δύο μικρόφωνα.
0: Δώσουμε και ένα τρίτο.
1: Ποιο με πιάνει.
0: Αυτό είναι. Με το αριστερό μιλά.
1: Με το αριστερό θα μιλήσω.
0: Δεν πάθει τίποτα.
1: Δεν παθαίνω τίποτα. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα δεξιά και αριστερά και κεντρώα και.
0: Να σου πω.
1: Δεξιά και ακροαριστερά.
0: Να σου πω λίγο.
1: Για πε.
0: Βαρόμετρο. Βαρόμετρο, φίλε μου. Βαρόμετρο. Αυτή είναι η εβδομάδα.
1: Το είπαμε από την αρχή.
0: Τι Γεωργιάδη.
1: Με τον Γεωργιάδη.
0: Μόνο. Εγώ θα έβαζα και τον βουλευτή αυτόν τη Πιερία.
1: Τον.
0: Ναι, θα τον έβαζα και αυτόν.
1: Εντάξει.
0: Θα έχει κανένα να ανεβάσει προ τα πάνω.
1: Να ανεβάσει προ τα πάνω, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ θα μένω σε αυτό που μα έστειλε ο φίλο. Ο Αβράμ, αυτό το ωραίο. Με το σκίτσο.
1: Ποιο σκίτσο.
0: Στο Μητσοτάκι να, κάνει, να συνταγωνίζεται το Μανόλο.
1: Το Μανόλο.
0: Τον Καραλή, ναι. Στο Επικοντό.
1: Εντάξει.
0: Θα πάει τη Βενζίνη στα 2. Το πετρέλαιο θα έρθει στα 2 ευρώ.
1: Και εγώ θα βάζω το τριμπάνι. Θα βάζω το τριμπάνι.
0: Εσύ εκεί κόλλησε. Εκεί με το τριμπάνι.
1: Για την οροφή, για να σπάσει οροφή.
0: Να σου πω, θες
1: το ταβάνι του.
0: Πάμε από εβδομάδα να δει το ταβάνι. Είναι υψηλό ταβάνο του γραφείου του Τσίπρα ή δεν είναι.
1: Θα δούμε. Τι να πάω, πού.
0: Είναι στο Τσίπρα.
1: Να του κάνω χαρικό.
0: Να πάω στο γραφείο. Α, ποδαρικό μπορεί, γιατί. Μπορεί να είναι νέα φουρνιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μπορεί να είναι στην επόμενη φουρνιά.
1: Κουρλήσιμε.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει δεν συμφώνησε. Πριν έκανε. Αγιασμό δεν έκανε.
1: Του κάνω ποδαρικό.
0: Εσύ έπρεπε να κάνει ποδαρικό.
1: Θα πάρει 5 μονάδες πάνω από τον Πασόκ.
0: Α, το πούμε μετά.
1: Και θα χαίρεται ο άνθρωπο. Αφού χαίρεται όταν ανεβαίνει τον Πασόκ.
0: Αφού είναι να πα μόνο όμω, μην πα με άλλου.
1: Τι πα μόνο. Γιατί δεν ξέρει
0: τόσο καλά. Το γραφείο το έχει ανοίξει τώρα και βλέπει κόσμο.
1: Α.
0: Έχει δει μια πρώτη ομάδα τηλεοπτικών δημοσιογράφων.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκίνησε από τις εφημερίδες.
1: Όχι.
0: Μας έχει στην άκρη.
1: Δεν το ξέρω αυτό εγώ.
0: Το ξέρω εγώ, φίλε.
1: Δεν το ξέρω. Εσύ το λέω.
0: Δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Δεν βλέπει ο.
0: Ξεκίνησε και καλά κάνει. Και καλά κάνει και άργησε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνει. Άργησε και θα βλέπει κατά πεντάδες, εφτάδες.
1: Εμά θα μα δει ή όχι. Δεν προβλέπεται.
0: Εσύ τι να σε δει. Εγώ και δεν κάνω το ρεπορτάζ θα πάω. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω.
1: Το ρεπορτάζ φωνάζει.
0: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το ανοίξει. Άκουσα να δεις τώρα. Τι πρόβλημα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί των τελευταίων χρόνων. Παλιά, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι.

0: Έπαιρνε τηλέφωνο, πήγαινε, διαφωνούσε, συμφωνούσε, σε βόνε να γραβαντινού, έπαιρνε τον καφέ σου. Μπορεί να τον είχε βρει, μπορεί να τον είχε κριτικάρει σκληρά. Έπαιρνε τον καφέ τον ελληνικό, έκανε ένα τσιγάρο, έκανε, πρόεδρο πάντα, και κουβέντιαζε. Δεν πάει να του είχε ασκήσει κριτική, ό,τι να σου πω. Το ίδιο και ο Παπανδρέου. Ναι. Πόσοι περνούσαν στο Καστρί παλιότερα.
1: Και γενικά η παλιά φρουρά.
0: Η παλιά ακριβώς.
1: Να το τώρα, παλιά σκοπής εισαγωγικά.
0: Ναι, εδώ τώρα η πολιτική αρχηγή, και θέλω τώρα να ονοματίσω, και είναι γενικό αυτό. Δεν ξέρω, έχω ένα φόβο με τους δημοσιογράφους, δεν ανοίγονται. Και εγώ να σου πω κάτι. Του να αντιπαθεί τον Χόνδρο τον Ραβανό ή τον οποιοδήποτε. Φώναξε τον. Μίλα 15-20 λεπτά. Ναι. Κέρδος. Να κερδίσει έχει από τον δημοσιογράφο.
1: Εντάξει, να κερδίσει έχει, αλλά
0: όχι
1: εννοώ.
0: Σε πληροφόρηση και στο πώς.
1: Εντάξει, δικαιολογώ σε έναν βαθμό.
0: Καλά, εντάξει, γι' αυτό δεν κάνουν πολύ.
1: Τι
0: γι' αυτό,
1: να κάνουμε, πώς θα γίνει, έχουμε και εμείς ευθύνες μας.
0: Γι' αυτό έχουν τεράστια ελλείμματα. Ναι, ας πω κάτι.
1: Αν όλο σου μιλάω το ρέκορ για την επόμενη στιγμή, βλέπει αυτό που σου είπα δημοσιευμένα.
0: Σε αυτό, ναι, αυτό έχεις δίκιο.
1: Συγγνώμη τώρα, μην έχει ένα θέμα άνθρωπο.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Γι' αυτό πρέπει να είναι και προσεκτικοί και δημοσιογράφοι.
1: Πώς θα καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης όταν ας πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή,
0: πήγαινε με μέλη για off the record. Το τηρούσε όμως.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το τηρούσε.
1: Τώρα τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι, μπερδεμένα.
1: Όχι, αυτό που μας κάνει τώρα, σταματήστε λίγο.
0: Γιατί να σταματήσουμε.
1: Τον εκουράσαμε τον άνθρωπο.
0: Εγώ θα πάω μέχρι τον άλλη μου, εδώ πιο κάτω.
1: Θα πάω στον
0: άλλη. Να σκουπίσω.
1: Θα πα εμένα τώρα στο
0: σπίτι.
1: Θα σου πω γιατί
0: θα σκουπίσω. Έχουμε ετοιμασίε για την Παρασκευή. Πρώτη εκπομπή τη επόμενη.
1: Τι ετοιμασίε έχουμε.
0: Είχε ο Δένδια μια συγκέντρωση μεγάλη, λέει.
1: Ναι.
0: Πότε την κάνει δύο Παρασκευή.
1: Και εμεί θα πιάσουμε στα σύνδεση.
0: Όχι, ρε φίλε, να σου πω τώρα την πολιτική διάσταση τη
1: Μάρτιν.
0: Κάνει την Παρασκευή. Δεν διαβάζει βηματοδότη.
1: Διαβάζω.
0: Να διαβάζει κάθε μέρα που είναι η πιο επιδραστική στήριξη, την πιο δυναμική ιστοσελίδα.
1: Εντάξει, κάτι ξέρω από αυτό.
0: Μπράβο. Και τι λέει, κάνει Μάζοξ την άλλη Παρασκευή. Για φίλου στον άλλη μου και σε μαγαζί θέλω να κάνω διαφήμιση. Και τη Δευτέρα έχει γιορτή Νέα Δημοκρατία, λέει, για τα 52 χρόνια. Δεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν, βρήκαν, λέει, απάντηση
0: είναι. Ω, έχουμε, ναι, αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό διαβάζω τώρα, ναι, εδώ σε.
0: Για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων σιγά-σιγά, ναι.
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα, εντάξει. Ας μην.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Μιλάμε στο πιο τουριστικό σημείο της Αθήνας. Πέρασα το πρωί από εκεί.
1: Φιλαράκο, θα τελειώσουμε σε λίγο, κάνει λίγο
0: υπομονή. Υπομονή, χαλάρωστε.
1: Άσε ρε παιδί μου, αφήγει ο άνθρωπος να κάνει δουλειά, να βάλει και τα μηνύματά του, να κάνει και από εκεί. Το φάγαμε τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω πώς είχαμε να πούμε ακόμα. Θα πω το Κακούσι και το Μαλέλη, θέλουμε μια ώρα κουμπί.
1: Θα την κάνεις μόνος.
0: Θέλουμε τρίωρη.
1: Μπορεί, σοβαρό, λόγεις τώρα.
0: Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά.
1: Και αύριο εκπομπή έχουμε, εδώ θα είμαστε.
0: Αν και και αύριο.
1: Έχουμε να πούμε πράγματα.
0: Έχεις δίκιο, σωστά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλό υπόλοιπο Σαββάτο. Θα τα πούμε αύριο 11 με 1. Δημήτρης Χόνδρος, Άρης Ραβανός. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Δραματικές ώρες στην Πλάκα, καθώς ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτηρίου μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Δύο ακόμη σωρούς φέρεται ότι εντόπισαν και ανέσυραν οι διασώσεις από τα συντρίμια. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωση στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Νωρίτερα, στις 11 το πρωί, ανασύρθηκε η σωρός ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή στα συντρίμια και μια γυναίκα. Στο σημείο συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο αγνοωμένων. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβειου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr. Τα τρία βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξ από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδίων. Νέα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται. Τραγωδία στα Σαγιαϊκά Χαΐα. Σε ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από οικία πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους. Σε έξαρση παραμένει η γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Από τις 13 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχουν καταγραφεί 1.384 κρούσματα που παραπέμπουν σε περίπου 35 κρούσματα καθημερινά. Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά η σύνδεση των κρούσματων με συγκεκριμένη πηγή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρταθλών 2026. Τα μέτρα επηρεάζουν την κίνηση των οχημάτων σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυργος και το Χαϊδάρι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ και ο Τζόναθαν Μπούρκαν της Άιντραχτ είναι τα νέα πρόσωπα στην αποστολή της Γερμανίας για το αυριανό παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα στο Άουσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Οι δύο παίκτες κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιούγκεν Κλοπ για να καλύψουν τα κενά των Χάβερτς και Μουσιάλα που αποκλείστηκαν λόγω τραυματισμών. Στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η εκκίνηση για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Αζερβαϊτζάν. Ο George Russell με τη Mercedes κέρδισε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο ομόσταυλός του και πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη θα εκκινήσει από τη 16η θέση λόγω του ατυχήματος που είχε στον πρώτο προκριματικό γύρο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Ακολουθεί ο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Mega News 104,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

κάτι μεσημβρινή πέρασε, οπότε ευχόμαστε καλό απόγευμα για να φανούμε ότι είμαστε μοντέρνοι. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων, ένας τίτλος που διάλεξα για την εκπομπή μου από το μακρινό 2001, όταν ξεκίνησα κάνω ραδιόφωνο. Και τον βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Σηκώνω τον πήχη δηλαδή. Περιμένεις να πει κάτι ο άλλος το οποίο να μην έχει σκεφτεί. Μπαρμπούτσα λέει κυρίες και κύριοι. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Ενώ αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα 698-104-1046 ή Mega News. Τι λέει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Μηνύματα πάνω στο Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046. Ήμουν τις προάλλες σε ένα ταξί μέσα και μιλούσε ο ταξιτζής στο τηλέφωνο στο κινητό με κάποιο γνωστό του και του λέγε να μπει στο ChatGPT να ρωτήσεις τα πάντα, τα έχει όλα. Δεν καταλαβαίνετε, 2 χρόνια, 2,5-3 μετά την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, ο οποιοσδήποτε, και δεν θέλω να υποτιμήσω τα ταξιτζίδες, ενώ όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι προσφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει τα πάντα. Ενώ οι επιστήμονες ανησυχούν και κρόουν κόδωνα κινδύνου. Όλα αυτά μου θυμίζουν μια ταινία της οποίας το soundtrack θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, λέγεται «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα». Ο τίτλος αυτός είναι βέβαια από το μνημειώδες έργο του Φρεντερίκου Νίτσε, και το χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι ο Στάνλι Κιούμπρικ στην ταινία «Οδύσσια του διαστήματος» 2001, το θεωρούσε απότερο μέλλον, το 1968 που τη γύρισε αυτή η ταινία, η αρχική σκηνή της οποίας το soundtrack, εκεί ακουγόταν το κομμάτι του Strauss, ήταν εκατομμύρια χρόνια πίσω, ήταν κάτι μακρινοί παππούδες μας, κάτι ανθρωποειδή ας πούμε, καλυμμένα με πυκνό τρίχωμα, τα οποία κυνηγάνε σε μια σαβάνα ας πούμε, χαμηλή βλάστηση, βράχια, ο ήλιος καίει, κάτι δύστιχα ζωάκια ας πούμε να περνάνε, και ο προπάπους μας, ο πιθηκάνθρωπος που λέγαμε παλιά, παίρνει ένα κόκαλο και με το κόκαλο του προηγούμενου ζώου σκοτώνει το επόμενο. Μετά θριαμβευτικά και βγάζοντας μια στεντόρια κραυγή, πετάει το κόκαλο αυτό το οποίο έχει γίνει φωνικό όργανο στον αέρα, και καθώς αυτό στριφογυρίζει στον αέρα μεταμορφώνεται σε διαστημόπλοιο, διότι και η δράση μεταφέρεται το 2001. Η ιδέα του Κιούμπρικ ήταν πολύ, εντάξει, είναι γνωστή, κοινός τόπος σχεδόν, ότι αυτό το διαστημόπλοιο έχει ένα κομπιούτερ και αυτό το κομπιούτερ παίρνει τον έλεγχο από τον άνθρωπο, και ουσιαστικά ο άνθρωπος βρίσκεται στο έλεος της μηχανής.

Λίγο μετά την ταινία Space Odyssey, η Οδύσσεια του Διαστήματος. Λίγο μετά οι Pink Floyd, οι οποίοι τότε ήταν ένα εξαιρετικά προβεβλημένο και ενδιαφέρον συγκρότημα. Κυκλοφόρησαν τον δίσκο Whiskey We're Here, από όπου και το κομμάτι που ακούμε, το Sign on Your Crazy Diamond. Το εξώφυλλο του δίσκου ήταν δύο άνθρωποι συναντιούνται, δύο γιάπηδες τα λέγαμε σήμερα, τα ακουστούμενα τους κτλ. Και χαιρετιούνται δια χειραψίας, με τη διαφορά ότι ο ένας καίγεται, αναφλέγεται. Πολύ ωραίο εξώφυλλο, το έχει αντιγράψει ύστερα από χρόνια και ο Φούβος Τελβοριάς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το 1968 είχαν ήδη αντιληφθεί τους κινδύνους που ελοχεύουν. Ενώ 25 χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, 1942-1943, στο Πανεπιστήμιο UPenn, University of Pennsylvania, στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, κατασκευάστηκε το πρώτο PC, το πρώτο κομπιούτερ. Το οποίο εκθέτει ακόμα, το έχω πάει και το έχω δει με τα ματάκια μου, το έχουν επιδείξει ας πούμε. Αν βρεθείτε στη Φιλαδέλφια να πάτε κι εσείς, είναι ένα ολόκληρο δωμάτιο στην πραγματικότητα. Αυτό. Με πάρα πολλούς διακόπτες, όταν το στήσανε για να τους βοηθήσει στον πόλεμο με τους Ναζί, οι οποίοι Ναζί, οι Γερμανοί, είχαν επίσης κάνει προόδους στους υπολογιστές, ας πούμε, στην πληροφορική. Όταν μετά τον πόλεμο έγινε η πρόταση οι υπολογιστές να παραχθούν μαζικά και να χρησιμοποιηθούν γενικά στη ζωή, στην ειρηνική ζωή, ένας τύπος, ας πούμε, μεγάλο μάνατζερ, διοικητής καπιστερίας, CEO, όπως λένε αυτούς, το κοίταξε σχεδόν περιφρόνηση το μηχάνημα και είπε: δεν θα πουλήσει ούτε ένα κομμάτι αυτό, γιατί να το βγάλουμε, σε τι χρησιμεύει. Ενώ εκείνη την εποχή ένα καταπληκτικό πρόσωπο, ο Άλαν Τούρινγκ, μια μεγαλοφία πέρα από εποχές και τόπους, ο Άλαν Τούρινγκ προφήτεψε ή μάλλον προέβλεψε ή μάλλον σχεδίασε την τεχνητή νοημοσύνη.

Alan Turing ήταν γεννημένος το 1912, ήταν μαθηματικός, Βρετανός, έτσι, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος, δηλαδή όλα. Είχε και αυτός βοηθήσει πάρα πολύ στον πόλεμο αντίον του ναζισμού. Και είχε προτείνει το περίφημο τεστ Τούρινγκ το 1950, που ήταν ένας τρόπος για να διαπιστωθεί πειραματικά αν μία μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. Όπου βέβαια μπαίνεις, ας πούμε, σε μια συζήτηση φιλοσοφική αλλά με καθαρά πρακτικές προεκτάσεις, τι σημαίνει σκέφτομαι. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι όταν συμμετέχουμε σε μια κουβέντα σκεφτόμαστε πρωτότυπα ή απλώς επαναλαμβάνουμε φράσεις και σκέψεις τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας διότι μας έχουν δοθεί. Τι από όσα λέμε ή κάνουμε είναι προϊόντα εκείνης της στιγμής. Και όχι πληροφορίες που ούτε καν συνειδητοποιούμε ότι είναι πληροφορίες και πώς θα είναι τρόποι που τους οποίους μας τους έχουν παράσχει. Τρόποι στερεοτυπικοί.

το θέμα, για να δείτε πώς μπερδεύονται όλα, είναι ότι ο Alan Turing, αυτό το δώρο για την ανθρωπότητα, βρέθηκε κάποια στιγμή νεκρός στο δωμάτιό του. Δίπλα στο κρεβάτι του ήταν ένα μισοφαγωμένο μήλο. Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι είχε αυτοκτονήσει βάζοντας το μήλο και άνοιο. Και γιατί είχε αυτοκτονήσει? Διότι είχε στιγματιστεί ως ομοφυλόφιλος. Να θυμίσω ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα το να είναι κανείς ομοφυλόφιλος ήταν στην Μεγάλη Βρετανία ποινικό αδίκημα. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009 ο τότε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Gordon Brown, δήλωσε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους βρετανικής κυβέρνησης για την συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον Alan Turing. Και το 2013 η Βασίλισσα Ελισάβετ II του απένειμε και χάρη.

Η πληροφορία η οποία είναι, μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και χαρτωμένη, είναι το σήμα της Apple, το μισοφαγωμένο μήλο, είναι ένας φόρος τιμής στον άδικο χαμό και στην προσωπικότητα γενικά του Alan Turing.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να πιθανόν να αντιγραφεί από τις μηχανές, η ανθρώπινη βλακεία όμως όχι.

Είναι μόλις 4 χρόνια, κάνα λάθος, πριν, είναι 4 χρόνια πριν, στις 30 Νοεμβρίου του 2022, όταν εμφανίστηκε το ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε σε κάθε σπίτι. Έχω έναν κολλητό φίλο, ο καλοκαίρι του 23 τώρα, του 24, ο οποίος ήμασταν, κάναμε διακοπές μαζί και ό,τι λέγαμε έλεγε να το τσεκάρω και το πληκτρολογούσε στο ChatGPT, μετά βγαίνει και άλλα, φυσικά το Claude και τα λοιπά. Το θέμα ήταν ότι τότε ακόμα, δεν ξέρω πόσοι είχατε την εμπειρία, φαινόταν αστείο, φαινόταν σαν ένα χαζό παιδάκι το η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θυμάμαι ότι το είχα ρωτήσει εγώ σε πόσα φεστιβάλ Eurovision, διαγωνισμούς Eurovision έλαβε μέρος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και με ποιο τραγούδι, και είχε απαντήσει μια απάντηση τρέχα γύρευε, ας πούμε. Διότι έχει ένα χαρακτηριστικό το μηχάνημα, όταν δεν ξέρει κάτι, δεν λέει δεν ξέρω, φτιάχνει μια δική του ιστορία. Το θέμα δεν είναι από που ξεκίνησε, όμως. Είναι πόσο γρήγορα προοδεύει, με τι ραγδαία ταχύτητα εξελίσσεται. Και πώς έχει φτάσει σήμερα να του βάζεις, ας πούμε, ένα κείμενο 30 σελίδες και να σου δίνει απαντήσεις στα ερωτήματά σου μέσα σε δευτερόλεπτα, έχοντας το διαβάσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Διότι αυτό είναι το βασικό, το πρώτο του πλεονέκτημα του ανθρώπου. Η ταχύτητα. Η εξωφρενική ταχύτητα.

εγώ φίλες και φίλοι είμαι κυταρικά αισιόδοξος, δηλαδή προσπαθώ να το βλέπω το πράγμα πάντα από την καλή του πλευρά και λέω το εξής, ότι στην πραγματικότητα χειριζόμενη την τεχνητή νοημοσύνη αποκτούμε άμεση πρόσβαση σε όλη τη γνώση ανθρωπότητας. Δηλαδή οι πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει δεν προέρχονται μέσα από την καρδιά του, από το ίδιο. Προέρχονται από τη δυνατότητά του να σαρώνει ό,τι έχει δημιουργήσει, πει, γράψει ο άνθρωπος.

Θα μου πείτε, αυτό το πράγμα μιλάει. Δηλαδή, του λέω καλημέρα, μου λέει καλημέρα. Του λέω ότι με πονάει, ξέρω εγώ, ο γοφός μου. Και με έναν τρόπο, σαν να είναι γιατρός. Μην το εμπιστευτείτε ως γιατρό, προς Θεού. Βέβαια, έχουμε εμπιστευτεί άλλα κι άλλα. Αλλά όχι, μην το εμπιστευτείτε ως γιατρό. Το λέει και το ίδιο άλλωστε. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να σου κάνει μια προσέγγιση τι σημαίνει σε πονάει ο γοφός. Και να αρθρώσει απομιμούμενο την ανθρώπινη ομιλία. Και μάλιστα η Ηλέκτρα είναι χαρισματική η χολύπτης μας. Το θέμα είναι ότι άμα συζητάς μαζί του, σιγά σιγά ή μάλλον αρκετά γρήγορα, παίρνει και το δικό σου ύφος ομιλίας. Δηλαδή εξατομικεύεται, ράβεται πάνω σου. Χρησιμοποιεί δηλαδή τα δικά σου λεκτικά σχήματα, το δικό σου χιούμορ και με έναν τρόπο ως καθρέφτης το σε κάνει να αισθάνεσαι, σε κολακεύει κιόλας. Μια φίλη λέει ότι είναι η λαϊκίστικη εκδοχή του εαυτού μας. Ή ο κόλαξ υπηρέτης. Αλλά με αυτή την έννοια έρχομαι στην αρχή σε αυτό που είπα πριν από, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Ότι, okay, αυτό χρησιμοποιείς και λεκτικά σχήματα, φράσεις, στερεότυπα, γλωσσικά στερεότυπα, τα οποία παίρνει, έτσι, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα, σε ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Εμείς που υποθέτω ότι σκεφτόμαστε μόνοι μας, δεν χρησιμοποιούμε τέτοια στερεότυπα. Δηλαδή, από μία έννοια, αυτό αντιγράφει εμάς και εμείς αντιγράφουμε ένας τον άλλον. Γι' αυτό και όταν κάποιος έχει μια αληθινά πρωτότυπη σκέψη, μπαίνουμε όλοι άναυδοι και πέφτουμε δανάσκελα. Οι Έλληνες πολιτικοί, για παράδειγμα, ή και οι πολιτικοί γενικώς, ο λόγος τους είναι γενικότερα, είναι έτσι κι αλλιώς ξύλινος. Δεν βλέπω σε τι θα τους βλάψει η τεχνητή νοημοσύνη.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Δραματικές ώρες στην Πλάκα, καθώς στους 4 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Δύο ακόμη σωρούς φέρεται να εντόπισαν οι διασώστες νωρίτερα στα συντρίμμια. Στις 11 το πρωί ανασύρθηκε η σωρός ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή και μία γυναίκα. Στο σημείο συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των άλλων δύο αγνοωμένων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο στην υπόθεση. Στο μεταξύ, το ΩΜΕΓΑ συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Συνελήφθη 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για το ίδιο αδίκημα. Ο 49χρονος εντοπίστηκε ενώ οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ με ποσοστό 0,67 στην περιοχή των Αχαρνών. Τρεις ημεδαπείς συνελήφθησαν στην Καβάλα για διακίνηση ναρκωτικών μετά τον εντοπισμό βαλίτσας που περιείχε ναρκωτικά σε αυλή σχολείου. Εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε άλσος και την αυλή του σχολικού συγκροτήματος περισσότερα από 5 κιλά με ακατέργαστη κάναβη προκειμένου να διατεθούν στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Χρήσης Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Mega News 104.6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τη σκέψη βασικά και με άλλους τρόπους, ο οποίος είναι σε ένα χαρτί γραμμένοι. Και θα σας πω. Λοιπόν, στο τηλέφωνο 211-016-1046 και με μηνύματα Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι με προσοχή. Έχει δύο χαρακτηριστικά πολύ ιδιαίτερα. Το πρώτο θα το καταλάβουν μόνοι ξέρουν ισπανικά. Το δεύτερο, αν το υποθέσετε και το βρείτε, στείλτε μου μήνυμα.

Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Ειδικά άμα δεν καταλαβαίνεις τους στίχους, γιατί θα γίνεις κατακόκκινος από ντροπή. Ποιο είναι το θέμα αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι? Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Από την αρχή μέχρι το τέλος.

Και το μόνο μας επιχείρημα, μιμείτε τον άνθρωπο. 2. Άμα φτάσουν τα AI να μας ξεπεράσουν, δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη προς δική μας κατανάλωση. Όταν θα μας επιβληθεί, σιγά, εμείς γράφουμε τραγούδια για τα σκυλάκια μας, για τα γατάκια μας.

να κάνουμε και το tribute, ας πούμε, το φόρο τιμής στον χορηγό μας. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε ακόμα πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Και στο wallet σου το Magenta Pay. Μάθε περισσότερα, φίλοι και φίλες, στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ωραία, δεν το απήγγειλα.

Αυτά είναι τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτά τα τραγούδια βεβαίως για να γίνουν, θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος να ανθίσουν. Δηλαδή δεν ήταν ότι έμπαινε σε ένα YouTube τότε και έψαχνες το ένα, έψαχνες το άλλο και χοροπηδούσες διαρκώς το βατραχάκι από τη μία επιλογή στην επόμενη. Παίρναμε δίσκους, αυτοί οι δίσκοι λιώναν στα χέρια μας και μαθαίναμε το σοκολάτο το περιεχόμενό τους, ώστε ήμασταν σε θέση να θυμόμαστε ακριβώς τα τραγούδια, ακριβώς με τη σειρά. Όψεις πρώτη, όψεις δευτέρα. 45 στροφές βινήλιο. Μετά ήρθε αρχές της δεκαετίας του 80 ή του 90 το CD. Ένας φίλος το είχε δει, μου το είχε πει πριν βγει στην Ελλάδα, μου λέει ένα τρομερό δισκάκι και το διαφήμιζαν στην Ολλανδία, ας πούμε, και λέγανε ότι αυτό παίζει οποιασδήποτε συνθήκες, και για να το κάνουν πιο εντυπωσιάσουν το κοινό, άλυφαν το CD με βούτυρο και μερμελάδα και το βάζανε και υποθέτω ότι έπαιζε. Δηλαδή κατάλαβες, το βινήλιο χαράζεται και τα λοιπά, φθήρεται, ενώ το CD είναι άφθαρτο. Πού να ξέρανε ότι μετά μερικά χρόνια θα τα βάζουν στα μπαλκόνια στην Αθήνα για να διώχνουν τα περιστέρια.

Και αυτή βέβαια είναι η Τζάνις Τσόπλιν της γενιάς μας, δηλαδή Amy Winehouse. Δεν νομίζω ότι με έχει συγκινήσει τελευταία χρόνια περισσότερο τραγουδιστής, τραγουδίστρια. Και είναι τρομακτικό πως και αυτή η κοπέλα είχε το προδιαγραμμένο τέλος παράπονο rockstar. Έχασε τη ζωή της από καταχρήσεις. Και μετά ο μπαμπάς της, ο αγαπημένος μπαμπάς, ουσιαστικά εμπορευότανε ό,τι είχε αφήσει πίσω της. Όπως ο πατέρας James Dean είχε πάρει την Porsche την οποία στούκαρε ο James Dean και σκοτώθηκε και την πήγαινε από πολιτεία σε πολιτεία στην Αμερική και την έδειχνε με εισιτήριο.

αυτό το die, live fast, die young το πιστεύετε, δηλαδή ότι πρέπει, είναι μάλλον αδύρυτο, είναι νομοτελειακό, ότι κάποιος που ζει πάρα πολύ έντονα εξαντλείται νωρίτερα? Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος, νομίζω ότι μπορείς να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου κάθε τόσο. Δηλαδή να φτιάχνεις μικρούς θανάτους και μεγάλες αναστάσεις. Σας πω και ένα παράδειγμα πολύ προς φιλές μου, ήταν αυτός ο καταπληκτικός, ο αγαπημένος μου συνθέτης όπερας του 19ου αιώνα, ο Ροσίνι, ο οποίος αφού έγραψε 5, 6, 7, 8, 9, 10 καταπληκτικές όπερες, έτσι, και έγινε υπερδιάσημος, για 15 χρόνια το παράτησε το σπορ, δηλαδή το να γράφει μουσική, και έγινε μάγειρας. Και μας άφησε εκτός από τις οπερές του και το περίφημο φιλέτο Ροσίνι, του Νεντό Ροσίνι. Σου λέει βαρέθηκα, θα κάνω κάτι άλλο. Πόσο πρωτοποριακό, έτσι, αυτό το οποίο μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά, ας πούμε, ότι στη ζωή τους μέσα θα αλλάξουν πάρα πολλά επαγγέλματα, ο Ροσίνι το έκανε τότε.

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που βλέπουν τη ζωή σαν σπριντ και αυτοί που βλέπουν σαν μαραθώνιο. Οι δεύτεροι πρεταιρούν στο ότι ξέρουν ότι θα υπάρχουν και στιγμές στις οποίες θα πάνε χειρότερα, θα βραδυπορήσουν, θα κουραστούν και μετά θα βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Δηλαδή, όπως λέω, η τράπουλα θα μοιραστεί πάρα πολλές φορές. Οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι και θα ξαναγίνουν έσχατοι. Αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα απέναντι στα πιτσιρίκια, τα οποία φοβούνται, ας πούμε, θεωρούν ότι θα πλησιάζουν οι πανελλατικές, θα δώσουν πανελλατικές και άμα δεν πάνε καλά θα τους πέσει ο νόμος στο κεφάλι και θα καταστραφεί η ζωή τους. Γυρνάει μπάλα μέχρι να πεθάνεις. Μπορεί να βρεις τον εαυτό στα 60, να κάνεις παιδί στα 70, δεν ξέρω τι. Και όπως έλεγε και ο πάρα πολύ αγαπημένος μου και ένα από τα πρόσωπα τα οποία σεβόμουν βαθύτατα, ο Κώστας Βουτσάς, change, change.

REM Rasputin. Αυτό είχε βγει όταν πήγαινα έκ δημοτικού και υπήρχε τεράστιο θέμα στα πάρτι, διότι όταν το χορεύανε, αυτό που το χορεύανε θεωρούνταν οπαδί της δίσκο, δηλαδή καρεκλάδες τους λέγανε. Ενώ ξέρω εγώ οι rockers χορεύανε εντάξει.

Βέβαια η αληθινή ιστορία του Ράσπουτιν. Ο Ράσπουτιν ήταν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ένας δαιμόνιος καλόγερος, πανύψηλος και τρομερά σεξι, ο οποίος δελέασε, πως το λένε, υπνώτησε την τσαρίνα, τελευταία τσαρίνα. Και επειδή ο Τσάρος δεν ήταν και ο πιο έξυπνος άνθρωπος, έφτασε ο Ράσπουτιν να κυβερνάει τη Ρωσία. Με εκτρά αποτελέσματα για την οικογένεια των Τσάρων. Κάποιοι ευγενείς που βλέπαν που πάει το πράγμα, ότι ουσιαστικά κάνουν το θέλει ο Ράσπουτιν, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Αλλά είχε τον απέθαντο. Δηλαδή τον πυροβόλησαν, τον μαχαίρωσαν, στραγγάλισαν αυτός εκεί. Ήταν και 2 μέτρα. Τελικά τον πετάξαν στο ποτάμι. Και πνίγηκε.

0: Μας πήρε η ώρα, Ηλέκτρα. Είμαστε έτοιμοι για την αποφώνηση. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι η καθημερινότητά μας θα γεμίσει με ατζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ, ότι στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι το Telecom 5G, Telecom Fiber, οθόνη τηλεόραση, Magenta TV και Wallet, Magenta Pay, και μάθε περισσότερο στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Εγώ είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, εσείς είστε ο αστάθμητος παράγων πάντα, γιατί τον λαό σώζει μόνο ο λαός, όπως λέγεται ο Κουέ. Και σε αυτό το πνεύμα το τελευταίο τραγούδι που θα βάλω σήμερα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή. Κυριακή αύριο δηλαδή, μετά την εκκλησία, να έρθετε όλοι κοντά μας, διότι θα έχουμε στη μία το μεσημέρι ένα εκλεκτό καλεσμένο. Μπεσίτος.
1: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
2: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna.

0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Η ώρα είναι 2.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ στον Mega News 104,6. Είμαι ο Ζήσης Μούσιος, στον ήχο Βασίλης Πριονάς, η Στεφανία Τζακώστα και η Φίλη Πετράκου στην αρχισταξία. Η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό 2 ακόμη ατόμου που αγνοούνται. Αγνωστοί γάζωσαν καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι η 10χρονη κόρη του Αλβανού ιδιοκτήτη του καταστήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρίτου στα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Είμαι βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο. Προφυλακισμένος γιατρός δηλώνει ο δικηγόρος οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη στο Μέγκα. Συνεχίζει να προκαλεί η άγκυρα εν όψη και της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια του φθινοπόρου σε Όλυμπο, άσπρισε το οροπέδιο του Μουσών, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στην υπόλοιπη χώρα. Νέες αυξήσεις έρχονται στα γαλακτομικά προϊόντα. Έως και 9% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή της φέτας. Απόψε η μεγάλη συναυλία της ανασβήσης στο ΆΚΑ, η σκηνή των 360 μοιρών και οι εκπλήξεις. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπαρταθλών 2026. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο πλοίο που έπιασε φωτιά στη Μύκονο, παραμένει ανοιχτά της Τίνου. Τραγωδία στην Αιχαία για τον εντοπισμό νεκρού βρέφους λίγων ημερών στην περιοχή των Σαγέικων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου. Τραγωδία δίκως τέλος στην Πλάκα, καθώς εντοπίζονται συνεχώς σωροί μέσα στα ερείπια του κτηρίου στην Λυσικράτους που κατέρευσε την Παρασκευή από ισχυρή έκρηξη. Νωρίτερα ανασύρθηκε το άψυχο σώμα ενός άνδρας, ενώ τα ξημερώματα η ΕΜΑΚ εντόπισε στα συντρίμια μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της. Πάμε να συνδεθούμε με την Λίνα Ιορδανίδου που βρίσκεται στο σημείο. Λίνα.
6: Μιλάμε λοιπόν, Ζήση, κυρίες και κύριοι, για μια τραγωδία που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς πλέον έχουμε πληροφορίες για τον εντοπισμό 6 συνολικά ατόμων χωρίς τις αισθήσεις του. 6 σωροί λοιπόν. Αυτή την ώρα οι διασώστες, οι πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο ανασύρουν την 5η σωρό, ενώ ήδη έχει φτάσει ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει και 6ο. Μιλάμε για τους ανθρώπους αυτούς που ήταν στο κτίριο, στο διόροφο αυτό κτίριο, όταν σημειώθηκε η μεγάλη αυτή έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησε φωτιά. Αρχικά να πούμε πως εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Στη συνέχεια το πρωί περίπου στις 11 εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος άντρας της, ο οποίος μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε στο κρεβάτι και έπειτα εντόπισαν τους Αμερικανούς όλους στον ίδιο χώρο, λένε οι πληροφορίες. Η επιχείρηση βέβαια είναι σε εξέλιξη, το σημείο είναι αποκλεισμένο. Συνεχώς βλέπαμε από το πρωί τα ασθενοφόρα να φτάνουν το ένα μετά το άλλο και οι πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για πολλούς νεκρούς. Όσοι βρίσκονταν στο κτίριο αυτό την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη, δυστυχώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Να σας πω τώρα πως ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, προκειμένου να διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη αυτή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίου, σε δηλώσεις του, είπε πως υπήρχαν αυτόνομες παροχές αερίου στο Ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ στον πρώτο όροφο φαίνεται να μην υπήρχε τέτοια παροχή. Υπήρχε λοιπόν κάποια διαρροή εκτεταμένη, καταλαβαίνουμε. Υπήρχε κάποια βλάβη στο δίκτυο αερίου. Αυτό θα απαντηθεί τώρα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού που έχουν αναλάβει την έρευνα. Έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία από το σημείο και πρέπει να αναφέρουμε, Ζήση, ότι υπάρχουν ζημιές πέρα από την τραγωδία. Έχουμε ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Τα δύο κτίρια τα οποία εφάπτονταν στο κτίσμα που κατέρευσε έχουν εκτεταμένες ζημιές και μάλιστα έχουν εκενωθεί, καθώς είχε κρυφθεί επικίνδυνο να διαμένουν εκεί οι κάτοικοι. Όπως είπαμε, όλα είναι σε εξέλιξη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε πραγματικά για μια τραγωδία, Ζήση.
5: Και Λίνα, όπως παρατηρήσαμε και νωρίτερα που είχαμε επικοινωνία, είναι ότι τελικά βρέθηκαν όλοι οι άνθρωποι στα υπνοδωμάτια τους, έτσι.
6: Σωστά. Θυμίζω ότι η έκρηξη έγινε περίπου στις 7.30 το πρωί, περίπου αυτή την ώρα. Αρκετά νωρίς το πρωί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν στα υπνοδωμάτια τους. Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από το να καταφέρουν όσοι επιχειρούσαν να βγάλουν τα συντρίμια με ειδικά γερανοφόρα οχήματα και στη συνέχεια να καταφέρουν να μπουν στα πίσω δωμάτια, εκεί που ήταν τα υπνοδωμάτια, εκεί που τελικά εντοπίστηκαν οι σωροί. 7.30 το πρωί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος αυτός κοιμόταν προφανώς. Να σας πω μάλιστα ότι η πυροσβεστική αμπεκλώβησε και δύο ηλικιωμένες λίγο μετά την έκρηξη. Δύο γυναίκες, με συγχωρείτε, μία ηλικιωμένη και τη γυναίκα που τη φρόντισε. Ευτυχώς τραυματίστηκαν οι συγκεκριμένες γυναίκες μόνο ελαφρά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο, Ζήση.
5: Πάντως, Λίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, κλείνει ο κύκλος των ερευνών με τον εντοπισμό και τις έκτισες σωρού, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους άλλους που μπορεί να βρισκόταν εκεί στο σημείο.
6: Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Θα δούμε όμως, καθώς είπαμε ότι όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη, φυσικά και δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να είναι οι διασώστες, οι πυροσβέστες που επιχειρούν εδώ 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος κάτω από τα θαλάσματα. Όμως οι πληροφορίες ήταν ότι αναζητούσαν αυτούς τους 6 ανθρώπους, τους οποίους δυστυχώς από την πρώτη στιγμή και μετά την έκρηξη δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν.
5: Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στη συνάδελφο τη Ιωάννα Μπουροπούλου που βρίσκεται επίσης στο σημείο. Ιωάννα, εικόνα καταστροφής παντού, έτσι.
7: Και πέρα από το κτίριο που κατεδαφίστηκε χθες μετά την έκρηξη, η οποία προκλήθηκε στην Οδό Λυσικράτου, στη Νίκαια και τα δύο παρακείμενα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και όπως είπε και η Λίνα Ιορδανίδου, έχουν αναγκαστεί να εκενωθούν για λόγους πρόληψης. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, τόσο σε σπίτια, σε κατοικίες, όσο σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσους, καθώς εδώ ολόκληρη περιοχή είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες. Έχουν σπάσει τζάμια, έχουν σπάσει κουφώματα, έχουν πέσει πόρτες, όπως μας μεταφέρουν χαρακτηριστικά την εικόνα οι κάτοικοι εδώ πέρα. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις, τζαμαρίες που έσπασαν στις επιχειρήσεις εδώ στην οδό Αμαλίας, αλλά και στην οδό Λυσικράτους, λίγο πιο πάνω από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία, χρειάστηκε να βάλουν ειδικά προστατευτικά υπό τον φόβο πλιάτσικο στη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα οι επιχειρηματίες, αλλά και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, προσπαθούν όσο γίνεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Βρέχει και όλα, οπότε πρέπει να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνονται, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να πάρουν και νερά μέσα. Ενώ να πούμε ότι περιμένουν τώρα τις αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και του αρμόδιου Υπουργείου, για να δούνε αν υπάρχουν προβλήματα στατικότητας, αν υπάρχουν διάφορες ρογμές μέσα στα κτίρια και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
5: Υπάρχει κάποια, άκουσες να λένε και οι κάτοικοι, για την, αν είχαν νιώσει, μυρίσει ή κάτι να συμβαίνει με το αέριο στην περιοχή?
7: Από τις πληροφορίες που έχουμε και από τις μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει, δεν μας μετέφεραν μια τέτοια εικόνα. Όπως λένε, λεπτά πριν από την έκρηξη ένιωσαν στην ατμόσφαιρα μια οσμή αερίου, ενώ μετά την έκρηξη ήταν ακόμη πιο έντονη, γιατί τις προηγούμενες μέρες, όπως λένε, δεν είχαν αντιληφθεί κάποια οσμή.
5: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Τώρα, ο Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής και μηχανολόγος μηχανικός, εξήγησε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega News το πρωί ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς το δίκτυο αερίου περνά από ένα παλαιό δίκτυο φωταερίου, ενώ συχνά όταν γίνονται ανακαινήσεις δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι.
8: Συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, το παλιό κέντρο της Αθήνας, επειδή είναι και σε ένα παλαιό δίκτυο φωταερίου στην ουσία που περνάει το φυσικό αέριο, τότε τα κάνανε τις εγκαταστάσεις με λίγο πιο φρέχιο τρόπο, ναι, πολύ πιθανόν. Ή όταν γίνονται οι ανακαινήσεις και γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στα δίκτυα, να μην έχουν γίνει αντίστοιχα οι απαραίτητοι έλεγχοι όπως θα πρέπει να γίνουν. Γιατί πολλές φορές σε ανακαινήσεις κάνουν δύο τροποποιήσεις και είτε δεν ενημερώνουν την εταιρεία του αερίου για να γίνει διαδικασία κανονικά, είτε ακόμα και να την έχουν ενημερώσει, μπορεί να έχουν γίνει με λίγο πιο πρόσχετο τρόπο. Αυτό λοιπόν εκεί μπορεί και μήνους στην περίπτωση αυτή.
5: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρίτου στα τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Αποκαλύπτεται ότι ο τραγουδιστής δέχτηκε πιέσεις για να κάνει την πλασμαφαίρεση. Είχε στείλει μήνυμα στην ανειδίκευτη γιατρό: τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω 3 έως 6.000 ευρώ, δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά. Αυτό το SMS πρότισε η 56χρονη στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος απάντησε: θα τον φέρω και φυσιά να τον στριμώξω.
9: Να πούμε ότι αυτά τα φερόμενα μηνύματα δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Έτσι ξεκινάμε τα βασικά. Καλούμε να απαντήσω επί μελλοντικών πιθανών ζητημάτων. Πήγε και η εδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίση από τη ΓΑΚΑ, όταν έκανε εδροθεραπεία, να πάει η πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανεί. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο καθαρά.
5: Πάμε στην Γογό Μπαλή, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει τι περιμένουμε από εδώ και πέρα από τη δικαιοσύνη.
10: Να πούμε, Ζήση, πως η 56χρονη που κατέθεσε τις προχθές τις ανακριτικές αρχές είναι η ίδια που από την προηγούμενη μέρα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε πάει μαζί του στο ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου και είχαν κάνει μαζί την θεραπεία, την υδροθεραπεία. Όπως μαθαίνουμε, έχει καταθέσει ότι η γιατρός είναι αυτή που έδωσε, ζήτησε να δώσει άλλες πληροφορίες, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήρθε στις 3.30 και όχι στις 2 και ότι μάλιστα της είπε να μην αναφέρει πουθενά ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία. Τι άλλο αναφέρει? Ότι έλειπε από το ιατρείο την ώρα της άφηξης του γνωστού τραγουδιστή, ήταν στο άλλο ιατρείο, ότι επέστρεψε για να επιβλέπει τη δεύτερη πλασμαφαίρεση. Πάμε να δούμε πού τοποθετεί χρονικά το συμβάν. Λέει ότι όλα ήταν ίδεμα στο ιατρείο μέχρι τις 4. Όλα ξεκίνησαν μετά τις 4. Η γιατρός άρχισε να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει να πάρουν τηλέφωνο την αναισθησιολόγο ώστε να τους δώσει το αντίδοτο, κάτι που δεν υπήρχε, και στη συνέχεια ζήτησε να καλέσουν τον προμηθευτή του απνιδωτή, καθώς αυτός δεν δούλευε γιατί δεν τον είχαν φορτίσει ποτέ. Ναι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, όπως πολύ σωστά είπε, Ζήση, καθώς έρθουν σε δημοσιότητα και νέες αποκαλύψεις. Ίσως είναι και αυτό, όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας, που κινητοποιεί το προσωπικό του ιατρείου να κληθεί για νέες, να ζητήσει νέες καταθέσεις, ώστε να πει την αλήθεια. Το μόνο σταθερό σε όλες τις καταθέσεις είναι ο γιατρός, που είναι στο ίδιο σημείο. Δεν βλέπουμε άλλη ενέργεια από την πλευρά του γιατρού. Ίσως και αυτό έκανε το αίτημα να καθυστερήσει, ώστε να μαζευτούν και άλλα στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση αναμένεται να δώσει και άλλες καταθέσεις, καθώς ο φάκελος της ανάκρισης παραμένει ανοιχτός.
5: Ευχαριστούμε και εγώ. Βέβαιος πως γίνεται μια προσπάθεια να βγει από το κάδρο των ευθυνών, ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εμφανίστηκε ο Χαράλαπος Λικούντης, δικηγόρος οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή.
11: Οι εργαζόμενες δεν έχουν πει την αλήθεια.
5: Μιλώντας στο Μέγκα, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο της Κορνεάδου δεν έχουν πει την αλήθεια για την υπόθεση.
11: Οι εργαζόμενες δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Δεν την έχουν πει. Έχουν δώσει οι προανακριτικές καταθέσεις που έχουν πει ψέματα και ως προς τον χρόνο της μετάβασης του Γιώργου στο ιατρείο και ένα σωρό άλλα ψέματα.
5: Κύριε Λιγούδη, εσείς θεωρείτε ότι γίνεται και μια προσπάθεια να βγει από το κάδρο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί και να φύγουν όλες τις κατηγορίες πάνω στην σύζυγό του?
11: Απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Απολύτως βέβαιος. Και η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον κατάθεση συστοιχείται σε αυτή την στρατηγική. Μια στρατηγική η οποία θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό.
5: Τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο ιατρείο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πλασμαφαίρεση, περιγράφει αποκλειστικά στο Μέγκα και πρόσωπο κλειδί που βρισκόταν εκεί. Το ίδιο πρόσωπο αναφέρει στη δραματική του, όπως χαρακτηρίζει η εμπειρία, όταν και εκείνο έκανε στο ίδιο ιατρείο πλασμαφαίρεση.
12: Όμως πήγαινε και έφυγε νομίζω 3K10, 3K15. Ήρθε από το καφέ του και πήγε πίσω.
13: Είναι πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι ένα από τα άτομα που βρίσκονταν τη μοίρα ημέρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση σε ένα από τα πίσω δωμάτια. Περιγράφει αποκλειστικά στο Μέγκα τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.
12: Που ήταν secretary και οι δεξιούργες μαζί της πουλάω προϊόντα για δεξία και αμόρφια και πούλησα ένα μπουκάλι aloe vera gel χυμό. Έλεγε για το δύο κοπές και μετά έκανε βίντεο και έφυγα. Πήγαινε και για μία δουλειά, έκανα και έφυγα γιατί είχα κάπου άλλο να πάω να πουλήσω ένα μπουκάλι.
13: Μέχρι που όλα άλλαξαν, μέσα σε λίγα λεπτά.
12: Τον είδα, τον είπα «Γεια, είσαι καλά, ναι, όλα καλά, ναι». Και μετά έφυγε και πήγαινε εκεί που έχω το τηλέφωνο και μίλαγα. Δεν ήξερε τι έγινε εκεί, ήταν όλα πίσω, ήμουν μπροστά. Η συνήθως φεύγει στις 3.
13: Περιγράφει ότι και η ίδια έκανε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μια εμπειρία που θέλει να ξεχάσει.
12: Ασθενείς τους. Έχω κάνει ίνος μία φορά.
13: Πλασμαφαίρεση εννοείται.
12: Έκανε 3 χρόνια τώρα. Έβαλα σε χέρι μου και δεν άντεξα. Και μετά πήγαινε πιο κάτω στο πόδι μου και έκανα εκεί.
13: Η γυναίκα μετά από όσα συνέβησαν παραμένει φοβισμένη. Μέχρι στιγμής έχει εκμυστηρευτεί τα όσα συνέβησαν στους δικούς της ανθρώπους.
14: Μου λέει έχω τρελαθεί, ήταν οι γιατροί μου.
15: Φοβισμένη είναι και αυτή με όλο αυτό που έχει γίνει.
14: Και αυτοί ήταν φίλοι τους. Συνεργάζεται με τους γιατρούς. Μου λέει κάτι τρέμει. Ήμουν εκεί μου λέει όταν ήρθε ο Γιώργος. Της λέω πλάκα μου κάνει. Ήσουν εκεί, τη λέω στον βαρά μου, λέει, ναι μου λέει, ήμουν εκεί, μου λέει, κοντεύω να τρελαθώ. Δεν μου είπε ναι, ήμουν εκεί όταν πέθανε. Μου λέει, είδε ξαφνικά να σηκώνεται η γραμματέας, να σηκώνεται κάποιος και να γίνεται ένας πανικός.
13: Η ίδια θυμάται την ταλαιπωρία που είχε υποστεί η φίλη της, κάνοντας πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.
14: Είχε κάνει αρκετά χρόνια πριν πλασμαφαίρεση και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι δεν έβρισκε φλέβα στο χέρι της, ότι πήγε και της έβαλε τον καθητήρα στο πόδι. Στο μυρό από μέσα, μου έδειξε και το σημείο και είχε γίνει λέει όλο το πόδι από πάνω μέχρι κάτω μπλε και δεν μπορούσε να περπατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα.
13: Οι παραπάνω μαρτυρίες έρχονται να ανατρέψουν τους αρχικούς ισχυρισμούς των τριών υπαλλήλων, οι οποίες είχαν υποστηρίξει ότι το μεσημέρι που έχασε τη ζωή του τραγουδιστή στο ιατρείο βρίσκονταν μόνο εκείνες και οι δύο γιατροί.
5: Τώρα, μήνυματα και δηλώσεις ανταλλάσσουν Ελλάδα και Τουρκία με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι τα ήρεμα νερά δύσκολα θα διατηρηθούν το επόμενο διάστημα με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα να παραμένει στην αίθουσα αναμονής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, τις παραβιάσεις να επιστρέφουν και ήδη να έχουν σημειωθεί και 2 υπερπτήσεις. Εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει σήμερα τα 3 βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιά, με λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξη από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει την βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης των καλωδίων. Μαζί μας είναι ο Μαρίνος Γκασιάμης. Μαρίνο, υπάρχει σχέδιο και μάλιστα πολύ καλά καταρτισμένο.
16: Πράγματι ζήσει και όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες φαίνεται να δείχνουν πως αυτό θα συμβεί προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Στην πρώτη προοπτική, λοιπόν, μετά την άφηξη των πλοίων, η Αθήνα θα εκδώσει την απαιτούμενη οδηγία προς ναυτιλωμένους στη γνωστή μας Ναύτεξ, δεσμεύοντας τις απαραίτητες περιοχές μέσα στις οποίες θα κινηθούν τα πλοία. Η Άγκυρα σε αυτή την προοπτική θα αρκεστεί σε μια τυπική ενημέρωση που θα δισπαράσει η γαλλική εταιρεία Meridian που έχει αναλάβει το έργο και θα αποστείλει απλά ένα σκάφος της ακτοφυλακής της για μια εξίσου τυπική παρακολούθηση των εργασιών από απόσταση. Αυτή είναι η πρώτη και απόλυτα θετική προοπτική για την Αθήνα. Στη δεύτερη, η Τουρκία επιλέγει να προκαλέσει κρίση, αλλά περισσότερο για το ΘΕΑΘΗΝΑ και στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα θα εκδώσει τη δική της αντινάφτεξη και σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής να προσεγγίσουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενο ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Η ελληνική ακτοφυλακή θα κινητοποιηθεί, στάνοντας επιπλέον σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και που παρεμβάλλονται για να προστατέψουν το ερευνητικό και το σκάφος πόλης του καλωδίου. Παράλληλα, η Αθήνα θα ενεργοποιήσει το Υπουργείο Εξωτερικών και το άμυνα από την πλευρά του τις κόκκινες γραμμές με την Άγκυρα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα ή κάποια επακούμβηση που θα οδηγήσει σε θερμότερη εμπλοκή της κατάστασης. Έτσι, πάμε πλέον και στην τρίτη προοπτική, όπου εκεί πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν. Εκεί μιλάμε για παρουσία και πολεμικών πλοίων. Στο σενάριο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσπαθήσει η Τουρκία να κάνει κάποιο ρεσάλτο για να σταματήσει τα πλοία. Εκεί, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, λόγω της κρίσης της θερμοκρασίας που θα ανέβει στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, οι εργασίες αναγκαστικά θα διακοπούν. Ενώ στα δύο πρώτα σενάρια, και ειδικά στο δεύτερο που θα έχουμε τη συγκέντρωση των σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής, εκεί θα είναι περισσότερο για το ΘΕΑΘΗΝ. Θα συνεχιστούν τα έργα.
5: Μάλιστα. Μαρίνο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κρίσιμο χαρακτήρισε το επόμενο διάστημα εν ώψη της έναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δασποτόπουλος, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα.
17: Η στάση της Τουρκίας είναι συγκεκριμένη. Η Τουρκία λέει ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτό που η ίδια θεωρεί παραλόγως βέβαια η υφαλοκρηπίδα στη γαλάζια πατρίδα, θα πρέπει όχι απλά να έχει συντονισμό, να έχει συντονισμό και να διοδοτεί κιόλας. Και αυτό το λέει σε κάθε ευκαιρία. Γι' αυτό εγώ εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο στη σχέση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, διότι είναι γνωστό ότι σχεδιάζουμε να επανεκκινήσουμε τις εργασίες.
18: Εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε άδεια από κανέναν. Το αυτονόητο.
17: Καταρχάς, να σας πω γιατί η Τουρκία παραλογίζεται. Ακόμα και αν ήταν και η τουρκική υφαλοκρηπίδα, που προφανώς δεν είναι, κατά το διεθνές δίκαιο η πόντιση καλωδίων είναι ελεύθερη ανά τον κόσμο. Ακριβώς για να μπορούν τα κράτη να διασυνδέονται ηλεκτρικά κτλ. Η αγωγή είναι αυτή που είναι υποκείμενα αδειοδότηση κτλ. Αλλά και πάλι, σας λέω, είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
5: Το διαφορετικό πρόσωπο που επιχείρησε να δείξει ο Ερντογάν στον ΟΗΕ τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να ανατρέψει τα ήρεμα νερά, σχολίασε ο Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής διεθνούς δικαίου, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
19: Ο Ερντογάν προσπάθησε να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη, η Γενική Συνέλευση, από αυτό το οποίο δείχνει πως είμαστε τον τελευταίο καιρό, που προσπαθεί να ανατρέψει όλο αυτό το πλαίσιο των ήρεμων νερών. Εδώ και καιρό βέβαια. Και το δεύτερο είναι ότι πάλι έκανε την ίδια απρέπεια σέβη απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη, καλώντας τα κράτη να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου, αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό αποκλειόταν να γίνει και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από κανέναν απέναντι σε αυτό το ζήτημα, διότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτά, δια του Συμβουλίου Ασφαλείας, που έχουν ακυρώσει και εξουδετερώσει την οποιαδήποτε πιθανότητα να ιδρυθεί άλλο κράτος στην Κύπρο πέρα από την Κυπριακή Δημοκρατία.
5: Πάμε σε Νέα Υόρκη να βρούμε την Σοφία Φασουλάκη που παρακολούθησε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σοφία, κάναν απολογισμό μπορούμε να κάνουμε.
20: Καλό μεσημέρι, Ζήση, από την Νέα Υόρκη. Η Αθήνα υποστηρίζει, εκτιμά ότι η παρουσία της στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Η ελληνική διπλωματική αποστολή συναντήθηκε με πάρα πολλές διπλωματικές αποστολές, λέω χαρακτηριστικά την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Ιορδανία. Ο Γιώργος Ιεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Ιράν και καταλαβαίνεις ότι έχει σημασία να είναι ανοιχτή η διάβλη με το Ιράν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει η χώρα μας για τα στενά του Ορμούζ. Με τον ομόλογό του από το Πακιστάν, με την Ιορδανία έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις. Πρέπει να σου πω ότι όλοι, το ενδιαφέρον όλων των διπλωματικών αποστολών ήταν στον ενεργειακό τυφώνα που φαίνεται ότι έρχεται ζήσει λόγω της κρίσης, της συνεχιζόμενης, της παρατεταμένης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Κοινός τόπος όλων των συναντήσεων ήταν ότι πρέπει και να υπάρξει παρέμβαση όσον αφορά την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι αυτό το αίτημα που έχει κάνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Αλλά και απ' την άλλη ότι πρέπει επιτέλους να βρεθεί μία λύση σε αυτήν την κρίση. Τώρα, επειδή λέγατε και με τον Μαρίνο τον Γκασιάμι, αναλύσατε το θέμα του καλωδίου, θα ήθελα να πω, Ζήση, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ένα τέτα-τέτ στο πόδι, ωστόσο, με τον ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, με τον οποίο συμφώνησαν ότι το επόμενο διάστημα θα τα πούν, χωρίς όμως να κλειστεί κάποιο ραντεβού. Οι διάβλοι με την Τουρκία, μας έλεγαν διπλωματικές πηγές, δεν έχουν κλείσει ποτέ. Οι εντάσεις πρέπει να απαλυνθούν, μας έλεγε ανώτατη διπλωματική πηγή, σημειώνοντας ότι τόσο ο πολιτικός διάλογος όσο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συνεχίζονται. Όμως, επειδή λέγατε και για το θέμα του καλωδίου με τον Μαρίνο Γκασιάμι, ρωτήσαμε διπλωματικές πηγές αν έχουν ανησυχία για τυχόν εμπόδια στην επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Αθήνα, Ζήση, φαίνεται ότι δεν ανησυχεί για την επανεκκίνηση των εργασιών και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το έργο θα γίνει, γιατί είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το πλοίο, μας έλεγε ανώτατη διπλωματική πηγή, δεν θα έχει προβλήματα, θα βγει κανονικά, γιατί αποτελεί ευρωπαϊκό project. Όποιος παίρνει την ευθύνη να εμποδίσει ένα ευρωπαϊκό project, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι φαίνεται πως η Αθήνα εκτιμά ότι όλα θα προχωρήσουν καλώς, παρά τα όποια αγκάθια μπορεί να βάλει, ακούγαμε και τον Μαρίνο τον Γκασιάμι, να βάλει η απέναντι πλευρά.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή επιστροφή. Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβρη με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ΙΕ, να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή. Στην εξαιρετικά σημαντική περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδονίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κρίση ναυσιπλοείας, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας συνιστά ένα τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά για την ευημερία των λαών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα.
5: Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, κάποια στιγμή η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση στο πλαίσιο συνέντευξής του στην τηλεόραση του Bloomberg. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη, τι γίνεται με την βενζίνη και τι γίνεται κυρίως με το πετρέλαιο θέρμανσης?
21: Είναι δύο καυτά ζητήματα, Ζήση, κυρίες και κύριοι, διότι από τη μία έχουμε τις κυβερνητικές πιέσεις, εσωτερικές, γαλάζιες πιέσεις δηλαδή προς τον Πρωθυπουργό, να μειώσει τον ελληνικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Από την άλλη, έχουμε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του Bloomberg να διαμηνεί ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν πρόκειται να γίνει αν δεν δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη. Διότι αυτό που λένε από το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι τα χρήματα μπορεί να υπάρχουν στα κρατικά ταμεία, τουλάχιστον για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να μειωθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα. Από την άλλη, όμως, δεν μας το επιτρέπουν οι Βρυξέλλες λόγω του δημοσιονομικού κανόνα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα σφιχτό πλαίσιο εδώ για το πώς ακριβώς μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, οι τιμές των οποίων είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, η τιμή της βενζίνης είναι στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε πάντα, Ζήση, για μέση πανελλαδική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας είναι 2,30, 2,40. Έχουμε δει ακόμα και κοντά στα 2,70, που είναι το πιο ακριβό πρατήριο στις Κυκλάδες. Και την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι με τα σημερινά δεδομένα μιλάμε για μια τιμή που αγγίζει ή και ξεπερνά ενδεχομένως και τα 2 ευρώ το λίτρο. σε δύο εβδομάδες από τώρα, ακριβώς πριν τις 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τι μέτρα θα αναλάβει για να ρίξει αυτή την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διότι προβλέπεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Πολύ υψηλές τιμές, γιατί για να μειωθεί ακόμα και στο 1,50 το 1,60, αντιλαμβάνεσαι ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικές και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των δηληστηρίων. Συν το επίδομα θέρμανσης. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ δύσκολη εξίσωση, την οποία θα δούμε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από τις επόμενες ημέρες που έχει να κάνει με το πετρέλαιο κίνησης και σε δύο εβδομάδες από τώρα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου θυμίζω όμως ότι δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση για την τιμή της βενζίνης. Δηλαδή, 2,20 έχει σήμερα, χωρίς καμία παρέμβαση, γιατί δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν κάποια παρέμβαση για την αμόλυβδη, θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος. Λένε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι πολύ κρίσιμη εβδομάδα, διότι θα δούμε αν θα συνεχιστούν κάποιες διαβουλεύσεις, κυρίως με το Ιράν, Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν, για να ανοίξουν κάποια στιγμή τα στενά του ορμούς. Αν και μαθαίνουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Από την άλλη πλευρά, στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Κυριακή, θα έχουμε νέα σύνοδο του ΟΠΕΚ, δηλαδή των χωρών που παράγουν, των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών, που θα δούμε αν εκεί και αυτοί θα παρέμουν για να πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Είναι 104 δολάρια, δηλαδή παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όσο πιο ψηλά η διεθνή τιμή, τόσο πιο ψηλά και η τιμή στην αυλία των πρατηρίων.
5: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλοι περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα.
2: Όλοι περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε την προηγούμενη Πέμπτη ο Πρωθυπουργός. Θεωρούσαμε ότι θα γίνει τη Δευτέρα που μας πέρασε ή την Τρίτη. Τώρα μιλάνε για το τέλος του μηνός για τα καύσιμα κίνησης και 14 του μηνός για το θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός φυσικά είπε για καθόρισε τιμή κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν το ξεκίνημά του θα ήταν 2 ευρώ. Οπότε αυτά τα 25 λεπτά δεν ξέρω πώς θα βρεθούν, όπου θα προκύψουν είτε μείωση των φόρων είτε οριζόντια έκπτωση στην αυλία, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι όπως και να το ονομάσεις, ή μείωση των φόρων ή οριζόντια έκπτωση στην αυλία, το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι το ίδιο. Ανάλογα το ποσό φυσικά. Με 2 ευρώ όχι μόνο δεν θα πάρει κανένας πετρέλαιο θέρμανση, αλλά είναι τελείως απαγορευτικό. Το 1,75 είναι η τιμή που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και αυτό.
5: Μαζί μας είναι ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχιτέκτης της εφημερίδας Τα Νέα. Διονύση, η ακρίβεια, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Μέγκα, είναι το κύριο μέλημα όλων των πολιτών και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει.
3: Καλό μεσημέρι καταρχάς, συζήτηση σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, άκουσα νωρίτερα και τον πρόεδρο των Βενζινοπολών. Έχει μία διαφορά αν είναι στην Αγγλία η μείωση του φόρου ή αν είναι με ένα ποσό που θα καταλήξει στην τσέπη του καταναλωτή ως επίδομα, διότι το επίδομα συνήθως έχει εισοδηματικά κριτήρια. Αν είναι στην Αγγλία, αφορά τους πάντες. Έτσι. Το μήνυμα που έρχεται από τις Βρυξέλλες, για να σταθώ πριν περάσουμε στο δημοσκοπικό κλίμα, είναι ότι αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει προαναγγείλει έστω και ως προσπάθεια της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός σε μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε, διότι το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει οι Βρυξέλλες, δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το υπερβούμε. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Τώρα το χρονοδιάγραμμα για κάποια ανακοίνωση μέτρων φτάνει και μέχρι τα μέσα Οκτώβριο, όπως έχουμε καταλάβει από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας. Η ακρίβεια πάντως είναι δεδομένο ότι είναι το μεγαλύτερο αυτή την ώρα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και σε έναν βαθμό σημαντικό, θα έλεγα, επηρεάζει και τους δημοσκοπικούς δείκτες. Εάν πρέπει να σταθούμε στην τελευταία εικόνα, και νομίζω ότι ο κύκλος των δημοσκοπήσεων έκλεισε προχθές με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, περίπου είναι η εξής κατάσταση που διαμορφώνεται, μπαίνοντας πια στο φθινόπωρο για τα καλά. Και στην αφετηρία ενός προεκλογικού μαραθώνιου που πάει για 7-8 μήνες κατελάχιστον. Η κυβέρνηση επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά διατηρήσει δυνάμεις, δεν
1: δεν έγινε κάποιο λάθος εκεί, δεν έχει πληγωθεί. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει και κάποια νέα δυναμική, έτσι. Mm-hmm. Κυρίως αν ο στόχος της αυτοδυναμίας που προβάλλεται μετεπιτάσεως από κάθε επίπεδο κυβερνητικό παραμένει όντως στο τραπέζι. Δεν φαίνεται να είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Νομίζω ότι με τον πήχη εκεί γύρω στο 30% στην εκτίμηση ψήφου πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα εν γέννη να συζητά για την προοπτική των συνεργασιών. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και για την κυβέρνηση και για κάθε κόμμα να έρχεται εκ των προτέρων και να λέει ελάτε να συγκυβερνήσουμε, διότι αυτό μπορεί να το καταγράψει με απώλεια στην κάλπη, αν διαμορφώσει ένα τέτοιο κλίμα, τουλάχιστον ας αποφευχθεί η τοξικότητα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια πολύμηνη φάση με κάτς πολιτικό και αύξηση της τοξικότητας που την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει δημιουργήσει.
4: Και βλέπουμε, Διονύση, μια σταθεροποίηση των ποσοστών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και βλέπουμε μια μικρή, ας το πούμε, άνοδο από του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Ναι, θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ καταγράφει κέρδη αντίστοιχα με κάποιες οριακές ή ίσως κάτι παραπάνω από οριακές απώλειες της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να συνάγει κανείς ότι η Θεσσαλονίκη δεν λειτουργήσε τελικά θετικά για το νεότερο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Απέναντίας έβαλε ένα φρένο στις απώλειες που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα μέχρι τον Ιούλιο για το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες είχαν να κάνουν εν πωλής αυτές οι απώλειες και με την ανακοίνωση την επίσημη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Ακούω τους δημοσκόπους που θεωρούν ότι με βάση και την εικόνα που καταγράφουν σε αυτή τη φάση είναι ανοιχτό το παιχνίδι της δεύτερης θέσης. Μένει να το δούμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αυτό, αν επιβεβαιώνεται μια τάση τέτοια. Διαφορετικά, η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι με τα ποσοστά, με τους αριθμούς ζήση που θα μπούμε στον Γενάρη, mm-hmm. λίγο πολύ, με αυτά τα ποσοστά, με μικρές αυξομοιώσεις, θα φτάσουμε...
4: Και δεν έχουμε βάλει, Διονύση, στον παρονομαστή και το κόμμα Σαμαρά, εάν και εφόσον δημιουργηθεί και ναι. πότε θα παρουσιαστεί και τι θα κάνει.
1: Αυτό είναι ο άγνωστος χ που τρομάζει, θα έλεγα, το Μέγαρο Μαξίμου Ζήση. Διότι η εικόνα για το πού μπορεί να κινηθεί ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, που σε ένα βαθμό έχει προαναγγελθεί, αλλά μας αφήνει σε μια αγωνία προς το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων ο πρώην Πρωθυπουργός, δίνει τη δυνατότητα, η εικόνα που σχηματοποιείται μέσα από ένα γενικό ανίχνευση σε ερώτημα, έτσι, αν θα υπήρχε πρόθεση να το στηρίξετε, να μην το στηρίξετε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δημιουργεί μια εικόνα που λέει ότι ναι, μεν θα μπορούσε ένα τέτοιο κόμμα να δώσει τη μάχη του για την βουλευτική εκπροσώπηση, να κινηθεί δηλαδή σε ένα όριο πέριξ του 30%. Απ' την άλλη, υπάρχει μια βάση πληθυσμιακή, ένα ακροατήριο που φτάνει έως και τις 11 ποσοστιαίες μονάδες αυτή την ώρα, mm-hmm. που υπό συνθήκες θα μπορούσε να το επιλέξει. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η ψαλίδα, αυτή η απόσταση δημιουργεί ένα άλλο σκηνικό στη μία πλευρά και ένα άλλο στην άλλη. Έτσι.
4: Και, έτσι, και είναι ένα μπούμερα.
1: Είναι μια πολιτική εικόνα.
4: Ναι, και θα δημιουργήσει και μια διαδικασία και στα άλλα κόμματα δεξιότερα Νέα Δημοκρατία για να δούμε και εκεί που θα κάτσουν τα νούμερα μετά. Έτσι.
1: Σαφέστατα. Στη Νέα Δημοκρατία ξέρουν πολύ καλά και στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ένα ποσοστό που θα παραπέμπει σε μια χαμηλή πτήση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, δεν θα της δημιουργήσει μείζον σημασίας προβλήματα σε σχέση με την αυτοδυναμία, σε σχέση με την προσπάθεια να διατηρήσει μια εικόνα πολιτικής κυριαρχίας, έτσι, να έχει πολύ μεγάλη απόσταση από το κόμμα που έπεται η κυβέρνηση.
4: Έτσι.
1: Απ' την άλλη πλευρά, μια υψηλή πτήση ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που μετά θα μιλήσουμε με άλλους όρους και για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ποιοι θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Είναι τελείως διαφορετικός κόσμος το ένα σενάριο με το άλλο σενάριο.
4: Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σήμερα στα βορειοδυτικά της χώρας προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα πλήξει το Σάββατο τα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνή, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και τα Κύθυρα. Μαζί μας είναι η μετεωρολόγος Ελίνα Καρίτσου. Ελίνα, τι καιρό θα έχει από εδώ και πέρα?
7: Καλό μεσημέρι, Λύση. Όπως είπες και εσύ, έχει εκδοθεί ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το οποίο επικαιροποιήθηκε κιόλας. Δεν έχει κάποιες ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με αυτά που εκδόθηκαν και χθες. Σήμερα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κατά τόπους έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σήμερα στο επίκεντρο κατά βάση είναι το κεντρικό και το νότιο Ιόνιο. Κατά διαστήματα ήταν και η Δυτική Μακεδονία πριν, ωστόσο από εδώ και πέρα και η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, καθώς και τα Κύθυρα. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν κατά βάση στην Ανατολική και Νότια χώρα και συγκεκριμένα θα επηρεάσουν περισσότερο τις σποράδες, την Εύβοια αλλά και την Μαγνησία και θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα, κατά τόπους και την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Να πούμε ότι από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά τα φαινόμενα να εξασθενούν στις περισσότερες περιοχές. Δεν περιμένουμε ακρότητες, αλλά σε ορισμένες περιοχές, όπως αναφέραμε, τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα πιο έντονα.
6: Και πες μας και για την Αττική τώρα, γιατί ρωτάει ο κόσμος, έχουμε σε μηνύματα για τη συναυλία της Ανασβήσης που έχουμε σήμερα στο ΆΚΑ.
7: Λοιπόν, σήμερα είχαμε αρκετές βροχές το πρωί στην Αττική, χωρίς βέβαια να έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Από εδώ και στο εξής, κατά βάση συννεφιά, φαίνεται ότι σε ορισμένα σημεία του νομού θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Ωστόσο, το βράδυ θα είναι βελτιωμένος ο καιρός σε όλο το νομό, κατ' επέκταση και στο ΆΚΑ που είναι η συναυλία. Από εκεί και πέρα, αργά τη νύχτα και κυρίως από τα ξημερώματα της Κυριακής, θα αρχίσουμε στην Αττική να βλέπουμε πάλι τοπικές βροχές μέχρι αύριο το απόγευμα.
6: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απόψε λοιπόν είναι η μεγάλη συναυλία της Ανασβήσης στο ΆΚΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε και την ανακοίνωση από τη στάση που λέει ότι θα παραταθούν τα ωράρια λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ έως τις 2 και 10 το πρωί. Έτσι λοιπόν από Πειραιά προς Κηφισιά έως τη 1 και 4 τα ξημερώματα, από Πειραιά προς Αττική έως τη 1 και μισή, από Σταθμό Ειρήνης μέχρι και Κηφισιά έως τις 2 τα ξημερώματα και Κηφισιά, Πειραιά και Ειρήνη προς Πειραιά επίσης μέχρι τις 2 το πρωί. Υπενθυμίζω ότι θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, οι γραμμές 2 και 3 του μέτρο και του τραμ. Δεν φοβόμαστε τη βροχή, αυτή η συναυλία θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ Κωνσταντίνος Χολιάωρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.
22: Τη βροχή δεν τη φοβόμαστε. Όλα τα προγνωστικά λένε ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει καθαρίσει ο ουρανός. Οπότε νομίζω ότι αυτό που θα χρειάζεται σίγουρα ένα μικρό αδιάβροχο να έχουμε μαζί μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι καλή διάθεση, γιατί η συναυλία αυτή, πιστέψτε με, θα μείνει στην ιστορία. Θα είναι μια μοναδική συναυλία. Εμείς έχουμε οργανωθεί για να πάνε όλα με το δυνατόν καλύτερο τρόπο και θέλουμε όλοι όσοι θα έρθουν εδώ να είναι μια μεγάλη εμπειρία. Είμαι πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο Γενικός Διευθυντής τα τελευταία 6,5 χρόνια. Αυτή την οργάνωση, αυτά τα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία έχουν τοποθετηθεί για αυτή τη συναυλία, νομίζω δεν τα έχω ξαναδεί. Ο ήχος είναι κρυστάλλινος, τα φώτα θα είναι εντυπωσιακά. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Καλή διάθεση, ωραίο, με χαμόγελο να έρθουμε και νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά.
6: Τώρα, πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Μαζί μας είναι η Ελευθερία Σπυράκη. Τι έγινε, Ελευθερία?
23: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΕΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 4 δραστών που το βράδυ της Παρασκευής μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εργάζονταν να καπέσουν τον Άγιο Παντελεήμονα. Να σημειώσουμε ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν και 10 άτομα. Οι δράστες επέβαιναν στο αυτοκίνητο και μετά τους πυροβολισμούς έγιναν καπνός. Από την επίθεση, να σημειώσουμε ζήσει ότι τραυματίστηκε ένα κορίτσι 10 ετών που περιμένει και η κόρη του ιδιοκτήτη, η οποία μεταφέρθηκε στο παιδόν. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι 2 ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών καμένο στην περιοχή του Σποπύργου και εντός αυτού βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Θέλω να πούμε ότι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως πίσω από την επίθεση βρίσκονται προσωπικές διαφορές και πως η εντολή για τους πυροβολισμούς δόθηκε από έγκλειστο στις φυλακές.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέες ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά αλλά και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης αναμένεται να έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Μαζί μας είναι η Αθανασία Ακρίβου. Αθανασία, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
24: Γεια σου, Ζήση, καλησπέρα. Να πούμε αρχικά για την φέτα, η οποία φαίνεται ότι θα είναι ακριβότερη πλέον στο τραπέζι μας. Και αν θα την έχουμε στο τραπέζι μας, την τιμή πλέον που φτάνει, Η κύρια αιτία βέβαια είναι η έλλειψη του εγωπρόβιου γάλακτος λόγω των ζωονόσων. Έχουν θανατωθεί πάρα πολλά ζώα, οπότε όπως καταλαβαίνεις υπάρχει έλλειψη γάλακτος, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες. Τώρα, σύμφωνα και με πληροφορίες του οικονομικού ταχυδρόμου, έχουν ήδη σταλεί νέα τιμολόγια στα σούπερ μάρκετ που προβλέπουν αυξήσεις από 5 έως και 9%. Και δεν μιλάω μόνο για τη φέτα, μιλάω για οποιοδήποτε προϊόν κατασκευάζεται από εγωπρόβιο γάλα. Έχει ως πρώτη ύλη δηλαδή το εγωπρόβιο γάλα. Μιλάμε δηλαδή για καστέρι, μιλάμε για γιαούρτι από εγωπρόβιο γάλα, μιλάμε για συγκεκριμένες γραβιέρες, μιλάμε για μυζήθρα, μιλάμε για πάρα πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα. Τώρα για τη φέτα περιμένουμε ότι από 13 με 14 ευρώ που πωλείται σήμερα να φτάσει ακόμη και τα 16 έως 17 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά και βέβαια έχουμε και το γεγονός ότι πολύ μεγάλες ποσότητες της φέτας πλέον εξάγονται. Οπότε όπως καταλαβαίνεις ο παραγωγός θα προτιμήσει να δώσει τη φέτα εκεί που θα πληρώσουν περισσότερα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό εννοείται και αυτή είναι και η δύσκολη εξίσωση, δηλαδή να μην χαθεί η δυναμική των εξαγωγών της φέτας. Έχει γίνει πολύ δρόμος για να φτάσουμε εκεί που είμαστε όσον αφορά τις εξαγωγές της φέτας, αλλά να μην χαθεί και το ελληνικό προϊόν αυτό από το ελληνικό τραπέζι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα συμπληρωματικά να σου πω, γιατί αναφέρθηκες γενικότερα σε ανατιμήσεις, φαίνεται ότι η ζωή των Ελλήνων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Θα σου πω ότι τα στοιχεία της Ελστάτ που βγήκαν χθες λέει ότι ένα μέσο νοικοκυριό με το καλημέρα, με το που αρχίζει να ζει για παράδειγμα, να σου το πω έτσι πολύ απλά, mm-hmm. η μέση του δαπάνη είναι 1.820 ευρώ, που σημαίνει περίπου 2 κατώτατη μισθή νυχτή δίνονται με το καλημέρα σας. 1 στα 2 ευρώ πηγαίνει σε τρόφιμα, μεταφορές και στέγαση. Και αν μιλάμε για μια οικογένεια που είναι τετραμελής με 2 παιδιά έως 16 ετών, η δαπάνη αυτή, η μέση δαπάνη, ανεβαίνει σε 2.700 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις, νομίζω, τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται πλέον το ελληνικό νοικοκυριό από τις ανατιμήσεις που λέει ότι δεν είναι μόνο στα τρόφιμα. Έχουμε ανατιμήσεις στις μεταφορές, έχουμε ανατιμήσεις στα ενίκια. Οπότε νομίζω ότι δημιουργείται έτσι ένα μείγμα πάρα πολύ δύσκολο, ένα μείγμα ακρίβειας σε πολλά επίπεδα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
4: Ευχαριστούμε. Το 70% της ελληνικής παραγωγής της φέτας εξάγεται, το υπόλοιπο 30% το πληρώνουμε εμείς ακριβά, τόνισε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, το 70% της φέτας που παράγεται 75% στη χώρα εξάγεται. Και μάλιστα το 70% από αυτό εξάγεται σε 5 χώρες συγκεκριμένα, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική κτλ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολύ αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό για τη φέτα. Διότι είναι λίγο απλοϊκή η προσέγγιση ότι επειδή μειώθηκε η παραγωγή κατά 7% το πρώτο 7μηνο του 26 εξαιτίας της ευλογιάς, ότι αυτό εξηγεί την αύξηση της τιμής. Διότι αν πάει κάποιος και δει τα στοιχεία από το 2020 στο 2025, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή κατά 7%, η τιμή που πουλούσαν το γάλα εκτινοτρόφι αυξήθηκε πάνω από 60%.
4: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Μαζί μας είναι η Αναστασία Μπαλέστροβα. Αναστασία, ο πρόεδρος Τραμπ από τη μία πλευρά μπορεί να βλέπει τον Κινέζο ομολογό του, από και να δίνουν τα χέρια και να χαμογελούν στις κάμερες. Από την άλλη, πάντως, απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, έστω και για μία εβδομάδα, έτσι.
9: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Με αναλυτές να εκτιμούν μάλιστα πως σχεδιάζει να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της προτινόμενης κατάπαυσης, οι Τεχεράνοι δεσμευόταν να επαναλειτουργήσουν τα στενά του ορμούς και να ξεκινήσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Όπως επίσης επιδιώκει η Τεχεράνη τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση
24: ορισμένων περιουσιακών της στοιχείων. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται πολύ επιφυλακτικός από ό,τι φαίνεται στα αιτήματα του Ιράν και μάλιστα, όπως λέγεται, θεωρεί ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει αποδώσει και ότι προτιμά να αφήσει το Ιράν να καταρρεύσει, κάτι που θεωρεί αναπόφευκτο σύμφωνα με πληροφορίες, παρά να επιτρέψει στο καθεστώς της Τεχεράνης να τον χειραγωγήσει. Μάλιστα, έχει αναρτήσει σήμερα και έναν χάρτη της περιοχής, κυκλώνοντας έτσι με κόκκινο τα στενά του Ορμούς και έχοντας πλέον μία άλλη ονομασία, τα μετονόμασε δηλαδή σε στενά του Τραμπ. Και να θυμίσω βέβαια ότι στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσα στη εβδομάδα είχε προειδοποιήσει ο Τραμπ ότι δεδομένου του αδιεξόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να επιλέξει να εξολοθρεύσει το Ιράν. Το έχει πει πολλές φορές αυτό. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Θα δούμε βέβαια. Πλησιάζει και ο καιρός των ενδιάμεσων εκλογών. Πώς θα κινηθεί τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Η συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, τουλάχιστον μπροστά στις κάμερες, πήγε καλά. Ο Πούτιν σχολίασε, έτσι.
24: Ναι, επειδή ρωτήθηκε ο Πούτιν, σχολίασε, βέβαια εκεί οι ερωτήσεις δεν τίθενται ποτέ αθώα, και είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είπε ότι αυτό επηρεάζει θετικά και τη δική του χώρα. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για μια δύναμη που πλέον είναι ισότιμη, για τη Ρωσία μιλάω. Οι δύο μεγάλοι είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την Κίνα. Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του δεν είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία. Θυμίζω εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να πετύχει τουλάχιστον κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Είχε πει μάλιστα σε αυτή την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη ότι έχω τελειώσει 8 πολέμους, θα τελειώσω και αυτόν και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν οι άνθρωποι. Δυσκολεύεται πάντως να το κάνει. Έχει καλέσει ωστόσο τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αμερική, στην σύνοδο των G20 που θα γίνει στο Μαϊάμι στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου. Δεν έχει ανακοινώσει η Μόσχα εάν θα παραστεί ο Ρώσος πρόεδρος. Ο εκτιμήσεις είναι ότι δεν θα πάει. Να θυμίσω, η τελευταία του συνάντηση ήταν πέρυσι στην Αλάσκα, όταν τον είχε καλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά βλέπουμε, ή τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων, ότι έχουν απομακρυνθεί πολύ οι σχέσεις των δύο χωρών από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί στην Αλάσκα, τα οποία δεν μάθαμε ακριβώς που κινούνταν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πολύ είναι η εμφάνιση ενός δημοσιεύματος σε ένα από τα επίσημα ρωσικά πρακτορία ότι η Ρωσία σχεδιάζει να απειλήσει κάποιες, μάλλον να εισβάλλει σε κάποιες χώρες της Βαλτικής, το οποίο αποσύρθηκε λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του. Ρωτήθηκε και για αυτό ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι δεν σκοπεύει η Ρωσία να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά επέμεινε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται να πολεμά για τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πληθυσμών στις χώρες της Βαλτικής.
4: Αναστασία, θέλω να μου πεις για τον Bill Gates, ο οποίος είπε ότι μπορεί και να χάσουν τη ζωή τους 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι εξαιτίας του AI.
24: Ναι, είναι πολύ σοβαρή αυτή η προειδοποίηση του ιδρυτή της Microsoft, ο οποίος είπε ότι η τεχνική νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να πυροδοτήσει εξελίξεις οι οποίες θα προκαλέσουν το θάνατο 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων, και μάλιστα σχολίασε ότι αν και είναι αρκετά δύσκολο να φτάσουμε στο 100%, στο να είμαστε βέβαιοι δηλαδή κατά 100%, δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι η πρώτη του προειδοποίηση. Είχε προειδοποιήσει και στις αρχές Αυγούστου. Αυτό γίνεται όλο, η προειδοποίηση, στο πλαίσιο μιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται και έχουν ήδη ζητήσει κάποια από τους επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη, να υπάρξει ένας ρυθμιστικός έλεγχος, ώστε να μην γίνεται ανεξέλεκτη ανάπτυξη μοντέλων τα οποία θα μπορούν να αυτοβελτιώνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Εκείνο ο φόβος, ότι κάποια μοντέλα θα είναι τόσο ισχυρά, ώστε δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να τα ελέγξουν με κανέναν τρόπο και θα μπορούν να εξαπολύσουν επιθέσεις οι οποίες εν τέλει να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, είτε με επιθέσεις υβριδικές, είτε ακόμη και με μεγάλες φυσικές καταστροφές.
4: Μάλιστα, Νασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σήμερα σε κεντρικούς δρόμους της Δυτικής Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης Σπάρτα-Αθλώνη 2026.
10: Σύμφωνα με την τροχιά, τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων με έφαση στα φορτικά και τα βαρέα οχήματα σε περιοχές όπως την Ελευσίνα, τα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο και το Χαϊδάρι. Η απαγόρευση θα ισχύσει και στην Παλαιά Αθηνική Οδό, Αθηνών Κορίθου, στο τμήμα από τα Ναυπηγεία Ελευσίνα έως την είσοδο και έξοδο των Μεγάρων, από τις 7.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι. Και πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας νέα με τον Γιάννη Τολιόντο. Γιάννη.

0: Στη σκιά του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, του εμβληματικού προπονητή. Με δύο παιχνίδια για τα ημιτελικά, στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο πρωταθλητής Ελλάδος και πολυνίκης του θεσμού του Super Cup άφησε εκτός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Προτιμήθηκε να μείνει εκτός, καθώς θυμίζω προέρχεται από έναν τραυματισμό. Οπότε δεν θα αγωνιστεί σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ούτε ο Τάιρικ Τζόνς που είναι τιμωρημένος. Για την ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στην εξάδα ο Τομάς Ερτέλ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, όμως έχει προβλήματα καθώς εκτός θα μείνει ο Ντέρικ Βίλιαμς, ο Γκρέκ Μπράουν και ο Κισόν Φίζελ. Το βράδυ στις 9, πολύ ωραίο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι που θα παίξουν χωρίς τον Τζέριαν Γκραν, έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Θυμίζω επίσης εκτός είναι ο Κώστας Λούκας, ο Μουσταφά Φαλ, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμών και ο Κέντρικ Ναν επίσης τραυματίες, αλλά δηλώθηκε στην οκτάδα καθώς εκτείει ποινή 2 αγωνιστικών. Οπότε θα εκτίσει την ποινή του ο γκάρντε των Πράσινων. Για τον ΠΑΟΚ μπήκε στην εξάδα ο Μπριν Τάιρι, σπουδαία επιστροφή για τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Ρεκουάν Γκρέι και ο Κλίφορντ Ομορούγι. Θυμίζω αύριο στις 8 η ώρα και όχι στις 9 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο θα γίνει ο τελικός του Super Cup. Να σε πάω και στα χθεσινά αποτελέσματα της Ευρωλίγκας. Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96, διπλό για την ισπανική ομάδα, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού TJ Shorts να πετυχαίνει 26 πόντους. Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68. Μια δύσκολη νίκη για τη Φενέρ, παρότι το σκορ δεν το δείχνει. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Σαρπνός Γιασκεβίτσιους μετά το τέλος του αγώνα, ότι το κουτσάρισμά μου δεν ήταν καλό. Και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία στο Augsburg στις 10 παρατέταρτο. Από χθες βρίσκεται εκεί η Γαλανόλευκη. Σήμερα 8 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 8.30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας μας. Ο Κοστούλας είναι έτοιμος να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Δεδομένα θα γίνουν κάποιες αλλαγές λόγω του βεβαρημένου προγράμματος που έχει η εθνική. Έχει άλλα δύο παιχνίδια να παίξει με Ολλανδία και Γερμανία. Να δούμε και πως είναι και ο Μαυροπάνος που έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με την Σερβία. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της η εθνική μας.
1: Και έβλεπα τα απόνερα του παιχνιδιού της Σερβίας με την Ελλάδα και το 1-2 της εθνικής μας, ότι πραγματικά έκανε αίσθηση αυτή η νίκη.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί πρόκειται για μια νίκη εκτός έδρας, κόντρα σε μια καλή ομάδα. Ωστόσο, θα έρθουν πιο δύσκολα παιχνίδια. Αυτό λέγαν και όλα τα παιδιά μετά το τέλος του αγώνα, όπως αρχίζει γενομένης το αυριανό με την Γερμανία. Να σου πω για τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχει ήδη 2.000 μόνιμους κατοίκους στο Augsburg και αναμένονται στο γήπεδο πάνω από 2.000 φίλοι που θα στηρίξουν την εθνική μας ομάδα. Ήδη η πόλη έχει γεμίσει με κασκόλ, γαλανόλευκα και φανέλες, οπότε θα το ζήσει ο κόσμος στην Γερμανία, καθώς εμπνέει και η ομάδα με την εμφάνισή της και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν.
1: Και μεγάλη φασαρία στη Βρετανία με τον Τζιόλι, έτσι.
0: Βεβαίως. Είναι παίκτης της Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας, οπότε αυτό λέει πολλά. Και ο Καρέτσας, ο οποίος είχε την περιπέτεια υγείας, του επέστρεψε και από αυτόν περιμένουμε πράγματα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει σπουδαία πράγματα στην Πορτογαλία.
1: Υποψία ενδεκάδας έχεις?
0: Όχι, γι' αυτό, επειδή είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα της εθνικής, οπότε πιστεύω και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δυσκολευτεί στο να καταρτήσει την ενδεκάδα του αγώνα. Αλλά πλέον η εθνική έχει πάρα πολύ καλό υλικό, οπότε ο Σέρβος τεχνικός μπορεί εύκολα σε κάποια παιχνίδια να βάλει κάποιους άλλους παίκτες από τους ήδη συνηθισμένους που ξεκινάνε δηλαδή βασικοί στα πιο πολλά παιχνίδια. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League. Από τα χθεσινά ξεχώρισε το διπλό του Βελγίου επί της Ιταλίας με 2-0 και το διπλό της Γαλλίας επί της Τουρκίας με 1-0 γκολ του Mbappé. Τα παιχνίδια αυτά ήταν και τον πρώτο όμιλο της League A του UEFA Nations League. Σήμερα στο πρόγραμμα ξεχωρίζει επίσης το παιχνίδι Αγγλία-Ισπανία για τον τρίτο όμιλο της League A.
1: Ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Μεγάλες ομάδες και οι δύο. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Θυμίζω η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ. Η Αγγλία επίσης πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα.
1: Μεταδίδονται όλα τα παιχνίδια, έτσι.
0: Βεβαίως. Και στην ελεύθερη τηλεόραση και στην συνδρομητική. Έχουμε και κοπηλασία. Έχουμε μια διάκριση για την ελληνική κοπηλασία, καθώς ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Meeting Shanghai Sprints. νίκησε στον τελικό τον Βρετανό Κάλουμ Ντίξον σε μια περίεργη διαδρομή, καθώς είναι ποτάμι μέσα σε πόλη, οπότε έχει και κάποιες κλίσεις, δεν είναι ακριβώς ευθεία όπως γίνεται στα πιο πολλά meeting της Κοπηλασίας. Δείχνει σε κάθε περίπτωση ότι ο Γιαννιώτης Κοπηλάτης είναι στο top επίπεδο των Κοπηλατών και αυτή η διάκριση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες τόσες που έχει, σε πιο σημαντικές διοργανώσεις.

0: οργανώσεις από το Shanghai Sprint σε κάθε περίπτωση.
1: Γιάννη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, για σας που δεν έχετε καταφέρει να πάτε διακοπές, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε να δούμε και τον καιρό για εσάς που ετοιμάζετε να πάτε και στη συναυλία το βράδυ.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι κυριότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και εκπομπή «Θέλω να ξέρεις» με την Εύη Βυσβάρδη.
3: Η ώρα είναι 3. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην οδόληση Στράτους στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίες ωροί των αγνοωμένων στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Η έκρηξη στο κτίριο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 6 άτομα. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 ακόμη Αμερικανούς τουρίστες που βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των θυμάτων και στα αίτια της έκρηξης, με σενάρια να περιλαμβάνουν εγκατάσταση προπανίου ή βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ πολίτες ανέφεραν οσμία αερίου πριν από το συμβάν. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και κλιμάκια της αρμόδιας Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου για τη διερεύνηση των συστατικών της τραγωδίας, καθώς και δυνάμεις της Ελλάς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή, ενώ πλέον η οικογένειά του περνά στην αντεπίθεση προαναγγέλλοντας νέες μηνύσεις. Μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως επιχειρείται να απομακρυνθεί από το κάδρο των ευθυνών ο προφυλακισμένος ιατρός. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα μέσα από αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς το κατάστημα, ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 χρόνων, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους στους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Συγκινητικές αναρτήσεις από τώρα και Κώστα Μπακογιάννη. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο των γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβειου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5-9% στη φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου OUT.gr. Τα τρία βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξ από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδίων. Νέα, μεγάλη επιχείρηση διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κρήτη με τις λιμενικές αρχές σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και σήμερα το πρωί, καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά στο νότιο Κρητικό Πέλαγος με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται. Σε έξαρση παραμένει η γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Από τις 13 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχουν καταγραφεί 1.384 κρούσματα, που παραπέμπουν σε περίπου 35 κρούσματα καθημερινά. Πάντως, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά η σύνδεση των κρούσματων με συγκεκριμένη πηγή.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνονται στις 5 παρατέταρτο στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Ο Τζόζεφ αποκλείστηκε από τους ξένους της πειραϊκής ομάδας, ο Τζόουνς είναι τιμωρημένος και ο Μιλουτίνοφ θα προφυλαχθεί. Μπράουν, Φίζερ και Ουίλιαμς κρίθηκαν ανέτοιμοι και έμειναν εκτός από την Ένωση. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό. Ο Γκραντ δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Νάνς, Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Από τον δικέφαλο του Βορρά θα απουσιάζουν οι Γκρέι και ο Μωρούγι. Όλα τα παιχνίδια του Super Cup θα διεξαχθούν χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
3: Mega News 104,6.
4: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Καλό μεσημέρι, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Mega News 104,6. Θέλω να ξέρεις η εκπομπή, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Ένα Σάββατο, για την ακρίβεια ακόμη ένα Σάββατο που αλλιώς το είχαμε υπολογίσει και αλλιώς μας βρήκαν. Αλλά έτσι κάπως δεν πάει συνήθως η ζωή. Και σου λένε μην κάνεις σχέδια, γιατί όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια και μπλα μπλα μπλα. Όμως εμείς πάμε κόντρα σε αυτό, παρότι μας εγκλονίζει η επικαιρότητα απανωτά, θα έλεγα, τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Γράφτηκε και ο τραγικός επίλογος νωρίτερα στην τραγωδία στην Πλάκα. 6 συνολικά οι νεκροί. Και αυτά τα γεγονότα μας συνεπέρνουν και καμιά φορά ίσως μεγενθύνουν και τα δικά μας γκρίζα της καθημερινότητας. Όμως το ραδιόφωνο αυτή τη δύναμη έχει, να αφήνει τη σκέψη να βρει διέξοδο, να συνταχθεί, καθώς παίρνουμε πληροφορίες, αναλύουμε, διαχειριζόμαστε κάπως όσα μας αφορούν από την επικαιρότητα και ταυτόχρονα ξανοίγεται και η φαντασία. Λίγο η μουσική, λίγο η επιθυμία μας που γίνεται ανάγκη πλέον να αξιοποιήσουμε τις όποιες ελεύθερες ώρες αυτού του Σαββατοκύριακου. Κάπου σας βρίσκω και σήμερα, να εργάζεστε σκληρά, να κάνετε σχέδια για το Σαββατόβραδο με πανσέλινο, να έχετε ήδη φύγει, να ανήκετε σε αυτούς τους τυχερούς ή μήπως είστε οι απόλυτα τυχεροί, δηλαδή οι ερωτευμένοι, που όπου κι αν είστε, όλα είναι κόκκινα. Όπως και να έχει, με αυτά τα μαγικά κουμπάκια, που χειρίζεται σήμερα ο Κώστας Κουγιτέας, ταξιδεύουμε σε αυτό το απίστευτο κοντρόλ και φτάνουμε σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη για να συναντηθούμε και σήμερα με μουσικές, με επικαιρότητα, με όνειρα πολλά και αναλύσεις για να καταλάβουμε. Γι' αυτό θέλω να ξέρεις. Είναι ομαδική πάντα η εργασία και αυτό κάνει το ραδιόφωνο απολαυστικότερο. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας Viber και WhatsApp 6981-041046. Ξαναλέω, 6981-041046. Είναι Σάββατο, όλα δικαιολογούνται. Για τα μηνύματά σας λοιπόν, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφετζή, στην επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνα Τζίτζι, Εύη Βυσβάρδη στα μικρόφωνα, την αρχισυνταξία και για σήμερα στην επιλογή των τραγουδιών, τη μουσική επιμέλεια του Mega News 104,6 έχει πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος.

0: Dirty Diana, Michael Jackson, να συνοδεύει αυτό το βροχερό Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στο τηλέφωνο τη Χριστίνα Ρίγου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα με ένα ωραίο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Σεπτέμβρη. Νωρίς φέτος βέβαια το φθινόπωρο μας ήρθε. Κανονικά για την εποχή απλά είχαμε ξεσυνηθίσει λίγο τα τελευταία χρόνια, διότι μέχρι και αρχές Οκτώβρη και τον Οκτώβρη θα έλεγα, ο καιρός ήταν σχεδόν καλοκαιρινός. Είναι πράγματι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Έχει βρέξει λίγο πολύ σε όλη τη χώρα. Περισσότερες βροχές εντοπίζονται από τώρα και στη συνέχεια και αύριο στα ανατολικά και νότια, δηλαδή από τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, και θα πιάσει αύριο η κακοκαιρία και το Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Αφήνοντας βέβαια την Βόρεια Ελλάδα σήμερα με βελτιωμένο καιρό, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα δούνε και πανσέλινο, γιατί ο καιρός θα ανοίξει.
0: Ευχαριστώ αυτό.
1: Θα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, δύσκολη, ενώ ότι δεν θα είναι έτσι τόσο ρομαντικά με την πανσέλινα, αλλά τουλάχιστον οι βροχές θα είναι οι ποιότερες.
0: Είχαμε και κάποιους τυφώνες, τα Ιωάννη, είχε κάποιες ζημιές τη νύχτα.
1: Πράγματι, γιατί ήταν το ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ήταν εντονότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας χτες. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται, γιατί πλέον το μέτωπο της κακοκαιρίας προσανατολίζεται στα ανατολικά και νότια. Να σας πω ότι η θερμοκρασία γενικά θα παραμείνει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από τα κανονικά. Δηλαδή η μέγιστη, για παράδειγμα, στην Αθήνα θα είναι κοντά στους 23 βαθμούς.
0: Χρειαστήκαμε όλη ζακέτα, σακάκι.
1: Ζακέτα, μπουφανάκι θα έλεγα εγώ νωρίς το πρωί, γιατί ξεκίνησε και η θερμοκρασία από ημέρα με 14 βαθμούς. Σίγουρα είναι χαμηλές οι τιμές.
0: Και αυτό θα συνεχιστεί.
1: Η θερμοκρασία, ναι, δεν φαίνεται να ανεβαίνει ιδιαίτερα μέσα στην εβδομάδα.
0: Το ξεχνάμε δηλαδή μέχρι το μικρό καλοκαιράκι που είχαμε συνηθίσει στις αρχές Σεπτέμβρη.
1: Δυστυχώς, ναι, το ξεχνάμε. Φαίνεται ότι το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει. Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να μην έχουμε αξιόλογες βροχές, δηλαδή κάποια έτσι οργανωμένη κακοκαιρία. Αλλά η ζακέτα μέσα στην ημέρα θα χρειαστεί. Και είναι πιθανόν, επειδή δεν μπορώ να πω και για οργανωμένη κακοκαιρία, είναι πιθανόν να χρειαζόμαστε ζακέτα το πρωί, ένα πιο ελαφρύ μπουφανάκι ή μακρυμάνικο το μεσημέρι, μια ομπρέλα ενδιάμεσα. Είναι λίγο ο καιρός που έχει λίγο απ' όλα μέσα στο 24ωρο.
0: Χριστίνα, ναι, όχι, ολοκλήρωσε.
1: Ήθελα να πω και για την Αθήνα, γιατί δεν περιμένουμε μεγάλη ένταση βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Είναι οι ασθενείς βροχές που σημειώθηκαν το πρωί. Εκ νέου πάλι το βράδυ, αργά το βράδυ, θα ξεκινήσει πάλι να βρέχει με τρία ένταση φαινόμενα. Απλά και αύριο το σκηνικό θα είναι παρόμοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά ο καιρός από πλευράς φαινομένων για την Αθήνα θα βελτιωθεί από τη Δευτέρα.
0: Είναι και πολλές συναυλίες προγραμματισμένες απόψε.
1: Αυτό και πολλές. Και πολλές συναυλίες, πολλοί άνθρωποι είχαν οργανώσει έτσι κάποιες εκδηλώσεις εξωτερικούς χώρους. Δεν θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, για παράδειγμα καιρός για παραλία. Δεν είναι καιρός να πεις ότι μπορώ να κάνω κάποια εκδήλωση εξωτερικού χώρου στην Αθήνα, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ρίξει κάποιες ψυχάλες. Δυστυχώς μας τα χάλασε ο καιρός.
0: Πανσέλινο όμως θα δούμε.
1: Θα δείξει, θα έχει συννεφιά εδώ στην Αθήνα. Θα πρέπει να μετακινηθούμε προς τα βόρεια και δυτικότερα για να πούμε ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος στο να μας βοηθήσει να δούμε την πανσέλινο. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε λίγη συννεφιά. Αν είμαστε τυχεροί και έχουμε κάποιο άνοιγμα, εντάξει, θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Χριστίνα Ρίγου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποντάρουμε υπέρ μας. Για να δούμε, να είμαστε τυχεροί. Έτσι κι αλλιώς Σαββατοκύριακο και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς.

0: Έτσι κι αλλιώς τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας και συνήθως καταλαβαίνεις όταν το πρόβλημά μου γίνει και δικό σου ή τουλάχιστον προσπαθείς να καταλάβεις. Προσπαθείς να με καταλάβεις, προσπαθώ να σε καταλάβω, συμβαίνουν και πάρα πολλά ωστόσο και κάπου ζητείτε μεν κατανόηση αλλά ζητείτε και ένας τρόπος να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Όχι μόνο εξαιτίας της επικαιρότητας αλλά και λόγω και των δικών μας επιθυμιών, εσωτερικών συγκρούσεων, των δυσκολιών που ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά, επιπλέον και όλων αυτών που είτε η κατάσταση στη χώρα ή στον πλανήτη ή και αυτή η καθημερινή επικαιρότητα επιτείνει μια, έτσι, τα δυσάρεστα συναισθήματα. Για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά έχουμε την κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα, πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Χαίρετε, καλησπέρα σας κυρία Μπουκουβάλα.
1: Καλησπέρα κυρία Βυσβάρδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε ως Σύλλογος για την πρόσκληση που μας έχετε κάνει.
0: Ξέρετε, ευκαιρίας δοθήσεις είναι μια αφορμή, θέλω να πω, όλα όσα έχουν συμβεί με τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ένα θέμα βέβαια που με απασχολεί πάρα πολύ και γιατί κάποια στιγμή ολοκλήρωσα ένα δίπλωμα στην ψυχολογία και ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα που με έκανε να αισθάνομαι ασφαλής ήταν η ιδεοντολογία. Και κάπως ένιωσα ότι υπάρχει ένας τρόπος οι άνθρωποι να απευθυνόμαστε στον σωστό ειδικό. Μας είχαν δώσει και κάποιες οδηγίες τότε οι καθηγητές, ότι ας πούμε σε ένα γραφείο που θα πας θα δεις τα διπλώματα, αν δεν τα δεις ζήτησέ τα, ή να πας σε γραφεία που σου συστήνουν ψυχολόγους όπου κάποιος άλλος έχει αισθανθεί καλύτερα. Βλέπουμε λόγω της επικαιρότητας όμως άνθρωποι και ενός επιπέδου, να ενώ δεν είναι κάποιος που έχει άγνοια ή δεν έχει πρόσβαση στην ενημέρωση ή έχει ένα στενό κοινωνικό κύκλο, να απευθύνονται σε ειδικούς που κάποιοι τους είπαν ότι εγώ ένιωσα καλύτερα. Το θέμα λοιπόν πια δεδομένων όλων αυτών είναι πώς διασφαλίζουμε ότι θα βρούμε έναν σωστό ειδικό να πάμε κι εμείς να διαχειριστούμε τα όποια θέματα μας απασχολούν.
1: Κυρία Βυσβάρδη, είμαι υπεύθυνη για να σας απαντήσω αποκλειστικά για τους ψυχολόγους.
0: Ναι.
1: Για το επάγγελμα του ψυχολόγου.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε τώρα, ναι, πρωτίστως.
1: Για τους γιατρούς και τα λοιπά, γιατί όλο αυτό το οποίο έγινε, έγινε από μια πολύ κακή διαχείριση από γιατρούς.
0: Μόνο για τους ψυχολόγους, γιατί διάβασα ότι ο ένας εκ των κατηγορούμενων γιατρών έδινε και ομιλίες σε σχόλια για το άγχος. Ο κύριος που συστήνεται ως υπνοθεραπευτής επίσης διαχειριζόταν θέματα άγχους, οικογενειακών σχέσεων. Το ίδιο και οι κατηγορούμενοι γιατρός. Έχω δει βίντεο που μιλά για τις σχέσεις των ζευγαριών. Γι' αυτό και θα ήθελα να μας διαφωτίσετε.
1: Ναι, ευχαρίστω και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία. Καταρχήν, το επάγγελμα του ψυχολόγου, αυτοί που νόμιμα ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα και μπορούν να κάνουν επαγγελματική χρήση του τίτλου του ψυχολόγου, είναι απόλυτα νομοθετικά κατοχυρωμένο. Υπάρχει, ο πρώτος νόμος έγινε το 1979 και ο τελευταίος έγινε το 25 τον Ιανουάριο, που επικαιροποιήθηκαν οι ποινές για όσους κάνουν αντιπίεση στο επαγγέλμα του ψυχολόγου. Άρα, εγώ μπορώ να σας πω για αυτούς που νόμιμα ασκούν. Αν κάποιος πολίτης πάει σε κάποιο ψυχολόγο, καλό θα είναι να ζητήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Είναι όμως εύκολο. Ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα γραφείο, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι την άδεια ασκήσεως. Μήπως
1: εφόσον έχει αμφιβολία ή δεν τον έχει, και το να τον συστήσει κάποιος και αυτό είναι παρακινδυνευμένο. Πάντως, καλό είναι να ζητήσει την άδεια. Εμείς, σαν Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, συστήνουμε αυτό στους πολίτες. Επίσης, σαν Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, κάνουμε πιστοποίηση του επαγγελματία ψυχολόγου στα γραφεία τους, όχι το γραφείο, πιστοποιούμε τον επαγγελματία που λέμε ότι αυτός είναι επαγγελματίας, όντως έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Υπάρχει κάποιο έγγραφο ευδιάκριτο?
1: Είναι όχι απλά ευδιάκριτο, είναι σε μια ειδική κατασκευή plexiglass, το οποίο μπορεί να είναι είτε έξω από την πόρτα του γραφείου είτε μέσα στο γραφείο, και αυτό το κάνουμε και για μας τους ψυχολόγους, να προστατευτούμε από τον κάθε απατεώνα, από τον κάθε ταρλατάνο ο οποίος κάνει αντιποίηση επαγγελματός μας, αλλά και ο πολίτης πρέπει να προστατευτεί και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Άρα αρχικά ο άνθρωπος που θα έρθει σε ένα γραφείο ψυχολόγου για βοήθεια θα πρέπει να αναζητήσει αυτό το plexiglass που πιστοποιεί ότι ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται είναι επαγγελματίας ψυχολόγος και οφείλει ο ψυχολόγος να το έχει σε διάκριτο σημείο στο γραφείο του, μας λέτε.
1: Μάλιστα. Ναι. Εμείς για όλα τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων από το 2000, πριν 26 χρόνια το έχουμε κάνει. Δεν είναι πρόσφατο, πριν 26 χρόνια. Επίσης, έχουμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ελευθέρων επαγγελματιών στην ιστοσελίδα μας. Ναι. Γιατί η ανάγκη ποια ήταν. Δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, ποιες άλλες σελίδες ηλεκτρονικές υπάρχουν που μπορείς να βρεις γιατρό, ψυχολόγο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο ψυχολόγος βάζαν όποιον άνε μέσα. Μέχρι υπήρχε επίσημη σελίδα γνωστής εταιρείας, ναι, που έβαζε μέχρι και κτηνίατρο.
0: Οπότε σε αυτήν τη σελίδα θα βρούμε μόνο ψυχολόγους, όχι συμβούλους, coaches ή...
1: Όχι. Αποκλειστικά και μόνο ψυχολόγους. Είναι πάνω από 600 ελεύθεροι επαγγελματίες, ψυχολόγοι, στην ιστοσελίδα τη δικιά μας, που έχουν ελεγχθεί τα πτυχία τους, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τα πάντα, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ψυχολόγου στη χώρα μας. Και αν κάποιος θέλει να ψάξει ψυχολόγο, όντως δηλαδή, καλά είναι να αποτανθεί σε εμάς.
0: Ως πρόεδρος, θα σας διακόψω, ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, για να διευκρινίσουμε λίγο, εσείς μπορείτε να μας δώσετε τη διαφορά ανάμεσα σε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχοθεραπευτή ή ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας ή ένα coacher?
1: Ωραία. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το επάγγελμα του ψυχολόγου, όμως εκείνο που πρέπει να σας πω και που πρέπει η πολιτεία επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της, πρέπει να ρυθμίσει το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. Είναι τελείως αρρύθμιστο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία ούτε για τους κόουτσες, ούτε για συμβούλους ψυχικής υγείας, ούτε για συμβούλους γάμων.
0: Ήθελα πολύ να ακουστεί αυτό από τα δικά σας χείλη, ότι δεν υφίσταται νομοθεσία.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία απολύτως νομοθεσία.
0: Για το κομμάτι της ψυχικής υγείας.
1: Ναι, ο καθένας μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει και ποιο είναι το τραγικό στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ εμείς έχουμε ένα επάγγελμα απολύτως ρυθμισμένο, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων έχει πειθαρχικό και δεχόμαστε καταγγελίες και περνάμε από το πειθαρχικό τα μέλη τα οποία παραβιάζουν τον κώδικα διοντολογίας.
0: Δεν έχετε, υποθέτω, που να απευθυνθείτε αφού δεν υπάρχει πλαίσιο.
1: Όχι, δεν μας αφορά. Αν κάποιος δηλώσει ψυχοθεραπευτής, δεν εμπίπτει στην νομοθεσία για τους ψυχολόγους. Το κράτος όμως πρέπει επιτέλους να δει τι θα κάνει με όλους αυτούς που δηλώνουν coaches, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι. Υπάρχουν δεκάδες.
0: Κυρία Μπουκουβάλα, και ο καθένας την τέχνη του, όπως λένε, όμως όλο αυτό δεν υφίσταται σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από ό,τι ξέρω, υπάρχει πολύ σαφέστατα καθορισμένο πλαίσιο. Οι οδηγίες από την Ευρώπη για αυτό το κομμάτι γνωρίζετε αν έχουμε?
1: Κοιτάξτε, σε κάποιες χώρες έχουν νομοθετήσει. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο σε όλη την Ευρώπη. Και θα μου δώσετε και την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο που θέλω μετά για το δικό μου το επάγγελμα. Όμως, κάποιες χώρες, όχι όλες, για την ψυχοθεραπεία έχουν ρυθμίσει, είτε για τους coaches κτλ. Κάποιες χώρες να έχουν κάνει ρύθμιση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, είναι ξέφλαγο, τέλει, ο καθένας ό,τι θέλει δηλώνει. Και την πληρώνουν οι ψυχολόγοι τελικά, γιατί ο κόσμος μας μπερδεύει.
0: Φυσικά, και θέλω να διευκρινίσω μαζί σας και κάτι ακόμη πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Για το λίγο διάστημα που ασχολήθηκα με το κομμάτι της ψυχολογίας, συζητώντας με συναδέλφους και τα λοιπά δικούς σας, έμαθα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι που στέλνουν τον άνθρωπο που πηγαίνει στο γραφείο τους και όχι φυσικά στο ιατρείο τους, γιατί δεν πρόκειται για ιατρείο, είναι ένα γραφείο, ακριβώς, και τον στέλνουν σε ένα φαρμακείο της γειτονιάς, όπου εκεί του δίδονται κάποια φάρμακα που τα συνταγογραφεί ένας άλλος γιατρός, δεν ξέρω ποιας ιδιότητας, και θέλω μαζί να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ψυχολόγοι δεν έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης ούτε να σου προτείνουν κάποια φάρμακα, σωστά?
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό που μου λέτε και πραγματικά εκπλήσωμαι. Οι ψυχολόγοι απαγορεύεται να συνταγογραφούν. Τελεία και πάμε. Εκείνοι οι οποίοι.
0: Όχι να συνταγογραφούν, ούτε καν να προτείνουν.
1: Το απολύτως τίποτα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. ότι Μάλιστα. συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν το έχω ακούσει και δεν ξέρω πραγματικά, ίσως να έχει συμβεί. Εκείνος που έχει δικαίωμα να συνταγογραφήσει είναι ο γιατρός. Το πιο κοντινό μας επάγγελμα είναι οι ψυχίατροι. Ψυχολόγοι δεν ανακατεύονται. Ούτε με φάρμακο, ούτε φαρμακευτικές αγωγές, τίποτα από όλα αυτά.
0: Οπότε ξεκαθαρίζουμε ότι αν κάποιος χρειάζεται φαρμακευτική βοήθεια, ο ψυχολόγος πρέπει να κάνει παραπομπή σε ψυχίατρο, που είναι ο μόνος αρμόδιος να συνταγογραφήσει και να κρίνει φυσικά.
1: Βεβαίως,
0: και δεδομένων των θεμάτων υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, από το αν θα πάρει την πιο απλή βιταμίνη, γιατί ακόμη και η υπερβιταμίνωση μπορεί να καταστρέψει έναν οργανισμό, ή αν θα πάρει το οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό ή αγχολητικό ή οτιδήποτε, σωστά.
1: Σωστά. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε και το εξής. Εμείς ούτε ιατρικό επάγγελμα είμαστε, ούτε παραϊατρικό. Υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που είναι παραϊατρικά επαγγέλματα. Ο ψυχολόγος έχει μια ιδιαίτερη μοναξιά, θα έλεγα, και εκεί δεν γίνεται κατανοητό ούτε από την πολιτεία, ούτε από τους πολίτες. Ούτε ιατρικό επάγγελμα είμαστε, ούτε παραϊατρικό. Έχουμε γραφεία. Δεν έχουμε ασθενείς, έχουμε πελάτες. Και επίσης δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε διαγνώσεις, γιατί τις διαγνώσεις κάνουν οι γιατροί.
0: Μάλιστα, ίσως ξέρετε να έχουν μπερδευτεί πολύ με αυτό το ντιβάνι, το φροηδικό, και κάποτε αναφέρονταν ως ασθενείς του Φρόιντ οι πελάτες, αλλά από τότε έχουν περάσει πολλές δεκαετίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Φρόιντ μπορούσε να πει τη λέξη ασθενής, γιατί ήταν ο ίδιος ψυχίατρος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε γιατροί. Ούτε γιατροί είμαστε, ούτε παραϊατρικό επάγγελμα. Εμείς έχουμε πελάτες και έχουμε ιδιωτικά γραφεία. Δεν έχουμε ιατρία. Αυτή η εντός πολλών εισαγωγικών μοναξιά του επαγγέλματός μας δημιουργεί πολλές παρανοήσεις, πολλά μπερδέματα. Πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Προσπαθείς να τους το εξηγήσεις, αλλά...
0: Θα μας δοθεί και πάλι ευκαιρία. Θα σας ευχαριστήσω αρχικά, κυρία Μπουκουβάλα. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και προσδοκώ σε μια ακόμη συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τραγικός επίλογος στην πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες ωροί των αγνοωμένων, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 6. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των θυμάτων και στα αίτια της έκρηξης. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και κλιμάκια της αρμόδιας Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου για τη διερεύνηση συνθήκων της τραγωδίας, καθώς και δυνάμεις της Ελλάς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκομένων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο στην υπόθεση. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή της Ομόνιας 33χρονος ημεδαπός για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαίνης και 1584 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα άνοιξαν πύρ στο κατάστημα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών, το οποίο βρισκόταν στο χώρο. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο Facebook. Συγκινητικές αναρτήσεις από Ντόρα και Κώστα Μπακογιάννη. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, θα έχει αύριο η Αττική. Σε νέα πτώση η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 στην Αθήνα και στους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
5: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
6: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Βογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.

0: Σάββατο μεσημέρι, ωραία θα ήταν να έχουμε τη διάθεση να χορεύουμε, έστω και αν είστε σε περιοχή που βρέχει, και ένας χορός στη βροχή καλό κάνει, έτσι για αλλαγή. Dance Little Sister, ακούμε Terrestre and Darby. Και αυτά που είναι ανέμελα συνήθως, άφοβα, αθώα, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά που εμείς οι μεγάλοι θεωρούμε ότι μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν περισσότερα πράγματα, να διαχειριστούν καλύτερα τις καταστάσεις. Οι γονείς ανησυχούμε γι' αυτά. Στα σχολεία και οι καθηγητές συμβάλλουν στο τα παιδιά μας να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τα αφορούν. Πάρα πολλές ειδικότητες δίνουν ομιλίες κατά καιρούς σε σχολεία και της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Και ως γονιός, αλλά μπορεί να είστε και θείος, νονός, γείτονας, κάποιος που σας απασχολεί τέλος πάντων το μέλλον αυτής της χώρας ή αγαπάτε απλώς τα παιδιά, ίσως να έχετε αναρωτηθεί κι εσείς όπως και εγώ τις τελευταίες ημέρες με αφορμή πάλι την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και κάποια βίντεο που είδαμε να δίνονται ομιλίες σε σχολεία από τον κατηγορούμενο για την υπόθεση γιατρό. Ποιος τελικά έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί ομιλίες σε ένα σχολείο? Μπορεί οποιοδήποτε να προσκληθεί? Υπάρχουν τελικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις? Αλλάζει αυτό ανάλογα τα δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία? Για τον λόγο αυτό είχε την ευγενή καλοσύνη να είναι στην παρέα μας Σάββατο μεσημέρι ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για το βήμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πραγματικά από την ώρα που είδα αυτό το βίντεο με απασχολεί έντονα το θέμα. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω μιλήσει σε κάποιο σχολείο για το επάγγελμα της ραδιοφωνικής παραγωγού, την τηλεόραση κτλ. Όμως με κάποιες τέτοιες σοβαρές αφορμές αναρωτιέσαι αν έχεις παιδιά ή, όπως είπα νωρίτερα, αν απλώς νοιάζεσαι γι' αυτά. Τι συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο των ομιλιών που δίνονται στα σχολεία? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο?
1: Βεβαίως υπάρχει πλαίσιο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπαίνει στο σχολείο και να μιλάει.
0: Αρχικά είναι ευχάριστο αυτό. Αυτό θα θέλαμε να πιστεύουμε όλοι. Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, πρώτα υπάρχει το αίτημα του ενδιαφερόμενου ή κάποιου καθηγητή που θέλει να προσκαλέσει κάποιον επιστήμονα.
0: Ναι.
1: Αυτό το αίτημα καταγράφεται από τον διευθυντή στο γραφείο, στο βιβλίο του.
0: Ναι.
1: Μετά υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκεκριμένη ομιλία, για το συγκεκριμένο λόγο που θα κληθεί ένας επιστήμονας, οποιοδήποτε, για να μιλήσει για ένα θέμα. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο η απόφαση αυτή πλειοψηφικά ή ομόφωνα καταγράφεται στο πρακτικό του διευθυντή και του συλλόγου, και αυτό διαβιβάζεται στη συνέχεια στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
0: Οπότε υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να δούμε έναν άνθρωπο να απευθύνεται σε σχολικό περιβάλλον να δίνει ομιλίες.
1: Και αυστηροποιήθηκε και περισσότερο αυτό με ένα νόμο του 2016, εκεί που αναφέρεται συγκεκριμένα περί τοποθέτησης ή ουσιαστικά παρουσίας τρίτων, έτσι αναφέρεται, σε σχολικές μονάδες, όπου εκεί λέει ρητά ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συγκεκριμένη διαδικασία και χωρίς την τελική έγκριση και της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Δηλαδή δίνονται μεν οι αρμοδιότητες και στο Σύλλογο Διδασκόντων και στο διευθυντή να καλέσουν, αλλά όταν υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες θα πρέπει να υπάρξει και η έγκριση και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευση.
0: Αυτό που ακούγεται ότι κάποιες φορές είναι απόφαση μόνο των συλλόγων γονέων.
1: Δεν υπάρχει σύλλογος γονέων. Δεν αναφέρεται στο πλαίσιο, δεν αναφέρεται καν σε σύλλογο γονέων.
0: Άρα αυτό δεν ισχύει ούτε στα δημόσια, ούτε στα ιδιωτικά σχολεία, ότι ο σύλλογος γονέων μπορεί να προσκαλέσει ή ονδήποτε να μιλήσει για το τι καλό μας κάνει, ας πούμε, να μασάμε αγκάθια και ξέρει την ευθύνη του συλλόγου.
1: Όχι, που δεν είναι κάτι τέτοιο. Μα το πλαίσιο αναφέρεται μόνο σε διευθυντή σχολείου και σύλλογο διδασκόντων και στη συνέχεια διευθυντή εκπαίδευσης. Διεύθυνση εκπαίδευσης.
0: Και όπως καταλαβαίνετε,
1: σύλλογος γονέων δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά. Το να προτείνει ο σύλλογος γονέων στο σχολείο και να ακολουθεί τη διαδικασία που σας ανέφερα πριν, να μην τη λέω πάλι,
0: μάλιστα,
1: είναι αυτή που αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά.
0: Οπότε, για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο και όπως, να είμαστε ξεκάθαροι, με αφορμή λοιπόν την υπόθεση της ομιλίας που έδωσε για το άγχος από ό,τι διαβάσαμε στο διαδίκτυο ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος γιατρός. Αν εγώ είμαι ένας γονέας και το συνειδητοποιώ ότι ο άνθρωπος αυτός που μίλησε στο παιδί μου για το άγχος και τη διαχείρισή του είναι ένας άνθρωπος ακατάλληλος, πώς μπορώ να κινηθώ?
1: Εκ των υστέρων.
0: Εκ των υστέρων, φυσικά. Εκ των προτέρων και εκ των. Δώστε μας και τις δύο.
1: Εκ των υστέρων, βεβαίως, έχει κάθε δικαίωμα είτε ο γονιός είτε ο σύλλογος και των γονέων να ζητήσει το πλαίσιο που ακολουθεί, όχι το πλαίσιο, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου ή του συγκεκριμένου επιστήμονα ή του συγκεκριμένου πολιτικού. Γιατί δεν ξεχωρίζει κανέναν, που θα βρίσκονταν ή θα παραβρίσκεται σε σχολική μονάδα και αν τηρήθηκε αυτή η διαδικασία. Αν ενημερώθηκε, αν υπήρξε απόφαση, όπως σας είπα πριν, απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να έχει καταγραφεί όλη αυτή η διαδικασία πρώτα στο πρακτικό του διευθυντή αλλά και δευτερευόντως στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και αν ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Και σε αυτές τις διαδικασίες αν δεν τηρούνται υπάρχουν κάποιες
1: κυρώσεις. Βεβαίως, μπορεί να ζητούν και κυρώσεις. Βεβαίως. Ζητούνται και κυρώσεις και υπάρχουν και οι συγκεκριμένες διερευνητικές ΕΔΕ που λέμε εμείς, διερευνητικές εξετάσεις οι οποίες ουσιαστικά ασκούν αυτό το ρόλο τους. Διερευνούν αν όντως στηρίθηκε, γιατί δεν στηρίθηκε ή που στηρίθηκε και πώς στηρίθηκε. Δεν μπορούμε να, το άσχημο είναι ότι το άσχημο, το σωστό είναι ότι όπως σωστά αναφερθήκατε τα παιδιά μας θα πρέπει όταν θέλουμε να τα ενημερώσουμε για οτιδήποτε να καλυπτόμαστε εμείς οι ίδιοι αλλά κυρίως και να καλύψουμε και την υγεία, την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεν μπορεί αυθαίρετα να μπαίνει οποιοδήποτε και να χωρίς να γνωρίζουμε τι θα πει και πώς θα το πει. Πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο αυτό και να γνωρίζουμε τι θα πει. Γιατί όταν ο Σύλλογος Διδασκόντων ζητάει είτε από τον διευθυντή είτε από τον εκπαιδευτικό που προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, λέμε δηλαδή θα έρθει ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου. Ωραία, γιατί θα μας μιλήσει ο κύριος Κωνσταντίνου? Θα μας μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Ωραία. Στο πλαίσιο ποιον? Στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος, είναι του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι, είναι άλλο η διδασκαλία, βέβαια, άλλο οι ομιλίες. Βεβαίως.
1: Μα δεν το συζητάμε. Είναι στα πλαίσια της βιολογίας, στα πλαίσια της ιστορίας, στα πλαίσια οτιδήποτε. Δηλαδή, εκεί γίνεται μια συζήτηση.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό
1: αυθαίρετα κάποιο.
0: Ναι, και κατά τη διάρκεια των ομιλιών εκφράζονται και προσωπικές απόψεις, πολιτικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές. Είναι ανήλικοι που ακούν όλα αυτά. Έχουν και ομιλίες πυροσβεστών, ανθρώπων που έχουν βραβευτεί, επιστημόνων. Απλώς είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω υπάρξει και η ίδια λοιπόν ως φοιτήτρια να παρακολουθώ μια ομιλία ενός ανθρώπου που πραγματικά μετά διώχθηκε επίσης για πολύ σοβαρά αδικήματα και τότε αναρωτήθηκα. Βέβαια δεν ήμουν ανήλικη, αλλά και τότε πάλι μου είχε κάνει εντύπωση και λέω για σκέψου να είχε πάει και ήταν ένα επιφανές πρόσωπο και σκέφτηκα πάλι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, άρα και όπως μας λέτε καλό θα είναι. Είτε ανήκουμε σε ένα σύλλογο γονέων, είτε είμαστε απλώς γονείς ή καθηγητές που κάποιοι συνάδελφοι προτείνουν ομιλίες να ρωτάμε,
1: πρόσωπα.
0: Ναι, να ρωτάμε πάντα αν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Η διαδικασία.
0: Αν είναι τι άλλο.
1: Έτσι. Πολύ σωστά και πρέπει να ακολουθείτε η διαδικασία για να προστατεύουμε τα παιδιά μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι να προστατεύσω τον εαυτό μου ως διευθυντή, ως σύλλογος διδασκόντων. Είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας το τι ακούνε.
0: Και οι διδάσκοντες δίνετε έξτρα ώρες και στα ιδιωτικά και στα δημόσια σχολεία.
1: Έτσι.
0: Από το χρόνο σας για να παραβρεθείτε σε τέτοιες εκδηλώσεις και πολλές φορές χωρίς να το θέλετε, θέλω να πιστεύω, βρίσκεστε και κινδυνεύετε να βρεθείτε και εσείς οι ίδιοι εκτεθειμένοι από ό,τι μας λέτε, αν δεν υπάρχει η σωστή διαδικασία. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα, όλες τις διευκρινήσεις, πάρα πολύ σημαντικές τις θεωρώ και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη σε αυτό το λειτουργήμα που ασκείτε.

0: Μόνο στα όνειρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ονειρεύονται να σχετιστούν, ονειρεύονται να βρουν το άλλο τους μισό, ονειρεύονται μια ζωή συντροφική, κάτι που όπως λέγεται είναι, ή το διαπιστώνετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο στις ημέρες που διανύουμε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που έχουν επιλέξει τη μοναχικότητα, άλλοι πάλι που επιλέγουν την ιεροσύνη. Για όλα αυτά τα θέματα επιλογών και με τον τρόπο που θέλει ο καθένας να σχετίζεται στη ζωή και με τι, να έχουμε στη συντροφιά μας από τον κύριο Βασίλη Κοντογιάννη, ιερέας στην εθελοντική διακονία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Που είστε στο Mega News 104,6 αυτό το μεσημέρι προς απόγευμα.
1: Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Με απασχολεί, θα έλεγα, για να μην χρησιμοποιήσω πληθυντικό, με όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, για το πώς οι άνθρωποι τελικά αναζητούμε διεξόδους, πώς αναζητούμε νόημα στη ζωή μας, πώς αντιμετωπίζουμε τα χρόνια που περνούν ή την μοναχικότητα που έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να σχετίζουν, γιατί έχουν κουραστεί από όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή τους και στις σχέσεις που είχαν. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε επιλέγουν τη μοναχικότητα είτε την ιεροσύνη, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αποφεύγουν να σχετιστούν μέχρι να φτάσουν στα σκαλιά της Εκκλησίας. Αυτά τα ζητήματα με απασχολούν και θέλησα να συζητήσω μαζί σας. Εσείς συναντάτε πολλούς ανθρώπους, σας ανοίγουν την καρδιά τους καθημερινά, θα έχετε κάποια εικόνα?
1: Ναι, βασικά να διακρίνουμε ανάμεσα στη σχέση μας με τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: και με τον εαυτό μας, και στη σχέση μας του εαυτού μας με τον Θεό. Ανταμώνουν αυτά σε μένα, ο οποίος αξιοποιώ τη σχέση μου με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μου, δημιουργώντας μια καλύτερη σχέση και με τον Θεό. Όλα αυτά συγκροτούνται ανάλογα με το ποιος είναι ο ψυχικός μας, ποιες είναι οι εμπειρίες μου μέσα στη ζωή, και ποια είναι το θέλω μου, πώς εγώ αυτές τις εμπειρίες, αυτές τα συμβάντα μέσα στην καθημερινότητά μου, αυτά πώς επηρεάζουν τον εαυτό μου, διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα, έναν τρόπο συμπεριφοράς, ο οποίος με συμβάλλει στο να κάνω κάποιες επιλογές. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπατε, επιλέγουν την ιεροσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν τη μοναχική ιεροσύνη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν τον γάμο και άνθρωποι που επιλέγουν την αγαμία. Διαφορετικοί λόγοι κάνουν αυτές τις επιλογές. Υπάρχει η άποψη,
0: ναι,
1: για τη μοναχική ιεροσύνη, ότι δεν κάνουν κάτι, δεν υπάρχει. Τι να κάνουν τώρα, κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, άλλη μέρα κάθονται. Γιατί το κάνουν αυτό, αποφεύγουν τον κόσμο. Είναι λαθασμένοι.
0: Υπάρχει μια ανάγκη μέσα στον άνθρωπο να αφιερωθεί σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Είτε αυτό είναι η δημιουργία οικογένειας, είτε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, είτε να συμβάλλει με αγαθοεργίες στην κοινωνία. Υπάρχει όμως και μια αλλαγή, βλέπουμε, στη σημερινή εποχή, που δυσκολεύονται οι άνθρωποι κάπου λοιπόν να κλείνουν, κάτι να εμπιστευτούν, κάπου να αφιερωθούν. Ως άνθρωπος της Εκκλησίας, πώς ερμηνεύεται αυτή την αλλαγή στις μέρες μας?
1: Γενικότερα υπάρχει και χρειάζεται να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, μια προσοχή. Αν θυμόμαστε τώρα, επειδή μιλάμε και με τον κληρικό,
0: ναι,
1: το είναι απιστία του Θωμά. Αν δεν βάλω τα χέρια μου εκεί, δεν θα πιστέψω. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην είμαστε άντε καλόβουλοι, να πιστεύουμε τα πάντα, αλλά και όχι εντελώς άπιστοι, εντελώς αρνητικοί. Ότι υπάρχουν παγίδες στη ζωή μας, υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν τρομάζουμε, με προσοχή και με τη χάρη του Θεού τα διαχειριζόμαστε. Προσπαθούμε να τα διακρίνουμε. Θα προκύψουν και δυσκολίες στη ζωή μας, δεν είναι άνθρωποι μας.
0: Σωστά. Υπάρχει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, η μοναχική ζωή και ο γάμος είναι δύο διαφορετικές, αλλά μήπως τελικά είναι ισότιμες μορφές αφοσίωσης και αγάπης, και αν εσείς σε αυτές εντοπίζετε κάποιο κοινό?
1: Βεβαίως υπάρχει κοινό. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι η σχέση, η προσχέση, η δημιουργία σχέσεων.
0: Ναι.
1: Μία σχέση με τον Θεό, η άλλη σχέση με την κοινωνία και με τον εαυτό μου. Ποια είναι η σχέση μου με τον Θεό? Εγώ πώς θέλω να... Τι σχέση θέλω να αναζητώ με τον Θεό? Να είμαι μόνος μου να μιλήσω με τον Θεό? Να παλεύω μαζί με έναν σύντροφο για να ταιριάσουμε, να παλέψουμε, να σταθούμε απέναντι στον Θεό σωστά? Θέλω αυτό να το κάνω μόνος μου? Θέλω να το κάνω σαν μοναχός? Ο μοναχός δεν απορρίπτει την κοινωνία. Είναι μόνος του, αλλά θυμάμαι στο Αγιώδη μου λέγανε,
0: ναι,
1: εμείς φταίμε για όσα γίνονται στραβά κάτω. Ό,τι στραβό γενικά το εμείς φταίμε. Γιατί μέσα από την αφιέρωσή τους, μέσα από την προσευχή τους, προσεύχονται για όλους εμάς. Και σχετίζονται με εμάς. Ξέρουν και νοιάζονται και προσφέρουν στην κοινωνία κάτι που δεν είναι ορατό με μάτια. Γίνεται διληπτό με βιώματα. Δεν μπορώ αυτό πια.
0: Είναι κάτι που πρέπει να βιώσει κάθε.
1: Και το ζούμε όλοι. Το ζούμε. Δηλαδή.

0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μηνύματα της χάρης του Θεού.
1: Έχουμε και ανάγκη οι άνθρωποι να σχετιστούμε, να αφοσιωθούμε. Μαζί σας ήθελα ένα ακόμη ερώτημα να συζητήσω που με προβληματίζει. Ναι. Τι πιστεύετε ότι φοβάται περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος τελικά, τη μοναξιά ή τη βαθιά δέσμευση, είτε με έναν άλλον άνθρωπο, είτε το να αφοσιωθεί στο Θεό. Και μέσα σε αυτό το φόβο, αν διακρίνεται κάτι από τα δύο να συμβαίνει περισσότερο, τι απαντάει η Εκκλησία σε αυτά τα διλήμματα?
0: Η Εκκλησία απαντά με την αγάπη, την αποδοχή προς τους συνανθρώπους μας και την προσπάθεια να ανταποκριθούμε απέναντι στο Θεό, στην προσφορά του Θεού, σε όσα μας χαρίζει αυτός, να ζούμε μαζί του ευχαριστιακά. Αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν το γάμο και δυσκολεύονται να σχετιστούν. Για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχουν ασυνείδητα βιώματα, είτε και πιέση τους έτυχε η ζωή, είναι πολύ γενικό το θέμα, πολύ πλευρό και κάθε ψυχή διαφορετικό. Καλά είναι να μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας και να προσπαθούμε να σχετιζόμαστε. Πάρα πολύ επηρεασμένοι από το συνείδητό τους, καταφεύγουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, σε συγκεκριμένους ανθρώπους, μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά και
1: στις σχέσεις, ναι.
0: Θέλει προσοχή.
1: Καταφεύγουν, ναι, όμως θέλει... και σε βοήθεια με άλλους τρόπους. Αυτό συζητούσαμε και νωρίτερα. Είτε, ναι, με τα λεγόμενα εναλλακτικά που λέμε τώρα, είτε προσπαθούν να αφιερωθούν σε κάποιον σκοπό, είτε θεωρούν ότι έχουν κάποιο δικό τους ψυχικό πρόβλημα, οπότε αποσύρονται από την έννοια της σύνδεσης. Εσείς, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτησή μας, αν είχατε να κάνετε μια ευχή, να δώσετε μια συμβουλή σε αυτούς τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να σχετιστούν, τι θα είχατε να μας πείτε?
0: Να ανοιχτούν με ενσυναίσθηση και με αγάπη προς όλο τον κόσμο. Αγάπη δεν εννοώ τώρα τα σαρκικά και τα τέτοια. Εννοώ μια αποδοχή στις ιδιορυθμίες, θα το πω έτσι τώρα, που έχει ο κάθε ψυχή. Κάθε ψυχή, κάθε ένας έχει τα δικά του.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είμαστε όλοι αντίγραφα. Όταν αυτό το δούμε αγαπητικά, δηλαδή με αποδοχή, μια ψυχή είναι και αυτή, σαν και εμένα. Έχει αυτή τη δικιά της δυσκολίας, έχω τις δικές μου. Δεν είναι για να τσακωνόμαστε. Είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίζουμε, να τον αποδεχτούμε τον άλλον όπως είναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί βγαίνουμε από τον εαυτό μας και στην ουσία αυτό που λέμε αγάπη δεν είναι αυτό που περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Προσφέροντας γεμίζει. Προσφέροντας. Ζουν αυτό τώρα, επειδή δεν αναφέρεται και τους εθελοντές, όλοι οι εθελοντές και πρώτος εγώ, προσφέροντας κάθε φορά, κάποια στιγμή είναι ψυχοπλακωμένος, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι,
0: κουβεντιάζοντας και προσπαθώντας να επικοινωνήσω και να στηρίξω έναν άνθρωπο, στηρίζομαι κι εγώ. Εγώ, χωρίς να κάνω τίποτα για μένα, προσφέροντας στήριξη σε κάποια ψυχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Ο καθένας μας μπορεί να το κάνει.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ που βάζετε στη συζήτησή μας, θέτετε και τον εθελοντισμό, και θα κρατήσω την πολύ ωραία φράση σας, να δούμε αγαπητικά τις ιδιορυθμίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο ιερέας Βασίλης Κοντογιάννης ήταν μαζί μας αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και σε μία ακόμη συζήτηση στο μέλλον.

0: ώρα είναι 4. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Τραγικός επίλογος στην πλάκα στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη, καθώς εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σωροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 6. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 ακόμη Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των θυμάτων και στα αίτια της έκρηξης με σενάρια να περιλαμβάνουν εγκατάσταση προπανίου ή βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ πολίτες ανέφεραν οσμία αερίου πριν από το συμβάν. Παραμένει στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και κλιμάκια της Αρμόδιας Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η χορήγηση μέθη στον τραγουδιστή, ενώ πλέον η οικογένειά του περνά στην αντιπίθεση προαναγγέλλοντας νέες μηνύσεις. Μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι επιχειρείται να απομακρυνθεί από το κάδρο ευθυνών ο προφυλακισμένος γιατρός. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις σταδίου Ακαδημίας Αρδιτού, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στους δρόμους γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, αφού σε λίγη ώρα ανοίγουν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή της Ομόνιας 33χρονος ημεδαπός για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαίνης και 1584 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα μέσα από όχημα άνοιξαν πυρ προς το κατάστημα, ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι 10χρονο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2-3 μηνών στον κλάδο γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβειου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρουν αυξήσεις 5-9% σε φέτα, κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα. Τα 3 βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξ από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδίων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στις 5 παρατέταρτο στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, στον πρώτο ημιτελικού του Super Cup στο μπάσκετ. Ο Τζόζεφ αποκλείστηκε από τους ξένους της πειραϊκής ομάδας, ο Τζόουνς είναι τιμωρημένος και ο Μιλουτίνοφ είναι πιθανόν να προφυλαχθεί. Μπράουν, Φίζελ και Ουίλιαμς κρίθηκαν ανέτοιμοι και έμειναν εκτός από την Ένωση. Ο George Russell με Mercedes ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Αζερβαϊτζάν, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Δεύτερος τερμάτισε ο Max Verstappen με Red Bull και στην τρίτη θέση του βάθρου ο μόσταυλός του Isaac Τσαχάρ. Ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης Kimi Antonelli με Mercedes ήταν πέμπτος, παρότι εκκίνησε από τη 16η θέση. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 4.30. Ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
0: Mega News 104,6.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα στο Mega News 104,6 στην καρδιά της ενημέρωσης. Κάπου εκεί έξω είστε κι εσείς, είτε σε ένα καράβι ταξιδεύετε, είτε έχετε ήδη φτάσει στον προορισμό του Σαββατοκύριακου ή ανήκετε σε όλους τους υπόλοιπους που εργάζονται, έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο, και με ένα καράβι να ξεκινήσουμε γιατί τους βαρέθηκα όλους. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτεται ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος, αν έχω καταλάβει σωστά από τα στοιχεία που βλέπω για την εργασία και την ψυχική υγεία στην εργασία. Οι Έλληνες έχουν τα πρωτιά σε στρες, άγχος και κατάθλιψη. Το 57% δηλώνει ότι εκτίθεται σε έντονη πίεση χρόνου, υπερβολικό φόρτο εργασίας, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 44%. Στρες, κατάθλιψη, άγχος. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμενοι στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ακρίβεια ζητά νέα νομοθεσία, πιέζουν για τη θέσπιση νέας δεσμευτικής νομοθεσίας για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, και έχει την καλοσύνη να δίνει χρόνο από το Σάββατό του και να είναι στην συντροφιά μας στο Mega News 104,6 ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, και είστε εδώ με τις ιδιότητές σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Άρα σίγουρα μπορείτε να μας κατατοπίσετε. Τι έχουμε
1: είναι
0: πάθει?
1: Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.
0: Βεβαίως. Είμαστε μηγιάγιχτοι, λέτε, οι Έλληνες εργαζόμενοι, ή είναι αληθινή τα στοιχεία, έρχονται αυτά και στα δικά σας χέρια, ότι πραγματικά η κατάστασή μας δεν είναι και τόσο καλή?
1: Νομίζω επειδή είμαστε γιωμένοι στην κοινωνία,
0: ναι,
1: βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Απλά η έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έρχεται να πιστοποιήσει αυτά που βιώνουμε στην πραγματικότητα. Το 49% λοιπόν των Ελλήνων εργαζομένων απάντησε ότι εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής πίεσης, άγχους και κατάθλιψης, με τον μέσο όρο να είναι στο 29%.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε λοιπόν 20 μονάδες πάνω. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Για μας είναι κάτι αναμενόμενο. Περιμέναμε αυτά τα ευρήματα. Πρώτον, γιατί εδώ απαντάνε οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Δεν στέλνει τα στοιχεία δηλαδή κάποια αρχή ή η πολιτεία.
0: Και ξέρετε, θα σας διακόψω για να συνυπογράψω, και ίσως έχετε και εσείς τα προηγούμενα στοιχεία που έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, ότι οι Έλληνες είμαστε και από τους πιο εργατικούς στην Ευρώπη. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, έλα μωρέ, γκρινιάζουμε και δεν μας αρέσει τίποτα και δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Κάποτε μας είχαν χαρακτηρίσει και τεμπέληδες της Ευρώπης. Άρα τα στοιχεία αυτά δεν είναι γιατί εμείς βλέπουμε τα πράγματα δυσίωνα, είναι μια πραγματικότητα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, ο οποίος είναι 36 ώρες την εβδομάδα. Εδώ επίσημα είμαστε στις 39,8. Δεν μιλάμε τώρα για μαύρη εργασία, για το έλα κάτσε κάνα δύο ώρο παραπάνω, δεν πειράζει. Στην Ολλανδία δουλεύουν 32 ώρες την εβδομάδα, αμείγονται υψηλότερα από εμάς. Και γενικά νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο εις βάρος των εργαζομένων. Ξεκίνησε από το 2010 με τα μνημόνια, αλλά ενώ περιμέναμε ότι μετά το 2019 θα επιστρέφαμε στην κανονικότητα όπως υπήρχε η υπόσχεση, δυστυχώς αυτή η ανισορροπία έχει βαθύνει ακόμα περισσότερο με τους νόμους, τους δύσκολους νόμους για την εργασία, το 21, το 23 και το 25. Δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κάλυψη είναι στο 20%, ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάλυψη είναι στο 83%.
0: Εννοείται λοιπόν, αυτό λίγο να το η κάλυψη όταν λέτε σημαίνει ότι 20% των εργαζομένων έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ισότιμος τριμερής διάλογος στα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στην Ευρώπη θεωρείται δεδομένο, και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό καθόμαστε τρεις πλευρές, συζητάμε, διαφωνούμε, φτάνουμε σε ένα κοινό σημείο στο οποίο μπορούμε να συναποφασίσουμε. Συναποφασίζουμε και προχωράμε στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Και ξέρετε, όταν όλη η συζήτηση στη χώρα μας γίνεται πάνω στις 13 ώρες εργασία την ημέρα και παρουσιάζεται ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια γενναία μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση προς όφελος των εργαζομένων, και όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη δουλεύουν 4 ημέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, όταν έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, όλες αυτές είναι παράμετροι, είναι συνιστώσεις που οδηγούν στην αύξηση του στρες και στην κοινωνία και στην εργασία, και στην εργασία ακόμα περισσότερο, γιατί η ανισορροπία που σας είπα στο εργατικό δίκαιο φέρνει τον εργαζόμενο σε δύσκολη θέση.
0: Και με δεδομένο ότι οι 13 ώρες είναι στο σύνολο του 20% που έχει υπογράψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σωστά, το άλλο 80% αγνοείται.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αυτή την αναγωγή, και στο 80% είναι, και στο ένα κομμάτι είναι και στο 80%. Αλλά συνδέεται το χρόνο εργασίας με τις συλλογικές συμβάσεις, σωστά, ναι, από την άποψη του ότι αν είχαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα ρυθμίζονταν με καλύτερο τρόπο και ο χρόνος και οι αμοιβές και οι συνθήκες για την υγεία και ασφάλεια.
0: Με αυτό,
1: εδώ λοιπόν
0: με αυτή
1: είμαστε
0: τη σκέψη.
1: Στο σημείο. Ακριβώς. Εδώ είμαστε στο σημείο που η κοινωνική ΕΡΕΡΗ, τα τριτοβάθμια όργανα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι και να αποφασίσουν για τα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων.
0: Γιατί όμως εμάς στην Ελλάδα αυτό, πώς το εξηγείτε εσείς?
1: Είναι πολιτική προτεραιότητα. Είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης, εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές, και με βάση αυτές τις πολιτικές καθορίζονται και οι επιμέρους αποφάσεις, οι επιμέρους νομοθετικές πρωτοβουλίες, και στο κομμάτι της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και στο κομμάτι του χρόνου εργασίας, και στο κομμάτι της λειτουργίας των ελεκτικών μηχανισμών.
0: Σε όλα αυτά, στην κατάσταση που διαμορφώνεται, η τηλεεργασία που για πολλούς θεωρείται ευνοϊκή για τον εργαζόμενο, και η τεχνολογία που μας απελευθέρωσαν, τι ρόλο έχουν παίξει, πώς έχουν επιδράσει σε όλη αυτή την εικόνα?
1: Εμείς προχωρήσαμε σε αυτή την απόφαση ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Καταρχήν να σας πω ότι την Τρίτη θα είμαι στον Μπιλμπάο για να κηρύξω την έναρξη της Τριετούς Εκστρατείας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που θα έχει να κάνει για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και την ψυχική υγεία στη δουλειά. Και αποφασίσαμε ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός να προχωρήσουμε σε αυτή την καμπάνια με αυτό το θέμα, γιατί είδαμε ότι έχει αλλάξει εντελώς ο τύπος εργασίας, όπως το θέτετε εσείς, με την ενσωμάτωση της υβριδικής εργασίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το αλγοριθμικό management. Έχει αλλάξει λοιπόν ο τύπος της εργασίας, έχουν αλλάξει οι σχέσεις της εργασίας, έχει μειωθεί η μισθωτή εργασία υπέρ της αυτοαπασχόλησης και των ελεύθερων επαγγελμάτων, έχει αλλάξει ο χρόνος εργασίας, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται, σχεδόν σε όλες, σε εμάς αυξάνεται. Άρα όλα αυτά είδαμε ότι δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον εργασίας, μαζί και με την κλιματική αλλαγή, την θερμική καταπώνηση που την ζούμε στο πετσί μας κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, και συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της αβεβαιότητας στη δουλειά και στην αύξηση του εργασιακού στρες.
0: Και για να μην θεωρεί ο κόσμος, κύριε Στοιμενίδη, ότι συζητάμε για τον απλό Έλληνα εργαζόμενο, και καθώς συζήτησα, είχα την ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα να μιλήσω με συμβούλους σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, σε υψηλό βαθμα στελέχη, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία στην εργασία, λόγω των καταστάσεων στην εργασία. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν χώρες όπως, ας πούμε, η Σουηδία, θα μου πεις η Σουηδία. Ναι, να φέρουμε ένα παράδειγμα, που συνταγογραφείται άδεια γιατί υπάρχει ένας ειδικός να διακρίνει ότι έχεις υποστεί το γνωστό κάψιμο, το burnout. Δεν αφορά, θέλω να πω, μόνο απλά στάδια της εργασίας μας, τους βασικούς εργαζόμενους, και στα υψηλόβαθμα στελέχη οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές.
1: Ισχύει αυτό. Βέβαια, ναι, εντάξει, αν κάποιος είναι υψηλό βαθμό στέλεχος,
0: Όπως καταλαβαίνετε, yeah, βέβαια, όταν το υψηλόβαθμο στέλεχος αντιμετωπίζει όλες αυτές τις δυσκολίες, έρχεται και μια δυσκολία στη διαχείριση και κάπως μετακυλείται το κλίμα και προς τις υπόλοιπες βαθμίδες. Σωστά.
1: Αυτά ισχύουν. Ναι, απλά εμείς έχουμε στο μυαλό μας περισσότερο τους ανθρώπους που καίγονται στη δουλειά στη σεζόν από το πρωί ήλιο με ήλιο.
0: Βεβαίως.
1: Τους ανθρώπους που δουλεύουν στο χωράφι, τους ανθρώπους που δουλεύουν στην κατασκευή και εγώ μηχανολόγος μηχανικός είμαι. Ουσιαστικά η δουλειά μου μοιράζεται από το γραφείο με το, στο τεχνικό έργο. Και όντως ισχύουν αυτά και για τα στελέχη των επιχειρήσεων και για αυτούς που εργάζονται στις νέες μορφές εργασίες που έχουν να κάνουν με το software. Άρα είναι κάθετη, μπορούμε να πούμε, η επίπτωση, ναι, στο κομμάτι το ψυχολογικό. Πιο βαριά ίσως,
0: βεβαίως,
1: πιο βαριά είναι στους ανθρώπους οι οποίοι καίγονται και στους οποίους υπάρχει και
0: σε δύσκολες συνθήκες, βεβαίως.
1: Έχουν και την ψυχική, έχουν και τη σωματική κούραση και κάνατε μια πολύ εύστοχη αναφορά στη Σουηδία. Δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά, ξέρετε. Εγώ θα πάρω το σχόλιο σας και θα πω ότι η Σουηδία και η Δανία είναι οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθεσία πρότυπο για τα θέματα της αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών παραγόντων.
0: Ναι, δεν έκανα τυχαία την αναφορά. Ναι, όντως.
1: Εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους στη δουλειά, έχουν πλήρως προστατευτικό πλαίσιο, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένα πλήρως πλαίσιο.
0: Βεβαίως. Και τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες σαν αυτή στον Μπιλμπάο, κάτι αντίστοιχο θα δούμε στην Ελλάδα που έχουμε και τόσο μεγάλα προβλήματα, κύριε Στοιμανίδη?
1: Εδώ θα γίνει στην Ελλάδα η έναρξη της καμπάνιας την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά οι κοινωνικοί εταίροι θα κρυφτούν στο πρόγραμμα κάπου προς το μέσο και στο τέλος του προγράμματος. Και εγώ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού θα μιλήσω νομίζω στην τρίτη ενότητα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα εδώ στη χώρα. Θα μονολογήσει δηλαδή στην αρχή η πολιτική ηγεσία, προσφέροντας ένα αφήγημα πολιτικό, και θα ακολουθήσουν στο βάθος οι κοινωνικοί εταίροι για να αποδώσουν την πραγματικότητα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τότε για να μας δώσετε μια εικόνα για τα όσα θα συμβούν και σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν αυτό το Σάββατο στο Mega News 104,6. Καλή δύναμη.

0: Αυτά είναι στο Mega News 104,6. Ακούμε τραγούδια αγαπημένα, ενημερωνόμαστε. Θέλω να ξέρεις ο τίτλος της εκπομπής. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Να πούμε ότι στα μαγικά κουμπάκια του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας είναι, έχω κενό κάθε φορά, κοιτάζω το και μηνέμω να παρεξηγηθούμε ότι δεν συμπαθώ τον συνάδελφο. Όχι, λοιπόν, Κώστας Κουγιτέας, ο μαέστρος για σήμερα στον ήχο. Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Και για να φύγουμε λίγο στη μεγάλη πόρτα που ανοίγει η τέχνη στη ζωή μας. Μου αρέσει να παρακολουθώ αφιερώματα, αγαπώ πολύ τον κινηματογράφο. Τελευταία σε πάρα πολλές πλατφόρμες βλέπω μικρές ταινίες που τις υπογράφουν νέοι σκηνοθέτες. Υπάρχουν, κάνουν την εμφάνισή τους και κάποια ντοκιμαντέρ. Θυμάμαι μικρή στην κρατική τηλεόραση παρακολουθούσα μια εκπομπή αφιερωμένη στα ντοκιμαντέρ και κάπως με μάγευε τότε. Δεν ξέρω πόσοι Έλληνες έχουν πληρώσει εισιτήριο για να παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ, πόσοι το αγαπούν και πόσοι από εμάς ξέρουμε και τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Θοδωρή Γκόνη, σκηνοθέτη, συγγραφέα, στιχουργό, που και όχι μόνο βέβαια, έχει σκηνοθετήσει πολύ μεγάλο εύρος ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, έχει διασκευάσει λογοτεχνικά κείμενα, οδηπορικά, έχει υλικό πολύ και έχει αναδείξει και πάμπολα ντοκιμαντέρ από ό,τι έχω μάθει. Κύριε Γκόνη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Βυσβάρδη, ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ να μας βοηθήσετε έτσι να εξερευνήσουμε αυτό το χώρο του ντοκιμαντέρ, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο περί τίνος πρόκειται, γιατί κάποιοι νομίζω το έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους ως κάτι επιστημονικό, κάτι βαρύ, σοβαρό, με πολύ αυστηρό πλαίσιο, και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τέχνη. Και αν έχετε κάποια εικόνα για το πού βρίσκεται αυτή η τέχνη αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδο στη χώρα μας.
1: Νομίζω ότι αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας. Πολλά νέα παιδιά έχουν εμπλακεί με αυτό το ντοκιμαντέρ που λέτε, όπως το λέτε. Είναι ένα οδηπορικό σκέψης, θα το έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Και μόνο οδηπορώντας μπορείς να γνωρίσεις τον κόσμο. Και ένα ντοκιμαντέρ είναι αυτό που βοηθάει να γνωρίζουμε τον κόσμο. Εμένα μου αρέσουν. Παρακολουθώ και ξαφνικά αυτά που προκύπτουν είτε στο διαδίκτυο, είτε στον κινηματογράφο, είτε στην τηλεόραση καμιά φορά. Ώρες που δεν τα περιμένει κανείς.
0: Mm-hmm.
1: Πιο μεγάλες ώρες ή πιο μικρές.
0: Ναι, συνήθως εκεί.
1: Που προκύπτουν. Και εγώ αγαπώ και τις μικρές και τις μεγάλες ώρες.
0: Είναι σε εξορία τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, δεν αγαπώ τις ενδιάμεσες όπου είναι για μαζικά θεάματα, και είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, από το να δεις το βυθό της θάλασσας μέχρι το βυθό μέχρι το ύψος των βουνών ή τις σκέψεις των ανθρώπων, τα προβλήματα που προκύπτουν, και πάντα είναι εφάνταστα τα νέα παιδιά και οι κινηματογραφιστές, οι οποίοι πάρα πολλοί κινηματογραφιστές πολύ σημαντικοί ξεκίνησαν από το ντοκιμαντέρ, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά αγαπώ αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ.
0: Στο ντοκιμαντέρ μέσα έχουμε και αποτυπώσεις μνήμης, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε αφήγηση, και εσείς γνωρίζω έχετε κάνει και διασκευές οδηπορικά, ναι. Μαρτυρίες, τα έχετε μεταφέρει σκηνικά, γι' αυτό μαζί σας συζητώ για το τελικά τι είναι το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η καταγραφή τελικά της πραγματικότητας, είναι μια προσωπική ερμηνεία της πραγματικότητας από το δημιουργό.
1: Και αυτό μπορώ να πούμε ότι περιγράφει τους ανθρώπους, αν είμαι στο ανθρώπινο κομμάτι του ντοκιμαντέρ,
0: ναι.
1: Περιγράφει τους ανθρώπους εν τοπίο, θα λέγαμε, δηλαδή. Υπάρχουν χώροι, τόποι, όπου ένα ντοκιμαντέρ τους περπατάει, αφηγείται. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος αφήγησης, δηλαδή υπάρχει ένα μοντάζ που το κάνει στον αέρα το ντοκιμαντέρ, δεν περιμένει να το... Αυτό μου αρέσει πολύ, που δεν είναι όπως είναι ο κινηματογράφος ή το θέατρο που έχει πάρα πολλές πρόβες και πάει, το κινηματογράφος αρκετές ώρες μοντάζ. Το ντοκιμαντέρ μου φαίνεται είναι πιο χειροποίητο, πιο προσιτό.
0: Πιο αυθεντικό.
1: Ναι, και λιγότερο φιλόδοξο. Δηλαδή δεν φιλοδοξεί να σου σε μάθει, φιλοδοξεί να σε ταξιδέψει, να σε πάει κάπου. Αυτό μου αρέσει.
0: Και εμένα αυτό μου αρέσει. Και θέλω μαζί σας να μοιραστώ αυτή την ερώτηση. Η παρουσία της κάμερας θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα που προσπαθεί να καταγράψει εκείνη την ώρα ο υπεύθυνος του ντοκιμαντέρ?
1: Μα η κάμερα είναι δύο άνθρωποι. Είναι αυτός που γράφει,
0: ναι,
1: και σε αυτόν που απευθύνεται. Δηλαδή μπορώ εγώ να κρατάω την κάμερα και να γράφω εσάς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο που θα πώς να το πω, δεν είναι ωραία η λέξη, όχι θα εισπράξει, που θα δει, πάντα μας βλέπει ένα τρίτο πρόσωπο. Η κάμερα από μόνη της, αν δεν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, είναι νεκρή, όπως όλα είναι νεκρά.
0: Σωστά. Κύριε Γκόνη, θα βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί και στο στούντιο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο. Είναι ο Κώστας Κόκολας να μας δώσει εν συντομία τους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην πλάκα, η οποία στήχησε τη ζωή 6 ανθρώπων, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν 2 αδέλφια με τις συζύγους τους. Στο σημείο έχει μεταβεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο στην υπόθεση. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή της Ομόνιας 33χρονος συμμεδαπός για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαίνης και 1584 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο στο κατάστημα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις σε σταδίου Ακαδημίας, αλλά και στην οδό Κηφισία, στο ύψος του Αμαρουσίου και στους δρόμους γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, αφού σε λίγη ώρα ανοίγουν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Σε νέα πτώση η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 στην Αθήνα και τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 5. Όλες.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με την πολύ αγαπημένη μου φωνή της Τίνα Τέρνερ και Private Dancer συνεχίζουμε την συζήτησή μας για τα ντοκιμαντέρ με τον κύριο Θοδωρή Γκόνη, που είχε την καλοσύνη να είναι αυτό το Σάββατο στην παρέα μας. Και έχετε κι εσείς διευθύνει φεστιβάλ στα οποία έχουν παρουσιαστεί και ντοκιμαντέρ, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ του Σταύρου του Ξυλάκη,
0: ναι,
1: ή της Εύας της Στεφανή, που ας πούμε αυτοκτήρει το ωραίο ντοκιμαντέρ, ας πούμε μικρή ταινία που είχε κάνει για τον Γονατά.
0: Ναι.
1: Ή ο Σταύρος ο Ξυλάκης που είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ λίγο πιο παλιά, για το νοσοκομείο Μεταξά. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το χειρίστηκε, γιατί είναι μια δραματουργία για τον άνθρωπο, τη μνήμη, τον τόπο, και μου αρέσει. Και παραστάσεις που κάναμε κι εμείς και που καμία φορά έχω κάνει κι εγώ έχουν σχέση με αυτό. Είναι ένα είδος ντοκιμαντέρ, γιατί είναι σύνθεση πολλών πραγμάτων. Είναι αφηγήσεις ανθρώπων, είναι κείμενο, είναι τόποι, που ουσιαστικά οι τόποι είναι άνθρωποι. Και έτσι αυτό το μοσαϊκό, αν το πούμε έτσι, δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ πραγμάτων.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, το ντοκιμαντέρ έχει να ανταγωνιστεί σταθερά τον κινηματογράφο, αλλά έχει τώρα τι δύναμη έχει και απέναντι στην ταχύτητα που έχουν τα social media και τα βίντεο με εικόνες λίγων δευτερολέπτων.
1: Είναι πολύ μεγάλη κινηματογραφιστή, όμως, όπως ο Χέρτζοκ, ο Βιμ Βέντερς, έχουν κάνει σπουδαία ντοκιμαντέρ.
0: Σαφέστατα. Ναι.
1: Και
0: έχουν αρχίσει και προβάλλονται αυτά και στις πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπατε,
1: ναι,
0: του Wim Wenders ντοκιμαντέρ, πραγματικά έχω δει σε πολλές πλατφόρμες. Βέβαια είναι
1: αυτό
0: πάντα.
1: Είχε κάνει για το ένα ωραίο θέμα με το. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφέρει.
0: Είναι πάντα βέβαια οι πιο γνωστοί δημιουργοί. Αυτό είναι. Το ντοκιμαντέρ στην χώρα μας αναδείχθηκε το καλοκαίρι. Έγινε ένα μεγάλο συνέδριο. Εσείς ποια ντοκιμαντέρ αγαπάτε να βλέπετε?
1: Αγαπώ κυρίως που έχουν σχέση με τον τόπο και τον άνθρωπο. Αυτή τη δραματουργία αγαπάω. Δηλαδή που οι τόποι ουσιαστικά αναδεικνύουν τον άνθρωπο, γιατί ξέρετε και οι υπογραφές των ανθρώπων είναι οι τόποι. Και όταν βλέπω αυτά, καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Πρέπει να δω δηλαδή τον τόπο για να καταλάβω τον άνθρωπο, και όχι τον άνθρωπο για να καταλάβω τον τόπο. Το αντίστροφο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και στο ντοκιμαντέρ αυτά παρακολουθώ. Δηλαδή, και αυτά που είναι βέβαια για ειδικά, πολύ ειδικά θέματα επιστημονικά, ή που μπορεί να είναι λίγο πιο ειδικά. Αν δεν με αφορά, άμα δεν με αφορούν, δεν τα βλέπω.
0: Και ξέρετε, ότι τα χρειαζόμαστε πολύ, και καθώς και στα σχολεία τον τελευταίο καιρό, εκτός από τις ομιλίες που συζητούσαμε νωρίτερα διαφόρων ειδικών, προβάλλονται και ταινίες. Είναι πολύ, θεωρώ, μια πολύ καλή ιδέα να μπουν, να εισαχθούν και ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών. Και κύριε Γκόνη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ξέρω ότι είναι ένα ευρύ φάσμα αυτό στο οποίο δημιουργείται καλλιτεχνικά. Αυτή την περίοδο με τι ασχολείστε?
1: Αυτή την περίοδο ολοκληρώσαμε μια παράσταση, τα Πρωτοκολλία της Παλαιάς Επιδαύρου, που τέλειωσε, κάναμε στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και τα τραγούδια που γράφτηκαν σε αυτή την παράσταση, που τα κάναμε με το Φώτη το Σιώτα, με τη Χριστίνα τη Μαξούρη, αυτόν τον καιρό ετοιμαζόμαστε να εκδοθούν, και αυτά ετοιμάζουμε. Και αμέσως μετά ένα μικρό βιβλιαράκι που θα βγει στις εκδόσεις Κείμενα, με ποίηματα και δύο αυτοβιογραφικά κείμενα. Αυτά θα βγουν, αυτά το καιρό κάνω.
0: Θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι και να συναντηθούμε ραδιοφωνικά,
1: μακάρι,
0: να μιλήσουμε
1: μακάρι
0: για αυτά τα πεπραγμένα σας έως τότε. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Μέγκα News 104,6, η Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θέλω να ξέρεις, γιατί η γνώση είναι δύναμη και ό,τι αναλύουμε πάβει να μας φαίνεται τρομακτικό, δυσθεώρητο και το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Κουγιτέας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφετζή, στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τις κλήσεις σας Ιωάννα Μπέκλου και τα μηνύματά σας Viber και WhatsApp 69 81 04 10 46, τηλέφωνο επικοινωνίας 211 016 10 46, στην επιμέλεια της παραγωγής Κωνσταντίνα Τζίτζη. Και 200 χρόνια συμπληρώνονται από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μπορεί το θέμα να φαίνεται ότι για εσάς κάποιους ότι αφορά περισσότερο μαθητές ή να έχει μια εντοπιότητα. Έχει όμως πάρα πολύ ψηλούς συμβολισμούς. Την υπέρτατη αυτοθυσία, μια ηθική νίκη, την ιδέα της λύτρωσης και της αναγέννησης, παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας, καθώς ενέπνευσε το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη, ταυτίστηκε με την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας, και φυσικά εμείς όλοι όσοι έχουμε μια καταγωγή από τη Ζάκυνθο γνωρίζουμε ότι στο λόφο του Στράνη κάθισε ο Διονύσιος Σολωμός και θωρώντας από μακριά τους καπνούς από το Μεσολόγγι έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία. Έχουν την χαρά στο Μεσολόγγι φέτος να γιορτάζουν τα 200 χρόνια της επετείου αυτής και μια εκδήλωση πραγματοποιείται, η Fanny Ardant, στον κήπο των ηρώων στο Μεσολόγγι. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η βραδιά θα είναι λοιπόν αφιερωμένη φυσικά στην ελευθερία, στην ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, και η διάσημη στάρ θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποίηματα του Βίκτορ Σουγκό, του Διονυσίου Σολωμού, του Λόρδου Βίρονα, και θα αναδείξει την οικουμενική διάσταση του τόπου αυτού. Και θα καλησπέρισω τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου, αντιδήμαρχο έργων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Όλα αυτά τα πολύ σημαντικά λοιπόν πρόκειται να συμβούν στο Μεσολόγγι. Πείτε μας πότε, πώς και ποιους περιμένετε.
1: Εντάξει, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που περιμένουμε είναι αυτό που είπατε μόλις πριν με τη Fanny Ardant στο κήπο των ηρώων. Βέβαια, για να κάνουμε και μια ανασκόπηση, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα καθ' όλο το επετειακό έτος και θα συνεχίσουν να γίνονται, όχι μόνο το 2026 που είναι το επετειακό, αλλά προγραμματίζονται εκδηλώσεις και δράσεις και για το 2027, γιατί η επέτειος δεν περιορίζεται μόνο σε μια μέρα. Είναι λογικό, γιατί είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα.
0: Ξέρετε, κύριε Παπα-Νικολάου, εσείς οι Μεσολογγίτες, έχω την αίσθηση είστε πολύ υπερήφανοι για την καταγωγή σας, και έχοντας συνυπάρξει εργασιακά με τον Νίκο Αλιάγα, θυμάμαι με πόση θέρμη συζητούσε για αυτές τις γιορτές και πώς περίμενε, πώς και πώς, και ο ίδιος έχει αναδείξει με πολλά βίντεο στα social, και έχουμε δει πολλές επετείους να εορτάζονται στο Μεσολόγγι. Όμως η συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο, τι σημαίνει για το Μεσολόγγι? Γιατί αυτή η επέτειος είναι διαφορετική από τις προηγούμενες?
1: Γιατί περνάει ένα βαθύτερο μήνυμα προς όλο τον κόσμο για τα ιδανικά της ελευθερίας, για τις μάχες που δόθηκαν καθ' όλη την προσπάθεια απελευθέρωσης από όλο τον ελληνικό λαό, αλλά με άνισα μέσα, άνισες μάχες θα έλεγα. Όλα αυτά είναι κάτι που μας κάνουν και εμάς να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, και πόσο μάλλον όταν βρούμε στο χώρο. Εδώ βλέπουμε τα τείχη, βλέπουμε τα κανόνια, βλέπουμε όλη αυτή τη λιμνοθάλασσα που έγινε η μάχη της Κλίσοβας, όλα αυτά.
0: Και θα σταθώ σε αυτό που λέτε για τις άνισες μάχες και στον πλανήτη βλέπουμε όλοι να διαδραματίζονται μεγάλες συγκρούσεις, όμως και στην καθημερινότητά μας νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε ηθικές νίκες και ότι δίνουμε μικρές άνισες μάχες καθημερινά. Γι' αυτό θεωρώ υψηλούς τους συμβολισμούς της εξόδου του Μεσολογγίου.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα. Μπορεί να μην επαναλαμβάνεται στο ίδιο, στους ίδιους τόπους, αλλά επαναλαμβάνεται όμως.
0: Αν ένας νέος άνθρωπος, κύριε Παπανικολάου, σας, που δεν γνωρίζει την ιστορία της εξόδου, ας πούμε, δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, δεν έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει καταγωγή. Αν σας ρωτούσε γιατί με αφορά σήμερα εμένα αυτό, 200 χρόνια μετά, τι θα το απαντούσατε?
1: Είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα, το οποίο... Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην μπορούν να το καταλάβουν όλοι, αλλά το μήνυμα είναι, όπως προείπαμε και πιο πριν, τα ιδανικά της ελευθερίας. Θεωρώ δηλαδή ότι η ελευθερία πρέπει να είναι συνυφασμένη με το Μεσολόγγι, με τη λέξη Μεσολόγγι.
0: Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω πολύ και θα ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας και να έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα που θα κάνετε, θα διοργανώσετε εκεί στην ωραία σας πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση και θα πει και πολύ περισσότερα απόψε. Μεγάλη συναυλία, την περιμένουν όλοι πως και πως. Να, το πιο συναρπαστικό είναι ότι σε καλλιτέχνες αυτού του Βαλινικούς, ξέρετε, τα πιο ακριβά εισιτήρια είναι αυτά κάτω στην αρένα, εκεί που θα ζήσει τον Παλμό. Όμως πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν εκεί, θα απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Λένε μετρολογικά ότι θα ευνοηθεί. Για να δούμε. Έχουμε όμως και άλλα πολλά να συμβαίνουν στην πόλη μας. Η Ειρήνη Δρύβα είναι στο τηλέφωνο να μας πει τι συμβαίνει στην πόλη, Ειρήνη, σήμερα και αύριο. Τι έχεις να μας προτείνεις.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι ακούω και εγώ το τραγούδι και ωραίες αναμνήσεις. Νομίζω ότι η Άννα Βύση είναι από τις ερμηνεύτριες που όλοι μας λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο τις έχουμε ακούσει, μας έχει συντροφεύσει. Και λίγο θα ανοίξουν λοιπόν, όπως είπατε και πριν, οι πόρτες. Περιμένει ο κόσμος να είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο θα συμβεί. Μαθαίνουμε ότι η σκηνοθεσία όλη τη συναυλία την υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν, ο οποίος είχε αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και στενό συνεργάτη του Elton John. Οπότε πραγματικά θα ανοίξουν σε λίγο οι πόρτες.
0: Θέλω να σου πω, έχει δοθεί εκεί μια υπέροχη συναυλία του Elton John, την οποία είχα παρακολουθήσει πριν πολλά χρόνια. Αλήθεια. Και τώρα αυτό το στοιχείο δεν το ήξερα. Οπότε έχει ένα πλεονέκτημα περισσότερο αυτή η συναυλία, γιατί έχει την εμπειρία ο συνεργάτης του Elton John. Ναι.
1: Έχει την εμπειρία, ίσον από τις τυχερές που έχεις παρακολουθήσει στην αυλή του Elton John, που πολύ ωραίο. Αυτό, οπότε είναι από λεπτό σε λεπτό ανοίγουν οι πόρτες.
0: Και αν κάποιος, Ειρήνη μου, δεν έχει εισιτήριο για εκεί και θέλει να κάνει κάτι άλλο σήμερα, τι έχεις να μας προτείνεις?
1: Και έχουμε να προτείνουμε λοιπόν μια πολύ ωραία παράσταση, ναι, η οποία αφού έκανε περιοδία, παρουσιάστηκε πρώτη φορά 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μιλάμε για την Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και θήλυψη του Νίκου Καραθάνου, και διασκευή πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Κάνει λοιπόν σήμερα, θα παρουσιαστεί στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Ναι.
1: Είναι μια παράσταση η οποία έτσι τη συζητήσαμε πολύ το καλοκαίρι. Συγκεντρώνει υπογραφές πολύ ιδιαίτερες. Ο Καραθάνος είναι ένας σκηνοθέτης, είναι ένας ηθοποιός σκηνοθέτης.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, Ειρήνη, όπου συγκεντρώνονται πολύ δυνατές υπογραφές, υπάρχει πάντα ο λόγος και ο αντίλογος. Αυτό.
1: αυτό έχει δίκιο. Έχουμε δηλαδή έχουμε δει και από τη μια πλευρά να γίνονται διαμαντάκια, έχουμε δει και να αναβαγούν όμως παραγωγές. Ναι. Δεν είναι πάντα εγγύηση τα πολλά ονόματα. Εδώ όμως νομίζω ότι τα καταφέρανε. Πάνω από 25.000 παρακολούθησαν στην Επίδαυρο την παράσταση. Όλο το καλοκαίρι έκανε περιοδία. Έτσι είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς με έναν τρόπο έχει καταφέρει και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Φίβος Δελιβοριάς, που έχει κάνει τη μεταγραφή, υπογράφει τη μεταγραφή του κειμένου, να φέρει τον Αριστοφάνη από το 421 που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια το έργο, στο σήμερα. Να μιλάμε για πολέμους, να μιλάμε για βία, να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι δικομανείς, να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συγκλίβονται.
0: Ο Αριστοφάνης νομίζω έχει ανοιχτό εισιτήριο, πηγαίνω έρχεται από το χθες στο σήμερα, είναι τόσο διαχρονικός που δεν μπορεί με τίποτα να του στερηθεί αυτή η ιδιότητα, και χαίρομαι που αναφέρεις αυτήν την παράσταση ως πρόταση για σήμερα, γιατί μιλώντας νωρίτερα και για την επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου, τελικά έχουμε ανάγκη από αυτή την έννοια της ειρήνης και στον πλανήτη αλλά και μέσα μας, και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην δυνατή επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνεις, νομίζω νιώθουμε όλη την ανάγκη αυτή ισχυρότερη από ποτέ να γαλινέψουμε λίγο, να μπει το φθινόπωρο λίγο πιο γλυκά για όλους, θα ευχηθώ. Σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή σου πρόταση. Καλό Σαββατόβραδο θα σου ευχηθώ, ό,τι και να έχεις επιλέξει να κάνεις.
2: Εσύ εκεί
0: με έναν δημιουργό που έχω

συνέχεια στην εργασία σας. Η ενημέρωση στο Μέγκα φυσικά δεν σταματά, εξελίσσεται, είμαστε στην καρδιά της ενημέρωσης. Η εκπομπή αύριο μαζί σας πάλι, θέλω να ξέρεις, 3 με 5, για σήμερα ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα. Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Εύη Βυσβάρδη κοντά σας στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Εσάβρου τα σπουδαία. Καλό Σαββατό βραδό και εύχομαι να δούμε την Πανσέλινου.

0: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο... Τραγικός επίλογος στην Πλάκα στα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί έπειτα από έκρηξη, καθώς μετά τον εντοπισμό των τελευταίων 2 ώρων ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 6. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι των 77χρονων Βρετανών και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες, όπου ήταν 2 αδέρφια με τις συζύγους τους. Το ένα μάλιστα από αυτά ήταν νιόπαντρο και βρισκόταν στην Ελλάδα για μήνα μελιτός. Στο σημείο μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου για τα παρακείμενα, διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η χορήγηση μέθη στον τραγουδιστή, ενώ πλέον η οικογένειά του περνά στην αντεπίθεση, προαναγγέλλοντας νέες μηνύσεις. Μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι επιχειρείται να απομακρυνθεί από το κάδρο ευθυνών ο προφυλακισμένος ιατρός. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα μέσα από αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ προς το κατάστημα, ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Μέχρι τώρα η υπόθεση παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή της Ομόνιας 33χρονος συμμεταπός για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαίνης και 1584 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Ανατιμήσεις για δεύτερη φορά σε διάστημα 2 μηνών στον κλάδο γαλακτοκομικών από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του οικονομικού ταχυδρόμου, η έλλειψη πρόβειου γάλακτος και η ισχυρή εξαγωγική ζήτηση φέρνουν αυξήσεις 5 έως 9% στην φέτα, το κασέρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα όπου παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο site του οικονομικού ταχυδρόμου out.gr. Τα 3 βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξ από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδιών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Jürgen Klopp, αποθέωσε την εθνική μας ομάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα επί γερμανικού εδάφους για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επιθετική γραμμή είναι το μεγάλο όπλο της ελληνικής ομάδας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 5.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.

Ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα τρυφέρα Μουλινόπουλα και δροσερές Μουλινόπουλες. Δύσκολη καιρία αυτή που ζούμε, δύσκολα χρόνια. Από τη μια η Λερναία είπε της ακρίβειας, από την άλλη η βασιβουζούκη της Άγκυρας και στο φόντο η καχεξία του πολιτικού μας συστήματος. Εδώ εσωτερικές έρηδες, ανούσιες συγκρούσεις, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας, όπως λέει ο Σκαμπαρδόνης, όμως και ότι στέκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Ωστόσο, είναι παράξενο να θεωρεί η χώρα ότι ο καλύτερος συμμαχός της, ο Νετανιάχου, να μην κρυβόμαστε, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί είναι ο Μακελάρης της Μέσης Ανατολής, ο γενοκτόνος της Γάζας. Και προχθές τα Ηνωμένα Έθνη τον αποδοκίμασε το 80% της οικουμένης. Πώς είμαστε λοιπόν στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Θα επιχειρήσω μία σύνοψη της Ελλάδας από τον Εμφύλιο μέχρι σήμερα μέσα από τραγούδια, παρόλο που είχαμε μερικά προβλήματα για τα οποία ευθύνομαι εγώ. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τέτοια τραγούδια.

Έλεγα πριν πως δεν υπάρχει τέτοια παρόμοια εποχή και πιστέψτε με, ειλικρινά μιλάω, στα 80 μου χρόνια δεν έχω ξαναζήσει μια τέτοια Ελλάδα. Ο κόσμος τα έχει χαμένα, δεν ξέρει σε ποιον και σε τι να πιστέψει. Τολμηρά θα έλεγα ότι είναι σαν τα χρόνια της Βαϊμάρης, εκεί οντυχθήκαμε στο Χίτλερ. Θου κύριε, φυλακή το στόματί μου. Το χειρότερο ότι πέρα από την ανασφάλεια ο κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα, ούτε μία μηδαμινή ελπίδα για το μέλλον. Γι' αυτό και μπορεί να στραφεί οπουδήποτε. Η εποχή μας έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο, αμφίστομο θα έλεγα, μυστήριο, την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ένα γιατρό σοφό, φιλόσοφο, που μου είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι με ένα σπουδαίο γεγονός. Είναι ένας υπερεγκέφαλος. Εξαρτάται όμως ποιος την έχει στα χέρια του και πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, κοντολογής η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν την ατομική ενέργεια. Μπορεί να σε σώσει, αλλά και μπορεί να σε εξολοθρεύσει, όπως έγινε στη Χειροσύμα.

Ανήκουμε στην Ευρώπη. Ανήκουμε στη Δύση. Πάντα εκεί ανήκαμε. Στη Δύση, μαύρα μαντάτα, μαύρα πουλιά. Η Ευρώπη είναι ολόκληρο το μηδέν στις μέρες μας. Μεγάλο μέρος της Ευρώπης νοσταλγεί το φασισμό. Η Ευρώπη είναι πανταχού απούσα, όχι παρούσα. Αρχίζω τη σύνοψη με ένα συμβολικό τραγούδι από το Ραντάρ, όπου μιλάει από το 1940 μέχρι σήμερα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τραγουδάει ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι δικό τραγούδι, και ο Γιώργος Νταλάρος. Οι πίπιζες που ακούτε είναι τότε που η Αγγλοκρατία καλά κρατούσε στη χώρα μας.

προνομίκες προφανώς μιλάει για τα χρόνια της Μακρονήσου. Είναι τότε που ο Τσόρσης πήρε το μεγάλο κομμάτι εκεί στη μοιρασιά που έγινε στη Γιάλτα. 90% η Ελλάδα στην Αγγλία και 10% στο Μπλοκ.

εξαιρετική στίχη του Γιώργου Μιχαηλίδη, σκηνοθέτη, τότε ανέβασε αυτό το έργο του Φεούντα, συγγνώμη, ο Βεχούνα.

0: Έλεγα πριν ότι η Ευρώπη είναι ολόκληρο το μηδέν. Πώς μου ήρθε αυτή η φράση. Υπήρχαν λαχιοπόλες στην Ομόνια τα παλιά χρόνια που κρατάγανε μια σειρά από λαχεία που τελείωναν σε μηδέν και έλεγαν ολόκληρο το μηδέν. Αυτό λοιπόν είναι η Ευρώπη. Και τη σταψάλει στο επόμενο τραγούδι όπως πρέπει ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
1: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους

0: και διαρκώς.
1: Αμερικανικά.
0: Αμερικανικά.
1: Να μην χανόμαστε.
0: Και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει.
1: Μα το αυτί σου κατεργάρι.
0: Μα το αυτί σου κατεργάρι.

0: με τα κόλπα τους μας κάνανε τρελούς.
1: Τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς.
2: Αχ, που σε πονά και που σε πιάνει.
0: Ευτυχώς που έχουμε το Λιάνι.
2: Ευτυχώς.

0: Ρε παιδιά, τι σου είναι οι συνθέτες μας? Πώς μαντεύουν τον καιρό? Πώς τον τρυπάνε? Ποια είναι η παράφων μεταβλητή σε αυτό το μακεβελικό σκηνικό που έχει στηθεί στην οικουμένη? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα είναι αμερικανικά. Που περιφρονεί τον άνθρωπο, έτσι είναι ο ορισμός του φασίστα. Ο Μπρέχτ λέει, όποιος περιφρονεί τον άνθρωπο είναι φασίστας. Περιφρονεί τον άνθρωπο, κομπάζει ο Θεομπέχτης ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους και ζητάει και βραβείο Νόμπελ. Αλλά η Ρώμα ιστορία θα τον καταγράψει όπως του αξίζει.
1: Ρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι στα πέζο.

0: τελευταία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλι.
1: Ο πολιτικός Θάνος Μικρούτσικος, έχω την εντύπωση πως αποτύπωσε πιο κέρια από όλους τους νεότερους συνθέτες μας τα θέματα αυτά τα μεγάλα, τα ιστορικά αυτά γεγονότα, με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από την ελληνική παράδοση.
0: Τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ρακιανό, τριαζί το κραυγάσαμε.

0: Κυρίες και κύριοι, τρυφερά μου Ινόπουλα, δροσερές μου Ινόπουλες, μιλώ στο ραδιόφωνο του Μέγκα στους 104,6, ένας ρεπόρτερ στον αέρα, και είναι μεγάλη τιμή για μένα και την 65χρονη δημοσιογραφική μου πορεία. Είναι πολύ ιδιαίτερη τιμή. Πρέπει να προσέχω τα λόγια μου. Γι' αυτό ακριβώς θα ξεχωρίζω άσπρα μαύρα, όπως μας τα άμαθε η μάνα μας. Για να μην δείξουμε λοιπόν το πρόσωπο της Ελλάδας, αυτό που δείξαμε ήδη, θα βάλω έναν έπαινο, έναν πεάνα. Έναν πεάνα σε έναν Έλληνα, του Διονύση Σαββόπουλου. Μια οδή στο Γιώργιο Καρασκάκη.
1: Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος.

Σαββόπουλος είναι για μένα ένας μεγάλος ραψοδός. Ένας ραψοδός του ελληνικού λαού. Μου θυμίζει τον Διονύσιο, τον Ρωμανό το Μελωδό. Εγώ τον λέω ο Διονύσιος ο Μελωδός. Γιατί εκείνος ήταν διάκος και έγραψε αυτά που έγραψε. Αυτός ήρθε διακονάτης από τη Θεσσαλονίκη και έκλανε αυτά τα αριστουργήματα.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία στην Πλάκα, η οποία στήχησε τη ζωή 6 ανθρώπων, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι 2 αδέλφια με τις συζύγους τους. Στο σημείο έχει μεταβεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο στην υπόθεση. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή της Ομόνιας 33χρονος Έλληνας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 485 γραμμάρια κοκαίνης και 1584 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 4 άτομα μέσα από αυτοκίνητο άνοιξαν πύρες στο κατάστημα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Αναστέλλονται έως αύριο οι πτήσεις στην Κατάνια λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο της Σικελίας είναι το 5ο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Σε νέα πτώση η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αυτό το τραγούδι το αφιέρωνα στο σπουδαίο συνθέτη που το έγραψε. Είναι ο Σταμάτης Πανουδάκης, που έχει μια ξαφνική, θα έλεγα, περιπέτεια στην υγεία του και του εύχομαι να αναρρώσει πλήρως, γρήγορα και να γράψει τραγούδια υπέροχα σαν αυτό.

Μόνο για φωνή σαν του Στέλιου Κουεζανζίδη, που εκφράζει έναν λαό τυρομιοσύνη και μια ιδέα, θα έλεγα, μόνο αυτή μπορούσε να αποδώσει αυτό το τραγούδι με τον τρόπο που το λέει ο Στέλιος.

Και αυτό το τραγούδι που έπεται, που θα παιχθεί τώρα, το αφιερώνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου πλάσμα, στην Πασχαλιά, που έρεψε καινούργια φτερά στους ώμους της και ξεκινάει μια καινούργια ζωή στη Γερμανία. Το τραγούδι έχει τίτλο «Με καινούργια φτερά». Είναι γραμμένο από την... Ευανθία Ρουβούτσικα και το ερμηνεύει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Συγγνώμη, δεν είναι η Ευανθία Ρουβούτσικα, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και είναι από την παράσταση το τρίτο στεφάνι.

σύνοψη συνεχίζεται από τον Εμφύλιο. Έρχεται η μικρασιατική καταστροφή, ένα δράμα μοναδικό του ελληνισμού. Που έδωσε αφορμή να γραφτούν αριστουργήματα και στον πεζολόγο και στην ποιήση, αλλά και στο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, για ακούστε το, είναι από τη Μικρά Ασία, του Απόστολου Καλδάρα.

0: από τον ίδιο εδώ δίσκο του Απόστολου Καλδάρα. Δόξες παλιές βυθισμένες στα βάφη της Ασίας.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μιλιά.
0: Αχ Θεέ μου, αχ Θεέ μου, αυτή η αμάραντη φωνή της Χάρης Αλεξίου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέρι. Ο Καζαντζίδης το είπε με μια λέξη. Τις μοβ νότες μπορεί να τις τραγουδήσει μόνο αυτή κι εγώ.

Οι τρεις αυτοί, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρης Αλεξίου και ο Μανώλης Μησιάς που θα ακούσουμε τώρα, είναι ουσιαστικά οι τρεις σχεδόν μεγαλύτερες φωνές στη μεταπολίτευση και μετά. Ούτε φωνή, ούτε λαλιά. Γιατί ο Μητσιάς έχει ένα προνόμιο, έχει τραγουδήσει τουλάχιστον 5 δίσκους με τον Μάνο Χατζηδάκη και κυρίως με τον Νίκο Γκάτσο.

0: Ο Νίκος Γκάτσος που είναι ποιητής μόνο με ένα μεγάλο ποίημα, την Αμοργό. Ακούστε πως τραγουδάει την Ανατολή.
1: Βόρειας και κρύο και εξώφησαν

ξέχασα να δώσω τα τηλέφωνα για να μας, για να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, στο Mega News 104,6 και με email στο studio@meganews104.gr.

Συλλογίστηκε κανένας από εσάς γιατί η εποχή μας δεν βγάζει πια μεγάλους ποιητές, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες? Έχετε απαντήσει ποτέ σε αυτό το ερώτημα, που εμένα είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα για μένα μάλλον, και προσπαθώ να απαντήσω. Τι έχω καταλάβει? Νομίζω πως η εποχή μας είναι κουρασμένη, άχρωμη. Είναι κουρασμένη από την ηλιακή αυτονία που είχε και από την στηρότητα των οραμάτων. Δεν έχει μισό όραμα η νεολαία σήμερα. Τι όραμα να κάνει έτσι όπως ζει? Η εποχή μας πάσχει από μια επιδημία διαφθοράς. Όλοι σχεδόν πουλάνε την ψυχή τους για το κέρδος. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι αυτής της ενότητας και το Δημήτρη Μητροπάνο, που είναι ο τέταρτος στο τρίο που ανέφερα, γιατί είναι και αυτός μεγάλος τραγουδιστής. Και βέβαια εδώ είναι πάλι Μούτσης, αλλά είναι και αριστουργηματικός Μάνος Ελευθερίου. Στον εξαίσιο δίσκο «Ο Άγιος Φεβρουάριος».

Ο Μούτσης είναι μια ταλεντάρα. Έφυγε από τη ζωή, γλυκός άνθρωπος, δίστροπος πολλές φορές. Έμαθα με χαρά μεγάλη ότι η γυναίκα του πήγε στο Μανώλη Μεσιά και του είπε ότι ο Δήμος αφήνει κάποια τραγούδια για αυτόν. Τα αξίζει ο Μεσιάς. Έχει βγάλει δύο μεγάλους τραγουδιστές ο Δήμος Μούτσης, στο Μεσιά και την Πρωτοψάρτη. Αυτός τους έβγαλε.

ποια ήταν η εξυπνάδα του Μαρκόπουλου, ποια ήταν η μαγεία του, ότι έστησε όλο του το έργο, αυτό που λέει επιστροφή στις ρίζες, πάνω σε τέσσερα στέκια. Το στέκι το Κρητικό που είναι ο Γραγουνάκης και ο Μέγας Ξυλούρης, στο στέκι το Ηπειρώτικο που είναι ο Χαλκιάς και το στέκι το Ποντιακό που είναι η Λιζέτα Νικολάου. Με αυτούς έκανε δουλειά. Και βεβαίως στο τέλος με τη γυναίκα του, τη Βασιλική Λαβίνα.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Τα αίτια της έκρηξης που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα διερευνά το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Το ένα ζευγάρι Αμερικανών μάλιστα βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητος. Ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρλης Χαρλάφτης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι το κτίριο στην οδό Λυσικράτου διέθετε 2 αυτόνομους λέβητες αερίου για τους 2 ορόφους και πρόσθεσε ότι από την πρώτη στιγμή κάτοικοι ανέφεραν οσμή φυσικού αερίου. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, αναφερόμενος στις πληροφορίες για οσμή αερίου, διευκρίνησε ότι πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το πυροσβεστικό σώμα. Στο σημείο μετέβει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκομένων προσώπων να αποτελεί κομβικό σημείο. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή, ενώ πλέον η οικογένειά του περνά στην αντεπίθεση προαναγγέλλοντας νέες μηνύσεις. Μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι επιχειρείται να απομακρυνθεί από το κάδρο των ευθυνών ο προφυλακισμένος γιατρός. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα ιατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπου θα λογοδοτήσουν για το αίμα που έχουν χύσει, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την τελετή λήξης του 21ου Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος, με εμφανή αναφορά στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πρόσθεσε πως ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος. Οι αδελφές και οι αδελφοί μας στη Γάζα δεν είναι μόνοι στην προσπάθειά τους για δικαιοσύνη. Τα τρία βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξ από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδίων. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνιας συνελήφθη τη νύχτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Στη Θεσσαλονίκη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν έπειτα από τις απολογίες τους δύο άνδρες φερόμενοι ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες και διέπραταν φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι 40 και 41 ετών απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Διακοπή ρεύματος καταγράφεται σε όλη την περιοχή της Κάτω Ηλιούπολης λόγω βλάβη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ, η αποκατάσταση αναμένεται να συμβεί εντός των επόμενων 2 ωρών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Η συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7:45. Η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τον αυριανό αγώνα ολοκληρώνεται με την απόψινή προπόνηση στις 8:30.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Κρυφερά Μουλινόπουλα, δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Ξεκινάμε αυτό το υπέροχο Dance of the Dogs του Μάνου Χατζηδάκη με τους Reflections. Ο Μάνος στη Νέα Υόρκη έκανε στρουήματα και υπεράν όλων τον ερωτικό λόγο, τον μεγάλο ερωτικό, όπως τον λέει ο ίδιος.

0: θέλω να είμαι δίκαιος, ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα και είναι ακόμα μια δύσκολη μέρα. Ήταν εδώ όμως δύο κύονες, δύο κυρίες εξαιρετικές, η Έρη Φαλδαμή, το είπα σωστά Έρη μου, μπράβο, και η Ιωάννα Μπουχλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και βλέπω ότι εσείς τηλεφωνήματα δεν στέλνετε. Κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου. Αλλά εμένα με καίνε προβλήματα πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ, είμαι δημοσιογράφος και υπήρξα και πολιτικός, μπάζω και από τις δυο μεριές βλέπετε. Ακούω ρε παιδιά αυτά που συζητάνε στη Βουλή, αυτά που λένε στη Βουλή. Δηλαδή ο δημόσιος λόγος είναι νοσηρός, είναι σκυρός, είναι βίαιος και είναι απρεπής. Βεβαίως αυτόν τον λόγο τον εκπέμπει κυρίως ένα μικρό σμήνος βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης. Πού θα προέκυψαν στην Ψωροκόστενα αυτά τα πλάσματα, πού τα βρήκαμε? Αυτά τα λίγα πρόσωπα στη Νέα Δημοκρατία είναι από την δεξαμενή της ακροδεξιάς που η Νέα Δημοκρατία ποτίζεται. Μ' αρέσει να σε αξιολογήσω, ανεξάρτητα ιδεολογίας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, έχει ήπιο πολιτικό λόγο, ανεξάρτητα αν το συμφωνείς μαζί του. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν δίνουν αφορμές εύκολα, είναι προσεκτικοί. Αλλά αν περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος από αυτούς, τώρα ακούστε το τραγούδι αυτό για να ακούσετε αν θα αλλάξει ο κόσμος.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: να λάχτουζε δίνει πως θα λάχξουν οι και...
1: Ο Βασιλιλέκας είναι ένας ερμηνευτής που δέρνει το τραγούδι μέχρι το κόκαλο. Αλλά έλεγα για τον πολιτικό μας λόγο και έλεγα διάφορα. Είπα ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι λίγο πιο ήπιοι, μπορούν και αυτοί να είναι λίγο διαφορετικοί. Ο πρωθυπουργός αισθάνομαι ότι είναι ήρων και δεν του χρειάζεται. Έχει επιχειρήματα να πει τα δικά του. Ήρων. Ο κύριος Βελόπουλος είναι οξύς. Ο κύριος Βορύδης είναι θρασής.

υπερόλων όμως και ανεφορείων, ανεφόρων όπως έλεγε ο Εμπειρίκος, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είμαστε υποτίθεται και συμπατριώτε. Η υπερεκτίμηση, η υπερέκθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δημιουργούν ένα μόνιμο τοξικό νέφος στη χώρα. Αληθινά σας λέω, πώς ήταν το παλιό νέφος.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ελληνάκια μου, για να φτιαχτεί ένας Μάνος Χατζηδάκης που υπάρχει σήμερα στην εποχή μας μία θα έλεγα απαράδεκτη και εγκληματική σιωπή γύρω από το γεγονός ότι όποιοι κληρονόμοι δεν επιτρέπουν να παίζεται ο Χατζηδάκης, δεν επιτρέπουν να γίνονται ταινίες ή κάτι άλλο. Είναι έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ήθελα λοιπόν να πω καθαρά ότι για να φτιαχτεί ένας Μάνος Χατζηδάκης φτιάχτηκε από τις προσκώσεις γενεών και γενεών. Έλατε τώρα, ένας τροβαδούρος μας χρειάζεται. Σεπτέμβρης είναι, να ψάλουμε και τα του Σεπτέμβρη.

Θέλω να μου δοθεί η χάρη να ολοκληρώσω τη σύνοψη, την πολιτική που έκανα, για το πώς είναι ο πολιτικός λόγος στη Βουλή. Καταρχήν δεν λέγεται η Βουλή πλέον Ναός της Δημοκρατίας. Η Βουλή είναι μια Βαβέλ. Παράλληλοι μονόλογοι ή βρίσκονται κλήσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μια ειδική περίπτωση. Με άρτια νομική κατάρτιση και με, θα έλεγα, εχθρική, πώς να την πω, με άρτια νομική κατάρτιση και με μια εξαιρετικά ιδιαίτερη στάση στην αντιπολίτευση, ξεπερνάει όμως συχνότατα το μέτρο και κατά τους ενδόξους ημών προγόνους το ξεπέρασμα του μέτρου είναι ύβρις. Κάνει κακό στον εαυτό της. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Θα ήταν μακράν το πιο εκλεκτό στέλεχος της αντιπολίτευσης αν δεν είχε αυτά τα παράξενα φερσίματα.

φοβερό γεγονός αυτό που συνέβη στην Πλάκα, παιδιά, στη Συνοικία των Θεών. Μια σταλιά απόσταση από την Ακρόπολη, μια σταλιά απόσταση από τον Παρθενώνα. Πραγματικά το θεωρώ συγκλονιστικό και έχω την ταπεινή γνώμη πως δεν ξέρω γιατί δεν δόθηκε τόση μεγάλη σημασία από την αρχή στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι φύγαν έξι με έναν άνθρωπο, οι οποίοι πέντε ίσως δεν ήταν Έλληνες, αλλά δεν είδα την παρουσίαση που έπρεπε να δω, κατά την ταπεινή μου γνώμη σαν δημοσιογράφος. Και τώρα θα παίζεται εκεί αυτό που έλεγε ο Μίκης, η παγωμένη μουσική του Παρθενώνα.

Ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε την κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια στα χρόνια που ήταν βέβαια, δεν τα προλάβατε εσείς οι νεότεροι. Φλέντα Αντωνάκη ήταν ένα αερικό, ένα ξωτικό, ένα πλάσμα του Παπαδιαμάντη μαγικό. Και βέβαια η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη. Έγραψα ένα βιβλίο για τη Φλέρη με τίτλο «Η φεγγαρική αηδόνα». Τον έχω πάρει από ένα στίχο του Μάνου Καρούζου, του Νίκου Καρούζου, ποιητή, του μεγάλου ποιητή. «Η φεγγαρική αηδόνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς».

Νομίζω πως η στίχη είναι της Μυρτιώτισσας, για την οποία υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία για το πως μια μέρα αποφάσισε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από την Ακρόπολη μαζί με τον Παλαμά. Συνεννοήθηκαν, συμφωνήσαν και δεν πήγε κανένας στο ραντεβού.

πιο ευχάριστα τώρα, πιο ωραία, εσείς και εγώ. Εσείς και εγώ κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ντουέτο.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες, όπου ήταν 2 αδέλφια με τις συζύγους τους. Στο σημείο μετέβη νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημα, το θα σε στριμώξω. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, ανέφερε και πρόσθεσε. Δεν ήξερα πως ο γιατρός τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό τηλέφωνο από τη γιατρό, είπε: ήταν κατακόκκινα τα μαγουλά του. Καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα 2 καρδούλες. Την ίδια ώρα το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης περιπολιών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στις αίθουσες των δικαστηρίων, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος. Αναστέλλονται έως αύριο οι πτήσεις στη Κατάνια λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, θα έχει αύριο η Αττική. Σε νέα πτώση η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας. Γιατί κόλλησαν οι κομματικές βελόνες. Η διπλωματία των F-35. Αλήθειες και μύθοι για την αναγεννητική ιατρική. High-tech πόλεμοι χωρίς νικητή. Ακόμα science. Γιατί ο καρκίνος καλπάζει στους νέους. Νέες εποχές. Η γλώσσα της άκρας δεξιάς. Στο Βήμα της Κυριακής.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: έκλεισα τα μάτια. Κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Κόλαση του δάνει.
1: Αγαπάω τον Νταλάρα, είμαστε φίλοι από παιδιά. Από παιδί αυτό, δηλαδή, εγώ είμαι μεγαλύτερο λιγάκι. Όπως αγαπάω και τον Μανώλη Μισιά που είμαστε αδέλφια. Και τον θυμάμαι νεαρό κοντά στη Μαρινέλα. Από τότε φαινόταν τι θα γίνει ο Νταλάρας. Αλλά θυμάμαι και τον Νταλαράκη μαζί με την Άννα Βύση, που σήμερα έχει αυτή την φοβερή συναυλία στο ΆΚΑ. Θα πάνε τα εγγόνια μου, τα πέντε εγγόνια μου, τα δύο παιδιά μου, η γυναίκα μου, όλο μου το σόι θα είναι εκεί. Θέλω να πω ότι η Ανούλα ανέβηκε μόνη της, στηριγμένη στον εαυτό της, και έχει κάνει αυτό τον άφλο να μπορεί να συγκεντρώνει άνετα σε μια συναυλία 80.000 νοματέους.

Ναι, τι σημαίνει στα ελληνικά τραγούδια, παιδιά. Να ξυνέντα ο Νταράδα με τη φωνάρα του. Ή να στο πούμε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με την ιδέα του. Εδώ όμως είναι και ο Ισάκ Σούση που έγραψε τους στίχους. Και χάθηκε αυτό το παιδί. Δεν ξέρω που βρίσκεται καν. Δεν ξέρω αν ζει.

Ακούμε αυτή την υπέροχη μουσική από την ταινία Αμελή και λίγο ανέμελη θα μπούμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δεν έχω πει τίποτα για τη φάρα μου, τους δημοσιογράφους, που τους λατρεύω, δεν τους συζητάμε, γιατί η δημοσιογραφία η αληθινή είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας. Αλλά η δημοσιογραφία που ξέρουμε σήμερα είναι μάλλον, τι να πω. Η δουλειά μου, το επάγγελμά μας, είναι απλό. Γράφουμε για τα κοινά, για τα δημόσια, με παρησία και αλήθεια. Την προσωπική μας έστω αλήθεια. Τώρα το επάγγελμά μας γέμισε ασφικτιά, σκάι, αποκριτές, αποκριτές των πάντων, εισαγγελείς που βρέθηκαν, detective, Πουαρό, Sherlock Holmes, γέμισε από λαοπλάνους, ιδιαιτολείς και κοινωνιολόγους. Φτάνει ρε παιδιά, δημοσιογράφοι είμαστε. Το θέμα μας και η ζωή μας είναι πολύ απλή. Όταν γράφουμε ή όταν μιλάμε, η γλώσσα μας χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα σαν το λάδι από το ξύδι. Τίποτα άλλο.

φανταστική ταινία για τη Φρίντα Κάλλο, μια καταπληκτική γυναίκα, η οποία ήταν σύζυγος ενός μεγάλου ζωγράφου του Ριβέρα και η οποία ήταν καιρωμένη, να μην κρυβόμαστε, του λέοντα Τρότσκι. Και επειδή δεν θέλω να σας αφήνω απαρηγόρητους, θέλω να σας παρηγορώ, Ελληνόπουλά μου. Ακούστε τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται να έχει αξία η υπομονή σε αυτά που μας φέρνει ο καιρός. Τίποτα άλλο. Θέλει τώρα υπομονή.

τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που έχουν εδώ οι οικοδέσποινες, η Έρα Φαλαρή, το είπα σωστά, και η Ιωάννα Μπέχλου που την κατακριούργησα την κοπέλα. Λοιπόν, μου είπανε ότι ο φίλος μου η Σάκ Σούση έφυγε πριν ένα χρόνο από καρκίνο. Έχει αφήσει αριστουργήματα όμως. Ο Σούση, όπως και κάθε καλός ποιητής, όπως και κάθε καλός στιχουργός, όπως και κάθε καλός δημοσιογράφος, μπορεί να λέει ότι ανήκει σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι ήτανε. Κάποτε έκανα μία έρευνα και έλεγα για τα δίπολα στην Ελλάδα. Μάνος Μίκης, Καζατζίδης Μπιθικότσης, Μοσχολιού Αλεξίου, Γκάτσος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μετά, όταν είπα τότε και τώρα, και έβαλα να μιλήσει ο Μίκης Θεοδωράκης για το διάδοχο, του μου έβαλε το Ραβρέδι Μαχαιρίτσα.

Μη μου πείτε τώρα πως δεν πάμε καλά. Προς όλο ταχώς να είναι καλά η έρημο εδώ. Μοσχολιού, στίχη του Νίκου Γκάτσου, Ξαρχάκος, Νίκαι.

προηγούμενες κρίσεις μου δεν ανέφερα και ένα πρόσωπο που είναι στην αιχμή της επικαιρότητας, η Ντόρα Μπακογιάννη, που μου αρέσει σαν πολιτικός. Το λέω καθαρά. Κατά κανόνα, μιλάει έξω από τα δάντια πάντα και παρακολουθεί τα πάντα. Όχι άδικα τις περισσότερες φορές. Τα λόγια της είναι σκληρά, αλλά όχι άδικα. Υπάρχουν πολλά στη Νέα Δημοκρατία, πράγματι πολλοί, που έχουν υπεύσει τον κάλαμο. Όπως ακριβώς το είπε.

Γίνομαι και εγώ κριτής από παράδοξα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την παράδοξη χώρα με αυτά τα παράδοξα χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες το λέω, ρητορεύουν για την υπερήφανη εξωτερική πολιτική που έχουν. Τα ίδια και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ώρα που ζητιανεύουμε στην κυριολεξία την εύνοια κάποιων καθεστώτων ξένων που έχουν αποδειχθεί πως είναι απολύτως ξένα και εχθρικά προς την Ελλάδα. Και εμείς ζητάμε τη συμμαχία με αυτούς. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε απερίφραστα, ακούστε, μια από τις παραδόσεις που αφορούν όλους είναι η παράδοση της ελληνικής σκέψης. Αν οι κομπιούτερ λειτουργούν σήμερα όπως λειτουργούνε, το οφείλουν στον Αριστοτέλη, στον Σοκράτη και στον Πλάτωνα.

το τραγούδι αυτό το επιβεβαιώνει. Τελευταία αυτή που διάβασα, η Ελλάδα έχει ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη και είναι προτελευταία σε μισθούς με υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Χαίρε φτώχεια λοιπόν.

πρέπει να πω και ένα-δυο καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, γιατί πριν από ένα μήνα, όπως σας είχα πει, μπήκα στα καλά καθούμενα η ώρα 8 το πρωί στο ξενοδοχείο που έμενε στη Φλόρινα και του ζήτησα να με ακούσει. Και του είπα πάρα πολλά πράγματα για θέματα που είχαν σχέση με τη Φλόρινα και με την Πρέσπα. Και με άκουσε και μου είπε το εξής καταπληκτικό στο τέλος: οι πόρτες του Μαξίμου είναι ανοιχτές. Όποτε θέλεις μπορεί να έρθεις. Θέλω και να πω το καλό που θέλω να πω. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ και ένα χρόνο επιμένει και είναι ο μόνος που δικαιώθηκε τελικά στο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το πιστεύω κι εγώ. Αλλά από πότε έχουμε αρχίσει να λέμε ότι έχουμε προεκλογική περίοδο? Από τον περασμένο Φεβρουάριο. Θα γίνουν την άνοιξη τότε. Θα γινόταν το καλοκαίρι. Θα γινόταν το φθινόπωρο. Και πάλι βλέπουμε ότι επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 27. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι ο λόγος του σε αυτό το θέμα είναι αξιόπιστος, οπότε μπορεί να το προσθέσει κάπου. Και δεύτερον, ότι μάλλον βλέπει καλύτερα τα του οίκου του.

Εγώ λατρεύω πάνω από όλους τον Βασίλη Ζησάνη. Είναι για μένα ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης όλων των εποχών. Καλπάζει στην Αθανασία και είχε και τη Δήμητρα Γαλάνη μια φορά που την είπε υπέροχα τραγούδια όπως αυτό. Η σκιά μου και εγώ.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πάλι υποκλίνομαι στην κυρία Έρη Φαλδαμή, το πολύ σωστά, και στην κυρία Ιωάννα Μπέχλου, και αυτό σωστά. Ήταν πραγματικά δύο κολόνες εδώ στην απόψινή εκπομπή. Και θέλω να τελειώσω. Μη βαρυγκωμείτε με όσα ακούσατε. Είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα της σήμερον είναι μια χώρα λίγο καθυστερημένη, λίγο πολιτική, λίγο ηθικά, λίγο πολιτισμικά και λίγο οικονομικά. Δηλαδή όλα χάλια. Η χειρότερη παράμετρος είναι η πολιτισμική. Αυτή καταβαραθρώνει τη χώρα. Εμείς ζητάμε σεβασμό για την Ελλάδα. Και πριν κλείσω, θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, που θα έχουμε υπέροχα τραγούδια, πάλι από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Θα ακούσουμε τελευταίο τραγούδι, το «Με καινούρια φτερά», γιατί συμβολίζει αυτά που θέλω να πω απόψε, και το αφιερώνω και πάλι στην Πασχαλιά Ζαμπούνη στη Γερμανία.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους διερευνά το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα θύματα είναι 4 Αμερικανοί, 2 αδέλφια με τις συζύγους τους και το ζευγάρι ηλικιωμένων που ζούσε μόνιμα στο κτίριο που κατέρευσε. Το ένα ζευγάρι Αμερικανών, μάλιστα, βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητος. Στο σημείο μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου για τα παρακείμενα, διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης ανέφερε στην ΕΡΤ πως το κτίριο στην οδό Λυσικράτους διέθετε 2 αυτόνομους λέβητες αερίου για τους 2 ορόφους και πρόσθεσε ότι από την πρώτη στιγμή κάτοικοι ανέφεραν οσμή φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, αναφερόμενος στις πληροφορίες αυτές, διευκρίνησε ότι πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει σχετική καταγγελία στην πυροσβεστική. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημα το «θα σε στριμώξω». Γενικός ή μελακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου έτσι είναι, ανέφερε και πρόσθεσε. Δεν ήξερα ότι η γιατρός τον έπεισε τελικά να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις το καπάκι πλασμαφαίρεση. Θα έπρεπε να του πει «Γιώργο, δεν είσαι καλά, φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα να το κάνουμε τότε». Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά, τόνισε. Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο από την 56χρονη γιατρό, είπε: «Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ, καταλαβαίνοντας ότι όλα είναι καλά, βάζω καρδούλες. Έβαλα 2 καρδούλες. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συνεργασία τους, ο υπνοθεραπευτής αναφέρει: «Πληρωνόμουν και έφευγα. Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες». Την ίδια ώρα το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στις αίθουσες των δικαστηρίων, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την τελετή λήξης του 21ου Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφερόμενος στην ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πρόσθεσε πως ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος. Οι αδελφοί μας στη Γάζα δεν είναι μόνοι στην προσπάθειά τους για δικαιοσύνη. Τα 3 βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξη από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδίων. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης περιπολιών. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τις απολογίες τους 2 άνδρες φερόμενοι ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες και διέπραταν φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι 2 κατηγορούμενοι, 40 και 41 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκησε την ΑΕΚ Ολυμπιακός με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Κορυφαίος παίκτης των Ερυθρόλευκων, ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, ενώ είχε και 5 assist. 19 πόντους πέτυχε για τους Πειραιώτες και ο Ντόντα Χολ.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Ακολουθούν η Ζωή Λιάκα και ο Γρηγόρης Μπέκος.
0: Mega News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Καλησπέρα, τεχνοτροπίες, Mega News 104,6, είμαι η Ζωή Λιάκα.
1: Εγώ είμαι ο Γρηγόρης Μπέκος απέναντί της.
0: Και αριστερά μου και δεξιά από τον Γρηγόρη έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Νάντια Κοντογεώργη. Και όχι Κοντογεώργη, πρέπει να το μάθουμε
2: και
0: αυτό.
2: Και Ζωή Λιάκα και όχι Ζιάκα.
0: Ζιάκα.
2: Και Liza with a Z.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τώρα ο Γρηγόρης θα σας δώσει λεπτομέρειες και επικοινωνία και τα λοιπά και τα
1: Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό, περιμένετε. Έτσι, λοιπόν,
0: πάμε.
1: Να πω καταρχάς ότι ο Κώστας Κουγητέας είναι μαζί μας στον ήχο. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να τη τηλεφωνείτε, να αφήνετε τα μηνύματά σας εκεί στο 211-016-1046. 211-016-61046. Δεχόμαστε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και στα δύο αυτά. Και άμα θέλετε και είστε πιο παραδοσιακοί, στέλνετε και mail στο studio παπάκι Mega News 1046, μία λέξη όλο αυτό, .gr.
0: Κρατήστε τα, θα σας χρειαστούν, γιατί έχουμε μερικά ωραία δωράκια για εσάς.
1: Λοιπόν, ξεκινώ εγώ επίσης να λέω για τα δώρα. Θα το επαναλάβω στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε προσκλήσεις για σας, για την συναυλία που δίνει ο Σλιμάν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, έτσι, την 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουμε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Οι νικητές θα ενημερωθούν έτσι τηλεφωνικά ή με μήνυμα από την παραγωγή μας.
0: Μόνα μουρ και τέτοια, ξέρετε εσείς τώρα, έτσι. Eurovision 2024.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια, Ζωή.
0: Αχ, σταμάτα,
1: 2024-2026.
2: Ναι, αλλά δεν έχει γράψει καθόλου αυτό, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το οποίο μπορούμε να το πούμε ακόμα περισσότερο για την περίπτωση της Νάντιας Κοντογεώργη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
2: Και εγώ.
1: Και πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτήν την πολύπλευρη περίπτωση που είναι η Νάντια Κοντογεώργη. Διότι είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Πολυσχηδής, αλλά θα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που το επέλεξε η ίδια.

0: Νάντια, πες μας γιατί επέλεξες αυτό το ωραίο τραγούδι.
1: Για τους προφανείς περιγραφικούς λόγους. Για να δώσω πάσα για την όμορφη Νίτσα που φέτος υποδίωμαι στο κάμπινγκ. Είναι ένας ρόλος που τον έχω αγαπήσει πολύ και ήθελα να το αφιερώσω ένα τραγούδι έτσι μέσα από την καρδιά μου.

0: Όσο το ακούτε, όσο περισσότερο το κάνω εικόνα, το ρόλο εννοώ. Και είναι ταιριαστό πράγματι. Είναι ταιριαστό πράγματι. Θέλω όμως να αρχίσω από αυτό το ρόλο, γιατί η Νάντια Κοντογιώργη έχει και παρουσία στη τηλεόραση, πέρα από τα άλλα πεδία στα οποία εμφανίζεται, έτσι, στη μουσική, στο μουσικό θέατρο, ακόμα και σε αρχαία τραγωδία έχει παίξει, Νάντια.
1: Ηθοποιός.
0: Θέλω να σταθώ, μάλλον να ξεκινήσω εγώ, να δώσω μία πάσα. Αυτή η γυναίκα έχει ένα υπόβαθρο προφανώς.
2: Να σου πω κάτι, Γρήγορη, συγγνώμη. Τι? Θέλω να κάνω μια πιο πεζή ερώτηση.
0: Κάντε.
2: Σε έφαγε.
0: Με έφαγε, δεν πειράζει, εγώ την αφήνω.
2: Κάμπινγκ έχεις κάνει?
1: Κάμπινγκ είχα κάνει, ναι, στα 19.
0: Είναι ουσιαστική ερώτηση.
1: Είναι ουσιαστική ερώτηση. Με τις φίλες μου στην Ελαφώνησο. Οργανωμένο. Πολύ ωραίο.
2: Και μετά...
1: Δεν το επανέλαβα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Το απείλαυσα τότε, στα 19.
0: Δεν έχει πάει σε κάμπινγκ εσύ που ρώτας?
2: Ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Οπότε...
1: Κοίταξε, έχει αυτή την ελευθερία που σου δίνει, τεράστια ελευθερία, δεν έχει τις ανέσεις. Εντάξει, παιδιά, όλα έχουν κόστος και αξία σε αυτή τη ζωή.
2: Έτσι. Ναι.
0: Κλείνω όμως η Νίτσα σε αυτό το κάμπινγκ που παρακολουθούμε. Ξαναλέω, φίλες και φίλοι, Δευτέρα με Τετάρτη στο Μέγκα, η νέα σειρά του Μέγκα, η μαύρη κωμωδία του Μέγκα, το κάμπινγκ, έτσι 9 η ώρα. Είναι μια κυρία που έχει το mini market, ναι, στο κάμπινγκ, και είναι, θα λέγαμε, μια περίπτωση έτσι ξεχωριστής. Κανάρι τα πάντα, ξέρει τα πάντα.
1: Είναι μια εξαιρετικά ευφυής γυναίκα και έχει ανάγκη από ανάγκη για έλεγχο να ξέρει τι γίνεται στο κάμπινγκ. Αχ, μ' αρέσει, τώρα βάλαμε και λίγο.
0: Ναι.
1: Κάτι την πιένε
0: βίκα. Τα χαλιά μας.
1: Τα χαλιά μας. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Γιατί είναι πάρα πολύ ευφυής. Θέλει να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε άτομο της γειτονιάς.
2: Πω, αμέσως να δικαιολογήσει το ρόλο, να βρει επιχειρήματα.
1: Κοίταξε, όλοι έχουμε προσλαμβάνουσες από τέτοιες προσωπικότητες. Η συγκεκριμένη είναι και τρισχαριτωμένη, θεωρώ, μέσα σε όλο αυτό. Γιατί αυτό είναι η φύση της. Δεν το κάνει κάτι επίτηδες για να. Είναι η φύση της. Δεν το θεωρεί κακό αυτό που συμβαίνει. Ίσα-ίσα. Σου λέει, εγώ είμαι εδώ πέρα για να προστατεύσω την οικογένειά μου. Τα φτάνω να ξέρουμε τι γίνεται, βρε αδερφέ.
2: Ναι. Όμως, ναι, θα μαρτυρήσω.
1: Πείτε μου.
2: Ότι ναι, αναγνωρίζουμε ότι είναι η φύση της, πρωτίστως εσύ. Βέβαια, έβελες και τα στολίδια σου.
1: Εντάξει. Κοίταξε, να είναι καλά σεναριογράφοι. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ πολύ. Και είναι πολύ ωραίο κανείς, ένας τοπίος, να έχει την ευκαιρία να εμπνέεται από ένα καλό σενάριο. Γιατί νομίζω ότι ήταν ο πρώτος λόγος για τον οποίο όλοι οι ηθοποιοί. Είμαστε σε μια σειρά όπου ο θίασος είναι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές. Δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει εύκολα σε σειρές. Και αυτό γιατί μας γοήτευσε καταρχάς το σενάριο της Έλληνα Σολομού και του Κωστή Παπαδόπουλου. Μετά, μαθαίνοντας σταδιακά τους τελεστές, ψυχαναμιστήκαμε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή και ωραία δουλειά, τη οποία το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ήδη προφανές. Σταδιακά χτίζει και το κοινό της, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη σειρά. Αυτό το black comedy γίνεται με έναν τρόπο που νομίζω τώρα εισάγουμε στο κοινό μια νέα διαφορετική εμπειρία της κωμωδίας. Οπότε, ναι, διαβάζοντας λοιπόν το σενάριο, εγώ εμπνεύστηκα πολύ, και να είναι καλά οι άνθρωποι, με αφήνουν καμιά φορά να αυτοσχεδιάζω. Καλά, δεν λέω ότι είναι πάντα πετυχημένα, αλλά τέλος πάντων, εγώ το καταυχαριστιέμαι.
2: Έλα,
1: και τους ευχαριστώ. Το σενάριο τους είναι καταπληκτικό και είμαστε όλοι πολύ ευτυχείς που μπορούμε να συναντιόμαστε σε αυτούς τους ρόλους και σε αυτές τις ατάκες τις υπέροχες που έχουν γράψει τα παιδιά.
2: Και σε αυτές που λες εσύ.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω πολλά.
2: Πες εσύ την ατάκα την ώρα έτσι που μας αρέσει για το μάτι.
0: Θα πω για το virality μετά. Γιατί πρέπει να το πω, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να το πω, όμως για να μην την κάνουμε να πει την ατάκα στο μικρόφωνο.
2: Όχι, εγώ θέλω. Παρακαλώ.
0: Θέλω να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό που είπε η Νάντια τώρα για το σενάριο. Προφανώς ένα σενάριο που είναι καλογραμμένο, έτσι δίνει και στον ηθοποιό ένα περιθώριο να δράσει. Θέλω όμως να πάω λίγο πιο πίσω, φίλες και φίλοι, στα χρόνια, όχι πάρα πολύ όμως, εντάξει, για να πω ότι η Νάντια Κοντογιώργη εμφανίστηκε και έκανε, πώς να πω, το breakthrough, να χρησιμοποιήσω ένα αγγλικό όρο, στη τηλεόραση με τον ρόλο, με έναν ρόλο άκρος αντίθετο από τον ρόλο
2: της
0: Νίτσας πατέρα,
2: το επίθετο. Indeed.
0: Λοιπόν, ήταν η Vivian Della Porta στο Κάτω Παρτάλι την περίοδο 2013-2015, πάλι στο Μέγκα. Παρένθεση, το Μέγκα έχει μέσα σε όλα τα άλλα μια παράδοση στη καλή κωμωδία.
1: Ισχύει.
0: Και βλέπουμε ότι όντως συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
2: Τώρα είπες κάτι πολύ. Πραγματικά, αν σκεφτείς καλές κωμωδίες στην τηλεόραση, το Μέγκανο έχει ένα προβάδισμα.
1: Που έχουν διαμορφώσει και το χιούμορ μας, δηλαδή. Πάρα πολύ κοινωνικά. Και με το Λευτέρη Παπαπέτρου και με τους δύο ξένους με.
2: Καλά, ναι.
1: Με Ρίγα. Εντάξει, έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ η pop culture από αυτές τις σειρές. Και ήμουν και εγώ μία από τις τυχερές που απείλαψα καλό σενάριο.
0: Το Κάτω Παρτάλι ήταν μία σειρά. Προφανώς μαύρη κωμωδία, πολύ μαύρη. Αλλά είχε και κάτι άλλο. Είχε ήδη τότε αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ.
1: Ναι,
0: λες
1: ναι.
0: ότι είναι, χρειάζεται χρόνο για να περάσει ναι, και ναι. να το οικειοποιηθεί ο θεατής, τέλος πάντων ο τηλεθεατής. Σκέφτομαι όμως ακριβώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Είναι δύο άκρα. Και θέλω να ρωτήσω.
1: Η Βιβιάν Κινίτσα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Μα ήταν και λόγος για τον οποίο επέλεξε το ρόλο. Δηλαδή είναι τόσο ενδιαφέρουσα κωμική με άλλο τρόπο, που ήθελα πολύ να εξερευνήσω αυτό το πεδίο προς τα εκεί. Ναι. Η Βίβιαν έχει μέσα από τον τρόπο που δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε εμείς την κωμικότητά της. Ενώ η Νίτσα από την υπερβολή στον τρόπο που θέλει να συσχετίζεται. είναι οι δύο ακριβώς αντίθετες διαδρομές.
2: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Και δεν θα με παρεξηγήσεις.
1: Μη φοβάσαι, ζωή.
2: Φοβάμαι λίγο.
1: Όχι,
2: με τη Vivian.
1: Ναι.
2: Έχεις λίγο περισσότερα κοινά.
1: Πείτε μου.
2: Για καλό το λέω.
1: Πες μου πώς με βλέπεις.
2: Σε βλέπω λίγο πιο εστέτ, λίγο πιο έτσι μέσα στο και τα λοιπά. Με τη Νίτσα.
1: Ναι.
2: Πώς πήγες κοντά της κορίτσι μου, δηλαδή... Είσαι πολύ μακριά από αυτό. Δεν μπορώ να σε φανταστώ εκτός αν πραγματικά έχεις φανταστεί τον εαυτό σου να δουλεύεις σε ένα μπακάλικο και να είσαι η μέγερα του.
1: Δεν είναι και μέγερα.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου. Είπε η γυναίκα να ρωτήσει δύο πράγματα, να μάθει τι παίζει εκεί μέσα.
1: Ένας τρισχαριτωμένος άνθρωπος που ενδιαφέρεται δηλαδή για τα κοινά και το δείχνει με έναν άμεσο ευθύ τρόπο.
2: Αλήθεια.
1: Τι να κάνει.
2: Όπως ας πούμε, για πες μας.
1: Θα δείτε και στα επόμενα επεισόδια ότι ο τρόπος που συσχετίζομαι έχει απόλυτη ευθύτητα. Δεν λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Τις αλήθειες λέει.
2: Όπως ας πούμε,
1: τώρα.
2: Το μάτι είναι βαρύ το μάτι.
1: Είναι βαρύ. Τι να κάνει. Να μην πει αυτή την κοινωνικά αποδεδειγμένη αλήθεια.
0: Όπου βέβαια, φαντάζομαι θα τραβήξει πολλά ο Νικόλας Χανακούλας στην πορεία του επεισοδίων.
1: Μα και εγώ τραβάω.
0: Από τον ίδιο, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πείτε μου κι εσείς. Και αυτή η Excel.
0: Πάντως.
2: Σε προκαλεί, ναι, είναι γεγονός. Σου δίνει λαβές, σου δίνει λαβές.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το ωραίο της σειράς κατά με, ότι υπάρχει αλήθεια στους ρόλους. Ότι όλοι θα δούμε αυτά που είναι κωμικά από μόνα τους και είναι λίγο τσιμπημένα γιατί είναι κωμωδία. Αλλά είναι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και είναι και πολύ αληθινές ιστορίες τους. Θα δείτε σταδιακά ότι έχουν όλοι τις δραματικές δρογμές τους, ότι έχουν όλοι βαθιές ανάγκες και επιθυμίες που όλοι έχουμε και προσπαθούμε να πιαστούμε όλοι μέσα από τις σχέσεις μας και από ό,τι μηχανισμό ξέρουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε συναισθηματικά. Και το ίδιο κάνουν και εκείνοι.
2: Με την Νίτσα έτσι πώς βρέθηκες κοντά. Αλήθεια, επιμένω. Ποιο είναι, δηλαδή, ποιο στοιχείο. Αναγνωρίζεις μέσα σου από αυτή.
1: Κοίταξε.
2: Αλήθεια τώρα. Γιατί η Νίτσα λέει αλήθειες.
1: Η Νίτσα λέει αλήθειες. Η Νίτσα θέλει να κάνει οικογένεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω κι εγώ. Να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι βαθύ συναισθηματικό τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στο Mega News 104,6.
2: Γιατί...
1: Αλλά μιας και βρεθήκαμε εδώ. Και είναι και ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ ενέργεια μέσα της και δεν βρίσκει πού να τη διοχετεύσει. Έχει δηλαδή τόσο δυναμισμό και ευφυΐα που κάνει το mini market. Θα δείτε μετά ότι κάνει 1 εκατομμύριο άλλα πράγματα και έχει και άλλη ενέργεια για να κάνει και άλλα και άλλα. Και έχει τόση αγάπη να προσφέρει και να δώσει και τη μέσα της, ακόμα και του κουτσομπολιό. Δεν σου λέω τώρα για τη σχέση της με τη Μαριάννα που την βρίζει. Αλλά ακόμα και του κουτσομπολιό είναι μέσα στο πλαίσιο της αγάπης και του ενδιαφέροντος. Ότι εδώ τι θα κάνουμε, τι έγινε, τι έπαθε αυτή, α, τι έκανε ο άλλος, ή κάτσε να το φτιάξουμε αυτό, να το φτιάξουμε. Έχει πολύ αγάπη μέσα της που θέλει να την κάνει κάτι.
2: Εντάξει, σε αυτό το τέλειο πλάσμα που περιγράφεις.
1: Δεν είναι τέλειο. Αλλά να σου πω κάτι. Είμαστε όλοι εν δυνάμει τα πάντα. Ξέρετε, ακούγεται κλισέ, αλλά εμείς ηθοποιοί, επειδή ασχολούμαστε πολύ. Και εσύ μέσα από το σχετισμό σου με τα βιβλία σου, Γρηγόρη, τόσα χρόνια. Και εσείς με τόσους ανθρώπους που συναντάτε. Και ό,τι κάνουμε ο καθένας στη δουλειά για την ψυχή μας. Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει τα πάντα. Όσο μπορούμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη φύση, μπορούμε να συσχετιστούμε καλύτερα και με τον εαυτό μας και με τους άλλους και να ρημαδοφτάσουμε σε αυτό το σημείο αγάπης, όπου όλοι θα μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια ελεύθερα και συνδεδεμένα.
2: Ωραία ιδανικά. Το λες, αλλά θέλω να μου πεις πες μου κάτι που κατανόησες εσένα μέσα από την εξερεύνηση του ρόλου σου. Και το αποδέχτηκες και είπες εντάξει, αυτό είναι η ρογμή μου, πάμε παρακάτω προγράμμα.
1: Μπορεί καμιά φορά η φόβη, εντάξει, είναι πρώτο επίπεδο, αλλά συμβαίνει. Όταν καμιά φορά φοβόμαστε, θυμώνουμε.
3: Τι φοβάσαι εσύ?
1: Φοβάμαι πολλά. Και προσπαθώ να τα παρατηρώ και να παίρνω απόσταση για να, για να μην μου θυμώνω.
3: Ο μεγάλος φόβος ποιος είναι, Νάντι?
1: Κοίταξε, όλοι έχουμε το φόβο του θανάτου. Μην το πιάσουμε, να το ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει,
1: μην το πάρω από επίκουρο και στο οικού στο χριστιανισμό και μετά.
3: Όχι, από το
0: σώμα. Εγώ φανταζόμουν για αυτή την εξήγηση, αλλά
1: δεν είναι η ώρα.
3: Πιο χαμηλά.
1: Στο φόβο τη τρέλα, που επίση νομίζω όλοι και τώρα με την έξαρση των ψυχικών ασθενειών και τη ψυχοθεραπεία στην εποχή που ζούμε, όλοι καταλαβαίνουμε τα θέματα ψυχική υγεία κοινωνικά.
3: Τι φοβάσαι πάνω σε αυτό?
1: Όχι αυτό, αυτά λέω ότι είναι πανανθρώπινοι φόβοι και αιώνιοι. Ο φόβος της μοναξίας είναι κάτι το οποίο επίσης νομίζω στην ηλικία και στη φάση ζωής που είμαι κάπως με απασχολεί.
3: Δηλαδή,
1: αλλά
3: παρόλα
1: αυτά, κυρία Λιάκα μου,
0: δηλαδή.
1: Όλοι φοβόμαστε ότι όταν ερχόμαστε πιο κοντά στον εαυτό, είναι τελικά αυτό που μας φέρνει πιο κοντά στους άλλους, ή μήπως είναι ένας τρόπος. Τέλος πάντων, σε κάθε φάση τώρα φοβόμαστε άλλα πράγματα. Χίλιοι δύο φόβοι υπάρχουν, θα τους διαχειριστούμε ζωή. Είμαστε εδώ μέσα από τη σύνδεση να βγούμε καλύτεροι.
3: Ναι, υπεκφεύγει η κυρία Κοντογιώργη. Δεν πειράζει. Πάμε σε τραγούδι, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι ζωντανή εκπομπή, γίνονται κάποια λαθάκια, όχι λαθάκια, τον μπερδέψαμε τον Κώστα, το παίρνω λίγο πάνω μου. Πάμε με το ζηλεύει νύχτα που θέλει το κορίτσι μας.
1: Μου τον φάγανε το Chet Baker.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην πλάκα, η οποία στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 77χρονο Βρετανό και την 78χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες, όπου ήταν οι 2 αδέλφια με τις σύζυγους τους. Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημα, το θα σε στριμώξω. Γενικώς, είμαι λακωνικός και κοφτερός, ανέφερε και πρόσθεσε. Δεν ήξερα ότι ο γιατρός τον έπεισε τελικά να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από τον γιατρό, είπε: ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Γιώργου Μαζονάκη. Καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα 2 καρδούλες. Την ίδια ώρα το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης περιπολιών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα του ΟΗΕ αλλά στις αίθουσες δικαστηρίων, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη επί των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, θα έχει αύριο η Αττική. Σε νέα πτώση ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Mega News 104,6 στο βραδινό μαγκαζίνο με τον Βασίλη Σφίνα στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Επιστροφή εδώ, φίλες και φίλοι, στις τεχνοτροπίες. Mega News 104,6 κάθε Σάββατο και Κυριακή, η πολιτιστική εκπομπή του Mega News. Εδώ παρακολουθούμε τα γεγονότα του πολιτισμού και σχολιάζουμε, ενημερώνουμε και επίσης συναντάμε καλλιτέχνες σημαντικούς όπως η Νάντια Κοντογιώργη που έχουμε αυτό το βράδυ μαζί μας. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σας περιμένει η Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046 και τώρα πιο αργά 211-016-1046. Μας στέλνετε επίσης μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698-10-14-14-6. Μας βρίσκεται βέβαια ως meganews104,6 με συγχωρείτε και mail studio@meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Κώστας Κουγιτέας μαζί μας και θέλω να σας μεταφέρω, τι συνέβη μόλις τώρα, ενώ έφευγε μία άλλη συνάδελφος εδώ από το στούντιο, όπου είπε στην Νάντια Κοντογιώργη, παρένθεση, με το που μπήκε εδώ φωτίστηκαν όλα τα πράγματα, μοιράζει γλυκά, είναι ένα πράγμα έτσι, θέλω να το μεταφέρω όμως γιατί είναι έτσι.
1: Και αλλά... τα που λέει και πολύ ωραία αυτά, αυτός ο πρόλογος για το σοκολατένιο, τα οποία βεβαίως θα πάρω σπίτι μου, που μου τα έδωσε η διατροφολόγος μου, που έχει 25 θερμίδες και που δεν χάνει το που και μόνο κερδίζει. Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
0: Παιδιά, τους κατάφερε όλους,
1: όλους τους κατάφερε. Άρα μπορείς και παντοπολείο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Νάινιτσα, μπράβο.
0: Ήθελα όμως να πω τι είπε η...
1: Να πω κάτι, γιατί μας στέλνουν ενδιαφέρον μηνυματάκια. Ευχαριστούμε Ειρήνη, Διάνα, Όλγα, Κωνσταντίνα. Θα τα διαβάσουμε κάποια στιγμή όλα τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα.
1: Εντάξει, μπορείς, συνέχισε.
0: Ευχαριστώ.
2: Είπαμε, για την Πατριαρχία, αλλά άστον.
0: Λοιπόν. Πέρασε εδώ η συνάδελφος που βγήκε έξω από το στούντιο και είπε «Αυτός ο ρόλος με έχει στιγματίσει», εννοώντας, ξαναλέω, τη Δελαπόρτα από το κάτω παρτάλι. Θέλω να πω πάντως ότι ισχύει αυτό. Οι νεότερες γενιές, φίλες και φίλοι, σε μέσα τα οποία εντάξει εμείς δεν είμαστε εκεί, γιατί πού να τρέχουμε τώρα σε αυτή την ηλικία που λέει ο λόγος.
2: Εσύ μιλάς όσο μεγάλος πια.
0: Ναι, για το TikTok, Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα, γίνεται χαμός, έτσι. Είναι η Νάντια Κοντογιώργη σε απανωτά βίντεο, τα οποία έχουν χιλιάδες views, όπου ακούγονται αυτές οι ατάκες.
1: Μία τάκα είπε η Έρη και εσύ τα... πες τα ρώτα.
0: Όχι αυτό, θέλω να πω το virality στους νεότερους. Πώς το βλέπεις?
2: Μήπως να κάνω TikTok.
0: Πρέπει να κάνεις TikTok.
2: Δεν έχω κάνει TikTok. Ναι λέει ναι, συμφωνείς να κάνω. Θα κάνω TikTok. Θα κάνω. Κοίταξε, είναι ένα μέσο. Εμείς τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό.
0: Καλά, ναι.
2: Έχω την εξοικείωση πια με το Instagram, αλλά όταν μπήκα στο TikTok, γιατί έκανα κάποια στιγμή ένα λογαριασμό, είδα τι γίνεται και βγήκα.
1: Το ίδιο.
2: Λες και είχα πάει σε πάρτι που δεν μπορώ με τον πολύ κόσμο. Μπήκα, είδα και έφυγα. Αλλά είναι ένα και εργαλείο και δουλειά και καλό είναι να παραμένουμε σε συσχετισμό με το τι συμβαίνει.
1: Εντάξει.
2: Και αφού με αγαπάει το TikTok.
1: Όπως
2: φαίνεται.
0: Σε υπεραγαπά όπως φαίνεται.
1: Η Gen Z. Σε λατρεύει.
0: Gen Z και νεότερη.
1: Και νεότερη.
2: Θα έρθω, έρχομαι. Έρχομαι TikTok. Ως Vivian De La Porta.

0: Λοιπόν, Νάντια, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ξέρω ότι πήγες στη νομική σχολή.
1: Πήγα. Και εκεί πήγα και έφυγα, σαν το TikTok. Ναι.
0: Η πορεία όμως μετά ήταν επίσης, ξαναλέω, πολύπλευρη και ενδιαφέρουσα. Και θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι ανάμεσα σε αυτά τα πολλά πράγματα που κάνεις. Δηλαδή, μουσική...
1: Αισθάνομαι από τους τυχερούς ανθρώπους που μπορώ να υπερασπίζουμε αυθεντικά αυτό που είμαι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εύκολο. Μου δίνεται η ευκαιρία από τη ζωή, αλλά δουλεύω και εγώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει δοθεί τίποτα. Έχω παλέψει για όλα και συνεχίζω να παλεύω. Φροντίζω την ψυχική μου ανθεκτικότητα μέσα σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χώρο που λέγεται θέατρο και σε όλες τις εκφάνσεις. Δουλεύω πολύ, συνεχίζω τα μαθήματά μου, γίνομαι καλύτερη τραγουδίστρια, καλύτερη μουσικός, προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη ηθοποιός και καλύτερος άνθρωπος, γιατί όλα αυτά είναι αλένθετα, για να μπορώ να συνεχίσω να υπάρχω επί σκηνής και στη ζωή αυθεντικά ως ο εαυτός μου, το δυνατόν περισσότερο. Οπότε...
2: Και ως δασκαλά. Και ως δασκάλα και ως μαθήτρια.
1: Συνεχώς. Αυτό είναι μια συνεχή συνδιαλλαγή. Ναι, έχουμε φτιάξει και ένα τμήμα για musical στο Διατενέο μου και προσπαθώ και εκεί να συνδιαλέγω με τους νεότερους.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τι είναι αυτό που θες πρωτίστως να μεταδώσεις στα νέα παιδιά?
1: Είναι σαν
2: και
1: να...
2: ποια είναι η αγωνία τους, δηλαδή ποια είναι η αγωνία των νέων που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο σήμερα?
1: Καταρχάς θέλω να τους προετοιμάσω για το τι μελιγενέστε, γιατί κανείς μας δεν ήξερε. Είχαμε όλοι έτσι μια ουτοπική πραγματικότητα στο μυαλό. Είναι σαν να φροντίζω τον εαυτό μου στα 19, τότε που πρωτομπήκα στο Εθνικό και δεν ήξερα τι γίνεται. Mm-hmm. Θέλω να τους δώσω πραγματικά εργαλεία για το τι σημαίνει μουσικό θέατρο και τι μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον. Και κυρίως να είμαι εκεί για να φροντίσω την ψυχική τους ισορροπία μέσα σε αυτό. Δεν είναι εύκολη η ζωή, δεν είναι εύκολη η δουλειά. Mm-hmm. Και καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα στο σύνολο όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης μεγάλο task, δηλαδή να φροντίζω τον εαυτό μου, αλλά φροντίζω και το ποιος είμαι σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με το τι πρέπει ομαδικά να βγει.
2: Τι θες να τους δώσεις που δεν το πήρες εσύ όταν ξεκινούσες, που το στερήθηκες?
1: Κοίτα, σε μένα ήταν αντικειμενικό, γιατί όταν μπήκα στη σχολή το 2002 στο Εθνικό δεν υπήρχε musical στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε έτρεχα μόνη μου να βρω που θα κάνω χορό, που θα κάνω τραγούδι, που θα κάνω μουσική. Mm-hmm. Όσο ήμουν στη δραματική σχολή του Εθνικού. Mm-hmm. Τώρα προσπαθώ να τους τα δώσω όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Και ό,τι χρειάστηκα κατόπιν στο μέλλον. Το πώς συνδιαλέγομαι με το μαέστρο, τι άλλου είδους εργαλεία μπορεί να χρειάζομαι και. Αλλά αυτά τώρα είναι ειδικά πράγματα που αφορά το μουσικό θέατρο. Αυτό που αφορά τους νεότερους, για μένα είναι και θεωρώ πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο έχω συναντήσει πολύ στη δουλειά, είναι το πώς είμαι μέσα στο σύνολο και πότε βάζω πιο πάνω την ομάδα και το αποτέλεσμα, το επερχόμενο από την δική μου προσωπική ανάγκη. Αυτά είναι, γι' αυτό θεωρώ ότι θέατρο πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος και πρέπει να κάνουμε και στο σχολείο θέατρο.
2: Είναι μια καλή αφορμή να μας πεις και για τη συνταγογράφηση.
1: Πολιτιστική συνταγογράφηση, ναι. Πολύ ευτυχές ότι συμβαίνει αυτό, γιατί όλοι ψυχανεμιζόμασταν πως το θέατρο, η τέχνη συνολικά λειτουργεί θετικά στην ψυχή του ανθρώπου.
2: Έχεις εμπλακεί σε αυτή την ιστορία της έρευνας?
1: Ναι, είχαμε εμπλακεί. Ήμασταν καλλιτέχνες και ψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές που συνδιαμορφώναμε προγράμματα για το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο αποδείχθηκε πια ότι... ναι, η τέχνη λειτουργεί θετικά στην ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό τώρα πια μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και Υγείας θα αρχίσει να συνταγογραφείται. Πολύ σημαντικά βήματα. Μ' αρέσει να παρατηρώ το πώς συνεξελισσόμαστε.
2: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θέλει να πει κάτι ο Γρηγόρης που μου κουνάει το χέρι? Όχι. Τραγούδι. Της Νάντιας.

0: Εφηνδιάστηκα με το.
1: Με έχει αγχώσει.
0: Mega News 104,6 κάνει ένα άγχος. Ποιο είναι το άγχος?
1: Ότι πρέπει να κοιτά συνέχεια το ρολόι.
0: Κάποιο πρέπει να κοιτάει το ρολόι σε αυτό το στούντιο.
1: Εγώ δεν μπορώ.
2: Ο χρόνος μας ορίζει, θέλουμε δεν θέλουμε, ζωή, άστο.
1: Όχι, δεν μας ορίζει ο χρόνος.
2: Άλλη
1: κουβέντα. Σε άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την Άντια, επειδή αναφέρθηκες πριν σε ομάδες.
2: Ναι.
0: Θέλουμε να μας πεις για τα καμεράτα.
2: ΑΕΚ. Λοιπόν.
1: Καντίτ, Μπερνστάιν, Γιώργο Πέτρου.
2: 10 και 11 Δεκέμβρη στο Μέγαρο Μουσική. Θα ανεβάσουμε το Καντίτ. Το κάναμε πέρσι για μία παράσταση. Έγινε χαμός. Λυσάξατε, οπότε θα την ξανακάνουμε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε.
1: Θα ξανάρθουμε.
2: Κοίταξε. Τώρα, Μπερνστάιν, αυτό δεν είχε ξανανέβει στην Ελλάδα. Mm. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Από το Βολτέρο ξεκίνησε, το πήρε ο Μπερνστάιν, το άλλαξαν τα φώτα και το έκαναν κάτι ανάμεσα σε οπερέτα, όπερα και musical. Το λέω γιατί και ο ίδιος έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές του έργου. Είμαστε με καταπληκτικούς συναδέλφους και λυρικούς τραγουδιστές. Δεν τολμάω να πω συνάδελφοι γιατί είμαι crossover Jew, είμαι του musical. Είναι από τις δουλειές που χαίρομαι, ευγνωμονώ και χαίρεται και το κοινό πολύ, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία να απολαύσεις τώρα αυτή την καταπληκτική ορχήστρα σε ένα εξαιρετικό έργο που δεν έχει ξανανέβει στην Ελλάδα. Με εξαιρετικούς λυρικούς τραγουδιστές, με υπέροχη χοροδία, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Γίνεται, είναι once in a lifetime αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα προλάβουμε να το ξαναζήσουμε.
1: Και μετά θα παίζεις και την Λίτσα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα να σε ρωτήσω, ναι. Τι είναι αυτό, αυτά τα άλματα, πώς
0: το crossover. Το crossover.
2: Είναι η χαρά του ηθοποιού.
1: Τα ψυχικά, ναι, έλα, ας τις ατάκες τώρα αυτές. Πες πώς γίνεται.
0: Το crossover είναι πολύ σωστό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε η Νάντια έτσι ρίσαν παρόδο, είναι η Νάντια. Είναι το καλλιτεχνικό crossover της Νάντιας Γεωργιού.
1: Κάτσε, η Νάντια ή του ηθοποιού.
0: Όχι κάθε ηθοποιού, της Νάντιας. Της Νάντιας.
2: Παιδιά, θα έρχομαι συχνά να με ανεβάζετε.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, όντως ρεπερτοριακά, ναι, κάνω αυτό. Αυτό είναι μάλλον η έκφραση του αυθεντικού εαυτού μου. Θα το πάρω ως τίτλο.
0: Ναι, όχι, είναι χαρακτηριστικό νομίζω. Είναι χαρακτηριστικό νομίζω.
2: Εντάξει, κάνω κάτι πολύ ιδιαίτερο και σε σχέση με το μουσικό θέατρο. Και το υπερασπίζομαι με όποιο τρόπο μπορώ.
1: Αν είχες τη δυνατότητα να κάνεις μόνο ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό, στην παρούσα φάση, τη δεδομένη στιγμή.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όχι, αισθάνομαι, ναι. Είναι σαν να προδίδω, τώρα δεν το λέω διπλωματικά, αλλά είναι σαν να προδίδω την ευχαρίστησή μου από τα υπόλοιπα και τη δουλειά που ρίχνω. Έτσι, γιατί για ένα τηλεοπτικό ρόλο μπορεί σε κάποιο να φαίνεται εύκολο, δεν ξέρω τι. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Κάνουμε 10 ώρα γυρίσματα σε δύσκολες συνθήκες και επίσης στη συγκεκριμένη σειρά είναι τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα. Η διαμόρφωση ενός ρόλου που θα έχει την αμεσότητα που χρειάζεται τηλεόραση, mm-hmm. Που θα έχει την ευρύτητα που θέλει να έχει, με εργαλεία τα οποία θα είναι πιο πεποιημένα. Είναι δύσκολα πράγματα.
1: Σε δυσκόλεψη η Νίτσα.
2: Φυσικά όλοι οι ρόλοι με δυσκολεύουν. Δεν παίρνω τίποτα ελαφρά την καρδιά.
1: Καλά, σίγουρα. Αλλά πιο περισσότερο που σε δυσκόλεψε.
2: Κοίταξε, μέχρι να βρεις λίγο τα. Είναι ισορροπίες που έχουν να κάνουν με το δικό σου νευρικό σύστημα προς τα που θα διοχετεύσεις αυτό. Okay. Αλλά στο musical theater υπάρχουν τελείως άλλες δυσκολίες που είναι πρωταθλητικού τύπου.
1: Τέλειο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Αν μπορούσα να κάνω ένα πράγμα μόνο, θα ήταν το musical, γιατί εκεί αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτός μου 100% με όλα μου τα εργαλεία μαζί.
0: Θα πάρω μία πάσα εγώ από την Άντια, τη λέξη δυσκολίες, για να ρωτήσω αν σε αυτή την πορεία το γεγονός ότι είσαι γυναίκα γέννησε δυσκολίες για σένα.
2: Φυσικά, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Αποδεδειγμένα, ενώ θέλω να πω και από μετρήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα από έρευνες, οι γυναίκες πληρωνόμαστε λιγότερο από τους άντρες, ακόμα και όταν παράγουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Έχω μιλήσει και γι' αυτό αρκετά, ενώ και μέσω των social. Υπάρχει η αυτοματική προδιάθεση, ακόμα και από τις ίδιες εμάς που έχουμε απορροφήσει όλο το της πατριαρχίας, να παραχωρούμε προτεραιότητες. Είναι κάτι το οποίο συνειδητά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους εαυτούς μας να σταματήσει να γίνεται. Νομίζω ήδη συμβαίνει.
1: Σε πιο προσωπικό έτσι επίπεδο, ποια είναι η λανθασμένη πεποίθηση και η αυτοματοποιημένη συμπεριφορά σε αυτό το πλαίσιο που περιέγραψες.
2: Έχει συμβεί να είσαι σε επαγγελματικό πλαίσιο και να είναι τρεις άντρες και εσύ και να πας να μιλήσεις και να μην σου επιτρέπεται.
1: Σου έχει συμβεί αυτό? Όχι, δεν μου έχει συμβεί εμένα.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Εντάξει. Εμένα μου έχει συμβεί να μην μου επιτρέπεται, ενώ να εκλαμβάνεσαι ως δεύτερη τη τάξη σε σχέση με την. Εντάξει, κοίταξε, έχει συμβεί. πολλές φορές μπορεί να είναι και τυχαίο και ιδιοσυγκρασιακό. Θεωρώ ότι στην παρατήρηση δεν είναι τυχαίο και ιδιοσυγκρασιακό. Αυτοματικά συμβαίνει και σε άντρες που δεν θα ήθελαν να του συμβαίνει, ακριβώς γιατί έχουν απορροφήσει το ρόλο που του έχει μάθει η κοινωνία ότι οφείλουν και εκείνοι να υπηρετήσουν.
1: Να το, η ψυχανάλυση.
2: Επανεκπαιδευόμαστε.
1: Η ψυχανάλυση απέδωσε καρπούς, η κατανόηση κτλ.
2: Κατανοούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τοποθετούμε και δεν αναγνωρίζουμε και δεν έχουμε επίγνωση και δεν πρέπει να αλλάζουμε τα πράγματα. Ειδικά τότε πρέπει, αφού κατόπιν τη κατανόηση.
1: Αντιδρούσε ή αντιδράς. Τότε αντιδρούσε ή τώρα αντιδράς.
2: Και δρώ και αντιδρώ κάθε φορά με ό,τι πληροφορίες και εργαλεία έχω.
1: Η πιο σφοδρή αντίδρασή σου ποια ήταν, Νάντια?
2: Δεν είμαι των σφοδρών αντιδράσεων γενικώς, αλλά ακόμα και το να επιμείνεις στις θέσεις σου όταν εκείνες θέλουν να παρακαμφθούν, γιατί μπορεί να μην υπηρετούν άλλου είδους πεπιθήσεις, είναι μια μορφή αντίδρασης.
1: Ατάκα, ας πούμε, που σου έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και που δεν μπορείς να ξεπεράσεις σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε τώρα.
2: Το πατριαρχικό.
1: Βέβαια.
2: Καλά, λέγονται τέτοια καθημερινά και παγκοσμίως. Βλέπεις τώρα έχουμε από την Ιταλία με τις μακριές φούστες. Εντάξει, αναχρονιστικά πράγματα θεωρώ, αλλά εν τέλει όταν επανέρχονται δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι παραμένουν σύγχρονα, δυστυχώς. Τι να κάνουν, βάσω τηλεσυστράτη, θα το σκεφτώ.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν το εξής επίσης. Στη χώρα όπως είναι σήμερα, τι σε ενοχλεί, Νάντια? Τι σε ενοχλεί, δηλαδή στην καθημερινότητά μας? Εγώ μπορώ να πω τώρα μία λίστα, να τη βγάλω, να σας πω τι με ενοχλεί στην καθημερινότητά μου. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και τι είναι αυτό που σου δίνει, ας πούμε, μια αισιοδοξία παρόλα αυτά?
2: Να σου πω κάτι. Έχω πολλά πράγματα που μπορούν να με ενοχλήσουν. Όμως τα αλήθεια, υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και είμαι κολλημένη στην κίνηση και λέω, ζω σε μια χώρα που έχουμε ειρήνη προς το παρόν. Έχουμε μια από τις πιο όμορφες χώρες παγκοσμίως. Βιώνουμε τις αλλαγές του καιρού. Δηλαδή τώρα, επειδή είναι και Σεπτέμβρη, που τον αγαπώ εγώ το Σεπτέμβρη, βλέπω τις αλλαγές του καιρού
0: και
2: συγκινούμε. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Με συγκινεί το ότι αλλάζει ο καιρός, ότι έχω την ευκαιρία να δω τα δέντρα που αλλάζουν, τα φυλώματα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγονται αυτά τσίζι και κρίντζ, αλλά στα αλήθεια, αν επιμείνεις λίγο στην παρούσα στιγμή και αποφασίσεις να αντιληφθείς την πραγματικότητα αισθητηριακά, τον αέρα στο πρόσωπό σου, τους ήχους από τη φύση, τον κόσμο που περνάμε, τις πρώτες ομπρέλες και τα πρώτα ζακετάκια. Κάπου εκεί είναι η ζωή, σε αυτές τις στιγμές που ο χρόνος αρχίζει και διαστέλλεται.
1: Ιδανικά θα θέλαμε, όχι, σας ακούω πολύ καλά και λέω, είναι μέσα στο αυτοκίνητό της. Πάει να βάλει βενζίνη και το βλέπει 2,5. Τι λέει?
2: Θα δω τα δέντρα.
0: Πάντως θέλω να σημειώσω ότι αυτό που είπε η Νάντια τώρα έχει κάτι επικούριο, διότι σου λέει, όπως και αν έρθουν τα πράγματα, σημασία έχει τι στάση θα διατηρήσεις εσύ απέναντι σε αυτά. Είναι και λίγο το πώς θα σου έρθουν, είναι και λίγο μια επιλογή, μια απόφαση του πώς θα σταθώ απέναντι σε κάτι.
2: Ας πούμε, η φιλοσοφία. Θεωρώ ότι έχουμε πιαστεί λίγο κορόιδα οι σύγχρονοι Έλληνες. Γιατί παφιέμαι όλοι πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας, το οποίο και εγώ φυσικά υπερασπίζομαι, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο είμαστε πολύ τυχεροί στη σύγχρονη εποχή που μπορούμε να έχουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά η φιλοσοφία είναι τόσο σπουδαίο εργαλείο για την καθημερινότητά μας, που θα μπορούσαμε με τέτοιο πλούτο που έχουμε, αν το μελετούσαμε από το δημοτικό στα σχολεία. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουμε στα σχολεία μας, την αρχαιελληνική φιλοσοφία.
1: Καλά, δεν έχουμε άλλα βασικά τώρα. Δηλαδή
2: η φιλοσοφία, η τέχνη και η ψυχολογία. Είναι, αν μπορούσαμε να έχουμε και τα τρία στην καθημερινότητα, ναι, και να μπορούμε να διαμορφώνουμε τους δικούς μας μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή, γιατί αυτό είναι το θέμα, να μάθουμε πώς να ζει κανείς. Εντάξει, όλα τα άλλα θα πάρουμε πληροφορίες και γνώσεις και αλλά στο πώς να ζει κανείς έχουμε πραγματικά τεράστιο πλούτο και δεν τον έχουμε λάβει υπόψη. Έχουμε βέβαια το χριστιανισμό που μας μιλάει για την πίστη και αυτό σημαντικό, πολύ, αλλά μπορούμε να έχουμε και άλλα εργαλεία που θα μας πούν πώς θα λυτρωθούμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις.

0: Θέλουμε πολύ να ακούσουμε την Μαρίζα Ρίζου, την αγαπημένη Μαρίζα Ρίζου.
1: Την αγαπώ τη Μαρίζα, είναι υπέροχη.
0: Όλοι την αγαπάμε, αλλά έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα για σένα. Ναι. Δεν θα προλάβουμε να τις κάνουμε. Έχει αλλάξει η σχέση σου με τους γύρω σου, με το αντρικό φύλλο, με τις γυναίκες. Ναι. Από τότε που έγινες γνωστή, αλήθεια.
1: Άντε καλέ, δεν το λαμβάνω καθόλου αυτό.
0: Έλα, σταμάτα τώρα. Λίγο.
1: Ζωή καθόλου. Ενώ εμένα όταν έρχονται να με χαιρετήσουν, νομίζω ότι από κάπου τους ξέρω. Δεν είναι. δεν το λαμβάνω. Εντάξει, είμαι και από τις τυχερές που είναι θετικά προδιατεθειμένη ο κόσμος απέναντί μου. Οπότε απλώς έχει γίνει η καθημερινότητά μου ένα τσικ καλύτερη, γιατί έχω κάποιους ανθρώπους να μου χαμογελούν χωρίς να με ξέρουν προσωπικά, το οποίο είναι μεγάλη ευλογία και χαρά.
0: Ετοιμάσου να αλλάξει με την Νίτσα. Δεν έχεις πολλές συμπάθειες, έχω να σου πω.
1: Άντε καλέ.
0: Εγώ από τη γειτονιά. Όχι,
1: άντε
0: όχι.
1: Καλέ. Θα με αγαπήσουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Θα κάνω επίθεση αγάπης από την Νίτσα.
0: Και λίγο.
1: Θα σας αρέσει. Το κάμπινγκ εξελίσσεται πολύ ωραία. Θα δείτε όλοι ότι θα συναντηθούμε εκεί στις ρογμές μας και στις χαρές μας. Και θα γελάσετε κιόλας πολύ.
0: Έτσι είναι.
2: Διότι η Νίτσα πατέρα κάτι κρύβει.
1: Όλοι κατεκρύβουν.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, Mega News 104,6. Κάπου εδώ σιγά σιγά οι τεχνοτροπίες για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Άντια Κοντογιώργη.
1: Και εγώ σας
2: εδώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Και απάντησε σε πώς να το πω, με ρυθμό σε όλα τα ερωτήματα τα οποία
0: ετέθησαν. Έχει ρυθμό το κορίτσι, έχει τέμπο. Μας έδωσε και εμάς. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμουν, νομίζω, από τις εκπομπές που ήμουν απολύτως χαλαρή και χωρίς κανένα άνθρωπο.
1: Πολύ χαίρομαι. Έτσι να είμαστε οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Νάτια. Κυρίες και κύριοι, Mega News 104,6. Είμαι η Ζωή Λιάκα.
2: Γρηγόρης Μπέκος. Αύριο έχουμε και αύριο εκπομπή. Δεν έχουμε. Έχουμε τη μέρα. Ναι.
1: Κυριακή βρε παιδιά, στις 7.
2: Κυριακή στις 7. Ευχαριστούμε, Νάντια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, εδώ στη διάθεσή σας.
0: Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Μέγα News 104,6.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σφίνας. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στη ρύθμιση του ήχου η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος Ρήγας. Ένα άκρος φθινοπορεινό βράδυ Σαββάτου και η πόλη, κακά τα ψέματα, κινείται απόψε στους ρυθμούς της Άννας Βύση και της συναυλίας που θα δώσει στο ΟΑΚΑ σε λίγη ώρα από τώρα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί που θα ακούτε αυτή την ώρα στα αυτοκίνητά σας, στους δρόμους της πόλης, κατευθύνεστε προς το Ολυμπιακό Στάδιο, κατευθύνεστε εκεί προς τα βόρεια. Η τραγουδίστρια αναμένεται στη σκηνή στις 9 το βράδυ. Θα δώσει ένα σοου περίπου 3 ωρών. Τώρα, Άννα Βύση είναι αυτή. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα κυλήσει αυτή η βραδιά. Ξεχωριστή στιγμή αναμένεται να είναι και η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη, την οποία, παρακαλώ, το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες This Is It. Τώρα, αντίστοιχα όμως, η επικαιρότητα έχει άλλα πολλά και διάφορα και αυτά θα αναλύσουμε. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Ανίποτη τραγωδία με 6 νεκρούς από την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα έπειτα από τρομακτική έκρηξη. 4 τουρίστες από την Αμερική είναι οι νεκροί και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Θα ακούσουμε σε λίγο όλη αυτή την επιχείρηση της πυροσβεστικής, πώς εξελίχθηκε για τον εντοπισμό τους και βεβαίως τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν για τα αίτια που προκάλεσαν αυτήν την φωνική έκρηξη. Νέες αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξομολόγηση θα ακούσετε σε λίγο του υπνοθεραπευτή στο Μέγκα. Τι λέει για τη σχέση του με τον τραγουδιστή και τον ρόλο της γιατρού. Οι καταθέσεις φωτιά για τα όσα έγιναν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Υπάρχουν νέα δεδομένα, αντιφάσεις αλλά και ανατροπές. Τώρα στα διεθνή μας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέρριψε την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός μίας εβδομάδας, σύμφωνα με πηγές Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται η Wall Street Journal. Η εν λόγω κίνηση έρχεται μόλις λίγες ώρες, αφού το Ιράν κατέθεσε ένα νέο οδικό χάρτη για το άνοιγμα των στενών, από όπου σε περίοδους ειρήνης διακινείται το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βεβαίως αυτά όλα λίγες μέρες αφού του Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να αφανίσει το Ιράν και μάλιστα πού το είπε αυτό, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα δικά μας, ένα 40χρονο συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Ηρακλείου σήμερα, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε και να παρενοχλούσε συστηματικά νεαρές γυναίκες στην περιοχή του Μαστραμπά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να επιχειρεί να εισβάλλει σε σπίτια και μπαλκόνια. Η σύλληψη του 40χρονου έγινε επαπτοφόρο, ύστερα από καταγγελία μιας 16χρονης κοπέλας, την οποία παρακολουθούσε στο δρόμο προς το σπίτι της. Στο στόχαστρο του δράστη είχαν βρεθεί συνολικά 3 νεαρές φοιτητρίες ηλικίας 18, 20 και 25. Ετών, τις οποίες παρακολουθούσε συστηματικά, παρακολουθούσε τα σπίτια τους και έφτανε μάλιστα και επανειλημμένα στην αυλή και στην εξώπορτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ένιωθαν, πώς αισθάνονταν αυτά τα τρία νεαρά κορίτσια. Ο 40χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Έχουν κατασχεθεί για την υπόθεση και πάρα πολλά ψηφιακά πιστήρια, τα οποία θα κατατεθούν βεβαίως ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Και να δούμε και τον καιρό. Σας έλεγα νωρίτερα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Ευχή όλων βεβαίως να μην βρέξει. Δεν φαίνεται πάντως κάτι τέτοιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα Σάββατο ήταν ένα βροχερό Σάββατο, διότι βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως όμως στα ανατολικά, στα κεντρικά και στα νότια υπηρωτικά τμήματα, αλλά και στις ποράδες. Και έχει και ένα ενδιαφέρον το στοιχείο το οποίο έδωσε λίγο νωρίτερα στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που έχει ανά την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής γράφει και στη γλώσσα σκοπέλου, παρακαλώ, 48 χιλιοστά. Όλα αυτά τα δεδομένα ήταν ως τις 6 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή πάντως εδώ στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με σταδιακή βελτίωση πάντως έως το βράδυ, οπότε όσοι θα κινηθείτε νωρίς, ομπρέλα, ζακετούλα, τα απαραίτητα δηλαδή του φθινοπόρου. Ξεκινάμε λοιπόν το δελτίο μας αναλυτικότερα με όσα συνέβησαν στην Πλάκα, διότι τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτηρίου που σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τις 8 το πρωί, επί της οδού Λυσικράτους, εκεί στην Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ανασύρθηκαν νεκροί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Από όλα τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το γνωστό, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Οι 4 Αμερικανοί είχαν νοικιάσει αυτό το διαμέρισμα και σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Ελλάδα την ίδια μέρα, αλλά δυστυχώς σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Πρέπει να σας πω ότι λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι, η πυροσβεστική έδωσε κάποια επιπλέον στοιχεία για τις έρευνες αλλά και για τις καταγγελίες που έχουν αναφερθεί. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν, ξέρετε, τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Δεν μπορεί στο κέντρο της Αθήνας να ισοπεδώνονται πραγματικά κτίρια και να μην ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Όπως είπε σε ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Βασίλης Βαρθακογιάννης, δεν κοινοποιήθηκε στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου πριν από το συμβάν. Είπε λοιπόν ότι πριν από την έκρηξη το πυροσβεστικό σώμα δεν γνώριζε κάποια καταγγελία για την οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο επισήμανε πως επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, ζητήθηκε και προσήλθαν στο σημείο και υπάλληλοι της εταιρείας, της παροχής φυσικού αερίου, για να διαπιστώσουν ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα θα δούμε, διότι όλα αυτά τα στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα διεξάγουν όλη αυτή την ενδελεχή έρευνα, ξαναλέω, για να απαντηθούν τα αίτια. Πάμε όμως να ακούσουμε έτσι το ρεπορτάζ με όλα όσα συνέβησαν στην Πλάκα.
1: Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της χθεσινής έκρηξης στο διόροφο κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα. Ύστερα από 32 ώρες αδιάκοπων προσπαθειών της ΕΜΑΚ, εντοπίστηκαν οι σώροι των 6 αγνοωμένων. Το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στον δεύτερο όροφο και τα δύο ζευγάρια στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο. 6 άνθρωποι καταπλακώθηκαν από τόνους τσιμέντου ύστερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 7.30 το πρωί.
2: 3 λεπτά πριν από τις 2.30 τα ξημερώματα, δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της ΕΜΑΚ ανασύρουν από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτους, μία σωρό την οποία και παραλαμβάνει η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Στις 2 το μεσημέρι ανασύρθηκαν οι τελευταίες 2 σωροί. Όλη τη νύχτα διασώστες με ειδικές κάμερες εντοπισμού και εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης έψαχναν στα ερείπια του κτηρίου.
3: Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιούνται γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων με τη συνδρομή σκύλων έρευνας και διάσωσης.
1: Ζητούν απόλυτη σιωπή, σβήνουν γεννήτριες και μηχανήματα, αναζητούν τυχόν ίχνη ζωής. Ακούγεται μόνο ο ήχος της φυρίχτρας.
4: Έχει αποξηλωθεί η μισή πολυκατοικία και έχουμε μπαζώσει επιπτουσία στο υπόγειο για να μπορεί το μηχάνημα να επιχειρήσει και στο βάθος του οικοπαίδου.
1: Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια βαλίτσα με προσωπικά αντικείμενα.
5: Η ώρα είναι 10.30 και πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η δεύτερη σωρός ενός άνδρα από το κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα.
6: Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας, και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του.
1: Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και έκανε τη γη να τρέμει με τους κατοίκους στην περιοχή να τρέχουν σοκαρισμένοι να σωθούν. Τι προκάλεσε όμως τη φωνική έκρηξη?
7: Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την πρώτη στιγμή στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της έκρηξης έκαναν αυτοψία στο χώρο και συνέλεξαν σημαντικά στοιχεία. Τα ευρήματα μεταφέρονται σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα ελεγχθούν και από πραγματογνώμονες.
8: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
9: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η συνθήκη, διότι το μπαμ το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή διαρροή, μιλάμε για κοιταμένη διαρροή. Και με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διπλανά κτίρια, τα οποία και θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν έχει επηρεαστεί η στατικότητα.
0: Στο ρεπορτάζ ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμη Γλέκα, και τον δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στο σημείο. Εξάλλου, ο Δήμος της Αθήνας από την πρώτη στιγμή, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και με μηχανήματα έργου, ήταν πάνω στο περιστατικό, προκειμένου να συνδράμει και όλοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ακούσατε πάντως ότι έχουν υποστεί ζημιές και γειτονικά κτίρια, όχι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα γύρω αυτά ακίνητα περιγράφουν αυτές τις μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζουν ότι από τύχη δεν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, διότι υπάρχει και μια έγγραφη προειδοποίηση για πιθανή διαρροή αερίου και έκρηξη στην πλάκα, η οποία είχε σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα χρόνο πριν από την τραγωδία. Οι κάτοικοι δηλαδή ζητούσαν να υπάρξει κάποια άσκηση, να υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Εξέφραζαν, αντιλαμβάνεστε, ορισμένους φόβους. Τώρα θα μου πείτε όλα αυτά τι αξία έχουν κατόπιν εορτής, αλλά αντιλαμβάνεστε επίσης ότι με τους 6 νεκρούς, όλη αυτή η προειδοποίηση, όλες αυτές οι επισημάνσεις και το έγγραφο το οποίο αναφέρομαι αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ακούσαμε επίσης το ρεπορτάζ και για τους 6 ανθρώπους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, και όπως πάντα συμβαίνει, πίσω από τους ανθρώπους υπάρχουν και τραγικές ιστορίες οι οποίες μας συγκλονίζουν. Μαθαίνουμε ότι το ζευγάρι, ένα ζευγάρι από τους Αμερικανούς που έμενε σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ήταν νιόπαντρο και είχε έρθει στην Αθήνα για τον μήνα του μέλητος.
10: Ένα χρόνο πριν από τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί με επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου.
11: Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία. Τυχαία ανάφλεξη, έκρηξη φιάλης υγραερίου, εμπρισμός από δόλο, ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
12: Στην επιστολή μας γράφαμε για το φυσικό αέριο ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και μια καλή συντήρηση. Υπάρχουν παλιές εγκαταστάσεις στην πλάκα και αποχέτευσης και αερίου. Και ένας από τους λόγους είναι ότι ζητήσαμε αυτή με την επιστολή να γίνει αυτή η συντήρηση και ο έλεγχος.
13: Είχαμε στείλει επιστολή στην πυροσβεστική υπηρεσία για να εγκαταστήσει χρονώς. Δεν πήραμε απάντηση και κάνω πάλι μια έκκληση να εγκατασταθούν πολύ πυροσβεστική χρονή περιμετρικά στην πλάκα και στο ιστορικό κέντρο.
10: Το πυροσβεστικό σώμα ερεύνησε αναφορές για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη.
14: Κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε μύριζε σαν φωτιά.
3: Πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
10: Αυτό είναι το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχαν νοικιάσει 4 Αμερικανοί τουρίστες. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα επέλεξαν για το ταξίδι του μέλητος η 36χρονη Φλωρίντα και ο 37χρονος σύζυγός της Ιαν Κιρκπάτρικ, οι οποίοι μόλις είχαν παντρευτεί και ήρθαν στη χώρα μας για το μήνα του μέλητος. Τα συγγενικά τους πρόσωπα τους αναζητούσαν.
15: Το σπίτι που κατέρευσε στην πλάκα ήταν τα ξαδέρφια μου. Ήταν στο ταξίδι του μέλητος. Βρήκαν τα διαβατήριά τους. Δεν έχουν επικοινωνήσει.
10: Μαζί τους χάθηκαν ο αδελφός της 36χρονης και η έγκυος γυναίκα του. Η Αθηνά και ο Έντι είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο.
16: Τους έπαιρνα τηλέφωνο ελπίζοντας ότι θα απαντήσουν. Εγώ και οι φίλοι τους, τι να σας πω. Με αποτέλεσμα να είναι στο δεύτερο όροφο που ήταν το διαμέρισμά τους και να μην μπορούν να φύγουν καθόλου. Γιατί δεν μπορούσα να κατέβει τις σκάλες.
10: 30 χρόνια παντρεμένοι, χωρίς κανέναν άλλον στον κόσμο, ο 77χρονος άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.
0: Ακούσατε για τις ελλείψεις αλλά και για τους φόβους εκεί των κατοίκων, ότι είναι πολύ παλιές οι εγκαταστάσεις, ότι πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε άλλη μια ελληνική ιστορία. Γίνεται μια έκρηξη. Θα τρέξουμε μετά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε τη στατικότητα των κτηρίων, να δούμε αν οι εγκαταστάσεις εκεί του αερίου ή οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αυτό δεν κάνουμε σχεδόν πάντα. Σήμερα ένα δυστύχημα, θα τρέξουμε να φτιάξουμε έναν δρόμο. Θα χάσει τη ζωή του ένας επώνυμος καλλιτέχνης μέσα σε ένα ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας. Θα τρέξουμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με τα ιατρεία και με όλες αυτές τις παροχές που διαφημίζονται για την μακροζωία και όλα τα σχετικά. Δεν το λέω αυτό τυχαία, διότι εκεί θα πάμε τώρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί βρισκόμαστε και σε κύριε σχεδόν 20 ημέρες αφότου έσβησε ο Γιώργος Μαζονάκης, και πρέπει να σας πω ότι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή συνεχίζονται πυρετωδώς. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί βεβαίως που αλλού στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς και στα ιατρία που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί πραγματοποιούσαν, ξέρετε, διάφορα σεμινάρια, εναλλακτικές θεραπείες ευεξίας, αποσπώντας και τα ανάλογα ποσά βεβαίως. Οι δύο γιατροί, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Είχαμε σήμερα μία εξέλιξη, διότι μίλησε ο υπνοθεραπευτής, ο κύριος Νάσος Κομιανός, μίλησε επώνυμα εδώ στο Μέγκα, στις εξελίξεις τώρα, στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, το μεσημέρι στην τηλεόραση. Περίπου μία εβδομάδα μετά τη σύνδεσή του με όλη αυτή την υπόθεση, αρχικά ο υπνοτιστής μπήκε στο κάδρο των ερευνών, καθώς ήταν ο άνθρωπος που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Πότε? Τότε το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Την εικόνα αυτή την είχε τραβήξει η ίδια γιατρός, η 56χρονη, η οποία κρατούσε ενήμερο έτσι το συνεργάτη της για την πορεία όλης αυτής της διαδικασίας. Ο τραγουδιστής, θυμίζονταν, τότε είχε κάνει ήδη ύπνωση, ήταν στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Κομιανός, έχει πάει και στην Ευελπίδων, έχει καταθέσει όσα ξέρει σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκεται, δεν κατηγορείται δηλαδή, σε αντίθεση με την γιατρό και τον σύζυγό και το σύζυγο. Κρατούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα βαρύτατο κακούργημα. Πρέπει να σας πω ότι λοιπόν ο συγκεκριμένος αναφέρθηκε αρχικά στη γνωριμία και τη συνεργασία του με την 56χρονη πριν χρόνια, και το πώς εκείνος κατέληξε να κάνει πνώσεις και σεμινάρια στο ένα από τα δύο ιατρεία της. Λέει συγκεκριμένα: επικοινώνησα μαζί μου και μου λέει, έρχεστε καθόλου Αθήνα? Της έκανα λοιπόν μια συνεδρία, εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, έκανε κι άλλες σαν πελάτησά μου. Όταν άνοιξε την Καρνεάδου το 2013, μου λέει, Νάσο, θα ήθελες να είσαι συνεργάτης και εδώ? Βεβαίως, θα σου βρίσκω εγώ πελάτες, θα έρχεσαι εδώ, θα κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις. Πληρωνόμουνα, έφευγα. Αυτό είπε ο συγκεκριμένος. Απαγορεύεται να κάνουμε σεμινάρια. Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς, λέει, εξωτερικούς συνεργάτες. Αλλά όλα αυτά τώρα γιατί να σας τα λέω εγώ? Τα έχει πει καλύτερα ο ίδιος, επαναλαμβάνω, εδώ στην κάμερα του Μέγκα, στις εξέλιξεις τώρα.
15: Μια φωτογραφία, ένα κρίσιμο ραντεβού, μια σειρά από μηνύματα που ήρθαν στο φως, και τώρα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας πάει τη σιωπή του. Ο υπνοθεραπευτής που κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές μιλά αποκλειστικά στη Γεωργία Κακή και την εκπομπή του Μέγκα Εξέλιξης τώρα, και περιγράφει όλα όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζονάκη.
17: Δεν πήγα εγώ τον θανόντα, τον Γιώργο, στη ΓΑΚΑ. Στη ΓΑΚΑ πήγαινε από το 15 και έκανε ο Γιώργος υδροθεραπείες. Την ήξερε πολύ καλά και μιλάγανε και στον ενικό.
15: Τα ερωτήματα πολλά. Τι είδε όταν βρέθηκε απέναντί του? Τι του είπε ο τραγουδιστής για την προσωπική του ζωή?
18: Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά. Ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς ανθρώπου.
15: Θα πει για τα μηνύματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα και θα εξηγήσει για τη συμφωνία που είχαν κάνει και που θα υπενθύμιζαν στον τραγουδιστή όταν δίστασε να καταβάλει το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
17: Πρόθεσε εμένα. Και μου λέει, αρχίσαμε. Και λέω, καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα, ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις.
15: Ο υπνοθεραπευτής στην ανάκριση θα πει πως ο γιατρός του είπε πως είχε πελάτησα και γι' αυτό δεν ακολούθησε το Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ.
18: Στις 4:50 έστειλα ένα μήνυμα «Εντάξει ο Γιώργος» και πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζονάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του. Ρωτάω, πήγε μαζί του και μου είπε ότι είχε πελάτησα.
15: Ο υπνοθεραπευτής Αθανάσιος Κομιανός θα πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ψυχούλα. Μια ψυχούλα όμως που έφυγε στο βωμό των χρημάτων και της ολιστικής ιατρικής. Δίνει τη δική του εκδοχή και στρέφει την προσοχή στην ευθύνη του συγκεκριμένου ιατρίου.
17: Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω. Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο που ήταν παράνομο τελικά λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια? Ο Κομιανός ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια και πρέπει να είναι ψυχούλα, πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι, πίνουν νερό στο λωμά του.
15: Ο υπνοθεραπευτής θα πει πως η 56χρονη γιατρός δεν έχασε χρόνο. Τον έπεισε να κάνει πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα ακριβώς.
17: Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γάκα και η κυρία Γάκα τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς.
15: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται και πλέον κάθε λεπτομέρεια αποκτά τη δική της σημασία.
0: Προφανώς, όπως ακούσατε, κάθε λεπτομέρεια αποκτά την δική της σημασία σε αυτή την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει. Είναι η δική του μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, του υπνοθεραπευτή. Είναι η δική του οπτική, η δική του αλήθεια. Μένει να δούμε τι από όλα αυτά βεβαίως ισχύει και πώς όλα αυτά θα σταθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία δικαιοσύνη τρέχει παράλληλα το δικό της έργο και το διερευνά και διερευνά και τις ευθύνες που έχει και ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, αλλά και οι δύο γιατροί, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Εκεί έχουν μπλέξει λίγο τα πράγματα σχετικά και με τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο ιατρείο. Υπάρχει εδώ, πρέπει να σας πω, ένα θολό σημείο. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, ποιες ήταν ακριβώς οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν στον ίδιο χώρο, ενδεχομένως σε κάποιο διπλανό δωμάτιο. Όλα αυτά μένουν να απαντηθούν. Πολλές οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Για να ακούσουμε τώρα ο Πορτάς, παρακαλώ.
15: Την ώρα που η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητά απαντήσεις και στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει κάθε λεπτομέρεια από τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή, το Μέγκα φέρνει στο φως νέα συγκλονιστικά στοιχεία από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου. Μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια μιλά στον ανακριτή για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ένα μηχάνημα που, όπως καταθέτει, η γιατρός το παρουσίασε αρχικά στους εργαζόμενους ως μηχάνημα detox.
19: Όταν ήρθε στο ιατρείο το μηχάνημα, η γιατρός μου είπε ότι πρόκειται για μηχάνημα detox. Δεν ξέρω αν ήταν κοινή απόφαση των γιατρών να το πάρουν. Ξέρω ότι το μηχάνημα ήταν της γιατρού. Δεν μας είπε ποτέ τίποτα για τη λειτουργία του.
15: Και σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η γιατρός είχε επικεντρώσει σχεδόν αιμονικά τη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Τόσο ώστε, όπως περιγράφει η μάρτυρας, να ακυρώνει άλλα ραντεβού, να κλείνει θεραπείες ακόμη και τα Σαββατοκύριακα και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις πραγματοποιεί μόνη της.
19: Η γιατρός ασχολούνταν κατά βάση με το μηχάνημα ίνους. Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμη και τα Σαββατοκύριακα θεραπείες ίνους. Τις θεραπείες των Σαββατοκύριακων της γιατρού σε κάποιες περιπτώσεις τις έκανε και τελείως μόνη. Άλλες φορές πήγαινε και κάποια από εμάς.
15: 17 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκαλούνται συνεχώς νέα ερωτήματα, με το δικηγόρο της οικογένειας να μιλά ανοιχτά για ψευδομάρτυρες.
20: Οι εργαζόμενες δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Δεν την έχουν πει. Έχουν δώσει οι προανακριτικές καταθέσεις που έχουν πει ψέματα και ως προς τον χρόνο της μετάβασης του Γιώργου στο ιατρείο και ένα σωρό άλλα ψέματα. Ευελπιστώ και εύχομαι να πούν την αλήθεια.
15: Ποια αναισθητική ουσία χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη τις τελευταίες ώρες της ζωής του? Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η προποφόλη. Υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε και χωρίς να υπάρχει αντίδοτο?
21: Εμείς ψάχνουμε τον μηχανισμό θανάτου. Συνεπώς, αυτές οι ουσίες, εφόσον χορηγήθηκαν, θα βρεθούν. Ο τοξικολογικός έλεγχος θα αποδώσει ευρήματα, είτε στην καθαρή τους μορφή, ενώ στην μητρική ουσία αυτή που χορηγήθηκε, είτε στη μεταβολή. Οπότε θα είμαστε σίγουροι ότι τι χορηγήθηκε και ποια στιγμή ακριβώς.
10: Για πρώτη φορά, η εκπομπή του Μέγκα Εξελίξεις Τώρα φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα δύο πορίσματα των ελεγκτών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους ελέγχους του 2025 στην Οδό Καρνεάδου. Είχε προηγηθεί επώνυμη αναφορά στο Σύλλογο έμπειρου νεφρολόγου πως ασθενής του είχε καταγγείλει ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Στο χώρο υπήρχε ένα μικροσκόπιο για το οποίο δεν έχουν προσκομιστεί τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE. Το μικροσκόπιο, κατά δήλωση της ιατρού, χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς και δεν χρεώνεται η υπηρεσία. Υπάρχει ένα μηχάνημα φυγόκεντρου. Οι χώροι, οι οποίοι στην κάτωψη χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί χώροι, έχουν μετατραπεί σε χώρους γραφείων και εξεταστηρίων.
10: Και μαζί με τα πορίσματα, αυτές είναι οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από το ιατρείο. Μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, που ενώ υπήρχαν στο ιατρείο, την ώρα του ελέγχου ήταν άφαντα, εξαφανίζονταν ως διαμαγεία.
2: Η ιατρός, άνευ ειδικότητας, απουσίαζε και στον χώρο ήταν ο σύζυγός της, ιατρός παθολόγος, με τον οποίο συστεγάζονται τα ιατρία τους. Στο χώρο βρέθηκαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για θεραπείες ίντιγκο, οζονοθεραπείας και υδροθεραπείας εντέρου.
10: Η έρευνα περνά πλέον και στα τηλέφωνα. Ο ανακριτής που διερευνά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων, των προφυλακισμένων γιατρών αλλά και των εργαζομένων.
0: Στην υπόθεση αυτή θα μείνουμε, ή μάλλον καλύτερα να το πω στις προεκτάσεις όλης αυτής της ιστορίας. Ελάτε να δούμε πόσο ανειδίκευτοι γιατροί ή γιατροί άλλων ειδικοτήτων προχωρούν σε αισθητικές θεραπείες χωρίς να έχουν εξειδίκευση ή γνώση, προκαλώντας σοβαρές βλάβες αλλά και επιπλοκές τελικά στους ασθενείς. Θύματα περιγράφουν στο Μέγκα πως έχουν εξαπατηθεί από καρδιολόγο, για παράδειγμα, ο οποίος έκανε μπότοξ, ενώ η ιδιοκτήτρια κέντρου ευεξίας διαφημίζει μηχάνημα που ως διαμαγείας εξαφανίζει το σπλακμικό λίπος. Τώρα πώς το κάνει αυτό? Αν βεβαίως κανείς επισκέπτεται το χώρο της επί 3 μήνες κάθε εβδομάδα, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο ποσό, φαντάζομαι.
4: Αμφιβόλου ποιότητα έως και επικίνδυνες θεραπείες σε ακατάλληλους χώρους και από ακατάλληλα πρόσωπα. Ακούστε τι λέει στο Μέγκα η γυναίκα που επισκέφθηκε ιατρείο στο Κολωνάκι για να κάνει μπότοξ.
22: Σε μένα μου ήρθε μια κυρία καρδιολόγος που το καταδίνω σε προσφορές στα προγράμματα. Καθόμουν εγώ και έκανε το μάθημα πάνω στο πρόσωπό μου. Δύο φορές με πόνεσε, είπα εγώ δεν θέλω να συνεχίσει. Κυρία, έχισε μετά προσεκτικά. Πόνεσα πάρα πολύ. Υπάρχουν εκεί μέσα οι οποίοι δεν είναι γιατροί.
4: Ανειδίκευτοι γιατροί σε θεραπείες που αφορούν την κοσμητική ιατρική. Φαίνεται πως πειραματίζονται πάνω σε πελάτες με δέλεαρ πακέτα προσφορών.
22: Δεν έπιασε σε μένα γιατί ήταν κοροϊδία. Του λέω ότι δεν έχει γίνει. Δεν είναι τίσπορτ αυτό που βάζετε. Είναι ένα απλό μπότοξ. Μιλάμε σε απειροελάχιστες ποσότητες εννοείται. Και μου είπε όχι και τι λέτε και τι εμείς δεν ξέρουμε. Δίνουν και ένα χαρτί να υπογράψεις. Και ό,τι πάθεις ας πούμε είναι υπευθύνης. Όλη η διαδικασία αυτή στοιχίζει 280 ευρώ. Προγραμματισμός ραντεβού το Σάββατο την Κυριακή.
4: Αυτό το μηχάνημα που βλέπετε υπόσχεται καύση του σπλαχνικού λίπους. Τι και αν οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σπλαχνικό λίπος αντιμετωπίζεται με ειδική διατροφή και άσκηση. Η ιδιοκτήτρια, κέντρο ευεξίας, προσπαθεί να πείσει ότι η συγκεκριμένη συσκευή, σαν άλλος από μηχανής θεός, υπόσχεται καύση του λίπους.
23: Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα πιστοποιημένο. Αυτό που κάνει είναι εκπέμπει χαμηλή συχνότητα μαγνητικά πεδία και ταυτόχρονα συνδυάζεται με μια λευκή παροχέτευση, δηλαδή είναι σαν μασάζ, διεγείρει τη λέμφο. Τα παιδιά διεγείρουν τα λιποκύτταρα με αποτέλεσμα να μικραίνουν και να φεύγουν από την περιοχή και στο σπλαχνικό και στο υποδόριο και βοηθάει και στο λίπος το σηκώτη.
4: Μάλιστα η κυρία που δηλώνει φυσικοπαθητικός λέει ότι για να δει κάποιο αποτέλεσμα θα πρέπει κάθε εβδομάδα να κλείνει ένα ραντεβού στον χώρο της.
23: Δεν είναι ένα μηχάνημα που θα πείτε μία φορά θα μπείτε και θα δείτε το Χριστό Φαντάρο και θα φύγει το λίπος. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνετε μίνιμουμ 12 φορές, δηλαδή να είναι μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και με διατροφή σίγουρα θα συμπληρώσει σε ένα ιστορικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξετάσεις γιατί δεν είναι και ο χώρος τέτοιος. Εμείς ο χώρος είναι φυσικοπρακτικής και ουσιαστικά είναι χώρος ευεξίας.
4: Στο συγκεκριμένο χώρο ευεξίας γίνονται και υδροθεραπείες.
23: Είναι ραδιοαρβ. ζωοδήλο υγροθεραπεία δεν είναι ιατρική πράξη και δεν γίνεται σε κανένα νοσοκομείο. Είναι κλείσμα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος και δεν είναι θεραπεία.
4: Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτυπώνουν στο μέγιστο βαθμό ότι το αυτή κάποιον δεν υδρώνει. Αντιθέτως, συνεχίζουν απτόητη να κερδοσκοπούν, αδιαφορώντας όχι μόνο για τους ελέγχους, αλλά κυρίως για τις συνέπειες στην υγεία.
0: Τώρα, εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα ακούω με πολύ πολύ μεγάλη καχυποψία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να προσπαθούμε με τις όποιες γνώσεις που μπορούμε να έχουμε και την όποια πληροφορία είναι και πια διαθέσιμη στο διαδίκτυο και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να καταλαβαίνουμε λίγο κάποια πράγματα τι ακριβώς γίνεται. Τώρα θα μου πεις ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη σε ένα βαθμό, διότι ξέρετε και η έλεγχη αποδεικνύεται πια ότι είναι ελλιπής ή, εν πάση περιπτώσει, επιφανειακή. Ακούτε πάντα Mega News 104,6. Μικρή διακοπή, ένα-δύο λεπτά και επανερχόμαστε σε λίγο εδώ με το βραδινό μαγκαζίνο.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Mega News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική μας επικαιρότητα, η οποία έχει να κάνει κυρίως με το κόστος ζωής αυτήν την περίοδο και με την ακρίβεια αυτό συζητάμε. Βλέπετε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης που έχουν φτάσει στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Έχει προκύψει και ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αντιπαράθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Χάρη Θεοχάρη, για την ακρίβεια στα καύσιμα. Μετά τις δηλώσεις λοιπόν του κ. Κουλκουδίνα για τη γεμάτη Συγκρού, αλλά και του κ. Τσιάρα για τις γεμάτες αυτοκίνητα εθνικές οδούς, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι η αντιπολίτευση εκπροσωπεί τους κακομύριδες και μάλιστα επέμεινε στις αρχικές του δηλώσεις, χρεώνοντας στην αντιπολίτευση καταστροφολογία. Για παρερμηνία των δηλώσεων του βουλευτή Κουλκουδίνα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προκαλώντας το ειρωνικό σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε επομένως να είμαστε ήσυχες και ήσυχοι ότι εκεί στην κυβέρνηση ενδιαφέρονται για την υγεία μας και μας προτρέπουν να περπατήσουμε μέχρι την κοντινότερη στάση. Εξάλλου μας προτρέπουν, αν δεν μας φτάνουν τα χρήματα, να μάθουμε να επιβιώνουμε και χωρίς αυτά, είπε συγκεκριμένα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου. Πρέπει να σας πω ότι κατάργηση του ΦΠΑ στην πλατεία κατανάλωση και κατάργηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ την Δευτέρα, όπως μαθαίνουμε, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για το κόστος των καυσίμων. Το κόστος μετακίνησης, έλεγα και νωρίτερα, ότι παραμένει ένας από τους χειρότερους πονοκεφάλους για όλους εμάς. Και έχω και κάποια στοιχεία εδώ τα οποία έχουμε συλλέξει. Μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,10 ευρώ το λίτρο, στα 2,2 διαμορφώθηκε η μέση τιμή του ντίζελ, ενώ το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σας έλεγα και νωρίτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα της ελάφρυνσης. Θα δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το εύρος των μέτρων και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η ομπρέλα για όλους εμάς, για όλους τους πολίτες, και πώς θα εξελιχθούν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες κρίνονται βεβαίως και από τις διεθνείς εξελίξεις. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ, παρακαλώ, για τα καύσιμα, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος, και θα δούμε μετά τι θα συμβεί και στις διεθνείς αγορές.
1: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχουν ξεφύγει, ρε παιδιά, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
2: Με την τιμή των καυσίμων στα ύψη και το κύμα της ακρίβειας να σαρώνει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται ασφυκτικά.
3: Η τιμή είναι φωτιά και λαύρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω βγαίνει.
4: Το χρησιμοποιούμε τα μάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
5: Οι περισσότεροι οδηγοί πιστεύουν ότι μια νέα ενίσχυση fuel pass θα ήταν ατελέσφορη. Αντιθέτως, λένε, το πρόβλημα της ακρίβειας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δραστικά μέτρα επί της τιμής των καυσίμων.
6: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μειώσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν το δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για καύσιμο, τι περιμένουν?
7: Περιορισμός στις μετακινήσεις και βενζίνη τόσο ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους, λένε οι Θεσσαλονικείς, τη στιγμή που στα περισσότερα πρατήρια υγρών καυσίμων εδώ στην πόλη η τιμή έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά.
8: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
2: Η ακρίβεια στα καύσιμα παρασύρει όλη την αγορά, προκαλώντας κλειδονισμού στη γεωργική παραγωγή.
9: Με τη μέση τιμή του ντίζελ να έχει φτάσει στα 2,23 ευρώ στη Μεσσηνία και να έχει ξεπεράσει κατά πολύ την τιμή της αμόλυβδης, ο προβληματισμός είναι έντονος και για την παραγωγική διαδικασία.
10: Στα 2,23 είναι η μέση τιμή πετρελαίου σήμερα, του ντίζελ. Είναι απαγορευτικό για να γίνει οποιαδήποτε καλλιέργεια.
11: Κάθε μέρα και ακριβότερο, και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Αυτό επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Τα είδη που έχουμε, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορές εργατών, μεταφορά για να πουλήσουμε εδώ.
2: Καθώς η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά, υπάρχουν φόβοι πως το υψηλό κόστος της ενέργειας θα ναρκοθετήσει τη φετινή παραγωγή.
12: Με 3 ευρώ στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος. Μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, τουλάχιστον το 30-40%, θα μείνει ασυγκόμιστο λόγω του κόστους παραγωγής αλλά και συγκομιδής.
2: Εν ώψη χειμώνα, η ανησυχία του κόσμου για τη θέρμανση εντείνεται.
13: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος σε σχέση με το τι τελικά θα κάνουν. Αν θα τα καταφέρουν να θερμαθούν, αυτή είναι η αγωνία των περισσότερων.
14: Εδώ στους Λυγκιάδες των Ιωαννίνων, ο χειμώνας έρχεται νωρίς και κρατάει πολύ. Και πίσω μου, στις αυλές των σπιτιών, οι προετοιμασίες για το κρύο έχουν ήδη αρχίσει.
15: Κοιτάω το πιο φθηνό. Ψάχνω ξύλο στο βουνό. Έχω ένα κτήμα και κόβω ξύλα. Και βουλεύουμε. Από το χρόνο πρέπει να βάλω το χέρι τσέπη να πάω να αγοράσω και ξύλο.
2: Οι επίσημες ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Με ξύλα λοιπόν οι άνθρωποι της περιφέρειας, στα χωριά, στην επαρχία, στους ορεινούς όγκους της χώρας μας, στα Ιωάννινα και σε όλες τις περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη. Βέβαια και τα ξύλα οι άνθρωποι τα βρίσκουν. Ακούσατε την κυρία, είπε θα πάω στο κτήμα μου και θα κόψω τα ξύλα. Ξέρουν τι θα κάνουν, είναι μαθημένοι για αυτό το βαρύ χειμώνα. Οι υπόλοιποι είναι το ερώτημα που είναι μονόδρομος το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μονόδρομος το φυσικό αέριο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, έχουν εξηγηθεί πολλές φορές για αυτήν την τιμή των καυσίμων. Ένας από αυτούς είναι βεβαίως και ο φόρος και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Προημερών ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του είπε ότι εφόσον η Ευρώπη επιτρέψει να μην εγγράφεται στα έξοδα, να μην εγγράφονται εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ευχαρίστως η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια τέτοια περικοπή. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Σίγουρα ένας λόγος πάντως είναι και όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, όσα συμβαίνουν κυρίως στην Μέση Ανατολή. Σας έλεγα και νωρίτερα στην αρχή ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φέρεται να απέρριψε την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Χρήστος Στασινόπουλος είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για να δούμε λίγο, Χρήστο, καλησπέρα, καλό βράδυ. Τι συμβαίνει εκεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τι γίνεται πια στον κόλπο και αν υπάρχει κάποια ελπίδα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σύντομα πριν πέσει βαρύ χειμωνιά εδώ.
16: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα εδώ και αρκετούς μήνες η κατάσταση στον κόλπο των αυτών δεν είναι καλύτερη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υποτίθεται ότι θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από τη μία, την άλλη τα κρατάνε ο καθένας για να κερδίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον άλλο, τα κρατάνε ανοιχτά. Φαίνεται ότι φτάνουμε πάλι σε ένα τέτοιο διέξοδο, παρότι άρχισε μια συζήτηση στον ΟΗΕ με αφορμή τη Γενική Συνέλευση πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή αυτήν την Τρίτη περίπου, γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στα πλαίσια, στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση του
0: ΟΗΕ. Διαβάζαμε, Χρήστο, ότι το Ιράν κατέθεσε, υποτίθεται, μια πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, αλλά αυτή η πρόταση τι καινούριο έφερε στο τραπέζι?
16: Η πρόταση έλεγε ότι θα ανοίξει το Ιράν σε περίπτωση που οι όροι του γίνουν δεκτοί από τη ΣΥΠΑ. Θα ανοίξει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 7 μέρες. Αυτό είναι ένα βασικό αίτημα του Ιράν ήταν να σταματήσουν, είπα, τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει. Υπήρχαν και κάποια ακόμα πράγματα που ήθελαν προϋποθέσεις που ήθελε το Ιράν.
0: Αλλά τελικώς αυτή η πρόταση έπεσε σε τοίχο.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες και σήμερα, χθες μέσω διαρροών και σήμερα πλέον επιβεβαιωμένα, ξεκαθάρισε ότι το άνοιγμα των στενών ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μια συμφωνία με το Ιράν, αυτή την πρόταση που έγινε, και ότι το οποιαδήποτε εξέλιξη θα έρθει μετά τις εκλογές ενδιάμεσης 3 Νοεμβρίου, που είναι ΣΥΠΑ.
0: Ναι, για τις εκλογές έχουμε περίπου ένα μήνα και. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, δεν περιμένουμε δηλαδή τίποτα συγκλονιστικό. Αυτό μας είπε ο Τραμπ. Ότι περιμένετε μέχρι τότε και βλέπουμε.
16: Ναι, αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα. Ήταν ότι οποιαδήποτε εξέλιξη θα έρθει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο ίδιος άφησε να ψηφίσει ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα υπάρχουν πλήγματα του Αμερικανού. Προφανώς αυτό το έκανε σαν μια ανταπαγματευτική τακτική πιθανότητα, γιατί από τώρα να προλογίζει χτυπήματα μετά από ένα μήνα και αφού έχουν προηγηθεί οι εκλογές είναι λίγο πολύ μακρινό σενάριο.
0: Και πάντα έχουμε στο νου μας ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πιθανό να καθορίσει τις εξελίξεις της αμερικανικής ηγεσίας. Ανάλογα δηλαδή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα πράξει και αναλόγως.
16: Ακριβώς, αυτό ακριβώς είναι το θέμα τώρα. Γι' αυτό προφανώς και ίδιος πάει για μετά τις εκλογές. Αυτό είναι εννοείται ότι ο ίδιος μάλλον θέλει, το μήνυμά του είναι ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο μετά τις εκλογές. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί προφανώς από το αποτέλεσμα και τις ισορροπίες εντός τον είπα πλέον.
0: Τώρα θέλω, θέλω να επαναλάβω ένα νούμερο το οποίο είναι γνωστό όλο αυτόν τον καιρό που παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην Μέση Ανατολή, αλλά πάντα έχει την αξία του να το λέμε και να το υπογραμμίζουμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει γιατί έχει αξία να τα συζητάμε όλα αυτά. Σε περίοδους ειρήνης διακινείται, κυρίες και κύριοι, το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου από αυτή την θαλάσσια δίωδο, από τα στενά του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει. Χρήστο, μιας και σε έχω στη γραμμή, θα ήθελα και δύο λόγια για το τι συμβαίνει στο άλλο μεγάλο πολιτικό μέτωπο. Ξέρω ότι το παρακολουθείς και αυτό στενά, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που ήταν, ας πούμε, η πρώτη ενεργειακή σφαλιάρα που έσκασε στην Ευρώπη.
16: Ναι, εκεί πέρα και εκεί τα πράγματα φαίνονται να συνεχίζουν όσο έχουν. Δεν υπάρχει κάποια υποχώρηση από την οποιαδήποτε πλευρά. Ίσα-ίσα φαίνεται ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα χτυπήματα. Είπε ότι κιόλας δεν καταλαβαίνει τους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία χτυπάει μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, όπως η Wildberry. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φως του τούνελ όσον αφορά το κομμάτι το να σταματήσουν τα πλήγματα κατέρωθεν, που επηρεάζουν άμεσα το κομμάτι φυσικά της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και όχι μόνο, ειδικά μετά από τα εκτενή χτυπήματα της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, και αυτό το κομμάτι έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των τιμών του πετρέλαιου, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη, η ίδια η Ευρώπη και η γενικότερα η Δύση έχει επιβάλει τις κυρώσεις της στην Ρωσία. Το ρωσικό αέριο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι θετικό πάντως σε όλα αυτά, δεν βλέπω κάποιο φως, αν και υπάρχουν σίγουρα και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις από την διπλωματία.
16: Αλλά... μία από αυτές υπήρξε μια συνάντηση στο περιθώριο του Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία συνεχίζεται. Η συνέλευση έγινε μια συνάντηση ανάμεσα στον Λαυρό, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή της Ρωσίας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας για πρώτη φορά μετά από το 22, δηλαδή από την εισβολή, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η συνάντηση δεν νομίζω ότι πήγε πολύ καλά, κράτησε μόνο 20 λεπτά, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση.
0: Μάλιστα. Χρήστο Στασινόπουλο, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο καλός συνάδελφος από την ιστοσελίδα tovima.gr. Παρακολουθεί ειδικά τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Εμείς εκεί θα μείνουμε, αλλά από την Μέση Ανατολή και τα πολεμικά μέτωπα θα μεταφερθούμε στο Παρίσι, διότι εκεί βρέθηκε ο Πάπας Λέων. Διέσχισε με το παπικό όχημα τα ηλίσια πεδία υπό τις επιφημίες ενός τεράστιου πλήθους πιστών, με προορισμό την πλατεία Κονκόρντ, που χωροστάτησε σε μια μεγάλη λειτουργία. Από το παπικό όχημα, ο Ποντίφικας χαμογελώντας ευλόγησε πολλά μωρά, χαιρέτησε την λαοθάλασσα των πιστών, πολλοί εκ των οποίων πρέπει να σας πω είχαν φτάσει πολλές ώρες νωρίτερα εκεί, μόνο και μόνο για να τον δουν από μακριά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πλήθος έφτανε μέχρι και την αψίδα του Θριάμβου, δηλαδή υπολογίζονται σε 600.000 άνθρωποι, 700.000 λέει το Βατικανό από την πλευρά του. Βεβαίως από μια τέτοια επίσκεψη, μην ξεχνάτε ότι ο Πάπας πέραν από προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι και ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού. Βρέθηκαν εκεί και πολλοί πολιτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων και υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Γκαμπιέλ Ατάλ και η Μαρίν Λεπέν, με τη συνοδεία του Μπαρντελά, βεβαίως, βεβαίως. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποδέχτηκε τον Πάπα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο και κατόπιν στο Ελιζέ, δεν ήταν παρόν, εκπροσωπήθηκε από την σύζυγό του, την Μπριζίτ Μακρόν.
17: Ουρανομίκης επεθυμίες. Πάνω από 600.000 κατά άλλους 700.000 πιστοί καθολικοί υποδέχονται τον Πάπα Λέοντα τον 14ο που διασχίζει τα ηλίσια πεδία με προορισμό την πλατεία Κονκόρ. Επάνω στο παπικό αυτοκίνητο, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάνει εκατοντάδες στάσεις για να ευλογήσει μωρά. Ο κόσμος παραλυρεί, ο Ποντίφικας είναι προσινής και χαμογελαστός, απολαμβάνει τη λατρεία των πιστών. Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει πριν από πολλές ώρες για να δουν από κοντά τον Λέοντα. Ο Πάπας πλησιάζει στην πλατεία Κονκόρντ. Οι επιθυμίες γιγαντώνονται. Η χοροδία υποδέχεται τον Λέοντα με ψαλμούς στα ελληνικά.

0: Η θεία λειτουργία μεταδίδεται από δεκάδες γιγαντοοθόνες για να μπορέσει όλο το πλήθος να την παρακολουθήσει.
1: Ο Ιησούς αποκαλύπτει την ανεφόρον αγάπη του Θεού για εμάς. Για εκείνον, κανείς μας δεν είναι ένας αριθμός σε δελτίο ταυτότητας ή ένας κωδικός αναγνώρισης, αλλά ένα πρόσωπο, ένα μοναδικό και ένα αντικατάστατο πρόσωπο. Σας βλέπω συγκεντρωμένους εδώ, αδελφοί και αδελφές, κληρονόμους μιας μακράς και όμορφης ιερής ιστορίας στη Γαλλία. Σας λέω, πιείτε με τη σειρά σας από εκείνη την πηγή που είναι ελοχισμένη η καρδιά του Ιησού.
0: Συγκινημένοι οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία στην οποία χωροστατεί ο Πάπας Λέων ο 14ος. Μετά το τέλος της Θείας Κοινωνίας και της Λειτουργίας, ο Ποντίφικας περπάτησε και χαιρέτησε τις χιλιάδες των πιστών.
1: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στο Παρίσι με την παρουσία εκεί του Πάπα Λέοντα. Όπου πηγαίνει ο Πάπας γίνεται αυτός ο χαμός, γίνεται αυτός ο πανικός. Ένας χαμός, όχι ανάλογος του Πάπα βεβαίως, γίνεται και αυτήν την ώρα που, σας έλεγα νωρίτερα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Εμείς έχουμε στο τηλέφωνο την καλή συνάδελφο, τη Λίζα Φιλιππίδου, η οποία κάπου εκεί βρίσκεται πέριξ του ΆΚΑ. Λίζα.
2: Καλησπέρα Βασίλη, εδώ στο ΆΚΑ η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, όλα είναι έτοιμα για ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα, καθώς αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να βγει επισκηνής ή Άννα Βύση για ακόμη μια φορά σε ένα ξεχωριστό σοου. Εδώ πέρα εκατοντάδες χιλιάδες θεατές έχουν βρεθεί στο στάδιο από πολύ νωρίς. Η προσέλευση συνεχίζεται ακόμη μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 100.000 θεατές που θα βρεθούν στο στάδιο για μια sold out βραδιά.
1: Το πολύ Λίζα, το πολύ νωρίς τι σημαίνει, δηλαδή από τι ώρα είδες εκεί τους πρώτους?
2: Στις 5 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες για το κοινό, στις 5 η ώρα, στις 8 η ώρα ξεκίνησε το pre-show, ενώ σε λίγα λεπτά αναμένεται η σκηνή να πάρει φωτιά, καθώς θα ανέβει πάνω στην σκηνή 360 μοιρών η Άννα Βύση για να μας ταξιδέψει σε ένα μουσικό ταξίδι διάρκειας περίπου 3 ωρών. Να σου πω ότι η αγωνία ήταν και είναι μία για τον καιρό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ψυχαλίζει, έχουν πέσει οι πρώτες σταγόνες, ωστόσο οι θεατές είναι αποφασισμένοι, πήραν την απόφασή τους, είτε με είτε χωρίς βροχή, θα απολαύσουν την βραδιά. Εδώ είδα πολύ κόσμο και με ομπρέλες και με τα διάβροχά τους να μπαίνουν μέσα στο συναυλίο. Χώρο, ενώ να σου πω, Βασίλη, ότι για την επιστροφή των θεατών έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς η γραμμή 1 του μετρό, ο ηλεκτρικός, θα λειτουργήσει με παράταση μέχρι τις 2 και 10 το πρωί, ενώ η γραμμή 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Αυτή τη στιγμή η κίνηση στον δρόμο είναι πολύ μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Υπομονή. Όσοι κινείστε εκεί προς το Ολυμπιακό Στάδιο, υπομονή, όλοι θα φτάσετε για την μεγάλη αυτή συναυλία. Ευχές από εμάς να περάσετε καλά. Εξάλλου, ό,τι μουσική και αν ακούει κανείς, όποια και αν είναι η μουσική προτίμηση, νομίζω ότι η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση. Ελίζα Φιλιππίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λίζα εξέφρασε και τον προβληματισμό της για τον καιρό και την ελπίδα να μην βρέξει και όλα να πάνε καλά. Ευχή και δική μας αυτή, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τα του καιρού. Τα ξέρει καλύτερα η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου. Να την ακούσουμε.
3: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον καιρό και έχει πάρει ήδη θέση απέναντι μου ο Χρήστος Μεγκλίδης εδώ στο στούντιο. Χρήστο, δεν ξέρω αν μιλάς γερμανικά καθόλου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Nein.
1: Nein, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω αν το επιχείρησαν κάποιοι συνάδελφοι στη συνέντευξη τύπου του Jürgen Klopp. Δεν ξέρω, ήσουν εκεί, όχι.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
1: Πότε να προλάβεις και εσύ. Σωστό.
0: Αυτό έγινε σήμερα.
1: Σωστό. Λοιπόν, η συνέντευξη του Jürgen Klopp, διότι αντιμετωπίζουμε την Γερμανία. Μιλώ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, για την εθνική ομάδα.
0: Και ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη του Ιβάνη Γιοβάνοβιτς, η οποία ήταν μακράς διάρκειας, θα έλεγα, για παραμονή αγώνα. Κάνα μισά ώρα κράτησε.
1: Μισή ώρα.
0: Μίλησε, το ρωτούσαν για τα πάντα, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λογικό να υπάρχει καλό κλίμα και ενθουσιασμό στην εθνική μετά την εμφάνιση που έκανε στο Βελιγράδι.
1: Και το διπλό αυτό επί της Σερβίας.
0: Το διπλό επί της Σερβίας που την έχει φέρει στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία, θυμίζουμε, του Nations League. Mm-hmm. Αύριο το μάτς είναι πολύ δύσκολο στο Augsburg με τη Γερμανία, η οποία σοφαρίστηκε από τους Ολλανδούς στην πρεμιέρα στο τέλος 1-1. Έχει προβλήματα με τις απουσίες του Μουσιάλα και του Χάβερτς που τραυματίστηκαν, αλλά όπως είπε και ο Γιοβάνοβιτς πριν από λίγο, εντάξει, όποιος παίκτης και να λείψει από τη Γερμανία, υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί επάξια. Mm-hmm. Ο Κλοπ, επειδή ξεκίνησε με αυτό, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την ελληνική ομάδα και για την πρόοδο που έχει παρουσιάσει και κυρίως για τα ταλέντα που έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Μίλησε ονομαστικά και για τον Παυλίδη και τον Τζόλι και τις επιθετικές αρετές που έχει η ομάδα. Είπε χαριτολογώντας ότι ελπίζω να μην δείξουν καμία από αυτές στο μεταξύ μας παιχνίδι. Μάλιστα, ο Κλοπ, όταν μιλούσε ο αμυντικός της Bayern στη συνέντευξη τύπου, μπήκε μέσα και πήρε το μικρόφωνο στη συνέντευξη, στην αίθουσα, και του λέει: κοιτάξτε να παίξετε καλά αύριο, γιατί θα ξαναχάσω τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω τι έχει βάλει μαλλιά. Δεν ξέρω τι. Κλοπ, θα με αφήσετε πάλι χωρίς μαλλιά.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία και μου γράφει εδώ ένας φίλος μου που σε ρώτησα νωρίτερα. Δεν έχει, λέει, ανακαλυφθεί ακόμα η τηλεμεταφορά. Να τον ρώτησα. Στη Γερμανία.
0: Ναι, ήταν στο προπονητικό κέντρο.
1: Εντάξει, ήταν όλο αυτό χαριτολογώντας. Πάντως να πω ότι δύο από τα ελληνικά ταλέντα που θα μας απασχολήσουν για πολλά πολλά χρόνια αγωνίζονται στη Γερμανία, στην Borussia Dortmund. Δύο φετινές μεταγραφές. Ο ένας ο άτυχος, ο Κωνσταντέλιας, και ο Καρέτσας, που εκεί στη Γερμανία θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Ο Κωνσταντέλιας, εφόσον επανέλθει από τον τραυματισμό.
0: Και για αυτούς εννοείται, ρωτήθηκε ο Jürgen Klopp από τους Έλληνες απεσταλμένους. Και θα ακούσουμε και τον Γιώργο Νικοκύρη αργότερα στην εκπομπή να μας τα πει πολύ πιο αναλυτικά.
1: Βέβαια. Το ερώτημα που έχω εγώ τώρα, πριν μας πεις και τα υπόλοιπα, γιατί έχει και μπάσκετ, έχει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, ναι,
1: και θα
0: το...
1: σε αφήσω να τα ξεδιπλώσεις χωρίς διακοπές. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής: η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη. Θα κατέβουμε, θεωρείς, αμυντικά. Και το λέω αυτό γιατί.

0: την άμυνα, μην κοιτάτε μόνο τι κάνουμε εμείς μπροστά. Όλα αρχίζουν από την άμυνα και τη σωστή λειτουργία. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι από ό,τι στο Βελιγράδι. Αυτό που θέλει και ο Γιωβάνοβιτς και ο Τζόλης και το δήλωσαν είναι τις όποιες ευκαιρίες κάνει η Εθνική, γιατί με τη Σερβία έκανε πάρα πολλές, να τις αξιοποιήσει. Γιατί δεν θα είναι τόσες πολλές δεδομένα στο αυριανό παιχνίδι. Αμυντικά να κλειστεί, εντάξει, κάποιες φορές το φέρνουν και τα μάτσα βέβαια, ανάλογα και με την πίεση του αντίπαλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος και η φιλοσοφία
1: που πρέπει να ξεκινήσει.
0: Στο μπάσκετ, πριν αφήσουμε την Εθνική να πούμε για τις ελπίδες, πριν από λίγη ώρα νίκησαν στην Τυφλίδα 3-0 τη Γεωργία. Είναι, απομένουν ακόμη δύο παιχνίδια για να ολοκληρωθούν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι μαζί με τη Γερμανία στην κορυφή ελληνική ομάδα. Δυστυχώς δεν έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η Γερμανία και αυτή έχει βάλει πολλά γκολ στη Λετωνία που παίζει αυτήν την ώρα. Περιμένουμε πως γίνει κάποιο θαύμα στα επόμενα μάτς και οι Γερμανοί χάσουν κάποιο βαθμό, γιατί η πρώτη ομάδα του κάθε ομίλου περνάει απευθείας στην τελική φάση. Αλλιώς θα πάμε ίσως για την καλύτερη δεύτερη θέση ή για τα μπαράζ.
1: Μάλιστα, μπράβο στα παιδιά, πάντως καλό αποτέλεσμα και αυτό.
0: Με το μπάσκετ είμαστε σε διαδικασία διεξαγωγής του Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου. Ο Ολυμπιακός είναι ένας φιναλίστ, νίκησε νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό την ΑΕΚ 93-80 με Χολ και Μοντέρο να σημαίνουν 19 πόντους. Μάλιστα ο Δομινικανός έβαλε 11 στην τελευταία περίοδο. Και για την ΑΕΚ ο Τσαλμπούρης πέτυχε 18. Αυτήν την ώρα αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Γκραντ στην εξέδρα των ξένων του να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είχαν παίξει πριν από λίγες μέρες, είχε γίνει ντέρμπι. Mm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το σημερινό παιχνίδι.
1: Και έχουμε πάλι Όσμαν εναντίον Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και αυτό έχει για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες. Ο τελικός, να θυμίσω, γιατί είχε αλλάξει η ώρα, ήταν προγραμματισμένος για τις 9. 8 η ώρα θα αρχίσει αύριο ο τελικός. Αν θα αποδειχθεί ότι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα το ξέρουμε με το πέρας αυτού του αγώνα. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε πολύ αναλυτική ενημέρωση αθλητική για όλα τα ζητήματα εντός και εκτός συνόρων, με δυνατούς καλεσμένους και συνεντεύξεις και για την εθνική ομάδα και για τον μπάσκετ, για όλα.
1: Βέβαια, λοιπόν, σχόλια, συνεντεύξεις, αναλύσεις στο επόμενο τρίωρο απολαυστικό, το οποίο ακολουθεί. Τρίωρο, σωστά, Χρήστο, έτσι.
0: Ναι, μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Το Mega News Sports.
1: Εδώ παραμένετε λοιπόν στο Mega News 104,6. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 8. Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις και αυτοψίες στο σημείο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έως ώρας κάποιο επίσημο πόρισμα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, από όπου εκτιμάται πως μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, ενώ αναζητούνται στοιχεία που θα δείξουν αν υπήρξε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την πυροσβεστική για οσμή αερίου. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει η πυροσβεστική μέσω του ανακριτικού τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημα, το θα σε στριμώξω, είπε. Γενικώς είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, ανέφερε και πρόσθεσε.

0: Δεν ήξερα πως ο γιατρός τον έπεισε τελικά να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι πλασμαφαίρεση. Θα έπρεπε να του είχε πει: Γιώργο, δεν είσαι καλά. Σε 10 μέρες θα το κάνουμε. Τίποτε δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα. Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο από την 56χρονη γιατρό, είπε: Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Μαζονάκη. Εγώ, καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα 2 καρδούλες. Την ίδια ώρα το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Σε εξέλιξη και υποβροχή κατά διαστήματα βρίσκεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής. Παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4. Από Πειραιά προς Αττική 1 και μισή. Από Ειρήνη προς Κηφισιά 1 και 56. Από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2. Από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Μένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν νωρίτερα σε ποτάμια από την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε. Το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώνεται με ένταση στις Ποράδες και τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας αλλά και της Βόρειο-Ανατολικής Εύβοιας. Τα 3 βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταρτήσει σενάρια αντίδρασης για κάθε ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο πριν εκδοθεί η απαιτούμενη ναύτεξη από την Αθήνα, θα έχουν πλησιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος τόσο το ερευνητικό που θα ολοκληρώσει τη βυθομέτρηση, όσο και το σκάφος πόντισης καλωδιών. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Βατικανού, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για τη μεγαλειώδη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ποντίφικας ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους να οικοδομήσουν ένα ανανεωμένο έθνος πάνω σε ρίζες που τρέφονται από την πίστη. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη τη νύχτα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης περιπολιών. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τις απολογίες τους 2 άνδρες φερόμενοι ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες και διέπλαταν φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Ποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,6. Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν

0: Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: ανοίγοντας όλη τη φωνή.
1: Αριστερό!
2: Σε χιλιάδες σταθμούς.
1: Has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
1: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!
4: Ενενταπέντε χιλιάδες άνθρωποι είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο και διασκεδάζουν με Άννα Βύση και με έχετε καθυλωμένο εδώ να κάνω Mega News Sports μέχρι τις 12. Δηλαδή, τι σταυρό κουβαλάω, πείτε μου.
5: Έχουμε πάει και εμείς με 95.000 και έπαιζε ματσάρα.
6: Ναι.
4: Γιατί είσαι ξενέρωτος τώρα, γιατί είσαι ξενέρωτος.
5: Γιατί ρε φίλε, ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.
4: Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει και η Βύση, το έχουν πει και όλοι. Αυτά είναι τα ακούσματά σου, κύριε, και θα πάρω αμέσως τώρα την εκδίκησή μου.

0: Εδώ θα σας δώσω ένα πόντο, κύριε Περπερίδη.
1: Ναι.
0: Διότι ο άνθρωπος θέλει να κάνει χιούμορ στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω δεν του φεύγει και από το στίχο.
1: Είναι εφάλτος όμως. Κλείστε τον.
0: Κλείστε τον, κύριε.
2: Όχι, δεν είμαι να το ανοίξω να τραγουδά, αλλά αυτό είναι ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα θα σημαίνει το εξής. Θα μεθυσμένη
2: πολιτεία θέλω να βάλω.
1: Θέλω να κάνω τις συστάσεις σωστά. Να μάθετε πώς γίνονται συστάσεις στο ραδιόφωνο.
2: Να
1: κάνετε τους έξυπνους με τα κυκλικά και όλες αυτές τις ιδέες. Για να ξέρει ο κόσμος τι ακούει. Λοιπόν, πρόσεξε. Είμαι ο Παναγιώτης Περπερίδης.
2: Εγώ είμαι ο Χρήστος Μαγκλίδης.
1: Ναι.
0: Και εγώ ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος.
1: Μπράβο, να ξέρει ο κόσμος τι ακούει. Ωραία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, στον ήχο. Είναι μαζί μας η Έρη Φαλαμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα θα κάνει για μας εκ των προτέρων. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Όπως ευχαριστούμε και τον Λάμπριο Ρίγα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μπορείτε να τον καλείτε, τώρα θα το πω και σωστά για το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως.
1: 211-016-1046. 211-016-1046. Είναι απλό η συχνότητά μας είναι στο τέλος, δεν είναι. Ευκολάκι. Μηνύματα Viber και WhatsApp. 6981-04-1046. 6981-04-1046. Email studio παπάκι meganews1046.gr.
0: Άριστα, 10 τόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να κάνει τον έξυπνο.
1: Ναι, ναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Μας έκανε παρατηρήσεις, δεν είπαμε σωστά τον αριθμό.
2: Όχι, ποτέ.
1: Η βραδιά είναι μπασκετική.
2: Είναι, ναι.
1: Έτσι είναι και ποδοσφαιρική στην προαναγγελία της αυριανής αναμέτρησης Γερμανία-Ελλάδα.
2: Εντάξει, έχει και ένα Αγγλία-Ισπανία που θα το λέμε, τι γίνεται.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Έχει τα δίκια σου εδώ που τα λέμε.
0: Έχουμε την εθνική κάτω των 21. Ποιος? Και μεγάλη νίκη.
1: Κάτω των 21, εθνική ομάδα. Βεβαίως.
0: Ναι. 3-0. Μπράβο, 3-0.
1: Ήδη στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετμπολ, ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-80 την ΑΕΚ με τρομερό μοντέρο στην τέταρτη περίοδο. Και γενικώς μια ομάδα γρήγορη κτλ. Που όμως έχει τα παράπονα από τον εαυτό της. Γιατί λέει, και θα τον ακούσουμε αργότερα, ο Βεζέγκοφ κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη.
0: Το και ο Μπαρτζόκας, βέβαια.
1: Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο άλλος ημιτελικός που θα είναι ντέρμπι, δεν θα είναι τόσο απλός όσο ο πρώτος.
2: Κέρδισε 5 πόντους ο ΠΑΟΚ, νομίζω.
0: 5-10.
2: 5-10 ήταν και ναι, ο Μπράντοβιτς πήρε time out.
1: Πήρε time out. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή την ώρα στο κλειστό του Περιστερίου, χωρίς κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κανένας αγώνας
1: δεν θα έχει κόσμο. Δεν είμαστε εις θέση να διοργανώσουμε τίποτα.
2: Μόνο συναυλία με 100.000 κόσμο μπορούμε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι στη φύση δεν θα πλακωθούν.
0: Αν γίνει και αυτό.
1: Το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, μην αρχίσουμε τίποτα περίεργο εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε μια πολύ ωραία συναυλία. Επίσης, θα συνδεθούμε με τη Γερμανία, με τον Γιώργο Νικοκύρη αργότερα. Θα ακούσουμε τι είπε ο Γιοβάνοβιτς, τι είπε και ο Τζόλης στη συνέντευξη τύπου. Στο Περιστέρι είναι ο Γιάννης Λιόντος, παρεπιπτόντως, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο στις 9.30 μια φανταστική κυρία. Την κορυφαία Ελληνίδα εν ενεργεία πολίστρια, κατά την άποψή μου. Την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, που θα μας μιλήσει και για την έναρξη των πρωταθλημάτων της ύδατος πέρυσης, αλλά κυρίως για το Ευρωπαϊκό Super Cup, μία ακόμη κούπα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός το Σάββατο. Μας έρχεται.
0: Σημαντικό.
1: Στις 5.30 και θα το δείτε στο Mega News στην τηλεόραση. Θα το δείτε στο Mega News
0: στην
1: τηλεόραση, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Τοπαλίδη. Καλά
2: ναι,
1: τα λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά τις 11 αυτό.
2: Θα βλέπει ποδόσφαιρο, μου είπα, αλλά θα μας περιμένει.
1: Αμέ.
2: Θα βλέπει Αγγλία-Ισπανία, θα μας περιμένει να μας μιλήσει και για τον Ρεχάγκελ, για τον οποίο μίλησε και ο Γιούργεν Κλοπ σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Και για το παιχνίδι φυσικά και την Νουβέλ Βάγκ της ελληνικής εθνικής ομάδας.
0: Έχει κάνει μια καλή δήλωση και ο Κλοπ, πολύ τιμητική για την εθνική μας ομάδα.
2: Ναι,
0: ότι
2: ναι.
0: Είναι ίσως η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή που βλέπουμε τώρα να παίζει στην εθνική ομάδα την ελληνική. Εντάξει, είναι σημαντικό να το ακούσει από το στόμα του Κλοπ αυτό.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πριν πάμε στον Γιάννη Λιόντο στο Περιστέρι για πρώτη φορά, θα έλεγα να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τι είπε μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και την πρόκριση στον τελικό. Ο Μπαρτζόκα που πάντα είναι αυστηρός με την ομάδα του, είναι αυστηρός με τον εαυτό του και πώς θα μπορούσε να μην είναι όταν είναι ξεκίνημα σεζόν.
3: Μια αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά και σε όλο το ελληνικό μπάσκετ που θρύνει την απώλειά του, πολύ σημαντική. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενο τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, εξ των οποίων τα περισσότερα είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, δεν είναι βήματα ή τερνόδος που πετάς την μπάλα έξω, τους δίνεις και transition. Είναι κάτι που προσωπικά δεν με αφήνει ευχαριστημένο. Νομίζω ότι έχει σχέση με την σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες ή κάποιοι παίκτες. Και η δικαιολογία του στυλ ότι δεν είχαμε κάνει μια προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο και ξαναπαίζουμε τρίτη κλπ. Πιστικώς πρέπει να πάψει γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Συγχαρητήρια και στενά και καλή τύχη. Το να παίξουμε πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες που έχουν ικανότητες αυτό. Δεύτερον, το να είμαστε τόσο καλοί στο 5-5 όπως είμαστε τα προηγούμενα χρόνια απαιτεί μεγάλη ομοιογένεια και συνεκτικότητα μεταξύ των παίκτων που αυτή τη στιγμή, επειδή φύγανε 5 βασικοί παίκτες τα τελευταία χρόνια, προφανώς η μαθηματική σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή, ότι εφόσον λείπουν 5 παίκτες που ήταν στον κορμό της ομάδας και έχουν μπει καινούργιες θέσεις τους, πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ. Όχι τελείως διαφορετικό, αλλά ίσως να το αλλάξουμε προς το πιο γρήγορο. Ταυτόχρονα αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Νιώθουμε ότι έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πόντους. Έχουμε και σήμερα με 18 λάθη, φτάσαμε κοντά τους 100 πόντους. Προχθές βάλαμε 106, χωρίς να έχουμε ποσοστά αξιοσημείωτα. Δεν είναι κανένας συμβιβασμός. Είναι να δεις τι επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ, να δεις τι υλικό έχεις και να δεις ποιες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Προφανώς ότι τα λάθη θα είναι περισσότερα, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι στατικός στο γήπεδο και να πασάρεις την μπάλα και διαφορετικό να τρέχεις. Γι' αυτό και τα λάθη μας είναι περισσότερα. Θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται από τις προπονήσεις, όσες προπονήσεις έχουμε, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν. Προφανώς δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα και εγώ να έχει κόσμο το γήπεδο. Να μην ακούγεται και τι λέω στον πάγκο. Να με καλύπτει η φωνή του κόσμου. Αλλά δεν είναι ούτε δικό μου θέμα. Προφανώς είναι άλλο το θέμα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα το ξαφνικά το Super Cup έγινε για να το καταλάβουμε αυτό.
1: Ωρες, ωρες. Τον αγαπάω τον κόουτς Μπαρτζόκα. Ειλικρινά, δηλαδή, οι ατάκες που λέει, ειδικά όταν είναι αυτός σαρκαστικός, είναι απίθανες. Όταν είναι ηρεμός, είναι απίθανος.
0: Να είμαι ευχαριστημένος, λέει με 18 λάθη.
1: Όχι αυτό.
0: Όχι, ξεκινάει με αυτό. Γιατί λέει, ήταν ικανοποιημένος από την πρόθεση του Δελίγου και λέει, να είμαι ευχαριστημένος με 18 λάθη. Πάει κατευθείαν to the point. Εντάξει, το άλλο στο τέλος το περίμενα να το πει. Το περίμενα, γιατί θα γινόταν η ερώτηση και θα γίνει και σε όλους τους προπονητές.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι.
0: Να μην ακούγεται τι
1: λέει στον πάγκο. Δηλαδή εκεί αυτά τα τρεις άγια που ρίχνει συνήθως. Αν και σήμερα το άλλαξε λίγο. Δηλαδή έλεγε.
2: Έλεγε πρώτα το, ναι, το ένα
1: όχι,
2: και το άλλο μετά.
1: Ναι,
2: το άλλο,
1: ναι. Δεν μπορούμε και να τα πούμε. Δε.
2: Όχι,
1: δεν
2: να πούμε.
1: Ούτε να τα περιγράψουμε δεν μπορούμε. Αυτό είναι το κακό τη υπόθεση.
2: Ήταν αυτοσαρκαστικός όπως είπες.
1: Πολύ
2: και
1: ωραίος.
2: Πολύ χιούμορ στο τέλος και πολύ συγκινητικό στην αρχή που μίλησε.
1: Ναι, για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Βέβαια. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Λοιπόν, Βεζένκοφ 14. Ντόρση 14. Ο Χολ έβαλε 19. Ο Μοντέρο έβαλε 19. Αυτή είναι η
2: τους 11 σκόρες. Παναγιώτη και Χριστόφορε τους έβαλε στην τελευταία περίοδο ο Μοντέρο.
0: Και έχει επίσης 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.
1: Ο Μίλερ Μακιντάιρ που τον θεωρώ τεράστια παιχτούρα. Και όχι από αυτούς είναι. Που είναι πρωτοπροβεβλημένοι.
0: Ναι.
1: Είχε 6, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε και 8 ασίστ.
2: Ανεβαίνει
1: και έδωσε
2: πολύ.
1: Ρυθμό στον Ολυμπιακό πολύ δυνατό. Πριν συνεχίσουμε με τα άλλα ηχητικά μας, πάμε στο Περιστέρι, πάμε στο Γιάννη Λιόντο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 7 αυτή τη στιγμή, στα μισά της πρώτης περίοδου. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Σύν 8 μόλις, καλησπέρα. Με μια εύστοχη βολή από τον Τζέντι Όσμαν. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πιέζει σε όλο το γήπεδο, πάει με μεγάλη ενέργεια πάνω στην μπάλα. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειες των παικτών του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επίθεση. Και η δεύτερη βολή εύστοχη από τον Τζέντι Όσμαν για το 8-10-7. Στο σύν 9 ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πράγματι, ακόμα εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Μπάντι όμως θα κατεβάσει την μπάλα με επιτυχία. Καλεί το Λεσόρ για μια συνεργασία. Μπαίνει προς τα μέσα ο Μπάντιο, βγάζει στο Ρογκαβόπουλο 45 μοίρες. Μπροστά του είναι ο Οσμάν Ρογκαβόπουλος. Για δύο πόντους μετά από τρίπλα θα στοχίσει. Και άλλη καλή άμυνα από τον δικέφαλο του Βορρά. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Οσμάν ζητάει από τον Τρινκέρι talent. Δεν το παίρνει ο Ιταλός.
1: Παίζει τρομερή άμυνα στο ψηλό post. Ο Οσμάν δυσκολεύει πολύ την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού και κόβει αυτή την επίθεση και στην συνέχεια στην επαναφορά η μπάλα φεύγει έξω από τα χέρια των παικτών του ΠΑΟΚ σωστά. Ο Τρινκέρι δεν κάνει το challenge, αν δεν το κάνει όντως, γιατί βλέπω στην γραμματεία το πήρε έτσι. Νομίζω όμως ότι οι διαιτητές θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό όπως ήταν και η αρχική τους απόφαση. Λοιπόν, Γιάννη, δεν κλείνεις, μένεις όπως είσαι. Εμείς πάμε να ακούσουμε και Σάσα Βεζένκοφ μετά από τον νικηφόρο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup.
5: Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κ. Σούλη Μαρκόπουλου για τον αδικό χαμό του. Ένας άνθρωπος που αγάπησε τον μπάσκετ αγνά και τον θυμόμαστε, αν και δεν είχα συνεργαστεί μαζί του, θα τον θυμόμαστε για πάντα. Από εκεί πέρα κερδίσαμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Νομίζω ελέγχαμε το ρυθμό. Πήγαμε τις διαφορές 2-3 φορές πάνω από τους 15-17 πόντους. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι δεν καταφέραμε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι. Αφήσαμε την ΑΕΚ σε 3 φορές να επιστρέψει στο παιχνίδι. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Και νομίζω ότι κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα. Γιατί αύριο παίζουμε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Έρχεται διάβολο εβδομάδα. Και ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Οπότε οι υποχρεώσεις είναι πολλές και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα.
1: Αυτό το πράγμα πάντως που θα δίνουν συνεχείς αγώνες και τώρα έχουν και το Super Cup και είχαν νωρίτερα και το Super Cup της EuroLeague είναι εξαντλητικό, ρε φίλε. Ό,τι έβαλε τώρα μέσα στο παιχνίδι το έβαλε τέλος. Ποιο?
2: Το Super Cup τώρα έπρεπε να γίνει.
1: Το
2: αυτό.
1: Το ελληνικό.
2: Ναι.
1: Το άλλο δεν έπρεπε να γίνει κατά την άποψή μου.
2: Καλά, ούτε το άλλο έπρεπε, αλλά.
1: Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Yeah.
2: Ναι, ούτε το άλλο.
1: Αυτό έχει ένα νόημα πάντως.
2: Βέβαια στο άλλο.
1: Τέσσερι πρώτοι που okay, παίζουν μεταξύ του. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Μια χαρά. Ωραιότατα. Τελείωσε το challenge. Η μπάλα πρέπει να είναι. Τι, στον Πάοκ την έδωσε. Γιάννη Λιόντο.
4: Στον Πάοκ την έδωσε. Ναι, κακός, το challenge.
1: Κακό την έδωσε στον Πάοκ. Αν δεν βλέπουμε δεν και με τα challenge, καλά. Αν δεν βλέπουμε και με τα replay. Εντάξει. Οκ. Okay. Ωραία. Καλά. Όχι ότι έγινε τίποτα. Απλώς θέλω να πω. Αν βλέπει και monitor και πάλι δεν βλέπει σωστά.
4: Δεν έχω μόνιτορ.
1: Όχι εσύ.
2: Δεν λέει για σένα, για τους διευθυντές λέει.
4: Ναι. Απλά και θέλω να σας πω ότι και εγώ δεν έχω μόνιτορ.
1: Για πες μας λίγο τι γίνεται τώρα στο 8-17, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
4: Ο Όσμαν παίζει ένας με έναν με τον Λεσόρ, μπαίνει προς τα μέσα, η μπάλα βγαίνει ξανά στο τρίποντο, Φώστερ, χαμένη επίθεση για τον ΠΑΟ, καθώς ο Περσίδης επέλεξε να πασάρει στον Όσμαν που ήταν στη γωνία. Ο Τούρκος Φόργορτ πήρε το τρίποντο, αλλά ήταν εκπρόθεσμο και έτσι η επαναφορά είναι για τον Παναθηναϊκό. Βγάζουν αυτή την άμυνα. Η πράσινη επαναφορά λοιπόν από την πλάινη γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό παίζει ο Μπόγκα, ο Λεσόρ, ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπάντιο και ο Χουάντσο και τον Πάουκ. Ο Μίτρου Λόγκ, ο Χάτζινς, ο Φόσφερ, ο Μουρ και ο Περσίδης. Αυτή τη στιγμή θα κερδίσει ένα φάουλ ο Μπάντιο από τον Μίτρου Λόγκ. Είναι βολές, έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ.
1: 3:44 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 8:17. Και θέλω να πω το εξής, επειδή η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας έφερε έτσι μια υπερβολική χαρά θα έλεγα και στους δύο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός ακόμα βάζει πράγματα στο παιχνίδι του. Δεν είναι ούτε έτοιμος, ούτε τόσο διαστημικός όσο τον παρουσίασαν. Και δεν λέω για μέσα στην ομάδα, ενώ τους γύρω-γύρω. Ο Ολυμπιακός έχει αφομοιωμένη ομοιογένεια σε πράγματα, βάζει ταχύτητα, αυτό λογικά φέρνει λάθη, αυτά που ακούγαμε νωρίτερα να λένε ο Μπαρτζόκας και ο Βεζένκοφ, αλλά είναι πιο ομάδα του προπονητή του αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό που σκέφτεται, που φαντάζεται, που θέλει ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι.
2: Εμένα από τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια μου άρεσε ότι εκεί που δεχόταν τα τρίποντα το ένα μετά το άλλο και με άμυνα, με πίεση και χωρίς πίεση ελεύθερα, ναι. Μετά κατάφερε να ισορροπήσει. Ήταν βέβαια βοήθησε ότι έβαζε και τα καλάθια μπροστά και δεν έφυγε πολύ το σκορ, αλλά ισορρόπησε και αμυντικά. Αυτό που δεν μου άρεσε σήμερα, γιατί είδα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν ότι πολλά από τα λάθη έγιναν, το είπε και ο προπονητής μέσα στις άκρες,
1: αλευπίεσεως.
2: Αβίαστα, από αφηρημάδα, από ίσως και υποτίμηση του αγώνα κάποιες φορές.
1: Ο αγώνας ήταν εδώ που τα λέμε. Ναι. Ας μπούμε λίγο και στα παπούτσια του αθλητή. Ναι. Είναι λογικό να έχει υποτιμηθεί. Η ΑΕΚ δεν είναι τόσο δυνατή, έχει και απουσίες. Δεν θα μπορούσε να τον απειλήσει τον Ολυμπιακό υποφυσιολογικές συνθήκες. Αν ο Ολυμπιακός σε συγκεκριμένα σημεία χάιδευε τον Γκάζι. Όχι να πάταγε, να χάιδευε τον Γκάζι.
2: Εκεί όταν το χάιδευε πήγαινε στους 20 πόντους και μετά γίνανε τα λάθη.
0: Εννοείται. Έχει ένα παίχτη πάντως ο Ολυμπιακός που δεν τον είχε. Στην προηγούμενη σεζόν, τον Μοντέρο.
1: Το Μοντέρο,
0: δεν είχε τέτοιο στυλ παίχτη. Mm-hmm. Να του δώσει ταχύτητα στο επιθετικό κομμάτι και κυρίως όταν βλέπει πως δεν μπορούν να βγουν οι συνεργασίες στην επίθεση, είτε να απειλήσει με σουτ από το τρίποντο, είτε να κάνει τον drive. Γιατί πήρε αρκετά drive σήμερα. Και έδειξε ότι συνεχίζει με το στυλ που είχε και την ταχύτητα που είχε από την περασμένη σεζόν. Είχε πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να βάλει τέτοιο γκάρ στο ρόστερ του. Και σημαντικό ότι τον έβαλε, βέβαια.
1: Ισχύει.
2: Τώρα πες drive να μας πεις για τη Φόρμουλα 1 μετά κάποια
0: στιγμή. Ναι, εννοείται. Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Κακιά με τη Φόρμουλα
2: 1.
1: Είναι Σάββατο εκτάκτο στο Grand Prix. Σημειώσει πολλέ. Ωραία. Ένα τρίποντο του Φόστερ πήγε τη διαφορά στου 8 πόντου για τον Μπάουκ. Ο Παναθηναϊκός μείωσε 14-22 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλο του πρώτου δεκάλεπτου. Πάμε στο Γιάννη Λιόντο. Έλα, Γιάννη.
4: 1-54 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 14-20. Ο ΠΑΟΚ προηγείται για 6 πόντους. Ο Μπόγκα θα κοπεί από τη Στεφάνη. Θα αποστάρει πάρα πολύ ωραία τον Φώστερ, αλλά θα κοπεί από τον Στεφάνη. Ένας ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα παραμένει στο κεφάλι του Βορρά, καθώς κόπηκε από τον Χουάντσο εκεί. Ο Περσίδης, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τρέχει το γήπεδο σε κάθε ευκαιρία όταν του δίνουν οι πράσινοι αυτή τη δυνατότητα.
1: Θέλω να παρατηρήσω κάτι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Βγαίνουν συχνά οι παίκτες του Παναθηναϊκού με υπέρ τους mismatch στην επίθεσή τους. Παίζει πολύ physical, πολύ στην επαφή ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και μέχρι στιγμής δεν έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Πάντως είναι αποδοτικό, μόλις ότι θεωρητικά ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα να αποστάρει κάτι το οποίο δεν κάνει συχνά και στην άμυνα του έχει κάτι τεράστιες τρύπες, όπως εδώ Γιάννη, έτσι.
4: Ναι, στο καλάθι του Μήτρου Λόγκ. Δεν ήταν κανείς ζωγραφιστό πραγματικά και πέτυχε ένα εύκολο λέει από παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με 1-20 και τη λήξη του δεκαλέπτου. Μπάντιο θα κοπεί ψηλά από τον Μουρ. Ο ΠΑΟΚ θα ξαναβγεί στην αντεπίθεση με τον Μουρ στη γωνία. Ο Περσίδης για 3. Αμαρκάριστο θα στοχίσει. Έρμπολ. Τον Καβόπουλο θα τρέξει τώρα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Περσίδη και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές.
1: Το Έρμπολ που ήταν εδώ. Αυτό το τρίποντο του ΠΑΟΚ, λέω. Το βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με σένα.
2: 5 δευτερόλεπτα.
1: Πάμε τρεις. Αυτό πάντως το τρίποντο τον ευνηδιασμό στο transition είναι ομάδα Τριγκέρι.
0: Ναι,
1: είναι Τριγκέρι.
0: Αλλά όταν μια ομάδα βγαίνει 3 με έναν, το να πάρει ένα ρίσκο να πάει σε τρίποντο όταν μπορεί να βάλει εύκολα το δίποντο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Είναι αυτό που έλεγε ένας γνωστός μας Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι. Εκτός από βλάξη πρέπει να είναι και ηλίθιος. Έλα Γιάννη.
4: Έχουμε έρμπολ στην πρώτη βολή και από τον Νίκο Ροκαβόπουλο που δέχεται ένα χειροκρότημα.
1: Είναι βαριά η μπάλα. Είναι βαριά η μπάλα, τι γίνεται.
0: Είχαμε και στο πρώτο παίχτη, στον πρώτο ημιτελικό έρμπολ. Ναι, βολή από παίχτη της ΑΕΚ, θυμάμαι καλά.
1: Έχουν καμιά καινούργια μπάλα, τίποτα, συμβαίνει κάτι.
4: Είναι γνωστή. Γνωστή εταιρεία, είναι γνωστή μπάλα του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
4: Εύστοχη η δεύτερη βολή. Για το 15-22 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 7 πόντους, 1-8 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Μπήκε ο Μαντζούκας στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
1: Ο οποίος έκανε ματσάρα στην Ευρωλίγκα ο Μαντζούκας. Ματσάρα τεράστια.
4: Η pre-season του είναι πάρα πολύ καλή. Η προετοιμασία του. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με τον Φώστερ. 45 μοίρες τον επιτηρεί και ο Μαντζούκας. Είναι ένα screen, όχι, φεύγει ο Χουγκάζ. Μένει ο Φώστερ με τον Μαντζούκα. Σε 45 μοίρες. Καλεί σε έναν χορό το Μαντζούκα ο Φώστερ. Σταυρωτές, πασάρι. Στο elbow εκεί που είναι ο Μουρ θα στοχίσει σε ένα σου δύο πόντο. Θα χάσει το rebound όμως ο Ματίας Λεσόρ. Ο Μήτρου Λόγκ θα κατεβάσει το rebound. Το Φώστερ θα δώσει στον Χάτζινς. Φώστερ πασάρι 45 μοίρες στον Χάτζινς για 3. Θα στοχίσει και ο Χάτζινς. Θα πάρει το rebound όμως από κάτω ο Μουρ και θα πετύχει το 15-24. Ο, είναι νέο,
1: ο Χάτζινς έχει το σουτ σου, Γιάννη.
4: Ναι,
1: είναι πολύ καλός.
4: Είναι καλός. Είναι καλός, θα το δείτε.
0: Πολύ καλός, λέει ο άνθρωπος. Όχι απλώς καλός, μην είσαι μετριόφρον. Πολύ καλός.
4: 10 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουν και 2 για τον ΠΑΟΚ ίσως. Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα. Διεισδύει πάνω στον Φώστερ να λέει: θα στοχίσει. Το rebound ο Μήτρου Λόγκ. Ένα δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Θα στοχίσει και έτσι θα λήξει η πρώτη περίοδος. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-24.
1: Στο συν 9 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ πολύ ωραία ομάδα που έχει φτιάξει ο Τριγκέρι. Πίεσε τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και τώρα στο πρώτο επίσημο στην πραγματικότητα παιχνίδι που είναι ένα τίτλο. Είναι στο συν 9 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Θα κάνουμε το εξής. Θα ακούσουμε αυτό που σας χρωστάμε, δηλαδή τον ιτημένο του πρώτου ημιτελικού, τον Dragan Sakota, κουτσάρα, μεγάλη δάσκαλος, τρομερός, σπουδαίος άνθρωπος και με πολύ μεγάλη δουλειά στην ΑΕΚ. Όλη η ιστορία της είναι στην πραγματικότητα. Και αμέσως μετά θα πάμε σε διακοπή, σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα, όπου θα μας μεταφέρει ο Κώστας Κουγιτέας που πήρε τη θέση του στην κονσόλα του ήχου.
6: Πιστεύω ότι ήταν ολοφάνερο ότι σήμερα όπως παίξαμε μας λείπουν τα παιχνίδια που και κάποιες φάσεις που βλέπεις το παιχνίδι που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση επειδή δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί όπως είναι ένα παιχνίδι. Είδαμε πολλές φάσεις οι οποίες διορτώνονται έστω και παίζοντας με καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι κάποιες φάσεις διορτώνονται και τα πολλά λάθη, πάνω από 20 και κάτι πόντους από τα λάθη μας, είναι κάτι που σίγουρα τα μειωθεί. δεν περίμενα πάρα πολλά πράγματα επιθετικά. Αυτό μπορεί να σου δώσω μόνο παιχνίδια. Παιχνίδι είναι αυτό που σου δίνει να βρίσκεις το ρυθμό και να μπεις στο shape. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά όμως να κρατήσουμε κάποια μερικά σημεία από το παιχνίδι που μας δίνουν ελπίδα ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι.
0: Έχετε κάποιο σχόλιο έτσι για το ήθος του, για τον προπονητή Σούλη Μαρκόπουλο, όπως τον ζήσατε εσείς?
6: Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος χαμός. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει και πραγματικά λυπάμαι και φράζω τη λύπη μου στην οικογένειά του. Τόσο ξαφνικά και τόσο χωρίς να ξέρουμε ορισμένα πράγματα που μαθαίνουμε σήμερα. Τι να πούμε, εντάξει. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κογκολάς. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις και αυτοψίες στο σημείο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έως ώρας κάποιο επίσημο πόρισμα. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει η πυροσβεστική μέσω του ανακριτικού τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό και είπε: «Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ, καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα καρδούλες στη φωτογραφία». Την ίδια ώρα, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Σε εξέλιξη και υποβροχή κατά διαστήματα βρίσκεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής: παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Μένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε νωρίτερα. Το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώνεται με ένταση στις Ποράδες και τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας, αλλά και της Βόρειο-Ανατολικής Εύβοιας. Τα τρία βασικά σενάρια για τα οποία προετοιμάζεται η Αθήνα εν ώψη της επανεκκίνησης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το Βατικανό, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για τη μεγαλειώδη λειτουργία. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, θα έχει αύριο Αττική. Σε νέα πτώση, ο Ιδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και στους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6.

0: σημειώστε τηλέφωνα και τρόπο επικοινωνίας, γιατί τώρα θα σας χρειαστεί. 2-11-016-1046. Το τηλέφωνο μας σας περιμένει ο Λάμπρος Ρήγας εκεί. Μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-04-1046. 6981-04-1046. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και λέμε ότι θα σας χρειαστεί για τον απλούστατο λόγο ότι μαζί μας στο στούντιο και μας κάνει ποδαρικό και είμαι σίγουρος ότι είναι γουρλού, είναι η... Άντε, ας μην πω κορυφαία και τη φέρω σε δύσκολη θέση, αν και ένα την άποψή μου είναι. Η πληρέστερη εν ενεργεία πολίστρια της χώρας. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, φουνταριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είμαι όντως γουρλού, όπως λέτε. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν, είτε εσείς εδώ πέρα στο στούντιο και εμείς στην πισίνα.
2: Ένα τόσα μετάλλια που φέρνεις μαζί σου και λάμψη
0: από κούπες.
2: Εντάξει. Γουρλού θα είσαι.
0: Ναι, καλά, καλά. 100%. Είσαι καλά.
3: Λίγη λάμψη ζητάμε κι εμείς από την κούπα.
0: Λίγη.
1: Ελπίζω να έχουμε λίγη λάμψη την επόμενη εβδομάδα που έχουμε την πρώτη κούπα να διεκδικήσουμε για φέτος.
0: Το Ευρωπαϊκό Super Cup με την Καταλούνια, 5.30 ώρα Σάββατο στο Παπαστράτιο. Αν έχει μείνει τίποτα σε εισιτήριο, σπεύσατε. Κάτι έχει μείνει, κάτι λίγα έχουν μείνει.
1: Ισχύει. Θεωρώ ότι θα είναι sold out, αυτό επιδιώκει και ο σύλλογος. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε όλοι στην πισίνα.
0: Καλά, εμείς θα είμαστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να μεταδώσουμε το μάτι.
3: Και πρέπει να είναι sold out, γιατί τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν χάρισει και μεγάλες επιτυχίες στο σύλλογο.
0: Πώς το λέτε, Παπαστράτιο Τρελοκομείο, ε?
1: Ναι, το Παπαστράτιο Τρελοκομείο.
0: Ό,τι καλύτερο, πραγματικά ό,τι καλύτερο.
1: Το λατρεύω αυτό το σύνθημα.
0: Τέταρτο Super Cup θα είναι, ευρωπαϊκό. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σωστά. Το τέταρτο για την ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι και το τέταρτο το οποίο θα κατακτήσει. Θεού θέλοντας, αυτό θα το δούμε το Σάββατο το που έρχεται. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για αυτόν τον τίτλο και ανυπομονώ πάρα πολύ να παίξω το πρώτο δυνατό μάτς για αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, επιτέλους ξεκουραστήκατε αυτό το καλοκαίρι.
1: Ισχύει, είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε και πριν που βγούμε στον αέρα. Από τη μία μας πλήγωσε πάρα πολύ το ότι δεν καταφέραμε να προκριθούμε στα τελικά του World Cup ούσες και πρωταθλήτριες World Cup. Απ' την άλλη, σίγουρα ήταν μια ξεκούραση που χρειαζόταν για αθλήτριες υψηλού επίπεδου, καθώς μην ξεχνάμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα είναι η Ολυμπιάδα, σε λιγότερο από 2 χρόνια.
0: Που σημαίνει ότι αν πάρετε το χρυσό στο World Cup, σε πάω αλλού τώρα, στην Αθήνα, το Φεβρουάριο, θα έχετε απευθείας εισιτηριάκι για το Λος Άντζελες.
1: Σωστά τα λέτε, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας γεμίζει χαρά, όρεξη και ανυπομονούμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια χρονιά που διεκδικείται η Ολυμπιακή πρόταση, η πρόκριση μαζί με την επόμενη και είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς.
0: Mm-hmm. Τι Ολυμπιακό θα δούμε φέτος, θα κάνει back to back?
1: Ναι, το πιστεύω. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία από τις πληρότερες ομάδες που έχει ο σύλλογος τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία είμαι εγώ στην ομάδα. Δεν υπάρχει θέση η οποία δεν έχει δεύτερη και τρίτη που να είναι το ίδιο, εξίσου καλή και αν καλύτερη από την άλλη που είναι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Που θεωρώ ότι μας δίνει ένα τρομερό αβαντάζ σε όλες τις άμυνες, σε όλες τις ομάδες τις οποίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε όμως ότι και το δύσκολο, το έργο μας είναι δύσκολο, καθώς υπάρχουν και 3 καλές ομάδες στην Ευρώπη που θα προσπαθήσουν να μας κοντράρουν, και είναι ότι οι άλλες ομάδες πάντα θέλουν να διεκδικήσουν και να πάρουν κάτι από τον πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Πάντα. Γιατί για να γίνεις βασιλιάς ζούγκλας, το λιοντάρι πρέπει να σκοτώσεις. Το λιοντάρι επί του προκειμένου εσείς είστε.
1: Σωστά.
0: Τώρα, πρώτον, χάρηκα σήμερα που είδα ξανά στην πισίνα. Διάβασα μάλλον, γιατί δεν το είδα το μάτσα με τη Λάρισα το μεσημέρι. Που νικήσατε με 29-2 παρεπτόντως. Αλλά εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Δεν συνσλάιδισε.
1: Τρία.
0: Εντάξει, λίγα.
3: Να πούμε και η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού και στη Γλυφάδα 25-3 για το, ναι, στο πρωτάθλημα.
0: Δύσκολα παιχνίδια. Πραγματικά. Χάρηκα λοιπόν, έλεγα, που είδα ξανά στο νερό την Έλληνα Ελληνιάδη. Που έλειψε πέρσι όλη τη σεζόν, πέρασε δύσκολα το κορίτσι. Και να είναι καλά και μπράβο. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ χαρμόσυνη είδηση αυτή.
1: Φυσικά, το πιο χαρούμενο γεγονός της χρονιάς αυτή τη στιγμή είναι η επιστροφή της Έλληνας. Είναι μια αθλήτρια που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα μας και έλειψε και από πέρυσι, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα υγείας που είχε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι πάλι δίπλα μας και μας στηρίζει και μας βοηθάει. Και ελπίζουμε να είναι μια εξίσου επιτυχημένη χρονιά και για εκείνη προσωπικά.
0: Για να το ζήσει και εκείνη. Να το πανηγυρίσει και εκείνη.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις τι έχω ονειρευτεί χωρίς να σας έχω δει καθόλου σε προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Έχω ονειρευτεί μια επίθεση με σένα στο 3, στην κορυφή έξω από το τέρμα δηλαδή εννοώ, και τη Χάιντου στο 2, στη θέση του φουνταριστού, και να ρίχνεις κάτι βολίδες από εκεί και να γίνεται χαμός.
1: Βασικά.
0: Το έχετε κάνει αυτό. Πες μου ότι το έχετε κάνει.
1: Η Χάιντου παίζει στην πλευρά 4-5, αν και έχει μια τρομερή έφεση στο σκοράρισμα.
0: Από παντού, γιατί γι' αυτό το λέω.
1: Έχει τρομερή έφεση. Πραγματικά είναι εξωπραγματικό το χέρι και το σουτ το οποίο.
0: Και το δικό σου.
1: Έχει. Θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το οποίο λέτε όμως με screen 3-6.
0: Ωραίο.
1: Ώστε να βγει η Χάιντου να πάρει ελεύθερο σουτ από το 3 ή να περάσει την μπάλα στο φουνταριστό, το οποίο θα ήταν τρομερό.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Ναι, θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πόλο. Θεωρώ. Η ομάδα ήδη έχει αρχίσει να δένει αρκετά καλά. Σίγουρα τώρα τελειώνει η προετοιμασία. Και θεωρώ ότι ένα πολύ καλό δείγμα θα το δούμε και το Σάββατο, που είναι το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό και δυνατό παιχνίδι.
0: Όπου Μαρία, με έκανε να ανυπομονώ τώρα για το Σάββατο, αλήθεια. Μακάρι να είναι έτσι όπως το περιγράφεις και έτσι όπως το φαντάζομαι, θα είναι τέλειο και δεν θα παίζεστε κιόλας.
3: Πάντως εγώ, ναι, επειδή και στο ποδόσφαιρο υπάρχει η θέση, πάντα κοιτάζω και στο πόλο τον τερματοφύλακα ή την τερματοφύλακα μιας ομάδας, δίνοντας μεγάλη βάση, να ξέρεις, στα goal post. Ναι. Πολύ μεγάλη βάση.
1: Ισχύει, θεωρώ ότι δεν παίρνει τα εύσημα.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Και την προβολή την οποία παίρνει. Εμείς είμαστε ευλογημένοι που έχουμε στο τέρμα την καλύτερη τερματοφύλακα στον κόσμο.
0: Την Ιωάννα Σταματοπούλου.
1: Την Ιωάννα τη Σταματοπούλου. Γιατί αυτό, εκτός ότι σου δίνει και τη σιγουριά στην άμυνα, σου δίνει και τη σιγουριά στην επίθεση. Μπορείς να στήσεις μια άμυνα καλύτερα, ώστε να εκβιάσεις κάποια ελευθερία σου, ώστε να πάρει περισσότερες προοπτικές η ομάδα σου για κάποια αντεπίθεση στην κόντρα. Και ισχύει, είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πόλο βασικά λένε ότι πρέπει να έχει πολύ καλή την τριάδα στην ευθεία. Τέρμα, αμυντικό, φουνταριστό.
0: Ναι, σωστό. Ισχύει.
3: Και στο ποδόσφαιρο, κύριε. Ναι, ο άξονα, ναι, έτσι δεν είναι. Τερματοφύλακα, κόφτη σεντερφόρ.
0: Ο άξονα. Έλεγα στην Ιωάννα, δεν τη το είπα στον αέρα, γιατί δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Πέρυσι, ότι μετά το ευρωπαϊκό, μετά το Final Four τη Μάλτα, που είχε έρθει στο στούντιο στην τηλεόραση, τη λέω ο βασικό λόγο να ξέρει που ο Ολυμπιακό πήρε αυτό που έχασε πέρυσι, ήσουν εσύ. Γιατί η ομάδα είχε τερματοφύλακα σούπερ, μαζί με όλα τα άλλα σούπερ που είχε. Αλλά αυτό το κομματάκι του παζλ έλειπε. Το 24.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Όχι, ναι, okay, δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Η δυναμική της ομάδας ήταν λίγο διαφορετική τότε, η χημία ήταν διαφορετική. Σίγουρα για εμάς την προηγούμενη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, εντός και εκτός νερού. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα και παρακολουθούν. Θέλω τεράστιο κίνητρο και όρεξη και ηρεμία δώσε ο καινούργιος προπονητής. Καινούργιος προπονητής.
0: Ο Γιώργος Δόσκας.
1: Που είναι εξαιρετική στη δουλειά τους, μα πάνω απ' όλα εξαιρετικοί άνθρωποι, γιατί νομίζω ότι.
0: Δόσκας Φουντούλης, για να μην λέμε μόνο τον πρώτο, να μην το συνεργάτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό μετράει περισσότερο απ' όλα.
0: Και μετά και η Φιλιό, η Μάνο Λιουδάκη.
1: Η Φιλιό, ναι, εννοείται. Η Φιλιό ήταν από την αρχή τη σεζόν. Αλλά η Φιλιό ούτως ή άλλως πάντα είναι δίπλα στην ομάδα.
0: Σωστό.
1: Απλά φέτος είναι, με πιο.
0: Έχει, δεν έχει ρόλο, ναι.
1: Με πιο ενεργό ρόλο. Και νιώθω ότι εκεί, ξέρετε, κουμπώσαν όλα τα κομμάτια του παζλ, χωρίς να γίνει κάτι τρομερό. Γιατί αυτό υπήρχε ήδη από την αρχή τη προηγούμενη σεζόν.
0: Με απειλή εδώ ο κ. Μεγκλήδη, τόση ώρα ότι θα πει τα αποτελέσματα του πόλου.
2: Θα τα πω, εντάξει.
0: Ναι, για πες, sorry.
2: 10 χρόνια είσαι στον Ολυμπιακό, ε.
1: Ναι, φέτος εσύ ως είναι η 10η μου σεζόν.
2: Πες ένα μικρό κόρη, δεν έχεις πάει καμιά κοσταριά. Πώς είναι να μεγαλώνεις με τέτοιες διακρίσεις, με επιτυχίες, να μεγαλώνεις από παιδάκι και να σιγά σιγά.
0: Το 21 πάει. Πήραν μωρά το πρώτο, ναι, ευρωπαϊκό, το πρώτο της Μάριας. Μωρά ήταν.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μια παίχτρια οποία και αρκετή στην ομάδα γαλουγηθήκαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ όλη μου την καριέρα την έχω παίξει εδώ πέρα, την οφείλω εδώ πέρα στους προπονητές και στο σύλλογο, τον οποίο με στήριξε και με πίστεψε πάρα πολύ από τα 16 που βρίσκομαι εδώ πέρα. Το να έχω καταφέρει να κατακτήσω τόσες πολλές κούπες και τρόπαια με αυτό το σύλλογο, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή και έπαιζα παιδάκι στο Ρέθυμνο, ως αντίπαλος με τον Ολυμπιακό, όλοι λέγαμε μακάρι να παίξουμε στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Και έγινε πραγματικότητα. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν νιώθεις κορεσμό. Δηλαδή, λες, OK, τα έχω διπλά και τρίδιπλά και πάντα έχεις την ίδια όρεξη και το ίδιο πάθος να διεκδικήσεις κάτι ακόμα. Και όσον αφορά αυτό που είπατε με το 21, το πρώτο μου ευρωπαϊκό, το δικό μου, το δεύτερο του συλλόγου, ήταν μαγευτικό. Γιατί είναι όντως, ήμασταν μια ομάδα που ήταν outsider, ήμασταν μια ομάδα η οποία πήγε.
0: Έπαιζε μέσα στην Ουγγαρία με δύο Ουγγρικές.
1: Όχι, και ο σύλλογος ήταν να μην κατεβάσει καν ομάδα.
0: Ναι, ναι. Στο... Ήταν η χρονιά του COVID.
1: Ήταν η χρονιά του COVID, ήταν μια χρονιά ναι. φούσκα. Ήταν μια χρονιά που είχαμε Ολυμπιακή προετοιμασία που δεν καταφέραμε να πάρουμε πρόκριση Ολυμπιάδα. Και για μένα ήταν ξεχωριστό γιατί είχα και ενεργό ρόλο στην ομάδα.
0: Απόλυτα ενεργό.
1: Ξεκίνησα να παίρνω κάποιον ρόλο στην ομάδα και ένιωσα ότι όντως είμαι για να βρίσκομαι στον Ολυμπιακό και μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις που υπάρχουν σε αυτό το σύλλογο. Γιατί ο σύλλογος αυτός έχει πάντα μεγάλες απαιτήσεις σε οποιοδήποτε άθλημα. Οπότε είναι ξεχωριστό, όντως.
0: Ναι, είναι ξεχωριστό. Όπως ξεχωριστό ήταν και του Παπαστράτιου το ευρωπαϊκό.
1: Για εμένα αυτή είναι μία από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα μου.
0: Το back to back δηλαδή, το 22. Και ήταν ένα από τα καλύτερα μάτς της καριέρας σου επίσης ο τελικός με τη Σαμπάτελ. Ήσουν συγκλονιστική. Συγκλονιστική.
1: Θεωρώ ότι έκανα αυτό το οποίο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θεωρώ ότι έκανα αυτό το οποίο έπρεπε. Θεωρώ ότι απλά βγήκε το παιχνίδι γιατί η ομάδα ήταν εξίσου πλήρης όπως φέτος. Τότε. Γι' αυτό ήρθε το back to back τόσο εύκολα.
0: Ναι, ναι, την είχατε διαλύσει Σαμπατέλ τότε σε εκείνο το μάτς.
1: Η Σαμπατέλ ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν και μας ακούνε, είναι η πολυνίκηση του θεσμού
0: 7, yeah.
1: στο Champions League με την αφρόκραμα της Εθνικής Ισπανίας πάντα και elite ξένων παιχτριών. Η Εθνική Ισπανίας είναι χρυσή παγκόσμια και ολυμπιονίκης και, και ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, δηλαδή μιλάμε για μια τρομερή ποιότητα και πληρότητα.
3: Αυτό που θα δούμε δηλαδή φέτος από τον Ολυμπιακό, από την ομάδα που παίζεις και εσύ, θα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, δηλαδή, έτσι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχει από τα καλύτερα ρόστερ που έχει ο σύλλογος. Ελπίζω να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Και πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πόλο, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
0: Εντός είναι βουλιαγμένοι ξανά, ο Ολυμπιακός βουλιαγμένοι τέλος.
1: Ναι. Ούσα όμως πάρα πολύ δυνατική βουλιαγμένη εξίσου φέτος και τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δυνατή και θεωρώ ότι θα απολαύσουμε πάρα πολύ ωραίο πόλο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι. Θα είναι τα ντέρμπι, τα Ολυμπιακός βουλιαγμένες γυναίκες, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες, θα είναι πραγματικά όλα τα λεφτά φέτος. Θα είναι συγκλονιστικά. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που όλα αυτά θα τα μεταδίδουμε στο Mega News. Όλα. Όλα τα παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και στο Champions League και στις γυναίκες και στους άντρες.
2: Εγώ θυμάμαι ένα βίντεο, δεν ήταν με τον Ολυμπιακό, όμως ήταν με την Εθνική, που έκανες κάτι δηλώσεις μετά από ένα μικρό τελικό και είχε έρθει ο Παυλίδης και σου είχε δώσει ένα φιλί.
0: Α, ναι, αυτό ήταν τρομερή. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές.
1: Ναι, σωστά.
0: Από τις πιο τρυφερές στιγμές.
1: Σωστά θυμάστε, ναι.
2: Ήταν ένας μικρός τελικός μου, δεν θυμάμαι σε ποια διοργάνωση.
1: Ναι, στο Ευρωπαϊκό, στη Μαδέιρα το περασμένο χειμώνα ναι, ναι. πέρασε.
0: Μετά ο Χάρης γίνεται τρυφερός. Μετά.
1: Ο κύριος Χάρης είναι εξαιρετικός σε αυτό το οποίο κάνει. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναυπάρξει τέτοιος προπονητής στο άθλημά μας.
0: Σε άντρες και γυναίκες λέω εγώ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ, μιλάμε για παγκόσμια κλάση, παγκόσμιο μυαλό. Στις γυναίκες νομίζω είναι ο mastermind. Στο αντρικό δεν το.
0: Κοίτα, Μαρία,
1: δεν τον έχω δει, θα ήθελα πολύ.
0: Συστήματα του Παυλίδη έχουν ξεσηκώσει ανδρικές ομάδες.
1: Έχουν υιοθετηθεί πλέον.
0: Ναι,
1: όντως,
0: ναι. Δηλαδή ο τρόπος που προστατεύει το τέρμα στην άμυνα, αυτό που έχει αναλυθεί τόσο πολύ ξανά και ξανά και στον λιγότερο και στα ίσια, έχει υιοθετηθεί από πολλές ομάδες. Και ανδρικές.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Ανδρικές. Ισχύει αυτό.
2: Τώρα θα έχει βγει η άρκη στο πολλό.
0: Αχ, μην με τσιγκλάς,
1: Σωστά.
2: Μόνο οι διαιτητές θα αποφασίζουν.
1: Κοιτάξτε.
2: Δεν θα έχει challenge.
1: Κοιτάξτε.
0: Στα ντέρμπι θα έχει challenge.
1: Θα έχει challenge.
2: Okay.
0: Να το εξηγήσω τεχνικά. Ναι. Γιατί παίρνεις βαθιά ανάσα και έχεις δίκιο.
1: Όχι, για άλλο λόγο πήρα βαθιά ανάσα.
0: Άκου να δεις τι βλακεία έχουμε κάνει τώρα. Κοίτα. Γιατί εντάξει, ωραίο είναι αυτό το να έχει παντού VAR, να το λέμε, αλλά δεν ισχύει. Τι θέλω να πω. Τα παιχνίδια εκτός από τα τηλεοπτικά που είναι δύο, εντάξει, τα υπόλοιπα και στην περιφέρεια κυρίως καλύπτονται και είναι πολύ ωραία προσπάθεια αυτή που κάνει η Ομοσπονδία
2: από
0: την ομάδα με μονοκάμερο. Συνήθως δε αυτό το μονοκάμερο είναι κινητό. Τώρα τι ζητάει η Ομοσπονδία να κάνουν οι ομάδες, να βάλουν και ένα δεύτερο λάπτοπ που ο διαιτητής όταν κρίνει θα πηγαίνει να βλέπει το λάπτοπ, δηλαδή αυτή την εικόνα από το γενικό πλάνο του κινητού.
2: Από το μονοκάμερο.
0: Δεν θα μπορέσει να καταλάβει τίποτα, αδερφέ, με συγχωρείς. Δεν γίνεται. Πώς θα το δεις, το πόλι ούτε με 18 κάμερες δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, το, για να αναλύσουμε λίγο το κομμάτι του VAR για όσους δεν γνωρίζουν ναι. και μας ακούνε. Στο πόλο υπάρχει λήψη τηλεοπτική συνήθως, η οποία την βλέπει ο παρατηρητής διαιτησίας μαζί με έναν έξτρα διαιτητή. Όπου εκεί πέρα ανάλογα και ο τρίτος διαιτητής μπορεί να καλέσει τους διαιτητές ώστε να δουν μια φάση όπως το μπάσκετ.
0: Ή παρατηρητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι έγινε αυτή η παράβαση, ότι μπορεί να έχει λήξει το ρολόι ή το οτιδήποτε. Το πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι καλώς ή κακώς στο πόλο δεν είναι τόσο εξελιγμένο όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι δυσλειτουργικό αρκετές φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχει τύχει να παίξω αγώνα και να είναι 2 ώρες, γιατί βλέπουν ένα 5 φάσεις VAR.
3: Άρα και αμφισβητή σημείο
0: που δεν μπορούν να το ρυθμίσουν κιόλας. Δηλαδή, να δουν τη σωστή κάμερα.
1: Είναι δύσκολο να δεις την οπτική γωνία, γιατί όταν δεν συζητάμε για ένα ρολόι, συζητάμε για κάποια βιοπραγία που είναι μια αποβολή ενός παίκτη.
2: Ναι.
1: Παίρνουμε μια απόφαση έτσι.
0: Που και το ρολόι είναι δύσκολο, Μαρία, γιατί τα 10 δεν φαίνονται πουθενά.
1: Ισχύει.
0: Το μηδένισμα δηλαδή.
1: Πάνω όμως με την κόρνα κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, okay, σωστό.
1: Κάθε προπονητή σε κάθε ομάδα, όπως αυτό ισχύει και στο μπάσκετ, έχει ένα challenge τύπου να αμφισβητήσει μια απόφαση.
0: Πετάει ένα πουγγί στην
1: πισίνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία ώρα ότι προσπαθούν λίγο να κάνουν πιο αντικειμενικό το άθλημα με την προβολή, λίγο με τις ομάδες να δείχνουν. Εντάξει, είναι ακόμα τεχνικό, σίγουρα. Προσπαθούμε όμως τουλάχιστον σαν ομοσπονδία να το προωθήσουμε λίγο και να το κάνουμε λίγο πιο σωστό.
0: Και κάνει πολύ ωραία βήματα, αλλά αυτό είναι λάθος. Γιατί το πρώτο πρέπει να κάνεις πριν χρησιμοποιήσεις το VAR είναι να εκπαιδεύσεις τους διαιτητές, οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Αν εξαιρέσεις το Σταυρίδη, δηλαδή, λέω όνομα, που είναι εκπαιδευμένος, άσε το. Δεν εξετάζω την ποιότητα του διαιτητή, λέω ότι είναι εκπαιδευμένος, πάντως είναι εκπαιδευμένος. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
1: Είναι λίγο μη βιώσιμο λόγω των παραμέτρων.
0: Ναι, okay. Ναι.
3: Ενώ το βόλεϊ, που είναι ένα πολύ διαφορετικό άθλημα, το VAR, βλέπεις ότι βοηθάει πολλές φορές να ληφθεί η σωστή απόφαση. Εδώ, όπως λέει και η Μαρία, δεν θα είναι το ίδιο.
1: Κοιτάξτε, όμως το βόλεϊ είναι πολύ εντελώς διαφορετικό. Γιατί
3: ναι, ναι.
1: Είναι άλλες οι παραμέτροι του αθλήματος. Το VAR το χρησιμοποιούν μόνο τον αισθητήρα στο Tyraflex, ναι. που απλά για το in και out.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Βίντεο. Πάρα πολύ δύσκολα θα δούνε.
0: Κοιτάξουμε παράδειγμα
3: για
0: να φέρω ένα παράδειγμα.
1: Για το φιλέ πιο πολύ και αν έχει περάσει τη γραμμή.
2: Στο πόλο είναι,
3: στο πόλο είναι πιο δύσκολο.
2: Είναι και στις διεθνείς διοργανώσεις.
0: Ναι, κυρίως διεθνείς. Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Διεθνείς κατά κύριο λόγο έχει και underwater VAR. Για βιοπραγίες.
0: Και πρόσεξε να δεις τώρα. Θα πω ένα παράδειγμα. Στον τελικό του Παπαστράτιου με τη Σαμπατέλ τον προπέρσινο. Το χαμένο ημιτελικό, τον ημιτελικό με τη Σαμπατέλ. Είναι μια φάση που αποβάλλεται για βιοπραγία τορνάρου.
1: Σωστά.
0: Η οποία κάνει μια κίνηση με το χέρι της, φαίνεται, αν την απομονώσεις, σαν να θέλει να πάει να χτυπήσει τον αντίπαλο. Και χτυπάει το νερό, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Για να καταλάβετε πόσο. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ λάθος.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Να πέσετε, να με κάψετε, δεν ξέρω, θα αντιδράσουν σίγουρα όσοι μας ακούνε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος να τιμωρείτε. Δηλαδή, η Σοφία τιμωρήθηκε. Γιατί φαίνεται πρόθεση.
0: Ναι, που καμία σχέση.
1: Που μπορεί να είναι χωρίς να την έχει χτυπήσει. Που δεν την έχει χτυπήσει.
0: Ποτέ δεν ήταν εκεί για να
1: την χτυπήσει. Δεν επιδίωξε καν επαφή.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Για να καταλάβετε το ότι στερήθηκε τις υπηρεσίες της η ομάδα για 2 παιχνίδια.
0: Ναι, άλλαξε το μάτς. Άλλαξε το μάτς.
1: Για 2 παιχνίδια. Ούτε καν και για το επόμενο στερήθηκε τις υπηρεσίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το άλλο πέσει, ήταν ο μικρός τελικός, okay.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί αν ήταν μεγάλος τελικός, αν ο μικρός τελικός ήταν οριακός.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απλό. Και δεν γίνεται ξεκάθαρο. Βασικά το VAR δημιουργεί πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το όπλος φύλαθλος το τι εξετάζουν. Και όταν δεν γνωρίζει και τους κανονισμούς εύκολα, γιατί είναι δύσκολοι, δημιουργεί μπέρδεμα. Και δεν το κάνει εύκολο σε έναν μη γνώστη του αθλήματος να δει.
3: Ναι, ναι.
0: Σωστό.
3: Να καταλάβει πιο εύκολα
1: ναι,
3: τι έγινε στη φάση.
0: Αλλά είναι ωραίο το πόλο όμως. Και ξέρεις, το πόλο επίσης έχει και ωραίους ανθρώπους. Λέω εγώ πάντα. Έχει πιο ωραίους ανθρώπους στο πόλο.
1: Δεν γνωρίζω και δεν έχω κάνει ακόμα τη σύγκριση, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ που την έχω κάνει, στο λέω και σε διαβεβαιώ γι' αυτό. Τα καλύτερα, παιδιά. Σας είδαμε στη Μάλτα να πανηγυρίζετε ακούγοντας συγκεκριμένη μουσική. Πανηγυρίζατε, τραγουδούσατε. Το έχετε εμπλουτίσει καθόλου αυτό? Γιατί πρέπει να εμπλουτίσετε και
1: τον πανηγυρισμό. Δεν ξέρω ποια μουσική ακούγαμε. Αν ξέρετε, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τη Μάλτα. Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι γιατί ήμουν μεθυσμένη, λέμε πέραξα να
0: χάσω το.
1: Δεν ξέρω, ενώ σε κάθε επιτυχία πάντα το μυαλό μου δεν απολαμβάνει κάθε στιγμή. Κρατάει κάποια πολύ μικρά ερεθίσματα.
0: Κάτσε ρε Μαρία, μισό λεπτό. Το goal πετυχαίνει, ας πούμε, στην εθνική, στην κόντρα και είναι buzzer beater και κερδίζουμε. Δεν θυμάσαι?
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Αλήθεια?
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Wow.
1: Δηλαδή είναι. Κολλάει το μυαλό μου. Δηλαδή στην. Θυμάμαι απλά πόσο πορεία ήταν να ήταν. Δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή, αν σου μπορώ να περιγράψω μια φάση που έχει βάλει ένα γκολ. Το γκολ, ας πούμε, το τελευταίο με τις Σαμπαντέλες, το τελικό στο Παπαστράτιο.
1: Καλά, εκεί ήταν.
0: Το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι απλά την ατμόσφαιρα, τα συναισθήματα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι εντάξει, εκεί στην ουσία μαθηματικά σφραγίστηκε ότι δεν γυρίζει το παιχνίδι.
0: Το πάρτι αρχίζει.
1: Το πάρτι, το θυμάμαι. Θυμάμαι την περιγραφή. Και το πάρτι τώρα αρχίζει. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή έβλεπα ότι τους φιλάθλους που είχαν να κατέβουν κάτω γιατί είχαν συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι έληξε. Όλο αυτό, αλλά ξέρετε, είναι πιο πολύ συναισθηματικό παρά στο κομμάτι των αναμνήσεων. Δεν ξέρω αν γίνεται πολύ.
0: Απολύτως, απολύτως. Σε μένα τουλάχιστον απολύτως κατανοώ.
2: Και εγώ το κατανοώ. Για έναν αθλητή, μπορώ να το καταλάβω. Το έχω ακούσει και από άλλους αθλητές να πρέπει να αυτό. Και από άλλα σπορ και από ποδόσφαιρα ακόμα.
0: Ναι, ναι.
2: Να μην θυμούνται, να θυμούνται μόνο αυτό που ένιωσαν όταν έβαλα μια γκολάρα, ας πούμε, ναι, σε ένα πολύ μεγάλο μάτι.
0: Εγώ πιστεύω και τον Τζολάκη να ρωτήσω τώρα όταν έπιασε το πέναλτι στην Τουρκία.
2: Τα τρία.
0: Τα τρία πέναλτι. Τι θυμάται, θα σου πει ελάχιστα
1: πράγματα. Δηλαδή, εγώ αν σα πω κάτι κουλό, θα σα πω ότι όταν σου τώρα αυτό το γκολ στην εθνική ομάδα που λέτε, σου τώρα με κλειστά μάτια, δεν είδα που πήγε μπάλα.
0: Όχι.
1: Όσο περίεργο να σα ακούγεται, δηλαδή τώρα λέω ότι είχα τις τύχες μιας π.χ. τύχες εντός εισαγωγικών. Μιας ομάδας επειδή σου τώρα με κλειστά μάτια. Είναι, ξέρετε, το ένστικτο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Καλά, ότι βρίσκεις το τέρμα με κλειστά μάτια είναι σαφές, αλλά το ότι είναι και κυριολεξία αυτό είναι...
1: Πολλές φορές όταν κάνεις κάτι κλείνεις τα μάτια σου αυτόματα, είναι δηλαδή η αυτοματοποιημένη κίνηση του σώματός, δεν είναι ότι...
0: Κοίτα, αν ο Παυλίδης πάρει καν καρδιακό καμιά μέρα χτυπάξει λίγο τον άσμο, θα...

0: Ζάρο. Ε.
1: Λοιπόν. Επειδή είπαμε και για Ολυμπιακούς αγώνες,
2: ναι, ναι,
1: για εθνική ομάδα, μας κάνεις μια πρόβλεψη. 2 χρόνια πριν οι Ολυμπιακοί αγώνες, αν η Λάμψη θα είναι χρυσού μεταλλίου αυτή τη φορά.
3: Δεν θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, η ομάδα έχει το επίπεδο, φαίνεται και έχει φανεί ήδη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Στο γυναικείο πόλο ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Σε μια διοργάνωση μπορεί να βγεις πρώτος, μπορεί να βγεις και όγδος. Είναι ένα παιχνίδι διαφορά. Ευελπιστώ ότι η ομάδα. Βασικά, όχι ευελπιστώ. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα κάνει τα καλύτερο. Έχει τρομερή όρεξη, τρομερό ταλέντο, τρομερή δουλειά, ρίχνει στην προπόνηση. Θεωρώ ότι θα έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πρόβλεψη δεν κάνω. Ελπίζω σε 2 χρόνια από τώρα να έχει έρθει κάτι καλό και να το ξανασυζητήσουμε τότε.
1: Και αν έχει φέρει το χρυσό μετάλλιο εδώ, να το βλέπουμε, να το καμαρώνουμε.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής.
4: Προς το παρόν να φέρει άλλη μια κούπα να τη κάνουμε.
1: Έτσι εννοείται, μετάλλιο.
2: Θέλω να πω το εξής. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, ότι όσο τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλά τώρα μιλάμε για το πόλο των γυναικών, είναι πνευματικά καλά, είστε πνευματικά καλά, θα σαρώσετε τα πάντα στο πέρασμά σας. Γιατί δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι είσαι η πληρέστερη, όταν λέω ότι το ταλέντο ξεχυλίζει, ότι είστε κορυφαίες η κάθε μια στο είδος και στη θέση της. Είναι κυριολεξία. Άρα αυτό που όποτε λείπει σας κάνει να χάνετε ένα στόχο, που και αυτό μες στο παιχνίδι είναι βεβαίως, και σε κάνει να συνεχίζεις μετά, είναι αυτό. Είναι η πνευματική κατάσταση της στιγμής και μόνο, τίποτα άλλο.
3: Σίγουρα. Για κάθε αθλητή υψηλού επίπεδου είναι η πνευματική ετοιμότητα το πιο σημαντικό. Γιατί προπόνηση έχεις κάνει. Ταλέντο έχεις, προετοιμασία έχεις κάνει. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πάνω κάτω όλοι τα έχουν στο ίδιο επίπεδο εντός εισαγωγικών. Το θέμα είναι η πνευματική διάβγεια. Και θεωρώ ότι η ομάδα δουλεύει σε αυτό. Και ο σύλλογος και η καθεμία προσωπικά σε αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται και το έχουμε αρχίσει να το χτίζουμε ήδη. Και θέλω ότι θα συνεχίσουμε μέσα στη σεζόν να έχουμε ετοιμότητα και στους δύο τομείς.
2: Είναι απολύτως βέβαιο. Λοιπόν, άκου να δεις. Την άλλη εβδομάδα, τέτοια μέρα, στις 7 παρά θα γίνεται η απονομή. 7 και κάτι θα φύγουμε από το κολυμπητήριο. Θα έρθω εδώ, εγώ τρεχάλα για εκπομπή. Και τέτοια ώρα, άντε και μισή ώρα μετά, θα ετοιμαζόμαστε να πάμε μπουζούκια.
3: Μακάρι. Χαίρομαι. Να μας πείτε καλά σχήματα, γιατί δεν έχω ιδέα τι
2: σημαίνει. Καλά, αυτό θα το βρούμε, μη σε νοιάζει. Ήταν μαζί μας Μαρία Μυριο Κεφαλιτάκη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτήν την όμορφη κουβέντα και την πρόσκλησή σας.
2: Και θα τα πούμε στην πισίνα το Σάββατο στο Παπαστράτιο, αγαπημένο τρελοκομείο ή, όπως το λέμε εμείς, αγαπημένο μας γκαράζ. Λατρεμένο μας γκαράζ.
3: Ανυπομονούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί.
2: Γεια σου Μαρία μου, ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα θα συνεχίσουμε, γιατί ακόμα τι έχουμε μπροστά μας.

0: ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις και αυτοψίες στο σημείο στρέφουν το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, από όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, ενώ αναζητούνται στοιχεία που θα δείξουν αν υπήρξε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαρθακαγιάννης ανέφερε ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την πυροσβεστική για οσμή αερίου. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει η πυροσβεστική μέσω του ανακριτικού τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μένεται το κύμα

0: κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, ειδικότερα στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε νωρίτερα. Το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώνεται με ένταση σε σποράδες, παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας, αλλά και στη βορειοανατολική Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 95.000 οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής: παράταση της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4, από Πειραιά προς Αττική στη 1:30, από Ειρήνη προς Κηφισιά 1 και 56, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2, από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. «Ακούγεται πολύ άσχημα το «θα σε στριμώξω». Γενικώς είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου έτσι είναι», ανέφερε και πρόσθεσε. «Δεν ήξερα ότι ο γιατρός τον έπεισε εν τέλει να κάνει την πλασματαφαίρεση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις το καπάκι αυτό. Θα έπρεπε να του πει: Γιώργο, δεν είσαι καλά. Φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα τότε να το κάνεις. Τίποτε δεν θα είχε συμβεί από όλα αυτά τώρα». Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από την 56χρονη γιατρό, είπε: «Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ, καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα 2 καρδούλες και έστειλα το μήνυμα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συνεργασία τους, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε: Πληρωνόμουνα, έφευγα. Οι γιατροί συνεργάζονται με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες». Την ίδια ώρα, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνά του γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το Βατικανό, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για τη μεγαλειώδη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ποντίφικας ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους να οικοδομήσουν ένα ανανεωμένο έθνος πάνω σε ρίζες που τρέφονται από την πίστη. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης περιπολιών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσαν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Προφυλακιστέ κρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά τις απολογίες του 2 άνδρες φερόμενοι ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες και διέπραταν φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι 40 και 41 ετών απολογήθηκαν ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Έρη Φαλγαμέ, θέλω να μου θυμίσεις να ρωτήσω τον Νίκο Νικολόπουλο που θυμήθηκε αυτή την τραγουδάρα των Gangs and Paradise που έχω να το ακούσω σε ραδιόφωνο πολύ πολύ καιρό. Και έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Γιατί απλώς θα θυμάται όλα.
2: Δεν τραγούδησες, κύριε Μεγκλίδη, εδώ τους στίχους όμως.
1: Τους στίχους θα θυμάσαι. Δεν είναι
0: πολύ ωραία. Οι
1: δεν είναι πολύ ωραία.
0: Άρεσε τραγούδα και σου.
2: Ο κύριος Περπερίδης ήξερε και στίχους όμως, είδες.
0: Καλά το ρεφρέν με φανταστήκες τώρα. Γενικώς θέλω να σου πω το εξής. Είμαι jukebox.
2: Ναι, και εγώ.
0: Μπορούμε να κάνουμε και μια εκπομπή έτσι.
2: Σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική.
0: Για ό,τι λέμε, να βάζουμε και ένα τραγούδι.
2: Έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ εύκολα μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Έχει ενδιαφέρον.
0: Για πλάκα, για πλάκα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Mega News Sports. Είναι η δεύτερη της ώρα από τις 3. Θα είμαστε παρέα δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, στους 104,6. Μεγά κύκλους. Στους 104,6. Μεγά κύκλους. Να τα λέμε αυτά.
2: Ναι. Υπάρχουν και μικρόκυκλοι.
1: Πειρατήσεσαι.
0: Ακούω μικρόκυκλοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Μεγάκυκλοι
2: υπάρχουν. Ναι, αλλά σε για να υπάρχουν μεγάκυκλοι.
0: Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια. Είμαι ο Παναγιώτης Περπερίδης.
2: Είμαι ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος.
1: Και είμαι ο Χρήστος Μεγκλίδης και έχει βάλει γκολ για Αμάλ στο Γουέμπλεϊ. Αγγλία-Ισπανία 0-1.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, ρε, Ισπανία.
1: Στο 2 το βάλει κιόλα.
0: Στο 2.
2: Με τον καλησπέρα, κύριε Μεγκλίδη.
1: Έχει βάλει και η Ελβετία στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία. Εδώ έχουμε μια κόντρα παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, του Φρόιλερ που είναι βασικός και του Ραζόντερ του Παναθηναϊκού που είναι βασικός στην ομάδα των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ συμφωνώ. Με την πρώτη διατύπωση συμφωνώ και στην άλλη. Αλλά τώρα μην το πιάσουμε αυτό.
1: Όχι,
0: γιατί δεν είναι μεγάλο θέμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι κι αλλιώς έχουν κρυθεί αυτά.
1: Ναι.
0: Μην τα σκαλίζουμε εμείς. Πάμε στο Γιάννη Λιόντο να μας πει πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα, κύριε Λιόντο, επί του Παναθηναϊκού.
3: Βεβαίως, 4 πόντων Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 34-38. Στο δεύτερο δεκάλεπτο που δεν τα είπαμε, ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνα του. Ήταν ολοφάνερο αυτό. Δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε μόλις 14 πόντους. Αλλά το τριφύλι πληρώνει την αστοχία του από τα 6,75. Το τρίποντο έχει 1 στα 6 σουτ. Έχει 13 στις 21 βολές επίσης. Και αυτό είναι μια πληγή για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει κατεβάσει 13 επιθετικά rebound και έχει πετύχει 13 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή μετά από ανανέωση επίθεσης. Έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τα λάθη του Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ και για τον λόγο αυτό βρίσκεται μπροστά στο σκορ με συν 4. Μια τρομερή μάχη, κορμιά πέφτουνε, θυμίζει το μάτσο Παύλος Γιαννακόπουλος. Όλες οι μπάλες είναι διεκδικούμενες. Ο Τζέντι Όσμαν για τον ΠΑΟΚ και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 12 πόντους. Είναι αυτός που ηγείται στο σκοράρισμα του δικεφάλου. Για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντζο Έρναν Γκόμεθ έχει 7 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους πράσινους. Το παιχνίδι ξεκινά σε 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα από τώρα.
0: Ωραία.
3: Οι δύο ομάδες πάραν σουτάκια για προθέρμανση πριν μπουν στο πάρκε για το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Ωραία. Θα σε ακούμε στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο να μας δίνεις την εξέλιξη, Γιάννη Λιόντο, στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του ΕΣΑΚΕ και τον Ολυμπιακό να είναι ήδη στον αυριανό τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 8, για να δείτε οργάνωση που έχουν οι άνθρωποι. Ο τελικός θα είναι προγραμματισμένος για τις 9. Ναι, έλα όμως που 10 παρατέταρτο παίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία και θα το έβλεπαν εγώ εσύ και η Λάμπα, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, Θεός χωρέστονα.
1: Ποιο θα έβλεπαν?
0: Το ποδόσφαιρο θα έβλεπαν, Χριστό, τώρα πλάκα κάνεις.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, Χριστό μου, το ποδόσφαιρο.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μπάσκετ, θα βλέπαν
0: το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα έβλεπαν. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Αυτά τα εμείς είμαστε μπάσκετ, αυτές οι αηδίες που λένε αυτοί οι περίεργοι. Οι αηδίες αυτές.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός.
0: Το ποδόσφαιρο είναι μαζικότερο όλων των σπορ.
1: Ναι, είναι μαζικότερο, συμφωνούμε όλοι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά εγώ, άμα δεν τέλειωνε το μάτς στη Βιτόρια, δεν το άλλαζα.
0: Η ποδοσφαιρική μετάδοση με το κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας στην τηλεόραση είναι διψήφιο. Με το καλησπέρα σας, ό,τι και να είναι. Ό,τι μάτς και να είναι. Πόσο βάλουμε την εθνική ομάδα με τη Γερμανία.
1: 100%.
0: Κάτσε. Τέλος πάντων, σοβαρεύτηκαν έστω και αργά και έβαλαν τον τελικό του Super Cup 8. Έτσι και να λέμε δύο πράγματα με το όνομα τους. Θα ήθελα να ακούσουμε πριν πάμε στη Γερμανία και στον Γιώργο Νικοκύρη, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, συνέλευξη τύπου έγινε το βράδυ, άρχισε η προπόνηση στις 8.30 ώρα Ελλάδας, άρα θα μας δώσει και όλα τα νέα ο Γιώργος αμέσως μετά, να ακούσουμε τις σκέψεις του και για τον νέο προπονητή της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ, και για το παιχνίδι της Γερμανίας, αλλά κυρίως για τα δικά μας, για το πώς θα στήσει τη δική μας ομάδα αύριο.
1: Ελπίζω να μην έχεις βάλει όλη τη συνέντευξη, γιατί θα είναι πιο πολύ για τη Μαρία.
0: Μιλάει και 45
1: λεπτά. Κράτησε πάρα πολύ.
0: Ναι, και κράτησε πολύ. Γιατί, συγγνώμη.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Πρέπει να το πω αυτό, ναι, και θα το πω. Γιατί υπάρχει σε αυτή την ρημάδα, την ελληνική δημοσιογραφία και στα ελληνικά μίντια, αυτή η βλακεία. Η βλακεία, και κόφτε την επιτέλους, να κάνετε όλη η ερώτηση, τα μέσα σας να θέλετε, οι διευθυντές, γιατί οι διευθυντές είναι το θέμα, δεν είναι ο άνθρωπος που είναι εκεί ο έρημος, να κάνει η ερώτηση για να πει η ερώτηση του Mega News, η ερώτηση του... Ναι. Τέλος, μην χρησιμοποιήσω τώρα άλλα μέσα. Αφήστε μας ρίσους, μια συνέντευξη τι που είναι, κοινή λήψη, δηλαδή έλεος. Λες και ρωτάτε και την τρομερή εξυπνάδα και πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική.
1: Και στον Κλοπ πήγαν να το κάνουν έτσι, νομίζω το μεσημέρι, αλλά τους κόψανε λίγο.
0: Τι είπε, λέει ο Κλοπ, στην ερώτηση του τάδε μέσου. Δεν μας παράτατε ρίσκους. Πάμε να ακούσουμε και ο Βανούτσα.
4: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί, κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα εκτός από τα πολλά πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί, που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
5: Ο Μάνος Τωναμόπουλος.
6: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Ρουγκιό Κλό, που θα λείπει ο Μοσιάλα και ο Χάβερτς, και θα βάλει τον Βίρς και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
4: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι... ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.

0: οι κουλτουριάριδες τον έλεγαν υποκουλτούρα όταν ζούσε. Και τώρα ακούμε και απολαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Για το ντοκιμαντέρ, για τη ζωή του.
0: Ας τη ζωή του. Τι έχει αφήσει πίσω του σε μουσική και αυτή τη φωνάρα.
1: Και σε καλλιτεχνικό στυλ γενικότερα, σε χορό, σε όλα.
0: Και για να το πάω λίγο και στα δικά μας, βλέπε Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι απόλυτη αντιστοιχία, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέω. Δεν είναι. Αυτή είναι η αντιστοιχία στην πραγματικότητα. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, καθένας αφήνει το στίγμα του σε αυτό που κάνει, όχι στα γύρω-γύρω. Τα γύρω-γύρω είναι για διαφορούς περίεργους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα ακούσουμε αργότερα και τι απάντησε ο Χρήστος Τζόλης στην ερώτηση του Μέγκα και του Γιώργου Νικοκύρη. Γεια σου φίλε μου.
2: Όχι, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ.
0: Πριν το έκραζα, δεν άκουγες, αλλά το κράζαμε πριν αυτό. Αυτή την ιδέα που γίνεται, το κράζαμε.
1: Γιώργο.
2: Δυστυχώς είναι. Είναι μόδα ρε παιδιά πλέον.
1: Ναι,
2: έλα, για πες.
1: Πριν πούμε για την εθνική, να σου πω κάτι θα χαρείς. Το γκολ της Ελβετίας το έχει βάλει ο Φρόγκλερ. Στο...
2: Α, φίλος μου, αδερφός μου. Αυτό το παιδί έχει μπει πολύ γρήγορα στην καρδιά όλων, νομίζω, των ανθρώπων του Ολυμπιακού, έτσι, και όσων αγαπάνε τον Ολυμπιακό ενώ.
1: Μέχρι στιγμής δημιουργεί στον Ολυμπιακό, τώρα το έβαλε κιόλας με την Ελβετία.
2: Εντάξει, είναι ένα παιδί τώρα με 4 μουντιάλες στην Ελβετία. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει γράψει μεγάλη ιστορία και είναι πολύ λογικό να είναι και ένα από τα παιδιά που στηρίζει το Ολυμπιακό φέτος. Για να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, είδες, παρότι δεν έχει τίποτα. Ο Χριστόφορος που είναι δίπλα το ξέρει καλύτερα από μένα αυτό το διάστημα. Αλλά okay, είναι καλό. Και είναι και καλό που βάλε και γκολ ο Φρόιλερ και για το διπλό. Για τους λάτρες του στοιχήματος. Έτσι, απλά εγώ το λέω, δεν το λέω για κάποιον άλλο λόγο.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Το λατρεύεις εσύ το στοίχημα, ε!
0: Ποιος εγώ?
3: Ο Γιώργος. Α,
2: παιδί, μια απασχόληση.
3: Μια απασχόληση, ναι, ναι. να περνάει η ώρα, σαν πασατέμπος που λέγανε παλιά, ε!
1: Παίξε διπλά την Ελλάδα. Την Ελλάδα να παίξεις.
2: Είναι ωραίο, είδες, με πρόλαβες. Με πρόλαβες. Είναι ωραίο να ζήσουμε και κάτι τέτοιο, βεβαίως. Γιατί, ξέρεις, εμείς οι Έλληνες διακρινόμαστε σε αυτό. Στα άσχημα είμαστε κατάρες, καταστροφές και αυτά. Τις ατύχες βραδιές, τέλος πάντων, τις άσχημες βραδιές. Τις καλές βραδιές ανεβόμαστε, ναι, την άλλη, το άλλο άκρο. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι, αλλά αύριο είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Με πολύ διαφορετικό
0: απλώς, αντίπαλο. Απλώς πριν συνεχίσεις, Γιώργο, εγώ θέλω να πω ότι ο Γιοβάνοβιτς αύριο το βράδυ, αύριο τα μεσάνυχτα, θα είναι ο ίδιος Γιοβάνοβιτς που ήταν και προχθές. Ο Κουρμπέλης θα είναι ο ίδιος Κουρμπέλης που ήταν και προχθές. Ο Τζόλης θα είναι ο ίδιος Τζόλης που ήταν και προχθές και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όπως τους κρίναμε προχθές, να κρατήσουμε ένα μέτρο και για αύριο. Αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως, να πούμε κάτι και ήταν νομίζω πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο Γιοβάνοβιτς και ο Τζόλης. Ότι γι' αυτό είμαστε στην πρώτη κατηγορία, για να παίζουμε αυτά τα μάτς. Όχι για να παίζουμε και να συμμετέχουμε, αλλά για να τα παίζουμε και να τα διεκδικούμε.
0: Ναι, okay,
2: αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία, μέναμε στην δεύτερη κατηγορία, κάναμε 5 με 6 νίκες ανάλογα το μεγάλο αντίπαλο και συνεχίζαμε. Πρέπει να παίξει η εθνική με την Γερμανία, πρέπει να το διεκδικήσει. Το είπε ο Γιοβάνοβιτς, θα πάμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Ξέρουμε ότι είναι καλύτερη. Δεν είμαστε στο ικανά συννεφάκι και ξαφνικά να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ως εθνική είναι καλύτερη από την Γερμανία ή την Ολλανδία. Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απέναντί μας έχουμε δύο πολύ μεγάλες εθνικές, με αρχή που τώρα τη Γερμανία αύριο στην Augsburg Arena. Αλλά πρέπει να τις διεκδικήσουμε. Πρέπει να μπούμε με μια λογική ότι θα παίξουμε το μάτς. Δεν θα μπούμε με μια λογική ότι τι ωραία που ήρθαμε εδώ, είμαστε φτωχοί συγγενείς, κερδίσαμε τη Σερβία όλα καλά. Τώρα θα ξανακερδίσουμε 16 του Νοέμβρη τη Σερβία και να βγούμε τρίτη. Δεν είναι αυτή η λογική και είναι ωραίο αυτό γιατί το βλέπεις όχι μόνο στον προπονητή, το βλέπεις στους ποδοσφαιριστές. Γιατί στις εθνικές ομάδες καταλαβαίνετε ότι ο προπονητής είναι πιο πολύ εκλέκτορας παρά ο προπονητής που έχουμε συνηθίσει στους συλλόγους. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ειδικά σε αυτό το διάστημα που μαζευτήκαν Δευτέρα, Τετάρτη ήταν στο Βελιγράδι, Πέμπτη παίξανε, Παρασκευή κάνανε ένα χαλάρωμα, Σάββατο προπόνηση τώρα, δηλαδή αυτή η προπόνηση που τελείωσε πριν λίγο. Και που είναι ευχάριστο που και ο Κοστούλας και ο Μαυροπάνος κάναν κανονικά, αλλά δεν έχουν προβλήματα.
0: Ωραίο.
2: Και αύριο παίζουν. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά πράγματα.
0: Περίμενε, τώρα θέλω να αποκαλύψω κάτι. Η αγαπημένη μας ατάκα με τον νοικοκύρη Στον κόσμο το λέω, εσείς το ξέρετε.
2: Θα παίξουν όλοι αυτοί
0: πεθαρά. Μπράβο ρε Γιώργο,
2: Λοιπόν, έχω βγει στο Kongsberg Brum, κάπως έτσι πως λέγεται εδώ πέρα. Μένουμε ένα ποράστιο έξω από το Augsburg και με ακούνε όλοι τώρα. Γύρισαν κάτι Γερμανοί και με κοιτάγανε. Αυτή βεβαίω η ατάκα μας είναι αγαπημένη για τον Ολυμπιακό, εγώ τη λέω. Που θα παίξουν όλοι αυτοί πεθαρά. Έτσι, αλλά εδώ ταιριάζει δηλαδή για την εθνική, ειδικά στο κομμάτι της μεσοεπιθετικό, που εκεί πια γίνεται ένας χαμός. Έχω την αίσθηση, γιατί ο Γιωβάνοβιτς δεν αποκαλύπτει τίποτα, ακόμα και στους
1: ελληνικούς. Με την ευκαιρία, συγγνώμη τώρα που είπες για τον Γιωβάνοβιτς κατά πλάνα, να σε αποθεώσω δημοσίως, γιατί πριν φύγει για το Βελιγράδι, εγώ του έλεγα ρε φίλε, θα παίξει ο Κουλιεράκης αριστεροπόδαρο στο περίνε, θα παίξει μαζί με τον Μαυροπάνο. Δεν μπορεί να βάλει δύο με το δεξιμπό, δεν το κάνει. Και όχι, μου λέει ο Ρέτσος, θα παίξει γιατί ο Κουλιεράκης δεν είναι βασικό στη Ρώμα. Μπα από Ρέτσος μέσα. Χαφ, ο Κουρμπέλης μου λέει. Ο Κουρμπέλης, ποιο, τι πες?
2: Ναι.
1: Για τον Κουρμπέλη επί της έλεγες.
2: Ναι, είναι τις λίγες ώρες το κάνω, οι περισσότεροι με ξέρετε χρόνια.
1: Όλη την δεκάδα έπιασες ρε, το Κωστούλα πίσω από το...
2: Όλοι.
1: Δεν έχασε παίχτη.
2: Την είχα στείλει σε
1: δεν
2: μια
1: είναι εύκολο να ξέρει.
0: Ειδικά τώρα δεν είναι.
2: Όχι, να σου πω κάτι, ήταν απολύτως λογικό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η δεκάδα που έπαιξε στο Βελιγράδι ήταν αυτή που περιμέναμε. Ποδοσφαιρικά, γιατί.
1: Ναι, γιατί έβαλε αυτούς που έχουν.
2: Όσα κολλήματα και λέμε ότι έχει. Έτσι. Ναι. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Εγώ δεν είχα ποτέ τίποτα με τον Γιωβάνο, με τον Παναθηναϊκό ήταν άνθρωπο. Δεν έχω κάτι τον Ταραβέρι, να το πω απλά. Αλλά ποδοσφαιρικά, άμα το δει, δεν μπορεί σε αυτή την περίοδο να πάει σε άλλη λογική ξέχωρα τη φόρμα που έχουν οι παίχτες. Δεν μπορεί να μην παίξει ο Κοστούλας.
1: Και του ρυθμού, ναι, και του ρυθμού και του φόρμου. Σωστό.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, ποδοσφαιρικά αν το βλέπει κανείς, ήταν λογικό αυτή η εντεκάδα να παίξει. Και να σου πω και κάτι από αυτά που ακούσαμε από τον Γιωβάνοβιτς στην έλευση τύπου. Έχω την αίσθηση ότι αν υπάρχουν αλλαγές, θα είναι πολύ λίγες.
3: Υπάρχει μία, πιστεύω εγώ.
0: Μισό, πριν πάμε σε αλλαγές προσώπων. Αλλαγή σχήματος θα υπάρχει πριν πάμε στα πρόσωπα. Ή θα είναι αυτό.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Μπράβο.
2: Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει παίξει φιλικά με τριάδα. Σε επίσημα δεν έχει παίξει. Okay. Και στον Παναθηναϊκό, από ό,τι μου λέμε τα παιδιά που τον είχαν ζήσει τον Παναθηναϊκό πιο πολύ, δεν έχει παίξει ποτέ σε επίσημα με την τριάδα. Mm-hmm. Θα είναι έκπληξη να αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Το έβαλε τριάδα στη Σουηδία.
0: Ωραία.
2: Για παράδειγμα, που ήταν ένα δυνατό φιλικό.
0: Και πριν πα στα πρόσωπα, εγώ θέλω να πω κάτι.
3: Λέγει Παναγιώτη,
0: κάτι ακόμα και να ολοκληρώσω και να σας αφήσω να τα πείτε ποδοσφαιρικά. Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι πρέπει να αποφασίσει, και το έχει αποφασίσει μάλλον, έτσι φαίνεται, να έχουμε ένα στυλ, μια ταυτότητα, την οποία να υπηρετήσουμε με βάση το υλικό μας και με αυτή την ταυτότητα, την ποδοσφαιρική, να πάμε στο Euro. Αν δεν αποκτήσουμε πρώτα ταυτότητα, δεν θα πάμε πουθενά. Ποτέ.
2: Νομίζω ότι... Έχεις απόλυτο δίκιο και θεωρώ που από το τώρα είμαι σχεδόν δύο χρόνια που ακολουθώ την εθνική. Έχω την εντύπωση ότι και αυτή είναι τη λογική του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό μόνο μπορούμε να δουλεύουμε μπροστά. Δεν λέω ότι θα πάρει φόρα και θα πάει με το κεφάλι στον τοίχο, αλλά αν δεν υπάρχει μια ταυτότητα στην εθνική, δύσκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλο από το να πάμε σε μια τελική φάση. Δηλαδή στο Euro 28, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και γιατί όχι να μην κάνουμε και κάτι καλό και στο Nations League, θα πω εγώ. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά okay, ξέρουμε ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλους αντιπάλους απέναντί μας. Αύριο όμως είναι μια πρώτη ευκαιρία να το δούμε.
3: Είναι καλή η συνθήκη πάντως με την οποία αντιμετωπίζουμε τη Γερμανία, διότι είναι και αυτή σε μια φάση ανασυγκρότησης, έτσι.
1: Μεταβατική.
3: Δεν είναι απλό. Έχει ένα νέο προπονητή. Προσπαθεί να δώσει μια νέα ταυτότητα και ο νέος προπονητής. Διότι μιλάμε για μια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλά ονόματα, που έχει χάσει όμως την έγκλη του παρελθόντος ως ομάδα.
2: Ναι.
1: Ίσως είναι και πιο βαρύ το όνομα του προπονητή.
3: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή έχεις δίκιο. Είναι σωστή η επισήμανση. Είναι το πιο βαρύ όνομα αυτή τη στιγμή του προπονητή. Είναι του προπονητή.
2: Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Κλοπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως μας αποθέωσε έτσι, είπε για μια χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τα παιδιά τα νέα, δηλαδή τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Τζολάκι, μην αρχίζουν τους Κλοπ, ξέρουμε. Μίλησε για τον Τζιμίκα που έτσι κι αλλιώς τον είχε μαζί του στη Λίβερπουλ. Αυτός τον επέλεξε, τον αγαπάει σαν άνθρωπο και σαν ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Κλοπ, ίσως να είχαμε και περισσότερες πιθανότητες απέναντι στους Γερμανούς. Γιατί ο Κλοπ από μόνος του. ανεβάζει επίπεδο τη Γερμανία, γιατί είναι μια προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, νομίζω εκλεκτή. Ακόμα και αν δεν ήταν κάποιο οπαδό.
3: Για τα πρόσωπα τη εθνική τώρα,
0: έχουμε ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Πες ενδεκάδα. Πες ενδεκάδα, χωρίς περιστροφές.
2: Θα πω την ίδια. Άντε να υπάρχει μια αλλαγή στην άμυνα, δεν μπορώ να ξέρω πια όμως. Από τη στιγμή που ο Μαυροπάνος είναι και ο Κωστήρας είναι okay, δηλαδή το Κωστήρα στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου που τον πετύχαμε και το ρωτήσαμε και το ρώτησα πώς θα παίξει, γέλασε. Του στείλω ότι δεν έχω τίποτα. Το ξέρετε, το Κωστήρα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Δεν βλέπω λόγο να αλλάξει. Είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ θα πηγαίνω με την καλύτερη εντεκάδα σε κάθε μάτς. Άρα αυτή τη στιγμή, αν κάποιο δεν είναι στα όρια του, που δεν νομίζω, δεν βλέπω λόγο να αλλάξει πάνω από ένα άντε το πολύ δύο πρόσωπα.
4: Ναι.
2: Θα επιμείνω στην ίδια δεκάδα με μία αλλαγή, ίσως στην άμυνα.
4: Ωραία.
2: Ίσως στα μπακ.
4: Σε στηρίζουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλε, θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Αν οτιδήποτε άλλο έχει, στείλε μου και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Πάμε. Ναι, να είστε καλά.
4: Να περάσει τώρα. Όπου πάτε να περάσει τώρα.
3: Να φας, Γιώργο μου. Να φας.
2: Όχι, όχι, δεν πάω. Πάμε να βρούμε ένα εστιατόριο τώρα.
3: Να βρούμε ένα εστιατόριο. Να φας, Γιώργο. Να φας, Γιώργο. Να φας,
2: Γιώργο. Και όλους τους Έλληνες της περιοχής θα κάνουν έτσι μια μικρό πάρτι, παιδί μου, με την ευκαιρία της
1: παρουσίας. Ωραία, πολύ
4: ωραία. Okay.
3: Και στη ψυχή του πάρτι, Γιώργο μου, είναι γνωστό αυτό.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Το ξέρεις πολύ καλά.
3: Έτσι.
4: Τώρα μου θύμισε, Χρήστο, ένα αστείο που έκανε ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο μπασκετμπολίστας του Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Πες γρήγορα τη λέξη που θα σου πω και μετά μου απαντάς γρήγορα σε μία ερώτηση. Πες γρήγορα μπάλα, πολλές φορές.
1: Μπάλα.
4: Τι πίνει η Αγελάδα.
1: Μπάλα.
4: Γάλα. Πίνει η Αγελάδα γάλα, ρε.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις και αυτοψίες στο σημείο στρέφουν το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έως ώρας κάποιο επίσημο πόρισμα. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει η πυροσβεστική μέσω του ανακριτικού τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από την 56χρονη γιατρό και είπε: ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Μαζονάκη. Εγώ, καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έστειλε ένα μήνυμα με δύο καρδούλες. Την ίδια ώρα, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Σε εξέλιξη η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής: παράταση της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Μένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Το κύμα αυτό εκδηλώνεται με ένταση στις σποράδες και τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας αλλά και της βόρειο-ανατολικής Εύβοιας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή αλλά και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι για τη μεγάλη πέτρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το Βατικανό, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για τη μεγαλειώδη λειτουργία. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, θα έχει αύριο Αττική. Σε νέα πτώση, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Για να σας πω την αμαρτία μου, ζήτησα αυτό το τραγούδι να το παίξουμε γιατί το άκουσα στο τρίλερ του Λαζόπουλου που επιστρέφει στο Τσαντήρι. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη Τετάρτη. Πείτε μου αν καταλαβαίνετε έστω μία λέξη από τους στίχους. Τίποτα. Εντάξει, okay, δεν είναι. Εσείς.
1: Όχι, είπε γιατί η Νταντά έλεγε.
0: Ποια Νταντά.
1: Κάτι, Νταντά.
0: Μπαλά.
2: Επειδή είναι το πάρτι που θα πάει ο Νικοκύρης τώρα, αυτό θα τέριαζε. Το πάρτι να το βάλει ο Γιώργος εκεί, να ξεσηκώσει τον κόσμο.
0: Εκεί που έχει πάρτι μπασκετικό είναι στο Περιστέρι. Είναι ντερμπάρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 8 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Γιάννης Λιόντος, να μας πει τι γίνεται. Έλα Γιάννη.
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 58-55. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά μετά το 5-3 της πρώτης περίοδου. Όλο αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ, ισοφάριζε στην τρίτη περίοδο, το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν κατάφερνε ποτέ να περάσει μπροστά. Τώρα πέρασε με ένα τρίποντο στον ευνηδιασμό από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και 8,1 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή πίσω από το κέντρο για τον Παναθηναϊκό με τον Λευτέρη Ματζούκα, πιέζει όλο το γήπεδο ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο παίρνει την μπάλα, τον επιτηρεί ο Φόρστερ, θα κατεβάσει την μπάλα ο Γάλλος playmaker, θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Είναι με τον Περσίδη για τρεις, με ένα βηματάκι στο πλάι ο Φρανσίσκο θα στοχίσει λήξη τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 58-55.
0: Είχε πάσα στο Ρογκαβόπουλο ρε φίλε, είχε πάσα στο Ρογκαβόπουλο. Τι είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να τον μπουμπουνίσει μόνο του Σόνι και καλά.
3: Το ένιω, ήθελα να το πάρει. Να σας πω ότι ο Ματίας Λεσόρ έχει 4 φάουλ. 4 φάουλ έχει και ο Μπόγκα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παρότι είχε 4 φάουλ στην τρίτη περίοδο, 2 λεπτά πριν το τέλος, τον κράτησε στο παρκέ. Ο Σέρβος προπονητής δεν έκανε 5ο φάουλ. Τώρα να δούμε πώς θα καταφέρει να διαχειριστεί αυτή την συγκυρία.
0: 15-24, 19-14, 24-17, επιμέρους οι τρεις περίοδοι στο κλειστό του Περιστερίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο μάτς για το Super Cup, για τον δεύτερο ημιτελικό. Ολυμπιακός είναι ήδη στον τελικό και περιμένει τον αντιπαλό του. Τελικός αύριο στις 8. Ναι, πες το.
1: Όχι, για ποδόσφαιρο.
0: Πες για ποδόσφαιρο.
1: Το γύρισε η Αγγλία. 2-1 σε μίχρονο.
0: Όντως.
1: Ο Γκόρντον στο 36 και ο Κέιν στο 40. Αγγλία-Ισπανία 2-1.
0: Ναι.
2: Ο Γκόρντον, καλός παίκτης ο Γκόρντον, να ξέρεις.
1: Στην Παρσελόνα.
2: Ναι, και πριν ήταν, και που ήταν στην Μιούκα, στην επίσης καλός
1: παίκτης.
2: Και έκανε και καλό παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ποιος να βάλει, και άλλο γκολοφρόιλερ.
1: Όχι, 0-2, αλλά το βάλε ο Αντουνί.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει αν το βάλε άλλος.
1: Αυτός είχε κάνει και την ασίστ.
2: Πώς έχει κάνει την ασίστ ο Φρόιλερ στο δεύτερο.
1: Ναι, σωστά.
2: Έχει κάνει την ασίστ ο Φρόιλερ.
0: Πρέπει να βρείτε έναν οπωσδήποτε.
2: Πρέπει να βρείτε έναν.
1: Επίσης παίζει για την τρίτη κατηγορία η Αλβανία με την Λευκορωσία. Κερδίζει 2-0 η Αλβανία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι στην ενδεκάδα ο Πίλιος της ΑΕΚ.
2: Μάλιστα.
0: Α, ναι.
2: 2-0.
1: 2-0 σε
0: μάλιστα. Από τον Παναθηναϊκό, ο Μπάντιο έχει 15 πόντους. Έτσι για να δώσουμε μια ανάσα και στο Γιάννη μέχρι να πάμε. Ο Ερνάν Γκόμες έχει 10 πόντους. Ο Όσμαν έχει 14 για τον ΠΑΟΚ, είναι όλα μα όλα τα λεφτά. Ο Φώστερ έχει 7, επίσης είναι κομβικός για τον ΠΑΟΚ. Ο Αλεξάνδερ 8, ο Χουγκάζ 5. Θέλω να ακούω Έλληνες, θέλω να πρωταγωνιστούν Έλληνες, γιατί όσο δεν έχουμε, πρόβλημα τεράστιο.
2: Βέβαια.
0: Τεράστιο.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λες και κάποια στιγμή το αντιμετωπίσαμε και στο ποδόσφαιρο πριν από μια δεκαετία.
0: Ναι. Μα και τώρα, αν δεν ήταν λεγιονάρι, πάλι θα το αντιμετωπίσαμε.
2: Σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά το ρόλο και το επίπεδο, αλλά τώρα είμαστε καλά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξαναγίνουμε και στο μπάσκετ καλά.
0: Ναι, να είναι καλά οι άλλοι βέβαια, κατά κανόνα, ή έξω εννοώ.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Που μας έψησαν. Ναι. Πάμε ξανά στο Γιάννη Λιόντο. Άρχισε η τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Έλα, Γιάννη.
3: Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, μια κακή επιλογή του Μωραήτη να κάνει ένα fadeaway shoot. Δεν θα την πληρώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ρογκαβόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει για το 60-55. Ο Παναθηναϊκός στο συν 5. Στην επίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Φώστερ παίρνει να σκρίνει τον Αλεξάνδερ ψηλά. Πάρα πολύ ωραίο pick and roll. Θα καρφώσει την μπάλα στο ανυπεράσπιστο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Αλεξάνδερ θα κάνει το 60-57. Ο Παναθηναϊκός παίζει με Μωραήτη, Ματζούκα, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο. Μωραήτη θα κατεβάσει. 45 μοίρες είναι αμαρκάριστος. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάει για λέει από φάουλ εκεί σκληρό. Αν είδα καλά τον Κάιλ Αλεξάνδερ, καθώς έπεσαν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στον Έλληνα διεθνή γκάρντ. Είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. 9-8 για την λήξη του αγώνα. Το φάουλ, ναι, το χρεώνεται ο Αλεξάνδερ. Είναι το τέταρτο φάουλ. για τον Καναδό Σέντερ. Στη γραμμή των βολών ο Δημήτρης Μωραϊτής, ένας Παναθηναϊκός που εκτελεί με 17 στις 28 βολές, 60%. Ο Μωραϊτής εκτελεί και ευστοχή με περιπέτεια
0: ο
3: για το 61-57.
0: Ότι δίνει χώρο στους Έλληνες, στο Μωραϊτή, στο Ρογκαβόπουλο, θα δώσει και στους υπόλοιπους, στον Καλαϊτζάκη. Είναι μια συνθήκη στην οποία με τους κανονισμούς πια θα πρέπει να μένουν ξένοι εκτός, να παίρνουν θέση Έλληνες και να καλύπτονται οι ανάγκες στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έτσι. Θέλω να πω, πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες και να μην έχουν κενά.
3: Είναι και ο Βαρβαρίτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, στον 16χρονο γκάρτ.
0: Κάλαψε πολύ μικρό ακόμα,
3: το καλοκαίρι.
0: Ναι,
3: okay. Τον πήρε το καλοκαίρι από τον Πλάτωνα.
2: Το είδαμε και στον Ολυμπιακό. Έβαλε τον Καραγιανίδη ο Μπαρτζόκα σήμερα. Έτσι, αφήνοντας έξω το Μιλουτίνοφ που ήταν ανέτοιμος εκτός αγώνα. Έπαιξε ο Καραγιανίδης, έπαιξε ο Νατζίπογλου. Πρέπει να το κάνουν οι ομάδες, γιατί όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι και εθνική ομάδα μετά.
3: Οι δύο ομάδες θα σας πω. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους.
0: Πάνε να δουν replay. Προφανώς για να αναβαθμιστεί το φάουλ.
2: Φάουλ.
0: Ναι, να αναβαθμιστεί
3: ναι,
0: το φάουλ.
3: Βεβαίως. Στον Μωραϊτή ήταν σκληρό το φάουλ. Η αλήθεια είναι, αλλά από εδώ δεν κατάλαβα αν είναι τόσο σοβαρό το ώστε να δοθεί αντιαθλητικό φάουλ. Ωστόσο, θα αποφασίσουν οι διαιτητές της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες παίρνουν οδηγίες. Και οι δύο προπονητές, Ανδρέα Τριγκέρη για τον ΠΑΟΚ, Ζελικό Πράτοβιτς για τον Παναθηναϊκό, έχουν τα πινακάκια αναχείρας και δείχνουν στους παίκτες τους τα συστήματα που θέλουν να ακολουθήσουν.
0: Όχι, όχι,
3: άμυνα
0: και δεν είναι για να αναβαθμίζεται το φάουλ αυτό με τίποτα. Όχι. Εκτός και αν είναι για το πού θα το χρεώσουν. Αυτό, οκ, okay, το ακούω. Αλλά να αναβαθμιστεί αυτό το φάουλ, όχι. Σε καμία περίπτωση. Τι κάνουν. Τι
3: αυτό
0: δείχνουν.
3: Ακούς και από τα μεγάφωνα του γηπέδου, να σας πω.
2: Ναι.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, άρα αυτό ισχύει. Δεν είναι. Από τη στιγμή που ακούστηκε από τα μεγάφωνα.
3: Ναι.
0: Ο Τριγκέρη εκεί κομπανιέται με τους διαιτητές, αγαπημένο του.
2: Δεν υπήρξε αναβάθμιση φάουλ πάντως.
0: Μα είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν ήταν. Δεν έχουμε δώσει.
3: Το φάουλ, ωστόσο, χρεώθηκε στον Μήτρου Λόγκ αντί στον Κάιλ Αλεξάνδερ. Οπότε ναι, ήταν για αλλαγή του. Για αλλαγή, ναι.
0: Λογικό, γιατί ο Αλεξάνδερ δεν τον ακουμπάει το Μωραϊτή. Στο πέσιμο, ο Μήτρου Λόγκ του παίρνει τα χέρια.
3: Στο μεταξύ, αστοχή στην δεύτερη βολή ο Μωραϊτής, παραμένει το 61-57. Ο Καλάτης θα κατεβάσει την μπάλα με το Μαντζούκα πάνω του. Βγαίνει από τα Φώστερ, από τα σκρίνο Φώστερ, είναι στην κορυφή. Φώστερ, 45 μοίρες για 3 μετά από τρίπλα. Θα ευστοχήσει για το 61-60. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο. Μωραϊτής θα κατεβάσει και τον Παναθηναϊκό.
0: Όπου πίσω από σκρίνο, κακές αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού
2: και πάσα είχε ο ΠΑΟΚ. Παναγιώτη, και ναι, πάσα ναι, στο ψηλό είχε.
0: Σωστό.
2: Δεύτερη συνεχόμενη φάση θα την έτρωγε ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, ισχύει.
3: Μωραϊτής θα δώσει χαμηλά στο Λεσόρ που θα αποστάρει εξαιρετικά. Θα πασάρει στον Χουάντσο και ο Χουάντσο θα κάνει ένα κάρφωμα. Στον ευνηδιασμό ο ΠΑΟΚ με τον Φώστερ. Φώστερ για τρεις ξανά από τις 45 μήνες θα μαρκάρει στο. Θα στοχίσει το rebound. Ποιος? Ένα tip της μπάλας από τον Ρογκαβόπουλο θα δώσει την μπάλα ξανά στον ΠΑΟΚ. 8 και 25 για τη λήξη του αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-60. Επαναφορά θα γίνει από την πλαϊνή γραμμή μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Καλάθης είναι εκεί. Θα δώσει στον Φώστερ. Ο Ρογκαβόπουλος έχει βγει πάνω του. Αλεξάνδερ δίνει ένα screen και δεύτερο screen. Κολλάει όμως η μπάλα, παίρνει την παρά ο Αλεξάνδερ και με ένα layup θα στοχίσει. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Ματίας Λεσόρ που θα κατεβάσει και το rebound. Μωραϊτης. Σε 45 μοίρες πασάρει χαμηλά στο Λεσόρ. Δεν είχε προλάβει να στηθεί ο Λεσόρ. Αυτό λέει στο συμπαίκτη του. Φοβερή. Πάσα πίσω την πλάτη του Καλάθι. Εφηδιασμός για τον ΠΑΟΚ. Με ένα layup από τον Φώστερ θα βάλει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός εφηδιασμός με τον Νίκ Καλάθι να. Χαζεύει, επιτρέψτε μου να πω, την άμυνα του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια ο Φώστερ με ένα layup να βάζει ξανά μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ. 8 και 3 για τη λήξη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-62.
0: Μάλιστα.
3: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει καλέσει time out και τώρα φωνάζει στους παίκτες του.
0: Πάρε μια ανάσα, Γιάννη μου.
1: Τώρα θες να πεις κάτι για τον μπάσκετ?
0: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα για τον μπάσκετ. Πες ό,τι θες.
1: Θέλω να συμφωνήσω. Καλά, εσύ θα συμφωνεί σίγουρα. Με τον Χριστόφορο, γιατί πριν διαφωνούσαμε για το πόσο ωραία είναι τα σπορ.
0: Ναι.
1: Τι μορφιά έχουν. Τώρα θα θέλω να βλέπαμε λίγο τον τελικό του βόλεϊ.
0: Πόσο είναι?
1: Πήρε το πρώτο σετ η Πολωνία.
0: Αχα.
1: Με την Γαλλία.
0: Γαλλία, μπράβο. Ναι, okay.
1: 31-29, σκέψτε τι θα γίνει.
0: 31-29 η Πολωνία.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Μάχη.
1: Επίσης, στο μικρό τελικό η Φιλανδία νίκησε 3-0 τη Σλοβενία. Φιλανδία που είχε νικήσει τους Ιταλούς.
0: Θέλω να σας πω μια ιστορία.
1: Ναι, να μας
2: πεις. Και εμάς.
0: Το 2005, που η εθνική ομάδα βόλεϊ πετούσε, ήταν με την πολύ καλή φουρνιά και διεκδικούσε μετάλλια και ήταν σταθερά σε μεγάλες διοργανώσεις. και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που παρατρίχα, χάσαμε και το μετάλλιο, αλλά μπάσουμε τόσο τώρα, okay, μην γυρίζουμε εκεί. Τους Πολωνούς τότε τους είχαμε για, έλα μωρό τώρα, Πολωνοί, άσε μας δώρα. Και παίζαμε World League με την Πολωνία. Yeah. Είμαστε εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας, λοιπόν, γίνονται τα δύο πρώτα παιχνίδια. Το Ειρήνης και Φιλίας άδειο και σε μία αγωνία είναι η Πολωνία. Και είναι η Πολωνία περισσότεροι από εμάς. Πάμε στην Πολωνία, στο Lodge, για τα άλλα δύο παιχνίδια. Και είναι μία τηλεοπτική παραγωγή, παιδιά. Ειλικρινά ντράπηκα.
2: Τα έχει και 10.000 κόσμο στην
0: κυρία. Είχε 10.000 κόσμο. Η τηλεοπτική του παραγωγή ήταν τρομερή. Με 3D αναλύσεις, με βελάκια, γραφήματα, ιστορίες.
2: Πότε από Παναγιώτη, το 2005.
0: 2005.
2: 20 χρόνια πίσω.
0: Και όταν τελειώσαμε, λέω στο Στέλιο Προσάλικα, του λέω αυτοί
1: σε λίγα χρόνια,
0: σε τρία χρόνια θα μας έχουν για πλάκα. Και εμείς δεν θα υπάρχουμε. Όπως και έγινε. Όπως και έγινε. Και τώρα η Πολωνία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, πάει να κάνει back-to-back, φανταστική ομάδα.
1: Και κόσμο σχολή. Δεν είναι ή όχι.
0: Ε?
1: Και κόσμο νομίζω δεν είναι.
0: Είναι και κόσμο.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ.
1: Α, όχι, διοργανώνει και το παγκόσμιο του χρόνου.
0: Ναι, και δικαίως. θα είναι γιορτή του βόλη. 63-62 Παναθηναϊκός, 7-35 απομένουν για να τελειώσει το μάτς.
2: Πόντο πάει η Παναγιώτη το παιχνίδι τώρα, εδώ και δύο λεπτά.
0: Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει.
2: Πάει πόντο το μάτς.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι θα πάει στο σουτ κιόλας και ο ΠΑΟΚ παίρνει καλάθι και φάουλ. 63-64, ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πάμε στο Γιάννη Λιόντο για να μην τα λέμε εμείς από το στούντιο.
3: Ναι, ο Καλ Αλεξάνδερ τώρα είναι στη βολή για την συμπληρωματική, αφού πέτυχε το καλάθι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 63-64, 7-24 για τη λήξη του αγώνα. Ο Αλεξάνδερ εκτελεί την βολή και θα ευστοχήσει, θα κάνει το 63-65.
0: Με 11 πόντους ο Καλ Αλεξάνδερ στο μάτς.
3: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική η κίνηση του Αντρέα Τρινκέρι να καλέσει challenge, γιατί δεν είχε κάνει το φάουλ το τέταρτο ο παίκτης του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη συνέχεια. Φρανσίσκο λοιπόν θα κατεβάσει με τον Ταερή πάνω του. Ο Ταερή έχει 4 φάουλ για τον ΠΑΟΚ, να σας πω. Δίνει στον Μπάντιο στις 45 μοίρες. Τον επιτηρείο Καλάθης, Μπάντιο. Με τον Οσμάν, Μπάντιο στην κορυφή. Τώρα πήρε τον Αλεξάνδερ ως Νεγαλέζος. Μπάντιο, τριπλάρι, εκτελεί μετά από τρίπλα. Θα τον κόψει όμως ο Αλεξάνδερ. Και έτσι επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Θα κατεβάσουν το rebound. Τον Νίκα Λάθης θα του κατέβασε την μπάλα. Και θα οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ.
0: Στις δύο τρεις τελευταίες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός έχει πάθει οξία τα μανίτιδα.
3: Πραγματικά, και δύο λεπτά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε το πινακάκι στα χέρια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τους παίκτες του. Και άλλο καλάθι από τον Αλεξάνδερ για το 63-67. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4. 6-30 για την λήξη του αγώνα.
0: Ναι, στο 5 ο Παναθηναϊκός φαίνεται ανοχήρωτος αυτή τη στιγμή. Πλήρως.
3: Και αντίθετος ο ΠΑΟΚ. Ο Μπάντιο με ένα γρήγορο δασκελισμό θα μπει στην ζωγραφιστό του ΠΑΟΚ και θα μειώσει σε 65-67.
1: Όσες απουσίες και αν είχε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να αποτιμήσει κανείς πόσο βελτιωμένος και δυνατός είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται προφανώς. Προφανώς. Στα προηγούμενα χρόνια και με απουσίες, αυτά τα μάτς ήταν καθηγητικά. Έλα, μόνο θα το γυρίσει κάποια στιγμή και θα τελειώσει.
1: Τώρα δεν ξέρει τι θα γίνει πραγματικά. Έλα, Γιάννη.
3: Τα αερία από το Έλμπο, ευστοχή για το 65-69. Ξανά στο συν 4 ο ΠΑΟΚ. Φρανσίσκο. Ο Ταερή είναι πάνω, το Φρανσίσκο. Το ξεφορτώνεται προς στιγμήν ο Φρανσίσκο. Δίνει στον Λεσόρ. Ποστάρει τον Αλεξάνδερ. Ο Λεσόρ θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία και με ένα αριστερό λέει θα μειώσει στους δύο πόντους. 67-69, 5-40 για το τέλος της αναμέτρησης. Καλάθης. Ο Ματζούκας έχει πάει στο μαρκάρισμα του Καλάθη. Νόμιζα ότι ήταν συγκυριακό πριν, αλλά αυτός είναι πάνω στον Καλάθη. Θέλει ένα μακρύ κορμί ο Ζέλικο προφανώς πάνω για να εμποδίσει τη δημιουργία. Οσμάν, μακριά από τα 6,75. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα, θα περάσει ο Γιαμπουζέλε, θα κερδίσει το φάουλ. Θέλω να δω ποιον είναι, γιατί ήταν ο Γιαμπουζέλε και ο Λεσόρ πάνω στη φάση.
0: Ξεκάθαρα ο Γιαμπουζέλε είναι.
2: Και εγώ νομίζω ο Γιαμπουζέλε το έχει κάνει. Θα δείξει, ναι, βέβαια. Ναι.
3: Ο Γιαμπουζέλε το κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Γκέρσον Γιαμπουζέλε. Και στην γραμμή των βολών ετοιμάζεται να πάει ξανά ο Καϊλ Αλεξάνδερ.
0: Ο Αλεξάνδερ που έχει 15 πόντους, ο Οσμάν έχει 14. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του ΠΑΟΚ και ο Φώστερ έχει 12. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι στο σκοράρισμα, έτσι.
3: Ο Οσμάν θα πάει στην γραμμή, με συγχωρείτε. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές του. Παίρνει τις πιο πολλές επιθέσεις του ΠΑΟΚ και είναι λογικό αυτό.
0: Ο Οσμάν είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ρόλος του ξεκάθαρα. Πάνω του χτίζεται η ομάδα του Τρινκέρι. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό και νιώθηκε αυτός πάρα πολύ ωραία γι' αυτό. Πάρα πολύ βολικά σε αυτό το ρόλο.
3: Αστοχήθηκε η πρώτη βολή, ωστόσο. Ναι, με 24 και το φινάλε.
0: Εντάξει, αύριο το πρωί θα του βάλει να στάρουν βολέ όλο το πρωί. Ναι.
3: Άμα χάσουν, πολύ πιθανό. Ο Οσμάν θα ευστοχήσει όμως τη δεύτερη για το 67-70 ο ΠΑΟΚ στο συντρία. Μαζούκα στην επαναφορά.
0: 5 και 24 μένουν. Είναι μια ζωή αυτός ο χρόνος. Τα 5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα είναι μια ολόκληρη ζωή στο μπάσκετ.
3: Φρανσίσκο, θα ρολάρει ο Λεσόρ. Τώρα τον βλέπει, θα καρφώσει εντυπωσιακά ο Ματίας Λεσόρ για να μειώσει τον πόντο. 69-70. 5 και 10 στο χρονόμετρο. Καλάφης. Ο Ματζούκας τον πιέζει σε όλο το γήπεδο, κατεβάζει την μπάλα με τη βοήθεια του Αλεξάνδερ, ο Νίκ. Ταϊρή, με τον Μπάντιο πάνω του. Ταϊρή, κρατάει μπάλα 45 μοίρες, δίνει σκληνό ο Αλεξάνδερ. Ταϊρή, Ασάρη, κακή πάσα όμως είναι και ο Μητρολούκ να πάρει την μπάλα. Ταϊρή ξανά με τον Μπάντιο για τρεις, σηκώνεται πάνω σε άμυνα, θα ευστοχίσει. Μεγάλο σούτ από τον Μπριν Ταϊρή. Για το 69-73, ο ΠΑΟΚ στο συν 4.
0: Εδώ επίτρεψέ μου να σου πω ότι αυτό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πάνω στο σουτ δεν ήταν άμυνα. Δηλαδή αυτό που έπαιξε ο Μπάντιο πάνω στο σουτ ήταν κάτι σαν άμυνα, απλά σήκωσε το χέρι του σαν θέλει ένα μάθημα. Δεν ήταν άμυνα.
1: Επίτρεψέ μου να σου πω την μπράβο που είπες, επίτρεψέ μου.
4: Τι τραβάμε.
1: Δεν τα ακούσεις συχνά.
3: Τέταρτο φάουλ από τον Μήτρου Λόγκ πάνω στον Μπάντιο. Και επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή με τον Φρανσίσκο. Ο Γιαμπουζέλε βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Περιμένει κάποιον να ξεμαρκαστεί να έρθει πάνω του. Τώρα βγαίνει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στην κορυφή. Θα πάρει και το πέμπτο φάουλ του Μπριν Ταϊρή. Ίσως αυτό είναι καθοριστικό για τη συνέχεια του αγώνα. Πάνω που ο Ταϊρή είχε ζεσταθεί, αποβάλλεται με πέμπτο φάουλ ο παίκτη του ΠΑΟΚ.
2: Του κάνει και παρατηρήσει ο Τριγκέρι.
0: Ο Τριγκέρι πριν που είχε ένα διάλογο και με τον Μήτρου Λόγκ, έτσι λίγο έντονο.
2: Ναι. Τα έπαικε στον Ταϊρή εδώ ότι δεν πήγε να μαρκάρει σωστά. Του κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια.
3: Τολμώ να πω ότι το πρώτο βήμα του Φρανσίσκο είναι τρομακτικό. Έως τώρα κανείς παίκτη του ΠΑΟΚ δεν έχει μπορέσει να τα βάλει μαζί του σε αυτό το κομμάτι. Φρανσίσκο, τώρα έχει πάει πάνω το Φώστερ.
2: Βολές δεν έχει κανένας ακόμα, έτσι. Δεν έχει δικαίωμα για βολές κανένας. Όχι ακόμα. Όχι.
3: Είμαστε νωρίς. Κακή πάσα από τον Μαντζούκα, θα βάλει το χέρι του Οσμάν και θα βγάλει την μπάλα εκτός. 2,3 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Εδώ οι πράσινοι θέλουν κάτι γρήγορο, ένα σούτ ίσως από την περιφέρεια.
0: 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο ημιτελικός.
3: Στην επαναφορά πάει ο Μπάντιο. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται να δώσει ένα screen. Ο Μαντζούκας.
2: Φρανσίσκο θα βγει.
3: Θα δώσει την μπάλα. Κακή πάσα από τον Μπάντιο. Θα κλέψει άκοπα ο Φώστερ. Θα κατεβάσει κιόλα. Θα δώσει τον καλάθι. Ξανά Φώστερ στην κορυφή. Ανοίγεται στο πλάι ο Σμαν 45 μοίρες. Δεν παίρνει την μπάλα. Καλεί τον Μήτρου Λόγκ. Στην άλλη πλευρά 45 μοίρες. Μήτρου Λόγκ με τον Ματζούκα. Μήτρου Λόγκ. Το παίζει στα πόδια. Πασάρει στη γωνία για τον καλάθι. Καλάθι με τον Μπάντιο. 5 δευτερόλεπτα από τη γωνία. Ο Νίκ θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Ο καλάθι θα γυρίσει με ένα λέει θα ευστοχήσει. Είναι τεράστια η κλάση του Νίκα Λάθη. Θα κάνει το 69-75. Ο δικέφαλος του Βορρά στο συν 6. Φρανσίσκο. Με τον Οσμάνο τον φυλάει. Στην κορυφή τώρα. Με τον Μουρ. Φρανσίσκο φοβερό καλάθι. Από τον Σιλβέν Φρανσίσκο δεν υπολογίζει κανέναν. Παίρνει στο ζωγραφιστό και κάνει το 71-75.
0: Είναι Παναθηναϊκός περσινός αυτό που βλέπουμε τώρα. Σε αυτό το διάστημα.
3: Όχι ρομπόλες.
0: Όχι. Πράγματι. Ναι, είναι πάρτε την μπάλα και κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Time out.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Δεν ξέρω αν είναι οδηγία αυτή από τον Πάγκο, ο Φρανσίσκο δηλαδή, να εκμεταλλευτεί το πρώτο βήμα που έχει.
0: Τέτοια οδηγία τον Πράγκο. Όχι.
3: Και άμα κλείσει, άμυνα να βρει κάποια πάσα έξω.
0: Λοιπόν, πάρε ανάσα. Να πάρουμε κι εμείς έτσι λίγο να μαλακώσουμε λίγο τα αυτιά μας. Λίγο μουσικούλα. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Μπούμε κανένα γκολ. Κάνα γκολάκι να μην μπούμε.
0: Σε λίμνους πάνω δεν λέμε γκολ, παίρνουμε. Δάστο, ένα λεπτό εδώ.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα.

0: τρίτη ηλικίου είμαι. Τι άλλο, θα πάω διαβάσω. Έχω διαγώνισμα άλγευρα.
1: Δώσε πανελλήνιες το καλοκαίρι.
0: Παπαναγία.
2: Τρίτη ηλικίου, τι λέει άνθρωπος. Δημοτικό είναι αυτό.
0: Όχι ρε.
1: Δημοτικό.
0: Δημοτικό είναι.
2: Για μένα.
0: Αν είναι για σένα δημοτικό, εγώ ήμουν αγέννητο τώρα, Χριστάρα. Κάτσε, με συγχωρείς. Με συγχωρείς πολύ δηλαδή.
1: Εγώ δεν θέλω να πάρω μέρος στη συζήτηση. Ας καταλάβει ο κόσμος από τη γριά της φωνής.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα πες τα γκολ που ήθελες να πεις.
1: Για πείτε, κύριε Μεγκύρη.
2: Α, έβαλε ο Μόντριτς, Τσεχία-Κροατία 0-1.
0: Ναι. Δεν είναι του Ολυμπιακού αυτός για να τον πανηγυρίσουμε.
2: Όχι, είναι ο Μόντριτς. Ο Μόντριτς είναι όλων μας. Λοιπόν, του Παναθηναϊκού όμως ένας παίχτης.
0: Α, λες και του Παναθηναϊκού.
2: Ο Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
2: Θα βάλε 3 γκολ με την εθνική ελπίδα της Κροατίας.
0: Ναι.
2: Την Ουγγαρία νομίζω νίξε 3-1. Ναι. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.
0: Είχε και ένα τραυματισμό ο Παναθηναϊκός σήμερα στη δική μας εθνική.
2: Δεν έχουμε και πολλά για τις ελπίδες, θα τα πούμε λίγο και στη συνέχεια. Okay. Αλλά για τον Κοντούρη να το πούμε ότι χτύπησε στο 3-0.
1: Είπε ο Παναγιώτης στην αρχή ότι κερδίσαμε στη Γεωργία 3-0.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπαμε
0: για τον Κοντούρη για τραυματισμό.
2: Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εκτίμηση, αλλά είναι λίγο ανησυχητικό ότι ήταν πρισμένο το γονατό του. Αλλά θα το περιμένουν και στην εθνική, βέβαια, και στο Παναθηναϊκό.
0: Μακάρι να είναι καλά το παιδί, να μην είναι κάτι σοβαρό.
2: Ο Μπαπέ είναι καλά.
1: 10 μέρες θα λείψει.

0: Φορά η ζωή χωρίς τον Εμπαπέ είναι καλύτερη. Ρωτήστε στην Παρίσι Σεν Ζερμέν να σας πούν.
1: Ναι, όντως.
2: Ναι, βέβαια δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή στη Ρεάλ Μαδρίτης φέτος χωρίς τον Εμπαπέ. Είναι και αυτό ένα ερώτημα όμως.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
2: Ναι, λες να είναι καλύτερα.
0: Θα φανεί. Ξέρω,
2: ναι. Δεν τον έχετε σε εκτίμηση, κύριε.
0: Όχι. Ρε παιδί μου,
2: όχι εννοώ σε εκτίμηση. Πολύ ρε παιδί μου.
0: Αυτός ο οποίος συμπεριφέρεται ως εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Πάντα στην ομάδα δημιουργεί πρόβλημα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αν έκανε ένα ατομικό αγώνισμα, να έκανε κρίκους, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Να έκανε μήκος.
2: Ναι.
0: Να έκανε ιστιοπλοεία, όχι σε διπλά και τέτοια, μόνο μόνος του. Και στην κοπλασία, μόνο σκιφ.
2: Ναι.
1: Όπω ο Ντούσκο σου πήρε και χρυσό σήμερα στη Σαγκάη.
2: Για όλα έχει μια απάντηση και δεν
1: ξέρει.
0: Όλα τα ξέρει.
2: Βεβαίω όλα τα αστέρια, ακόμα και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ. Όλα. Εντάξει, μην γενικεύω και την κατάσταση. Το εγώ είναι λίγο τσιμπημένο στα μεγάλα αστέρια τώρα. Δεν
0: είναι
2: μόνο Εμπαπέ.
0: Κάποιες στιγμές πρέπει λίγο να μαζεύεται αυτό.
2: Βεβαίως, εγώ συμφωνώ μαζί σου 100%, αλλά δεν είναι μόνο θέμα του Εμπαπένου. Εντάξει, βλέπεις και από τον Ρονάλντο, υπάρχει ένα εγώ.
0: Το πέμπτο φάουλ του Αντρέα, το πέμπτο φάουλ του Μήτρου Λόγκ, ο Τρινκέρι διαμαρτυρήθηκε και πήρε τεχνική ποινή. Ο Παναθηναϊκός μειώνει, μαζεύει κάπως τη διαφορά και ο Τρινκέρι τώρα τα λέει με τους διαιτητές σε έντονο ύφος. Γιάννη Λιόντος, ακούμε.
3: Ναι. Και τώρα εκτελεί τις βολές του φάουλ για ο Φρανσίσκο. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη στην ουσία βολή για το 73-76. Προηγουμένως να σας πω ότι δέχτηκε τεχνική ποινή ο Πάγκος του Παναθηναϊκού και ήταν η ασφάλεια αυτή που είχαν εκτελέσει μία βολή. Ευστοχήθηκε στην τρίτη βολή ο Φρανσίσκο.
0: Ο ένας διαιτητής είναι ο Πιτσίλκας, οι άλλοι ποιοι είναι?
3: Οι άλλοι διαιτητές είναι ο Τσιγάνης και ο Τσιμπούρης.
0: Μάλιστα, οκ, ωραία.
3: Καλάθης. Έχει την μπάλα ο Καλάθης, 45 μοίρες, πάσα για τον Φώστερ, Φώστερ για 3, θα στοχίσει ριμπάουντ ο Ρογκαβόπουλος. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 74-76, 2 και 25 για τη λήξη. Φρανσίσκο, για Μπουζέλε, 45 μοίρες, δεν παίρνει το σουτ, δίνει στον Λεσόρ που έχει μισή μάτσο εκεί με τον Καλάθη. Θα αποστάρει ο Καλάθης, θα δώσει τον Γιαμπουζέλε, μπαίνει προς το μέσο ο Γιαμπουζέλε, έξω στον Μπάντιο για 3, ο Μπάντιο αμαρκάριστος, θα στοχίσει rebound με τη μία η πάσα. Στον ευνηδιασμό από τον Καλάθη στον Οσμάν, αλλά θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Φρανσίσκο.
0: Όχι ρε φίλε, από μπροστά, πολύ χαμηλότερος τον έκοψε. Φοβερό, φοβερό κόψιμο.
3: Εντυπωσιακό το κόψιμο. Μάλιστα. Από τον Τούρκο Φόργορ.
0: Λοιπόν, 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Βάζω στοίχημα ότι όταν επιστρέψουμε από το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα, δεν θα έχει τελειώσει.
1: Αλλιώς θα τα πει ο Κώστας Κόκολας.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, με συνέπεια να καταρρεύσει το διόρροφο κτίριο και να χάσουν τη ζωή τους τα 6 άτομα που βρίσκονταν εντός. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, από όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η διαρροή. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται από την ομάδα αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Τους 95.000 εκτιμάται ότι ξεπερνούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία είναι σε εξέλιξη λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς τροποποιείται και θα διαμορφωθεί ως εξής: παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4, από Πειραιά προς Αττική στη 1 και μισή, από Ειρήνη προς Κηφισιά 1 και 56, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2, από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε το απόγευμα. Το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώνεται με ένταση σε σποράδες, παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας αλλά και της Βόρειο-Ανατολικής Εύβοιας. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του

0: Θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημα, το θα σε στριμώξω. Γενικός, μελαχονικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, ανέφερε και πρόσθεσε. Δεν ήξερα ότι ο γιατρός τον έπεισε εν τέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτω στην προηγούμενη, στον οργανισμό σου και να κάνεις το καπάκι αυτό. Θα έπρεπε να του είχε πει: Γιώργο, δεν είσαι καλά, θα το κάνουμε σε 10 μέρες. Τότε δεν θα είχε συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από την 56χρονη γιατρό, είπε: Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Μαζονάκη. Καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έβαλα καρδούλες και έστειλα το μήνυμα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συνεργασία τους, ο υπνοθεραπευτής αναφέρει: Πληρωνόμουνα και έφευγα. Οι γιατροί συνεργάζονταν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Την ίδια ώρα, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Για την υπόθεση, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 η Μεδαπή, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας-Γερμανίας, ο Σεργέι Λαυρόφ και ο Γερμανός ομόλογός του Γιώχαν Βάντεφουλ, συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Ρωσία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας. Διακινητής ναρκωτικών ουσιών που είχε ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια συνελήφθη τη νύχτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Μικρόφωνα και πάλι στο Mega News Sports.
2: Mega News 104,7.

0: μόρες για τραγούδια.
1: Όπως σωστά έχεις προβλέψει, δεν έχει τελειώσει.
0: 76-80 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Περιληπτικά, 1 και 10 πριν το τέλος. 74-78 λέει Αποσμάν. 76-78 Λεσόρ. 76-80 πριν από λίγο ο Νίκ Καλάθης. Στο Γιάννη Λιόντο για τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Έλα, Γιάννη.
2: 25,3 επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπάντιο είναι στην επαναφορά. Θα βγει ο Φρανσίσκο, παίρνει την μπάλα. Μαρκάρισο για 3 από του 45. Θα ευστοχίσει. 22,5 για τη λήξη. Παναθηναϊκός 79. ΠΑΟΚ 80. Πίσω όλο το γήπεδο. Οσμάν. Θα δώσει τον Καλάθη. Καλάθης. Πρέπει να περάσει και έχουμε φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου πάνω στον Καλάθη. Είναι το 5ο φάουλ του Παναθηναϊκού, οπότε...
0: Θέλω να παρατηρήσω, έτσι για να το, το χαλαρώσω λίγο κιόλας, ότι είναι, στις εξέδρες είναι τα πιτσιρίκια από τις Ακαδημίες του Περιστερίου. Εντάξει, δεν θα κάνουν τίποτα προφανώς. Είναι φουλ Παναθηναϊκή, θέλω να σας το πω αυτό, να το ξέρετε. Δεν πανηγυρίζω σε κάθε Καλάθη Παναθηναϊκού, γιατί χαμός.
2: Επιβεβαιώνω. Ο Καλάθης στη γραμμή των βολών, έτοιμος για την πρώτη.
0: Ο Τρινκέρι...
2: Θα αστοχίσει ο Νίκ.
0: Ήταν σίγουρος ο Τρινκέρι γι' αυτό έκανε μια γκριμάτσα τρομερή. Δηλαδή, αν την έβλεπες αυτή την γκριμάτσα. Ήταν βέβαιος.
2: Παραμένει το 79-80. 17,3 για τη λήξη. Καλάθης. Τελευταίες αναπνοές πριν τη βολή. Εκτελεί και ευστοχή. Για το 79-81 δεύτερο time out
3: θα
2: για
3: κάνει
2: τον
3: φάουλ,
2: Παναθηναϊκό.
0: Δεν θα κάνει φάουλ,
3: όχι,
0: θα πάρει καθαρή άμυνα.
3: Εγώ λέω θα κάνει φάουλ.
0: Ο καιρός που κάνανε φάουλ έχει παρέλθει.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Πάντως, ο Χριστόφορος έχει ένα δίκιο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 21 στις 36 βολές σήμερα. Δεν εκτελεί καθόλου καλά. Δεν έχει κανέναν παίκτη να πηγαίνει στη βολή και να έχει το απόλυτο.
0: Ναι, ρε, όλοι έχουν κάνει φάουλ. Είναι μεγάλο ταρζανιλίκι να πα να κάνει φάουλ για να στείλει το μάτι στην παράταση. Και έχοντας βασικά σου όπλα έξω με 5 φάουλ.
3: Θα κρατήσεις και 10 δευτερόλεπτα να κάνεις την επίθεση.
0: Γιατί έχεις τόση εμπιστοσύνη στα χέρια σου.
3: Άλλο, εντάξει.
0: Με 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, αλλά εδώ αν σου βάλει το τρίποντο.
0: Όχι.
3: Έμεινες έξω.
1: Θα κοιτάξεις αν φας τρίποντο.
3: Αλλά τώρα είδες την άμυνα που έπαιξε προηγουμένως και έφαγε το τρίποντο.
0: Δεν κάνεις φάουλ. Είναι μεγάλο κασκαντεριλίκι να κάνεις φάουλ.
3: Ο Μπαντιό έμεινε ελεύθερος και σουτάρε. Ο Φρανσίσκο έμεινε ελεύθερος και σουτάρε.
0: Εγώ παίζω καθαρή άμυνα. Και ο Μπράντοβιτς θα έπαιζε καθαρή άμυνα εδώ.
3: Εγώ θα έκανα φάουλ.
0: Σας υπενθυμίζω, Ευρωλίγκα είναι τελικό Final Four. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τελευταία επίθεση Ολυμπιακού. Παίζει καθαρή άμυνα και παίρνει το μάτσο.
2: Ποιος θα πάρει την επίθεση.
0: Ποιος
2: θα πάρει την επίθεση. Εγώ λέω Φρανσίσκο.
0: Εγώ λέω θα δούμε. Κάτσε, περίμενε.
1: Σοφάρι Σομπαένα, 2-2 Αγγλία Ισπανία.
3: Υπάρχει και επιλογή να βγάλει κάποιο σύστημα για να σουτάρει ο Ρογκαβόπουλος αν θα είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού.
0: Και αυτό ρισκαδόρικο είναι.
2: Είναι κρύος. Δεν είναι καλός σήμερα.
3: Πάντως καθαρό μυαλό για να κάνει το φάουλ στον Καλάθη είχε.
2: Ναι. Σωστά.
0: Για να δούμε τι επέλεξε ο Τρινκέρι τώρα.
3: Γιατί εκεί έκανε το φάουλ, δεν το έκανε σε άλλο παίχτη νωρίτερα.
2: 17,3 λοιπόν για τη λήξη. Επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή. Εκείνο ο Φρανσίσκο.
3: Ναι.
2: Φρανσίσκο παίρνει την μπάλα, ξεμαρκαρίσματα, βγαίνει ποιος. Ο Λεσό θα πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Φρανσίσκο. Για τρεις ο Φρανσίσκο με τον πάρει την μπάλα, θα ευστοχίσει! 82-80! Είναι καυτός ο Φρανσίσκο, είναι ο παίκτης που αυτή τη στιγμή νιώθει στο Παναθηναϊκό. Έτυχε και το προηγούμενο τρίποντο, πετυχαίνει και αυτό και βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. 82-81 με 13,7. Για τη λήξη, ο Αντρέα Τρινκέρι είναι αυτός που καλεί τώρα time out. Έχει να πει πολλά στους παίκτες του. Βγήκε αληθινός ο φορός που είπε για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει πάρει την μπάλα ο Φρανσίσκο και δεν σηκώνεται ένα χέρι πάνω του.
0: Δεν είναι η επιλογή να... Μπράβο, ακριβώς. Δεν είναι η επιλογή να παίξει άμυνα. Είναι ότι δεν έπαιξε άμυνα καν. Δηλαδή ο Αλεξάνδερ πάει πιο αργά και από το replay.
3: Μα ούτε στην προηγούμενη επαναφορά έπαιξε.
0: Εντάξει, με συγχωρείτε τότε. Τι να κάνεις.
2: Εδώ πρέπει να παίξεις... από τον Φρανσίσκο.
0: Πώς θα γίνει, αν πάρεις την επιλογή να παίξεις καθαρή άμυνα που εγώ είμαι υπέρ αυτής της λογικής, πρέπει να παίξεις άμυνα.
3: Αλλά
0: αυτό το πράγμα.
3: Ο προπονητής όμως του ΠΑΟΚ που έχει δει την άμυνα που έχει παίξει η ομάδα του στην προηγούμενη ακριβώς φάση, με τον Φρανσίσκο Αστάρι ελεύθερο τριμποντό, πρέπει να πει ότι ξέρεις τι, δεν πάει άμυνα εδώ, δεν τραβάει. Κάτι πρέπει να κάνω ώστε το μάτς να πάει.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
3: Στην τελευταία επίθεση στα χέρια του ΠΑΟΚ.
0: Για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω το εξής, ότι
3: πρέπει να
0: ακολουθείς τη φιλοσοφία σου.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και να μην πηγαίνεις περιστασιακά. Δηλαδή πρέπει να μάθουν να παίζουν άμυνα. Αυτό το πράγμα δεν ήταν άμυνα.
3: Ναι, δεν ήταν άμυνα, όχι. Αλλά και οι συνθήκες του αγώνα πρέπει να προσμετρώνται, εγώ
0: θα
3: πιστεύω.
0: Θα το θυσιάσεις τον ημιτελικό του Super Cup για να περάσει τη φιλοσοφία σου στην ομάδα. Ναι. Λέω εγώ, ξέρω εγώ.
1: Κάνουν φάουλ τώρα τελευταία, όντως
0: δεν κάνουν. Δεν κάνουν.
1: Τώρα ο Μπράντοβιτς θα ζητήσει φάουλ.
0: Αυτό, να σου το πω αλλιώς. Όταν κάνεις φάουλ, τι κάνεις στην πραγματικότητα. Παίζεις το παιχνίδι στη ρώσικη ρουλέτα. Λες τώρα θα τη φάω τη σφαίρα, δεν θα τη φάω τη σφαίρα. Αυτό είναι.
3: Είναι ένα ρίσκο. Και εδώ με την άμυνα που παίζει.
0: Ναι, τώρα έχει 13 δευτερόλεπτα φλεράκι για να επιτεθεί.
3: Ναι, αλλά είναι πίσω στο σκορ.
0: Ένα πόντο.
3: Ενώ εκεί θα ήταν ισόπαλο.
2: Οι δύο ομάδες στο παρκέ. Ο Καλάθης είναι επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή. Ο Ρογκαβόπουλος έχει πάει να παρεμποδίσει την ορατότητα του Νίκ Καλάθη.
0: 20 πόντους ο Φρανσίσκο στο μεταξύ.
2: Βγαίνει ο Οσμάν, παίρνει την μπάλα με τον Γιαμπουζέλε πάνω του. 12 δευτερόλεπτα. Ο Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα, καλή έμεινα από τον Γιαμπουζέλε. Γιαμπουζέλε στον Καλάθη, Καλάθη θα του 45 μήνες για 3 αμαρκάριστος. Αστοχή! Αστοχή! Πάσα στον Οσμάν, στην κορυφή για 3 Οσμάν. Πάνω σε άμυνα, αστοχή!
0: Το γίγαντα τον Οσμάν στο 0! Πω τι έκανε!
1: Αυτά δεν γίνονται ρε παιδιά.
0: Απίστευτο, απίστευτο!
1: Από πρώην παίχτη.
2: Πληγώνει την παλιά του ομάδα. Στο μεταξύ διαιτητές ζητάνε ηρεμία καθώς θα πάνε στο instant replay.
0: Να πάνε, είναι αλλά είναι πρόθεσμο, είναι πρόθεσμο, είναι πρόθεσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα εκπλαγώ.
2: Οι λίγοι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν, οι δύο, ο Οσμάν έχει πνιγεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του.
0: Το γίγαντα τον Οσμάν.
2: Μεγάλο σουτ. Ο Ματίας Λεζόρ έχει πάρει τον δρόμο και τα αποδυτήρια. Κοντοστέκεται λίγο στη φυσούνα.
0: Για να δούμε, το δούμε
2: τι θα δουν οι διαιτητές. Δεν έχω μόνοι, τον βοηθήστε με, παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι φούλε πρόθεσμο. Είναι, κάτι θα έμενε κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά.
1: 6-10.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Είναι 100% εμπρόθεσμο. Καλά κάνουν και το βλέπουν. Έτσι πρέπει να γίνει. Είναι η τελευταία φάση που κρίνει το μάτς. Απίστευτο τρίποντο από τον Τσέντι Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τεράστια νίκη και προκρίνεται στον τελικό του Super Cup με 84-82 σε ένα μυθικό θρίλερ που παίχτηκε στο Περιστέρι και είναι η απόδειξη ότι φέτος θα δούμε ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα που κανείς δεν θα έχει δεδομένες ήττες και νίκες σε κανένα μάτς.
2: Τέλος, το Καλάθι όπως είπες μετράει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 82-84. Φοβερό Καλάθι από τον Οσμάν. Πραγματικά σε μια επίθεση που έδειχνε χαμένη με τον Νίκ Καλάθι που παίρνει ένα μαρκάρι στο τρίποντο, να χάνεται το rebound, να πηγαίνει η μπάλα στον Οσμάν, τελευταία στιγμή σηκώθηκε, εξέλεσε και σκόραρε.
1: Ωραίες εικόνες Γιάννη τώρα.
2: Ο Άντωνα Γκόμεθ,
1: ναι. Αυτό,
2: ο Άντωνα Γκόμεθ πρώτος πήγε να συγχαρεί τον αντίπαλο. Τώρα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού όρθιοι για να συγχαρούν αυτούς του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές στο κλειστό του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ να παίρνει μια τεράστια νίκη και αύριο να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό στις 8 η ώρα για το Super Cup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να που ένας τελικός επιτέλους μετά από χρόνια δεν θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και θα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Δηλαδή το χρειάζεται το άθλημα, ρε παιδί μου.
1: Θέλω να το ψάξεις αυτό τώρα.
0: Το χρειάζεται το άθλημα. Όχι, έχουν υπάρξει κατά καιρούς άλλοι τελικοί, αλλά είναι μία στο τόσο και πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Δηλαδή για τους ανθρώπους που αγαπούν τα σπορ, αυτό είναι ένα καλό νέο.

0: Και επειδή στη σημερινή εκπομπή έχουμε πει πάρα πολλές φορές τη λέξη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, προπονητική φιλοσοφία και φιλοσοφία στα σπορ. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσες να έχεις βρει, κύριε Μεγκλίδη, καλύτερο άνθρωπο να μιλήσουμε μαζί του, βασισμένη πάνω σε αυτό. Γιατί είναι η λέξη κλειδί για την επιτυχία, διαχρονικά, όποια και αν είναι η φιλοσοφία αυτή. Να υπάρχει όμως.
1: Και ήταν η κορυφαία επιτυχία που έχει κάνει το ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο, έτσι. Η κατάκτηση του Euro το 2004, είμαστε μαζί στην παρέα μας εδώ, πηγαίνοντας από σπορ σε σπορ, από το παρκέ, την πισίνα, ξανά στο Γρασίδι. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Πού σας βρίσκουμε, στο Augsburg?
2: Αύριο θα είναι, τώρα αύριο. Είμαι στην Κάρδη, αύριο θα είμαι στο Augsburg.
1: Τι βλέπετε τώρα, Αγγλία-Ισπανία, ε?
2: Τώρα βλέπω Αγγλία-Ισπανία, ναι.
1: Ένα παιχνίδι αύριο δύσκολο για την εθνική ομάδα. Ένα παιχνίδι που έχει και την, να το πω έτσι, την σφραγίδα, την ανάμνηση από τον Ότο Ρεχάγκελ. Το λέω αυτό γιατί ο ίδιος ο Γιούργεν Κλοπ μίλησε σήμερα για τον Ότο Ρεχάγκελ και μάλιστα είπε και ένα ωραίο στιγμιότυπο για το πώς του είχε κάνει μια έκπληξη ο Ρεχάγκελ όταν ήταν σε διακοπές σε μια πλάζ και κάνει, ξέρω εγώ, θεραπεία. Πώς είδε μια σκιά από πάνω του και ήταν ο Ρεχάγκελ. Είπε και πέρασαν φανταστικά μετά μαζί. Πώς βλέπετε αυτό το παιχνίδι εσείς και αν θα το δει και ο προπονητής της εθνικής μας το 2004.
2: Ναι, μίλησα με τον Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ, επειδή έκανε μια επέμβαση, ήταν να έρθει και αυτός στον αγώνα. Αλλά είναι λίγο μακριά από το Έσεν που μένει αυτός, είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα, 550.
1: Ναι,
2: είναι λίγο μεγάλο ταξίδι, ναι, θα τον παρακολουθήσει βέβαια. Μιλήσαμε κιόλας και για τα παιχνίδια γενικά κάθε φορά που παίζει η Εθνική, μιλάμε, τον ενημερώνω εγώ, γιατί αυτός πάντα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής μας δεν τα βλέπει, τώρα παίζει με τη Γερμανία, αυτό θα το δει.
1: Άρα θα έχουμε και μια εικόνα πως βλέπει και ο ίδιος και τους παίκτες μας, γιατί

0: υπάρχει αυτή η γενική εικόνα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, για το πόσο βελτιωμένο είναι το επίπεδο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Έλληνα διεθνούς ποδοσφαιριστή και της ομάδας γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, βέβαια, θα δει τον αγώνα, θα μιλήσουμε μετά τον αγώνα. Θα ήταν ωραία να ήταν στο γήπεδο, αλλά και από την τηλεόραση. Αλλά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, πρέπει λίγο να αναφερθούμε στο παιχνίδι με την Σερβία.
0: Ναι.
1: Ναι, η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν μία κλάση ανώτερη από τη Σερβία. Είναι η γενική εικόνα, λόγω του ότι έχουμε καλύτερη ομάδα. Οι Σέρβοι ήταν απογοητευτικοί. Εκ των προτέρων δεν περίμενα τόσο κακή τη Σερβία. Γιατί όταν ακούμε Σερβία, ξέρουμε από το παρελθόν έχουν καλούς παίκτες, αλλά αυτή η εικόνα της Σερβίας δεν ήταν καλή. Η εθνική μας ήταν σαφώς ανώτερη. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη της εθνικής μας θα ήταν άσχημο. Δηλαδή
0: αντίθετο από αυτή την εικόνα που παρουσίασαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ο Γιούργεν Κλοπ σήμερα.
1: Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Πριν βάλουμε εμείς τον γκολ, έχουν δύο κλασικές ευκαιρίες αυτοί.
0: Το δοκάρι, δηλαδή λέτε καλή μία, ναι.
1: Μπράβο. Δηλαδή θα μπορούσες, παρόλα που ήσουν καλύτερος, να φύγεις με άδεια χέρια από αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή και στα παιχνίδια στην προκριματική φάση, η ομάδα μας από ποιότητα, από πλευράς ποιότητας, ήταν καλύτερη και από τη Σκωτία και από τη Δανία. Από πλευράς, αν πάρουμε individual τον κάθε παίκτη.
0: Ναι.
1: Γιατί... Και όμως δεν περάσαμε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν πολύ ικανό η εικόνα με τη Σερβία, αλλά αυτό οφείλεται πολύ και στη Σερβία που ήταν πολύ κακή και η ομάδα που έπαιζε στην έδρα της έπαιζε σχεδόν σε άδειο γήπεδο. Δηλαδή, ο φύλαθρος κόσμος όταν παίζει εντός έδρας είναι ένα πρόσθετο κίνητρο για την ομάδα που παίζει εντός έδρας. Δηλαδή, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξανε κάποιο ρόλο. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm.
2: Το 2004, όταν η εθνική ομάδα έκανε τη μεγάλη επιτυχία, αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, που πήγαμε σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, όλοι είχαν να πούν ότι είναι μια ομάδα πολύ καλά δομημένη σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, στη μεσαία της γραμμής, στήριζε εκεί πολλά πράγματα. Σήμερα ακούσαμε τον Γιούργεν Κλοπ να λέει ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της ελληνικής ομάδας είναι η επίθεση.
1: Βεβαίως.
2: Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Και εγώ το βλέπω έτσι. Mm-hmm. Είναι γενικά. Όταν λέμε πάντα για τη γενική εικόνα της ομάδας, ναι, η οποία είναι καλή. Αν πούμε σε λεπτομέρειες, ασφαλώς η επιθετική λειτουργία της ομάδας είναι καλύτερη από ότι η αμυντική λειτουργία της ομάδος. Θέλω να σας πω ότι επιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά παρόλα αυτά που είμαστε επιθετικά πολύ καλοί, παραλίγο να το χάσεις το παιχνίδι με την Σερβία. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, γιατί μια στιγμή χαλάρωσης στην άμυνα μπορεί να σου αποβεί.
0: Καλά, και επιθετικά δεν είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί, βέβαια, γιατί κάναμε πολλές ευκαιρίες. Παίζει και αυτό ρόλο να τις κάνεις γκολ σε ευκαιρίες. Και το είπε ο Γιωβάνοβιτς σήμερα και ο.
3: Κύριε Τοπαλίδη, στα δικά σας μάτια θα σας πω μια εξίσουση και πείτε μου αν ισχύει. Πολύ ταλέντο ίσον επίθεση, λιγότερο ταλέντο ή καθόλου και εργάτες ίσον άμυνα. Είναι αυτό.
1: Αυτό είναι. Έχει μια πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέτε, αλλά πρόσφατα ήμουνα και σε ένα σεμινάριο που πριν ακόμα ξεκινήσει η προκριματική το Nations League στη Γερμανία και λέγαν και αυτοί ότι πρέπει να ποντάρουμε περισσότερο στην άμυνά μας, δηλαδή πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την άμυνά μας, διότι τα παγκόσμια κύπελα που αποτύχανε λένε ότι δεν ήταν καλή αμυντικά. Δηλαδή αυτό που είπατε εσείς είναι πολύ σωστό, αλλά η αμυντική λειτουργία μιας ομάδας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Αυτό δεν φάνηκε με τη Σερβία, αλλά αυτό θα φανεί με την Γερμανία, θα φανεί και με την Ολλανδία. Γιατί είδα και το παιχνίδι αυτό και αυτές οι δύο ομάδες, παρόλα που απέτυχαν κατά κάποιον τρόπο στο παγκόσμιο κύπελο, εγώ τις θεωρώ πολύ καλές.
2: Φάνηκε πάντως στο Μουντιάλ με την Ισπανία, η οποία δεν έτρωγε γκολ με τίποτα και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου και σίγουρα στην κούπα.
1: Ακριβώς. Ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πολύ ωραίο.
3: Επίσης, ερώτηση. Σε μια αποστολή, όπως είναι αυτή τώρα της εθνικής μας, με 5 επιθετικούς. 5. Τι σύστημα παίζει ο προπονητής, τι σύστημα θα παίζει ο Τοπαλίδης, ο Ρεχάγκελ?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει πάντα να δεις να προσαρμόσεις το στυλ του παιχνιδιού σου με τον αντίπαλο. Εγώ νομίζω ότι πολύ σωστά έπαιξε όπως έπαιξε με την Σερβία, με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Δεν θα μπορέσει να παίξει το ίδιο, γιατί πάντα εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Το ότι έχεις όμως τόσο καλούς επιθετικούς είναι ένα πολύ σίγουρο ότι θα δημιουργήσεις φάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν θα

0: παίξεις, δεν θα μπει με τη στρατηγική ότι θα παίξεις πολύ επιθετικά. Αυτό που έγινε με τη Σερβία, σίγουρα ο προπονητής διάβασε και πιο μπροστά τον αντίπαλο, όπως διαβάζει και την Γερμανία, όπως θα διαβάσει και την Ολλανδία, και θα είναι πιο προσεκτικός. Αλλά το ότι έχεις τόσο καλούς επιθετικούς είναι καραντί ότι θα δημιουργήσεις και ευκαιρίες. Αλλά η πιο καλή απάντηση θα είναι αύριο που θα δούμε το παιχνίδι, θα παίξουν με έναν καλό αντίπαλο, θα δούμε πώς θα παίξει η εθνική μας ομάδα. Αλλά είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχει καλούς επιθετικούς, και έχει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς και πολύ ταλαντούχους. Και υπάρχει ένα ακόμα πολύ θετικό στοιχείο, ότι μπορεί να αντιδράσει από τον πάγκο. Στην ουσία από τον πάγκο κέρδισε το παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί έβαλε τον Τετέ, έβαλε τον Δουβίκα που έβαλε τον γκολ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είχε επιλογές για κάθε περίσταση. Να ρωτήσω αν έπρεπε. Τι θες να το πεις εσύ?
2: Όχι, πες το Χρήστο, νομίζω ότι την ίδια ερώτηση θα κάνω. Αν θα κάνει κάποια αλλαγή, σε σχέση ποιον θα άλλαζε, για παράδειγμα, την εντεκάδα της Σερβίας με την εντεκάδα του αυριανού?
1: Όχι, όχι αυτό. Πείτε μας πρώτα αυτό, θα κάνατε κάποια αλλαγή εσείς, αν ήσασταν ο Γιοβάνοβιτς?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, περιμένετε, πρώτα απ' όλα, μελετώντας όλους αυτούς, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ παρακολουθώ τι λένε οι προπονητές, τι λέει ο Γερμανός, τι λέει ο Ολλανδός. Δηλαδή ο καθένας, και αυτοί το Nations League το βλέπουν κατά κάποιον τρόπο και λίγο τεστ, ούτως ώστε να μπουν στην προκριματική φάση. Ναι, μεν θέλουν να κερδίσουν τα παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν και δοκιμές. Σίγουρα, λόγω του ότι θέλεις να δεις και τους άλλους παίκτες, κάποιες αλλαγές θα κάνει. Πιστεύω θα κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό δεν εξαρτάται ότι κάποιος παίκτης στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός. Απλώς λόγω του ότι το Nations League είναι κατά κάποιον τρόπο ευκαιρία σε πολύ καλά παιχνίδια, γιατί από τον Nations League δεν προκρίνεσαι ακόμα, είναι απλώς σε τι κατηγορία θα είσαι, ναι, στο επόμενο Nations League και πού θα μπεις στην προκριματική φάση. Βέβαια θα έκανα αλλαγές, και νομίζω και ο Γιοβάνοβιτς θα κάνει αλλαγές, όπως θα κάνει αλλαγές και ο Γερμανός, όπως θα κάνουν και οι άλλοι προπονητές αλλαγές.
1: Καλό, Κλοπ θα κάνει και αναγκαστικά, γιατί δεν παίζουν και Μουσιάλα με τον Χάβερτ που χτύπησε.
0: Κοιτάξτε, ναι, όταν ένας προπονητής κάλεσε 44 άτομα,
1: παίκτες,
0: ναι, λογικό τους κάλεσε για να, πρώτα απ' όλα, όλες τις αλλαγές που έκανε, εκτός τον Γκνάπρη που προέρχεται από τραυματισμό και ήταν παίκτης της Εθνικής, όλοι οι άλλοι ήταν καινούργοι στην Εθνική που μπήκανε στον αγώνα με την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα κάνει τώρα και ο Γιοβάνοβιτς, νομίζω και στην άμυνα θα κάνει ίσως κάποιες αλλαγές, αλλά όσον αφορά την επίθεση, ναι, μπορεί νομίζω στη θέση του σεντερφόρ να παίξει με κάποιον άλλον και όχι με τον Παυλίδη.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι εκείνη η εθνική του ΕΠΟΥΣ της Πορτογαλίας είχε, πέραν όλων των άλλων, είχε και ισορροπία και στα συναισθήματα. Αυτή τώρα η καινούργια εθνική ομάδα, νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται παραπάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Ναι, δηλαδή, και σε αυτό συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό συμφωνώ, ναι.
1: Ούτε μεγάλος ενθουσιασμός στις νίκες. Θυμάμαι μετά τη Γλασκόβη το 3-1 με τη Σκωτία, που είχε παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο με τα νέα παιδιά. Μετά δεν πήγανε τόσο καλά τα πράγματα στη συνέχεια και στα προκριματικά. Χθες ήταν πολύ θετικό προχθές, που δέχεται πρώτη γκολ, και αντί να όλοι περιμέναμε ότι θα αρχίσει να
2: υπάρχει μια
1: αναστάτωση μέσα στην ομάδα, ήταν ψύχρεμοι, κάνανε φάσεις, παίξανε κανονικό ποδόσφαιρο και κάνανε και την ανατροπή. Κάπως λίγο να ισορροπήσει. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι διάβασα εδώ στη Γερμανία που διαβάζω τα site, γράφουν για τους παίκτες μας, ανέφερε 6-7 παίκτες και λέει πού παίζουν οι παίκτες μας. Ανάφερε για 6-7 παίκτες. Και λέει θέλει προσοχή με την Ελλάδα. Δηλαδή, πού παίζουν οι παίκτες μας? Κοιτάξτε, είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Οι παίκτες μας παίζουν στην Μπενφίκα, ο άλλος παίζει στην Άρσεναλ, ο άλλος παίζει στην Ντόρτμουντ, ο άλλος παίζει στην Μπράιτον, ο άλλος παίζει στην Κόμο, ο άλλος πήγε στην Ρώμα. Δηλαδή, οι τερματοφύλακες όλοι παίζουν σε καλές ομάδες. Αυτά είναι προϋποθέσεις. Όμως, οι ίδιοι παίκτες παίζανε και στην προκριματική φάση που αποτύχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το Nations League, από το οποίο δεν προκρίνεσαι στο παγκόσμιο κύπελο, να έρθει η προκριματική φάση που είμαστε σχεδόν σίγουροι πλέον στις 24 ομάδες που θα πάνε στο Euro. Αυτή η ομάδα πρέπει να πάει. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Όμως, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ καλές, λόγω του ότι η ομάδα έχει πολλή ποιότητα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αν έπρεπε να πάρετε σε αυτή την ομάδα ένα παίκτη από το 4, ποιον θα παίρνατε? Ποιος σας λείπει πιο πολύ από όλους?
0: Κοιτάξτε, εμένα τώρα αυτό που με ρωτάτε, αν ήταν να πάρω, γιατί εκείνη η ομάδα έκανε κάτι πολύ τρομερό. Θα έπαιρνα όλους τους παίκτες σε αυτό το ρόστερ, όπως ο Κλοπ που κάλεσε 44, εγώ θα καλούσα 33. Λογικό είναι τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ξέρετε, εκείνοι οι παίκτες, πρέπει και κάτι που λέμε για το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και κλείνω. Η Εθνική Ελλάδος είναι η μοναδική ομάδα του 2004 που ήταν το απόλυτο outsider και έπαιξε με όλα τα φαβορί. Δηλαδή έπαιξε με Πορτογαλία δύο φορές, που σημαίνει δύο παιχνίδια. Με Ισπανία, με Γαλλία, με Τσεχία που ήταν το απόλυτο φαβορί. Κοιτάξτε όλες τις άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες φτάσανε στον τελικό. Είχανε και δύο, τρεις, τέσσερις που δεν ήταν πρωτοκλασάτες. Εμείς παίξαμε με όλες τις πρωτοκλασάτες. Αυτό δεν γίνεται.
1: Μάλιστα, αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως αυτό που είχαμε κάνει τότε, οπότε...
0: Και όσον αφορά σας λέω οι παίκτες που αντιμετωπίσαμε, σας λέω μόνο 2-3 παραδείγματα. Ισπανία, Ραούλ, Μπαράχα, Μοριέντε,
1: τα θυμόμαστε,
0: Πορτογαλία,
1: Ρονάλντο στα νιάτα,
0: Παουλέτα, Ρονάλντο, 5 παίκτες από την Πόρτο που πήραν. Δηλαδή πόσο επιθετικά θα παίζαμε με αυτό.
3: Ναι, εντάξει, σωστό, το συζητάτε τώρα. Για όνομα του Θεού.
1: Δεν κάνουμε και κριτική στον τρόπο.
3: Ούτε καν.
0: Ίσα ίσα η συζήτηση είναι πολύ ωραία, γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ότι κάνετε κριτική.
1: Και
0: κάτι τελευταίο, ο Ρεχάκελ έλεγε πολλές φορές. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε Γιάννη, τι λένε στον τύπο, τι γράφουνε. Λένε ότι παίζουμε λίγο αμυντικά. Λέει, πες τους, εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά. Ο αντίπαλος δεν μας αφήνει.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαμαντάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περαστικά στον όθωνα.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις και αυτοψίες στο σημείο στρέφονται στις εγκαταστάσεις του κτηρίου. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στο Μέγα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του από την 56χρονη γιατρό και είπε: «Καταλαβαίνοντας πως όλα είναι καλά, έστειλε ένα μήνυμα με δύο καρδουλές». Την ίδια ώρα, το Μέγα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ έχει διαμορφωθεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, παράταση στη γραμμή 1 έως τις 2 και 10. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Το κύμα εκδηλώνεται με ένταση στις Ποράδες και τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας αλλά και της Βόρειο-Ανατολικής Εύβοιας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή αλλά και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Την Ευρώπη κατηγόρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα θα έχει αύριο Αττική. Σε νέα πτώση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στην Αθήνα και στους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Να σου πω, θα προλάβουμε να φύγουμε να μην γίνει στην Κηφισίας ο κακός χαμός. Να πάμε σπίτι σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, απλώς θέλω να πω.
1: Σπίτι μου δεν σε.
0: Γιατί που θα σα πει αυτό μέσα στο δρόμο.
1: Σκέφτομαι τώρα που άκουγα τον κόκκολα εδώ τα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Τι σε βολεύει από όλα αυτά, τίποτα.
1: Ένα συνδυασμό εκεί, ένα.
0: Ναι, και φτάσει στο σπίτι τη 3 το πρωί. Και θα βγει κατευθείαν στο μαγκαζίνο σου.
1: Όχι, ρε,
0: φίλε, κάτσε με σχόλια. Δεν είναι έτσι, δεν γίνεται.
1: Όχι, θα δεις.
0: Ναι.
1: Θα δεις μετά, λοιπόν. Καλά. Αγγλία, Ισπανία, 2-3. Ανατροπή σε έναν ανατροπή.
0: Ποιος το βάλε?
1: Ο.
0: Γιαμάλ.
1: Όχι. Ο Μπαίνα είχε σοφαρίσει και ο Γιαρθάμπαλ.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, σε 84. Αυτός που περιμέναμε να βάλει ένα γκολ στο τελικό και δεν το βάλε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελικός του Super Cup του μπάσκετ αύριο στις 8 είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 84-82 με buzzer beater του Τσέντι Όσμαν τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ, ενδεικτική των προθέσεων της ομάδας του Αντρέα Τρινκέρι. Και ο Ολυμπιακός που νίκησε άνετα την ΑΕΚ 93-80 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Περιστέρι. Ωραίο μπασκετάκι θα δούμε φέτος γενικώς. Σε Ευρωλίγκα, σε Ελλάδα και τα λοιπά. Με τις εθνικές δεν ξέρω τι θα γίνει και είναι λίγο πονεμένη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνεις. Μην τα θες όλα.
1: Όντως και αύριο αυτό το τελικό ωραίο θα είναι. Όχι, εντάξει.
0: Κάτι σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι.
1: Όχι, σκέφτηκα πάλι τον συνδυασμό εκεί των ωρών.
0: Τώρα εντάξει.
1: Για να προλάβουμε και τα δύο.
0: Θα τα προλάβεις τώρα. Θα τα προλάβεις, εντάξει. Άντε να χάσει λίγο το πρώτο πεντάλεπτο του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν πειράζει, θα το χάσω.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα.
1: 0-3 η Ελβετία, δεν το βάλω Φρόιλερ.
0: Ναι. Μην μου το πει.
1: 2-0 σε την Πολωνία.
0: Το βράδυ. Κρίμα είναι. Ναι. Μην είσαι τέτοιο παλιάνθρωπο.
1: 2-0 σε την Πολωνία.
0: Ναι, άρα εντάξει, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη.
1: Και άκουρε φίλε τώρα, τέταρτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έχει πάει Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Τέταρτη, εμεί είμαστε πρώτοι.
0: Okay.
1: Και παίζει Βουλγαρία, Λουξεμβούργο σήμερα και έρχεται 1-2.
0: Ωραία. Σου υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια δεν είναι
1: ήμασταν
0: πολλά.
1: Έτσι.
0: Χάναμε από τις Μάλτες, τα Γιβραλτάρ και τα Φερόε.
1: Τα Φερόε είναι.
0: Φίλε μου, έτσι δεν είναι. Και βγάζαμε, βγάζαμε άμπαλους προπονηταράδες, να σου υπενθυμίσω. Μετά πήγε και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερο Ανθρωπάκος ο Έρημος.
1: Ρανιέρι, ναι.
0: Και εμείς τον βγάλαμε άμπαλο.
1: Ναι, όντως.
0: Σε όλα υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι που θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Και τραγικά αποτελέσματα ενδεχομένως. Αν και στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι τραγικό. Άλλα είναι τα τραγικά.
1: Όχι, είναι, εμείς τα μεγαλοποιούμε πολλές φορές και τα καλά και τα άσχημα. Εντάξει, είναι
0: τραγικό κάτι... είναι να έχεις γιατρούς τσαρλατάνους.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο.
0: Τραγικό είναι να είσαι σε ένα σπίτι, να έχεις έρθει για μήνα του μέλητος από την Αμερική στην Αθήνα και να γίνει η έκρηξη και να πέσει στο σπίτι.
2: Τραγικό είναι αυτό που έγινε στην Ισπανία. Που έκαναν οι αρχές της χώρας έξωση σε μια 87χρονη που ζούσε σε ένα σπίτι 70 χρόνια.
0: Όντως.
2: Και η γυναίκα δεν είχε να κοιμηθεί 87 χρονών.
0: Όντως.
2: Αυτά είναι τραγικά, όντως.
0: Παρεπτόντως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, αυτά τα χρόνια των κρίσεων, των μνημονίων, των διαφόρων κτλ. Έχουν γίνει μεγαλύτερες αγριότητες από εδώ.
2: Έχουν γίνει,
0: άλλο
2: και, έχουν γίνει και εκεί, ναι. Έγιναν και εδώ, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, προφανώς έγιναν.
2: Και τα ζήσαμε και στο πετσί μας. Αλλά έγιναν και εκεί.
0: Δεν συγκρίνω τραγωδίες.
2: Ναι. Απλώς όχι, λέμε ότι έγιναν και εκεί. Ναι, και είναι σωστά. Καλά, κάνεις και το επισημαίνεις. Έγιναν και εκεί.
0: Όχι για να αισθανθούμε καλύτερα, ξαναλέω έτσι.
2: Όχι,
0: ούτε για δικαιολογία. Κακώς έγιναν εκεί, κακώς έγιναν και εδώ.
2: Και εδώ εννοείται. Και στην Κύπρο δεν έγιναν.
0: Καλά, ναι. Εκεί έγιναν και κούρεμα
2: τη καταθέσεις του Κοσμάκη στις τράπεζες τώρα. Καθήκανε περιουσίες και περιουσίες και εκεί. Τέλος πάντων. Τα θυμόμαστε, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε. Να τα λέμε.
0: Πρέπει. Δεν πάνε και πολλά χρόνια εξάλλου.
2: Όχι.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται γενικώς.
1: Θα πει οτιδήποτε μπορεί να πει ο Βαγγελάτος για να μην μπει τη Φόρμουλα 1.
2: Τώρα αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Είναι η ώρα της Φόρμουλα 1. Θα πατήσω γκάζι, κύριε. Και δεν θέλω να με διακόψει κανείς. Έτσι, ερή.
0: Όχι,
1: πρέπει να διακόψει
0: κανένας.
2: Λοιπόν.
1: Συντομία, μην αρχίσει και να
2: διακόψει. Γκραν Αζερμπαϊτζάν. Πρώτο. Ράσελ. Στο φώτο φίνι, στο 1 δέκατο του δευτερολέπτου.
0: Διευκρίνησε ότι είναι ο αγώνα σήμερα, γιατί είναι Σάββατο και θα μπερδευτούν.
2: Ναι. Δεύτερο. Φερστάπεν. Τρίτο Χατζάρ. Τέταρτος Λεκλέρ, πέμπτος ο Κίμιαν Τονέλη, το παιδί
0: Αντωνέλη.
2: Πέμπτος, ξεκίνησε από 16ος όμως. Το έχει αυτό το προσόν. Όσο πίσω και να ξεκινήσει, έχει τα κότσια για να ανέβει ψηλά μετά.
0: Τον πλησιάσαν.
2: Ο Χάμιλτον, τον πλησιάσαν. Παραμένει όμως στην κορφή ο Ιταλός. Με τις Mercedes 302 βαθμούς. Ράσελ 236, Χάμιλτον 199. Νόρις 186, Λεκλέρ 179. Έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Όχι Grand Prix, πολλά παιχνίδια. Έτσι, είδε, του κλείνω και το μάτι για να μην κοιτάει να γελάσει. Λοιπόν, έχει πολλά Grand Prix ακόμα. Σαββατοκύριακο 2-4 Οκτώβρη είναι το εξαναβολή του Μπαχρέιν που θα γίνει στη Μαλαισία όμω.
0: Μπαχρέιν, Μαλαισία.
2: Έχω διαβασμένο, κύριε.
0: Πολύ καλό.
2: Και έχουμε ακόμα 8 αγωνιστικέ μέχρι το φινάλε.
0: 8 αγωνιστικέ. Μπράβο, είσαι πολύ καλό.
2: Να δούμε ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Το πιστεύει ότι έχω περιγράψει φόρμουλα.
2: Έλα.
0: Ούτε ήξερα τι έβλεπα, ούτε ήξερα τι έλεγα.
2: Μονοθέσια, πες εδώ, πύραυλος που έλεγε. Ναι.
0: Αν δεν ήταν ο Πουρναράκης, δεν θα είχε γίνει καταστροφή του αιώνα.
2: Λοιπόν, ορίστε και Φόρμουλα 1, κύριε, είπαμε.
1: Φόρμουλα 1, πολύ γνωστός, παλιός, αγαπημένος, λατρεμένος.
0: Φίλος.
1: Αθλητικογράφος, όχι, δεν ήταν φίλος, μου ήμουν ένα παιδάκι εγώ. Ήμουν μεγάλος.
0: Ναι, ποιος.
1: Δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό δεν θέλω να το πω.
0: Παίζουμε δεκαετία.
1: Στην αρχή της τηλεόρασης.
0: Παύλος Αλέπης.
1: Όχι, ρε. Αθλητικός.
2: Ο Αλέπης έκανε Φόρμουλα 1.
0: Έκανε αθλητικό φίλο.
1: Όχι, ειδικός. Ήταν σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, τη ΕΡΤ.
0: Τη ΕΡΤ.
1: Ναι. Αλλά δεν είμαι 1000% ότι ήταν αυτός που θέλω να σου πω.
0: Ο μόνος που ασχολιόταν με Φόρμουλα και έλεγε σε δελτία τη δεκαετία που αναφέρεις ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντέρας.
1: Όχι. Δεν ασχολιόταν. Έλεγε το δελτίο και του.
0: Και μετά ήταν ο Παύλος Αλέπης. Δεν υπήρχε άλλος.
1: Ναι, σε δελτίο εγώ το έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Ειδήσεων που παίζει το βίντεο με το. Έρχεται ο πρώτος και λέει πρώτος ο Παρμαλάτ.
0: Δεν είναι φόρμουλα φίλε, αυτό είναι ράλι.
1: Όχι, ρε, φόρμουλα.
0: Είναι ράλι
1: φίλε.
0: Ράλι.
1: Θυμάσαι. Ράλι. Δεύτερος ο Παρμαλάτ, μάλλον αδέρφια θα είναι. Ράλι είναι.
0: Ναι, ράλι είναι και εννοείται ότι δεν είναι κανένας από τους δύο που είπα προφανώς.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εγώ
1: ήμουν
0: σε φόρμουλα και ήταν.
1: Και ράλι να ήταν.
2: Αλέπης έκανε μεταδόσεις.
1: Και ράλι να ήταν, θα τα ξέρανε.
0: Την αγάπη μας στον κύριο Παύλο. Ναι. Εντάξει. Δεν θα σου πω ποιος είναι τώρα, μην με κοιτάς.
1: Όχι.
2: Πάντως εδώ. Κοιτάμε. Εδώ πάντως, για να λέμε τα πράγματα έτσι ως
0: ναι, αυτός είναι, μην με κοιτάς. Ναι, σε διαβεβαίωση, ορκίζομαι.
2: Οι Ιταλοί.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Οι Ιταλοί έχουν ένα λόγο να πανηγυρίζουν, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν βλέπουν χαρά με την εθνική της ομάδα, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Βλέπουν εδώ όμως. Στη Φόρμουλα 1 ο Αντωνέλη, ο 19χρονος πιλότος, δείχνει ικανός όχι μόνο να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, τον παγκόσμιο τίτλο.
0: Και στο βόλεϊ τραγωδίες γίνανε γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, αλλά ναι, να σταδιοδρομήσει και να κάνει μια καριέρα να ξεπεράσει το Χάμιλτον σε τίτλους. Τόσο καλός πιλότος.
1: Ναι, αλλά το παίρνει ο Αντωνέλη και το χάνει Φεράρι. Οπότε είναι.
2: Εντάξει.
1: Μισή-μισή.
2: Δεν γίνεται όλα.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται όλα.
1: Η Mercedes.
0: Έτσι. Αυτά είναι.
2: Η Mercedes η οποία έχει και τον Αντωνέλη και τον Ράσελ.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εντάξει, και δίκιο
2: θα έχετε. Καλά τα λέτε.
0: Είστε πάρα πολύ
2: δυνατοί.
0: Είστε πάρα πολύ δυνατοί. Μπράβο σας.
2: Κατατοπισμένοι είμαστε.
0: Έχεις τίποτα άλλο αποτελέσματα να μας πεις, Κυσφαλοθέρη.
1: Χιλιάδες, αλλά
0: θα σας πω αποτελέσματα.
2: Η Ισπανία 2-3 είναι.
0: 2-3, ναι.
1: Θέλω να πω λίγο για τις ελπίδες, γιατί είναι σημαντικό.
0: Για τις ελπίδες να πεις, για να ακούσουμε μετά και τον Χρήστο Τζόλι που τον έχουμε κρεμότητα.
1: Ναι. Η Εθνική Ελπίδα λοιπόν νίκησε 3-0 στην τυφλίδα τη Γεωργία. Βάλε πολύ ωραία γκολ και του Άλεν, του Νοά Άλεν, και του Μπακούλα, ένα πολύ ωραίο σουτ, και του Πνευμονίδη μετά από δοκάρι του Παπακανέλου. Μπορούσε να σκοράρει και άλλες φορές. Ήταν πολύ ανώτερη και έπαιξε και πολύ καλά. Yeah. Νίκησε λοιπόν 3-0 η Γερμανία, που είναι στην ίδια θέση με εμάς τον Όμιλο, νίκησε 4-0 εκτός έδρας στη Λετωνία. Η πρωτιά εδώ δίνει απευθείας πρόκριση σε κάθε όμιλο από τους 8 που είναι στην τελική φάση του
2: Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ναι, ναι.
1: Που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Είναι συνδιοργάνωση.
2: Μάλιστα.
1: Δύσκολο φαίνεται να πάρουμε την πρώτη θέση, γιατί η Γερμανία, επειδή μας είχε νικήσει 2-0 ενώ την είχαμε νικήσει εκτός 2-1, μας νίξε 2-0 εντός. Οπότε υπερισχύει σε αυτό, ναι. Δεν έχει σημασία το συνολικό.
0: Εάν κάποια μέρα κάποιος πρωθυπουργός τρελαθεί και πει: έλα εδώ, παιδί μου, πάρε το Υπουργείο Αθλητισμού. Και λίγο με αρμοδιότητα στον αθλητισμό το Υπουργείο Τύπου ταυτόχρονα. Αν μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Και μου το δίνει, ρε παιδί μου, γιατί τρελάθηκε.
2: Κάνουμε πρωθυπουργό για μια μέρα που λέει
0: και
2: ο Θεό να δώσει.
0: Δεν θέλω πρωθυπουργό. Αυτά είναι το Υπουργείο, μια χαρά. Θα την κάνω τη δουλειά. Θα απαγορεύσω δια νόμου τη μετάδοση αγώνων ομάδων ηλικιακών κατηγοριών και πρωταθλημάτων. Οποιουδήποτε είδους. όλα αυτά τα νέων, νεανίδων, εφήβων, παιδών. Γιατί? Καμία μετάδοση, καμία προβολή. Καμία. Καμία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί κάθεσαι τώρα και αναλύεις πώς θα πάρουν πρόκριση στο Euro η Εθνική των Νέων. Και δύο αυγά.
1: Τον ελπίδα.
0: Και δύο αυγά. Και να σου πω γιατί. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι αν θα πάρουν πρόκριση. Αν θα πάρουν.
1: Άμα πάνε σε τελική φάση, είναι σημαντικό, μωρέ.
0: Καθόλου σημαντικό. Το σημαντικό είναι ποια από αυτά τα παλικάρια θα στελεχώσουν τη μεγάλη εθνική.
1: Καλά, το πάνε αυτό. Εννοείται. Αλλά...
0: Τίποτα άλλο.
1: Γέροντα και του ίδιου τώρα τι σκέφτονται.
0: Ναι, γέροντα και το Βασιλιακόπουλο που μα είχε πρίξει στα σηκώτια τόσα χρόνια με τα χρυσά μετάλλια στα Ευρωμπάσκετ εφήβων νέων, αυτά ιστορίε κτλ. Και τώρα έχουμε βρεθεί χωρί την επόμενη μέρα καθόλου. Zero. Zero. Η επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ είναι μηδέν. Μηδέν.
1: Εντάξει, καλά θα να πάρουμε ένα μεταλλιά και σε.
0: Τι να το κάνει. Τι να το κάνει. Μέτρα πόσοι θα πάνε στην Ανδρών. Πόσοι θα κάνουν καριέρε στι ομάδε του.
1: Θα πάνε από αυτού.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ήδη είπε τρία ονόματα που είναι παιχταράδε. Αλλά. Εγώ θα το απαγόρευα, ναι. Αλήθεια. Θα έλεγα, όχι, έρχεται σήμερα σε κάποια φάση ο Αντώνης ο Κατσαρός και μου λέει ρε εσύ να βάλουμε τη.
1: Δηλαδή να μην βγάλω τον προπονητή τη Εθνική Ελλάδα.
0: Βγάλω, το κάνω τι θέλει να κάνω. Εγώ σου λέω τι θα κάνω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, το κάνω εγώ, ο οποίος το 2008 ούρλιαζα για ένα χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Εφήβων στο μπάσκετ. Ούρλιαζα. Μέγας Καραγκιόζης κι εγώ. Μέγας Καραγκιόζης.
2: Ήταν μεγάλη επιτυχία πάντως.
0: Μέγας Καραγκιόζης κι εγώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, θα μεταδώσει τώρα ένα τελικό και δεν θα ουρλιάξει.
0: Δεν θα ξαναμεταδώσω. Δεν θα ξαναμεταδώσω ποτέ νέους εφήβους κτλ. Ποτέ. Ποτέ. Είναι ζημιά στα παιδιά. Κάθε ένα άποψή μου.
1: Εντάξει. Γνώμη σου.
0: Ναι. Γνώμη σου που αύριο θα είναι συγγνώμη σου.
1: Όχι, γνώμη σου.
0: Λέει το τραγούδι.
2: Θα μπορούσε να γίνει και λαϊκή επιτυχία.
1: Όχι,
2: είναι λαϊκή επιτυχία.
1: Το πνεύμα είναι σωστό, αλλά όταν φτάνει.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ πολύ, το σημειώσω που θα λέγει κάποιο παιδί.
0: Γνώμη σου, γνώμη σου.
1: Και για να το συνεχίσω.
2: Ναι,
1: να το συνεχίσω λοιπόν. Επειδή περνάνε και οι καλύτεροι δεύτεροι.
0: Άντε, έλα. Έλα, τερμάτισε.
2: Καλύτεροι δεύτεροι, ναι, έχουμε ελπίδες.
1: Όχι, άμα βγούμε δεύτερη, yeah. Μπορεί να περάσει. Περνάει η απευθεία η πρώτη, η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε ελπίδες γι' αυτό.
2: Yeah.
1: Ναι, γιατί.
2: Για να πούμε στη μύτη την περπαίδη.
1: Το παλεύουμε με, Ιταλία. Με Ιταλία.
0: Και με Ιταλία.
2: Και Φιλανδία.
1: Ναι, του Φιλανδού μάλλον του έχουμε, του άλλου περιμένουμε να του κερδίσουν οι Πολωνίοι.
2: Θα πάρουμε εκδίκηση για το βόλεϊ σου με του Φιλανδού.
1: Θα τα πω αύριο όλα τα σενάρια που θα λείπει αυτό. Θα είναι σούπερ μπάλα.
2: Έχει να πει πολλά.
0: Για τα πιτσιρίκια τα πείτε με τον Τζόχο. Να τα πείτε και απίτηκε για τα πιτσιρίκια του βόλεϊ, τα πιο μικρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί μια χαρά
1: θα τα βρει. Αν δεν έχει ακούσει, θα του πω τι είπε. Θα τον αναστατώσω, θα γίνει χαμό.
0: Είναι από του χαζομπαμπάδε που καθόλου στην εξέδρα και κοιτάνε τα παιδάκια που παίζουν. Αυτή η φάση.
1: Εννοείται.
0: Ρε τι τραβάμε. Πάμε να ακούσουμε το Χρήστο Τζόλι, παρακαλώ πάρα πολύ για τον αυριανό αγώνα τη Εθνική με τη Γερμανία που τον έχουμε κρεμότητα. Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίω στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία τη ομάδα. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
4: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο, ο Γιώργος ο Νικοκύρης.
5: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτή τη οργάνωση είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
3: Εντάξει, το άγχος, δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία τρία χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με το προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.

0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί μπερδεύτηκα. Όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το τρίτο. Γιατί? Όχι λέει γιατί τις πληρώνει τους λογαριασμούς, όχι γιατί την αγαπάει, όχι γιατί την φροντίζει.
1: Κάτσε, βάλε το πίσω.
0: Δεν το λέει ρε φίλε.
1: Δεν το λέει.
0: Δεν το λέει.

0: Κατάλαβα, δεν υπάρχει ούτε πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι όλο το τραγούδι λάθος. Πραγματικά. Τώρα βέβαια με τι θα κάνει η ομοιοκαταληξία η Telecom.
2: Ναι.
0: Με. Ξέρω εγώ.
2: Telecom. Κάτι να βγούμε σε Telecom.
0: Ναι.
2: Θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει.
2: Και θέλω να πάω και τη συζήτηση να βήμα.
1: Όχι, είναι παιδί μου, εγώ σε αγαπώ. Δεν υπάρχει γιατί.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, θα το βρούμε.
1: Δεν υπάρχει. Απλά σε αγαπώ. Δεν εννοεί.
0: Αυτό εννοεί.
1: Έτσι πιστεύω.
2: Πολύ καλή φωνή.
0: Τέτοια λες εσύ.
2: Και η Λίαβη. Πολύ καλή φωνή και η Λίαβη. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Εγώ την άκουσα από κοντά. Πολύ καλή φωνή.
1: Η αδερφή τη.
0: Η Κύπρος γενικώς έχει φωνάρες.
2: Βεβαίως, πολύ σωστή σήμανση.
0: Γι' αυτό και στα talent show γενικώς είναι full Κύπρος.
2: Πολύ σωστό.
0: Και
2: δικαίως.
0: Και δικαίως. Επίσης θέλω να παρατηρήσω ότι όλο το Μέγκα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Τι λες?
0: Ναι. Ναι, όλοι είναι. Ναι. Βλέπω τώρα εδώ στο X και τα λοιπά και είναι όλος ο κόσμος. Όλοι. Όλοι. Να δω πώς θα έρθουν αύριο το πρωί στη δουλειά. Θέλω να τους δω όλους αυτούς.
2: Κάτι σημείωσες, ε?
0: Από το αθλητικό, ευτυχώς δεν είναι κανένας.
2: Κανένας.
0: Ούτε ένας, ε? Είναι κανείς, όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Εντάξει. Α! Όχι, είναι ένας. Όχι, ο Τσόχος δεν έχει πάει. Ο Μπουλούκος έχει πάει.
1: Ο Μπουλούκος.
0: Ναι. Καταγγέλλω, έχει πάει.
2: Σημειώστε
0: το. Και περίμενε το πρωί στην πόρτα με ένα ραβασάκι λίγο καθυστερημένο.
2: Αυτό από τον Περπερίδη τον Παναγιώτη θα του πω. Και με γεια σας, κύριε.
1: Θα τον πήγανε με το ζόρι μου.
2: Λες, ε.
0: Με το.
1: Με το ζόρι θα τον πήγανε η οικογένεια.
2: Γιατί το λες αυτό.
0: Με το ζόρι αυτά δεν γίνονται.
1: Όχι, θα το άρεσε τόσο να πάει.
2: Γιατί. Θα το αποκλείεις.
1: Όχι. Και εμένα θα μ' άρεσε.
0: Επίσης θέλω να πω το εξής. Εμένα μουσική βάλει μου να ακούω και βάλει μου ό,τι θες.
2: Εντάξει.
0: Θα προσαρμοστώ και θα μ' αρέσει κιόλας.
1: Έφυγε τώρα να πας σε 100.000 κόσμο να ακούσεις. Σπίτι δεν είναι πιο ωραίο. Τώρα έτσι εδώ που τα ακούμε εμείς δεν είναι πιο ωραίο.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά και το θέαμα είναι ένα θέαμα.
1: Είναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα τις φοβίες μου.
1: Εγώ δεν είχα τις ηλικίες μου.
0: Αποκλείεται μέσα σε 100.000 κόσμο να άντεχα. Με τίποτα δεν
1: είναι πιο
0: ωραίο. Δυστυχώς. Στην παρούσα φάση πάντως μέχρι να ξεπεράσω τα ψυχολογικά μου. Δεν μπορώ να βρεθώ σε 100.000 κόσμο μέσα. Είναι αδυνατό.
2: Έχουν γίνει πάντως. Μεγάλες συναυλίες στο ΆΚΑ και Έλληνων καλλιτεχνών από το δεκαετία του 80.
0: Η τελευταία που πήγα ήταν η Red Hot Chili Peppers.
2: Πότε?
0: 2012.
2: Α.
0: Ε, 12.
2: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: 12.
2: Μη σε πάρει στο λαιμό μου και πότε.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω 12. Μετά με πιάσανε τα ψυχολογικά μου.
2: Με το.
0: Έχω φοβία, ρε.
2: Σεβαστές οι φοβίες του καθενός. Αυτό είναι.
0: Τώρα θα μου πεις, μπορείς να στέξεις μπροστά σε μια κάμερα και να ξέρεις ότι σε βλέπει 1,5 εκατομμύριο κόσμος και δεν μπορείς να. Ναι, δεν μπορώ.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο φοβιστικό.
0: Ποιο? Το να σε βλέπει 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
1: Ναι. Σε βλέπει πότε σε είχαν δει, θυμόμαι πότε.
0: Ποιος?
1: 1,5, 2, 3, 5 εκατομμύρια.
2: 7 εκατομμύρια, 8.
0: Στον τελικό
2: τη βραδιά του
1: κόμφερεντς. Όλη τη νύχτα.
0: Όλη τη νύχτα, ναι.
2: Και όχι μόνο εδώ.
0: Θέλω να σου πω ότι τότε τα πανηγυρικά.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Το post δηλαδή του αγώνα είχε μεγαλύτερη τηλεθέαση από τον ίδιο τον αγώνα. Ναι, είναι πρωτοφανέ, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Εγώ σου λέω το πρωί είχα κοιμηθεί γιατί βλέπα το Μέγκα και είδα και το Μασούρα να λέει. Πάλι δίλεπε πρωινάδικο, ίσω.
0: Ναι, στο δημοτικό θέατρο.
1: Ναι,
0: σωστό. Τότε είχα να κοιμηθώ καμιά εβδομάδα. Είχα βάλει ένα καναπέ στο γραφείο. Αλήθεια. Γεγονό. Και την έπεφτα εκεί, έκανα 2-3 ώρες, ως εκεί. Γιατί δεν ήταν μόνο τελικό του conference, Σάββατο είχαμε και τελικό Champions League.
1: Ναι.
0: Εγώ την ίδια εβδομάδα είχα βάλει και ένα γύρισμα Chase. Παρουσίασε ένα μικρό κομματάκι Chase.
1: Τι Chase?
0: Το Chase, παιδί μου.
1: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Έχει παρουσιάσει το Chase?
0: Όχι, ρε. Ένα μικρό κομμάτι που το βάλαμε στην έναρξη του Champions League. Που έκανα εγώ ερωτήσει. Έγινα εγώ μπεκατόρου και έκανα ερωτήσει στου 5 Chase. Που τώρα θα γίνουν 6. Ωραίο θα είναι και αυτό. Ναι.
2: Πάντως εκείνη η βραδιά ήταν ανεπανάληπτη.
0: Ναι.
2: Ανεπανάληπτη.
0: Καλά, όλο ανεπανάληπτα λέμε και όλο συμβαίνουν πράγματα.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δεν θα το ζήσουμε ποτέ.
2: Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Η πρώτη ελληνική ομάδα πήρε τίτλο σε συλλογικό επίπεδο. Έγινε το 1-1.
0: Η ελληνική ομάδα πήρε Euro.
2: Ναι, πήρε Euro σε συλλογικό επίπεδο, είπα εγώ.
0: Ναι,
2: έγινε το 1-1.
1: Όχι, δεν είναι ότι λέμε ότι δεν θα ξαναγίνει.
2: Ναι, αλλά γίνονται.
0: Όλα γίνονται, όλα τα πάντα γίνονται. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε σιγά να μην δούμε ποτέ κολυμβητή Ολυμπιονίκη. Είδαμε. Σιγά να μην δούμε στο Στίβο στα Σπριντ Ολυμπιονίκη. Είδαμε. Σιγά να μην δούμε στο Μήκος Έλληνα Ολυμπιονίκη. Είδαμε.
2: Καλό είναι να θέτεις στόχους λοιπόν και να πηγαίνεις όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά.
0: Όλα μπορούν να συμβούν.
2: Για ψηλότερα.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει τώρα.
1: Εγώ θα δω μια περιμένω να φύγω να δω τη ματσάρα.
2: Ποια ματσάρα θες να δεις, κύριε Μεκλίδη?
1: Το βρούμε, πού θα το βρούμε.
0: Ποιο παιδί μου?
1: Έχει 4 ώρα το πρωί ματσάρα.
0: Το βολί τελείωσε.
1: Το βολί δεν ξέρω τώρα.
2: Για ποιο ματσάρα θα
0: δεις? Έλα, Χριστό.
1: 4 ώρα το πρωί δεν χάνεται.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι φιλικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μεξικό.
1: Μεξικό, Κολομβία.
2: Κολομβία.
1: Το Μυρμίγκι με τον Μπουέρτα.
2: Με τον Μπουέρτα.
1: Αρμάντο Γκονζάλης.
2: Μπουέρτα αναμένεται να είναι βασικός στην Κολομβία. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση
1: του Μεξικάνου
2: για τον Γκονζάλης.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία πήρε το χρυσό. Το χάλκινο, συγγνώμη. Έλα, μωρέ.
1: Λέω και εγώ.
0: Είπα μια χαζομάρα σε αμέσως να μην πάρεις από τα μούτρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τέτοιος είναι, κύριε.
0: Ναι.
2: Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι, απλά εφηβιάστηκα. Λέω τι λέει.
2: Ναι, κύριε Χριστό μου. Η Γαλλία.
0: Όχι, δεν το βρήκα. Ψάχνω απεγνωσμένα. Αλλιώς θα πάρω το τσόχο αν δεν μπορείς.
2: Το βλέπεις σίγουρα.
0: 100%.
1: Σαν βρεις τώρα σε ποιο κανάλι θα δω το τέτοιο.
0: Ποιο?

0: Α, πήρε σε τάκι Γαλλία.
1: Ναι, το μείωσε και άλλα τώρα κερδίζει η Πολωνία. Πρόσεξε, 16-10.
2: Hey, και σε σένα ναι μιλάω. Ναι. Τέλος.
1: Άντε, φιλάκια.
3: Γεια σας.
1: Αύριο πάλι.
2: Να σου πω, γιατί είσαι γενής. Πρώτον, εγώ θα ξανακάνω εκπομπή μόνο όταν είναι εδώ η Έρη Φαρδαμή. Μόνο όταν είναι εδώ. Γιατί από όλους εσάς, μόνο από εκείνη μπορώ να γλιτώσω λίγο και να ηρεμώ. Ε, να καταλαβαίνόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Δεν σας αντέχω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάμπρο Ρίγα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Θεός και αυτός.
3: Θεός και
1: αυτός.
2: Θέλω να σας πω ότι ανοίγει, και σας το λέω αποκλειστικά αυτό, μεταγραφική περίοδος για κάτι. Θα σας αποκαλύψω περισσότερα κάποια άλλη στιγμή.
3: Μάλιστα.
2: Και τώρα θα το πάμε ανάποδα τώρα που κλείνουμε. Ο κύριος Χρήστος Μεγλίδης.
1: Ο κύριος.
2: Έλα! Έλα!
3: Ποιο από τους δύο?
1: Δεν μπορώ.
3: Ο κύριος Χριστόφορος Ευαγγελάτος και ο κύριος Παναγιώτης Περπερίδης.
2: Κράτσα συντροφιά για τρεις ώρες.
1: Θα το κάνω αύριο.
2: Ωραίος. Αύριο ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, ο κύριος Χρήστος Μεγλίδης και ο κύριος Λευτέρης Αμπατζής θα είναι μαζί σας.
1: Και πάντα ο Κώστας Κόκκολας θα λέει τις ειδήσεις.
2: Ναι, εδώ.
1: Κάτσε Σαββατοκύριακο τώρα.
2: Κάτσε Σαββατοκύριακο δεν κάτσε ποτέ. Εδώ, εδώ. Κανένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, φίλε μου. Όπως νομίζεις. Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
3: Είστε καλά.

0: ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, με συνέπεια να καταρρεύσει το διόροφο κτίριο και να χάσουν τη ζωή τους τα 6 άτομα που βρίσκονταν εντός. Από τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, από όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε από εκεί. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Τους 95.000 εκτιμάται ότι ξεπερνούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου, η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς διαμορφώνεται ως εξής: παράταση της γραμμής 1 έως τις 2 και 10. Τα τελευταία δρομολόγια θα είναι από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4, από Πειραιά προς Αττική στη 1 και μισή, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2, από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και τις εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μήνυμα που είχε στείλει ο ίδιος στην προφυλακισμένη ιατρό. Ακούγεται πολύ άσχημο το «θα σε στριμώξω», γενικώς έτσι μιλάω. Ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν ήξερα ότι ο γιατρός τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις το καπάκι πλασμαφαίρεση. Θα έπρεπε να του πει να γίνει σε 10 ημέρες. Τότε τίποτε δεν θα είχε συμβεί». Αναφορικά με τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο από την 56χρονη, δήλωσε: «Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλα του Μαζονάκη. Κατάλαβα πως είναι όλα καλά. Βάζω 2 καρδούλες και στέλνω το μήνυμα». Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συνεργασία τους, ο υπνοθεραπευτής αναφέρει: «Πληρωνόμουν και έφευγα. Οι γιατροί συνεργάζονταν με πάρα πολλούς εξωτερικούς ακόμα συνεργάτες». Την ίδια ώρα, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Για την υπόθεση, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 οι μεταποί, μεταξύ των οποίων τα 2 διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε στη χώρα της Νάξου μεταξύ ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου. Σύμφωνα με το Κυκλάδες24.gr,

0: Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε τον άνδρα με συνέπεια τον τραυματισμό του. Η ομάδα των ατόμων που ενεπλάκησε το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο αμέσως μετά τη συμπλοκή. Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας, Γερμανίας, ο Σεργέι Λαυρόφ και ο Γερμανός ομολογός του Γιώχαν Βάντεφουλ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Βάντεφουλ μάλιστα κάλεσε τη Ρωσία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με πηγή της γερμανικής αντιπροσωπείας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού στοίχημαν Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής στις 8. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε 84-82 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης με τρίποντο του Οσμάν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη ΣΑΕΚ με 93-80, έχοντας κορυφαίο τον Γιάν Μοντέρο. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Ακολουθούν τα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Κυριάκο Ντούμου.
1: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών Κυριάκος Ντούμος.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα τρυφέρα μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες. Δύσκολη καιρή αυτή που ζούμε. Δύσκολα χρόνια. Από τη μια η Λερναία είπε της ακρίβειας. Από την άλλη η Βασιβουζούκη της Άγκυρας. Και στο φόντο η καχεξία του πολιτικού μας συστήματος. Εδώ εσωτερικές έρηδες, ανούσιες συγκρούσεις, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας, όπως λέει ο Σκαμπαρδόνης, όμως και ότι στέκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Ωστόσο, είναι παράξενο να θεωρεί η χώρα ότι ο καλύτερος συμμαχός της, ο Νετανιάχου, να μην κρυβόμαστε, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί είναι ο Μακελάρης της Μέσης Ανατολής, ο γενοκτόνος της Γάζας. Και προχθές τα Ηνωμένα Έθνη τον αποδοκίμασε το 80% της οικουμένης. Πώς είμαστε λοιπόν στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Θα επιχειρήσω μία σύνοψη της Ελλάδας από τον Εμφύλιο μέχρι σήμερα μέσα από τραγούδια. Παρόλο που είχαμε μερικά προβλήματα για τα οποία ευθύνομαι εγώ, θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τέτοια τραγούδια.

Έλεγα πριν πως δεν υπάρχει τέτοια παρόμοια εποχή. Και πιστέψτε με, ειλικρινά μιλάω, στα 80 μου χρόνια δεν έχω ξαναζήσει μια τέτοια Ελλάδα. Ο κόσμος τα έχει χαμένα. Δεν ξέρει σε ποιον και σε τι να πιστέψει. Τολμηρά θα έλεγα ότι είναι σαν τα χρόνια της Βαϊμάρης. Εκεί οντυχθήκαμε στο Χίτλερ. Θου κύριε, φυλακή το στόματί μου. Το χειρότερο, ότι πέρα από την ανασφάλεια, ο κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα. Ούτε μία μηδαμινή ελπίδα για το μέλλον. Γι' αυτό και μπορεί να στραφεί

οπουδήποτε. Η εποχή μας έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο, αμφίστομο θα έλεγα, μυστήριο, την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ένα γιατρό σοφό, φιλόσοφο, που μου είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι με ένα σπουδαίο γεγονός. Είναι ένας υπερεγκέφαλος. Εξαρτάται όμως ποιος την έχει στα χέρια του και πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, κοντολογής η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν την ατομική ενέργεια. Μπορεί να σε σώσει, αλλά και μπορεί να σε εξολοθρεύσει, όπως έγινε στη Χειροσύμα.

ανήκουμε στην Ευρώπη. Ανήκουμε στη Δύση. Πάντα εκεί ανήκαμε. Στη Δύση, μαύρα μαντάτα, μαύρα πουλιά. Η Ευρώπη είναι ολόκληρο το μηδέν στις μέρες μας. Μεγάλο μέρος της Ευρώπης νοσταλγεί το φασισμό. Η Ευρώπη είναι πανταχού απούσα, όχι παρούσα. Αρχίζω τη σύνοψη με ένα συμβολικό τραγούδι από το Ραντάρ, όπου μιλάει από το 1940 μέχρι σήμερα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τραγουδάει ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι δικό του τραγούδι, και ο Γιώργος Δαλάρος. Οι πίπιζες που ακούτε είναι τότε που η Αγγλοκρατία καλά κρατούσε στη χώρα μας.

Ο Ουρανομίκης προφανώς μιλάει για τα χρόνια της Μακρονήσου. Είναι τότε που ο Τσόρσης πήρε το μεγάλο κομμάτι εκεί στη μοιρασιά που έγινε στη Γιάλτα. 90% η Ελλάδα στην Αγγλία και 10% στο μπλοκ.

Η εξαιρετική στίχη του Γιώργου Μιχαηλίδη, σκηνοθέτη, τότε ανέβασε αυτό το έργο του Φεούντε, συγγνώμη, ο Βεχούνα.

0: Έλεγα πριν ότι η Ευρώπη είναι ολόκληρο το μηδέν. Πώς μου ήρθε αυτή η φράση. Υπήρχαν λαχιοπόλες στην Ομόνια τα παλιά χρόνια που κρατάγανε μια σειρά από λαχεία που τελείωναν σε μηδέν και έλεγαν ολόκληρο το μηδέν. Αυτό λοιπόν είναι η Ευρώπη. Και τη σταψάλει στο επόμενο τραγούδι όπως πρέπει ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
1: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα

0: και διαρκώ.
1: Αμερικανικά.
0: Αμερικανικά.
1: Να μην χανόμαστε.
0: Και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει.
1: Μα το αυτί σου κατεργάρι.
0: Μα το αυτί σου κατεργάρι.

0: τα κόλπα τους μας κάνανε τρελούς.
1: Τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς.
2: Αχ, που σε πονά και που σε πιάνει.
0: Ευτυχώς που έχουμε το Λιάνι.
2: Ευτυχώς.

Ρε παιδιά, τι σου είναι οι συνθέτες μας? Πώς μαντεύουν τον καιρό? Πώς τον τρυπάνε? Ποια είναι η παράφων μεταβλητή σε αυτό το μακιαβελικό σκηνικό που έχει στηθεί στην οικουμένη? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα είναι αμερικανικά. Που περιφρονεί τον άνθρωπο, έτσι είναι ο ορισμός του φασίστα. Ο Μπρέχτ λέει, όποιος περιφρονεί τον άνθρωπο είναι φασίστας. Περιφρονεί τον άνθρωπο, κομπάζει ο Θεομπέχτης ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους και ζητάει και βραβείο Νόμπελ. Αλλά η Βρώμα ιστορία θα τον καταγράψει όπως του αξίζει.

0: όπως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλι.
1: Ο πολιτικός Θάνος Μικρούσικος, έχω την εντύπωση πως αποτύπωσε πιο κέρια από όλους τους νεότερους συνθέτες μας τα θέματα αυτά τα μεγάλα, τα ιστορικά αυτά γεγονότα, με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από την ελληνική παράδοση.

Κυρίες και κύριοι, τρυφερά μου Ινόπουλα, δροσερές μου Ινόπουλες, μιλώ στο ραδιόφωνο του Μέγκα στους 104,6, ένας ρεπόρτερ στον αέρα, και είναι μεγάλη τιμή για μένα και την 65χρονη δημοσιογραφική μου πορεία. Είναι πολύ ιδιαίτερη τιμή. Πρέπει να προσέχω τα λόγια μου. Γι' αυτό ακριβώς θα ξεχωρίζω άσπρα μαύρα, όπως μας τα μάθε η μάνα μας. Για να μην δείξουμε λοιπόν το πρόσωπο της Ελλάδας, αυτό που δείξαμε ήδη, θα βάλω έναν έπαινο, έναν πεάνα. Έναν πεάνα σε έναν Έλληνα, του Διονύση Σαββόπουλου. Μια οδή στο Γιώργιο Καρασκάκη.

Σαββόπουλος είναι για μένα ένας μεγάλος ραψοδός. Ένας ραψοδός του ελληνικού λαού. Μου θυμίζει τον Διονύσιο, τον Ρωμανό το Μελωδό. Εγώ τον λέω ο Διονύσιος ο Μελωδός. Γιατί εκείνος ήταν διάκος και έγραψε αυτά που έγραψε. Αυτός ήρθε διακονάτης από τη Θεσσαλονίκη και έκανε αυτά τα λειτουργήματα.

0: 94,6.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο σπουδαίο συνθέτη που το έγραψε. Είναι ο Σταμάτης Πανουδάκης, που έχει μια ξαφνική, θα έλεγα, περιπέτεια στην υγεία του και του εύχομαι να αναρρώσει πλήρως, γρήγορα και να γράψει τραγούδια υπέροχα σαν αυτό.

μόνο για φωνή σαν του Στέλιου Καζαντζίδη που εκφράζει έναν λαό τυρομιοσύνη και μια ιδέα θα έλεγα, μόνο αυτή μπορούσε να αποδώσει αυτό το τραγούδι με τον τρόπο που το λέει ο Στέλιος.

Και αυτό το τραγούδι που έπεται, που θα παιχθεί τώρα, το αφιερώνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου πλάσμα, στην Πασχαλιά, που έρεψε καινούργια φτερά στους ώμους της και ξεκινάει μια καινούργια ζωή στη Γερμανία. Το τραγούδι έχει τίτλο «Με καινούργια φτερά». Είναι γραμμένο από την... Ευαντία Ρουβούτσικα και το ερμηνεύει η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Συγγνώμη, δεν είναι η Βαθία Ρουβούτσικα, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και είναι από την παράσταση το τρίτο στεφάνι.

σύνοψη συνεχίζεται. Από τον Εμφύλιο έρχεται η Μικρασιατική καταστροφή, ένα δράμα μοναδικό του ελληνισμού. Που έδωσε αφορμή να γραφτούν αριστουργήματα και στον πεζολόγο και στην ποιήση, αλλά και στο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, για ακούστε το, είναι από τη Μικρά Ασία, του Απόστολου Καλδάρα.

0: από τον ίδιο εδώ δίσκο του Απόστολου Καλδάρα. Δόξες παλιές βυθισμένες στα βάφη της Ασίας.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μιλιά.
0: Αχ Θεέ μου, αυτή η αμάραντη φωνή της Χάρης Αλεξίου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέρι. Ο Καζαντζίδης το είπε με μια λέξη. Τις μοβ νότες μπορεί να τις τραγουδήσει μόνο αυτή κι εγώ.

Οι τρεις αυτοί, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρης Αλεξίου και ο Μανώλης Μητσιάς που θα ακούσουμε τώρα, είναι ουσιαστικά οι τρεις σχεδόν μεγαλύτερες φωνές στη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί ο Μητσιάς έχει ένα προνόμιο, έχει τραγουδήσει τουλάχιστον 5 δίσκους με τον Μάνο Χατζηδάκη και κυρίως με τον Νίκο Γκάτσο.

0: Ο Νίκος Γκάτσος που είναι ποιητής μόνο με ένα μεγάλο ποίημα, την Αμοργό. Ακούστε πως τραγουδάει την Ανατολή.
1: Βόρειας και κρύος

ξέχασα να δώσω τα τηλέφωνα για να μας, για να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, στο Mega News 104,6 και με email στο studio@meganews104.gr.

Συλλογίστηκε κανένας από εσάς γιατί η εποχή μας δεν βγάζει πια μεγάλους ποιητές, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες? Έχετε απαντήσει ποτέ σε αυτό το ερώτημα, που εμένα είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα για μένα μάλλον, και προσπαθώ να απαντήσω. Τι έχω καταλάβει? Νομίζω πως η εποχή μας είναι κουρασμένη, άχρωμη. Είναι κουρασμένη από την ηλιακή αυτονία που είχε και από την στηρότητα των οραμάτων. Δεν έχει μισό όραμα η νεολαία σήμερα. Τι όραμα να κάνει, έτσι όπως ζει? Η εποχή μας πάσχει από μια επιδημία διαφθοράς. Όλοι σχεδόν πουλάνε την ψυχή τους για το κέρδος. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι αυτής της ενότητας και το Δημήτρη Μητροπάνο, που είναι ο τέταρτος στο τρίο που ανέφερα, γιατί είναι και αυτός μεγάλος τραγουδιστής. Και βέβαια εδώ είναι πάλι Μούτσης, αλλά είναι και αριστουργηματικός Μάνος Ελευθερίου. Στον εξαίσιο δίσκο, ο Άγιος Φεβρουάριος.

Ο Μούτσης είναι μια ταλεντάρα. Έφυγε από τη ζωή, γλυκός άνθρωπος, δίστροπος πολλές φορές. Έμαθα με χαρά μεγάλη ότι η γυναίκα του πήγε στο Μανώλη Μεσιά και του είπε ότι ο Δήμος αφήνει κάποια τραγούδια για αυτόν. Τα αξίζει ο Μησιάς. Έχει βγάλει δύο μεγάλους τραγουδιστές ο Δήμος Μούτσης, στο Μησιά και την Πρωτοψάρτη. Αυτός τους έβγαλε.

Ποια ήταν η εξυπνάδα του Μαρκόπουλου, ποια ήταν η μαγεία του, ότι έστησε όλο του το έργο, αυτό που λέει επιστροφή στις ρίζες, πάνω σε τέσσερα στέκια. Το στέκι το κριτικό που είναι ο Γραγουνάκης και ο Μέγας Ξυλούρης, στο στέκι το υπηρώτικο που είναι ο Χαλκιάς και το στέκι το ποντιακό που είναι η Λιζέτα Νικολάου. Με αυτούς έκανε δουλειά. Και βεβαίως στο τέλος με τη γυναίκα του, τη Βασιλική Λαβίνα.